0: Σεξ με σύνδεση Wind Sex.
1: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
2: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
3: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
4: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπί την πίτσα του. Και να είστε εσείς οι γουλοί.
2: Κόβει την πίτσα του. Τι, συγγνώμη, την πίτα του.
4: Το κοπί την πίτα.
5: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
6: Ναι, αμέ. Μάλιστα. Το διπλό της Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
7: Μια και είπες για το μάτι της Πάτρας, το Πελοποννησιακό, το είπα.
8: Καλώς τα παιδιά.
7: Έτσι, έτσι. Κατάλαβες τι έγινε τώρα, έτσι.
9: Κατάλαβα.
7: Ξέρω τι θα ακούω, ξέρω.
10: bwinΣΠΟΡ FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
11: Ασφαλώς τους 94,6 για χαράδευκια.
12: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ένα Valencia party tonight. Τι μυφή μυχή, μη επιστρέψαμε. Νέα μετά σε νέα, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και το Talk of the Town, Πάνος Ρηλός. Oh, από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Ερεθιστικά πάντα. Πολλά τα μηνύματα.
1: Είναι middle of the week, Αλέξανδρε.
0: Είναι middle of the week, αλλά μην είναι το Matchweek of the week. Το βράδυ. ναι. Μην είναι middle ακριβώς. Αυτό φοβάμαι. Αυτό είναι που με φοβίζει. Λοιπόν, κανένα άγχος η Παναθηναϊκή. Ναι, καλά.
3: Κανένα.
1: Κανένα. Τίποτα. Τίποτα.
0: Εγώ
1: τίποτα.
0: Και ο Νερατζιάς το πρωί θα πω κάτι. Ήταν λες και εκτελούσαμε βολές και βγάζεις τον αέρα που σκάσεις την μπάλα, κάνεις και σουτάρεις μετά για να χαλαρώσεις και να σουτάρεις όπως πρέπει. Λες και θα εκτελούσαμε βολές. Σε κρίσιμο σημείο είμαστε.
1: Και ξέρεις τώρα, ναι, μεν το παιχνίδι του, το ποδοσφαιρικό δεν σας αφορά με την έννοια ότι τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Ναι.
0: Όχι...
1: Βέβαια, αν στραβώσει εκεί, θα πεις, ήταν ανάγκη το να στραβώσει και αυτό.
0: Δεν το βλέπω καν.
1: Δεν το βλέπεις καν.
0: Δεν το
1: βλέπουν
0: οι Ολυμπιακοί. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν.
1: Κάποιος λέει, φίλοι εκτζίδες, όχι μόνο άγχος λέει, αλλά σε αναμένα κάρβουνα κάθεστε. Με δύο είτε συνειδητοποιεί όλη η Ελλάδα ότι δεν έπρεπε να πάρετε πρωτάθλημα. Άντε, γεια. Φίλε.
0: Δεν του νοιάζει κανένα. Δεν το σκέφτεται κανένα.
1: Θέλω να σου πω ότι η ΑΕΚ είναι αίτητη από τον Οκτώβριο. Νομίζω περίπου Οκτώβριο, Νοέμβρη. Κάπου εκεί. Το πρωτάθλημα. Ναι, για το πρωτάθλημα μιλάμε. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και αν έρθουν δύο ήττες, πάλι δεν νομίζω να πει κανένας υγιός σκεπτόμενος ότι
0: ναι.
1: Ωραία φίλε, άδικα το πήρε.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, είπαμε και επίσης η Αυστραλία δεν είναι Ήπειρος. Δηλαδή εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Τάσο, αν με ακούς, πήγα και εγώ λίγο προς το φως. Πήγα και εγώ λίγο προς το φως.
0: Μπορεί να σου σπάσει κάποιος τα νεύρα.
1: Υπάρχει μια θεωρία. Συνωμοσίας, δεν ξέρω, που λέει ότι υπάρχουν super raccoon.
0: Τι, what?
1: Τι είναι, έχω τώρα την προσοχή σου.
0: Πα την έχεις πάντα, super raccoon.
1: Όχι, που πολεμάνε τη χώρα μας. Όχι τη δικιά μας. Στον Καναδά το πιστεύουν αυτό.
0: Super raccoon.
1: Ναι. Και σε άλλες χώρες, δηλαδή και στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν τουλάχιστον, ας πούμε.
0: Είναι στην Ήπειρο της Αυστραλίας, είναι.
1: Ναι. Υπάρχουν περίπου 300.000 άνθρωποι Νεοζηλανδοί που πιστεύουν ότι ο Καναδάς εκτρέφει στρατό από μεταλλαγμένα σούπερ ρακούν και χτυπάει άλλες χώρες. Που λένε ήρθε ένα ρακούν και μου έφαγε την εργασία.
0: Το Master Splinter.
1: Ναι. Πιστεύουν ότι γίνεται αυτό. Γιατί στην Αμερική θεωρούσαν ότι υπάρχουν τα περιστέρια που μέσα είναι ρομπότ.
0: Εδώ που τα λέμε, μπορεί να έχουν ντρόουν.
1: Ναι, και λέγανε, έχετε δει ποτέ μικρά περιστέρια? Γιατί δεν τα έχουμε δει? Ξέρω εγώ, γιατί είναι στη κολιά τους και δεν πετάνε. Ξέρω εγώ, γιατί, μπορεί.
3: Έλα, τα ίσανό τώρα.
1: Οπότε, ναι, υπάρχει αυτή η φανταστική, όπως θέλει την.
0: Υπέροχο μήνυμα πάνω σε αυτό.
1: Ερμηνεύει η θεωρία για τα σούπερ ρακούν.
0: Μήπως σούπερ την ακούν.
1: Έλα, γεια σου, είσαι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Τα σούπερ ρακούν.
0: Ναι. Σούπερ την ακούν. Είναι τέλεια τα σούπερ την ακούν.
1: Και λένε τώρα εντάξει. Είναι θεωρία.
0: Και ότι αυτά τα πετάς και παίρνουν
1: καμιά
0: πράγματα.
1: Φορά.
0: Λέω να λάτσουρα.
1: Που λένε ότι εντάξει, είναι τόσο απίστευτη αυτή η θεωρία που μπορεί να είναι και αλήθεια. Κατάλαβες, γιατί βρήκαν το ρακούν και δεν βρήκαν, ας πούμε, άλλο ζώο. Προσοχή ζώο.
0: Προσοχή κινούμενο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γιατί το ρακούν και γιατί όχι τον Πέπε Λε Πιού, ας πούμε.
0: Δεν μπορεί να είναι. Κοίταξε, επειδή είναι και γαλλόφωνη, ναι, κατάλαβα. Ο Σούπερ Πέπε Λε Πιού.
1: Βρωμάει κιόλα και δεν τον πλησιάζει κανένα.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Ναι, αλλά δηλώνει παρουσία η Ευρώπη.
1: Σωστό. Ναι. Το άλλο, να το είδε που βγαίνει.
3: Μπαίνει, κλέβει, έφυγε.
0: Γιατί βρίζει πρώην σου τώρα. Δεν τρέπεσαι.
3: Δεν κάνω τέτοιο.
0: Δηλώνει παρουσία η Ρώμα. Δεν τρέπεσαι. Εδώ είναι δικαστήριο, κύριε Ρίλο.
3: Πάντως, ρακούν έχουμε και στην Ελλάδα πολλά.
0: Έχουμε.
3: Πολλά.
0: Τα ρακούνε, παιδιά, τι είναι, ποντίκια, τι είναι.
3: Δικογραφίες κλέβουν, καταθέσεις κλέβουν. Διάφορα.
0: Πώς τα κλέβουν.
1: Τροπικά δεν είναι.
0: Κλέβουνε καταθέσεις τα ρακούν.
3: Ναι.
1: Τυχεία.
3: Κλέβουν διάφορα. Άκου τώρα που σου λέω.
0: Ρακουνίσου από τη θέση σου.
1: Είναι σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των προκυών. Όχι προκυονιδών. Προκυονιδών.
0: Τα δόντια.
1: Εν τω μεταξύ, έχουν πολύ ωραία φάτσα.
0: Ναι, μωρέ, είναι πολύ γλυκά, αλλά σε τρώνε αυτή τη νύχτα.
1: Όχι, αυτά είναι τα ποντίκια.
0: Και αυτά, και αυτά τρώνε.
3: Ρακουνιθείτε αυτή σου εδώ.
0: Ναι.
3: Ακού, ρακουνιθείτε.
0: Ρακουνιθείτε.
1: Όταν κάνει πολύ κρύο, κοιμάται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά δεν πέφτει σε γνήσια χειμερή ανάρκη. Νιώθω πολύ ρακούν ώρες ώρες.
0: Είναι, λέει, κυρίως νυκτόβια ζώα. Τι έγινε, καλά, κάθομαι στο 4. Εδώ, δεν μου λες, είμαι στραβά εδώ, βάλε
1: πολύ πράγμον, μεθοδικό και έξυπνο. Το ρακούν είναι αξιαγάπητο κατοικίδιο κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ενώ όσο μεγαλώνει, όσο νυχτώνει, το ρακούν
0: μεγαλώνει.
1: Γίνεται νευρικό και οξύθυμο. Αχ, σου λέω, νιώθω πολύ ρακούν.
0: Και βγάζει και περίεργο θόρυβο εκεί που νομίζω ότι είναι γλυκό ζωάκι.
1: Κάνει έτσι. Λόγω της ιδιαίτερης αδυναμίας του για αυγά, νεοσούς, καλαμπόκι και πεπόνια, καταστρέφει διάφορα
3: καλλιέργειες.
1: Ναι, γεωργία και ορνηθοτροφία. Λέει, κυνηγείται τόσο για τη γούνα του όσο και για τη σάρκα του. Τι εννοείς? Τρώγεται το ρακούν.
3: Γιατί όχι? Στη σχάρα, λεμονάκι.
1: Το Πάσχα θα σφάξουμε ρακούν. Δεν θα είμαστε πολύ.
0: Το ρακούν πρέπει να αλατίζεται πριν. Πάντα δεν είναι ο μπάρμπας. Θέλει από πριν αλάτι.
1: Βάλτε ένα κτηνίδιο στο στόμα.
0: Άμπρα.
1: Είναι γενετικά τροποποιημένα ρακούν, δεν μυρίζουν.

0: Έμπια σήμερα, λέει κάποιος, θα λίγο ψυχήσει. Δεν μπορεί να περάσει.
1: Ρακούνι-κούν.
0: Εκείνο το I'm Groot, εκείνο ρακούνι ήταν.
1: Ποιο?
0: Ένα εκεί στο Marvel, ένα ρακούνι.
1: Α, δεν βλέπω. Δεν
0: είναι εδώ και σταθερό.
1: Δεν είναι σταθερό.
0: Ένα το βρίζει. Μα ισμένον, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο κύριε φίλε, δηλαδή.
2: Θα έχει καεί.
0: Θα έχει λόγο που υπάρχει και το ρακούνι. Τι το βρίζει, γιατί βρίζει το ρακούνι. Κάνε σαν τον άλλον. Κάνε σαν τον άλλον με τη φόγια και την πέτρα να σε κάνουν τόπι.
1: Για έλα λίγο.
0: Για πέτα πέτρα σε ρακούν.
2: Σούπερ καραγκούν.
0: Το σούπερ καραγκούν είναι ρακούν που βουτάει, Μαρία. Το σούπερ καραγκούν. Και κάνει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε έρθει να παίξουμε με τους Euro Legends ρακούν. Το σούπερ καραγκούν. Α, πλένει σε τρεχούμενο νερό ότι είναι να φάει, λέει το ρακούν. Πάει, βρίσκει.
1: Ρε, σου λέω, δηλαδή σίγουρα στην προηγούμενη ζωή ήμουν ρακούν.
0: Ήσουν ρακούν.
1: Ήμουν ρακούν.
0: Για να δω τα χέρια σου. Είναι έτσι.
1: Δηλαδή, αν είχα δηλαδή, και μαύρους κύκλους.
0: Θες δικούς μου.
1: Ναι. Είμαστε ένας συνδυασμός. Καλημέρα στη Λίλα Κουντουριώτη. Τι πάθατε,
2: καλημέρα.
1: Με τα ρακούν.
2: Όντως ή κάτι είχε ρακούν, φίλο.
1: Είχε ρακούν. Καλά, δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
0: Είναι το μόνο φίλο που είχε κάτι που δεν είχε πεθάνει. Η φαρμακολούνα. Ο ένας πρίγκιπας Άντων έπεσε απ' άλλο. Ο άλλος πέθανε.
1: Ρακούν θα είχε. Ευτυχώς δεν είχε νυχτερίδα. Να λες.
0: Ή κάτι κάτι.
2: Μην του λες για νυχτερίδες το αλλού.
1: Συγγνώμη, δεν το ήθελα.
0: Πιπιστρέλο. Έτσι είναι η νυχτερίδα στα ισπανικά. Πιπιστρέλο.
1: Και πώς το μάθαμε.
0: Και πώς το μάθαμε.
1: Και πώς το μάθαμε. Από ένα μαγαζί στην Ερυθρέα.
0: Ναι, που το έχει ο φίλος μου. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Μην έχουμε πιπιστρέλο το βράδυ.
1: Μαριακούν.
0: Μαριακούν σε αφιρά του. Ωραίο.
2: Πάμε.
0: Ο λαγός και το κουνέλι, λέει κάποιος. Είναι η ίδια οικογένεια τροκτικών. Και αυτά τρώγονται. Όταν είναι η ώρα, όλα θα τρώγονται. Τα ρακούν πάντα νικούν.
1: Ένα ρακούν να δαγκώσει το μοντέρο, για το Θεό.
0: Μπορεί λίγο.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι ας πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Μπορχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για
1: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καραδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Του κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
0: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η αρκαδία τον Πειραιά.
6: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας Πειραιός κάποιος ήταν.
1: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει. Δεν
6: έχει πάρει άλλο. Για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
1: Κατά παξινού.
6: Ακριβώς. Για το...
1: Το ροκ. Το ροκ και τα ρίχνα. Ωραία δεν είναι.
6: Για το ροκ και ένα και δύο.
1: Το ροκ και δύο.
6: Όχι. Για το...
1: Το ροκ.
6: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε ρε
1: παιδιά. Δεν σε παρεξήνεψε.
7: Ναι, με.
1: Και εμένα.
8: Τόσες σκούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
0: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
1: Τι BB Best, ρε μπυρίμπα παίζεις.
0: Με έχεις επηρεάσει.
1: BB Best είναι. Ορίστε, και εγώ λάθος θα τα.
0: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε

0: δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
1: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
0: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι.
1: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
0: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαίνονταν. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
2: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκ να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Από Πάρτα.
3: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
1: Και δεν, εκεί κοβέται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
4: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
5: Καλώς σας νύχτας.

0: Έχουν ξεχαλώσει.
1: Αγγίξαμε, αγγίξαμε φλέβα. Στη Ρουμανία τα λένε δρακούν.
0: Ρακούν Αγκουέρο.
1: Στη δική μας γειτονιά επισκέπτονται συχνά ρακούν. Λέει και τρυπών στην παιδική χαρά. Ρακούνια που τσκούναγε. Δεν έπρεπε.
0: Ο ηθοποιός Μίλα Ρακούνης.
1: Και στην Αγγλία είχαμε αποχαιρετιστήριο δείπνο. Ο Σαλάχ έβγαλε τους συμπαίκτες του έξω να τους κεράσει.
2: Φαλάφελ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Στο χέρι.
1: Πω, πω, 9 χρόνια, φίλε. 9 χρόνια. Λοιπόν, πω, θα κλαίμε, θα λέμε συγγνώμη, κύριε Σαλάχ. Δεν θα το ξανακάνω.
2: Όπως του φέρθηκε ο Σταθερόπουλος προπονητής,
1: ναι.
2: Ήταν πολύ άδικο.
1: Δεν ήταν καλό.
2: Δεν πήρε ούτε τα χειροκροτήματα. Δεν, δεν τον άφησε να το χάρει πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Απλά, ρε Σλότ, θα το πληρώσεις αυτό από τον κόσμο της Λίβερπουλ. Ναι. Επικοινωνιακά. Ναι. Αν του χρόνου που θα είσαι προπονητής Λίβερπουλ στραβώσει λίγο η χρονιά.
1: Ας το manifestation, δεν θα είναι.
2: Μα είναι προπονητής, ανανέωσε.
1: Δεν ανανέωσε ακόμα.
2: Μην
1: είσαι αρδάκι. Τέτοιο.
2: Δεν είμαι καθόλου αρδάκι.
1: Δεν έχει ανανεώσει ακόμα.
2: Με το Σλότ θα πας.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ανανεώσει ακόμα.
2: Είμαι.
1: Και το, καταρχάς δεν είχε λόγο να ανανεώσει.
2: Έτσι,
1: υπάρχει συμβόλαιο ακόμα ενεργό.
2: Ενεργό.
1: Έτσι. Και περιμένει ο άλλος. Περιμένει ο άλλος στη γωνία. Δε, γιατί ξέρω γιατί. Γιατί τον θέλετε στην Τσέλσι, τον Αλόνσο.
2: Εμείς τον θέλουμε.
1: Γιατί τον καλοβλέπετε.
2: Ταιριάζει.
1: Γεια σου κόκλα, τι κάνεις και τέτοια. Και σας έχει αφήσει, το διαβάστηκε προς το παρόν. Γιατί περιμένει, περιμένει, πάντα περιμένει.
2: Έχει κάνει και σχεδιασμό ο Σλότ και τα έχει βρει με όλους. Θα φύγουν πάρα πολλοί παίκτες από τη Λίβερπουλ.
1: Καλά, ναι.
2: Και το σχέδιό του θα προχωρήσει άμεσα, του Σλότ.
1: Καλημέρα.
2: Το φαντάκι να βάλεις προπονητή, καλύτερα θα τα πάει.
1: Καλημέρα από Άχεν και τον Γιώργο. Λοιπόν, εγώ ψήνομαι για τα περιστέρια ρομπότ, λέει, γιατί μόνο έτσι εξηγείται που τα χαμοπούλια με γάμα. Λοιπόν, πάντα ρίχνουν κουτσουλιά αντίθετη από το χρώμα του αυτοκινήτου. Πάντα, πάντα συμβαίνει αυτό.
2: Ο Γουέιν Ρακούνεϊ, ποδοσφαιριστής, λέει που παίζει παντού. Ναι. Σουβέλα, σου πάρα ζευγάρι κιάλια. Από σήμερα το φάλαρο να πρέπει να το βλέπεις από κάποια ταράτσα. Κάτσε, εγώ μην έχω εισιτήριο. Και πάω κι εσύ δεν πας. Έχεις πάρει εσύ εισιτήριο. Εντάξει. Μπίπ τον καραφιλοκόρακα, μπίπ το σλότ, μας έχει φάει την ψυχή.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά φέτος δηλαδή, όχι ειδικά φέτος. Φέτος.
2: Παπαρδέλες ρακούν, Μαρία, το σκέφτηκα πριν.
1: Δεν ήξερα τι τρώγεται.
2: Είναι ωραίες οι παπαρδέλες ρακούν.
1: Οι παπαρδέλες είναι ωραίες. Με ρακούν δεν τις έχω φάει.
2: Μπορεί και να μην το ξέρεις. Αυτό
1: αλλά... με τι φαγητό να κάνω σήμερα.
2: Μπράβο, ρε Μαρία. Δεν έχεις δει κάτι κινέζικες σούπες που παίρνει και μια χελώνα ζωντανή και τη βάζει
1: σίγουρα,
2: μέσα.
1: Σίγουρα.
2: Έτσι και καλά.

0: Την έτσι μια. Ναι. Είχε καιρό να εμφανιστεί. Δεν θα διαβάσει αυτό που είπε ο Άιντραχτ Φαφούτης.
1: Όντως είχε καιρό.
0: Είχε καιρό να εμφανιστεί. Άλλες μάλες, ρακουκουνάλες όλη μέρα. Α, το είπες. Ναι.
1: Λοιπόν, η Ρεάλ Μαδρίτης στέλνει βίντεο στην UEFA. Στην UEFA.
2: Για διαιτητικά λάθη.
1: Ναι. Ναι, μετά εις βάρος της διαιτητικά λάθη. Φάκελο με περισσότερες από 500 σελίδες. Και βίντεο, όχι και βίντεο, μετά εις βάρος της διαιτητικά λάθη, στέλνει Ρεάλ Μαδρίτης. Χαμός έχει γίνει.
2: Αδικούν τα παιδιά, τα
1: άσχημα. Ναι. Γιατί, να σου πω κάτι. Γιατί η φτώχεια φέρνει γκρίνια και εξαιτίας αυτών των λαθών πλακώθηκε ο Τσουαμενί με το Βαλβέρδε. Γιατί αν ήταν όλα καλά. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα είχαν λόγο να τσακωθούν. Ενώ όταν υπάρχει γκρίνια.
2: Έστειλε και τις δύο φάσεις από τα Champions League που πήρε.
1: Όχι, αυτά είναι παλιά. Πού τα θυμήθηκε τώρα. Εντάξει. 16 βαθμούς στερηθήκαμε, κυρία Ανίτα. Καλησπέρα. Ναι, έχουμε στερηθεί 16 βαθμούς. Αριθμό μεγαλύτερο από τη διαφορά με την πρωταθλήτρια. Άρα θα το είχαμε πάρει. Άρα ήρθε ένα ρακούν.
0: Και μας πήρε τις
1: βαθμούς. Ναι.
0: Τα μεγάλα μυθιστορήματα είναι πάντα λίγο πιο έξυπνα από τους συγγραφείς τους. Μίλαν ρακούντερα.
2: Ξυπνάω, τρέχει το καζανάκι. Σπάει το ποτήρι με το φραπέ. Χτυπάω το δάχτυλο στο τραπεζάκι. Πώς να περάσουμε σήμερα,
1: Μπορεί να είναι εκεί τα.
2: Τα ρακούν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τα στραβά της ημέρας να είναι εκεί σε αυτά.
2: Ναι, τρίτωσε πάντως. Καζανάκι.
1: Στα μικρά που λέει ο Αντώνης.

0: Ελπίζω, λέει κάποιο σήμερα η Βαλένθια να μην μα ξεβρακούν. Έχουν έρθει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα και χαίρομαι γιατί ο κόσμο μπαίνει στη διαδικασία να είναι χαλαρό.
1: Έτσι σα θέλουμε.
0: Ναι.
1: Λέει ο πλάσμα. Πάλι κόκκινα θα φοράει μαράκι. Στο θρύλο θα έρθει, λέει το Τζιμάνι. Αν υπάρχει μια περίπτωση.
0: Το Τζιμάνι είναι βαθύ.
1: Το
0: Τζιμάνι
1: είναι
0: βαθύ.
1: Το Τζιμάνι είναι. Δε τίποτα.
2: Διώξτε το σλότ και φέρτε το Μητσοτάκι. Τοπική νουδού Λίβερπουλ.
0: Α, ναι. Γουινέβερ, εγώ καλό. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να πούμε.
1: Αν πείνασες, δίψασες, αδειάσες το ψυγείο, όλα μαζί. Ναι. Στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μενού 5 ευρώ. Κόμπο προσφορές και σε λίγο το πρόβλημα έχει λυθεί. Ξεκίνα τις παραγγελίες, μαζέψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ τους σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αν θες, γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.
0: Και στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Πώς? Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πριν φύγουμε, δεν ξέρω αν είδες Πέρεθ τι είπε για την Μαρία Χωσέ Φουεντέ Άλαμο, που έκανε κριτική στην ομάδα.
1: Ναι, τι ναι,
0: είπε,
1: ναι.
0: Εντάξει, είναι γυναίκα, λέει, δεν ξέρω καλά να γνωρίζει τίποτα από ποδόσφαιρο, δεν ασχολούμαι.
2: Εντάξει, τι νομίζεις ότι αυτά τα λέμε μόνο εδώ?
0: Παντού. Μα εγώ όταν έλεγα ότι γίνονται παντού, μου λένε όχι.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι.
0: Δηλαδή τραγικά, είναι τραγικέ
2: οι δηλώσεις. Γίνονται μόνο εδώ, ναι, είναι δυνατό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν έχουμε δει δηλώσεις προπονητών? Δεν έχουμε δει. Α, έλα τώρα. Σε
3: πάει σε εκλογέ αυτό.
0: Τι?
3: Πάει σε εκλογέ.
2: Τα έχει βάλει και με τη, και με τη Λα Λίγκα, τα έχει βάλει ότι υπήρχε, λέει,
0: ανέβρανε
2: και,
0: πολλά.
2: Υπήρχε, λέει, και site που καταφερόταν εναντίον μας και όλοι μας πολεμάνε. Όλοι, όλοι μας πολεμάνε.
3: Κυρία Ανίτα μου.
0: Ω, κυρία Μαρία μου.
2: Κυρία Μαρία μου, καλησπέρα.
0: Πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
2: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
1: Φύγαμε.
3: Τρελό καιρό, έντονη χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
4: Ένα μεγάλο θέμα, έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
5: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
4: Αξίριστος, γιατί το μου...
5: Ξυριστήκε.
6: Μωρίς παλιόγρι.
5: Α, κλείστε τηλέφωνο.
4: Βλέπεις τι γίνεται.
6: Και εφωνημένη.
5: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
4: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
5: Άλλαξε φωνή.
6: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
5: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
4: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
5: Α, δεν είπες ένα.
6: Βάλε και σ' άλλο κόμπι να ξανακλείσουμε το φέρετρο.
5: Ναι, τα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
4: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
6: Αυτά.
7: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
8: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό, πού. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
9: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξάδερφο του Λότο.
8: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
10: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάκε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
11: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διπλωθούν. Ε, εντάξει είμαστε.
12: 13 Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
13: Γιώργος Σαμαϊλάκης, από πέρα ο ηγέτης της ιστορίας.
12: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
13: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
14: Κοινωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελ Σαλβαδόρ 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Σπορ FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
11: Ε, εντάξει είμαστε.
1: Φύγαμε.
15: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: βρεθεί στις κιθάρες ο Ρίλος και στα κόρτα και όλα αυτά τα ωραία. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβελάς.
0: Ή από εδώ.
2: Του Σταφάκη!
0: Τα τελευταία 22 λεπτά περίπου. Πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό που πρέπει να κάνω, Μαρία, να απευθυνθεί. Ναι, πες μου.
1: Λοιπόν, έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε πρώτα.
1: Όχι ακόμα. Καλά, σε λίγο θα έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε...
1: Κολυμπάει ο κόσμος, εσύ. Καλά, υπάρχουν και αυτοί που κολυμπάνε όλο τον χρόνο. Με έναν τέτοιο θα μιλήσουμε σε
0: λίγο. Θα μιλήσουμε τώρα. Πρώτα να μιλήσουμε και μετά εγώ θα στείλω τις ενέργειες που πρέπει στη Βαλένθια σήμερα. Πρέπει να φτιάξω πάλι το σκορ, πρέπει να φτιάξω πάλι την ψυχολογία και να έρθουμε με το διπλό εδώ. Στην Αθήνα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Αυτό θα κάνεις όλη μέρα.
0: Όλη μέρα.
1: Θα φτιάξεις τέτοια.
0: Ναι, έχω
1: τι θα κάνεις δηλαδή.
0: Ενέργεια, θα στείλω ενέργεια.
1: Πώς στέλνεις ενέργεια, για να καταλάβω.
0: Σχηματοποιώ αυτό που θα γίνει. Δηλαδή, είναι σαν να γίνεται. Το βλέπω μπροστά μου, σαν να γίνεται. Οπ, πετάχτηκε ένας από στόπ. Αυτό θα γίνει. Οπ, κίνηση στον Κηφισό για να πάω μετά.
3: Απίστευτο.
1: Είσαι σωστός, γιατί το manifestation το σωστό δεν είναι, ξέρω εγώ, τι θέλει. Λέει
0: κάτι. Όχι, εγώ το βλέπω.
1: Θέλει κάποιο, ξέρω εγώ, λεφτά. Δεν λέει, αχ, Παναγία μου να μου έρθουν λεφτά. Λέει, είμαι πλούσιος, έχω λεφτά. Μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω. Αυτό είναι το manifestation.
0: Ναι. Ότι είναι σαν να το έχεις.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα λειτουργώ σαν να είναι Πέμπτη, αύριο, είμαι εδώ και έχω πάρει το διπλό.
1: Μπράβο.
0: Και περιμένω μετά το Final Four.
1: Περιμένεις τον ημιτελικό με τη Real.
0: Με τη Real και Ολυμπιακό Φενέρ. Αυτό, δηλαδή, το μυαλό μου είναι αυτή τη στιγμή σαν να έχει γίνει κότσα τα μάλ ψηλά γροθιές, άρθρα, αεροδρόμιο κόσμος κτλ. Εντάξει, δηλαδή αυτά βλέπω.
1: Ωραία.
0: Αυτά βλέπω, δηλαδή βλέπω Νάν 25 πόντους, βλέπω Ντέιβις, σας γλεντάει ο ευτύχης Μπλέτσας και τέτοια.
1: Το παιχνίδι, συγγνώμη, το βλέπεις τώρα με αγωνία.
0: Ναι.
1: Όχι, ότι θα έχει αγωνία, θα πηγαίνει πόντους.
0: Θα έχει αγωνία, αλλά βλέπω μεγάλα σουτ, βλέπω να βοηθάνε όλοι και βλέπω να αγχώνεται η Βαλένθια.
1: Όπως το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε.
0: Ναι. Χαμηλά σκορ, δεν βλέπω 100 πόντους.
1: Ναι.
0: Και βλέπω το Μοντέρο με πράσινη φανέλα το Σεπτέμβρη εδώ, σε παρουσίαση. Φεύγει ο Σόρτς και έρχεται το Μοντέρο. Δεν είναι η ώρα τώρα για ρόστερ.
1: Όχι, τώρα γιατί δεν το
0: κριτική
1: μπερδεύεις,
0: θα κάνουμε στο τέλος του χρόνου. Φιλετάκι.
1: Φιλετάκι.
0: Φιλετάκι.
1: Ρακούν.

0: Ρε, δεν κόβετε τις μαρούφες. Και εγώ manifestation έκανα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τι θα έκανα με τα κέρδη από το δελτίο ΧΙΧΙ την Κυριακή και 17 απόδοση. Αλλά ο Ζωάο Μάριο είχε άλλη γνώμη.
2: Καλά, 93. Εντάξει. Εσύ τα βάλες τώρα και με το Θεό. Με συγχωρείς δηλαδή. Εντάξει. Είπα, μανιφεστές, δεν ρώτησε σκέφτεσαι θα γίνει. Ήρέμησε λίγο.
1: Όπ, το χάσε ο Ντέβις. Όπ, τεχνική ποινία, τα μάλ. Όπ, πούλο τσου. Ωραία, ευχαριστώ. Κάνει manifestation. Είναι πιο δυνατό το δικό μου. Σκεπάσου να μην κρυώσει τσουβί και μην ξεχάσει τα παραλυρήματα. Έτοιμο είμαι. Εντάξει.
2: Ρε, μ' αρέσουν πάρα πολύ κάποιοι τύποι που λένε, ξέρω εγώ, έστειλε ένα πρωί-πρωί. Παιδιά, κούρασε το συμμαρχή σας, αλλάξτε το.
1: Ναι, ναι.
2: Λες και είμαστε όλοι αυτό, ναι, ναι.
1: Επειδή
2: το έχουμε,
1: εσύ έχεις
2: διάθεση, μαζί.
1: Δεν το έχουν οι άνθρωποι.
2: Το έχουμε μαζί όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε... Ρε Σιτσούβη, αυτή η φάση με τους άχαστους κούρασε. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Δεν πάμε παρακάτω.
2: Τι ο διευθυντής του είσαι.
1: Όχι, όχι, δεν πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται να ισχύει αυτό αφού αυξάνεται το κοινό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς θα κουράζει.
2: Κουράστηκε.
1: Σε κουράσου. Και πιέσαι ένα ποτάκι.
2: Δηλαδή, μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν συμβουλές. Όχι συμβουλές, ναι. Δίνουν εντολές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε κάτι που δεν τους αφορά καθόλου όμως.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Τον αφορά αυτό.
2: Δηλαδή,
1: δεν του αρέσει.
2: Ρε Ζαφυράτου, κούρασαν οι φακές εβδομάδα παραβδομάδα. Λες και τον έχω, ας πούμε, και τον τραπεζόνο
1: είναι
2: κάθε.
1: Είναι θεατής όμως αυτός. Του λέει κούρασε, αλλά δεν γίνεται αυτό να ισχύει, ρε παιδιά. Λέτε εδώ για την εκπομπή κούρασε. Και έχει πάει η ακροματικότητα. Πώς μπορεί κάποιος να κουράζει κάτι, ας πούμε, και να ανεβαίνει? Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Όχι, εγώ σου λέω με την
1: προσοχή. Αν πάρει 32% Μητσοτάκης πρώτες εκλογές, 33%.
2: Ναι.
1: Ότι δεν κούρασε.
0: Τι είπατε.
2: Τι είπατε, κύριε. Τι είπατε. Είναι άλλο να σου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει αυτό.
1: Ωραία.
2: Άλλο να σου πει, φίλε, κουράσε. Αλλά ξέτο. Ποιο είσαι και δίνει εντολές, ρε φίλε.
1: Είναι κάποιο.
2: Ποιο είσαι και δίνει εντολές.
1: Τι ο πουρακούν πολύ κοκόρι.
2: Καμία. Να την σωστό. Καμία αγωνία, λέει. 15 πρώτου άνετε μπροστά η Βαλένθια.
1: Τα είπε ακροατή. Όχι, Μαρία. Καμία αγωνία. Τι είπε.
2: Το κατάλαβε. Ναι, δεν είπα εγώ.
1: Ένα που λέει τη Βαλένθια και μα στέλνει και το link ότι οι φωνέ λέει ενισχύουν την απόλαυση του σεξ. Τελικά. Μα στέλνει για την έρευνα. Όχι, ρε φίλε, φοβάμαι εγώ.
2: Αν οι φωνέ.
1: Ναι, λέει ενισχύουν την απόλαυση το σεξ.
2: Παιδιά, η απόλαυση ενισχύει τις φωνές, όχι το αντίστροφο.
1: Ακριβώς.
2: Μην μπερδεύεστε.
0: Μην φωνάζεις σαν να δεν απολαμβάνεις, ας πούμε.
1: Παιδιά, είναι λίγο άβολο. Είναι λίγο άβολο να φωνάζει κάποιος πολύ χωρίς λόγο.
2: Είναι σαν να λέει οι πανηγυρισμοί ενισχύουν τα γκολ. Όχι.
1: Τα γκολ ενισχύουν τους πανηγυρισμούς.
2: Αυτό.
1: Σας γλέντισε η Ζαφυρά του. Πάρτα και εσύ και η έρευνα.
2: Πάρτα και εσύ και η έρευνα.
1: Α, φωνάζει ο άλλος.
2: Φωνές λέει ενισχύουν απόλα.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Όχι, γιατί λέει ότι φωνάζει, συνήθως οι γυναίκες λέει φωνάζουν για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του συντρόφου.
2: Για να τελειώνουν.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Ναι, αυτό ναι.
1: Κάπως ξέρουμε εμείς πότε τελειώνει.
2: Δεν μιλάμε για πάρα.
1: Αλλά...
2: μιλάμε για έλα τελειώνει, έχουμε και δουλειά.
1: Δεν έχουμε καταλάβει. Τι κάνει τώρα τόση ώρα αυτός.
3: Καλημέρα, αγαπημένα. Τελευταία μέρα σήμερα, λήξη σύμβαση το μήνα που ήρθα. Γιατί δεν έχουμε πιάσει τα νούμερα. Με τι κίνητρο να δουλέψει σήμερα, πικραμένος, που πήγε.
1: Ο πικραμένος έφυγε.
3: Αλλά για πάμε για καλύτερα, λέει ο Δημήτρης από την Άνω Γλυφάδα.
2: Πάντα πάμε για καλύτερα. Μαρία, Μαρία, πλάκα γίνεται, λέμε το πες πολύ. Καλά, έλα εσύ να δεις τα μηνύματα εδώ και μετά θα σου πω εγώ αν θα τα πάρουμε σοβαρά ή δεν τα πάρουμε. Κάλεσέ μας να δεις κάτι, Μαρία. Όχι, ευχαριστώ, να σε καλέ. Λοιπόν, πάμε σε break και έχουμε μετά. Πάμε για βουτιές.
1: Πάμε για βουτιές.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: ναι. Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
0: Πάνω τι.
4: Let's go.
0: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο Extreme.
5: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
7: Τι γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
8: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
9: Αυτά φυλάκια.
8: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
10: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
11: Να σου πω κάτι.
8: Πάμε.
11: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
8: Ναι.
11: Και σφύριξα κιόλας.
8: Ναι.
11: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
8: Ναι.
12: Σου σφυρίζω.
13: Γίνεται τώρα το σημείο, ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
14: Ραμπόνα, αυτή είμαι.
13: Δηλαδή.
0: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
13: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
13: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wings Sport FM.
11: Λοιπόν, άντε σιγά σιγά να βγαίνουμε στις παραλίες.
8: Εσείς με τα ωραία σώματα, τι δουλειά έχουμε εμείς.
11: Τώρα αυτό είναι...
8: Έλα
11: τώρα. Είναι για όλους η θάλασσα.
8: Εννοείται.
11: Ναι, λοιπόν,
8: ναι.
11: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πέτρο Παρθένη. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
16: Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
11: Θα μιλήσουμε για το τέταρτο θερινό διάπλους που έγινε στη Βουλιαγμένη από τον Ναυτικό Όμιλο.
16: Στον Ναυτικό Όμιλο. Παιδιά, να πω ότι είναι πρώτη φορά που βγαίνω από το σταθμό για να μιλήσω για αγώνα που ο κόσμος μπαίνει και οφελώς στη θάλασσα και όχι επειδή έχασε στίγμα.
8: Όχι.
16: Μαρία. Ξέρω ότι αγαπάς τη θάλασσα και γενικά την outdoor άθληση, οπότε θα καταλάβεις αυτό που σημαίνει στη Βουλιαγμένη. Υπάρχει μια τάση όλα αυτά τα χρόνια αυξανόμενη της ανοιχτής θάλασσας στην κολύμβηση. Γίνεται ένας χαμός, οπότε φέτος έχουμε για ακόμα μια χρονιά τον θερινό διάβλο του Ναυτικού Ομιλού της Βουλιαγμένης, ο οποίος ουσιαστικά έρχεται σαν φυσική συνέχεια αυτής της τάσης. Δεν αφορά μόνο αθλητές υψηλού επίπεδου, είναι μια εμπειρία συμμετοχής, ευεξίας και μια πρόκληση για όλους. Οπότε 24 Μαΐου, Βουλιαγμένη. Θερινός διάπλους Βουλιαγμένης.
11: Είναι τρεις οι διαδρομές, έτσι, 1.000, 2.500 μέτρα και 5.000 μέτρα.
16: 1.000, 2.500, 5.000 μέτρα.
8: Δεν έχει 50 μέτρα για μένα να πάω και
11: στο διάπλους.
16: Για σένα σε περιμένουμε.
8: Θα έρθω και ξέρεις γιατί χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί είναι 24 Μαΐου, είναι ανάμεσα στο Final Four. Μπορείς να πας να χαλαρώσεις εκείνη την μέρα, να διώξεις τοξίνες και όλα αυτά αρνητικές σκέψεις, αυτά που κάνεις μες στη θάλασσα που είσαι εσύ και ο ωκεανός, το νερό, η χαλαρώνεις.
16: Νομίζω ότι και μετά είμαστε καθαρός κολυμβητής του 24/7.
8: Θεωρητικά. Στη θεωρία.
11: Μέχρι αστράγαλο, μέχρι αστράγαλο. Γιατί.
16: Θα βάλουμε και κατηγορία για ρακούν, αν θέλετε.
8: Να το, και ρακούν.
16: Δεν θα φορά μόνο ελίτ αθλητές, μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει για πρώτη φορά να δοκιμαστεί. Έχουμε νομαγωστώστες με συνοδεία κανό, ιατρική κάλυψη, εθελοντές. Και δεν ξεχνάμε, υπάρχει και το κομμάτι fitness και spinning με θέα τον όρμο της Βουλιαγμένης. Και φυσικά super δώρα, Expo Village. Είναι από τις λίγες φορές που μπορεί να αθλείσαι ταυτόχρονα και να νιώθεις ότι όντως είσαι σε καλοκαιρινές διακοπές.
11: Και επίσης κάτι,
16: και ο Αλέξανδρος.
11: Επίσης κάτι σημαντικό, ναι, Πέτρο, να πούμε ότι είναι ανοιχτή και η συμμετοχή αθλητών ΑΜΕΑ, έτσι.
16: Σωστά. Το στοιχείο της συμπερίληψης είναι πολύ σημαντικό για τον αθλητικό όμιλο της Διαγμένης. Από το 1937 ένας όμιλος ιστορικός με πολλές επιτυχίες στην κολύμβηση, στην οπλοεία και στο πόλο δίνει μεγάλη σημασία στη συμμετοχή αθλητών ΑΜΕΑ. Προβάλλει όχι τον αθλητισμό μόνο, αλλά την κοινωνική διάσταση του όλοι μαζί στη θάλασσα. Αυτό είναι το πνεύμα άλλωστε. Συμμετοχή, εμπειρία, κοινότητα. Ραντεβού 24 Μαΐου στη Βουλιαγμένη. Και έχουμε και κλήρωση, έτσι. Mm-hmm. Μαζί σας έχουμε δύο δωρεάν συμμετοχές για τα 1000, τα 2,5, τα 5 χιλιόμετρα.
8: Ωραία.
16: Δίνουμε μέσα από τη συχνότητα του Big Sport FM αφορμή σε δύο ανθρώπους να ζήσουν κάτι που μπορεί να τους μείνει αξέχαστο για χρόνια.
8: Τέλεια. Ωραία, ωραία. Τέλεια.
11: Θα το βάλουμε λοιπόν σε διαγωνισμό. Θα το βάλουμε αύριο αυτό, γιατί τώρα
8: δεν είμαστε έτοιμοι και δεν έχουμε κουβαδάκια νερά μαζί μας.
16: Εμείς έχουμε ακόμα 11 μέρες.
11: Ωραία.
16: 11 μέρες είναι.
8: Και όταν είπα για Final Four, τον τελικό. Λένε ο τελικό μπορεί να πας να χαλαρώσεις και μετά.
16: Σωστά.
11: Ούτε καλύτερα.
8: Μέσα στο Final Four.
11: Για καλοκαίρι δεν γίνεται.
8: Να διώξεις το άγχος και τα λοιπά.
11: Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Να πάνε όλα καλά.
16: Θα πάνε όλα τέλεια. Σας ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε όλοι στη Βουλιαγμένη 24 Μαΐου. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είχαμε και μία άσχημη είδηση. Έφυγε ο Ηρακλής Γκοτζιάς. Υπήρχε μία θλίψη χθες στον δημοσιογραφικό κόσμο και σήμερα, αλλά όχι μόνο στον δημοσιογραφικό κόσμο. Ο συμπαθέστατος, σε ηλικία 88 ετών, Ηρακλής Γκοτζιάς, από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, στιλοβάτης της Era Sport, όπου είχε λάβει μέρος και στη δημιουργία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, της Era Sport, ήταν και στον Big Win Sport FM.
1: Ναι. Ήταν, εγώ τον είχα και
0: δάσκαλο. Στο και απογευματινή. Ναι.
1: Πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίο χιούμορ, ακομπλεξάριστος, έτσι πάντα βοηθούσε τα... όταν ήμασταν ψηφιακοί.
0: Σου άρεσε να συζητάς μαζί του και να είσαι στην ίδια παρέα, δηλαδή. Σε έβαζε στην ίδια παρέα με μια καλοσύνη πάντα και μια ποιότητα.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν είχε, ξέρεις, αυτό που έχουν μερικοί μεγάλοι.
0: Ότι δεν σε βλέπω καν.
1: Δεν σε βλέπω και είσαι εσύ μικρός κτλ. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Να τον θυμόμαστε όλοι πάντα έτσι με αγάπη.
0: Σουβέλα, για να διώξεις όλες τις τοξίνες πρέπει να κάνεις σπάρταθλο, λέει κάποιος. Πρέπει να κάνω καλλισθένικα αυτά τα στρατιωτικά, φίλε. Να βάλω εδώ τα δάχτυλα πάνω και να...
1: Μπράβο, και να αρχίσει να αιωρήσει.
0: Να αιωρούμε, ναι. Σουβέλα, εσύ γιατί έχεις άγχος για 24/5. Εντάξει. What are you doing here? I don't know. Nothing. I don't know nothing.
1: Μη μου δίνει σημασία, εδώ θα κάτσω. Σε μια γωνίτσα.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, επειδή αρκετοί μας έχετε στείλει μηνύματα σχετικά με αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε χθες στην Ηλιούπολη. Παιδιά, πολύ συνειδητά δεν θέλαμε να το σχολιάσουμε και να πούμε, γιατί σε κάτι τέτοια γεγονότα όλοι έχουν μία άποψη, όλοι έχουν κάτι να πούνε, όλοι έχουν κάτι να καταδικάσουν.
1: Την βοηθή από τα site full, δηλαδή αυτά που βγαίνουν είναι
0: ναι.
1: με τίτλους εμετικούς, θα έλεγα.
0: Δεν το συζητάω και σκεφτόμουν ότι ακόμα και αν είχαν, ας πούμε, το βίντεο από την τόση, κάποιοι θα το δείχνανε. Δηλαδή δεν... έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
1: Έβαλαν σημείο. Κάτι ανάλογο.
0: Έχουν βάλει τέλος πάντων. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας μεγαλώνει τα παιδιά του και μεγαλώνει και ο ίδιος σε μια κοινωνία πολύ δύσκολη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και ο καθένας πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί, τέλος πάντων, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν δίνουμε ως κόσμος, όχι μόνο ως ελληνική κοινωνία, ως κόσμος γενικότερα, δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία και ανησυχία στην ψυχική υγεία.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Και...
0: αυτό ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι. Και δεν βλέπουμε γύρω μας και μέσα μας πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχική υγεία, γιατί κάποιος, παιδιά, που δεν είναι καλά δεν φαίνεται.
1: Ναι, υπάρχει δεν κατάθλιψη φαίνεται. Η οποία δεν φαίνεται και πραγματικά...
0: 99,9% των περιπτώσεων δεν φαίνεται, παιδιά, η κατάθλιψη. Δεν θα βρείτε κάποιον που να σέρνεται και να πεις «Α, αυτός έχει κατάθλιψη, τον αναγνώρισα». Οι περισσότεροι δεν φαίνονται. Και μπορεί οι άνθρωποι να δίνουμε εμείς ως γονείς να δίνουμε τα καλύτερα στα παιδιά μας και περισσότερα από όσα πρέπει και περισσότερα από όσα χρειάζονται και να μην βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ήθελα μόνο να πω ως γονιός, γιατί από χθες έχω τρομοκρατηθεί.
1: Ναι, είναι λογικό να έχει τρομοκρατηθεί και όσοι...
0: Να έχεις παιδιά και να λες, ρε παιδί μου, να υπάρχει μέσα μου, δίπλα μου αυτό το παιδί και να μην το βλέπω. Γιατί ως άνθρωπος που έχει περάσει τα δικά του σκοτάδια και έχω ακούσει το «έλα μωρέ, ξεκουράσου, δεν είσαι καλά»
1: ή
0: έχω ακούσει
1: βόλτα.
0: Το «έλα ρε, δεν σου φαινότανε».
1: Ναι, ναι, καλά,
0: το ξέρω ότι δεν μου φαινόταν.
1: Δεν φαίνεται. Απλά πάνω σε αυτά τα πολύ σοβαρά και σημαντικά που λες, να πω ότι το ίντερνετ γενικά και η παρέα με τους φίλους και το ίντερνετ ξεπερνά ακόμα και την προσοχή των γονιών. Δεν το λέω να δικαιολογήσω συμπεριφορές γονιών και το πώς μεγαλώνει ο
0: καθένας. Αυτό είναι έτσι όπως λειτουργεί η ζωή πλέον.
1: Η ταχύτητα της πληροφορίας πλέον και οι επιρροές της παρέας, του διαδικτύου, τα σχόλια και όλο αυτό... Είναι τόσο έντονο που δεν μαζεύεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορείς 100% να το ελέγξεις και να ελέγξεις και συμπεριφορές και προεκτάσεις.
0: Όχι, δεν μπορείς. Και είναι μιλάμε για έναν βομβαρδισμό, καθημερινό βομβαρδισμό στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όχι μόνο στα παιδιά, και σε εμάς, με εικόνες, με πληροφορίες, με συνήθως τραγικές εικόνες, με κρίσεις, με κατακρίσεις, με επικρίσεις. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί ένας ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος είναι πλήρως ανεπτυγμένος. Μιλάμε για. Όχι για τα παιδιά. Mm-hmm. Μιλάμε. Ούτε εμείς δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω μόνο. Και να προσέχουμε ένας τον άλλον.

0: Ναι, πολλά τα μηνύματα.
1: Όχι,
0: ένα σοβαρό μήνυμα λέει ως εργαζόμενος στην ψυχική υγεία. Και ως επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλά στη δική του ψυχική υγεία τον τελευταίο καιρό. Σας ευχαριστώ μόνο που συζητάτε αυτό το θέμα. Πέρα από αυτά που λες, επειδή εγώ έχω βιώσει προσωπικά, έχω ασχοληθεί με το κομμάτι της ψυχικής υγείας για πολύ προσωπικούς λόγους, υπάρχει ένα μικρό χάος, υπάρχει ένας αρνητισμός και από πολλές οικογένειες όταν καταλαβαίνεις ότι κάποιος πρέπει να αφήσει τα δικαιώματά του στην αυτοδιάθεση σε κάποιο
1: να το διαχειριστεί ένας άλλος.
0: Υπάρχουν ακόμα μέχρι και γονείς mm-hmm. οι οποίοι λένε το παιδί θα το βάλω εγώ με στον τρελογιατρό, τι θα πει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει και αυτό το ταμπού. Αυτό
1: ναι,
0: το
1: βέβαια,
0: ταμπού,
1: γι' αυτό λέω. Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε, ως κόσμος, δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία στην ψυχική υγεία.
0: Και να πω και κάτι.
1: Πιέσε ένα ποτήρι νερό να συνέλθει.
0: Και είναι και εξελικτικό όλο αυτό. Φυσικά. Δηλαδή όταν από μικρός παρουσιάζει πράγματα και δεν τα λύσεις πιο μικρός, αυτό μετά γιγαντώνεται και γίνονται ειδήσεις και τραγωδίες που τις βιώνουμε καθημερινά και δυστυχώς θα τις βιώνουμε από εδώ και πέρα καθημερινά. Γι' αυτό θέλει τεράστια προσοχή πάνω σε αυτά που είπε και η Μαρία. Λοιπόν, έρχεται Βάιο Τσούτσικας mm-hmm. και Μιχάλης Τσόχος για δύο ώρο πρεσάρισμα ή από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες και τον Γίγαντα τον Ταμπάκο που είναι στα τηλέφωνα. Σαν το βουλευτή τον Νικολόπουλο μιλάει ακατάπαυστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το δελτίο. Εγώ να σας πω για το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και τα πλεονεκτήματα που τα διαχειρίζεσαι, συνδέεσαι εύκολα, γρήγορα, πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητού της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της OpenSigner. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Και για όσους ψάχνετε εργασία στα Βόρεια Προάστια, η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civitel Attic στο Μαρούσι. Για όσους ενδιαφέρονται για θέσεις εργασίας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους καταστημά στη Νέα Ερυθρέα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Θες να αρχίσω τις παπάντζες ή να τα λέμε κανονικά?
1: Τι γιατί να αρχίσεις τις παπάντζες?
0: Πολύ κρίσιμα μάτς σήμερα και τα λοιπά, ναι.
1: Όχι, όχι, πες τα κανονικά, πες τα κανονικά. Πες, να δω τι θα πεις. Κοίτα τι ατζεντάρα έχω, μόνο αυτό.
0: Ο Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπζουκλής είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, εξοπλισμός ο Τύρης Ταμπάκος.

0: πριν από όλα τα άλλα, να συλληπιθούμε την οικογένεια του μεγάλου Ηρακλή Κοτζιά που μας άφησε.
1: Ναι, ο Ηρακλής, ο οποίος όταν...
0: Έχουμε μεγαλώσει με αυτή τη φωνή.
1: Όταν τον ακούγαμε στην Αίρα, αλλά μετά από την σύνταξη που πήρε, ήρθες και μας έδειξε τον τρόπο, μας πήρε από το χεράκι και μας
0: εμείς
1: έδειξε...
0: Εμείς που ήμασταν πιτσιρίκια και δουλεύαμε σε αυτή την εκπομπή που ακούγαμε...
1: Μας έδειξε τον τρόπο πώς γίνεται το...
0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Το μικρόφωνο στα γήπεδα, πώς γίνεται χωρίς... φανφάρες και χωρίς πολλά κύριος.
0: Και εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός δημοσιογράφος.
1: Εξαιρετικός.

0: Λοιπόν, έχουμε έναν μικρό χάμο σήμερα. Σήμερα δεν είναι χαλάρι, δεν θα έρθει, είναι δεν θα έρθει.
1: Εντάξει ρε φίλε, πώς κάνεις έτσι ρε.
0: Και μέσα σε αυτό το χαλαρό πρόγραμμα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε και δύο ντέρμπι. Υπό άλλες συνθήκες τώρα θα ήταν όλοι τα κάγκελα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Τώρα στο ρελαντί. Λοιπόν, έχουμε στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ουσιαστικά αυτό που διακυβεύεται είναι η δεύτερη θέση.
1: Αυτό που αφορά τα σημερινά μάτς είναι Ολυμπιακός
0: γήπεδο,
1: και ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτοί έχουν ζόρι γι' αυτό. Κανένας άλλος.
0: Αυτοί που δεν έχουν καθόλου ζόρια είναι αυτοί που θα παίξουν στις 5 η ώρα. Ναι. Αυτά τα δύο μάτς έχουν σέντρα που είπαμε νωρίτερα, σέντρα στις 7.30. Στις 5 έχουμε ένα πολύ ωραίο Βόλος Άρης και Λεβαδιακό Σόφι, έτσι, για να μπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
1: Στις 5 έχουμε και το Ολυμπιακός Κολοσσός.
0: Ακριβώς. Έχουμε επίσης, περίμενε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε και μετά βέβαια το βράδυ στις 10 ώρα Βαλένθια Παναθηναϊκός, που αυτό είναι το σημαντικό.
1: Okay.
0: Όποια ομάδα επικρατήσει πηγαίνει στο Final Four. Έχουμε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελλάδα-Ολλανδία, πρώτος αγώνας playoffs. Έχουμε τελικό κυπέλλου Ιταλίας Λάτσιο Ίντερ στις 10. Έχουμε γαλλικό πρωτάθλημα. Έχουμε Λα Λίγκα με 4 παιχνίδια. Βιγιαράλ Σεβίλη και Εσπανιόλ Μπιλμπάο στις 8. Και Τάφε Μαγιόρκα και Αλαβές Βαρσελόνα στις 10.30. Έχουμε ξαναβολή στην Πρέμιερ Μάντσεστερ Σίτι Κρίσταλ Πάλας στις 10. Έχουμε Πόλο. Έχουμε Champions League στο Πόλο. Επίσης Μπρέσια Ολυμπιακό στις 9.30. Έχει πράγμα.
1: Έχει.
0: Με κοιτάει με θαυμασμό ο Σωτήρης. Μάλλον όχι με θαυμασμό. Περιμένοντας τη στραβή ή που να κάνω λάθος ή κάτι να ξεχάσω από το πόνιμο που μου έχει παραθέσει.
1: Καλά, τα μισά έχεις ξεχάσει.
0: Έχω αφήσει 2-3. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να τα πούμε κιόλα.
1: Τα έχει ξεχάσει τα μισά.
0: Όχι, δεν τα έχω ξεχάσει. Από επιλογή.
1: Ας να ακούσουμε λίγο τρύπες τώρα.

0: την εκπομπή του Βάσου, πιανού Βάσου.
1: Του Βάη, όπου έχω να ξαναπεί.
0: Βάη, ναι. Πάρε στο τηλεφωνικό κέντρο, ρε φίλε, να τηλεφωνάει εκεί.
1: Α πούμε στην άλλα, δεν έρχονται άμεσα.
0: Ναι, για ποιο μάτσι.
1: Για ποιο μάτσι και να είναι, γίνεται στο τέλος της εβδομάδας, έχω τότε τα αριστεία.
0: Κάτσε, ρε φίλε, για μπορεί.

0: Ένα φίλο λέει: γιατί δίνει τόσο πολύ το διπλό τη ΑΕΚ 5,5 και μέχρι 8, γιατί φίλε, αυτό που ενδιαφέρεται από το σημερινό μάτς είναι ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, εντάξει, έχει τελειώσει, ρε φίλο. Πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν θα κάτσει να σκοτωθεί κιόλα. Με αυτή την έννοια. Δεν λέω ότι θα το δώσει το μάτς. Αλλά εντάξει,
1: okay. Είναι τροπέζι, μεγάλο ρόλο.

0: ποταμού.
1: Απλά κράτα λίγο χώρο να μπαίνετε μέσα. Η φωτιά των play-off ανάβει για τα καλά στην Super League. Η προτελευταία αγωνιστική φέρνει ντέρμπι που μπορούν να τεινάξουν τη βαθμολογία στην αέρα με το ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να παίζονται στα όρια. Και οι δεύτεροι θέσεις να κρίνονται σε κάθε φάση την ίδια ώρα στην Ιταλία. Η ένταση χτυπά κόκκινο καθώς Λάτσιο και Ίντερ μονομαχούν στον τελικό του Κόπα Ιταλία με μοναδικό στόχο την Κούπα στην Μπέτσον. Η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ σε συνεργασία με την Viva. Ταυτοποίηση προσφέρει ταυτοποίηση με την Viva ταυτοποίηση. Προσφέρει ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάδε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ψηλός, κοντός, ξερακιανός παχής. Μιλάει δυνατά, αντρικά, γυναικεία. Φοράει γυαλιά, φακούς, επαφής. Φοράει ακουστικά για τη βαρικοία. Ριούλες, σημάδια και τατού. Body piercing, θυμήθηκε αλλού. Εμφάνιση εργάτη, πόρνης χωρικού.

0: Ο φίλος ο Αλκιβιάδης από τον Μπραχάμι,
1: ναι,
0: καίγεται αν έχει πιθανότητες ο Ακύλας.
1: Θεωρητικά νομίζω είναι δεύτερο φαβόρι. Εκτός αν έχω χάσει κάτι από χθες που δεν το παρακολούθησα. Η Ελλάδα και η Φιλανδία είναι τα... Φιλανδία μάλλον και η Ελλάδα με αυτή τη σειρά είναι τα φαβόρι. Και νομίζω έχει και ανωδική τάση ο Ακύλας. Δηλαδή μειώνουμε και τη διαφορά, νομίζω.
0: Έχει και ανωδική τάση.
1: Δηλαδή, αν ήταν παράδειγμα, δεν ξέρω,
0: ναι,
1: έδινε απόδοση 3 η Φιλανδία και 7 η Ελλάδα, τώρα θα είναι 4 και 6, λέμε τώρα, παράδειγμα.
0: Τόσο φοβερό ενδιαφέρον.
1: Να ψάξω, αφού με ρωτάς, ρε φίλε,
0: δεν σε ρωτάω, ο Αλκιβιάδης ρωτάει.
1: Ο Αλκιβιάδης, να ψάξω.
0: Γιατί άμα ήταν να σε ρωτάω εγώ τέτοια.
1: Περίμενε, ο καθένα με τα ενδιαφέροντα.
0: Μπορεί να μου στείλει ο γιος μου από εκεί πέρα από την κονσόλα να τα σάξει το κεφάλι να μου.

0: Καλά στα είπα.
1: Ναι.
0: Πρώτο φαβορή η Φιλανδία. Βλέπω τυχαία τώρα μια εταιρεία 2-20.
1: Ωραία.
0: Δεύτερο η Ελλάδα με 5. Τρίτη η Δανία με 8 και μετά ξεφεύγει. Θα πάει πάνω από 13. Δεν... Εκεί θα κινηθεί η
1: Ελλάδα. Είμαστε δηλαδή το δεύτερο φαβορή.
0: Ναι, είμαστε στα μετάλλια.
1: Είμαστε στα μετάλλια, ναι. Εγώ πάντως που είδα ένα βιντεάκι.
0: Δεν έχω καθόλου χθες.
1: Όχι τα χθεσινά. Γενικώς είδα ένα βιντεάκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά θέλω να φωνάξω πάρα πολύ δυνατά. Αλλά μόλις το πω θα αρχίσει και θα λες το ραδιοτηλεοπτικό.
0: Άσε να ακούσουμε τις ενδελέχεια. Μια χαρά τα λένε.
1: Το ραδιοτηλεοπτικό και το αυτό και το εκείνο.
0: Κλείσε το μικρόφωνο του κυρίου. Να ακούσουμε ενδελέχεια καλύτερα.

0: Αγγελάκας λέει είναι φιλόσοφος που έκανε τραγούδι τη θεώρησή του για τον κόσμο, γράφει ο Στέφανος.
1: Ναι. Και άλλοι πολλοί.
0: Ναι, θεωρώ ότι.
1: Αγγελάκας.
0: Ναι, επειδή ακούσαμε πριν προφανώς τρύπες, παιδί μου, συμφωνώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου, η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Είδες τα χθεσινά.
0: Ποια χθεσινά?
1: Τα play-outs, εφηλίκη είναι το σουμάκι.
0: Τα play-outs τα χθεσινά. Να καθίσω να δω.
1: Ναι. Δεν θες το ένα, δεν τα, δεν θες να ακύλα, δεν θες να... Τι θες να κάνουμε, δηλαδή, τι να...
0: Τσιπά ήθελα να δω, αλλά δεν είχε.
1: Τον έχει γλωσσοφάει, γι' αυτό.
0: Δεν είχε, ρε φίλε.
1: Τον έχει γλωσσοφάει.
0: Δηλαδή, αν είχε λίγο τσιπά, θα καθόμουν.
1: Λοιπόν, έγινε χαμούλες χθες στα play-outs.
0: Ναι.
1: Ειδικά τώρα το γκολ που βάζει ο Πανετολικός στις καθυστερήσεις και ουσιαστικά.
0: Αυτά τα διάβασα, ρε
1: φίλε. Ρίχνει την κατηγορία, την Λάρισα. Η οποία γενικότερα στα play-offs έχει χάσει βαθμούς τελευταία λεπτά μέσα από τα χέρια της.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και μεγάλη νίκη του Αστέρα, έτσι. Που πλέον.
0: Είδες που τον είχαμε καταδικασμένο.
1: Και να σου πω κάτι. Τον είχαμε καταδικασμένο και με την εικόνα των δύο ομάδων λέγαμε ότι δείχνει να είναι παρατημένος. Ήρθε ο προπονητής.
0: Αυτός από τους μικρούς.
1: Μπράβο, που λέγαμε ότι δείχνει λευκή πετσέτα κτλ. Κτλ, κτλ,
0: ναι.
1: Που όχι μόνο.
0: Όχι, το είχαμε πει.
1: Τους έχει μαζέψει.
0: Να τα λέμε.
1: Ναι, αυτό τους έχει μαζέψει και δείχνει, χωρίς να παίζει καμιά μπάλα φοβερή και τρομερή, ότι πλέον δεν είναι ξέφραγο ο Αμπέλ, δεν είναι παρατημένη και.
0: Μια χαρά.
1: Τελικά, να. Με δύο αποτελέσματα δυνατά. Και πλέον απομένουν δύο αγωνιστικές. Με την βαθμολογία να έχει ως εξής και να πούμε ότι δεν παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες που είναι χαμηλά πλέον. Οπότε είναι δύσκολο να αλλάξουν πολλά πράγματα. Είναι ο Ατρόμητος με 43, 37 η Κηφισιά, 35 ο Πανετολικός. 32 πλέον ο Αστέρας, 28 ο Πανσεραϊκός, 27 η ΑΕΛ. Και στις δύο επόμενες αγωνιστικές τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Και λέω είναι ξεκάθαρα διότι, ξαναλέω, δεν υπάρχει τέρμπι ανάμεσα στις ομάδες που είναι στις τρεις τελευταίες θέσεις. Έχουμε δηλαδή Αστέρας και Φυσιά, Λάρισα, Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και τρεις στην έδρα τους με ομάδες που είναι αδιάφορες βαθμολογικά. Και την τελευταία αγωνιστική παίζουν και τρεις εκτός, πάλι με αδιάφορες. Ατρόμητος, Πανσεραϊκός και Φυσιά, ΑΕΛ και Πανετολικός, Αστέρας.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Βίρονας από τα Χανιά μας λέει πολύ αφρικανική σκόνη κάτω στην Κρήτη, στα Χανιά.
1: Εννοείται, παιδιά, θα βγει ο Γιάννης σήμερα, να μας τα πει.
0: Ναι, ρε παιδιά, άμα δεν βγει ο Γιάννης σήμερα, πότε θα βγει, το Πάσχα.

0: Το λέω από τώρα να μην πεις ότι δεν στο είπα. Κίτρινα ποδήλατα, πρώτο μπούφαλο τον Αύγουστο, 10 Αυγούστου, Σάββατο, να είσαι εκεί. Το λέω από τώρα. Εγώ. Να μην πεις ότι.
1: Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις.
0: Να μην πεις ότι.
1: Είναι πολύ ωραία συνθήκη. Είναι πολύ ωραίο το μέρος. Είναι φοβερά τα κίτρινα ποδήλατα. 10 Αυγούστου, αδερφέ.
0: Γιατί?
1: Δεν θα είμαι εδώ, μάνα μου.
0: Πού θα είσαι?
1: Να μην πάω στην πατρίδα και λίγο να
0: πας, αλλιώς... πήγαινε στις 11.
1: Θα πάω καβάλα και να ξανάρθω.
0: Πήγαινε στις 11.
1: Να ξανάρθω και να ξαναφύγω. Είπαμε. Εάν ήμουν Αθήνα, ήταν καλά.
0: Έλα Ιούλιο που θα έχει, πώς το λένε.
1: Τι θα έχει?
0: Κραουνάκι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει. Άμα θα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας ντριμάξω στις... Τώρα δεν ξέρω αν όντως είναι ειλικρινή η πρόταση. Ή ποιος άνθρωπος να σε πάει? Θα είσαι εκεί εσύ?
0: Θα είμαι εκεί, ρε.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή
1: εντάξει.
0: Θα με μαζέψει ο Χάρης και θα με πάει. Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Ναι. Ο δικός μας ή ο Τζορτζάκης?
0: Έχω Χάρη.
1: Που έχεις πολλούς,
0: πολλούς.
1: Ένας θα τύχει, ρε.
0: Ένας Χάρης θα με πάει. Εν τω μεταξύ έχω και αμάξι, ρε φίλε. Συγγνώμη.
1: Παιδί, βαριέσαι, δεν είπα ότι δεν έχει τρόπο.
0: Άλλο αυτό, είναι άλλη κουβέντα.
1: Δεν είπα εγώ ότι.
0: Άλλη κουβέντα αυτή, ρε φίλε. Θα ήθελα πολύ αυτό τον Πονηρίδη να πάρει ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε για μουσική. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική από το πληκτρολόγιο και να μην εμφανιζόμαστε. Εμφανίσου λίγο.
1: Να μην εμφανίσεις, δεν πειράζει.
0: Εμφανιστεί λίγο να τι έχω κέφια. Σου υπόσχομαι να σε αφήσω να μιλήσεις μόνο με το Χάρη.

0: Στο μεταξύ, λέμε τώρα για τον κόλο που φάγε η ΑΕΛ στο Αγρίνιο στο 93 με άστοχη mm-hmm. έξοδο τροματοφύλακα κτλ. Κτλ. Εάν δεν ξέρω, δει να δει ο κόσμο τη μυθική γκάφα που κάνει ο Μπέντο στο 99 και τρώει ένα γκολ απίθανο και έτσι στερεί τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί θα το πάρει έτσι κι αλλιώς, τη Αλ Νάσρ του Κριστιανού, mm-hmm. δεν διανοείσαι. Βγαίνει να πιάσει την μπάλα και σαν να του περνάει μέσα από τα χέρια, χαλάρει η φάση έτσι και μπαπ, γκολ στο 99. Γεια σας.
1: Μπορεί να το είχε παίξει.
0: Έλα μωρέ.

0: Πριν από λίγες μέρες είχαμε για πρώτη φορά γυναίκα προπονήτρια σε ανδρική ομάδα στην Bundesliga.
1: Στη Γερμανία.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.

0: Τώρα έχουμε την πρώτη ομάδα της Bundesliga που προσλαμβάνει γυναίκα ως αθλητική διευθύντρια και μιλάμε για το Αμβούργο.
1: Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση που μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει πιο ενεργό ρόλο, διότι θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πολύ οργανωτικές, πολύ πιο σκληρές.
0: Γεγονός, σε άλλα αθλήματα γινότανε. Τώρα, και εδώ η κυρία τώρα που αναλαμβάνει η αθλητική διευθύντρια στο Αμβούργο, δεν είναι κάποια που είναι τεχνοκράτης οτιδήποτε. Ήτανε χρόνια εργαζόμενη στην Bayern Μονάχου. Δηλαδή, ήταν μέσα στο αντικείμενο.
1: Εντάξει, έχει τρέξει και πολύς καιρός, πολύς χρόνος από τότε που το γυναικείο ποδόσφαιρο, δηλαδή οι γυναίκες, σε υψηλό επίπεδο. Σου είχα πει ότι πριν όταν γινόταν το παγκόσμιο που καθόμουν και έβλεπα γυναικείο ποδόσφαιρο σε εθνικές ομάδες και πραγματικά δεν είχε να ζηλέψει τίποτα και πολλές φορές ήταν και καλύτερο από...
0: Η κυρία λοιπόν Κάθλιν Κρούγκερ είναι αυτή που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή της ομάδας του Αμβούργου. Θυμίζουμε ότι η Μαρή Λουίζ Ετά προπονήθηκε στην Ουνιόν Βερολίνο πριν από λίγο καιρό. Η κυρία Κρούγκερ, η οποία 17 χρόνια ήταν στην στην Bayern Μονάχου, το τελευταίο της πόστο, να το πούμε έτσι, ήταν επικεφαλής οργάνωσης και υποδομών. Ενώ έχει υπάρξει και team manager και γενικά σε πολλά, σε πολλές θέσεις ευθύνης στην Bayern. Μην ξεχνάτε, κλείνουμε 30 χρόνια, 8 Ιουνίου είναι το μεγάλο μας πάρτι, ημερομηνία ορόσημο. Νωρίτερα θα έχουμε δώσει όμως και ένα special δώρο, το μεγάλο δώρο μας στο αυτοκίνητο, και εκείνη τη μέρα, μέχρι εκείνη τη μέρα θα τρέχουν και άλλοι διαγωνισμοί και άλλα δώρα, οπότε μείνετε εδώ στην παρέα μας. Μιλάμε τώρα ότι μπορείτε να αποκτήσετε ένα εκπληκτικό SUV, μιλάω για το Chery Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε στον λογαριασμό του Sport FM στο Instagram, ακολουθείτε τα βήματα που είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το μεγάλο δώρο. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
1: Θα μιλήσουμε για το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια σε αργότερα που θα βγάλουμε τον Γιώργο Πετρίδη. Ένας φίλος ρωτάει αν πιστεύουμε ότι θα είναι μικρό το σκόρ ή κοντά στους 100 πόντους. Δεν μπορεί να το ξέρεις, φίλε αυτό.
0: Νομίζω ψηλό θα είναι το σκόρ.
1: Αν,
0: και δεν συμβαίνει τον Παναθηναϊκό, αν με ρωτάς, αλλά ψηλό
1: θα
0: είναι το σκόρ.
1: Αν πάει ψηλά το σκόρ, δεν συμβαίνει τον Παναθηναϊκό. Αν δεν παίξει άμυνες ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει το ρυθμό και το σκόρ, νομίζω ότι θα έχει θέμα.

0: Δι' αυτό θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά, που επιτέλους απαλλαγήκαμε από το...
1: Έλα τώρα, μην είστε τώρα, παιδιά.
0: Για σήμερα, φίλε.
1: Μην είστε τώρα, γιατί απαλλαγήκαμε. Όλοι εδώ να είμαστε.
0: Καταρχήν να άκουσες όνομα που θα πω.
1: Ή ο Κεφαλά θα το πει ή ο άλλος.
0: Ποιος άλλος.
1: Θα σου λέγα. Λοιπόν, ο Νικόλας Χακτήμης. Ή ο Κεφαλά θα το πει ή ο άλλος.
0: Ποιος άλλος.
1: Θα σου λέγα. Λοιπόν, ο Νικόλας Χακτήμης. Πάμε τραγουδάκι, πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ξεκίνησα μια Κυριακή βροχερή όπως αυτή απόψε. Όλοι μου λέγανε Γιάννη, σταμάτα το. Όλοι μου λέγανε Γιάννη, κόψε. Μεγάλωσα

Αγαπητέ μου φίλε, σας έχει εξηγήσει και ο Σταύρος αρκετές φορές ότι δεν είναι δικιά μας επιλογή το Instagram, ήταν επιλογή του χορηγού, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς αυτό, φίλε Βασίλη από τον Κεραμικό, το λέω για

0: Big Wins Sport FM 94 και 6.
1: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Σε λίγο θα πάμε στη Βαλένθια. Μετά θα έχουμε Γιάννη Καρατζαφέρη. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει full αγωνιστική δράση σήμερα. Μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα από ό,τι περιμέναμε. Αλλά έχει ντέρμπι Ιωνίων, ντέρμπι Δικεφάλων. Έχει θέσεις 5-8 και φυσικά το βράδυ έχει Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10.
0: Τα λες εσύ που θα είσαι εδώ αραγμένος, να πούμε. Δεν μιλάς για εμάς που θα τρέχουμε στα γήπεδα δεξιά και αριστερά.
1: Μια πετσέτα φέρνει στον κύριο Κίνα να του έρχεται στην καρέκλα.
0: Να είναι ένα αφράτη μόνο, αφράτη.
1: Η πετσέτα θα έχει αφράτη πετσέτα.
0: Ναι, ρε φίλε. Μην γρατζουνίσω το προσωπάκι.
1: Έχει και επιλογή αρώματος στο μαλακτικό. Να είναι λεβάντα, να είναι. Φουτά του τροπικά,
0: κίτρο,
1: να είναι.
0: Κίτρο.

0: Πώς το βλέπεις το ματσάκι λοιπόν που θα πας και θες και τη φρεσκαδούρα σου την, την πετσέτα?
1: Θα πάω στο μπάσκετ καταρχήν.
0: Α, με τη μία θα το πας κορδόνι από εδώ.
1: Θα πάω κορδόνι.
0: Μια χαρά.
1: Και μετά θα πάω στο...
0: Εντάξει, το μπάσκετ χαλαρό θα είναι.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω ρε φίλε, θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου με τον ΠΑΟΚ? Έχει τύχει. Έχει τύχει.
0: Είναι αν εμφανιστεί αυτός ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, έχει τύχει. Το ποιος Ολυμπιακός θα εμφανιστεί δεν μπορώ να το πω.
0: Τι προβλέπεις, θα εμφανιστεί?
1: Νομίζω ότι ναι, θα εμφανιστεί.

0: μιλώντας μέσα ο ίδιος. Κι αν δεν είναι αυτό εγκατάλειψη, απόψε γράφεται εδώ επικίδιος. Και μισώ το μυαλό και το χέρι μου που γνωρίζουνε πως δεν μπλοφάρω.
1: Αδελφέ, εσύ που είσαι αγωνία και έχει στείλει δεκάδες μηνύματα, δεν υπάρχει κάτι, γι' αυτό δεν βρίσκεις και απαντήσεις στο διαδίκτυο ή στις ιστοσελίδες, ότι δεν έχει υπάρχει καμία απόφαση, δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό. Τελεία και παύλα.

Επίσης δύσκολο είναι να διαβάσουμε και το μάτς στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να έχει απουσίες, να μην έχει καλό αγωνιστικό πρόσωπο τον τελευταίο καιρό, την ΑΕΚ και αγωνιστικά να δείχνει ότι είναι σε καλύτερη φόρμα από τον Δικέφαλο του Βορρά και να παίζει και απαλλαγμένη χωρίς άγχος, που νομίζω στα τελευταία παιχνίδια το άγχος ήταν εμφανέστατο στις κινήσεις της. Οπότε δεν ξέρω αν θα δούμε ένα πιο ψυχωμένο ΠΑΟΚ ή μια πιο απελευθερωμένη ΑΕΚ και που θα γίνει εκεί πλάστικα.

0: και από ό,τι διαβάζω, μεγάλο ερωτηματικό είναι ποιοι θα αποτελέσουν την διάδα στον άξονα στο κέντρο του ΠΑΟΚ, καθώς όλα δείχνουν πως ο Λουτσέσκου θα πάει σε Μπιάνκο Σντόεφ. Έχει κάποιες ψιλονοχλήσεις ο Σντόεφ από τη μία, από την άλλη μετέθεσε και κακή κατάσταση, τιμωρημένος ο Ζαφίρης, οπότε...
1: Αναγκαστικά θα πάει και.
0: Ναι,

0: καινούργιο τραγούδι, τα Ενιτσάκαλ με Πασχαλίδη.
1: Εγώ θέλω να παίξουμε το άλλο το καινούργιο του.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει αυτό το ραδιόφωνο.
1: Γιατί.
0: Έχει προβληματάκι.
2: Γιατί να έρθουν άραγε, πες μου σε αυτόν τον τόπο. Όλοι απλά περαστικοί, κλεφτά κοιτάνε γρήγορα. Πιο πολύ να μην πλεχτούν, ψάχνουν εύκολο τρόπο. Κι όσοι κοιτάνε και γελούν.
0: Εξάλλου ο Πασχαλίδης πληρώνει, άλλο όχι.
1: Να σου πω κάτι. Πρέπει να κάνεις μια προωθητική ενέργεια, ρε παιδί μου. Στην αρχή να πεις
0: πώς
1: λέμε το πρώτο.
0: Πολύ ευχαρίστω. Να κάνω όση προωθητική ενέργεια θέλεις. Να τον στείλω στον Άρη.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω. Λες, ξεκινάμε μια έτσι στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας που θέλω να έχουμε. Στην αρχή δωρεάν και αν δεις ότι υπάρχει ανταπόκριση, εδώ είμαστε. Ο Κώστας από...
0: Είναι θέμα αισθητικής.
1: Λοιπόν, ο Κώστας από, από την Αμερική λέει θέλει γκολ στην Τούμπα, μάλλον βλέπει γκολ στην Τούμπα και άσος το Καραϊσκάκης.
0: Μάλιστα. Δεν είναι κακό το γκολ σήμερα.
1: Όντως
0: σε
1: κακό.
0: Όλα τα μάτς. Mm-hmm. Να, και στα τέσσερα.
1: Τι θα λέγεις εσύ.
0: Όχι και στα
1: όντως
0: τέσσερα
1: ήταν,
0: μάτς. Το γκολ σήμερα.
1: Όντως
0: σε
1: κακό.
0: Όλα τα μάτς. Mm-hmm. Να, και στα τέσσερα.
1: Τι θα λέγεις εσύ.
0: Όχι και στα τέσσερα.
1: Όντως δεν ήταν όμως.
2: Όσους περάσαν από εδώ, θα βρω φωνή να τραγουδήσω αυτά που είδα. Να στα αεροπλάνα χάνονται.
1: Να, μια και λέει αεροπλάνα εδώ, φίλε μας ο Πασχαλίδης. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό για να οδηγηθούμε μετά, έστω τηλεφωνικά, στη Βαλένθια.

0: Έχω να κάνω πρόταση στον Πατρίδη.
1: Γιατί δουλεύεις με τέτοια μούτρα?
0: Μου φέρει μούτρα, αλλά περιμένω να έρθει για να την ακούσει κατευθείαν. Έχω πρόταση.
1: Ρίξει και έλευθε.
0: Όχι, ρε. Εντάξει. Αλλά είναι σοβαρή επαγγελματική πρόταση.
1: Να αποχωρήσω γιατί δεν μπορεί να το σοβαρά σα. Πάμε λοιπόν στην Βαλένθια. 10 η ώρα απόψε Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι εκεί. Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Γιώργο, έχω σοβαρή επαγγελματική πρόταση από το φεστιβάλ Τατού να διαθέσεις το κορμί σου να κάνουν τατού τα 5 κορυφαία ονόματα τη.
2: Τέλεια. Πολύ ευχαριστώ.
1: Τι τέλεια. Τι 5 ονόματα, άκουσες?
2: Είπε τα 5 κορυφαία, ρε φίλε.
0: Τα 5 κορυφαία ονόματα του τατού.
1: Α, εγώ νόμιζα να χτυπήσουν 5 ονόματα πάνω στο Γιώργο. Να δούμε ποια ονόματα. Πέντε κορυφαία είπα στην πορεία.
0: Ο καθένας θα κάνει μία πρόταση. Πού θα βρουν αυτό το κορμί τώρα, αλλού και τα λοιπά. Και είναι στο χέρι του Γιώργου να αποδεχτεί ή όχι και να αλλάξουν δηλαδή.
1: Γιώργο, πες τους από το μανίκι και κάτω, γιατί φορά που κάμισα ο Γιώργος να φαίνεται, μην τα κρύβουμε. Θα πληρωθεί ο Γιώργος.
0: Δεν φτάνει που θα τον σημαδέψουμε, να τον πληρώσουμε κιόλας.
2: Καλά σου λέει, για την τέχνη δεν πληρώνεται.
0: Έτσι μπράβο, Γιώργο. Έτσι μπράβο, ρε Γιώργο. Πάμε τώρα στα...
2: Στα 10 η ώρα λοιπόν, 10 η ώρα το πέμπτο και τελευταίο μάτς της σειράς, ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Πολύ συγκλονιστική σειρά όπως και να το κάνουν, και τα 4 παιχνίδια κρίθηκαν στο ένα σούτ επί της ουσίας. Δεν λέω τώρα για την εξέλιξη των αγώνων, λέω για το πώς ολοκληρώθηκαν. Οπότε φαντάζομαι ότι και το σημερινό κάπως έτσι θα εξελιχθεί και θα κινηθεί. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον αρχηγό του, χωρίς τον Λούκα, στη Βαλένθια. Είναι μια απουσία η οποία το έχει στοιχήσει, η αλήθεια είναι πάρα πολύ. Του έχει και στο τρίτο μάτς και στο τέταρτο. Αν χρειάστηκε ένα παίκτη και λίγο να ηρεμήσει την ομάδα, να φέρει συγκέντρωση, να φέρει καθαρές επιλογές, καθαρές αποφάσεις. Στο τέλος δεν τις είχε. Οπότε φάνηκε πάρα πολύ νομίζω εκεί η απουσία του Λούκα. Μένει να δούμε τι θα κόψει τη δωδεκάδα, ο Ταμάν.
1: Πού ποντάρεις?
2: Καλό ερώτημα. Μέχρι τώρα το έχει πάει, έχει κάνει ρωτήσεις αυτό το κομμάτι. Δηλαδή μία ήταν ο Καλαϊτζάκης, μία ο Γκριγόνης, μία ο Τολιόπουλος. Κάποιος των τριών θα κοπεί δηλαδή. Αυτό λέει λογική. Ίσως επειδή η τελευταία εικόνα του Τολιόπουλου ήταν πολύ καλή.
0: Γκριγόνης τον κόβεις από τέτοιο μάτσο, ρε φίλε. Γκριγόνη και Καλαϊτζάκης.
1: Ναι, από την άλλη μπράβο. Ο Καλαϊτζάκης λες στην άμυνα ένα σκυλί. Από την άλλη ο Τολιόπουλος λες, άμα σκαλώσω κάπου να έχω και ένα επιθετικό ακόμα στη φαρέτρα. Ο Γκριγόνης έχει άλλη εμπειρία.

0: αυτά νομίζω ότι είναι τα στοιχεία και προφανώς να βγάλει όσο μπορεί από το ρυθμό της Βαλένθια, μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να τρέχει, στο να βρίσκει σκορ σε ανοιχτό γήπεδο, να κάνει γρήγορες επιθέσεις στα πρώτα 7, 8, 9, 10 δευτερόλεπτα. Είναι νομίζω η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι δηλαδή και πολύ εύκολο να την σταματήσει, αλλά εντάξει, όσο μπορεί να την περιορίσει τέλος πάντων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο Δημήτρης Γιακόπουλος είναι εδώ μάλιστα για ένα story νωρίτερα, όπου ανέφερε ότι βρήκε τρόπο μέσω των δικηγόρων του για να βρεθεί σήμερα στο γήπεδο. Αρκετός κόσμος του Παναθηναϊκού έχει έρθει, είναι και πολύ μεμονωμένοι που έχουν έρθει, έχουν αγοράσει μόνο τους εισιτήρια. Να δούμε πώς θα είναι το βράδυ τώρα αυτό, μας το πω, σίγουρα είναι εκατοντάδες οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Και ρωτούσε ένας φίλος πριν εμάς, ρωτάμε και εμείς τέσσερα με τη σειρά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις ψηλό ή χαμηλό σκορ? Όχι τι θα ήθελες ή τι βολεύει το Παναθηναϊκό, τι βλέπεις να γίνει, να συμβαίνει.
0: Κοίτα, γύρω στους 80 πόντους το βλέπω. Τώρα εξαρτάται.
1: Στη μέση, ομάδα. Ούτε χαμηλό, ναι, χαμηλό, ναι, ναι. Ούτε στις 100.
0: Αυτό. Με αυτήν την ομάδα δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος.
2: Αν ο Παναθηναϊκός του σταματήσει στους 80 πόντους αυτού, θα πάρει και το μάτσο.
0: Θα έχει, ναι, θα έχει αξιμήσει το μάτσο, αυτό πιστεύω. Ναι.
1: Εάν έπρεπε να βγάλεις τον παράγοντα που θα αλλάξει τα δεδομένα σήμερα, ποιος θα είναι?
0: Κάποιον απρόσμενο εννοείς πρωταγωνιστή?
1: Ναι, ή όχι απρόσμενο, διότι σε κάθε μάτσο άλλο βλέπουμε.
0: Εννοείς σε κάποιο στοιχείο ή να το πάρω τοπικά σε παίκτη?
1: Θεωρείς ότι σήμερα θα λάμψει, τη μία ήταν ο Ροκαβόπουλος, την άλλη ήταν ο Χέις, Ντέιβις, την άλλη θα είναι ο Ναν που δεν έχει κάνει στα τελευταία δύο παιχνίδια, εγκλωβίστηκε από το Double Team. Κάποιον, που ποντάζει ότι θα το πάρει πάνω του.
0: Ποντάζει τον άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Είδε, τελείωσε πολύ καλά το τέταρτο μάτς, το δεύτερο που στο ΆΚΑ. Έχει κάνει καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Είναι ένας παίκτης που ζει και αναπνέει για αυτά τα μάτς, και άλλος και ο ίδιος. Οπότε, ναι, ποντάζει τον Αμερικανό.
1: Ωραία. Λέω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και κλείνουμε έτσι. Τι θα επιλέξει για την άμυνα αυτά μάτς?
0: Καλό ερώτημα. Κοίταξε, του βγήκε πάρα πολύ με τις αλλαγές τα δύο πρώτα παιχνίδια, μετά το άλλαξε, πήγε στα δυναμικά hedge out. Τι να σου πω, Ζητάω, πραγματικά. Νομίζω ότι αν επιμείνει στο κομμάτι με τα hedge out, ίσως το πληρώσει ο Παναθηναϊκός.
1: Αν ήταν στο χέρι σου και εσύ δηλαδή, αλλά και στα διάλεγες.
0: Ναι, ναι, ταιριάζει περισσότερο. Βέβαια, για να πας σε σχήμα, για να πας μάλλον σε άμυνα με αλλαγές, θα πρέπει να έχεις και ένα σχήμα το οποίο
1: να το
0: υπηρετήσει. Ναι, ναι. Mm-hmm. Να είναι δηλαδή για παράδειγμα και Χέις Ντέιβις και Χουάντσο που μπορούν να μαρκάνουν από τον νόσο μέχρι το 5, ας πούμε. Έτσι.
1: Ωραία, όλα αυτά θα απαντηθούν 10 η ώρα το βράδυ. Βαλένθια, ναι, ναι. Παναθηναϊκός Άκτος. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ένα τραγούδι αφιερωμένο. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι αύριο στις 23:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για την λήξη του. Υποστηρίζεις επίσης μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στην διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

Και πως βλέπω μια ειδησούλα που μπορεί και να συζητηθεί περισσότερο. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, η FIFA έχει αποφασίσει να κάνει ένα half-time show στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ. Πώς γίνεται δηλαδή στο ημίχρονο του τέλα στο American Football. Λοιπόν, εκεί που γίνεται χαμούλες και υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες στο Super Bowl, το βρήκα, και γίνεται ένας χαμός, λοιπόν, κάπως έτσι. Να, αλλά το θέμα είναι ότι η

και η διάρκεια αυτού του σοου είναι συζητήσιμη, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 30 λεπτά. Να πει 30 λεπτά, εμείς δηλαδή στο ποδόσφαιρο, είναι διπλές ο χρόνος από ό,τι ισχύει. Και τι σημαίνει αυτό, ότι οι διεθνείς των δύο εθνικών ομάδων που θα αγωνίζονται στον τελικό, εντάξει, είναι διαφορετικά να έχεις μια ανάπαυλα 15 λεπτών να ξεκουραστείς, κάνεις και ρυθμό και τα λοιπά, ίσως να χαστείς και επιπλέον ζέσταμα, δεν ξέρω τι και πώς. Πάντως αυτό συζητιέται και νομίζω ότι θα είναι όντως κάτι διαφορετικό και κάτι που σίγουρα είναι αμφιλεγόμενο. Πάμε διαφημίσεις, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέφουμε. Big Wins Sport FM 94,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Βλέποντας τι περιμένουμε να δούμε απόψε και στην Ευρώπη, γίνεται ένας μικρός χαμούλης.
1: Ναι.
0: Τόσο στην Ισπανία, αλλά και στην Ιταλία έχουμε το Lazio Inter. Και στην Πρέμιερ έχουμε το ξαναβολή σημαντικό City Crystal Palace που ήταν αυτό.
1: Λες.
0: Το... Καλά, εντάξει, δεν φαντάζομαι να κάνει δεύτερη γκέλα. Ξέρω εγώ.
1: Γιατί μία ακόμα την Arsenal την έχω να την κάνει.
0: Σταμάτα, ρε.

0: ανασταίνω και γελώ.
1: Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Καρατζαφέρη. Είναι πανέτοιμος.
2: Γεια σου Γιάννη.
1: Να πανηγυρίσει την κέλα της Σίτη.
2: Έλα.
3: Τι να πανηγυρίσω?
2: Την κέλα της Σίτη.
1: Έτσι λέω Μπάμπης.
3: Σήμερα λες Μπάμπη.
2: Μία θα κάνει μία γκέλα η Σίτη και μία η Άρσεναλ.
1: Αν είναι μία-μία δεν σε πειράζει.
2: Όχι, μπορεί να είναι το ένα σοπαλία και το άλλο ήττα, ρε φίλε.
3: Πάντως η Crystal Palace είναι έτσι ουσιαστικά παράγοντας τώρα πως έχουν φέρει τα πράγματα. Γιατί παίζουμε και εμείς εκεί τελευταία αγωνιστική.
2: Εγώ λέω ισοπαλία σήμερα εσύ, τι ήττα εσύ.
3: Ήττα εγώ λες, ε.
2: Ναι.
3: Καλά με αυτό τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο. Τα ελληνικά θα τα δούμε.
1: Βεβαίως, θα αρχίσουμε με αυτά. Βόλος, Άρης. 5 η ώρα.
3: Διπλό νομίζω.
2: Over.
1: Και εγώ διπλό βλέπω.
3: Over.
1: Και over.

0: πω, αλλά ναι. Διπλό θα πω. Overland Μπάμπης, εσύ Γιάννη.
1: Εγώ διπλό.
0: Διπλό και εσύ. Λεβαδιακός, όφι.
2: Άσο.
0: Και εγώ άσο θα πω.
2: Και over.
1: Και εγώ.
0: Ωραία. Αυτά τα δύο έχουν σέντρα στις 5. Στις 7.30. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
2: Άσο.
0: Άσο.
1: Άσο. Ναι. Τι διάρα. Άσο κι εγώ.
0: Ναι, πάω ΚΑΕΚ.
2: Άσο.
0: Over.
1: Μισό λεπτό. Άσο ο Μπάμπης. Θα δώσω κι εγώ έναν άσο και πάει over 2.5 ο Σταύρος. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι σαν αποδόσεις ο Ολυμπιακός είναι σε ένα 40 και ο ΠΑΟΚ ένα 80.
2: Είναι μικρά.
1: Είναι μικρά.
2: Άσο και γκολ-γκολ.
0: Και γκολ-γκολ έτσι.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι. Και το άλλο.
2: Ναι.
1: Ωραία, και τα δύο. Τα σημειώσαμε. Λοιπόν, για πάμε, γίνεται χαμούλη σήμερα. Manchester City, Crystal Palace. Να πω ότι από την Crystal Palace η City είχε χάσει ένα κύπελο πέρσι και ένα Community Shield και αν χάσει βαθμό σήμερα μάλλον χάνει και το πρωτάθλημα ή τις οποίες ελπίδες έχει για να το διεκδικήσει από την Arsenal. Να πω ότι αν κερδίσει σήμερα η City μειώνει στο πλην 2 τη διαφορά και αν κερδίσει με 2 plus goal ξεπερνάει και το goal average γιατί στην παρούσα φάση είναι στο συν 2 η Arsenal. Η City έχει να παίξει με Bournemouth και μια Aston Villa. Η Arsenal έχει να παίξει με Burnley και Crystal Palace. Ένα ωραίο στατιστικό που βρήκα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι η Manchester City έχει δώσει 36 μάτς ημέρα Τετάρτη για την Premier League. Είναι αίτητη με 30 νίκες και 6 ισοπαλίες. Και μάλιστα μιλάμε για μια Manchester City που δεν έχει χάσει εντός έδρας από τα τέλη Αυγούστου πέρσι. Στα 14 από τα 16 τελευταία εντός έδρας μάτς σκοράρει 2 plus goal. Τώρα από την άλλη η Crystal Palace είναι στο συν 8 από την επικίνδυνη ζώνη, έχει σώσει την κατηγορία ουσιαστικά μετά το διπλό της Arsenal επί της West Ham και ταξιδεύει στο Etihad όπου τα τελευταία χρόνια έχει σκοράρει 2 γκολ στα 6 από τα 7 τελευταία της παιχνιδιά, αναγώνα μιλάω έτσι, και έχει μαζέψει και 8 βαθμούς, δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι ένα γήπεδο που της πηγαίνει. Της πηγαίνει. Αν τα βάλουμε αθρηστικά σε όλες τις διοργανώσεις, η Palace έχει μία νίκη κόντρα στη City, αλλά αυτή ήταν στον τελικό του κυπέλου πέρσι.
0: Άρα πού καταλήγουμε?
1: Καταλήγουμε στον άσο με γκολ σε απόδοση 2-20.
0: Μια χαρά.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: πριν να αφήσουμε την Αγγλία, θέλω να σου πω ότι έχω χάσει κάποια χρόνια από τη ζωή μου με την όμα που κάνω τροματοφυλακά σου. Εσφάλμενα, αλλά.
1: Ναι, σ' άκουγα, σ' άκουγα.
0: Ναι. Και επίσης θέλω να μου σχολιάσεις πώς γίνεται σε 36 αγωνιστικές μία ομάδα να μην έχει πάρει κανένα πέναλτι.
1: Ναι, και αυτό είναι τρομερό στατιστικό εις βάρος της Τότεναμ.
2: Το κυνηγάει και ήταν και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Του Μάτσο, μπράβο, ήταν το Μάτσο, πες εσύ που είσαι αντικειμενικός.
2: Το κυνηγάει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά κάτι βέβαια θα ξέρει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και τον κυνηγάει.
1: Σταύρο, δεν πολύ πατάτε και περιοχή βέβαια. Έτσι, να
0: και πάλι εσύ.
2: Δεν πατάνε, έχουν κάνει σύστημα. Μην πατάτε περιοχή γιατί μπορεί να γλιστρήσετε.
0: Έχει νάρκες. Του Μάτσον ήταν ή δεν ήταν?
1: Μπορείς να το δώσει.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στην Ισπανία. Δεν ξέρω που θες να πάμε. Προχωράω.
1: Με ικανοποίηση
0: η απάντησή σου.
2: Στο τέλος θα λέει ότι μας έφαγε διαιτησία.
1: Όχι, θα σωθεί μωρέ. Ήταν τα δύο νίκες που έκανε back to back.
0: Ναι, τώρα,
1: αρκεί να παίζει εκτός έδρας.
0: Μπράβο. Το καλό είναι. Τώρα εκτός έδρας έχω την Τσέλσι.
1: Ναι. Λοιπόν, θα σωθείς.
0: Να λέμε ότι είμαστε στην προσπάθεια.
1: Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, τελικός κυπέλου Ιταλία στο Ολυμπικό Λάτσιο Ίντερ. Η Ίντερ πάει να κάνει ένα double για πρώτη φορά από το 9-10, τότε με Μουρίνιο είχε κάνει τρέμπλ μετά από 16 χρόνια. Η Λάτσιο τελευταίο κύπελο το 19 έχει 7 κατακτήσεις. έναντι 9 της Ίντερ. Η Γιούβε είναι πρώτη με 15. Η Λάτσιο θέλει τη νίκη, γιατί έκτος από το τρόπιο θα εξασφαλίσει και League Face Europa League, γιατί από το πρωτάθλημα δεν. Υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο, την περασμένη αγωνιστική 3-0 της Ίντερ, που μεταξύ τους μάτς, που έτσι δείχνει την διαφορά momentum που έχουν οι δύο ομάδες, αλλά τώρα επειδή μιλάμε για τελικό κυπέλου, ίσως δούμε κάτι διαφορετικό. Έχω πάρει διπλό νίκη Ίντερ με over 1,5 σε απόδοση 2,15, και εδώ βλέπω να κατακτά η Ίντερ το double. Μπορεί και goal-goal, γιατί η Λάτσιο μετράει 3 στα 4 στα τελευταία της παιχνίδια. Η βασική επιλογή είναι διπλό συν over 1,5.
0: Ωραία.
1: Μ' αρέσει το Lens Paris Saint-Germain, έχει δύο ματσάκια στη Γαλλία σήμερα, αυτό είναι το ένα. Η Lens θεωρητικά, αν κερδίσει, μένει στο κυνήγι της Paris Saint-Germain. Στην παρούσα φάση η διαφορά των δύο είναι στο πλην 6. Βέβαια η Paris με μια ισοπαλία σήμερα κλειδώνει τον τίτλο. Έχει 3 σερί νίκες με 0 παθητικό. Πιο πρόσφατη επί της Μπρέστ με 1-0, όταν ο Λουίς Ενρίκε στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε και Ντουέ και Ντεμπελέ και Γκβαρατσχέλια και καθάρισε ο Ντουέ με γκολ στο 82. Από την άλλη, η Λανς με το που έφτασε κοντά στην Παρί και να είναι διεκδικήτρια του τίτλου, λιποθύμησε, ναι, 3-3 με Μπρέστ, 1-1 με Νις, και μόλις την περασμένη αγωνιστική κέρδισε την Νάντ με 1-0. Το γκολ ο 16χρονος Μέζιαν Σοάρες, μπήκε στο 79, σκόραρε στο 80. Να πούμε απλά ότι η Λανς έχει και έναν τελικό κυπέλου με την Νις.
0: Γι' αυτό πάρε το διπλό στο 2-10 εδώ και σε μια χαρά, λέω.
1: Αλλά θα το πάρουμε και με γκολ-γκολ, γιατί ναι, είναι πολύ πιθανό η Λανς, επειδή είναι η Λανς.
0: Άρα διπλό και γκολ-γκολ.
1: Ναι.
0: Ω, μεγάλη απόδοση, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Και αν θες πιο συντηρητικά, επειδή η Παρί με χ το εξασφαλίζει, χ2 με γκολ-γκολ στο 1.95.
0: Μια χαρά. Καλό ήταν.
1: Και θα κλείσω το καρέ μου με ένα ισπανικό, Εσπανιόλ Μπιλμπάο. Είναι τακτική αγωνιστική που διεξάγεται εμβόλυμα χθες και σήμερα. Ένα γκολ-γκολ στο 1.83. Δύο ομάδες με αντίθετες πορείες. Εσπανιόλ, να πούμε αυτό, έχει έτσι ενδιαφέρον. Ξεκίνησε με 10 νίκες στα πρώτα 17 παιχνίδια της και χτυπούσε Ευρώπη, δεν έχει κάνει νίκη μέσα στο 26, 12 έτη σε 18 μάτς και τώρα μάχεται να σώσει την κατηγορία. Από την άλλη, Μπιλμπάου, στο τέλος της εποχής ο Ερνέστο Βαλβέρδε, έχει ήδη ανακοινωθεί ο Τέρζιτς ο νέος τεχνικός, κυνηγάει την Χετάφε και το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference League. Παίρνω τον goal-goal για να μην μπλέξω σε σημείο, άλλωστε τα 4 από τα 5 τελευταία μεταξύ τους έρχονται goal-goal, η απόδοση είναι συμπαθητική στο 1.83 και έτσι κλείνουμε το σημερινό μας καρέ.
0: Okay.
2: Ωραία. Και αύριο μέρα είναι.
1: Πορεία.
2: Δεν είπα πορεία, ξέρεις τι. Και αύριο μέρα είναι, παιδιά, γεια σας.
0: Να σου πω τι σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Και για τα άλλα τρία. Είναι το Χετάφε Μαγιόρκα, που Χετάφε δεν έχει καλή έδρα, αλλά είναι εκεί για να... Βασικά για να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει, είναι όλες οι ομάδες αυτές που είναι για Ευρώπη και αυτές που είναι υποβαστούν μέσα σε 6-7 βαθμούς. Οπότε είναι πάρα πολύ μικρές οι διαφορές. Ο άσος της Χετάφε, που η Χετάφε φέτος έχει κακή έδρα, απέναντι στη Μαγιόρκα στο 2-30 όμως, μια Χετάφε που είναι 7η, Μαγιόρκα 15η, κάτι μου κάνει. Και τώρα πάμε στις δύο αδιάφορες. Πάμε στην Μπαρσελόνα και στην Βαλένθια, στην Βιγιαρεάλ.
1: Είναι η Αλαβές δεν είναι αδιάφορη.
0: Αυτό όλο, όχι, καθόλου αδιάφορη δεν είναι. Αυτό λέω, τα δύο παιχνίδια της Μπαρσελόνα που είναι αδιάφορη και της Βιγιαρεάλ. Η Αλαβές λοιπόν που καίγεται για να σωθεί. Έτσι. Είναι προτελευταία με 37 βαθμούς. Πέφτει και ο 18ος που έχει 39. Αλλά είναι τέσσερις ομάδες, δηλαδή είναι η Έλτσε, η Μαγιόρκα, πέντε ομάδες. Η Λεβάντε, η Εσπανιόλ και η Χιρόνα με 39. Από την άλλη, λέω εγώ τώρα, το κίνητρο είναι ικανό για να κερδίσει την Μπαρσελόνα.
1: Όχι μόνο αυτό, η Αλαβές έχει φέρει και δύο ισοπαλίες με το ίδιο ακριβές σκορ 1-1 απέναντι στις άλλες ομάδες που είναι στην πρώτη τετράδα. Δηλαδή το ζορίζει κιόλας.
0: Μα γι' αυτό κιόλας. Η απόδοση όμως στην Μπαρσελόνα στο 2-0-5 Λες τώρα.
1: Γι' αυτό είναι, γι' αυτό είναι 2-0.
0: Μα σαφώς, γιατί και, και γιατί Αλαβές και έχει φέρει και καλά αποτελέσματα με τις ομάδες που είναι ψηλά. Αλλά και πάλι είναι ένα διπλό της Μπαρσελόνα στο 2-0-5. Όπως κάτι αντίστοιχο είναι και της Βιγιαρεάλ που έχει εξασφαλίσει Champions League. Είναι κοντά στο 2 άσο με τη Σεβίλη που και αυτή καίγεται. Και η Βιγιαρεάλ στην έδρα της την υποδέχεται, που είναι αδιάφορη. Σου λέω τώρα, θα παίξει το κίνητρο ή θα παίξει ποιότητα.
1: Εκεί πρέπει να πάρει σενάριο. Εκεί πρέπει να πάρει σενάριο.
0: Απλά είναι και οι δύο πολύ καλές αποδόσεις. Για βλέποντας αγωνιστικά τις δύο.
1: Γι' αυτό είναι εκεί, γιατί παίζει και το αντίστοιχο ρίσκο, έτσι.
0: Γι' αυτό δεν ξέρω πώς να το.
1: Ναι. Α, και στη Σκωτία να πούμε ότι έχει το Χάρτ Φόλκερκ που εντάξει, η Χάρτ θέλει και νίκη και πολλά γκολ γιατί την τελευταία αγωνιστική παίζει με την Σέλτικ εκτός και στην παρούσα φάση η διαφορά τους είναι στο πλην ένα. Ορίστε.
0: Έτσι όπως τα κατάφερε η Χάρτ. Λοιπόν, τώρα στα τελευταία
1: πράγματα. Ναι, εντάξει. Χάρτ είναι.
0: Ωραία. Mm. Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε.
0: Γεια χαρά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσουμε.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου που είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχαριστούμε για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί όλη η δράση. Πριν από αυτό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιώργος Τσανάκας εδώ μαζί με τους ρεπόρτερς Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τσετζόγλου μέχρι τις 5 ουσιαστικά, διότι μετά σκυτάλοι παίρνουν τα μικρόφωνα στα γήπεδα. Έχουμε, είπαμε, στις 5 η ώρα Βόλος Άρης Λεβαδιακός Όφη, στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ και στις 10 το βράδυ Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ, 5ο και τελευταίο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ, όλη η δράση στους 94,6.

0: Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 14 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την παραφέρνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα μα πάντα χαριτολογώντας εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Win Sport FM και τους 94,6. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης είναι ρατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. Πάμε να πούμε τα δικά μας τα διαδικαστικά μας. Να πούμε ότι καλείτε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για να τα πούμε στον αέρα, με αστική χρέωση, sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά ή καλημέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε αυτό το προφίλ των Μάρκο Φαμπάστερ. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και έχουμε να συζητήσουμε τα χθεσινά της Τετάρτης, καθώς σήμερα σχετικά η Πέμπτη είναι μια πιο ήρεμη μέρα. Χθες όμως είχαμε πάρα πολλά πραγματάκια σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ και μετά να μιλήσουμε και για τα ποδόσφαιρα. Στο μπάσκετ λοιπόν ολοκληρώθηκε η μεγάλη πρόκριση της Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς δεν παρουσιάστηκε έτσι όπως θα έπρεπε να παρουσιαστεί για να νικήσει μέσα στην Ισπανία αυτή τη φορά και να πάρει αυτό στην πρόκριση για το Final Four. Έκανε μια πολύ προβληματική εμφάνιση, καλώς αμυντικά κατάφερε λίγο να χαλάσει, ας πούμε, το μυαλό της Βαλένθια στο επιθετικό κομμάτι. Ωστόσο ο ίδιος ήταν τραγικός επιθετικά και οι επιλογές του προπονητή ήταν κάκιστες όπως το μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς, μια χρονιά που για τον Παναθηναϊκό ασφαλώς και είναι αποτυχημένη από τη στιγμή που δεν κατάφερε να πάει στο Final Four και από τη στιγμή που έχει γίνει μια τεράστια επένδυση από το σύλλογο. Και κάπως έτσι η Βαλένθια, η οποία αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη φετινής διοργάνωσης, είναι αυτή που πλαισιώνει την τετράδα, θα έχει τη θέση της στο Final Four της Αθήνας, στον Ισπανικό εμφύλιο απέναντι στην Real, ενώ στο άλλο ζευγάρι Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ 22 και 24 Μαΐου. Αυτά για το χθεσινό του Παναθηναϊκού. Φυσικά και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Εμένα δεν μου προκάλεσε καμία τρομερή έκπληξη. Μ' ακούγατε και τις προηγούμενες μέρες ότι ήμουν προετοιμασμένος για αυτό που ερχόταν. Διότι γενικά περισσότερο ήταν, ξέρετε, δηλαδή η εικόνα δεν είναι, όλη τη χρονιά είναι προβληματική του Παναθηναϊκού. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν παίζει αυτή η ομάδα τον μπάσκετ που θα έπρεπε να παίζει για το ρόστερ που έχει. Ακόμα και ο Ισπανός προπονητής Βαλένθια είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποιοτικότερο ρόστερ, αλλά εμείς παίζουμε καλύτερα σαν ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που λέμε κι εμείς, ότι ο Παναθηναϊκός παρά τις τεράστιες επενδύσεις δεν έχει βρει χημεία. Ο προπονητής του σήμερα, χτες, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να παρουσιάσει επιθετικά. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του για το μοίρασμα του χρόνου και των ρόλων στην ομάδα. Πάντως το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά τη φετινή σεζόν έδειξε ότι δεν είναι η καλή χρονιά του Παναθηναϊκού αυτή. Δεν είναι η καλή χρονιά του Παναθηναϊκού αυτή και ότι γίνανε πολλά λάθη. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι και το μπάσκετ, συνεχίζεται. Και στην τελική, όταν ο άλλος βλέπεις ότι είναι καλύτερος από σένα, καλό να το αποδέχεσαι κιόλας. Έτσι λέω εγώ τώρα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Στα ποδόσφαιρα, είχαμε ισοπαλία στο ντέρμπι Δικεφάλων πάνω στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να προηγείται με τον Γιώβιτς και τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει με το Μύθου, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν καλύτερο από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πιο ωραίο μάτς, με περισσότερες φάσεις και με τις δύο ομάδες να έχουν στιγμές. Με την ΑΕΚ να έχει έτσι μια αβραμία άνεση στο πρώτο ημίχρονο, τον ΠΑΟΚ να μπαίνει δυνατά στο δεύτερο μέρος, να μην του βγαίνουν οι φάσεις, να δέχεται πρώτος γκολ, αλλά στο τέλος να απαντάει και να μένει αυτό το 1-1 που κρατάει τον ΠΑΟΚ ζωντανό σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, καθώς την ίδια ώρα στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό που κατέβηκε από το Ράφα Μπενίτεθ πάλι με αλλαγές. Δεν του άρεσε αυτά που είδε του Μπενίτεθ την προηγούμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ και ήθελε να τα αλλάξει. Και ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρτος επιθετικά. Από τη μέση και μπροστά δεν υπήρχε. Νομίζω υπάρχει το τρομερό στατιστικό στοιχείο. Ούτε μια τελική στην εστία. Νομίζω ότι υπάρχει και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά coach είπε ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί. Άρα όλα καλά. λοιπόν, άμα το πω coach, όλα καλά και εκεί. Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός, με γκολ του Ροντινέη, που μπήκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση και για τα προκριματικά του Τσουλού. Να πούμε ότι την Κυριακή ολοκληρώνεται η διαδικασία, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τον ΠΑΟΚ. Αυτά ως εισαγωγικό από μένα. 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ είμαι να τα κουβεντήσουμε, να τα αναλύσουμε όλα μαζί. Ο Τζόρνταν λέει: καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Συγχαρητήρια στον πανέξυπνο κόουτς Βαλένθια, σε όλο το ρόστερ αυτή τη για την άξια πρόκληση του Final Four. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τζορδανάκο σα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Τελικά είδαμε και πάλι ότι βλέπουμε όλη τη χρονιά ένα αιμονικό προπονητή να καταδικάζεται από ένα απλό και σύγχρονο μπάσκετ μια ομαδάρα. Γιατί τα εκατομμύρια δεν παίζουν μόνα του. Ο Τελειόπουλο πάλι τον εξέθεσε και ο Οσμάν που δεν τράβαγε δεν τον έβγαζε. Νιώθαμε σαν να μην ήθελε να κερδίσει. Καμία ψυχολογία η ομάδα από την αρχή. Κρίμα, χάθηκε χρονιά τσάμπα. Καλή συνέχεια, λέει ο Μπάμπη από Πετρούπολη. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ που έχει μια φωτογραφία τον Καραγκιοζόπουλο με τον Ζωάο Μάριο. Εντάξει. Κοίταξε τώρα τον αδικείς το Ντάκαρο τον Καραγκιοζόπουλο και ήταν πολύ πιο σημαντικό γκολ.
1: Ναι,
0: τώρα μην το. Όχι ότι και αυτό θα μείνει στην ιστορία και αυτό θα μείνει.
1: Προφανώς.
0: Αλλά εκείνο. Αλλά και ο Καραγκιοζόπουλος ο αλήθεια εκείνο με κόκκινο μπλουζάκι τυραντέ εκείνο. Καλημέρα λέει από έναν ευριασμένο Παναθηναϊκό λέει Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Νομίζω ότι ο κύριος Γιανακόπουλος έχει ένα μοναδικό τρόπο να συσπηρώνει και να φυπνίζει κάθε αντίπαλο της ομάδας του με τις ασταμάτητες δηλώσεις, αναρτήσεις. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν προστατεύει την επένδυσή του. Τι κατάφερε δηλαδή τώρα. Δημήτρη, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα χθες είναι ο Γιανακόπουλος. Ο Γιανακόπουλος θα ήταν χθες το πρόβλημα.
1: Ήταν στο δεύτερο παιχνίδι για μένα, φίλε. Αυτό που λέει ο φίλος. Ναι. Ίσως εκεί να το ναι. τοποθετεί.
0: Εχθές,
1: ότι
0: πάντως,
1: εκεί ξύπνησε τους αντιπάλους.
0: Εχθές ο Γιανακόπουλος θα ήταν το πρόβλημα αν προσπαθούσε παρά την απαγόρευση να μπει μέσα στο γήπεδο, να κάνει σαματάδες και τέτοια. Χθες δεν ήταν το πρόβλημα. Ο Γιανακόπουλος έκανε αυτό που θα έκανε κάθε διοκτήτης, πήγε εκεί, πήγε στο ξενοδοχείο, του συνόδευσε μέσα στο γήπεδο και δεν νομίζω ότι φταίει για κάτι στο χθεσινό. Για όλη τη χρονιά μπορούμε να συζητήσουμε όπως είπε πάνω. Καλημέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια στη Βαλένθια. Θα ήταν κρίμα να περάσουμε εμείς παρά η Βαλένθια. Τέτοια ομάδα είχα πολλά χρόνια να δω. Συνεχίζουμε με Σαρούνας. Και το πολύ λέει οι δύο top προστίκες. Πώς δεν σ' άκει συνεχίζει με Σαρούνας, αφού είναι φαινόμενο Σαρούνας.
1: Εντάξει, αυτό θέλει.
0: Αντί να κοιτάξουμε, λέει, τα χάλια μας μέσα στο παρκέ, αναλώθηκε μια ολόκληρη σεζόν με το αφήγμα της κόντρα διαιτησίας, κάτι που δηλητηρία στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Από άκρη σ' άκρη, ευχαριστούμε τον Αταμάκη. Από καλοκαίρι θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Μάριος. Καλά, κοίταξε και χθες η διαιτησία δεν είναι καλή, αλλά πώς να σταθείς. Γιατί κοιτάς πρώτα πώς έπαιξες εσύ. Χθες πάλι δηλαδή βολές είναι 29-8. Για πέμπτο match playoff δεν το λες που ήταν όλη την ώρα σε μονοψήφια διαφορά. Αλλά δεν στέκεσαι όμως εκεί, διότι βλέπεις πρώτα απ' όλα πώς έπαιξες. Καλημέρα, παιδιά. Όλη τη χρονιά η ομάδα ήταν απαράδεκτη. Βάσει του ρόστερ που έχει, δεν υπάρχει δικαιολογία. Όσο για τον Αδαμάν, θεωρώ ότι έκλεισε τον κύκλο του, δεν μπορεί να εμπνεύσει άλλους παίχτες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα στην παρέα Μανώλης Παναθηναϊκός Χανιά. Αν υπήρχε μια ευκαιρία Ολυμπιακός να πάρει τον τρόπο της Ευρωλίγκας, ήταν μόνο με τον Παναθηναϊκό στο Final Four, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άκης ταξί σήμερα πρέπει να διώξει τον Αταμάν αν θέλει το καλό του Παναθηναϊκού, λέει ο Άκης. Βαγγέλη, καλημέρα. Δεν είναι Παναθηναϊκός. Κρίμα πάντως, λέει ο Μούντι. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλή δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους πρωινούς. Γρηγόρης Πειραιά, Ολυμπιακός μαζί με Νόντα από το ασθενοφόρο. Καλημέρα, Γρηγόρη μου, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εκπομπή, λέει ο Νάσος Άκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Είσαι καλός, θα κερδίσεις. Δεν είσαι καλός, δεν θα κερδίσεις. Και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Δίκαια πέρασε η Βαλένθια. Αυτό λέμε, Βάμπι, όλοι. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Δυστυχώς δεν αξίζαμε να περάσουμε στο Final Four. Ήμασταν τραγικοί. Ελπίζω να το σηκώσει η Βαλένθια και να μην φτάσει ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά της Βαρέζε. Λέει ο Άλαν. Εντάξει τώρα, ναι. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα. Καλή εκπομπή. Εδώ και δύο εβδομάδες όλοι λέγανε πως η Βαλένθια δεν μπορεί να κερδίσει πέντε φορές τον Παναθηναϊκό. Πως είναι άπειρη και πως δεν έχει βαριά φανέλα. Τελικά τόσο μπάσκετι. Είμαστε. Τέλος, ο Αταμάν είναι απρεπής, λέει, και μικροπρεπής με τη δήλωση που έκανε για το Σόρτς, λέει ο Μάκης. Μας θυμήθηκε και ο Χάρης για πρώτη φορά να μας στείλει μήνυμα για Σανούς. Εντάξει, ρε μεγάλε. Ναι, τέτοιες μέρες εμφανίζονται οι άντρες, το ξέρω. Γεια σου, Μπενίτε, με το σύστημα τα τρία ου, δηλαδή κουτούρου. Όπως πέσαμε παλιά, λέει, τα χωριά μεταξύ μας. Με έπαθλο μια ήβη η φάντα για τους κερδισμένους. Γεια σου, Μπενίτε, με τα κολλήματά σου που ούτε τώρα δεν βάζεις παραγωνισμένους. Γεια σου, Μπενίτε, λέει, εσύ και τα φιλιά σου, λέει, που σου έλεγαν τα κακά κορίτσια. Γεια σου, γιατί τα νεύρα έχουν γίνει μανταλάκια. Καλημέρα, αλήτες εσάς και στο δάσκαλο, λέει ο Βασίλης. Αλήτες εμείς.
1: Αλήτες, ρε παιδιά.
0: Γιατί. Καλημέρα στη Βαγγέλη στην παρέα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα τον Παντελίδη, γιατί πάλι τον εξαφάνισε. Μήπως γιατί τον εξέδεσε με την ΑΕΚ. Δεν είναι αγωνιστικός ο λόγος που δεν παίζει ο Παντελίδης, ρε παιδιά, τώρα τι συζητάμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Δεν έχει κάνει κάτι το παιδί, έτσι. Το ξεκαθαρίζω. Καλημέρα, απογοήτευση και αποτυχία φέτος για τον ΠΑΟΚ. Όλα είναι δικαιολογίες. Παίρνουμε πρωτάθλημα και μετά κάνουμε βήματα πίσω. Αλλά αυτά είναι τα χειρότερα στη ζωή μας. Ας είναι τα χειρότερα στη ζωή μας. Απλά φέτος η διέξοδό μας δεν μας ευχαρίστησε. Καλά το λες, το Δωρή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χαιρετίσματα στον Παναγιώτη και στον Νικήτα στο My Market Καλυθέας Δημοσθένους. Και να σου πω, λέει, στη γυναίκα μου τη Σωτηρία, να μην στεναχωριέται για χθες. Θα πάω εγώ στο ΑΚΑ να φέρω την κόκκινη κούπα, λέει ο Χρυσοβαλάντης. Εντάξει, δεν πρέπει να πας και εσύ να πάρεις καμιά κούπα,
1: φίλε. Στα σπίτια.
0: Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα πάνω. Μενού και πρόγραμμα Κυριακάτικης Φιέστας. 11 με 1 καφέ. Ο Γιάννης εδώ μας ενημερώνει. 1 με 4 προβατίνα. 4-7,5 ρούμι, και σφινάκια τεκίλες, 7,5-9,5 μάτς πίτα θα πω εγώ. 9,5-11,5 στην απονομή, ούτε που θα καταλαβαίνεις θα γίνεται. Καλημέρα λέει. Μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού, αλλά το έδειχνε όλη τη χρονιά. Αυτό δεν έγινε ποτέ ομάδα, παρόλο που άλλαξε παίχτες. Στο ποδόσφαιρο από το κακό στο χειρότερο, να πιάξει καθαρό ότι πρέπει να αλλάξουμε προπονητή, λέει ο Κώστας. Καλημέρα από Καλιφόρνια. Φυσικά και ήταν πρόβλημα, λέει ο Τιμπτζή για χθες. Όταν βγαίνει και λέει ότι θα μπει στο γήπεδο και να κάνει τώρα δικηγόρο, καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να πάρει μέρος πίεση από την ομάδα. Αλλά όταν ο προπονητής έχει χάσει τους παίχτες, τον βοηθό και δεν κάνουν τα βασικά του μπάσκετ και σε ξυλοπόδαρα να ανέβαινε ο Τιμπτζή, δεν θα παίρνει η ομάδα Final Four. Αυτή είναι η ουσία, Δημήτρη. Καλημέρα, Βαγγέλη. 4 ώρα έχει πτήσει, λέει, για Κωνσταντινούπολη ο Λάμπης. Ναι. Λοιπόν, αυτά. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα στον Αλέξη, τον Αεξή από την Πάφο, στον Βίκτορα Πέραμα 7, στον Παναγιώτη των Εθνικάκια, και γενικά σε όλο τον κόσμο, στο Σπυρόν, τον Ολυμπιακό από το Περιστέρι, το Μάκη Περιστέρι 7. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Πάμε σε γραμμές, ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
2: Τι έγινε, αδερφιά?
3: Καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, κοίτα, Βαγγελή. Πόσο καιρό σου λέω ότι έπρεπε να γεννηθεί ο Αταμάν? Οπότε. Από τότε που είχε βάλει την πρώτη φορά, από τότε που είχε βάλει την πρώτη φορά στη σέντρα τον Ισπάνο του Χουάντσο. Το θυμάσαι?
0: Πάνω, δεν μπορώ να θυμάμαι τι λέτε όλοι σας κάθε εβδομάδα.
2: Συγγνώμη,
0: αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να θυμάμαι. Μην μου κάνετε αυτήν την ερώτηση.
2: Είναι πολύ καιρό αυτό.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι ήσουν και εσύ ένας από αυτούς που έλεγε. Μπας περιπτώσει, ναι.
2: Και χτες έκανε το λάθος και βάλε πάλι το σόρτ στη σέντρα. Είχε πει δεν θα το ξανακάνει.
0: Για χτες το, ερώτημα είναι τι έχει κάνει σωστά, όχι τι έκανε λάθος.
2: Τίποτα δεν έκανε σωστά.
0: Αυτό.
2: Θυμήθηκε ξαφνικά τον Γκριγκόνη και τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος τον έκανε, γιατί του βάλε 8 πόντους. Άσχετα αν έχασε τώρα ένα-δυο λέει από να πούμε από κάτω, εντάξει, θα χάνονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Να φύγει, να πάει αλλού, ευχαριστούμε, μας έδωσε Ευρωλίγκα, μας έδωσε Πρωτάθλημα, κύπελα. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί άλλο. Δεν μπορεί άλλο. Έχω να κοιμηθώ τώρα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Γιατί δεν έχει μπορούσα να κοιμηθείς? Σου έχει πει κανένας ένα ότι θα παίρνω Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα κάθε χρόνο?
2: Όχι, φίλε,
0: δεν πάει. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Δεν πάει 5 εκατομμύρια ομάδα να μην πάει.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είσαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Και άλλοι πληρώσαν στο παρελθόν και δεν πήγανε.
3: Η Αρμάνι.
0: Η Τσεσεκά. Και αν δεν έχει βάλει χρήματα. Πήγαινε 4-5 Final Four 6 συνεχόμενα και δεν μπορούσε να το πάρει. Εν πάση περιπτώσει.
2: Κάτι τελευταίο, αν και πιστεύω ότι μην το πάρει στο τέλος τη Βαλένθια το ευρωπαϊκό.

0: Παρακαλώ. Δεν μιλάει αυτός.
1: Δεν μιλάει αυτός.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνατε?
0: Καλά, φίλε.
2: Βαγγέλη, συγχαρητήρια στην Βαλένθια. Αυτό που έλεγες και χτες. Τι να λέμε τώρα. Φάνηκε η καλύτερη ομάδα, προκρίθηκε.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Εντάξει, υπάρχουν οι νίκες, υπάρχουν και οι ήττες. Εγώ άλλο φοβάμαι τώρα, Βαγγέλη.
0: Τι φοβάσαι?
2: Ρε παιδί μου, λέω για την ομάδα.
0: Ναι.
2: Στη ζωή υπάρχουν νίκες, υπάρχουν ήττες, υπάρχει...
0: Καλές χρονιές, κακές χρονιές.
2: Υπάρχουν χώρια, ναι, σίγουρα. Επειδή αυτή η ομάδα μας έχει χαρίσει χαρές και λύπες, έχουμε πάρει 7 ευρωπαϊκά. Πραγματικά φοβάμαι μη βαρύς καμιά διάλυση, γιατί, Βαγγέλη, υπάρχει και ένα στόχος, υπάρχει το πρωτάθλημα.
0: Διάλυση σε ό,τι αφορά τι εννοείς τη φετινή σεζόν?
2: Ενώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, να μην πάρεις καμιά διάλυση, σίγουρα.
0: Τι διάλυση εννοείς, εξήγησέ μου να καταλάβω. Γενικά διάλυση, δηλαδή να τα παρατήσει.
2: Ενώ, ρε παιδί μου, μέσα στα αποδυτήρια. Σίγουρα ξέρουμε ότι ο Αταμάν θα φύγει από την ομάδα. Επειδή θα ακουστούν πάρα πολλά ότι να πάμε, με το καλό να πάει η ομάδα στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, λογικά εύκολα, δύσκολα, εγώ πιστεύω θα πάει. Επειδή θα ακουστούν πάρα πολλά, ναι, να πάει με το Σερέλη, για μένα, Βαγγέλη, να πάει με τον Αταμάν και μετά ο άνθρωπος να φύγει με το καλό, τον ευχαριστήσουμε σίγουρα.
0: Γιατί εσύ λες να μείνει με τον Αταμάν στους τελικούς?
2: Ναι, Βαγγέλη, τώρα να παίξουμε λογικά με τη Μύκονο. Τώρα στα ημιτελικά παίζουμε με τον νικητή ΑΕΚ Άρης.
0: Εντάξει τώρα, φίλε, δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός να πάει στους τελικούς. Αλλά το θέμα είναι ότι για μένα, αν θες τη γνώμη τη δικιά, ναι, μου, εγώ πιστεύω ότι με τον, έτσι όπως βλέπω το σκηνικό τώρα με τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν, ειλικρινά πιστεύω ότι με το Σερέλη θα έχει περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ειλικρινά σου το λέω. Δεν μπορεί να κουτσάρει χειρότερα ο Σερέλης από το όπως κουτσάρει ο Αταμάν το τελευταίο διάστημα. Αν εξαιρέσει το πρώτο μάτς στη Βαλένθια. Δεν μπορεί να κουτσάρει χειρότερα.
2: Και σου λέω εγώ το άλλο το παράδειγμα. Πες ότι πάμε στα ημιτελικά. Σίγουρα θα παίξει με μια καλή ομάδα. Τώρα με Άρη, με Πάο, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω και εγώ καλά, ναι, τώρα. Και τώρα σε ένα αποκλεισμό, τι γίνεται τώρα? Θα πέσουν όλα τα βάρη στο Σερέλη. Ή πας στους τελικούς με τον Ολυμπιακό και χάνεις 3-0. Τι κάνουμε τότε? Δεν θα ακούσει ο Σερέλης? Και πού πάμε με το Σερέλη και γιατί διώξαμε τον
0: Εγώ σου είπα τη γνώμη μου, αδερφέ. Εγώ σου είπα ότι με το Σερέλη πιστεύω ότι θα έχεις παραπάνω πιθανότητες. Τώρα εσύ αν φοβάσαι, εγώ σου λέω ότι παραπάνω θα έχεις πιθανότητες με το Σερέλη. Γιατί θα λειτουργεί κανονικά τουλάχιστον.
2: Ναι, τι να πω. Εντάξει, θέλω να πω, ρε παιδί μου, για μένα πρέπει να μπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπροστά, να κρατήσει τα αποδυτήρια έτσι όπως είναι. Σίγουρα χάθηκε ένας στόχος. Στεναχώρια έχουμε όλοι, σίγουρα. Για μένα πρέπει να μπει και μπροστά και ο Κώστας Λούκας σαν αρχηγός. Αυτά για τον μπάσκετ. Βαγγέλη, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά για χθες, αλλά πάμε.
2: Ναι, σίγουρα. Εγώ άλλο ήθελα να πω.
0: Παρακαλώ.
2: Πιστεύεις ότι σε αυτά τα παιχνίδια το play-off φταίει μόνο ο Μπενίτεθ? Πέρα από τα συστήματα, πέρα από τους παίκτες, άμα τους έβαζες σε λάθος εσύ και κάτι τέτοια. Πιστεύεις ότι φταίει μόνο ο Μπενίτεθ? Οι παίκτες δεν έχουν καμιά ευθύνη?
0: Σίγουρα έχουν και οι παίκτες ευθύνη.
2: Έχουν καταλάβει οι παίκτες τι φανέλα φοράνε? Δεν φοράνε ούτε της Λάρισσας ούτε του Πανετολικού. Φοράνε του Παναθηναϊκού. Εγώ είδα το Καλάμπρια στα τελευταία 5 λεπτά εχθές. Δεν με νοιάζει άμα λέγεται Καλάμπρια. Έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Και δεν με νοιάζει άμα ήταν αρχηγός.
0: Τι έκανε ο Καλάμπρια και σε πείραξε, για πες.
2: Εγώ είδα το Καλάμπρια χτες να βγάζει νεύρα και να βαράει την μπάλα στο γάμο του Καραγκιόζη.
0: Άμα δεν σου βγαίνει τίποτα, αυτό παθαίνει συνήθως.
2: Ναι, Βαγγέλη, δεν με νοιάζει όμως. Φοράει το φανάρι του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω, δεν φοράει ούτε του Πανετολικού ούτε της Λάρισσας.
0: Ναι.
2: Okay. Ας σοβαρευτούν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Φοράνε μια φανέλα. Εντάξει, και ο Μπενίτεθ έχει κάνει λάθη. Έχει ακούσει πάρα πολλά κριτική. Αλλά όπα ρε. Σεβαστείτε κι εσείς. Σας λείπει ένας κόσμος.
0: Έγινε, φίλε.
2: Εντάξει, φταίει ο Μπενίτεθ, ας σοβαρευτούν και οι

0: Ένα σου πω και κάτι άλλο.
1: Πες και αυτό για να προχωρήσω να βγάλω κομμένα.
0: Ναι. Την Κυριακή είναι οριστικό. Παίζουμε και κλεισμένο το θεωρώ.
1: Δεν έχει βγει ακόμα. Ανακοίνωση νομίζω μπορεί να βγει και σήμερα.
2: Δεν θα έπρεπε, κατά εμέ.
1: Να τι, να είναι κλεισμένο.
2: Να είναι κλεισμένο. Το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρα, ας το αφήσουμε να το παίξει και να το εκτίσει το πρώτο του ΑΚΑ, ας πούμε, του χρόνου.
1: Δεν ξέρω αν έχει νόημα, Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Θα κάνει γιορτή του χρόνου στη Λεωφόρα, θα κάνει γιορτές. Άσε τώρα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Γιατί να κάψει μια αγωνιστική από τη νέα σεζόν που θα πάει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα.
2: Εντάξει, αφού το ζήτησε. Γιατί στην ουσία αυτό ζήτησε ο Παναγιώτης.
1: Ναι, ρε παιδί. Εντάξει. Έγινε, Βάγκο, τα λέμε.
0: Έγινε. Καλημέρα,
2: γεια
0: καλημέρα.
2: Σου.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
2: Φτιάξτε τηλέφωνα και τέτοια. Φτιάξτε τηλέφωνα.
3: Έχουμε τέτοιο πρόβλημα με τη...
0: Τι κάνουμε όλα καλά.
1: Μια χαρά εσύ.
2: Εσύ.
0: Εκτεθήκαμε, Βαγγέλη, εκτεθήκαμε.
1: Το μαύρησες καλά χτες, άστο. Άστο τώρα, τα εκτεθήκαμε. Αυτά τα κόλπα σε μένα, άστα σε μένα τώρα. Αυτά τα κόλπα. Βγήκατε χτες 3-4 πρωί-πρωί, το μαυρίσατε. Εγώ ήμουν σίγουρος. Εγώ μου βρώμαγε δουλειά εξ αρχής, αλλά λέω τώρα αφού βγήκανε και αυτοί το μαυρίσανε. Τώρα πάει αυτό ήταν.
0: Δηλαδή, με λες η καινή του Μητσοτάκη και δεν το καταλάβω.
1: Όχι, ρε. Λέω ρε παιδί μου ότι βγήκατε με μια στόχευση χθες το πρωί και πετύχατε, το καταφέρατε.
2: Ευτυχισμένος άνθρωπος θα είσαι, ρε, αν είσαι συγκινής.
1: Υπάρχει μια άνεση διαφορετική σήμερα τώρα.
2: Κυριάκο. Κάπου θα βολευτείς.
0: Λοιπόν, η στόχευση, λοιπόν, για να λέμε και τις αλήθειες, η στόχευση ήταν η εξής μία. Αυτό που έκανε στο τρίτο δεκάλεπτο. Μετά το χάλασε πάλι. Τα έκανε ερώιδο. Δηλαδή, εκεί ο Παναθηναϊκός άρχισε να τους πιέζει πνευματικά. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο.
1: Και πρόσεξε να δεις, ειδικά στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου, τέλος τρίτου τέταρτου δεκαλέπτου, είχε μεγάλη ευκαιρία εκεί, γιατί αυτοί είχαν αγχωθεί. Όταν είχε πέσει διαφορά εκεί στους 5-6 πόντους και έχασε 2-3 lay-up, εκεί μπορούσε να τους το γυρίσει. Αλλά δεν.
0: Μα ρε φίλε, δεν είναι μόνο τα lay-up. Είναι γενικώς, αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει να ελέγξει το πάνω Παναθηναϊκός για να μπορέσει να χαμηλώσει το τέμπο. Πότε το κάνει αυτό, το κατάφερε ποτέ μέσα στο παιχνίδι, εκτός από το τρίτο δεκάλεπτο. Πότε. Και εκεί που έχεις αρχίσει...
1: Θες δεν έχασε από την άμυνα πάντως έτσι.
0: Όχι, σαφώς.
1: Στην άμυνα καλά τα πήγε, από την επίθεση έχεις θες.
0: Στην επίθεση γιατί...
1: Τον τραγικός.
0: Βαγγέλη μου, δυστυχώς, αλλά τόσο ταλέντο μαζεμένο και να μην τους έχεις... Κοίταξε, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο στηρίζεται πολύ στο ταλέντο φυσικά, αλλά όταν σκαλώνει η ομάδα, πρέπει να έχεις και κάποια συστήματα να σε ξεμπλοκάρουν.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ένα σύστημα, δύο συστήματα να σε ξεμπλοκάρουν.
1: Κοίταξε να δεις. Τώρα εδώ πέρα συμβαίνει το εξής οξύμορο. Περισσότερο ο Αταμάν, να ξέρεις ότι για να μιλάμε τώρα με ειλικρίνεια, ο Αταμάν βρίσκεται στη θέση του περισσότερο για τον πρώτερο έντιμο βίο.
0: Σωστό.
1: Κανονικά αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο μισό χρόνο μέσα στα ποδητήρια του Παναθηναϊκού και οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στον Αταμάν και τους παίχτες, συμφωνώ. Αν δεν ήταν ο Αταμάν, θα είχε φύγει νύχτα εδώ και μήνες μετά όσα έχουν γίνει. Έτσι. Άρα τώρα δηλαδή, εμένα γι' αυτό και με βλέπετε ότι είμαι και πολύ χαλαρός, διότι το περίμενα. Δεν το περίμενα, δεν άποψε ότι το περίμενα όταν έγινε το 0-2. Εκεί λέω κάτι πάει να γυρίσει. Αλλά με το που ήρθαν τα μάτια στο ΆΚΑ, ξαναμπήκε πάλι η σκληρή πραγματικότητα. Δεν γίνεται με τις σχέσεις που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό και με το κουουουτσάρισμα του Αταμάν να πετύχει αυτή η ομάδα. Δεν γινόταν να πετύχει. Δεν γινόταν και δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες και πράγματα για το τι έχουν συμβεί φέτος μεταξύ των παιχτών και του προπονητή.
0: Προφανώς.
1: Δεν μπορούμε γιατί δεν είπε κάποια πράγματα, δεν λέγονται και δεν είναι και δουλειά μου. Δεν είμαι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Αλλά όμως έχω εικόνα για κάποια περιστατικά που έχουν συμβεί, και έχω και ξεκάθαρη εικόνα για αυτό που βλέπω όλη τη χρονιά. Δηλαδή το χαλασμένο μυαλό και την. Χτες ήταν αλλού με αυτό. Δεν ήταν τώρα αυτό μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Αλλά αλλού δεν ήταν. Τι ήταν αυτό τώρα.
0: Η άπειρη ομάδα τελικά φαινόταν χτες ο Παναθηναϊκός παρά η.
1: Ρε, όταν είναι χαλασμένα τα αποδυτήρια σε μια ομάδα και όταν είναι το κλίμα κακό και όλα τα κεφάλια είναι κατεβασμένα, τώρα μην περιμένεις τώρα άπειρος και έμπειρος. Όποιος έχει την τάβλα εκείνη την ώρα, αυτός θα περάσει. Όποιος έχει την άβρα εκείνη την ώρα και γουστάρει.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Για πες. Προφανώς επειδή δεν έχεις δει το παιχνίδι. Ενώ έχουν μπει και αυτοί με πολύ άγχος. Βλέπεις ότι τα έχουν σπάσει στην
1: άκρη. Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν τους έβαλε σε δεύτερη.
1: Έβαλε Βαλένθια στο πρώτο δεκάλεπτο 14 πόντους. Κανονικά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να φύγει στο πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 7-8 πόντων. Να το εκμεταλλευτεί αυτό.
0: Αν το καταφέρουμε, αν δεν γράφεται ιστορία, το ξέρουμε, σε κανένα άθλημα και σε καμία εκφάνιση της ζωής. Αλλά ρε φίλε, αν είναι δυνατόν να μην τους βάλεις δεύτερες σκέψεις, δηλαδή σε 3 δεκάλεπτα να έχεις παίξει 8 λεπτά μπάσκετ καλό σε ένα ολόκληρο παιχνίδι και να έχεις φτάσει ένα παιχνίδι το οποίο πάει να ξεκολλήσει, να γίνει, να πάει στους 20 πλάκς, να το πηγαίνεις στους 6, να χάνεις 2 lay-up με τον Οσμάν, να χάνεις 4-5 επιθετικά rebound στις επόμενες 2-3 φάσεις, έτσι, το οποίο εκεί κρίνει το παιχνίδι, εκεί τα παιχνίδια είναι με λεπτομέρειες να μην το πάρεις. Και ξέρεις, το πιο εκνευριστικό από όλα, Βαγγέλη, τελικά, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, και εμένα αυτό το... εντάξει, δεν μου πέφτει λόγος, Ολυμπιακός είμαι, αλλά θα με ενοχλούσε ο προπονητής μου, σε οποιοδήποτε άθλημα κι αν είναι, να μην κάνει καθόλου αυτοκριτική, έτσι, αυτοκριτική. Δηλαδή να πει έχω κάνει λάθη, ρε φίλε.
1: Χθες έγινε και ένα περιστατικό μετά στη συνέντευξη τύπου. Κάποιος δημοσιογράφος του θύμισε ότι είχατε δηλώσει, λέει, Ισπανός. Τι είναι και αυτή η Ισπανή, ρε. Λέει, είχατε δηλώσει ότι αν στο τέλος του δεν κερδίσουμε την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα φύγω από την Αθήνα. Λέει, τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Και σηκώθηκε και έφυγε από την Αθήνα.
0: Εντάξει. Το έκανε με μεταφορική έννοια. Δηλαδή έφυγε πριν την ώρα του. Έχει φύγει ήδη, μωρέ. Εντάξει τώρα.
1: Καλά, ναι, αυτός λοιπόν, ο κύκλος αυτής της ιστορίας έχει ολοκληρωθεί. Τώρα το θέμα είναι αν θα πορευτεί μέχρι τους τελικούς μαζί με τον Παναθηναϊκό ή αν θα γίνει κάποια πιο άμεση κίνηση. Δεν ξέρω, αυτό είναι λεπτό ζήτημα, διότι είναι και θέμα, ξέρεις, το πώς θα γίνει και το τελικό διαζύγιο, ας πούμε, ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί σου ότι όπως και να έχει, επειδή ο Σερέλης έχει ρόλους μες στην ομάδα και τους δίνει, τους μοιράζει, δηλαδή ξέρει ότι ωραία, υπάρχουν και ρολίστες, παιδιά, και ρολίστες κάνουν και αυτή τη δουλειά τους.
1: Λοιπόν, και εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου, να πάω στο δελτίο. Τα λέμε. Γεια.
0: Εννοείται.
4: Yeah, yeah. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η υποδοχή πριν από λίγο του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσιο αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Θες σίδερο, Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Είμαι ο Νεκτάρης Χρυσομίδης από Ξάνθη. Χρόνια πολλά στον Big Win Sport FM. 30 χρόνια και άλλα τόσα έχουμε από την καρδιά μου. Θα θυμηθώ την πρώτη μου μέρα όταν ο Μάνος Δερβάκης και ο Βάιος Τούτσικας προσπαθούσαν να με κάνουν να αισθανθώ καλά. Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν Σκόντα Ξάνθη Πανιόνιος επί Αχιλλέα Μπέου, μια ομάδα με 11 ποδοσφαιριστές ή 10 ξένοι. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Ήμουν και πολύ μακριά στο παλιό γήπεδο της ομάδας, δεν είχα καλή ορατότητα και είχα πιάσει ένα παίκτη από την αρχή, το Ραγκουέλ. Ραγκουέλ. Και για να δικαιολογήσω τα δικαιολόγητα, είπα και μια ατάκα όπως ο πανταχού παρόν Ραγκουέλ. Αυτό θυμάμαι από την πρώτη μου περιγραφή στον Big Win Sport FM.
14: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
15: Άρε, Βαγγέλη.
1: Εντάξει, το έκανα.
16: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
15: Ε?
16: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
1: Α.
17: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
1: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
17: Έχω τέτοιο,
18: βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
17: Έχω χάις φρύ.
18: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
19: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
20: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
19: Ντούμπα, τούμπα.
20: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
19: Τούμπα, το παιχνίδι με την Dortmund.
21: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
22: Ωρε τι μαθαίνω!
23: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
24: Λε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
23: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
24: Και τουλάχιστον ρε πίστε μου να πάρω το πόδι μου ρε παιδιά.
25: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
26: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
27: Λουγκάν κούπα.
25: Μαρούλι.
27: Λάγανο καλά το
25: μαρούλι.
27: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
25: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
27: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
19: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
28: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
29: Ναι, πρόεδρε, πήγα, κοίτα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2195-79-283-4-5. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το ακροατήριο στο πρωινό της 5ης 14 του Μάη. Εδώ είμαστε. Πριν συνεχίσουμε τηλέφωνο, 2-3 μηνυματάκια. Ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκης τι λέει? Α, θες το δικό μας σου σπίτι, άλλος νοικιάστηκε. Κάτσε να δούμε σε ποιο θα νοικιαστεί πρώτα. Εγώ επιμένω, λέει, ότι όσο κακός και αν είναι, λέει, η διαιτησία πρέπει να δίνει αυτά που βλέπει. 29-8 εβολές, καμία βολή ο Νάν σε 3 παιχνίδια, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα, με υγεία. Καλά το είχες δει το έργο, λέει, και έλεγες 70-30 Βαλένθια. Μακάρι να μην φύγει ο Μπενίτεθ, λέει ο Κώστας Ολυμπιακός και γελάει. Όχι, Κώστα, θα φύγει, θα φύγει, Κώστα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της πόλης μου, τον Άρη Πετρούπολης, που από χθες είναι στη Β' Εθνική. Θα δούμε ωραία παιχνίδια του χρόνου. Ιστερόγραφο μου, πάω που παίζεται με τελικά ο Παναθηναϊκός, και έτσι όπως είστε, λέει, θα σας πατήσουμε χάμω, λέει ο Θεοδωρής στο Πάοκ. Μην ξανοίγεσαι πολύ, μην ξανοίγεσαι πολύ, ρε, και εσύ. Άι τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώς ξέρεις τι ώρα θα βγει ο γύρος ο Περιστέρη? Όχι, δεν το ξέρω, Σάκη. Ο Βότης θέλει και λέει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη παρέα από Α5. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Άγγελος. Χθες η ΑΕΚ έδειξε τι σημαίνει ψυχή πρωταλήτρες απέναντι στον ΠΑΟΚ που έπαιζε με πάθος, χαρακτήρα και καρδιά. Αυτή είναι η ΑΕΚ που αγαπάμε, λέει ο Άγγελος. Βαγγέλη, χθες βράδυ στην εκπομπή μας EuroLeague πήρε μια αναφορά, λέει, για τον Χόλμς και ότι ο λόγος που έφυγε από την ομάδα ήταν κάποια θετικά τεστ ουσιών, επειδή κάτι τέτοιο πρώτη φορά ακούγεται στον αέρα. Έχει βάσει ο ισχυρισμός, Δημήτρη? Δεν το ξέρω, και για τέτοια σοβαρά θέματα, όταν δεν ξέρω κάτι, δεν τοποθετούμε. Συμφωνώ απόλυτα, Βαγγέλη. Μόνο με Σερέλη έχει πιθανότητες να διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Επίσης, εδώ και πολλούς μήνες έχει ραγίσει το γυαλί μεταξύ Αταμάν και παιχτών, και ξέρεις ότι λέω με υπευθυνότητα και με στοιχεία, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Παίχτης του Παναθηναϊκού έχουν ξενερώσει με τον Αταμάν για τον τρόπο που μιλάει και φέρεται. Κρίμα, λέει ο Παγκοτατζής. Καλημέρα, αδέρφια. Βαγγέλη, σαν τότε συμφωνώ απόλυτα μαζί σου όσον αφορά τον Παναθηναϊκό φέτος. Επίσης, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η οπαδική τοξικότητα που βγάζουν ορισμένοι speakers. Αυτό που λέει ο χθεσινός στη Μανούρα του Ρογκαβόπουλου με τον Μοντέρο που λέει: Να, η Βαλένθια βγάζει το χαρακτήρα μιας μικρής ομάδας, λέει. Λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μοναδικός υπεύθυνος ο Γιαννακόπουλος έχει γίνει περίγελος ακόμα και στην Ισπανία όταν μιλάει και όπου εμφανίζεται, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Μόρτε, σε όλη την παρέα. Χάρηκα χθες που η ομάδα μου η Ακάρα ήταν σοβαρή στην Τούμπα, παρόλο που ήταν αλλαγμένη κατά το ίμιση και είχε το μυαλό στην κούπα. Κατά τα άλλα, πρέπει νομίζω να αλλάξετε προπονητές εσείς άμεσα σε ποδοσφαιρό και μπάσκετ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Σπύρος Ακάρα πάντα και παντού. Και ο Μάριος λέει: Καλημέρα, Βαγγέλη. Η εχθρική στάση της EuroLeague και η ασχετοσύνη του Αχταρμάν, που εδώ και 2 χρόνια έχει κάνει άνω κάτω την ομάδα, μας κατέστρεψαν σε μια ιστορική χρονιά. Κρίμα για τα λεφτά του DPG. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές και θα δούμε ξανά μηνύματα. Παρά θα κάνουμε πάλι break σήμερα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, ωραία. Πάμε. Πάμε καρφί για γραμμές, λοιπόν. Παρακαλώ.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
2: Μέσα στο ξενέρωμα δεν έχω όρεξη να μιλήσω και με τον Πάνο για την συναυλιάρα του Σαββάτου που ήθελα να πούμε πράγματα. Ήταν συναυλιάρα όμως.
1: Ήταν.
2: Συναυλιάρα και, από, και τρομερά πολλά μπράβο, όχι μόνο στο συγκρότημα, γιατί πάντα έχω...
0: Και σε σένα θα σας δώσουμε ένα μπράβο.
2: Μεγάλη εκτίμηση σε συγκροτήματα που τα δίνουν όλα στη συναυλία. Αυτό σημαίνει ότι σέβονται τον κόσμο τους.
0: Ναι.
2: Αλλά και στον κόσμο είχε φοβερή αλληλεπίδραση με το συγκρότημα.
1: Ισχύει. Ισχύει.
2: Λοιπόν, να ξέρεις πάνω, 8.30 βγαίνανε η Μετάλλικα, εισιτήριο πήρα στις 7.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Ελπίζω να μην το πλήρωσες μισό νεφρό.
2: Ήταν 160.
1: Εντάξει.
2: 160 πήγε.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, άντε να τελειώσει η σεζόν, να σηκωθεί να φύγει ο άνθρωπος που είναι ξενερωμένος και αδιάφορος από την αρχή, όχι μόνο φέτος, αλλά σε ένα βαθμό και πέρυσι. Το λόγο δεν το ξέρω, γιατί μπορεί να είναι αδιάφορος όντας προπονητής του Παναθηναϊκού των 6 ευρωπαϊκών όταν ήρθε, 7 τώρα με τη δική του συμβολή. Δεν καταλαβαίνω, είναι το πανό στην Κύπρο, είναι οι ελληνικές σημαίες στο ΣΕΒ, δεν ξέρω, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε μεγάλε, σήκω φύγει από τη μέση τη σεζόν άμα είναι. Έχει πετάξει στα σκουπίδια ένα ρόστερ καταπληκτικό, στα σκουπίδια, με το να μην δημιουργήσει μπασκετάρα με αυτό το ρόστερ. Έπρεπε να παίζουμε μπασκετάρα με αυτό το ρόστερ. Έχουμε καταλήξει την τρίτη σεζόν της παρουσίας του εδώ να έχουμε μικρότερο ρόστερ από την πρώτη. Ενώ έπρεπε να κάνει σεζόν με τη σεζόν προσθήκες, να τους βάζει στην εξίσωση και να έχουμε τώρα 10 παίχτες τουλάχιστον που να έχουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ομάδα. Παίζουμε με 6, 7, με πόσους παίζουμε? Την πρώτη χρονιά παίξαμε με περισσότερους. Έχει κάνει ρεκόρ σε παίχτες που καταστρέφει. Ρεκόρ! Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λορέτζο Μπράουν, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, πόσοι, πού θα σταματήσει, Σόρτς, Ο άλλος ο Ισπανός που την πρώτη χρονιά είχε τραυματισμούς, αλλά όταν ήταν έτοιμος μετά δεν. Ο Γκριγκόνης δείχνει ότι πλέον είναι έτοιμος. Δεν έχει θέμα με την... Μπορεί να έχει θέμα με τη μέση, αλλά έχει μπει σε παιχνίδια που έχει παίξει καλά. Τώρα αυτά τα λίγα στο τέλος της σεζόν. Με τις περσινές εμφανίσεις του Γιουρτζεβέν ήμασταν όλοι σίγουροι ότι το καλοκαίρι θα χαιρετήσει. Και έρχεται το καλοκαίρι και ο άνθρωπος τον κρατάει. Τον κρατάει γιατί, για να του φύγει άλλες 25 φορές η μπάλα από τα χέρια. Και τον διώχνει πότε, το Φεβρουάριο. Και αφού έχει διώξει το Γιουρτζεβέν το Φεβρουάριο, παρεξηγείται και με το Χόλμς, φύγε κι εσύ. Μα δεν θα έχουμε πεντάρι. Δεν με νοιάζει, εγώ είμαι ο αταμάν. Άι παράτα μας ρε μεγάλε. Στην τελική ανάλυση κιόλας. Πίσω αταμάν. Και εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός, είχαμε 12 χρόνια το Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το ξέρεις αυτό.
0: 13.
2: Που εσένα δεν σε βλέπει καν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ποιος ο λόγος να είσαι ξενερωμένος, δεν κατάλαβα. Σου σηκώσαν ένα... Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Είναι, πιστεύω, μέσα στους λόγους. Σου σηκώσαν ένα πανό στην Κύπρο και έκανες μανούρα. Σοβαρά μιλάς. Στην Κύπρο πήγες. Δεν κατάλαβα. Δεν θα σηκώσουν πανό. Δεν υπάρχει δύναμη κατοχή στην Κύπρο. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Και από εκεί και πέρα να πω και κάτι. Εντάξει, δεν μίλησα για τους παίχτες, αλλά και αυτοί δεν είναι άμυροι ευθυνών. Βγαίνουν όλοι και στο τρίτο και στο τέταρτο μάτς με τη Βαλένθια και χθες δεν εμφανιστήκαν όπως έπρεπε και δεν παίξαμε. Και ποιοι είστε εσείς, δεν είστε τίποτα τυχαίοι και δεν εμφανιστήκατε όπως έπρεπε. Χρειάζεστε έναν προπονητή να σας βάλει, ας πούμε, το μυαλό σε σειρά για να παίξετε καλά. Είστε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει το Final Four φέτος, το έχει στην έδρα του. Έχετε καταλάβει, υπάρχει αλληλεπίδραση των παιχτών με τον κόσμο και έχετε καταλάβει τι σημαίνει για τον κόσμο αυτό το πράγμα. Εμπαίνετε μη έτοιμοι. Και να πω και στον κύριο Γιαννακόπουλο. Εντάξει, εκτός του ότι εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν μ' αρέσει να μιλάμε συνέχεια για διαιτησία, σε κάθε ήττα για διαιτησία. Παρ' όλα αυτά δεν παραβλέπω ότι η διαιτησία στη σειρά με τη Βαλένθια ήταν γελία. Γελία. Δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση για το φάουλ που σφυρίξαν κατά του Ρογκαβόπουλου σε εκείνη τη φάση. Όσο και να προσπαθείς δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Δεν μπορείς να εξηγήσεις το τριπλό πάτημα εκτός γραμμής του άλλου. Δεν μπορείς να εξηγήσεις το φάουλ στο σουτ του Οσμάν όταν ισοφάρισε στο πρώτο παιχνίδι, ήταν στο δεύτερο. Που του έγινε και φάουλ, που έπεσε πάνω στον κύκλο του που λένε, ας πούμε, ο κανονισμός. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Αλλά το να μιλάς συνέχεια για διαιτησία, αυτό εγώ το έχω ξαναπεί, κάνει κακό στη δική σου την ομάδα. Γιατί η δική σου η ομάδα μπαίνει μέσα με ένα σκεπτικό. Μάλλον με δύο. 50% να παίξει μπάσκετ και άλλο 50% να κοιτάξει πού θα διαμαρτυρηθεί. Το έλεγα για τον Ολυμπιακό χρόνια, όταν ήταν ο Βασιλακόπουλος, ότι οι άνθρωποι δεν μπαίνουν μέσα για να παίξουν μπάσκετ. Δεν έμπαιναν μέσα για να παίξουν μπάσκετ, έμπαιναν μέσα για να διαμαρτυρηθούν σε κάθε φάση. Αυτό κάνουμε εδώ και χρόνια. Και για την υπόλοιπη συμπεριφορά του, εντάξει, πρέπει να καταλάβει ότι δεν γίνεται έτσι δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Αδικήσε, κάντο αλλιώς. Κάντο αλλιώς. Πήγαινε μέσα στα γραφεία, έλα εδώ αγόρι μου, έλα να συζητήσουμε γιατί με σφυράς έτσι, τι έχει γίνει. Αυτή η κατάσταση, πρώτα απ' όλα δημιουργείς ένα πρόσωπο που όταν θα πλησιάσεις έναν σοβαρό προπονητή για να συνεργαστεί μαζί σου, αυτός θα σκεφτεί, εγώ θέλω να συνεργαστώ με έναν πρόεδρο ο οποίος, ας πούμε, βρίζει τους αντιπάλους μου που εγώ τους σέβομαι. Θέλω να είμαι με έναν πρόεδρο που θα βγαίνει στο Instagram και θα επιτίθεται στους παίχτες μου. Θέλω. Λένε για τον Ομπράντοβιτς και για τον Σάρας. Ακόμα και αν ο Ομπράντοβιτς κάνει στην άκρη το γεγονός ότι τον ηχογράφησε κρυφά και το έβγαλε στη δημοσιότητα, ακόμα και αν αυτό το κάνει στην άκρη, θέλει να συνεργαστεί με έναν τέτοιο πρόεδρο. Δεν ξέρω, ρε γάμωτο. Αφού δείχνει ότι δεν πάει καλά αυτό το πράγμα. Είσαι πρόεδρος του Instagram, δεν κατάλαβα. Όπως καταλαβαίνεις, έχω λίγα νευράκια.
0: Όπως καταλαβαίνεις, όμως πρέπει να προχωρήσω. Γιατί ρολάρισες πολύ, δεν πήρες ανάσα. Εντάξει, έγινε.
1: Καλά,
0: πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό, συμπληκτήρια βάλω άλλος.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σε κάθε περίπτωση. Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καινούργη.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δεν καλημέρα.
0: Έλα.
2: Εγώ.
0: Εσύ, ναι.
2: Έλα, παιδιά, καλημέρα. Τι ωραία που τα είπα προηγούμενος. Μιλάμε, είμαι εγώ Ολυμπιακός είμαι. Συμφωνώ 100%. Μια κατηφόρα είναι. Δεν ξέρω, συμφωνείτε.
0: Πες μας τη γνώμη σου, εσύ. Τι θες να πεις.
2: Βαγγέλη, είπες κάτι πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Γενικώς, ότι η εχθρική διαιτησία και εχθρική διαιτησία. Τι σημαίνει εχθρική διαιτησία?
0: Νομίζω ότι η λέξη είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Όταν λέω εχθρική διαιτησία, σημαίνει σε κάθε μάτσο ο άλλος να βαράει 15-20 βολές παραπάνω και να είναι διαφορετικά τα κριτήρια. Αυτό σημαίνει.
2: Άρα λοιπόν έχει πάρει κατεύθυνση η διαιτησία. Γιατί δεν μπορεί ο υπάλληλος, οι διαιτητές είναι υπάλληλοι της Euroliga. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Άρα εσύ λες λοιπόν ότι ήταν 50 ρίσια. Ωραία, οκ. Okay. Τι δυσκεύομαι τη γνώμη σου.
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι έχει πάρει κατεύθυνση η διαιτησία. Συμφωνώ μαζί σου. Απλώς θέλω να το ξεκαθαρίσω. Έχει πάρει κατεύθυνση γιατί δεν θέλει μια ομάδα με τα χαρακτηριστικά που είπε ο προηγούμενος φίλος και φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι είναι καθαρό. Δεν θέλει αυτό τον πρόεδρο. Και του είπε, φίλε, δεν σε θέλουμε. Αν συνεχίσεις έτσι, δεν σε θέλουμε. Η τοξικότητα και η αλητεία δεν είναι ίδιο της Euroliga. Κάντο στην Ελλάδα, κάντο στο χωριουδάκι σου, κάντο στο... Εσύ πληρώνεις, ωραία πληρώνεις, έξω από εδώ. Αυτό πιστεύω. Και δεν μπορούν να το κάνουν στην Ελλάδα γιατί είναι πραγματικά δύναμη στην Ελλαδίτσα. Στην Ευρώπη όμως το κάνουν. Δηλαδή δεν πιστεύω στο NBA θα ανεχότανε η Λίγκα έναν αντίστοιχο πρόεδρο. Απλώς εκεί θα το κάνανε επίσημα. Δεν θα το κάνανε ανεπίσημα. Εδώ το κάνουν ανεπίσημα γιατί δεν έχουν ακόμα τη δύναμη και την καθαρότητα που έχουν οι Αμερικάνοι σε αυτό. Φίλε, μας χαλά στο marketing, μας χαλά στο προϊόν. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
0: Πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσω να διαφωνήσω.
2: Όχι. Άμα δεν θες να πάρεις θέση.
0: Όχι, δεν θέλω να πάρω θέση. Δεν θέλω να πάρω θέση γιατί είναι πολύ σύνθετο το θέμα και δεν είναι μόνο ένα κομμάτι, είναι αρκετά αυτά που λες. Και γι' αυτό δεν μίλησα και με τον Ισάκ πριν και δεν μιλάω και με σένα. Σέβομαι τη γνώμη σας και σας αφήνω να την πείτε.
2: Εντάξει, εγώ μιλάω για μάρκετινγκ, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι, αν θες, εντός εισαγωγικών, πολιτική θέση. Δεν είναι οπαδική. Είναι καθαρά πολιτική θέση. Okay. Είναι πολιτική θέση μέσα σε έναν οργανισμό που βγάζει εκατομμύρια ευρώ, παράγει εκατομμύρια ευρώ και υποτίθεται ότι είναι και αθλητικός, που σημαίνει εφαγωνίζεστε κτλ. Κτλ. Είναι καθαρά πολιτική, διευθυντική, πώς να το πω, τι θέση αυτή. Βάλτε εσείς ένα τίτλο.
0: Εντάξει, οκ.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έγινε,
2: γεια. Γεια σου, επάνω με τα σποτάκια σου.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Βαγγέλη, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, ρε φίλε, εσύ?
3: Καλά. Εντάξει, έπεσα έξω. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, εσύ. Γιατί έχουμε προσωπικότητες, αλλά δεν θα πω πολύ διαφορετικά πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν και πολύ διαφορετικά πράγματα να πω. Τώρα, από πού να ξεκινήσω? Από λίγο, ο Παντιό είχε τον Αν σε όλα τα παιχνίδια. Στο τέλος της του τρίτου δεκαλέπτου, νομίζω, του σφυρίχθηκε το πρώτο φάουλ.
0: Ναι.
3: Πρώτον, ένα το κράτη.
0: Ναι.
3: Δεύτερον, σε δύο δεκάλεπτα μπήκαμε στο μπόνους στο λιγότερο από το λεπτό. Δεν μπορεί τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοιο φυσικάλιτι που έπεφτε ξύλο, έτσι, και από εμάς, εντάξει, αλλά και από αυτούς, να είναι τέτοιες οι διαφορές. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βασικά με έχει καλύψει πολύ ο προηγούμενος, τα είπε χήμαρος. Θα σταθώ στο ότι, εντάξει, όταν ο εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει προπονητής που να μην θέλει τον πρόεδρο, ας πούμε, τον Γιαννακόπουλο, που σου φέρνει τα πάντα, ό,τι θες θα στο φέρει, αν είναι δυνατόν. Και αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε, εντάξει, τα λεφτά του δηλαδή, να βλέπει να πηγαίνουν στράφοι από διαιτησίες και από... Εντάξει, νομίζω δικαιολογημένα και τα νεύρα, δεν θα σταθώ δηλαδή στο τι κάνει ο Γιαννακόπουλος. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζει ο Γιαννακόπουλος την ομάδα. Ίσα ίσα που τη στηρίζει και είναι, πώς θα το πω, δεν πιστεύω ότι ο Γιαννακόπουλος επηρεάζει την ομάδα και τον Παναθηναϊκό, προς Θεού. Χαίρομαι από τη μία που η έπαρση αυτού του ανθρώπου, του Αταμάν, θα πέσει. Θα πέσουν λίγο τα μούτρα του. Δηλαδή είναι απίστευτη αποτυχία, απίστευτη αποτυχία για ένα προπονητή με τέτοιο ρόστερ να παρουσιάζει τέτοιο αποτέλεσμα. Και δεν μιλάω μόνο για τον αποκλεισμό.
0: Όχι, μιλάμε για όλη τη χρονιά.
3: Ακριβώς. Και ας παρουσίαζε, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, ας παρουσίαζε ένα ανταγωνιστικό μπάσκετ, ένα ωραίο μπάσκετ και ας αποκλειότανε. Εντάξει, στον αθλητισμό είναι αυτό. Αλλά μιλάμε, είναι απίστευτη αποτυχία αυτό που έχει κάνει ο τύπος. Ρίση, είναι δυνατόν εχθές τώρα, τη μόνη στιγμή που κάναμε, νομίζω δύο pick and roll πρέπει να βγήκανε σε όλο το παιχνίδι και βγήκανε με τον Τολιόπουλο. Είναι δυνατόν να μην το βλέπεις αυτό? Δεν μπορεί να μην το βλέπει.
0: Όλο τον χρόνο δεν το βλέπει και όχι μόνο δεν το βλέπει, έχει κάνει και προσβλητικές δηλώσεις για το παλικάρι. Όχι μόνο δεν το βλέπει, έχει κάνει και προσβλητικές δηλώσεις.
3: Και
0: για το καλά, αυτό είναι το τέτοιο, είναι το ατού του να μειώνει κόσμο.
3: Δηλαδή αν είναι δυνατόν, φύγε αγόρι μου, πάρε δρόμο, πήγαινε, δεν ξέρω πού θα πας, άιντε. Πραγματικά εγώ στεναχωριέμαι, πίστεψέ με, στεναχωριέμαι περισσότερο για τα χρήματα και την επένδυση που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και μιλάω για τον πρόεδρο. Στεναχωριέμαι, είναι κρίμα.
0: Έγινε,
3: όποιος και να έρθει. Όποιος και να έρθει θα παίξει καλύτερα η ομάδα.
0: Υπό αυτή την έννοια λέω και εγώ ότι μου μοιάζει καλύτερο να πάει στους τελικούς με το Σερέλι παρά με αυτόν.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Θα χαρώ πάρα πολύ. Να φανεί και η δουλειά αυτού του ανθρώπου λοιπόν του Σερέλι πίσω από τον κλόουν αυτόν.
0: Εντάξει, τώρα μην κάνουμε χαρακτηρισμούς κλόουν και τέτοια τώρα. Μπάσκετος, ναι, για πες και το τελευταίο, ναι.
3: Άσου, τώρα με έκοψες, δεν ξέρω τι θα δεν πειράζει.
0: Ναι, έλα, να είσαι καλά, γεια.
3: Δεν πειράζει, λοιπόν, άντε, καλημέρα.
0: Next time,
3: καλημέρα.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Είστε καλά και οι δύο?
0: Παναγιώτης Φάρσαλα.
1: Δόξα τω Θεώ.
4: Σας ακούω πολλές φορές, χωρίς να περνώ. Παναγιώτη, τα έχουμε πει, Ευαγγέλη. Πρόσεχε, ήταν λόγω της δουλειάς μου και μπορέσε. Παναγιώτη, έχουμε καιρό να μιλήσουμε, να σε πάμε καλά. Και εύχομαι η ομάδα μας να πάει ακόμα καλύτερα στο Champions League.
1: Μακάρι.
4: Λοιπόν, να χαιρετήσω τους απανταχού ενωσή της για την επιτυχία. Και δέχτηκα συγχαρητήρια χθες από φίλους του Παναθηναϊκού και να τους ανταπέδωσε, Ευαγγέλη. Τους συγχαρητήρια και εσάς. Λέμε, λέει, γιατί. Για την εμφάνισή σας στο γήπεδο. Για τον αγώνα που κάνατε. Μέχρι τελευταίο λεπτό. Και μου λένε, ναι, έχεις δίκιο. Μου λένε, μας άρεσε ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό μου, είπαν και οι δύο-τρεις φίλοι που μίλησαν χθες. Τώρα, γιατί ο Μπενίτεθ θα άλλαξε το σύστημα, γιατί αλλάζει συνέχεια παίκτες και τακτικές, δεν ξέρω, Βαγγέλη.
0: Γιατί χαλιέται όταν παίζει καλό ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει εξήγηση.
4: Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που βλέπουν τον αγώνα μαζί μου λένε, περιμέναμε τον Παντελίδη μέσα, περιμέναμε να πέσει με τρεις δυνάμεις να μπορούσε και να τον Ολυμπιακό του να έχει καλύτερα μέσα στο Καρεσκάκι. Απέναντίας λέει, τι να πω, τέλος πάντων.
0: Άστο, είναι το προπονητικό κομμάτι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Μόνο στο Βόλεϊ με τον Ανδρεόπουλο είμαστε ήσυχοι.
4: Και με ένα διαφώνησα, γιατί λέω, επειδή μου λέω, δεν είναι θέμα καθαρά που λέτε για τον πρόεδρο. Λέω. Μην αλλάξετε, είχαν την προπονητή και τον αλλάξετε, α πούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει το και ο Παναθηναϊκός, ακόμα και τον Κόντι, λέει παράδειγμα. Υπήρχαν περιπτώσεις τέτοιες. Τώρα για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, χθες πραγματικά να πούμε, ήταν κατάσταση δραματική. Βέβαια, πριν από λίγες μέρες σαν ΑΕΚ και εγώ περίμενα με την Παταλώνα στον τελικό μάλλον ετοιμαζόμαστε να πανηγυρίσουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση το ένα μάτς με το άλλο. Βέβαια, συμφωνώ. Ας ζήσω οι φίλοι Παναγού την επικρία που έχουν με τον προπονητή τους. Αλλά πάντως χάσαμε κι εμείς έναν τίτλο που τον είχαμε στα χέρια μας και στεναχωρήθηκαμε πολύ. Φαντάζομαι. Έπεισε πολύ καλό μπάσκετ η ομάδα για 32 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
4: Για τους παίκτες που είπατε τώρα, τον Παναγού και τους νέους, Καλαϊτζάκη που ανέφερε ο Παναγός και τον Τολιόπουλο τώρα, δεν ξέρω τι μπάζεται, τι συμβόλαια έχουν τον Παναγό. Θα μπορούσε κάποιος από αυτούς να τους τυπήσει, λέω, μήπως.
0: Κοίταξε, τώρα αυτό είναι θεωρητικό, ρε φίλε. Αλλά τώρα κοίταξε να δεις. Τώρα εγώ για τον Τολιόπουλο, επειδή με ακούς, ας πούμε, μου λες, με ακούς παρά το γεγονός δεν βγαίνεις πολύ πλέον. Το φωνάζω όλη τη χρονιά ότι για μένα ο Τολιόπουλος μπορεί να παίξει και όποτε μπαίνει μέσα το αποδεικνύει ότι μπορεί να παίξει. Απλά φέτος στον Παναθηναϊκό, εκτός από τον Σλούκα, που είναι ο Σλούκας, έτσι. Σε όλους τους άλλους Έλληνες παίκτες, η συμπεριφορά του Αταμάν ήταν κακιστή, ήταν τραγική. Τραγική. Σε όλους τους άλλους Έλληνες. Ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος που για μένα είναι παιχτάρα, χρειάστηκε να περάσουν 6-7 μήνες για να κερδίσει να παίζει ένα δεκάλεπτο, όχι παραπάνω. Έτσι.
4: Ένα τελευταίο να πριν κλείσω.
0: Πες και αυτό για να πάω στην break, ναι.
4: Ναι, ορισμένα παίκτες ΣΑΕ που δεν ήταν τόσο βασικοί, σαν τον Ζωάο Μάριο και ναι. Άλλους, δείξαν πολύ καλή χημεία με το σύνολο. Δεν ξέρω τώρα αν κατέφερε σκέψη ο Νίκος θα τους κρατήσει, αλλά δεν νομίζω. Λόγω ηλικίας θα κάνει ένα νέο στην ομάδα. Γιατί κάτι που δεν έγινε τα δύο χρόνια πριν όταν πήραμε το ποτάλιμα, η ομάδα παρέμεινε περίπου δαήλικη και δεν πήγε πιο μπροστά. Πιστεύω θα γίνει τώρα αυτό το βήμα και θα είμαστε κι εμείς πιο πολύ χαρούμενοι για τους ίδιους που θα γίνει το παρακάτω βήμα τουλάχιστον ενίσχυση ομάδας από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούμε και από ό,τι λένε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν,
0: έγινε φίλε.
4: Όσον αφορά τη Λάρισα, δυστυχώς μάλλον πάει για υποβασμό.
0: Δεν νομίζω να γλιτώσει. Δεν μπορεί να γλιτώσει πώς έγινε το πράγμα.
4: Αλλά κερδίζει ο Αστέρας Τρίπολης, τελείωσα τα.
0: Ο Αστέρας Τρίπολης δεν κάνει και τίποτα άλλο. Τελευταίο 1,5 μήνα κερδίζει μόνο.
4: Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα να σας ακούω.
0: Έγινε.
4: Και το πολλέ φορέ το απόγευμα, Βαγγελάκη, βάζω μαγνητοφωνημένο και σας ακούω την ημέρα.
0: Να είστε καλά, ρε φιλαράκο μου, να είστε καλά.
4: Χαιρετώ πάνω και σε ένα.
1: Γεια, καλημέρα. Τι είναι η Μπαρσελόνα της Τρίπολης.
0: Βιγιαρεάλ τουλάχιστον. Τουλάχιστον Βιγιαρεάλ. Το τελευταίο 1,5 μήνα τουλάχιστον Βιγιαρεάλ. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε να δε τι να πω. Δεύτερη ώρα, πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί. Ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Πεχτάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Φίλε, απολογήσω ότι δεν έχει πιάσει πολλές φορές ακόμα εμένα, οπότε εντάξει.
17: Τι πρωτεία, στα αποκριματικά του Champions League.
16: Ναι, γιατί πας, παίζεις, αποκλείζεσαι. Πας, παίζεις, αποκλείζεσαι.
18: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου.
16: Και το ψάρι καλέ με τους... Και το ψάρι καλέ με τους...
18: Δεν μασάει!
19: Να, αστιάκια!
20: Δεν βρίσκεται σε δεκάδα, βρίσκεται ο Εντάρεβιτς, ο οποίος μαζί με το Σιμόη θα συνθέσουν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, έχοντας τον Μάνταλο λογικά. Συγγνώμη.
21: Ο Μόσχος, αγόρι μου, ο Μόσχος.
22: Άμα λείπει, τρομόρεξι ο π...
23: Ναι. Όπως το λες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας πολύ καλός διαιτητής. Τώρα αν θα το κόψει το μαχαίρι στη μέση, εγώ θα περιμένω να το δω.
18: Το παρμούζι, όχι το μαχαίρι.
23: Το έχω επηρεαστεί από τα σαρδάμ που βάζει ο Sport FM.
24: Ναι.
25: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
23: Όπως το λες.

0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό τη 5η 14 Μαΐου. Καλημέρα σε εισαγωγικά στου καινούριου που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Καλή δύναμη και σήμερα. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται μέρο δεύτερο. Πάνω στρίλο στα ντεξ, Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστέ εσεί, 2-10-95-79-283-4-5. Και οι γνωστοί τρόποι επικοινωνίας μέσω των μηνυμάτων μας. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τι λέει ο Μπάμπης εδώ, λέει ότι επανέρχομαι να πω, λέει ότι το τελευταίο story του Γιαννακόπουλου μιλάει για χωρισμό, μάλλον με νόημα όπως κάνει πάντα. Συμφωνώ ότι μέσα ρε έχουμε πιο πολλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, λέει ο Μπάμπης. Καλημέρα, λέω Παντελής Χανιά. Όλα ανάποδα, χθες δεν ήμασταν όπως έπρεπε. Τα μεγάλα συμβόλαια ήταν άφαντα, αλλά αν η διαιτησία στο τέταρτο παιχνίδι ήταν 50-50, τώρα δεν θα χρειάζονταν να μιλάμε για τα χθεσινά μας χάλια. Από τα δυσκολότερα πρωινά που έχω περάσει σαν Παναθηναϊκός, ωστόσο πέρασε η καλύτερη ομάδα, πιο συγκεντρωμένη. Δυστυχώς υπάρχει και η ήττα. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα. Έτσι είναι, Παντελή. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Ξέρουμε κανένα που λέει το εισιτήριο του για Final Four. Αμαρτία να πάνε χαμένα, λέει τα φιλιά μου σε όλους τους φίλους, λέει ο Νικόλας. Σύντροφε πάνω, λέει, βάλε λέει, την Πανανιά, λέει, αλλιώς θα πάρω τηλέφωνο. Και Σύγκαβρη, λέει, σήμερα τηλέφωνα, λέει, Παναθηναϊκή, λέει, τη δουλειά έχουμε εμείς, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, παιδιά. Σε ενημερώσει κάποιο που παίχτησε τον προπονητή, αυτή είναι περαστική, ο Παναθηναϊκός μένει, δεν σεβάστηκαν τίποτα. Στις χάρες και τις λύπες μαζί, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το πέτυχα τον Γιώργο από το Περιστέρι στο κλιμακοστάσιο και μου έλεγε ότι δεν μπορεί. Α, τον διώξει τον Ακανή στον Αταμά, λέει. Τι έχει να μας πει τώρα, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ. Η Κυριακή πλησιάζει να δούμε την κούπα του πρωταθλητή και πάλι στην ΑΕΚΑΡΑ, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, παιδες Ηλίας, θέλει από το εξωτικό 608. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω, Βαγγέλη, αν ο Σάρας δεν πάρει ευρωπαϊκό, σπάει εύκολα το συμβόλαιο του για να έρθει, λέει ο Δημήτρης. Δεν το ξέρω, φίλε. Λοιπόν, να βγει ο Τσουβέλας να λάβει τις ευθύνες για τον ερχομό του Αταμάν. Κάποιοι ξεσαλώνεται. Okay, ναι. Καλό είναι, δεν ξέρω ότι υπάρχει και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που χαίρονται παραπάνω με τις ήττες του αιώνα αντιπάλου παρά με τις δικές τους νίκες. Εντάξει, είναι πως τι προσέγγιση έχει ο καθένας στον αθλητισμό. Και υπάρχουν και αυτοί που ξέρουν και αντιλαμβάνονται ότι στον αθλητισμό εκτός από την νίκη υπάρχει και ήττα και όταν δεν είσαι καλός χάνεις. Ο καθένας όμως έχει παιδιά και το τι παιδεία έχει και το πώς έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ανδρέας Παναθηναϊκός από τον δρόμο συνήθως.
0: Έλα, Ανδρέα.
2: Σπάνια μιλάμε λίγο, Βαγγελή. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω με τον πρώτο φίλο εκεί που ήταν χήμαρος. Θα είπε για τον προπονητή, για τους παίκτες, για τον πρόεδρο.
0: Τον Ισάκ, ναι.
2: Όλοι έχουν την ευθύνη τους, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Κατά την ταπεινή μου άποψη, λίγο παραπάνω ευθύνη έχει ο πρόεδρος. Έτσι, γιατί έχει ξεκινήσει από πέρυσι με το δεύτερο τελικό με τον Ολυμπιακό, που έκανε όλο αυτό το σαματά, και κατά την ταπεινή μου άποψη πάλι χάλασε το μυαλό του Αταμάν. Από τότε χάλασε το μυαλό του Αταμάν. Άρχισε, έμπλεξε τα εθνικιστικά του, έμπλεξε τα όλα αυτά τέλος πάντων που έχει. Νομίζω ότι ο Γιαννακόπουλος χάλασε το μυαλό του Αταμάν. Και φέτος όλη τη χρονιά δεν ήταν ο γνωστός Αταμάν. Να μην βγαίνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που τον αποθεώναμε, έτσι, την πρώτη χρονιά μας πέρα την Ευρωλίγα για να λένε τώρα περί κλόουν και τέτοια. Αυτά είναι αστειότητες, έτσι. Δεν πέτυχες, πήγαινες το καλό, έτυχε, πες το, φεύγει πετυχημένος από τον Παναθηναϊκό νομίζω, σε τρεις χρονιές Ευρωλίγα, πρωτάθλημα, κύπελο, δεν νομίζω να πει κανένας ότι φεύγει αποτυχημένος.
0: Κοίταξε, αν τη δεις την τριετία συνολικά, ναι. Αν δεις τη φετινή χρονιά, είναι φουλ αποτυχημένη. Γιατί όλη τη χρονιά δηλαδή έχουν γίνει τρομερές επενδύσεις, όλη τη χρονιά η ομάδα παίζει κάκι στο μπάσκετ, έχει πολύ κακή πορεία στην Ευρωλίγκα, ενδεικτικό αυτού ότι αναγκάστηκε να μπει από τη θέση νούμερο 7 και να παίξει με ένα πολύ σκληρό αντίπαλο στα play-off, τη δεύτερη ομάδα.
2: Ακριβώς. Που θα μπορούσε να μας αποκλείσει τα play-off. Καμία άλλη κατά τη γνώμη.
0: Δεν το ξέρω αυτό, με το αν τώρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Εγώ λέω ότι συνολικά. Για μένα, για το αγωνιστικό, για την αγωνιστική κατάρτιση αυτή που βλέπουμε του Παναθηναϊκού, γιατί είναι κατάρτιση με αυτό το ρόστερ να παίζεις έτσι, δηλαδή είναι και τι πληρώνεις έτσι. Νομίζω ότι το 80% μεταξύ παιχτών προπονητή είναι στον προπονητή. Το 80% στον προπονητή και ένα 20% εγώ δίνω στους παίχτες. Δεν δίνω παραπάνω.
2: Ναι, εχθές λίγο παραπάνω εγώ θα δώσω στους παίχτες.
0: Εντάξει.
2: Δεν εμφανίστηκαν όπως.
0: Εγώ μιλάω συνολικά για την τρίτη χρονιά, όπου λέω και σου είπα για αυτό που είπες για τον Αταμάν. Λέω ότι ναι, συνολικά την τριετία, αν τη δεις με δύο Final Four, μια κούπα κτλ. Κτλ. Ναι, αλλά φέτος η χρονιά είναι κάγκιστη. Φέτος είναι κάγκιστη.
2: Ναι, φέτος είναι κάγκιστη. Και σου είπα γιατί είναι κάγκιστη. Το μυαλό του Αταμάν, όπου ήταν ρολόι, έτσι, κομπιούτερ ήταν ο άνθρωπος, του το χάλωσε για ένα κόμπλο για μένα.
0: Εντάξει, καλά.
2: Και επίσης, δεν γίνεται όλη τη χρονιά με αυτά που έκανε, σου επαναλαμβάνω. Στον περσινό τελικό, τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό, έπρεπε να κερδίσουμε 3-0 το πρωτάθλημα. Έκανε, είχε τη φαϊνή ιδέα να πάει στο ΣΕΦ, στο δεύτερο τελικό και να κάνει αυτά που έκανε. Έτσι. Ιδιοκτήτης είναι, κάνει ό,τι θέλει με την ομάδα, αυτός βάζει τα λεφτά, εγώ δεν τον κατακρίνω, αλλά θέλω να σου πω, το σωστό πρέπει να το λέμε. Επίσης δεν γίνεται όλη τη χρονιά οι παίκτες να έχουν το μαξιλαράκι ότι φταίει η διαιτησία. Εννοείται ότι η διαιτησία φέτος στο είπε ξεκάθαρα ότι δεν σε γουστάρω και σε πετάω έξω. Έτσι. Εχθές που ήμασταν χάλια, δύο φορές πλησιάζαμε στους 6 και ο Κι, αυτός ο παίκτης που είχε τη μάσκα, έκανε 5 βήματα σε μια φάση.
0: Πέντε βήματα
2: και δεν τους φύριξαν φάουλ. Δηλαδή, δεν τους φύριξαν βήματα. Από εκεί πέρα, τι να συζητήσουμε για μπάσκετ. 5 βήματα σε μια φάση. Δηλαδή, 6 μάτια, 3 διαιτητές. Ο Μοντέρο μες στο ΆΚΑ βγήκε ολόκληρος έξω. Λοιπόν, στο είπανε, δεν σε γουστάρουμε. Άρα, κύριε Γιανακόπουλε, κάτι λάθος έχεις κάνει για να μην σε γουστάρουν.
0: Ναι.
2: Τους έχεις πάει πολύ κόντρα. Ναι. Θες να τους πας θεσμικά. Διαμαρτυρήσου θεσμικά ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να παίρνει 30 βολές εχθές η Βαλένθια και εσύ να παίρνεις 8. Δεν μπορεί ο Νάν να μην παίρνει ένα φάουλ σε 3 μάτς. Αλλά επαναλαμβάνω, στο σύνολο ο Αταμάν πέτυχε. Ασχέτως που φέτος είπαμε τα έκανε θάλασσα εντελώς, έτσι. Και για μένα ναι, το μεγάλο φάουλ ποιο ήταν, ότι όλη τη χρονιά παίξαμε χωρίς σέντερ. Δεν θα βγαίναμε 7η αν όλη τη χρονιά είχαμε ένα σέντερ. Αυτό είναι και με ευθύνη του Αταμάν, έτσι, που διάλεξε τον Χόλμς.
0: Όλη η διαχείρισή του στα πεντάρια που πέρσι είναι τραγική, δικιά του ευθύνη.
2: Ναι. Εγώ πιστεύω αν είχαμε ένα πεντάρι θα είχαμε τις μισές ήττες. Έτσι θα είχαμε βγει κάπου 4-5. Γιατί δεν νομίζω ότι θα μας επέκλει κάποια άλλη ομάδα σε 5 μάτς εκτός από τη Βαλένθια. Δεν μας ταιριάζει η Βαλένθια. Το μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια δεν ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι πολύ, και είναι και πιο, πολύ πιο νέοι αυτοί.
0: Να σου πω κάτι. Ακόμα και αν χθες που λες εκεί στο τέλος, το τελευταίο δεκάλεπτο, που πραγματικά εκεί θα μπορούσε να γυρίσει το μάτς, γιατί και αυτοί είχαν αγχωθεί. Φάνηκε ότι είχαν αγχωθεί όταν με έπεσε διαφορά. Ακόμα και αυτό, εγώ πίστεψε με, δεν μου έβγαζε την εμπιστοσύνη η ομάδα ότι ακόμη και αν με κάποιο τρόπο δηλαδή καταφέρει να πάει στο Final Four, ότι και στο Final Four θα πετύχει έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή. Και, ναι, και αυτός είναι ο λόγος που ειλικρινά δηλαδή δεν. Και όλες τις προηγούμενες μέρες ήμουν προετοιμασμένος για αυτό που ερχόταν. Γι' αυτό, αν θα άκουγε στην εκπομπή, είχα πει κιόλας ότι ναι, φοβάμαι μη το πέμπτο μάτς έχει και χαθεί και με διαφορά κιόλας. Είχα πει.
2: Ναι,
0: γενικά δεν σου βγάζει πίστη ότι είναι στα καλά της και ότι μπορεί να πετύχει πράγματα. Αυτό είναι δηλαδή.
2: Η ομάδα δεν ήταν στα καλά της όλη τη χρονιά, γιατί είχε χαλάσει το μυαλό του Αταμάν. Είναι τόσο ξεκάθαρο.
0: Έγινε.
2: Είναι πολύ απλό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Παρακαλώ.
2: Στο μπάσκετ δεν μας πειράζει. Δεν το πήραμε φέτος. Θα το πάρουμε του χρόνου, του αντίχρονου, σε 3 χρόνια. Δυστυχώς, εν αντιθέσει με το ποδόσφαιρο, που ξέρουμε ότι με την υπάρχουσα διοίκηση, μέχρι εκεί θα είμαστε, παιδιά. Αυτό πιστεύω εγώ. Δεν θα ανεβούμε το σκαλοπατάκι παραπάνω.
0: Για να δούμε.
2: Είναι διαφορά μεταξύ μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Για να δούμε.
2: Πίστη στην ομάδα στο μπάσκετ, πάμε να τη στηρίξουμε στον τελικό.
0: Έγινε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε εμείς. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα μας, μιλάμε.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, Γιώργος, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σου. Πήρα να μιλήσω για αυτό το φίλο, το Χήμαρο, που τον αποκαλούν οι υπόλοιποι. Ισάκ, νομίζω λέγεται. Ναι. Και να του πω ότι αν δεν του αρέσει ο Γιανακόπουλος να κάνει μια έτσι, αφαίρουν τον Αλαφούζο στο Παναθηναϊκό, τον Πασκετικό. Και καλά θα κάνει να πάει την Κυριακή να χειροκροτάει στη Λεωφόρο τον Τζίγκερ, παρά να ασχολείται με τον μπάσκετ. Αυτά μόνο.
0: Έγινε.
3: Ευχαριστώ.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ναι. Ναι, τίποτα.
1: Εδώ είναι, απλά επειδή μόλις πήρε, δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να σου πω, έχουμε επόμενη.
4: Καλημέρα.
0: Α, να τους ήρθε. Έλα, εκεί ήσουν έτοιμος, να σας φάμε. Έλα, καλημέρα.
4: Α, δεν κατάλαβα. Okay. Σε ένα μεγάλο βαθμό με καλύψανε οι δύο ακροατές που άκουσα ο προηγούμενος, μάλλον αυτός που βγήκε ακριβώς από τις 7 και μίλησε περισσότερο. Για μένα ο αποκλειστικός υπεύθυνος για αυτά τα οποία έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια στο Παναθηναϊκό είναι ο πρόεδρος του. Δηλαδή, όταν έχει ξεκινήσει μια χρονιά, στην οποία τι λες, φέρτε μου το κύπελο στο τραπεζάκι στο Σούνιο και μετά έλατε να παίξουμε τη διοργάνωση. Αυτό δεν έγινε. Στην πραγματικότητα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, συνέχισε.
4: Λοιπόν, οι παίχτες, ας πούμε, βλέπω σήμερα, ας πούμε, στις, στα πρωτοσέλιδα.
0: Ναι.
4: Φταίνε οι παίχτες. Ποιοι ακριβώς παίχτες φταίνουν? Φταίει, ας πούμε, ο Τολιόπουλος, φταίει ο Σόρτς, ποιοι φταίνε? Αυτοί οι παίχτες, ας πούμε, φέτος έχουν δεχτεί ένα πουλινγκ το οποίο ξεπερνάει ό,τι έχουμε δει. Ξεπερνάει. Πραγματικά, δηλαδή, τι απαιτήσεις έχεις, ας πούμε, από μια ομάδα, να είναι ομάδα οι παίχτες, να κτλ, κτλ, κτλ, όταν γίνεται αυτό το πράγμα όλη τη χρονιά? Εγώ νομίζω ότι οι σοβαροί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού καταλαβαίνουν ότι η παρουσία του Γιαννακόπουλου, η ενασχόλησή του μάλλον ο πρόεδρος, είναι για να βάζει τα χρήματα. Δεν είναι για να κάνει όλο αυτό το πράγμα γύρω τριγύρω. Γιατί στο τέλος θα πρέπει και κάποιος να αναρωτηθεί γιατί ο Παναθηναϊκός είχε αυτές τις διαιτησίες στο τέλος. Δηλαδή η Ευρωλίγκα, ας πούμε, έχει κάποιο πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό, που είναι από τα μεγαλύτερα brand name, ας πούμε, τα σχετικά. Ή μήπως η συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου που είναι εκτός πλαισίου. Παιδιά, είναι εκτός πλαισίου αυτός ο άνθρωπος, εντάξει. Δηλαδή χτες ποστάρει, ας πούμε, στο λογαριασμό του ότι βρήκα τρόπο και είσαι φοβερός δικηγόρος να πω μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι. Αυτό ήταν παραπάνω τρολάρισμα για να ψάξουν όλοι πώς θα μπει. Δεν είναι κάτι κακό τώρα αυτό. Για μένα αυτό που έλεγες πριν. Όταν κάνεις βιντεάκια. Όταν... Όχι, θα σου πω κάτι εγώ πρώτα. Θα σου πω κάτι πρώτα εγώ, για να δεις ότι θα συμφωνήσουμε. Το να κάνεις ένα βίντεο στο Instagram και να ξεσκίζεις τους διαιτητές της Ευρωλίγκας, ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Το να κάνεις πλακίτσα και να λες, α, δικηγόρε, βρήκες τρόπο πώς θα μπω, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Εχθές θα ήταν πρόβλημα, αν πήγαινε παρά την ποινή, γιατί το έχει ξανακάνει παλιότερα. Να μπει με τσαμπουκά και μαγιά μέσα και έκανε όλο το μάτς. Και όλο το γήπεδο το έκανε άνω κάτω, θα ήταν πρόβλημα. Το γεγονός ότι πήγε μόνο στην Ισπανία και έκανε στο ξενοδοχείο και τους ξεπροβόδησε δεν ήταν πρόβλημα. Έρχονται στιγμές που είναι πρόβλημα. Χτες δεν ήταν πρόβλημα.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, οι 18.000 μάσκες, ας πούμε, με το, πώς το λένε, είναι, δηλαδή είναι εντός πλαισίου αυτά τα πράγματα. Είναι εντός πλαισίου. Το να είσαι ο πρόεδρος, πες μου έναν πρόεδρο της παγκοσμίως, όχι στην Ευρωλίγκα, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, ο οποίος κάθεται στα seat courts και, πώς το λένε, μιλάει με τους διαιτητές ή, πώς το λένε, σουλατσάρει στη γραμματεία. Πες μου έναν πρόεδρο, δηλαδή αυτά τα πράγματα, παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι, το καταλαβαίνω ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να τα γράψουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν. Δυστυχώς. Και όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί. Οι σοβαροί φίλαθλοι όμως, νομίζω ότι καταλαβαίνουν.
0: Δεν είναι ο μόνος παράγοντας στον ελληνικό αθλητισμό για τον οποίο δεν μπορούν να γραφτούν πράγματα. Το σημειώνω.
4: Πρόσεχε.
0: Έτσι, το αφήνω εδώ και ξέρεις ότι έχω δίκιο. Δεν θέλω να πας άλλα ονόματα. Απλά μην φωτογραφίζουμε δηλαδή ότι είναι η μόνη περίπτωση στον ελληνικό αθλητισμό που συμβαίνει αυτό. Δεν είναι η μόνη περίπτωση στον ελληνικό αθλητισμό που συμβαίνει αυτό.
4: Πες μου έναν πρόεδρο, ναι, ο οποίος ποστάρει καθημερινά.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Λοιπόν, ποστάρει σε καθημερινό επίπεδο. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πες μου έναν ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα. Έναν. Σε καθημερινό επίπεδο. Έναν άνθρωπο ο οποίος την ώρα που ο Ολυμπιακός παίρνει την πρόκληση στο Final Four φέτος, εντάξει, κοιτάει να προστάρει μειωτικά. Ο οποίος την ώρα που ο Ολυμπιακός παίρνει την πρόκληση στο Final Four φέτος, εντάξει, κοιτάει να προστάρει μειωτικά.

0: επειδή βλέπω ότι φαντάζομαι ότι είσαι Ολυμπιακός, από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, και βλέπω, ότι, και βλέπω έτσι μια στάση να τα ρίξουμε τώρα όλα εκεί. Κάνει λάθη. Για μένα το φετινό είναι παραπάνω του προπονητή και, όχι του ιδιοκτήτη. Όχι, θα μου επιτρέψει να έχω τη γνώμη μου. Σου λέω ότι για την κατάρτια του φετινού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ παραπάνω είναι του προπονητή και όχι του μεγάλου μετόχου. Αν μου επιτρέψει να έχω τη γνώμη μου. Και σε παρακαλώ, επειδή είναι και 20, ειλικρινά, όχι για την κουβέντα μας, πρέπει να πάω σε break. Να ολοκληρώσει δηλαδή, αν μπορούσε μισό λεπτάκι. Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε σε break, παιδιά, κατευθείαν.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
7: Είσαι το ραδιόφωνο.
8: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Ο Γιώργος από Ασπρόπουργο είμαι.
0: Έλα, Γιώργο.
8: Στεναχωρημένος, τους λόγους τους ξέρουμε, ξέρω εγώ. Χάσαμε από μια καλή ομάδα. Θεωρώ κύριους υπεύθυνους για την εμφάνιση φέτος του Παναθηναϊκού πρώτα τον προπονητή. Το είχα πει και πέρσι, επιμένει συνέχεια με τον Αν και η μπάλα στον Αν και τούπου τούπου γύρω η μπάλα από τον Αν. Στο χθεσινό παιχνίδι, παρόλο που μας ξέφυγε η Βαλένθια 13-14 πόντους, όταν έβαλε το Λιόπουλο και Γκριγκόνης, καλύψαμε τη διαφορά και αν θυμάστε το τελευταίο τρίπο του Χέις Ντέιβις, το δεύτερο δεκάλεπτο που κάναμε το 35-23, γύρισε μπάλα τα πέντε χέρια και βρέθηκε ένας μόνος του και το σούταρε. Στην προκειμένη περίοδο του Χέις Ντέιβις. Παίξαμε σαν ομάδα. Το να παίρνει την παλωνάν και αρχίζει να ντουμπου-ντουμπου δεν είναι ομάδα, δεν είναι μπάσκετ. Το είχα πει και πέρσι. Λοιπόν, δεύτερος λόγος βασικός στα παιχνίδια με τη Βαλένθια, ο πρόεδρος βάζει τα λεφτά του. Δεν κάνεις τέτοιες δηλώσεις για τους διαιτητές. Αν σου φταίνει οι διαιτητές, το δουλεύεις διπλωματικά υπόγεια, γιατί ξέρεις πολύ καλά κι εσύ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ οι διαιτητές είναι και μασονία. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
8: Είναι και μασονία οι διαιτητές. Και θεωρώ ότι η διαιτησία έπαιξε σημαντικό ρόλο και στο χθεσινό παιχνίδι. Πεπειραμένοι διαιτητές δεν σε σφάξαν, αλλά επειδή ήταν πεπειραμένοι, ξέραν πώς να σε χειρουργήσουν. Στο μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου δεν πήρες φάουλ. Δύο μπασίματα του Ραγκαβόπουλου που μπορούσαν να δοθούν φάουλ, κλέψαν την μπάλα και κάναν φυνδιασμό. Όταν κατέβαζε το χέρι ο Γκραντ, ήταν φάουλ. Όταν κατέβαζαν αυτή το χέρι τους και μας κλέβαν την μπάλα, ήταν παίζεται. Και πάντα στον εφνιασμό οι διαιτητές να πάνε να κατεβάσει το χέρι να κόψει τον αντίπαλο, κατά 90% δίνουν φάουλ. Οργανωμένη άμυνα όμως, όταν κατεβάζει το χέρι, σπάνια το σφυρίζουν φάουλ. Δηλαδή οι διαιτητές στηρίξαν αμερικάνικα τη Βαλένθια και ευρωπαϊκά εμάς. Γι' αυτό και ήταν 29-8 τα φάουλ. Και αυτό φάνηκε στο φάουλ που δώσαν στον Νταμπιό.
0: 29-8 ήταν οι βολές. Οι βολές ήταν 29-8.
8: 29-8, ναι, γιατί την Βαλένθια στηρίξαν αμερικάνικα στην άμυνα και εμείς να στηρίξαν ευρωπαϊκά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, ο Νταμπιό έβαλε 18 πόντους. Και στο 35 του συρρήχθηκε το πρώτο φάουλ. Και τι του δώσαν? Ένα επιθετικό που ήταν για γέλια.
0: Τώρα γελάω γιατί το θυμάμαι, γιατί έχει κάνει 37 φάουλ σε όλη τη σειρά και δώσαν αυτό το πράγμα όταν

0: Κρίθηκαν όλα, ναι. Το θυμάμαι αυτό.
1: Εκεί καταλαβαίνεις ότι οι διαιτητές ψύχνουν στημένο. Δηλαδή, παρόλο που για μένα φταίει πρώτα ο προπονητής με το σύστημα που έπαιξε.
0: Αλλά στο ξαναλέω όμως ότι αν ο Παναθηναϊκός ήταν κανονικός, ακόμα και έτσι μπορούσε να νικήσει.
1: Συμφωνώ, να σου πω κάτι. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν κανονικός, δεν θα μπορούσαν να είχαν άλλους διαιτητές. Αλλά φταίει και ο πρόεδρος με τις δηλώσεις του. Φταίει και ο
0: πρόεδρος.
1: Θα μου πει τώρα, βάλει τα λεφτά του, βλέπει ότι τον καλύτερο του παίχτη, δηλαδή εγώ τώρα αν ήμουν από τον Άρη και έβλεπα τον Άρη, θα έλεγα σε αυτόν δίνει 4 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί έτσι όπως τον παίξαν δεν μπορούσαν να κάνει τίποτα. Δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο αν είδες έκανε ένα μπάσιμο, τον γκρεμίσαν και έρχεται από πίσω ο Λεσόρ και καρφώνει και βάζει το καλάθι και δεν του δίνουν φάουλ. Δεν του δίνουν φάουλ. Δηλαδή σε 3 παιχνίδια δεν βάρεσε μία βολή και βάρεσε 6 βολές αυτός ο Κι με τη σπασμένη μύτη. Βάρεσε 6 βολές. Λοιπόν, και όσον αφορά και τον Αταμάν και τους Έλληνες παίχτες, σου είχα πει και στο παιχνίδι με τον Άρη που το γυρίσανε γιατί έφυγε ο Αταμάν και αποβλήθηκε, αλλά και στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Θυμάμαι πεντάδα, Σλούκας, Τολιόπουλος, Ραγκαβόπουλος, Σαμαντούροφ, Μίτογλου. Κερδίζαμε με 31 πόντους και το άφησε επίτηδες και πήγε στους 13. Βλέπεις ότι η ομάδα δεν ρολάρει για τον λόγο. Γιατί δεν παίρνει time out να κόψει το ρυθμό της αντιπαλαιομάδας. Απλώς μου έδειξε ότι ήθελε να τους εκθέσει. Και καλά στο μπακ, στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Το θυμάσαι, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, το θυμάμαι. Δηλαδή, είσαι 31 πόντους, φτάσαμε 2 λεπτά πρώτη λήξη στους 14, δεν κινδύνευες. Αλλά όταν οι 31 πόντοι γίνονται 14-15, δεν παίρνεις time out να κόψεις το ρυθμό της αντιπαλαιομάδας. Εμένα μου έδειξε την εντύπωση ότι ήθελε να εκθέσει την ελληνική πεντάδα. Αυτό μου έδειξε την εντύπωση. Τέλος πάντων, και τώρα θέλω να δω από περιέργεια, η Βαλένθια θα ήθελα να πάει στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Να δω από περιέργεια ο Βεζένκο τι φάουλ θα κερδίσει. Πώς θα συμμετέχουν οι διαιτητές. Έχω περιέργεια να δω τώρα πώς θα συμμετέχουν τα φάουλ. Γιατί και εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε πριονοκορδέλα στα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Αλλά θέλω να δω πώς θα συμμετέχουν τα φάουλ. Και με τον Ολυμπιακό θέλω να το δω περισσότερο.
0: Έγινε αρχή να βγάλω μια τελευταία γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Να σε καλά. Έγινε, πάμε, είναι 7 και 27, πάμε σε ένα τελευταίο φιλό, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
3: Ναι. Κλείσε το ραδιόφωνο αν θες.
2: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Ναι, Παναγιώτη, αν έχεις το ραδιόφωνο ανοιχτό, κλείστο. Ναι.
2: Δεν το έκλεισε, το έκλεισε.
0: Ναι.
2: Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να σε ακούσω.
2: Ναι. Εντάξει, όλα καλά είναι. Να μην χάσουμε, τώρα εγώ πήρα με αφορμή ότι εντάξει ο Αταμάν φταίει, εντάξει η ομάδα είναι βαριά τα συμβόλαια και έπρεπε να κερδίσουν, εντάξει. Αυτό που γίνεται με διαιτησία όμως είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτο. Και το λέω για να προφυλάξω εμάς Παναθηναϊκούς, μην ξεκινήσουμε κάτι κέρδιζε και τη διαιτησία. Με τέτοια συμβόλαια κέρδιζε και τη διαιτησία. Γιατί το ίδιο λάθος έχουμε κάνει στο ποδόσφαιρο και καταντήσαμε ας πούμε χτες να παίζουμε με Ολυμπιακό και να μην με νοιάζει εμένα. Δηλαδή καταλάβετε πώς το λέω.
0: Οκ. Okay.
2: Γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα ότι ναι, η διαιτησία ήταν κακή, αλλά ο Αταμάν έχει κάνει αυτό. Μα η διαιτησία δεν είναι κακή, η διαιτησία έχει κρίνει τα παιχνίδια. Και με αυτόν τον κακό Αταμάν και με αυτόν τον κακό Ναν, η διαιτησία έχει σίγουρα κρίνει τα παιχνίδια. Γιατί τα παιχνίδια δεν πήγαν στους 15 πόντους όλα. Πήγαν στους 2 και στους 3 πόντους. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όπως είπε και το προηγούμενο παιδί τώρα, δηλαδή στον άλλο να δίνει το φάουλ τώρα στο 35, το πρώτο φάουλ. Απλά εμείς είπαμε εκεί μην κάνουμε αυτό το πράγμα για να καταδύσουμε τον μπάσκετ όπως το ποδόσφαιρο. Ότι ξέρεις κάτι, παίξε και κέρδισε και τη διαιτησία. Δεν γίνεται να παίξει να κερδίσει τη διαιτησία. Τέλος πάντων, καλή σας μέρα. Εύχομαι τα καλύτερα στις τρεις ομάδες εκεί στο Final Four.
0: Έγινε φίλε.
2: Και όλα κομπλέ.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάω σε μνηματάκια μέχρι να πέσει το δελτίο αρχηγέ. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα πω, Ισάκ. Έχει εξαφανίσει όλους τους Έλληνες παίκτες όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Όσο για τον Περνίδη, τα λόγια είναι περιτά. Παρέα να καθόμασταν στον πάγκο να κοτσάρουμε χθες μια τελική έστω θα την καταφέραμε να την κάνουμε με την ομάδα. Την καλημέρα μου σε όλους, λέω Δημήτρης. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, θα κάνω ένα τραβηγμένο σχόλιο. Αν δεν έπαιζε ο Νάνο, ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα κέρδιζε. Αυτοί είχαν στηθεί μόνο για να σταματήσουν τον Νάνο. Όσο για τον Αταμάν, τι πράγμα είναι αυτό να κατηγορεί τους παίχτες του. Είναι σωστό αυτό και να μην συμβαίνει τίποτα. Δύσκολο πολύ το Final Four για την ομάδα μου. Είναι πολύ καλές οι ομάδες φέτος, λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα από την ίσια για Παρασκευή την αγάπη μου, στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω καλημέρα στο Λιμπαρέα Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Στηρίζουμε την ομάδα και τους παίχτες. Σας βγουν γρήγορα μια λύση γιατί έρχονται και η ελληνική τελική, λέει ο Θεοδόσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Περιμένουμε να βγει ο κύριος Γιώργος Λεωδημήτρης από την Άξο. Καλημέρα, η πορεία Αταμάν θυμίζει πολύ την πορεία Αλμέιδα στην Άκλη, ο Γιώργος ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θανάσης από Βόλο Ολυμπιακός. Η δική μου γνώμη είναι ότι το μυαλό του Αταμάν έμεινε στο γυρομπάσκετ που χάσανε τον τελικό από τη Γερμανία. Εκεί φάνηκε ότι πείραξε την ψυχολογία του πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα, από Λαμία, για τα πολύ καλά λόγια που μου γράφεις. Να είσαι καλά, αδερφέ, την αγάπη που μου έχεις. Ο Μάριος λέει: απίστευτη, λέει, η υπεροψία του Γιανακόπουλου όλη τη χρονιά με άπειρα βίντεο, με τραπέζια στο Σούνιο, λέει, με το γάτο κλπ. Ενώ είχε μια μέτρια και κακοφτιαγμένη ομάδα με ένα κάκι στον προπονητή. Κούρασε, λέει ο Γιώργος, ο Μάριος. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Στενοχωριέμαι που ακούω συνέχεια τέτοιες λαλακίες. Θα πρέπει να σου κολλάνε βαρέα ανθυγινά ένσημα. Ο Αταμάν δείχνει ότι δεν μπορεί από την αρχή της χρονιάς. Είχαν αλλάξει τα πράγματα. Θα ήταν αλλιώς διαφορετικά για τον Παναθηναϊκό. Έχει μια πολύ καλή ομάδα, αλλά έδειχνε ότι στα παιχνίδια με τη Βαλένθια δεν μπορεί ακόμα και τα δύο παιχνίδια που κέρδισε. Αλλά μην το ισοπεδώνουμε και όλα. Ο πρόεδρος είναι άνθρωπος και κάνει λάθη. Σημασία έχει να τα καταλάβει, να προχωρήσει μπροστά. Το μπάσκετ δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, λέει ο Δημήτρης Τετραπλικός από τον δρόμο. Καλημέρα, παιχταράδες. Ξέρει κανείς να μου πει, λέει, σε ποια ηλικία σταματάς να παθιάζεσαι και να στεναχωριέσαι με τη σύνδεση της ομάδας? Εγώ όσο μεγαλώνω, τρελαίνομαι περισσότερο. Άρε, Πάουκ, θα μας πεθάνεις πριν την ώρα μας. Την καλημέρα μου και στην αετίνα μου. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουτσού. Καλύτερα, λέει, να σου λουτσάρει ο Γιανακόπουλος στη γραμματεία παρά να σου λατσάρει κάτω από την μπασκέτα ο Τσουκαλάς και να προκαλεί τους παίχτες. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, και πάνω, και καλή εκπομπή. Συνήθως δεν σχολιάζω αθλητικά, αλλά τώρα δεν άντεξα. Όπως και να έχει, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους, λέει ο Γιαννάρος, είναι ο κόρος. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: Βαγγέλη, συγγνώμη, αλλά για το θέμα της τοξικότητας δεν έχεις δίκιο. Αν φταίνει, λέει, Αγγελόπουλο, την πιτζή φταίει χίλιες φορές παραπάνω. Και οι αδερφοί Γιανακόπουλοι ήταν εκρηκτικές προσωπικότητες. Κανείς όμως και από τους οργανωμένους του Ολυμπιακού δεν τους προσβάλλει, γιατί ήταν κύριοι. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε για τελευταίο μισάρο.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρονα. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση Σι-Τραμπ στο Πεκίνο. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος, υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπι, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακουγόνται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won!
14: Kostas from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
15: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
17: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ. Αθλητικό.
20: Πάμε όλοι σε μια παραλία στη θάλασσα.
21: Εσύ.
22: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες κάνετε κάθε χρόνο στο Ελευθέριος Βενιζόλης.
21: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
22: Στο Ελευθέριος Βενιζόλης. Βενιζέλος.
23: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
24: Δεν έχω μπαταρία.
23: Και το αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
25: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Χάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
26: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
21: Και αδικία.
26: Γκαράζ, στα μπαράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι μου.
27: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να το ψήσω με πατάτες.
28: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πω.
29: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
30: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
31: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν. Μετά τις 11. Πω, καλά. Λοιπόν.
32: Πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Στα ραδιόφωνά σας. Στα μικρόφωνά μας.
33: Γιατί δεν έφευγε κάποιος μηχά στην ουρά του να πεταχθεί να πάει να πάρει. Να χάσει τη σειρά του, ακού την ουρά του. Ωραίο.
21: Τη σειρά. Θα το κρατήσω, Στέφανος.
33: Το έχει ήδη κρατηθεί, δε.
32: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προποντή. Τι γίνεται?
33: Όλες.
32: Γίτσες.
33: Όχι, δεν είμαι εγώ.
32: Όποιος είναι. Γίτσες.
29: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
32: Γίτσες.
34: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
21: Ναι.
34: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
21: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου. Βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο. Στην παραγωγή.
35: Θα πηγαίνουν στο πόλε, στο πόλο.
20: Πάμε όλοι.
35: Στο πόλο.
32: Γίτσες.
36: Yeah, that is good.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είστε στα 40 λεπτά μετά τις 7 για το τελευταίο μας ημίωρο, στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. Τους γνωρίζετε, sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού, κατηγορία ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με τη φόρμα του live 24 και βέβαια Facebook. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά, φωτοπροφίλ Μάρκο Φαν Μπάστεν. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι για τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
1: Και αν μπείτε στο Instagram του σταθμού, όσοι το χρησιμοποιείτε, θα δείτε δημοσίευση, ακολουθήστε τα βήματα και μπορεί να κάνετε ένα δικό σας τέτοιο.
0: Ναι. Και να πούμε ότι βέβαια ότι πλησιάζουν και τα γενέθλια του Big Win Sport FM στις 8 Ιουνίου, όπου θα γίνει ο χαμός. Δεν θα υπάρχουν μόνο το Instagram τώρα, επειδή με ρωτάτε πολύ. Θα γίνει χαμός. Εκείνες τις μέρες θα γίνει ο χαμούλης. Καλημέρα, να του πω εγώ έναν πρόεδρο, λέει, που σε αγώνα ποδοσφαίρου κατέβηκε στην πλάγια γραμμή και κλώτσαγε μπάλες προς το διαιτητή και του έρχεται τον Πενιλίκη υπάρχει. Θα του πω επίσης, πρόεδρος που σου τερνά ομάδας για τη μνήμη του Άιμπνου του Παύλου Γιανακόπουλου, λέει, στην τον εισαγγελέα στην πόρτα για να συλλάβει το γιο του. Να του πω επίσης τον πρόεδρο παλιότερα που χαρακτήρισε επιστήμονες κάφρους που χτυπούσαν ποδοσφαιριστές. Και να του πω επίσης ότι ο νυν πρόεδρος του έχει πει διδάξαμε ήθος όταν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έτρωγαν κλωτσιές και μπουνιές μέχρι να φτάσουν στη φυσούνα. Μπορώ να του γράφω ένα μήνα και δεν φτάνει, λέει ο Γκόλφι. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα που το δυστυχώς σας ακούω. Κάνει νύστα ή εγώ νιστάζω, λέει. Καλό κουράγιο για τη σημερινή γκρίνια, λέει ο Χριστάρας. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή Πέμπτη με υγεία σε όλο τον κόσμο. Πάπη από Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Χαρά στα κουράγια σου. Καλοκαιριάζει, φίλε μου. Το υπόλοιπο μην το διαβάσεις. Ναι, ναι, Κώστα, κανονικά. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Το βάρος τώρα πέφτει στον Ολυμπιακό μας γιατί είναι η μόνη ελληνική ομάδα φιναλίστ. Καμία εκ των τριών δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα δείξει πώς θα πάει, λέει ο Χρήστος. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα από το κόκκινο θέρμο του Λοκαρνανίας. Καλημέρα στο Χριστάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Το φταίξιμο για το φθηνό χάλι του Παναθηναϊκού είναι 100% το αταμάν. Οι δηλώσεις που έκανε στο ημίχρονο για το Σόρτ είναι ντροπή και πρέπει να φύγει σήμερα γιατί πλέον δεν μπορεί να εμπνεύσει κανέναν. Ο Λεσόρ είπε ξεκάθαρα: ήμασταν απροετοίμαστοι και φάνηκε όλη τη χρονιά γιατί είχε στους καλύτερους παίκτες με μηδέν πλάνο. Καλή συνέχεια, λέει ο Νίκος από Νίκαια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και η δεύτερη ελληνική ομάδα να αποκριθεί. Δεν πειράζει. Θα έχει και άλλες ευκαιρίες. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει κοίτα στον αθλητισμό και πρέπει να τα αποδεχτούμε, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Τελικά, πόσα κιλά είναι ο Γιώβιτς. Την καλημέρα μου στον Νικόλα Πολυκόβρηση εκεί στη 41. Νίκος Πρωταλητής από το πανέμορφο Σοφικό Κορινθίας. Ο φίλος εδώ λέει: οι φίλοι του Παναθηναϊκού, μην είστε αφιλείς. Ο Γιανακόπουλος τα λεφτά σας χρησιμοποιεί, λέει ο Νιάρχος. Ναι. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς έδειξε το ίδιο πρόσωπο που δίνει σχεδόν όλη τη χρονιά. Για μένα, ο απόλυτος υπεύθυνος είναι ο προπονητής που δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει το μυαλό των δύο των παιχτών και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Η πρόκληση χάθηκε στο ΑΚΑ. Καλημέρα, Άρχοντα από τη Σαλαμίνα. Υπέροχη φώτο, Ηλία. Καλημέρα, θρύλε 20 έτο για τα γενέθλια. Τώρα θέλω να έρθω, λέει, αν μπορέσω, λέει, από Ηράκλειο, ο φίλος Ζαχαρίας. Να έρθεις. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Δεν πειράζει για τον Παναθηναϊκό. Καμία ντροπή. Τέτοια αλητία κατά του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει. Χαιρετίσματα στον Ηρακλείο Κυριάκος. Και ο Νικήτας λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες πέρασαν όπως και στη βαθμολογία της Ευρωλίγκας. Και ο Μάξιμος λέει: Βαγγέλη, βγήκαν όλοι οι ειδικοί σήμερα, λέει, και κράζουν τους πάντες. Όλη τη χρονιά φύγαν, ήρθαν παίχτες. Μέσα σε δύο μήνες ο κορμός δεν έδεσε ποτέ. Αυτό δεν δίνει κανένα δικαίωμα στον κάθε διαιτητή να σφυρίζει όπως γουστάρει. Στο 4 και 5 μάτς, στο 4 και 5 μάτς έγιναν όρια. Χθες έχω μετρήσει τουλάχιστον 9 βολές που δεν έδωσαν από σούτ για 3 πόντους. Όσο για τους Ολυμπιακούς, μην είναι και τόσο σίγουροι ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο γενικά. Να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Εμείς τι περιλαμβάνει από παιχνίδια σήμερα. Είναι μια ήσυχη ημέρα γενικά. Έχει βέβαια ένα ωραίο μπασκετάκι. Ξεκινάμε με μπάσκετ. Έχει ΑΕΚ Άρης 7 η ώρα για τα playoff της Basket League. Στην ΕΡΤ 2 είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ποδόσφαιρα 8 η ώρα Βαλένθια Βαγεκάνο στο Nova Sport Start. 9 η ώρα Τζιρόνα, αυτό ήθελα να πω γι' αυτό πάω να. Τζιρόνα στο Σοσιεδάδ Nova Sport 1. Και 10.30 έχει Real Madrid Οβιέδο στο Nova Sports Prime. Αυτά είναι τα σημαντικότερα. Για τον μπάσκετ είπαμε 7 η ώρα το ΑΕΚ Άρης, το οποίο θα υπάρχει φυσικά ραδιοφωνική μετάδοση και από το Big Win Sport FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90. Το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
8: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
0: Η Winsport FM 94,6.
13: Επιστροφή και μετά από πολύ μπάσκετ να πούμε και δύο πράγματα για το ποδόσφαιρο. Να πούμε για το σερί της ΑΕΚ, ότι συνεχίστηκε χθες στην Τούμπα. Η ΑΕΚ η οποία τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί που έφτασε πλέον τα 23 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να έχει ήττα στο πρωτάθλημα. Χρονικό διάστημα από τις... Κάτσε να δω, από 26 Οκτωβρίου, όταν είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Σε αυτό το διάστημα η ΑΕΚ έχει, αν δεν κάνω λάθος, 16 νίκες και 7 ισοπαλίες. Και το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι η επιδόση της στα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, όπου πλέον μετράει 9 μάτς με 5 νίκες και 4 ισοπαλίες. Επιβεβαιώνοντας το πόσο σκληρό χαρακτήρα έχει χτίσει τη φετινή σεζόν και δείχνοντας τι σου είναι το ποδόσφαιρο μέσα σε ένα χρόνο, πόσο μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα για μια ομάδα, έτσι. Και επιβεβαιώνει κιόλας και την, συνολικά την ανωτερότητά της στην τρέχουσα σεζόν. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ μπορεί γενικά να μην τα πήγε καλά, μπορεί να μην νίκησε ούτε χθες, αλλά τουλάχιστον κρατάει το απόρθητο της Τούμπας, όπως διαβάζω στο sportfm.gr, έτσι. Είναι η μοναδική ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα που δεν ιτήθηκε εντός έδρας, καταγράφοντας 12 νίκες και 4 ισοπαλίες, ενώ δέχτηκε μόλις 5 γκολ στην Τούμπα σε ολόκληρη τη σεζόν. Βέβαια, το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ χάθηκε μακριά από την Τούμπα, σε ένα πολύ κακό διάστημα που έτρεξε την άνοιξη κυρίως, θα μπορούσα να πω. Η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Win Go του Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές. Τώρα και με μια επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο, απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδιαίες κλήρωσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Win Go με πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ μετρητά για κάθε μήνα. Win Go με φόρα για μεγάλα κέρδη. Επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και συνεχίζουμε με διάφορα έτσι, στατιστικά από το ποδόσφαιρο για την ΑΕΚ κυρίως, που είναι και η πρωταγωνίστρια φέτος. Ο Γιώβιτς λοιπόν, ο οποίος και προχθές που θα θυμάστε που αναφέρθηκα σε κάποια στοιχεία που έκανα διαφορά την ΑΕΚ, στάθηκα σε αυτό το παλικάρι. Διότι έφτασε με τον γκολ που έτυχε χθες στην Τούμπα στο 73ο λεπτό κοντρά στον ΠΑΟΚ τα 17 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι τόσο ακριβώς γκολ είχε πετύχει και τη σεζόν 18-19, όταν έχει κάνει πολύ καλή χρονιά στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης και ανάγκασε τη Ρεάλ Μαδρίτης να δώσει 60 εκατομμύρια για να τον αγοράσει. Η διαφορά όμως είναι ότι φέτος θα έχει πετύχει τα 17 σε 24 παιχνίδια, ενώ τότε στην Bundesliga θα είχε πετύχει τα 17 γκολ σε 32 παιχνίδια. Βέβαια, έχει μπροστά του ένα ακόμη παιχνίδι αυτό με τον Ολυμπιακό στην Ολγουίνα Αρένα, όπου μπορεί να ξεπεράσει το δικό του ρεκόρ, να περάσει τα 17 γκολ. Να σημειώσουμε ότι έχει πετύχει και 4 γκολ με την ΑΕΚ στο Conference League, πράγμα που σημαίνει ότι ο συνολικός απολογισμός του είναι στα 21 τέρματα και νομίζω ότι έχει κάνει μια χαρά απόσβεση για τα χρήματα που δαπανήθηκαν για να έρθει εδώ ο κύριος Γιώβιτς. I would find a way.

Να πούμε για το NBA ότι είχαμε break των Cavaliers στο Detroit. Επικράτησαν 117-113 οι Cavaliers των Pistons και έκαναν το 3-2 στη σειρά και πλέον πλησιάζουν στους τελικούς της Ανατολής στο μαγικό κόσμο του NBA.

Και ένα έτσι, μια είδηση από το διεθνή χώρο, από τη Γερμανία συγκεκριμένα, για έναν τρομερό τερματοφύλακα, έναν καταπληκτικό τερματοφύλακα, έναν από τους καλύτερους goalkeeper της σύγχρονης εποχής, και αναφέρομαι φυσικά στον μεγάλο Manuel Neuer, ο οποίος Neuer στα 40 του συνεχίζει ακόμη κανονικά απτόητος, ασφαλώς και δεν έχει την ελαστικότητα το κορμί του που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πάλι παραμένει ένας πολύ σταθερός τερματοφύλακας, αν συνυπολογίσουμε και την ηλικία στην οποία βρίσκεται αυτός ο σπουδαίος Neuer, που το θυμάμαι πριν πολλά πολλά χρόνια πιτσιρικά στη Σάλκε. 40 πλέον ο Neuer, περνάνε τα χρόνια, όμως είναι τέτοια η σχέση του και το δέσιμο του με την Bayern Μονάχου, που όπως γράφει η γερμανική Bild, οι δύο πλευρές αναμένεται να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους για άλλη μια χρονιά, να παίξει και τη νέα περίοδο μέχρι το 2027, το καλοκαίρι του 2027, στους Βαυχαρούς. Ο Manuel Neuer, ένας από τους, σίγουρα να μην είναι υπερβολικός, τρεις, να πω από τους πέντε καλούς τερματοφύλακες στην τελευταία 20ετία, είναι σίγουρα ο Neuer. Ποντάρω δύο γκολ με Ολυμπιακό, Γιώβιτς, και μετά θα ξεκινήσει η φιέστα. Καλημέρα από το κεντρικό μαύρο πρωταθληματικό σεντροπέ, λέει ο Αναστάσης. Εννοώ για τον Γιώβιτς, φίλε, τα λεφτά που δόθηκαν για το συμβόλαιό του. Όχι για αγορά. Τα λεφτά που δόθηκαν για το συμβόλαιό του. Γιατί, παράδειγμα, πέρσι η ΑΕΚ, αν θυμάσαι, είχε δώσει πολύ μεγάλα συμβόλαια σε τύπους σαν τον Λαμέλα κτλ. Τα οποία πήγανε στο βρόντο. Ενώ με τον Γιώβιτς τα λεφτά πέσανε και έγινε και διαφορά κιόλας. Δηλαδή, πήρε έναν επιθετικό, ο οποίος τα παστελώνει, και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελική έκβαση τη σεζόν για την ΑΕΚ. Πέρα από κάποια άλλα πολύ καλά χαρακτηριστικά που είχε στο παιχνίδι της και τη σταθερότητα που την διέκρινε στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Και ο Γιώβιτς ήταν μια πολύ πολύ πετυχημένη κίνηση, και αυτό αποδεικνύεται εκεί που πρέπει, στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι που λέμε.

0: Άκου τώρα μια ιστορία. Ο δήμαρχος του Λονδίνου λέει ευχήθηκε δημοσίως τον υποβασμό της Τότεναμ αντί της West Ham. Θα αναρωθεί κανένας για ποιο λόγο. Είναι επειδή υπάρχει μια συμφωνία για 99 χρόνια που είχε κάνει ο Μπόρις Τζόνσον, ώστε ο Δήμος του Λονδίνου να έχει δίνει το γήπεδο στην West Ham. Άρα λοιπόν, αν υποβιβαστεί West Ham, ο Δήμος του Λονδίνου θα χρεωθεί επιπλέον κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα του Ολυμπιακού Σταδίου. Εκεί αγωνίζεται η ομάδα του Μαυροπάνου. Αν πέσει την Τσάμπιονς λοιπόν, θα αναγκαστεί ο Δήμος να πληρώσει 3 εκατομμύρια για τα λειτουργικά του γηπέδου. Γι' αυτό λέγαμε, αν πληρώσουμε στα 3, λέει καλύτερα πέσει τότε να. Ωραίο. Κάποτε οι Γερμανοί είχαν Κέπκε, Ίλγνερ λέει και. Ναι, ναι. Ο Μπόντο Ίλγνερ, από αυτού που λε. Ο Μπόντο Λίκνερ ήταν από τους αγαπημένους μου.
1: Μεγάλος τέρμα.
0: Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη τον Παναγιώτη Ρήλο. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί Αλεξάνδρου Σουβέλλας Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 6 ως 8 ευχές για μια όμορφη Πέμπτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδερφιά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Κάζο Ολκής για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που έμεινε εκτός του Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο θα διεξαχθεί στο T-Center στις 22 και στις 24 Μαΐου. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 81-64 στη Ρότζα Ρένα από τη Βαλένθια, η οποία έκανε το 3-2 στη σειρά και θα συμπληρώσει το καρέ. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9, οι δύο ημιτελικοί. Πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε όμως να γυρίζουμε, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω social media μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Για διαφορετικά κριτήρια αντιμετώπισης από τους διαιτητές έκανε λόγο Αργίνα Ταμάν. Αν είναι ίδια και στο Final Four, η Βαλένθια θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα, τόνισε. Ήμασταν απροετοίμαστοι, δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό δεν ταιριάζει όταν φορά στη φανέλα του Παναθηναϊκού, τα λόγια του Λεσόρ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική των play-off στη Στοίχημαν Super League και πήρε προβάδισμα 2 βαθμών για τη δεύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ που ήρθε 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Επίσης για την 5η στροφή των θέσεων 5-8, Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε 117-76 τον Κολοσσό στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά των play-off στη Στοίχημαν GBL. Στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση στα ημιτελικά το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη Ρόδο. Εκτός δωδεκάδας των Ερυθρόλευκων έμεινε ο Βεζένκοφ με σφίξιμο στο δεξιπόδι, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Έχουμε τεράστιο κίνητρο για το Final Four και περισσότερη δίψα από τον πιο φανατικό οπαδό της ομάδας, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τη νίκη αλλά όχι την εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό κρατάει Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Βάσει των ευκαιριών μας δεν σκοράραμε όσο έπρεπε, πρέπει να καθαρίζουμε νωρίτερα τα μάτς και να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο ΕΣΕ. Την άποψη του Παναθηναϊκού ήταν πολύ ανταγωνιστικός απέναντι σε όλους τους αντιπάλους του στα play-off, εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε τους παίκτες καλύτερα και γνωρίζουμε τι χρειάζεται η ομάδα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι την επόμενη σεζόν, τόνισε. Ικανοποιημένος από την εικόνα της ΑΕΚ στην Τούμπα εμφανίστηκε ο Μάρκο Νικολίτς. Είμαστε πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. Με χτύπημα στα πλευρά αποχώρησε στο ημίχρονο ο Βάργκας. Σε επέμβαση στο μενίσκο θα υποβληθεί σήμερα ο Γκατσίνοβιτς. Πικρή γεύση άφησε στον προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου το αποτέλεσμα με την ΑΕΚ. Δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας, κρατάμε μόνο την αντίδραση, δήλωσε. Καμία ανησυχία για Κένι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 17-16 στα πέναλτι εκτός έδρα στην Πρέσια για την 5η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης και εξασφάλισαν το τελευταίο εισιτήριο μετά τις Μπαρτσελονέτα, Φερεντσβάρος και Προρέκο. Η εθνική ομάδα Handball Ανδρών νίκησε 29-27 την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο παιχνίδι για τα play-offs με φόντο την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Κυριακή στο Ρότερνταμ. Ταμπλούχος Ιταλίας μετά από 16 χρόνια στέφθηκε η Ίντερ που νίξε 2-0 τη Λάτσιο στο Ολύμπικο και κατέκτησε το 10ο κύπελλο στην ιστορία της. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Γαλλία σφραγίσε και μαθηματικά η Παρίς Σεντζερμέν που επικράτησε 2-0 της Λαν σε εξαναβολής αναμέτρηση και βρίσκεται στο σύν 9 μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Η Manchester City νίκησε 3-0 την Crystal Palace σε εξαναβολής μάτσα για την 31η αγωνιστική της Premier League και μείωσε στους 2 βαθμούς την απόσταση από την πρωτοπόρο Arsenal 2 στροφές πριν το τέλος. Για την 36η στροφή της La Liga, Alaves Barcelona 1-0, Villarreal Sevilla 2-3, Espanyol Bilbao 2-0 και Getafe Mallorca 3-1. Για τα playoffs του NBA, οι Cavaliers επικράτησαν 117-113 εκτός έδρας των Pistons, έκαναν το 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς, εκεί όπου ήδη περιμένουν οι Knicks. Επόμενη ενημέρωση από το bwinsport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
2: bwinsport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Αχ, βαρέθηκα να μου στέλνουν καρότα. 8 μετά τις 8. Big win, ναι, κάνουν καλό.
1: Κάνουν καλό τα καρότα.
2: Ειδικά σε εσένα.
0: Γιατί? Τι έχω εγώ?
2: Που έχεις πολύ λευκό δέρμα.
0: Καμία σχέση.
2: Τι
1: καμία σχέση?
0: Δεν βοηθάει.
2: Όχι, βοηθάει. Βοηθάει γιατί παίρνεις μελανίνη.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πάρεις πολλά καρότα όμως. Δηλαδή.
0: Ναι. Τι να τα κάνω, δεν θέλω να μαυρίσω. Δεν θέλω να μαυρίσω.
2: Δεν είναι να μαυρίσει, είναι σου προστατεύει τον οργανισμό, ρε παιδί μου.
0: Μια χαρά έχω. 51 ματοκρίτη έχω εντωμεταξύ. Πρέπει. Πρέπει να. 51 ματοκρίτη, πρέπει να γίνω μοδό.
2: Είναι μπάρμπα κανονικά, γιατί μια χαρά βλέπω.
0: 51 ματοκρίτη. Ούτε πρεσβειοποίη ούτε μοιοποίη, γιατί δεν έχω πάει να βάλω γυαλιά. Βέβαια, χτες παραλίγο να βάλω. Με όλα αυτά που έβλεπα.
2: Καλά, τα ματάκια.
0: Ειδικά στην πρώτη περίοδο, εσκανά, σιαπέρα κόρυβο. Τέλος πάντων, Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Τους από εκεί!
0: Έχω μάθει να πικραίνομαι. Έχω μάθει να το πίνω το ποτήρι μέχρι το τέλος. Έχω μάθει να το πίνω βασικά. Μέχρι
2: το τέλος.
0: Μέχρι το τέλος θα το πιω, θα το ρουφίξω του Μοντέρο το γιαουρτλού. Έλα στην Πανάθα, Μωρή Παιχτάρα Μοντέρο. Νομίζω, αν βάλουμε μια συνολική εικόνα όλη τη χρονιά και με τα πάνω και με τα κάτω. Δίκαια είναι η Βαλένθια στο Final Four, αφού κατάφερε και κέρδισε τρεις φορές συνεχόμενες τον Παναθηναϊκό. Αφού κατάφερε. Τρεις φορές συνεχόμενες. Δύο εδώ και μία εκεί. Αφού κατάφερε το 2-0, μια άπειρη ομάδα που δεν το έχει κάνει ποτέ, το 2-0 στην πλάτη της, να το κάνει 3-2, πανάξια είναι στο Final Four της Αθήνας. Έχουμε πλήρες το πρόγραμμα. 6 ώρα της Παρασκευής Ολυμπιακός Φενέρ, 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ και μετά τα άλλα παρακάτω, όποιος περάσει. Πρώτος ημιτελικός είναι Ολυμπιακός το απόγευμα. Έχω πολλές προτάσεις για να πάνε κάποιοι στη θέση μου Final Four.
2: Ναι, έχω και εγώ πολλές προτάσεις.
0: Μπράβο.
2: Μηνύματα του τύπου, επειδή ο Τσούβι δεν θα απαντήσει, πες μου μήπως πουλάει το εισιτήριο.
0: Απαντάω.
2: Απαντάω. Παιδιά, πιο πιθανό είναι να σας απαντήσει ο Τσούβι παρά εγώ.
0: Απαντάω. Είσαι σίγουρα εσύ.
2: Να ξέρετε.
0: Απαντάω σε αυτό.
1: Ανταυτού.
2: Προσέξτε, τι εύχεστε. Δεν θέλετε να σας απαντήσω. Δεν ξέρετε σε τι φάση θα με βρείτε.
0: Ναι. Εγώ απαντάω. Καρδούλες, ρούφα, δεν πειράζει αυτό.
2: Ναι.
0: Πορτοκάλια, τέλεια και τα πορτοκάλια. Γιατί η Βαλένθια. Εντάξει, λόγω πορτοκαλιά.
2: Λόγω πορτοκαλιά, ναι.
0: Και είχαν και φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο χτες. Γενικά είχε ένα πικάρισμα η όλη.
2: Είχαν φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου. Και στο ΆΚΑ είχε φωτογραφίες.
0: Ναι, γι' αυτό. Τύπου ορίστε την είχαν εκεί, τα κουμπάγανε και βάζανε μια μπύρα από πάνω και πίνανε. Ειδικά έξω στον περιβάλλοντα χώρο.
2: Okay.
0: Έβγαναν πολλές φωτογραφίες. Ένας κάπνιζε, ένας έβαζε φωτιά. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
2: Ναι.
0: 81-64. Κάνοντας μια φοβερή ανάλυση με τον αδερφό μου, πώς το βλέπεις, του λέω έτσι όπως παίζουμε, θα φάμε 80 και δεν βάζουμε το 70. 81-64. Τελικό. Μου έλεγαν πάρα πολλοί άνθρωποι θα φανούν οι προσωπικότητες. Τους έλεγα για ποιο λόγο δεν φάνηκαν δύο φορές στο ΆΚΑ οι μεγάλες προσωπικότητες του Παναθηναϊκού, που όταν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός δύο φορές πέταγε την μπάλα στον άλλον για το ποιος θα πάρει την επίθεση.
2: Εσύ αυτά. Που είσαι μπασκετικός.
0: Δεν είμαι.
2: Τέλος πάντων, πιο μπασκετικός.
0: Μ' αρέσει και αυτό.
2: Εγώ να πω ότι είδα την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο κανονικά. Ναι. Την τρίτη την. Ξαναξύπνα
0: και εμένα την κούραση στο ημίχρονο.
2: Είχα πάρει και ένα προζήν.
0: Γιατί πήρες ένα προζήν?
2: Γιατί όλη η σβερκαδιά εδώ πέρα έχει.
0: Βγάζει 9 μπριζόλες αυτή.
2: Δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, παίζανε λίγο άναρχα ή μου φάνηκε.
0: Κοίταξε, ήταν μεγάλο το άγχος. Ο Παναθηναϊκός είναι άναρχος.
2: Ναι.
0: Αλλά για αυτούς που λένε για τον Αταμάν την μπάσκετ παίζει, παιδιά έχει 3 Ευρωλίγες 6 χρόνια με το ατομικό ταλέντο. Απλά ο Παναθηναϊκός 24 και μεγαλύτερη δίψα είχε όταν ήρθε ο Αταμάν, γιατί είχε από το 11 να δει το Final Four και το πήρε κιόλας. Είναι απίθανο αυτό που είχε κάνει τότε ο Παναθηναϊκός. Εκεί από 17ο στην προηγούμενη χρονιά να πάει να πάρει την Ευρωλίγα. Είχε μεγαλύτερη χημεία και ήταν όλοι και 2 χρόνια μικρότεροι, έτσι. Από τον κεντρικό κορμό. Δεν είναι απλό. Δηλαδή και ο Γκραντ ήταν πιο μικρός και ο Λεσόρ δεν είχε τραυματιστεί και ο Ναν ήταν. Σε άλλη διάθεση.
2: Και η Γκρίνια ήταν 2 χρόνια.
0: Ναι,
2: επίσης,
0: ναι.
2: Επίσης, γιατί όλα αυτά είναι προσθετικά.
0: Αυτό
2: πολλοί την έχουν. Έτσι του έχει φανεί πολύ. Αγενές τουλάχιστον η δήλωση που έκανε στο ημίχρονο.
0: Ήταν αυτό, το ξέρει. Τα κάνει ο Αταμάν όλα τα χρόνια.
2: Τα κάνει αυτά.
0: Όλα τα χρόνια. Και στην Εφέση έχει τσακωθεί. Τα κάνει αυτό είναι ο Αταμάν. Είναι αφιλτράριστο. Αλλά να πω κάτι. Πέρα από τα λάθη του και τη μεγάλη του ευθύνη για την εικόνα του Παναθηναϊκού, εννοείται ότι αυτό έχει τη μεγάλη ευθύνη. Θέλω να πω ότι. Ο Αταμάν δεν έχει αυτή τη στιγμή από κάτι πιτσιρικάδες Παναθηναϊκού στο σεβασμό που πρέπει, που δεν έχουν δει πράγματα και θάματα και δεν θυμούνται τι είναι από το 11 μέχρι το 24 να τρως τη μία φάπα πίσω από την άλλη και να μην βγαίνεις ούτε top 16. Και ο Αταμάν έχει αυτές τις Ευρωλίγες γιατί αυτό το μπάσκετ παίζει, ήξεραν ποιον πήραν. Με αυτό πορεύτηκε αυτά τα τρία χρόνια. Για μένα περισσότερο λένε ότι είναι αποτυχημένος γιατί έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό φέτος. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν έχει περάσει το Final Four, θα ήταν όλα καλά κάπως. Δηλαδή, θα ήταν όλα πιο cool.
2: Φαίνεται πιο, λίγο πιο μεγάλη διαφορά.
0: Η διαφορά είναι ότι φοβούνται δηλαδή, οι Παναθηναϊκοί ότι θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός μες στο Telecom Center.
2: Δηλαδή, αν δεν είχε περάσει ο Ολυμπιακός στο Final Four, δεν θα ήταν αποτυχημένος ο Αταμάν.
0: Θα ήταν,
2: αλλά θα ήταν και οι άλλοι.
0: Δεν θα υπήρχε τόση μεγάλη
2: σύγκριση.
0: Στην ενδεχόμενη κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό μέσα στο Telecom Center, αυτό τροφοδοτεί περισσότερο, δίνει περισσότερα νεύρα.
2: Οπότε
0: στον
2: θα
0: κόσμο.
2: Πρέπει να περιμένουμε και την έκβαση του Final Four για να δούμε αν θα είναι αποτυχημένη χρονιά του Αταμάν. Για να καταλάβω.
0: Ναι. Για να καταλάβεις ότι στη διάθεση των οπαδών, ναι.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Στη διάθεση των οπαδών, ναι. Έτσι λειτουργεί αυτό. Αν πάει ο Ολυμπιακός και χάσει τώρα από τη Φενέρ, θα λένε οι Παναθηναϊκοί, εγώ πήρα το κύπελο φέτος. Άμα σου πάρω και το πρωτάθλημα, είμαι εγώ επιτυχημένο. Θέλω να πω ότι είναι σε συνάρτηση αυτό, γιατί είναι ένα τελικό στο δικό σου γήπεδο, στην έδρα σου, και θα γίνει κατακόκκινο. Θα έχει 13.000 Ολυμπιακούς.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία, αυτό ναι. Σκέφτονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτό του καίει πιο πολύ. Το λέω γιατί συνομιλώ με όλους και με Ολυμπιακούς και με Παναθηναϊκούς.
2: Δεν μου κάνει
0: ναι. Αυτό, δεν, είναι, δεν το λέω σε προπονητικό ή διοικητικό επίπεδο, που και εκεί έτσι είναι. Μιλάω για την καθημερινότητα, για την καζούρα που ζω εγώ τώρα από χτες. Αλλά είμαι συνηθισμένος. Δεν έχει να κάνει. Αυτά. Αυτό μας έφαγε, λέει. Μείναμε στο 24, ούτε ένας δεν πρέπει να μείνει στην ομάδα μετά από αυτό το φιάσκο. Χαλάρωσε, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Φιάσκο.
1: Να φύγει ο Τελειόπουλος.
0: Να φύγουν όλοι, να φύγω εγώ. Να φύγω εγώ.
2: Εγώ να στεναχωριέμαι που δεν πήγε στο Final Four. Εγώ να στεναχωριέμαι. Είναι Ολυμπιακός, λέει και ο Μπαρτζόκας. Μάνο Πρέβεζα. Μάνο. Με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ούτε η μάνα μου μάνω. Έτσι. Πραγματικά, εγώ να στεναχωρηθώ. Εγώ απλά έλεγα και έχω φάει το βρίσκο τη ζωή μου, γιατί φαινόταν έτσι να μου πεις αυτός είναι ο Αταμάν, αυτός είναι ο Αταμάν. Στις γκρίνιες όμως και στις ήττες, αυτό διωγγώνεται.
0: Βέβαια διωγγώνεται.
2: Εντάξει.
0: Και δεν μπορεί να διαχειριστεί την ήττα ο Αταμάν. Δηλαδή του ανεβαίνει το
2: ούτε ο Γιανακόπουλος.
0: Ναι, του ανεβαίνει
2: το μαστικό κεφάλι. Μπορεί έτσι να διαχειριστεί την ήττα, γιατί και οι μεν και οι δε έχουν πει πολλές κουβέντες.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε για τις ήττες τώρα, έτσι. Και όταν έλεγα εγώ ότι έχει κάνει τον κύκλο του, δεν εννοούσα προπονητικά. Που εξακολουθώ να το πιστεύω ότι έχει κάνει τον κύκλο του.
0: Ναι, προπονητικά στον Παναθηναϊκό.
2: Στον Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί πού είναι ο φίλος που με ρώταει κάθε φορά, τι έγινε, Μαρία, έχει κάνει τον κύκλο του. Ναι, τον έχει κάνει τον κύκλο.
1: Πρέπει
2: εδώ
1: να σου πω ότι
2: από
1: 6
2: τα
1: ώρα
2: μέσα
1: ήρθε
2: μήνυμα.
1: Πες τη Ζαβιράτο, τελικά έκανε τον κύκλο.
2: Παιδιά,
1: 6 ώρα.
2: Δεν είχε να κάνει με την προπονητική αυτό. Επειδή οι περισσότεροι από εσάς το βλέπετε και λίγο οπαδικά, πολύ και συναισθηματικά, πάρα πολύ. Εγώ που είμαι λίγο πιο απ' έξω και το βλέπω λίγο πιο από τις ανθρώπινες σχέσεις και από την ανθρώπινη πλευρά, φαινόταν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει σε αυτήν την ομάδα όταν έχει αυτή τη διοίκηση ο Παναθηναϊκός. Και στην πρώτη στραβή δεν είναι ότι τσακωνόμαστε και εντάξει θα τα βρούμε. Είναι ότι μιλάμε πώς είναι κάτι ζευγάρι, πώς το λέγανε εκείνη την ταινία που χώριζε το ζευγάρι και με πυροβολούσε ένα στον άλλο.
0: Ο πόλεμος των Ροζ.
2: Μπράβο, αυτό.
0: Που
2: ναι.
0: κρεμιώνησαν τα πολύφωτα.
2: Έτσι, ναι.
0: Ταινιάρα είναι έτσι. Ταινιάρα.
2: Δηλαδή, σκεφτόμουν χθες ότι όντως φέτος ο Παναθηναϊκός έπαιζε σε glass floor. Γιατί ήταν γυάλινο
0: το
2: υπόβαθρο. Ναι. Και πολύ λεπτό το γυάλινο.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
2: Αυτό εννοούσα εγώ.
0: Απλά εγώ εννοώ για το φίλο που λέει έχουμε δει Ζότς και εγώ. Φίλε μου, εννοείται ότι θέλω να κάνω γιγαντοαφίσα το Ζότς που αγκαλιάζει το Διαμαντίδη. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με το παρελθόν. Αλλά να δούμε τι έκανε ο Ζότς μετά. Τι έχει κάνει ο Λάσο μετά. Ο Σάρας που χάλασαν 70 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρτσελώνα και καταποντίστηκε για να πάρει μια Ευρωλίγκα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δηλαδή, μην το θεωρείτε εύκολο κάποιος να παίρνει τις Ευρωλίγκες έτσι. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκε καθόλου η χρονιά του Αταμάν. Αν παρατηρήσετε τον Αταμάν, μία φορά στα τρία χρόνια το λούζει. Σε όποια ομάδα και να είναι. Okay, προχωράμε, πάμε διάλειμμα, θα ζήσουμε. Έχουμε ένα μεγάλο φαβορί για μένα, τον Ολυμπιακό στο Final Four. Έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ φέτος για μένα ολοκληρωτικά.
2: Όλο το χειμώνα το λες αυτό.
0: Όλο το χειμώνα το λέω.
2: Ήρθε η άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Άξι, ήρθε το Final Four.
2: Αυτή η Παρασκευή δεν έρχεται.
0: Και ξέρεις,
2: πόσο κράτησε αυτό το πράγμα.
0: Έχει παίξει Ολυμπιακός μπασκετάρα φέτος. Είναι πρώτος. Εάν ο Ολυμπιακός χάσει από τη Φενέρ στον ημιτελικό, τι θα είναι ο Μπαρτζόκας. Για τους φίλους του Ολυμπιακού φέτος δεν θα καταλαβαίνετε τι σχόλια θα υπάρχουν από κάτω. Αυτή είναι η μοίρα
2: των παικτών και των προπονητών. Κρίνεται μετά από κάθε παιχνίδι.
0: Σε αυτό το επίπεδο έτσι είναι. Και αυτή τώρα που βρίζουν τον Αταμάν, άμα κέρδιζε ένα μάτσο Παναθηναϊκός εδώ, στο αυτό θα λέγανε εντάξει, οκ, είναι το στυλ, είναι οξύθυμος, καλά είπε για το σόρτς. Δεν αγαπάνε την ομάδα τους, αγαπάνε την νίκη. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
1: Σήμερα δεν είναι τα σπουδαία, 12 η ώρα δεν ανοίγει.
0: Α, ναι, εντάξει, πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε για τα επόμενα.
1: Θα τα πεις μετά.
0: Εγώ πήγα Final Four.
1: Εσύ τι σέντερ θα είσαι μια φορά.
0: Τι σέντερ θα είμαι, ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα

0: χαμηλά μηλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
3: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Τελειώσαμε τις αξίδες. Αυτή μου αρέσει γιατί φοράς. Με το ευρωπαϊκό μας την οπαπαρίν. All win. Έτσι θα τελειώσουμε και τους παθηναϊκούς. Όσες φορές ηρωνευτήκατε το θρύλο μας, άλλες τόσες κατάπιατε τη γλώσσα σας. Ούτε καλημέρα. Πες μια
1: από εδώ και
0: καλημέρα.
1: Πέρα, ούτε καλημέρα.
2: Για καλημέρα.
3: Επειδή μας τελειώσατε, το σηκώνουμε.
2: Για καλημέρα. Γιατί δεν λες.
0: Αυτό δεν ξεχνάω στο ξενοδοχείο. Γιατί δεν λες. Δεν θέλω να πω. Πες κοινά. Δεν τον είδες.
1: Κάποια στιγμή, λέει κάποιος, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι θέαμα. Το θέαμα το απολαμβάνεις, δεν εξαρτάται η μέρα σου και η ζωή σου παρακάτω. Αν δεν το απολαμβάνεις, μην το βλέπεις. Εντάξει, αυτό δεν αφορά πάρα πολλούς, αγαπητέ μου, δυστυχώς. Και αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η καθημερινότητά μας και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα εδώ.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ήμουν σίγουρος ότι κάτι θα κάνει ο Αταμάν, πέταξε ένα μπουκάλι. Το πέταξε το μπουκάλι
3: με τον
0: και ζήτησε συγγνώμη μετά από τους διαιτητές. Συγγνώμη, ζήτησα συγγνώμη για τους τρεις.
1: Τώρα θα κάτσω πίσω.
0: Για τους τρεις είπε λάθος.
1: Αναστόπουλο.
0: My mistake. My mistake.
1: My mistake. My mistake. Άμα πέταξε.
3: Του μπουκαλιού.
0: My mistake.
1: My mistake.
0: Δεν πήγε να κάνει αυτό το πείραμα, να στέκεται όρθιο.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Υπάρχουν στιγμές. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Αταμάν. Είπε, my mistake, τον δέχτηκε. Αλλά καμιά φορά δεν κρατά το κινητό, ξέρω εγώ, και ξαφνικά πετάγεται το κινητό.
0: Φεύγει,
1: σαν να ζωντανεύει.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν σα έχει τύχει.
0: Θα πέσει
1: ποτέ
0: με τη θήκη την μπροστινή,
1: ναι,
0: στη γωνία στο,
1: ναι,
0: πλυντήριο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και θα κάνει ορίστε, χάλασα.
1: Και ακόμα και ο καφέ. Ξαφνικά
0: ζωντανεύουν. Ζωντανεύουν.
3: Το πάσαμε πιάτο πρόσφατα.
1: Ορίστε.
0: Πήγε να το πετάξει σε μπουζούκι.
3: Να το πιάσω και.
1: Και εσύ ξέβαινε
0: κανένα.
3: Αντίο πιάτο.
0: Θέλει να γράψει μουτσανούλια, αλλά θέλει να βάλει άλλο γράφο μπροστά. Υπέροχο, το δέχομαι. Παιδιά, είμαι εδώ να μου πετάξετε τα βέλη όπως ο Λεωνίδας 300 στο τέλος. Κάνω spoiler. Ρίξτε μου τα βέλη. Θέλω πικάρισμα. Θέλω βρυσίδι. Θέλω πίκρα. Σήμερα
1: η
0: θέλω
1: πίκρα
0: να με κράξετε.
1: Πίκρα περνάει, είπε ο Γιαννακόπουλος.
0: Για να ξεχάσει μια καρδιά.
1: Να μην πονάει η αλοπιά.
0: Πρέπει αλλού να πάει. Η πίκρα με πίκρα αυτή περνάει.
1: Να σου πω όμως κάτι. Η πίκρα με πίκρα περνάει, λέει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Αυτό. Φάει τίποτα βερίκοκα που βγαίνει τώρα σιγά σιγά να δεις πίκρα.
0: Να σου πω κάτι που θέλω να το πω από χτες. Δεν ήθελα να τον κατεμιάσω. Είδα το βίντεο όπου πάει ο Γιαννακόπουλος στους παίχτες στο ξενοδοχείο εκεί.
1: Και ναι. Που του έκανε high five και τέτοια.
0: Ναι. Δεν ξέρω, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Εμένα, τώρα θα ακουστώ υποτακτικός, αλλά δεν πειράζει, βρίστε με και γι' αυτό. Αν κάποιος μου δίνει 3-4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια.
1: Ναι,
0: εμένα.
1: Ναι.
0: Μου δίνει 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Βάει, ακούς.
0: Ναι, μου έλεγε.
1: Αν είναι ένας, ποιος.
0: Και ερχόταν ρε παιδί μου με το αεροπλάνο.

0: πάνω στο ξενοδοχείο να φάμε και αυτά. Εγώ θα σηκωνόμουν να του πω ένα γεια. Δεν ξέρω αν ακούγομαι κάπως. Ναι. Δηλαδή, κάποιος
1: στο κάτω-κάτω, ο εργοδότης σου είναι.
0: Ναι, μου δίνει κάποιος 10 εκατομμύρια, θα σηκωνόμουν από ευγένεια.
1: Με 10 εκατομμύρια. Με 5 εκατομμύρια θα σηκωνόσουν.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Με 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, είναι ο πρόεδρος.
1: 800.000.
0: Ναι.
1: 120.000.
0: Όχι. Δηλαδή.
2: Παρακάτω.
0: Όχι, ξέρεις γιατί. Να σηκωθούν οι άλλοι. Να σηκωθούν οι άλλοι.
1: Οι άλλοι που παίρνουν περισσότερο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή. Λέω,
1: πήγαινε
0: ρε,
1: φέρε νερό,
0: λέω,
1: πήγαινε
0: ρε,
1: φέρε μου τη σάλτσα.
0: Από
1: πήγαινε
0: ευγένεια,
1: φέρε μου.
0: Από ευγένεια, ρε, όποια και να είναι η σχέση. Μπορεί να έχουν μια πιο φιλική σχέση. Δεν είμαι στην καθημερινότητα να ξέρω πώς μιλάνε και πώς.
1: Κυλιούνται κάτω.
0: Από
1: ναι.
0: Ευγένεια, ρε παιδί μου, έρχεται ο άλλος, είναι Game 5. Αυτά, υπάρχει μια επισημότητα. Έχει πάρει το αεροπλάνο, ήρθε. Οκ. Okay. Σήκω λίγο, ξέρω εγώ και συνέχισε να
1: τρώω. Δεν σηκωθήκανε, δεν το
0: είδα. Κανένας, παιδί.
1: Κανένας τίποτα δεν σηκωθήκανε.
0: Κανένας, τρώγανε και κοιτάγανε.
1: Άβολο ρε εσύ.
0: Ναι. Χωρίς να. Ξέρεις, από ευγένεια το λέω, έτσι έχω μάθει εγώ. Μα σηκώνομαι άμα είναι όποιος να είναι. Αλλά πόσο μάλλον αυτός που θα. Αυτός που σου πατάει ένα κουμπί.
1: Αυτός που το σκόψει το συμβούλιο.
0: Αυτός που πατάει ένα κουμπί, ναι, και σου δίνει 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Αυτός είναι ο λογιστής.
0: Καλά, ναι. Εντάξει. Δίνεται εντολή.
1: Θα σηκωνώσουν στο λογιστή.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Αν μου έχει κάνει τη ρύθμιση.
2: Εκτελεστικό.
0: Γκογκο! Τη ρύθμιση, ρε. Λοιπόν, αυτά. Πείτε μια καλημέρα στη γυναίκα μου την Νατάσα, που σας ακούει μόνο και μόνο επειδή σας ακούω εγώ.
1: Έλα,
0: τι χούντα είναι.
1: Νατάσα. Γιατί δεν περνάει καλά η Νατάσα τώρα, δηλαδή. Λέει, δεν περνάει
0: γουστάρει,
1: καλά η
0: δεν
1: Νατάσα.
0: Εντάξει,
1: η αλήθεια είναι ότι.
0: Μουσική.
1: Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για
0: αυτό. Είναι ημέρες. Νατάσα, συγγνώμη, έχασε ο Παναθηναϊκός. Θα σου πω ότι η νέα τάση στη μόδα είναι όντως το Βεραμάν πάνω κάτω. Το είδα. Πάνω κάτω. Σαν λάχανα είναι μερικοί περπατάνε στον δρόμο.
1: Το Βεραμάν δεν είναι. Τι σχέση έχει το λάχανο με το Βεραμάν?
0: Αυτό, πράσινο, πάνω λαχανή, Βεραμάν. Είναι όλοι, όλοι πάνω κάτω, πάνω κάτω. Άντρες, γυναίκες. Είδα ένα χωράφι να περπατάει προχτές.
1: Γενικά είναι της μόδας η μονοχρωμία.
0: Ναι, ναι, πάνω κάτω. Η μονοχρωμία.
1: Δεν το έλεγα έτσι. Ποτέ. Η μονοχρωμία. Να, εσύ ας πούμε ήσουν πολύ μπροστά από την εποχή σου.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: είχα μουστάκι.
1: Όχι. Επειδή έρχεσαι πάντα μονόχρονος.
0: Ναι, είμαι πάντα μονόχρωμος. Ναι, ναι. Άμα βάλω χρώμα εγώ, πρώτον δεν θα μπορείς να δεις.
1: Ναι, δεν μπορώ να σε κοιτάξω.
0: Ναι, δεν θα μπορείς να δεις.
1: Δύο φορές, τρεις.
0: Και δεύτερον, θυμάμαι στο πλεκτό που έπρεπε με το ζόρι να φοράω χρώματα. Ροζ, κόκκινα, μοβ. Ήμουν. Τι μου βάλατε, μωρέ. Έχεις κάτι τσιουάουα που τους φοράνε ρούχα και νιώθουν άβολα. Ναι. Αυτά. Ο Πάνος Καμίνια 7, έτσι, τέτοια. Καροτένιε, τρομπόλι στο ποδόσφαιρο, κλαρίνι στο μπασκετάκι. Τέτοια.
1: Τέτοια. Μαρία, δεν γίνεται να απολαύσει το θέμα αν είσαι οπαδός, διότι έχει το άγχος της νίκης, το απολαμβάνουν οι φίλαθλοι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι και οι φίλαθλοι μπορούν να έχουν το άγχος της νίκης και να απολαύσουν επίσης.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Εντάξει. Απλά οι οπαδοί το παίρνουν πάρα πολύ προσωπικά το πράγμα. Ενώ
0: ναι.
1: Οι φίλαθλοι όχι. Αυτό.
0: Εντάξει, πρόσεξε το. Έχω τώρα φίλο ΑΕΚΤΖΙ, καταλαβαίνει ότι είμαι κάπως θλιμμένος, αλλά είμαι πολύ ήρεμος είναι η αλήθεια και κοιμήθηκα και ήρεμα. Άκου, Μαρία!
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα πώς πάει όταν είσαι χαρούμενος. Η Κυριακή είναι κοντά, έκολε.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Αλεξάρχοντα. Άντε και εσύ, άκου. Παναθηναϊκό σε μεγάλο εμάς στον μπάσκετ. Αυτό δεν αλλάζει και συγχαρητήρια για την πορεία σας.
1: Να κεράσω κάτι, να κεράσω ένα καφεδάκι.
0: Είναι που έχει τρακάρει και σου λέει σίδερα είναι αυτά.
1: Έλα μου, ναι.
0: Σίδερα είναι αυτά. Γίνεται.
1: Οι άνθρωποι να είναι καλά, ρε.
0: Σίδερα είναι αυτά. Μην ανησυχείς, κύριε. Ό,τι θες, πάρε με τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσω.
1: Γεροί να είμαστε, ρε. Άιντε. Λοιπόν, θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Βέβαια, έχω πολλά μηνύματα από φίλους Ολυμπιακούς που ψάχνουν εισιτήριο. Τώρα, ελάτε στην αγκαλιά μου. Έχω δημιουργήσει τώρα πίτε, καροτένια και τρομπόνι, να δούμε πού θα πάμε. Έχω box delivery app όμως. Τα σπάει, τροσπίνεις και ψωνίζεις, μην το πεις Μαρία,
1: δεν θα το πω.
0: Και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία. που τα κάνεις έκπτωση και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Και ο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Θα σας πω εγώ τι θέλει να πει η Μαρία. Ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Δεν ήθελα να
0: πω. Τη Φενέρ, τον ημιτελικό.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Θα πουλάνε όλοι εισιτήρια. Ε, μη καθά, por favor, τικέτο! Τικέτο, μα. Να έχει πάει.
2: Τι σωστή.
1: Συνήθω αυτό είναι.
0: Ρεάλ και βάλε. Παρεθιάνο, τικετέρο.
1: Τικετέρο, τικετέρο. Μαντρίτα, Μαντρίτα.
0: Μαντρίτα, πού τα πάρτα. Μίλιο γιούρο, μίλιο γιούρο. Κασκολάκι έχω λέγεται κασκολάκι.

0: Λοιπόν. Έχεις Lidl που τα σπάει.
1: Έχω Lidl. Ας γυρίσω στην κουζίνα μου, ναι. Ας γυρίσω στο νοικοκυριό μου.
0: Γυρνά εκεί που ξέρεις.
1: Γιατί κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και μπορείς να τις φροντίσεις όλες με extra, extra large προϊόντα από τα Lidl. Γιατί μπορείς να βρεις μαλακτικό ρούχων, υγρά κρεμοσάπουνα, υγρά πανάκια γενικής χρήσης, μεγάλες συσκευασίες όλα αυτά, έτσι, για να τα παίρνεις και τα έχεις και έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, εντάξει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Όντως έκανε μπιστικέα χτες και θα το σπάσω το ποτήρι. Το μπουκάλι το πέταξε κάτω όταν. Τα πιο ωραία μηνύματα. Μαρία, δες στο Instagram μου τι μηνύματα δέχομαι. Ούτε. Ξέρεις,
1: επιθετικό. Το ξέρεις αυτόν.
0: Όχι. Φάε το. Του Μοντέρο. Υπέροχο μήνυμα, καλημέρα. Απαντάω γλυκά και ευγενικά σε αυτούς που με βρίζουν όλους. Βγάζουν τα σωψυχά τους. Χτυπήστε με. Χτυπήστε με, αντέχω. Λοιπόν, 12 η ώρα, να πω Μαρία, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Big Wins Sport FM που μου δίνει το βήμα. 12 η ώρα,
1: το ανοίγει μεσημέρι,
0: το μεσημέρι, ανοίγει η προπόληση για την παράσταση στο Telecom Center, εξωγήινος η επιστροφή. Είναι και στη μόδα το Telecom Center, mm-hmm. Είναι και hot,
1: hot
0: εξωγήινος η επιστροφή.
1: Πόσα εισιτήρια?
0: Έχουμε κάνει την διαβάθμιση, είναι 20.470 εισιτήρια, κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που θα γίνει. 12 η ώρα το μεσημέρι μπαίνετε για την προπόληση όσοι κουστάρετε.
2: more.com
0: και ευχαριστώ για το more.com.
1: Σε λίγο θα ρωτήσουν.
2: Τη μούλα.
0: Έχει διάφορες τιμές.
1: Ξεκινάνε από 80 ευρώ.
0: Όχι, όχι. Ξεκινάνε από 16 ευρώ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν.
1: Θέλω να πάρω την αδερφή μου.
0: Έλα μόνη σου. Ξεκινάνε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ελάχιστα πιο τσιμπημένο. Έκανα πολύ μεγάλο αγώνα με τον Κουμεντάκη και τη Μούνγκοκ να διατηρήσουμε χαμηλά τις τιμές για κάποιους από εσάς που δώσατε 200 ευρώ να δείτε άλλους κομικούς. Δεν το λέω, που ήρθαν από την Αμερική.
2: Από το εξωτερικό.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: εμπορικά.
0: Ναι. Κάναμε, πού να δεις την παραγωγή του T-Center. Ευχαριστώ για τη White Veil για όλο αυτό που πάμε να δημιουργήσουμε, που διαχειρίζεται το Telecom Center. Νομίζω θα πάνε όλα καλά. Υπάρχουν διαβαθμίσεις για όλους. Τα μισά εισιτήρια, δηλαδή πάνω από, 8, πάνω από 10.000 εισιτήρια, είναι στα 16 ευρώ. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πάει έτσι. Έχουμε εννοείται ειδικό σημείο για τα παιδιά που είναι αμαία και θα έχουν μια διαφορετική πρόσβαση και πιο εύκολη. Βοηθάει πολύ και ο χώρος που έτσι κι αλλιώς τηρεί αυτές τις προδιαγραφές και πληρεί τις προϋποθέσεις. Αυτά, το κλαρίνο του Μοντέρο. Ναι! Έτσι πρέπει να βγω κάνω.
1: Αν είναι καλά ο Πετρίδης, ρωτάει κάποιος.
0: Για χαρά τον είδα.
1: Αλλά εντάξει, σιγά καλέ. Η Νατάσα που χαιρετήσατε, λέει, πριν μου είπε για τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε, πανηγύριζες χθες, λέει, δεν καταλαβαίνει, η Εκτζού είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν έχω διάθεση για πείραγμα, λέει κάποιος άλλος.
0: Όχι, έχω εγώ.
1: Μόνο πείτε πού θα πάρουμε τα εισιτήρια των Παναθηναϊκών να πάμε να το σηκώσουμε. Εμείς, ας πούμε.
0: Πάλι καλά που δεν μας πείραξες.
1: Ναι, ευτυχώς. Ναι. Κάποιος άλλος θέλει να στείλει mail στην Nova. Και τι μας το λες, ρε φίλε. Δηλαδή. Να σας πω κάτι.
0: Πες τι, την καλημέρα.
1: Επειδή εγώ είμαι μάνα. Ναι. Κάθε φορά που μου στέλνει κάποιος ένα τέτοιο μήνυμα, εγώ το παίρνω προσωπικά, τύπου ότι πρέπει να κάνω κάτι.
0: Α,
1: okay. Και μου λέει, θέλω να στείλω μήνυμα στην Nova. Μη μου το λες. Στείλε μήνυμα στην Nova. Μη μου το λες εμένα. Γιατί εγώ νιώθω την ευθύνη ότι πρέπει να κάνω. Να σου βρω το mail, να σου το γράψω. Δηλαδή. Στείλ το. Γιατί μας ενημερώνετε για κάτι τέτοιο? Εντάξει, μέχρι και εσύ θα παίξεις στο Telecom Arena, λέει. Παναθηναϊκός όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, και για τους φίλους που ρωτάνε για Θεσσαλονίκη, Μαρία, τώρα μιας και το έχω κάνει προϊοντικό, θα είμαι στο PAOK Sports Arena. Στο κλειστό, με το
1: Πότε
0: ίδιο φόρμα.
2: Παλατάκι.
0: Θα σου πω αμέσως το παλατάκι, λέγεται.
2: Παλατάκι, δεν το λένε αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, το ήξερα, PAOK Sports.
2: Και τα δύο ισχύουν.
0: 23/9. 23 Σεπτεμβρίου.
2: Πότε ανοίγει αυτό?
0: Θα ανοίξει η προπόληση. Έχει ανοίξει αυτή η
2: προπόληση. Έχει ανοίξει.
0: Ναι. Και 27 είμαι στο Κατράκιο για του Πειραιά. Άλλο Αθήνα, άλλο Πειραιά.
2: Εκεί δεν πα στο ΣΕΦΕ.
1: Φιλαδέλφια, πότε θα έρθει? Φιλαδέλφια, πότε θα έρθει?
0: Όχι, δεν θα έρθει.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Μοναδική παράσταση.
2: Γιατί δεν πα στο
0: Μοναδική, όχι.
1: Έλα, Allwin Arena, φιλέ.
0: Πουθενά, μόνο τη έντρα. Και στο Κατράκιο. Κατράκιο έχει ανοίξει προπόληση και έχουν φύγει ήδη 2.000 εισιτήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Είδες που πάω, αλλά για άλλο λόγο. Καλημέρα από Σύρο. Εντάξει. Σου βγει, σε λατρεύω. Έρχομαι στις παραστάσεις σου. Αλλά πάρε τις υψωμένες γλωθιές του Αταμάν.
2: Εμένα,
1: δηλαδή.
0: Όχι, έχει συνέχεια. Και βάλτε στον. Που μου κάνει όλη τη χρονιά 8. Ωραία. Αυτά.
1: Ναι, σωστά. Πρέπει να βλέπουμε και λίγο τα πράγματα από τη θετική του πλευρά και λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Η ελληνική αστυνομία ευχαριστεί τον Παναθηναϊκό για τον αποκλεισμό του.
0: Παιδιά, κερδισμένο. Είναι ο Χρυσοχοίδης και ο Ολυμπιακός. Ο Χρυσοχοίδης. Δηλαδή, όχι ότι δεν μπορεί να γίνει.
1: Και στην απάστηνα πάνω γειτονιά του Αμαρουσίου.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θα ήταν ένα μεγάλο πονοκέφαλο. Η μετακίνηση οπαδών τώρα.
1: Πλάκα κάνει. Εκεί όλοι οι Αλσούπολοι, Νέα Ιωνία, καλά. Νέο Ηράκλειο, Μαρούσι.
0: Χαχανές γύρω-γύρω.
1: Εκεί όλο.
0: Πάντα είναι μια κυρία με μια τσάντα. Και κάνει, καλέ, γιατί, τι έγινε τώρα εδώ. Στην Κηφισίας, δεν έχει ιδέα γιατί έχει δακρυγόνα.
1: Για όνομα.
0: Τι έγινε, αντιεξουσιαστές. Δεν έχουν ιδέα.

0: Ο Ακύλας τραυματίστηκε, αλλά θα προλάβει με Ολυμπιακό. Θα προλάβει με Ολυμπιακό. Ναι, τραυματίστηκε γιατί είπε σε ένα πανηγυρισμό. Τραβήχτηκε ένα σμί στην πλάτη, παίρνει χάπια, υποφέρει λίγο, αλλά θα, στον τελικό θα είναι μια χαρά.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Φέρτο μου, φέρτο, έλεγε για το.
1: Νορτζέσικ, φιλνάκι, εσύ που ρωτάς, που λες Νορτζέσικ.
0: Υπάρχει καλύτερο.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο.
0: Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ναι. Και πρέπει να το δώσει.
1: Ναι, ξέρω.
0: Το ξεφοραπίν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα πήρα και η μέση μου έγιανε. Τώρα δεν ξέρω αν προωθώ εταιρείες.
1: Τι κάνουμε, ναι. Πραγματικά γιατί.
0: Ναι, ναι, βλακεία.
1: Εντάξει,
0: εντάξει τώρα να, για γρήγορη ταχύ αποκατάσταση.
1: Καλημέρα στον Αντώνη. Τσούβι, κράτα γερά από ό,τι είχαμε. Εγώ μόνο απλώς θα ήθελα να πω και να τονίσω πως οι μόδες φτιάχνουν θαμώνες και οι αξίες περαστικούς.
0: Θα κάνω ένα τέταρτο να το καταλάβω.
1: Πραγματικά. Φέρε μια τεκίλα, αλλιώς δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα
1: για
0: πες το πάλι, μπορείς.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το διαβάσεις.
1: Οι μόδες φτιάχνουν θαμώνες και οι αξίες περαστικούς.
0: Γιατί οι αξίες δεν φτιάχνουν θαμώνες και οι μόδες
1: περαστικούς. Δεν θα έπρεπε να είναι το αντίθετο.
0: Ναι. Ναι. Και έχει κάνει λάθος. Mm. Οι μόδες
1: φτιάχνουν περαστικούς.
0: Οι αξίες
1: φτιάχνουν θαμώνες και οι μόδες περαστικούς.
0: Έτσι έπρεπε να είναι.
1: Ναι. Είσαι σίγουρος, Αντώνη.
0: Αντώνη.
1: Αντώνη.
0: Για ξαναστείλ το.
1: Γιατί είσαι και Παναθηναϊκός.
0: Αντώνη, είμαστε θλιμμένοι. Οι μόδες κάνουν θαμώνες.
1: Οι
0: αξίες κάνουν θαμώνες. Δηλαδή, μία αξία σε κάνει να είσαι εκεί.
1: Να μείνεις. Να μείνεις. Ναι.
0: Η μόδα σε κάνει περαστικό. Τι γράφεις, ρε Αντώνη.
1: Ρε Αντώνη, είμαστε που
2: εντάξει,
1: είμαστε.
2: Εντάξει, είναι και πρωί, ρε παιδιά.
1: Είσαι
2: βρέχει
1: εγώ, αλλά είμαι
2: έξω.
1: Και εσύ.
0: Και τι βρέχει, άμα είναι στη βροχή, είναι. Τι είναι, Bollywood, θα χορέψει.
2: Μπορεί να είναι στην κίνηση ο άνθρωπος. Ναι. Παρμένος.
0: Ναι.
1: Να το, ναι, λέει. Συγγνώμη, λέει ανάποδα.
0: Είδες όμως.
1: Αντώνη. Είσαι εγώ, αλλά είμαι και εσύ, δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα στο Μόχλο, Σιτία, στον Μανώλη.
0: Ήθελα να είμαι στη Σιτία τώρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και να πάω σε ένα καφενείο μετά να φάω.
1: Τι θες, να
0: αυτά τσιγαριαστά και τέτοια. Βολβούς.
1: Κακή.
0: Α βολευτώ με το ψάρι απόψε, αλλά κακή.
1: Καλά,
2: μερακούλα, ωραία.
1: Καλημέρα στη Σοφία.
2: Μερακούλα, ρε, πάλι
0: ναι, ξέρω.
1: Καλημέρα στη Σοφία. Εγώ παρότι ο παδός λέει χθες την Αϊκάρα την απόλαυσα χωρίς άγχος. Πρώτη φορά ever. Φιλιά στην Ανθούσα.
2: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, δεν το είδες το παιχνίδι.
0: Ναι. Εγώ είδα και τα δύο ματς, αλλά πιο πολύ το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Mm. Μου λένε καλοί είμαστε. Είπα σε κάποιον, φίλε, δεν κερδίσαμε κόρνερ. Δεν θυμάμαι. Ντέρμπι.
1: Ναι, δεν πέρασατε σέντρα.
0: Δεν θυμάμαι ντέρμπι. Θέλω να μας το πούν οι ρεπόρτερ.
2: Στο τέρμα,
0: οι ρεπόρτερ, πέρα από την τελική. Πες να πάω να βγάλει τα σέντρα. Θυμάται κάποιος ποτέ τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον Ολυμπιακό και να μην κερδίζει ένα κόρνερ? Μπορεί να είναι ένα αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών. Σοβαρά μιλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παλιά δεν τα μετράγανε τα κόρνερ, οπότε δεν θα βρει.
0: Ωραία. Μπορεί να τα μετρήσει τα τελευταία 20 χρόνια.
2: Ναι, αυτό ναι.
0: Στατιστικά, βάλε. Στατιστικά. Θυμάται κάποιος τον Παναθηναϊκό να μην έχει κερδίσει κόρνερ? Για να καταλάβεις αν απειλήσαμε χθες.
1: Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, λες,
0: ναι,
1: γενικά.
0: Το γενικά. Παιχνίδι με Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα ντέρπι με τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ δεν το είδα καθόλου χθες.
0: Το είδα.
1: Εντάξει. Είδα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ωραίο μάτς.
0: Mm-hmm.
1: Και σκεφτόμουν πόσο πολύ αδίκησε, δεν ξέρω, η ζωή, ο ΠΑΟΚ τον εαυτό του, αν δεν είχε όλα αυτά τα προβλήματα και τους τραυματισμούς όλο αυτόν τον χρόνο. Θα μπορούσε δηλαδή να πάει πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Βέβαια στην αρχή νόμιζες ότι η ΑΕΚ καίγεται για την νίκη.
2: Για κάποιο λόγο. Ναι.
1: Μετά το ισορρόπησε αρκετά ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και να που δεν έπαιξα το 1-1 που το είπα χθες.
0: Όχι, εδώ 1-1 έδωσε.
1: Που είπα δεν θα έχει κόσμο και θα έρθει 1-1 το παιχνίδι.
0: Εγώ έλεπα δύο άσους. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός το φαβορεί για τη δεύτερη θέση. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, τώρα ναι. Τώρα, ναι. Αλλά δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Λιβαδιά, είδες τι έκανε.
1: Το είδα.
0: Τρία γκολ, καθυστερήσει.
1: Παιδιά, άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής, δεν λύγει το παιχνίδι. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
0: Δεν έβλεπα και έβλεπα 0-2. Και κάνω ένα refresh γιατί δεν μπορούσα να τα δω όλα.
1: 2-3.
0: Και βλέπω 3-2. Λέω ποιο. Ο Ναν γιατρή. Φώτση.
2: Σέλτικ, είδε τι έκανε στη Motherwell.
0: Τι, δεν είδα.
2: Πέναλτι.
1: Τι, όχι.
2: Όχι.
1: Τριπλούν.
2: 3-2 στι καθυστερήσει πήρε το παιχνίδι και τώρα υποδέχεται τη Χάρτ, νομίζω, που παίζουν για το πρωτάθλημα.
0: Και το θέλει.
1: Εμεί θέλουμε Χάρτ.
0: Η ΑΚ θέλει τη Χάρτ.
1: Εμεί θέλουμε Χάρτ, Χάρτ. Χάρτ,
2: Χάρτ, δεν θα έρθει. Θα το πάρει.
0: Χάρτ κατά ή λίγο να τα πούμε. Χάρτ κατά ή. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Και δεν πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
10: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
9: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
11: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Χαρείτε το ΑΕΚτζίδες, χαρείτε το. Αποθεωτική υποδοχή στην αποστολή ΕΨΕΣ από τον κόσμο στο Βενιζέλο.
1: Άντε πάλι.
0: Πάλι πανηγύρια.
1: Άντε πάλι έξοδα. Άντε πάλι καπνογόνα.
0: Εμείς έχουμε σταματήσει, ακούμε μάλαμα. Εσείς. Όπως αδρελό, σε άγαπα. Χαρά. Πολλές μέρες. Ρε παιδιά, εντάξει. Την Κυριακή, φιέστα.
1: Και περίμενε. Και την Κυριακή, ναι. Υπάρχει και φιέστα.
0: Φιέστα. Ναι. Και μετά. Μετά από μια εβδομάδα πάλι. Πάλι μερολογίτες.
1: Θα φύγουν, θα σκορπίσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Θα πάνε διακοπές.
2: Αυτό ο Ρώτα τη Δευτέρα.
1: Πραγματικά δεν θα σηκώνει ούτε το τηλέφωνο.
0: Τι σηκώνεσαι να. Ήρθαν οι καφέδες, σηκώνεσαι, μου κάνεις πλάκα.
2: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Θα είναι μέσα σε πάγο.
1: Θα περάσει το νερό σε ορό. Δεν θα σηκώνεται ούτε.
0: Θα είναι σε πάγο μέσα από κατάσταση.
1: Γιατί και χθες σε ένα θεωρητικά αδιάφορο παιχνίδι.
0: Αδιάφορο.
1: Εύκολο, όχι αδιάφορο, ρε παιδί μου. Γιατί ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ποτέ δεν είναι αδιάφορο.
0: Okay.
1: Δηλαδή,
2: χωρίς βαθμολογική σημασία
1: τέλος πάντων. Και έτρεχε, έκοβε και κάθετα και οριζόντια και παράλληλα. Σταμάτα.
2: Σταμάτα.
1: Σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα. Σαν Τζακ Ράσελ.
2: Δεν το βοηθάει και αυτό ο Νίκο. Βάλε το παιδάκι από τη Βουλγαρία που φέραμε εκεί δεξιά.
0: Όχι. Ρώτα.
1: Ενώ έκανε πολλές αλλαγές.
2: Ναι.
1: Και επίσης θέλω να πω,
0: ναι,
1: θέλω να κάνω τα μεροκάματα του Μπρινιόλι. Αυτό. Θέλω όλο τον χρόνο να κάθομαι και να παίζω. Έχει, ένα παιχνίδι.
0: Και το μαλλί που είχε μεγαλώσει το πήραμε με φακές.
1: Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Ναι, καλά, μια χαρά.
1: Για τα παιχνίδια που δεν έχει παίξει φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ.
0: Στον Παναθηναϊκό να δεις. Στον Παναθηναϊκό, ειδικά το τελευταίο τετράμινο πριν φύγει, ο Μπρινιόλι. Αν θυμάται κάποιος το International Superstar Soccer Pro, όταν έμπαινε σε Ελλάδα, που είχε ο Νικοροπίδης 77 position,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που έμπαινε γκολ και συνέχισε να πηγαίνει πλάι-πλάι. Τα γραφικά. Είχε μπει γκολ και συνέχιζε να πηγαίνει πλάι-πλάι. Ειδικά αυτό το μάτσο με τον Ατρόμητο που λέει: νόμιζα ότι το τέρμα ήταν το μικρό δίπλα που φυλάγαμε. Έφυγα. Δεν είχα ξανά δει τερματοφύλακα να λέει: εγώ δεν παίζω άλλο. Γιατί κλωτσά την μπάλα μία με το πόδι. Έφυγα από το τέρμα. Δεν παίζω άλλο. Όταν τον πήρατε, λέω:
1: οχ. Κι όμως. Έπαιξε Μπρινιόλι χθες, έπαιξε Βίντα.
2: Εντάξει.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ορλάντο Μπλουμ ήταν ο Βίντα.
1: Λέγκολα. Γενικά έκανε αρκετές αλλαγές. Ναι. Όχι, ο Ρώτα θα παίξει.
2: Ρώτα θα παίξει.
1: Την τριχιά θα την πάρει.
0: Αλλά Γεωργίε, βρε άσπλαχνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι. Δεν είναι τίποτα παιδικό.
0: Όταν πάρετε πρωτάθλημα πάλι, εσείς θα μας πάσετε τα μπιπ κανένα δίμηνο.
1: Καλά, λογικό. Πλάκα, όλο το χρόνο. Όλο την υπόλοιπη χρονιά.
0: Θέλω να γράψω λογικό ένα άρθρο. Πώς ήταν ο κόσμος στην Ελλάδα το 10. Πότε το πήραμε. Το 10. Το 10 δεν το πήραμε.
2: Το 10.
1: Ναι. Το 10,
2: Το μακρινό.
0: Άξινος.
2: Κρίση.
0: Άξινος.
1: Δεν είχαμε διέρευση, φίλε, το 10. Δεν ήξερα πώς είναι η ζωή.
0: Ναι. Όχι, ήξερες. Λοιπόν, το 10. Το 10, ρε φίλε. Ήμουνα 29 χρονών. 28 στα 29.
1: 50 ήμουν το 10.
0: Έλα ρε ψέμα. Το 10 έπινε ένα μπουκάλι μπιφίτερ με το μάκι του Σολδάτου.
1: Καλά, μην το συζητάμε. Το Colonnes Club. Δεν είναι. Όχι, και πως ήσουν την επόμενη μέρα είναι το θέμα, όχι τι έπινε.
0: Το 2010.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Και την επόμενη μέρα
0: όταν
1: τα
0: έχει πάει μπουρνάζι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με το
1: ναι,
0: φίλο
1: ναι,
0: μου το Χρόνι, μπήρα δίλητρη και μετά Colonnes και μετά SMS Club στο Μουστάκια. Αυτή ήταν η ζωή μου. Πω, κοτοπουλάδες πίσω.
1: Πολλά από τα παιδιά που δουλεύουν σήμερα στον Big Win Sport FM δεν ήταν νηπιαγωγείο το 10.
0: Ναι.
1: Πρώτη Δημοτικού, Δευτέρα.
0: Η Σοφία Θεοδωράκη το 10 ήταν 6 χρονών.
2: Ναι.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό που είπα.
1: Ναι, 6 χρονών. Δεν σου λέω νηπιαγωγείο.
2: Νιώθω γέρος κάθε μέρα, μην στραχωριέσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχω καθρέφτη σπίτι.
0: Το 10 ο Ταμπάκος έλεγε σε κάποιον μη φυγείς, θα παρκάρω.
2: Το 10 στη Δαβάκη.
1: Το 10 έβρισκες να παρκάρεις.
2: Πού? Στην Καλυθέα.
1: Στην Καλυθέα.
0: Το 10 ήμουν στον Σέντρα FM.
2: Τι πιο εύκολα στην Καλυθέα, ρε Ταμπάκο.
1: Στον Αρένα FM.
2: Αποθώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έχει ολόκληρο τέτοιο ρε φίλε δίπλα.
1: Το 10 έφευγα από την αέρα και πήγαινα στον Αρένα FM.
0: Τα κονόμησε. Τσούβι Βαλέρθε Ολυμπιακό με ποιον θα σε τελικό. Πήγαινε ρε φίλε τελικό. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου. Το έχω δηλώσει και ονοώ νοητό. Εντάξει. Έχω περάσει. Εγώ με Γιαννούλη Λαρετζάκη στα ανοιχτά, στα ΕΑΚ, στον Παρουτάδικο. Απογεύματα. Μιλάμε κάμια 150 απογεύματα, Μαρία.
2: Νόμιζα
0: με τον Γιαννούλη.
2: Είχε φαΐ στην αρχή.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ερχόντουσαν για την ατομική. 150 φορές. Όχι, δεν είναι λίγες. Ακριβώς μιλάω. Κάθε μέρα. Ο Κόμπρας. Τώρα αυτό με την Κόμπρα δεν ξέρω πώς το έχει κάνει ποτέ. Στα ΕΑΚ. Με χατζισμάλι κιόλας για όποιους ξέρουν.
1: Αδερφέ, εντάξει, το έγραψες στο δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Σε γάβρους το λένε. Σε γάβρους νοικιάστηκε. Έτσι είναι το τραγούδι τους.
1: Ναι,
0: okay. Οι ίδιοι το λένε. Να περάσει, δεν βρίζω.
1: Ναι. Φτάνει. Το έστειλες 58 φορές.
0: Εντάξει, μπορεί να κόλλησε.
1: Πάντα κολλάει αυτό με το
2: μήνυμα. Τα κεφαλαία πάντα κολλάνε.
1: Το 10 ο Παναθηναϊκός και τα ίδια πρωταθλήματα με τώρα.
0: Ντροπή σου, ρε.
1: Ντροπή σου,
0: ρε. Όχι, γι' αυτό να κροατεί. Ντροπή σου, ρε, φίλε. Ντροπή. Εύχομαι ένα σπυρί εκεί που σε ενοχλεί τώρα αυτή τη στιγμή. Oh. Ένα μικρό σπυρί με πύρον. Oh. Έρχεται άλλο ή έχουμε κάποιο. 20.000 Ολυμπιακοί στο ΑΚΑ.
1: Μαρία, λέει, θα έχει. Και εμένα του μου το λέει.
0: Η Μαρία τι φταίει.
1: Εγώ, πότε είναι το Final Four.
2: 22-24.
1: Το άλλο Σαββατοκυριακό.
0: Ναι. Όχι αυτό, το άλλο, ναι.
1: Και ανάμεσα όχι αυτό, ναι, εννοείται
0: το άλλο, το άλλο.
1: 22, αυτό έχει Eurovision, δεν γίνεται, όλο μεγάλη διοργανώσεις.
0: Και Iron Maiden ανάμεσα.
1: Ωραία, 22, εδώ θα είναι. Πάμε ο ΑΚΑ.
0: Να πάτε,
2: θα έρθει η χείρα.
0: Πικέτο. Το 10 ήμουν στρατό, ωραίο.
1: Ωραία, το 10 τα είχαμε ένα μωρό, λέει κάποιος. Ωραίο. Πόπο, είχαμε τέβε το 10.
0: Πόπο, μπλοκάκι ήμουνα. Ήμουνα μπλοκάκης.
1: Κι εγώ.
0: Καλημέρα, μάγκες. Τσούβι, καταρχάς, πάρα μια σόδα να χωνέψεις την μπιπ. Και δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το Final Four στην Αθήνα. Θέλει και την πληροφορία. Όχι, ρε φίλε, γιατί να μην γίνει το Final Four εδώ.
2: Τι έχει πει, 10 μέρες πριν θα αλλάξει η έδρα.
1: Αλλάζουμε, αλλάζω και λέω.
2: 10 μέρες πριν το τελικό. Όχι του εμιλητικού. Αντώνη, εσύ.
1: Ο Κώστας.
3: Για σου δεν σου μπάκι, είσαι το μπάκι. Δεν μπορούσες να βάλεις εσύ στο μοτέρο.
2: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας λέει πίκρα μεγάλη, αλλά ακόμα μεγαλύτερη για την ακίνητη, ακούνητη, ακίνητη κοιλιά μου μετά από 3 εβδομάδες διατροφής. Τίποτα.
2: Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς.
1: Καλά, τελείω.
0: Νωρίς, ρε φίλε, πεθάνει στην πείνα 21 μέρες.
1: 3 εβδομάδες. Κάτι έπρεπε
0: κάτι
1: να κουνηθεί.
2: Κοιλιά, φεύγει
1: πιο δύσκολα. Τα υγρά να έχουν φύγει.
2: Φεύγει πιο δύσκολα από όλα, παιδιά.
1: Κουνήσου και λίγο, όμως, κουνιέσαι καθόλου.
0: Και τώρα που μου το λέτε.
2: Μπορεί να είναι υπέρβαρος, εσύ, και να μην κάνει να κουνηθεί ακόμα.
1: Καλά, να κάνει περπάτημα, ρε παιδί. Δεν του είπαμε να κάνει.
2: Γιατί μετά μέσα, γόνατα, πόδια, ιστορίες.
1: Καλημέρα στο Λέπουρα. Να στείλουμε μια καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Λέπουρα! Το 10 μιλούσε ακόμα με MSN, λέει κάποιος.
1: Πολύ λίγο το χρησιμοποίησα το MSN. Πολύ λίγο.
0: Εγώ είχα Facebook από τους πρώτους.
1: Ψόπαρε, φίλε.
0: Ναι, μου ήρθε ο Jobs, αυτός που
1: λέει
0: πάρτο. Όχι! Δεν ξεχνάω εγώ. Δεν θα πω αρχισυντάκτες και δημοσιογράφους που έβαζα τώρα live στον τάδε σταθμό και μου λέγανε σιγάρε, τι το βάζεις αυτό. Ότι είσαι live, να σε δούνε οι άλλοι μέσα. Και μετά μου λέγανε, έχει δίκιο. Ναι, μα δεν είχα άλλο τρόπο να προμοτάρω τον εαυτό μου. Μόνος μου με ένα Facebook. Τσάκα τη Ζακού.
1: Έχει Eurovision, λέω ότι το Σάββατο, παιδιά. Την Κυριακή ξέρω τι έχει. Ξέρω τι έχει.
0: Θα είσαι μέσα.
1: Φιέστα,
0: θα είσαι στη φιέστα.
1: Θα είμαι στη φιέστα.

0: Ο Μάκης λέει, ο πλέον ωφελούμενος λέει από το χθεσινό αποκλεισμό είναι ο Αλέξανδρος, γιατί είναι σίγουρος ότι θα είχε γήπεδο να παίξει Σεπτέμβριο. Ενώ αν ήταν και οι δύο ομάδες δεν, ναι, δεν θα ήταν και πολύ βέβαιο. Και δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι η προπόληση ξεκινάει αφού αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Το σιγούρεψε. Άρα οι Παναθηναϊκοί θα πουλήσουν και τα εισιτήρια των Maiden.
1: Ναι, ναι, ναι, τα πουλάμε. Λοιπόν, αν ψάχνετε όμως ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, το νέο Car of the Year 2026 παρακαλώ, 12,3 ίντσες με τις διπλές οθόνες, άνετη χώρη, όλα αυτά σε τιμή, προσέξτε, 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα παίζει σε άλλο πλανήτη. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις. Build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είχα εγώ έπαρση στο 02 εδώ και κοροϊδεύω.
0: Καλά, εντάξει, άστο.
1: Ποτέ. Κοροϊδεύεις. Ποτέ δεν έχω κοροϊδέψει. Εγώ έπαιξα ένα άντερ χτες και ηρέμησα. Έπαιξα και μια άντεριά. Τι 174 πόντι. Τι 174 πόντι. Μιλάμε τώρα για κάθε φάση και μπουνιά. Μια χαρά είμαστε. Μόλις έληξε η πρώτη περίοδο. Ταμείο είμαι. Δεν ξέρω αν είμαι Final Four. Αλλά ταμείο. Και για τους φίλους που ρωτάνε, εγώ λατρεύω γιαουρτλού από Σελίμ όμως. Από Σελίμ.
0: Η καλύτερη γιαουρτλού
1: του Σελίμ.
0: Εύε.
1: Σελίμ αρέθινα. Δεν θέλω να μένω με άλλους. Υπάρχει.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Καζολκής για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που έμεινε εκτός του Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο θα διεξαχθεί στο T-Centers 22 και 24 Μαΐου. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 81-64 στη Ρότζερ Ένα από τη Βαλένθια, η οποία έκανε το 3-2 στη σειρά και θα συμπληρώσει το καρέ. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9, οι δύο ημιτελικοί. Πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε όμως να γυρίζουμε το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω social media μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Για διαφορετικά κριτήρια αντιμετώπισης από τους διαιτητές έκανε λόγο Αργίνα Ταμάν. Αν είναι η ίδια και στο Final Four, η Βαλένθια θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα, τόνισε. Ήμασταν απροετοίμαστοι, δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό δεν ταιριάζει όταν φορά στη φανέλα του Παναθηναϊκού, τα λόγια του Λεσόρ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Γεωργίος Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική των play-off στη Στοίχημαν Super League και πήρε προβάδισμα 2 βαθμών για τη δεύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ που ήρθε 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Επίσης για την 5η στροφή των θέσεων 5-8, Βόλος Ρέρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε 117-76 τον Κολοσσό στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 σειρά των play-off στη Στοίχημαν GBL. Στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση στα ημιτελικά. Το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη Ρόδο. Εκτός δωδεκάδας των Ερυθρολεύκων έμεινε ο Βεζένκοφ με σφίξιμο στο δεξιπόδι, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Έχουμε τεράστιο κίνητρο για το Final Four και περισσότερη δίψη από τον πιο φανατικό οπαδό της ομάδας, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Την νίκη αλλά όχι την εμφάνιση του Ολυμπιακού κοντά στον Παναθηναϊκό κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Βάσει των ευκαιριών μας δεν σκοράραμε όσο έπρεπε. Πρέπει να καθαρίζουμε νωρίτερα τα μάτς και να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο ΕΣΕ. Την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανταγωνιστικός απέναντι σε όλους τους αντιπάλους του στα play-off εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε τους παίκτες καλύτερα και γνωρίζουμε τι χρειάζεται η ομάδα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι την επόμενη σεζόν, τόνισε. Ικανοποιημένος από την εικόνα της ΑΕΚ στην Τούμπα εμφανίστηκε ο Μαρκό Νικολίτς. Είμαστε πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, τόνισε ο Ζέρβος τεχνικός. Με χτύπημα στα πλευρά αποχώρησε στο ημίχρονο ο Βάργκας, σε επέμβαση στο μηνίσκο θα υποβληθεί σήμερα ο Γκατσίνοβιτς. Πικρή γεύση άφησε στον προπονητή του ΠΑΟ Κρασμάν Λουτσέσκου το αποτέλεσμα με την ΑΕΚ. Δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας, κρατάμε μόνο την αντίδραση, δήλωσε. Καμία ανησυχία για Κένι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League πόλου ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 17-16 στα πέναλτι εκτός έδρας στην Πρέσια για την 5η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης και εξασφάλισαν το τελευταίο εισιτήριο μετά της Μπαρτσελονέτα, Φερεντσβάρος και Προρέκο. Η εθνική ομάδα handball ανδρών νίκησε 29-27 την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο παιχνίδι για τα play-offs με φόντο την πρόκριση στη τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Κυριακή στο Ρότερνταμ. Νταμπλούχος Ιταλίας μετά από 16 χρόνια στέφθηκε η Ίντερ που νίκησε 2-0 τη Λάτσιο στο Ολύμπικο και κατέκτησε το 10ο κύπελο στην ιστορία της. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Γαλλία σφράγισε και μαθηματικά η Παρίσι Σεν-Ζερμέν που επικράτησε 2-0 της Λαν σε εξαναβολή σε αναμέτρηση και βρίσκεται στο συν 9 μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Η Manchester City νίκησε 3-0 την Crystal Palace σε εξαναβολή μάτσα για την 31η αγωνιστική της Premier League και μείωσε στους 2 βαθμούς την απόσταση από την πρωτοπόρο Arsenal 2 στροφές πριν το τέλος. Για την 36η στροφή της La Liga, Alavés Barcelona 1-0, Villarreal Sevilla 2-3, Espanyol Bilbao 2-0 και Getafe Mallorca 3-1. Για τα play-off του NBA, οι Cavaliers επικράτησαν 117-113 εκτός έδρας των Pistons, έκαναν το 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς, εκεί όπου ήδη περιμένουν οι Knicks. Επόμενη ενημέρωση από το bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
2: B
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
14: If you're all in, we're all in.
13: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μη μου λέτε για τις μπόρες που έρχονται, γιατί διαβάζω εδώ πέρα. Καταιγιδοφόρα νέφη πάνω από τη χώρα. Θα χτυπήσουν νέφη, μπόρες και χαλάζι σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όποτε παίζω μουσική, βρέχει.
0: Βρέχει.
1: Πάω Χαλκίδα σήμερα και βρέχει.
0: Και χαλάζει το τριήμερο. Mm-hmm. Βγήκε τώρα ένα έκτακτο τον Γκλέαρ Χωμάρου Ισάκη. Κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα και θα κινηθούν και Αθήνα και Πελοπόννησο και μετά πάνε προς τα κάτω. Τα γνωστά. Έξι. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος στο ξεκίνημα. Προς μεσημέρι θα πάμε για πολύ μεγάλες καταιγίδες, αλλά μεμονωμένες. Δηλαδή, μπορείς αλλιώς να έχει καταιγίδα και στη Φιλαδέλφια να πίνεις καφέ.
2: Εντάξει.
0: Αυτό εννοεί.
2: Ο καθένας τον καιρό του, έτσι. Ναι, τον κακό του τον καιρό.
0: Το δικό του.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος, από εδώ.
3: Του Σαμπάκη!
0: Και συνεχίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Σωτήρη
0: Σωτήρη.
2: Καλημέρα και στον Γιώργο από Κρακοβία. Μετά από πολύ καιρό βρήκα, λέει, πώς να σας στείλω μήνυμα. Ευχαριστώ που φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί, ειδικά σήμερα. Πες μας τι ομάδα είσαι, χωρίς να μας πεις τι ομάδα είσαι.
1: Ναι, Αρτάκη, Νίκος Παπάγλου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πίση κόσμος. Έχει γίνει στάρ ο Παπάγλου. Δεν είναι ένας απλός επιχειρηματίας πια. Έτσι, κάνει και σεμινάρια υποκριτικής, με να το ξέρεις αυτό.
1: Και ετοιμάζει και παραστασούλα.
0: Και την παραστασούλα του. Και θα πάμε.
1: Η παραστασάρα.
0: Ναι. Πάμε σιγά-σιγά του Λάστα η παραστασάρα. Πάμε λαου-λαου. Και θα τα φτιάξουμε. Καλημέρα σε όλους σας. Συχτηρίσαμε, τσαντιστήκαμε, λέει κάποιος, αλλά οι αφορισμοί και η απαξίωση δεν οφείλει και χρειάζεται σοβαρότητα.
2: Σωστό.
0: Διέπει την πασχετική ομάδα και ένα υγιές πέρασμα για την επόμενη μέρα. Δίχως πολλά λόγια πλέον, κυρία Ζαφυράτου.
2: Αυτό είναι για τον μπασκετικό ή για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Για όλα. Αυτό κάνει για όλο τον Παναθηναϊκό. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Στα άλλα παίρνουμε τρόπαια. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το λένε, δεν το λένε τα άστρα και τα ζώδια.
2: Βεβαίως.
0: Το λέει η ίδια ιστορία δηλαδή. Για κάποιον κάθε Παναθηναϊκού.
2: Δεν είχα δει τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, γιατί βλέπω ένα μήνυμα που έχει
0: έρθει. Δεν το είδα.
2: Έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει: παιδιά, δεν αντέχω άλλο τις δηλώσεις του Μπενίτεθ. Συνεχίζεται το μαρτύριο της αγώνας με τις γραφικές δηλώσεις. Λοιπόν, ο Μπενίτεθ είπε: και σήμερα και σε όλα τα μάτς ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στις αντίπαλες ομάδες. Περίμενε, να δεις τι σου έχω για μετά.
0: Γιατί πατέρα με πήγε στο Παναθηναϊκό Σχόβεντ το 1987.
2: Πλέον γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τους ποδοσφαιριστές που έχουμε, όπως και το πρωτάθλημα.
1: Συνέχισε.
2: Ξέρουμε το στόχο που διαχειρίζονται τα παιχνίδια καλύτερα. Ξέρουμε τον τρόπο που διαχειρίζονται τα παιχνίδια καλύτερα πια. Οπότε έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι την επόμενη σεζόν. Μπαίνοντας στα play-off, γνωρίζαμε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα αφού ξεκινήσαμε από το μείον 11. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα και σε όλα τα μάτς ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στις αντίπαλες ομάδες. Σήμερα δεν είχαμε κάποια τελική στο στόχο, αλλά είχαμε 4-5
0: πολύ. Αλλά ήρθαμε. Ναι.
2: Αλλά βρήκαμε να παρκάρουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά είχαμε 4-5 πολύ καλές αντιπιθέσεις που ήταν πολύ απλό να βγάλουμε μια τελική με καλές προϋποθέσεις και δεν το καταφέραμε. Τι να κάνουμε. Σιγά σιγά. Αγάλι.
1: Σουκου σουκου.
2: Κουτσου κουτσου. Ναι. Σουκου τσουκου. Κουτσου κουτσου. Λοιπόν, σκεπτόμενοι το μέλλον, όπως είπα και πριν, ξέρουμε τους παίκτες καλύτερα, γνωρίζουμε τι χρειάζεται η ομάδα. Έχουμε παίξει με διάφορους σχηματισμούς. Γνωρίζουμε πολύ καλύτερα πλέον τι χρειάζεται. Από αυτή την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, είμαι 100% βέβαιος ότι του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα.
1: Σε μια άλλη ομάδα.
0: Η κοπή της πίτας της εταιρείας, λοιπόν. Θα πιάσουμε τους στόχους. Έχουμε δύο ταξίδια, Αγκίστρι και Μαυρομάτι Θιβών. Μάλιστα. Κάνεις, λέει, και σεμινάρια υποκριτικής εγώ.
2: Δεν θα έπρεπε.
1: Για τον Παπάγλου, είπες.
0: Δεν πήγε χαμένο το ταλέντο του Παπατζή τελικά. Όλος θέλει να με βρίσκει και ψάχνει τρόπο.
2: Εντάξει, πες καλημέρα.
0: Δεν έχω πάει εγώ σε μάθημα.
1: Όλα την είπε για το τέτοιο, ρε φίλε. Για το
0: κάνω σεμινάριο.
2: Για το δελτίο. Ωραίο.
1: Τα λεπτά.
2: Να μην ωραίο σύντομο δελτίο. Τα λεπτά.
0: Ναι.
2: Ρε, άμα. Να σου πω κάτι. Άμα είσαι σκοτεινιασμένο μέσα σου. Δεν σε πειράζει και που αναπνέουν οι άλλοι.
0: Το 88 ήταν το Παναθηναϊκό Σχόβεντ. Εντάξει. Γαβράκο. Ναι, το πέτυχε.
2: Γαβράκο.
0: Εκεί. Λοιπόν. Αυτό ήταν το πρώτο μου μάτς ever. Οπότε μπήκε τον πόλι.
2: Τα λοιπόν.
0: Που να ξέρα.
1: Που να ξέρα
0: τι θα έκανε
2: μετά. Θε να μείνει ο Μπενίτες στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, έχω πει.
2: Δεν προλάβα να βάλω ερωτηματικό.
0: Κοροϊδεύουμε. Βγήκα στο Ατλέτικο με τον Τζόχο και είμαι στο 9% ήμουνα τότε που έλεγα ότι δεν έχει καμία βελτίωση ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω του είπα του Τζόχου το 9% σήμερα, θυμίσου το αργότερα, αν το ξανακάνουμε, πόσο θα αυξάνεται. Εντάξει, το έχω πει εντελώς αφιλτράριστα αυτό. Δεν θέλω να πουλάω PR, ξέρεις, να δούμε.
2: Ναι,
0: και
2: ναι,
0: δεν
2: ναι,
0: έχει
2: ναι,
0: κάνει
2: ναι, να στολίσεις τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν θέλω να στολίσω κάτι με την έννοια ότι δεν βλέπω κάποια βελτίωση σε κάτι. Δηλαδή, ναι, μπορείς να πας καλύτερα όταν φύγει το άγχος και δεν έχει στόχο. Μια ζωή ο Παναθηναϊκός, όταν δεν είχε στόχο στα play-off, έπαιζε μπαλάρα, σου λέει εντάξει, είμαι 15 βαθμούς πίσω, κάνω και δύο κηδείες και βγαίνουν και δύο γκολ μπροστά. Όταν δεν έχεις το άγχος, παίζεις καλύτερα. Το θέμα είναι τι κάνει μια ομάδα όταν,
2: όταν
0: πρέπει,
2: έχει το βάρος.
0: Όταν έχει το βάρος και πώς διαχειρίζεται τα συναισθήματα.
2: Γιατί...
0: Δηλαδή, τι πιάνει η βελτίωση, τι παίζουμε, τι παίζουμε. Παίζουμε άμυνα και παίζουμε στην αντεπίθεση, παίζουμε κατοχή, παίζουμε πίεση ψηλά, παίζουμε passing game. Τι παίζουμε, να μου πει κάποιος. Να μου πει κάποιος. Εμείς παίζουμε αυτό.
2: Μα λέει, αυτό είπα ακριβώς ότι είχαμε ένα σχήμα και μετά τα αλλάξαμε και μετά κάναμε αυτό. Αλλά τώρα
0: σχήμα, το σχήμα μπορεί να γίνει 4-3-3, 4-2-3-1. Τι παίζει η ομάδα, δηλαδή. Πάει μπάλα εκεί, παίζουμε αλληλοκάλυψη. Παίζουμε πίεση ψηλά 20 λεπτά, δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο και μετά κάνουμε τις κατάλληλες αλλαγές για να φύγουμε στην αντεπίθεση. Παίζουμε passing game να έχουμε την κατοχή. Τι κάνουμε, τι κάνουμε. Να μου πει ένας. Εμείς κάνουμε αυτό. Παίζουμε άμυνα. Να παίξουμε άμυνα, ναι. Δηλαδή να δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο, να κλείνουμε τους χώρους μας. Ναι, να πω ότι εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτό το σχέδιο. Μπορεί κάποιος να μου πει τι παίζουμε. Ένας Χριστιανός και λαδωμένος, που έλεγε η γιαγιά μου.
2: Κοίταξε, εγώ είδα τον Παναθηναϊκό στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Ήταν όντως ανταγωνιστικός. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι ήμουν ανταγωνιστικός. Και τι έχω πάρει. Έχω πάρει μία ισοπαλία.
1: Έχω βάλει ένα γκολ.
2: Έχω πάρει μία ισοπαλία και δύο ήττες. Δεν μπορείς να δεν
0: έχω βάλει ένα γκολ στα play-off.
2: Ότι δεν είχαμε καμία τελική στο στόχο, αλλά είχαμε 4-5 καλές αντεπιθέσεις που δεν έγιναν κάτι.
0: Να δηλαδή, το πω στους φίλους τους αλυσίδες που κράξαν τον Τετέι. Παιδιά, έτσι πανηγύρισε ο Τετέι, γιατί έχουμε βάλει μόνο αυτό το γκολ.
2: Αυτό το γκολ. Και ήταν το πρώτο γκολ που έφαγε η ΑΕΚ στα play-off. Ναι, έτσι, σε παρακαλώ πάρα.
0: Δηλαδή, ναι, μέχρι και το χτεσινό. Θέλω να πω ότι
2: ναι,
0: δεν έχουμε. Δεν έχω, τι παίζουμε, μίστερ. Δηλαδή, τι παίζουμε. Δηλαδή, λέμε, θα κάνουμε αυτό. Θα υπηρετήσουμε αυτό το πλάνο. Ποιο είναι αυτό το πλάνο. Ποιο είναι το project, εγώ έχω αλλεργία στη λέξη project. Να δούμε το project. Αυτή είναι η συνεργάτης μου, θα σας φέρω και κάποιες μεταγραφές. Ο Νίκολιτς δηλαδή ήρθε και αμέσως κατάλαβε ότι θέλει να παίξει αυτό και το διόρθωσε, διόρθωσε πράγματα, δεν είναι μονικός. Αυτά.
2: Εντάξει, ζαφυρά του το χάρηκες που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, έστειλε στον Τζουβ με τη λήξη του match emoji με λιτζάνα.
0: Όχι, αλλά είδα του Χόλμς, του Ρισόν Χόλμς που έβαλε γέλια.
2: Όχι, εγώ του στείλα ένα-ένα ρε, γιατί δεν το έπαιξα.
0: Αυτό μου στείλα. Για το πάω κάτι.
2: Ένα-ένα ρε, γιατί δεν το έπαιξα.
0: Ναι. Άντε, διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο. Και το...
7: ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master

0: χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια. Θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είναι επίσημο. Mm-hmm. 19 Ιουλίου δεν είναι ο τελικός. 19.
1: Για το Μουντιάλ.
2: Παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι, ναι, ναι. 19. Πάμε. Κυριακή. 19 Ιουλίου είναι. 19. Mm-hmm. 19 του Ιούλη, λοιπόν. Ναι. Στον τελικό μπορεί να μην ξέρουμε ποιες ομάδες θα είναι οι αντίπαλες για το mm-hmm. μεγάλο τρόπαιο. Ξέρουμε όμως ότι στο ημιχρόνιο θα έχουμε Τερλέγκας και Λιόλιου θα τραγουδήσουν.
1: Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ναι, ναι, πώς τα λένε αυτά που ένας παίζει τα τραγούδια του άλλου. Δεν υπάρχει
1: ανταλλαγή,
2: swinging.
1: Όχι. Δεν υπάρχει ορολογία.
0: Θα έπρεπε να βρεθεί. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: exchange medley.
0: Σε περίπτωση που δεν μπορέσει ο Βασίλαρος,
1: ο Καράς. Εντάξει, ναι. Ο Τερλέγκας.
0: Ο Τερλέγκας και η Λιόλιου θα είναι η Σακύρα και η Μαντόνα.
1: Προτιμώ την Κατερίνα.
0: Καλά, κι εγώ. Λοιπόν.
2: Για καλημέρα είναι.
0: Το show θα γίνει υπό την επιμέλεια και την οργάνωση του Chris Martin. Ποιος είναι ο Chris Martin?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Άντε πάλι. Την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Ο τραγουδιστής των Coldplay.
1: Πάλι δεν θυμάμαι ποιος είναι. Τη μούρη του ποτέ.
0: Ωστόσο, λέει, αυτό που προβληματίζει κυρίως τις ομάδες είναι η διάρκεια που θα έχει αυτό το πρωτοποριακό show.
1: Μισή ωρίτσα μου.
0: Τι μισή ώρα το ημίχρονο διαρκεί 15 λεπτά.
1: Άντε, cooling break. Κάτσε ρε μισή ώρα να δούμε Σακύρα με Μαντόνα να φασωθούν εμείς.
0: Λοιπόν, και θα πρέπει λοιπόν οι ομάδες, ξέρεις, να ξανακάνουν ζέσταμα αυτό.
1: Να ζεσταθούν από Σακύρα και Μαντόνα. Υποψιάζομαι ότι θα φασωθούν. Το πορκέ πικέ.
0: Δεν το είχαν ξανακάνει αυτό. Όχι, το είχε κάνει με την. Πώς τη λένε? Με την Britney Spears η Μαντόνα.
1: Μαντόνα Britney Spears. Και χτες ο Πασκάλ, ποιος είναι το sex symbol, ο Πασκάλ,

0: ποιος.
1: Ο Πέδρο Πασκάλ.
0: Ο Πέδρο Πασκάλ που φασώθηκε live με τον παρουσιαστή τον, στο Saturday Live, αντίστοιχη εκπομπή με τον Goldberg.
1: Φιλήθηκαν εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Φιλήθηκαν. Φιλήθηκαν έντονα.
1: Έντονα.
0: Ναι, για ώρα. Εντάξει.
1: Πόση ώρα.
0: 10 δευτερόλεπτα. Παθαίνει λοιμόδιμο ο πυρήνα. Αν έχει τσίχλο, άλλο την παίρνει. Γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα Κυριακή είναι ο τελικό του Μουντιάλ. Μάλιστα.
1: Εντάξει, μωρέ και εσύ.
0: Αλλάζουν αυτά, βρε παιδιά. Αλλάζουν. Εδώ είναι 7 η ώρα τελικό τη Champions League. Αλλάζουν
1: έτσι
0: τα πράγματα.
1: Λέγαμε για αυτό, έτσι λέγαμε.
0: Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Λοιπόν.
0: Ζητεί τη διοκτή τη ταβέρνα να κάνει τα ρεπό Αταμάρ και Μπενίτεθ. Εκείνου ούτε καν. Μάλιστα.

0: Δεν άκουσα από την αρχή και ακούει αλλιώτε λέγα Μαντόνα και λέω σε άλλο επίπεδο πρόεδρο την Κυριακή. Νόμιζα ότι του παίρνει ο Ηλιόπουλο. Αλλά να λέει ο Τρελέγκας.
1: Περιμένετε. Ναι. Δεν ξέρουμε τι.
0: Να λέει ο Τρελέγκας και τραγούδια τη Μαντόνα.
1: Ναι.
0: You are frozen where your heart's not open. Oh, if I could melt your heart. Τέλειο. You'd never be apart. Τέλειο θα ήταν.
1: Λοιπόν, τέλειο. Καλημέρα ρε παιδιά. Λέει, στην Ελλάδα των 800 ευρώ βασικού μισθού γίνεται χαμός και διαπραγμάτευση εισιτηρίων Final Four σε 1500 και 2000.
0: Αδιανόητο.
2: Προφανώς δεν είναι.
1: Παιδιά, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
0: Θέλω να πω κάτι στο φίλο.
1: Αφορά...
0: Ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα με πάρα πολλά λεφτά. Και είναι αρκετοί.
1: Και δεν είναι αυτοί που ζουν.
0: Είναι. Υπάρχουν δύο ταχύτητε. Υπάρχουν δύο ταχύτητε. Δεν είναι.
1: Υπάρχουν χρήματα που κυκλοφορούν σε άλλα χρώματα.
2: Το φτιάξατε.
1: Λίγο πιο σκούρα.
2: Μπράβο.
0: Όσο αυξάνεται η πρώτη ταχύτητα, θα ξαναβγω. Ρούφα.
2: Εννοείται.
1: Μαρία τελικά δεν θα πάω.
0: Γκόγκο.
1: Όχι, Λειψία δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας Λειψία.
1: Λειψούς μπορεί.

0: Σου λέει αρχηγέ τη γειτονιά μα στο Πολυμάρκετ, υπάρχει ήδη επιλογή πονταρίσματο να φας οθούν μαντώνα και σκύρα.
1: Αλήθεια λε.
2: Σιγά μου, ρε, την έκπληξη, ναι.
1: Έτσι το είπα, δεν είχα δει στα Πολυμάρκετ.
2: Έχει ξεπεραστεί αυτό τώρα.
1: Και τι θα κάνουν.
2: Όχι, αυτό λέω, δεν είναι έκπληξη, αυτό λέω. Δεν
1: ναι, για να μας εκπλήξουν, τι πρέπει να κάνουν.
2: Θα τραγουδήσουν, ναι, ξέρω εγώ.
1: Καλά, αυτό θα είναι έκπληξη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβια στα όλα και ένα ξηρόμερο να δούμε Final Four. Με φρυγαδέλια, κοντοσούβλη και χτυπητή. Να πιούμε και τα τσιπουράκια μας και να πάρει υλικό για το Σεπτέμβριο στο ΑΚΑ.
1: Αυτή είναι η μέρα μου στο χωριό, ρε φίλε. Στάθη. Όταν ακούω το α τα όλα και έλα τη ζητά.
0: Χτυπά το μικρό.
1: Δύσκολα, περνά. Γεια σα, Ρένα, τάσε το δωρή. Την κούμπα θα τη σηκώσει ο Χριστιανό και θα τραγουδάει πολύ αρρώστια. Και όπω θα παίρνω τι τροφέ. Σι αν θέλει, κοίταζε με.
2: Πιστεύω, όχι, αλλά θα έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Έχουμε πολύ έχουμε καιρό. Έχουμε ομίλου, προβλέψει.
2: Ναι. Και έχουμε και box delivery app. Κερδίζει διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρει χιλιάδε προσφορέ για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου. Και γεμίζει πόντου που εξαργυρώνει σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε φορά.

0: πω. Εγώ που δεν έχω παιδιά, δεν είναι άβολο να πω. Το μωράκι σου δεν σταματά ποτέ να ανακαλύπτει τον κόσμο. Όχι, δεν λέει έτσι. Μιλάει για πάνες και βρακάκια, Μαρία.
1: Επειδή μας ακούνε πολλοί γονείς, ναι, και νεογονείς.
0: Ακριβώς. Έχουμε έκπτωση σε πάνες βρακάκι λουπιλού, Μαρία. Πάνες και βρακάκι λουπιλού. 15% έκπτωση με το Lidl Plus. Είτε βρίσκεται το παιδί στο στάδιο Junior, είτε στο Extra Large, έχει την γκάμα που θα δώσει τη σιγουριά για κάθε βήμα. Περνά το μικρό σου αγγελούδι από τα Lidl χωρίς να ξοδευτεί. Lidl γιατί αξίζει, με πάνα βρακάκι λουπιλού. Αυτό είχα όνειρο να πω. Πάμε, πολιτική ενημέρωση.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
9: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Να δω

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: επιτέλους είμαστε με την τεχνολογία, φυσικά, εννοείται. Μια αμερικανική εταιρεία ρομποτικής, η Figure, παρουσίασε ένα βίντεο στο οποίο δύο ανθρωποειδή ρομπότ στρώνουν κρεβάτια, πλένουν πιάτα.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουν δουλειές, σκουπίζουν, βεβαίως.
2: Σφουγγαρίζουν.
0: Βεβαίως.
2: Μπράβο τους.
0: Τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Συγυρίζουν το σπίτι, παιδιά, επιτέλους. Πόσο κάνει, 11 Ιουνίου έχω γενέθλια, να μου το πάρετε.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάτι. Τώρα. Εντάξει, ρε,
0: πέταμα σκουπιδιών, λέει. Τακτοποίησε αντικειμένο. Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετακίνηση επίπλων. Να μαζέψουν τα χαλιά. Τι λες τώρα, το θέλω.
1: Επειδή με άσχετο σχετικά, Μαρία, είσαι πιο εμπειρή και έχεις κάνει αυτό το κομμάτι με τα site και το τι πρέπει να ανεβάζουμε με ειδήσεις. Γιατί έχουμε κάτι σε recommendations στον Big Wins for FM. Είμαστε πολύ χαλαροί, γιατί έχουμε μια είδηση και μπάκο τόπλο με τυρί.
2: Ορίστε.
1: Μαρία.
0: Έτσι σκέτο.
1: Να το.
0: Σκέτο νετό. Χαμός και... με τις πωλήσεις που ανέφερα. Α, και μπαμ κοτόπουλο με τυρί.
1: Ναι.
0: Recommendation.
1: Ναι, μπαίνεις και λες. Διαβάζεις την
0: έννοια. Εδώ με δεν είναι, παιδιά.
1: Γεμιστό. Κεμπάμπ με τυρί που λιώνει σε κάθε μπουκιά.
0: Είναι κεμπάμπ.
1: Είναι μπαμπ. Μη πει.
0: Μη πει.
1: Ναι, ναι, κεμπάμπ.
0: Κεμπάμπ νομίζω ότι
1: λέει. Κεμπάμπ. Είναι μη πει. Κεμπάμπ. Είναι με δύο πι.
0: Ζουμερό κεμπάμπ κοτόπουλο γεμιστό. Κάνω.
1: Μπαίνω στο cookout. Μπαίνω στο cookout.
0: Κάνω cookout. Κοτόπουλο
2: έχουμε συνεργασία.
0: Έχουμε συνεργασία. Επειδή
1: δεν το είχα δει και είναι φοβερό το cookout. Εύα! Το κουκάουτ. Επίσης, μην παίρνετε τον κόκκο για ρύθμιση. Δεν έχει βγει νέα ρύθμιση. Τον τρελάναν πρωί-πρωί. Για να καταλάβεις, Μαρία, ποιο είναι το influencing, λέγεται.
0: Ναι. Ναι.
1: Recommendation. Ωραία. Ωραία. Δύσκολη μέρα να είσαι Παναθηναϊκός, ε. Αλλά λέω, λέω.
0: Α, τι έγινε. Overdose.
1: Τι έγινε. Σουβί, αλήθεια σου λέω. Θα αγοράσω το ειστήριο ως 5.000 και θα το πουλήσω 15 να βγάλω τίποτα. Είμαι άνεργος και Παναθηναϊκός. Πόσο πιο χαμηλά να πέσω. Άντε, γεια! Δεν πρέπει να κάνει last dance ο Αταμάν. Last dance και ντοκιμαντέρ στον Netflix. Όταν πέταξε τον μπουκάλι.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: This is not
0: Μαράκι, μας θυμίζει συνέχεια ότι έχει γενέθλια, η αλικία δεν μας αναερώσει. Ναι, σας λέω τα σημαντικά.
2: Δεν σας είπα ότι ήταν 50 το 2010.
0: Ναι. Επίσης, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει τι μέρα έχω γενέθλια. Εσένα γιατί σε ενδιαφέρει,
1: 11 Ιουνίου, φέρε δώρο αν ενδιαφέρεσαι.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Τι θα παντρευτούμε, τι θέλεις, θα μου πάρεις τη σύνταξη. Γιατί ακριβώς ενδιαφέρει η ηλικία μου, για να καταλάβω. Πες μου γιατί σε ενδιαφέρει και να το συζητήσουμε. Και
1: μην πω ότι μου έχει στείλει στο Instagram τη Βενέτσια.
0: το έδειξα στο ρίλ.
1: Λοιπόν, μου έχει στείλει η ζαφυρά του. Θα το πω!
2: Θα το πεις.
1: Βενέτσια fans join in celebration after club wins promotion back to Serie A. Ανεβαίνει η Βενέτσια Serie A και έχει τους οπαδούς. Είναι 80 χρονών με πει η οπαδή.
0: Είναι αυτό το πει όμως το πάρα πολύ ωραίο και λέω αυτό θα το πάρω σίγουρα.
2: Έχει
0: ροδάκια. Πέτυχα μία κυρία στη
1: ροδοπάτινο.
0: Ναι, πέτυχα μία κυρία στη Νέα Σμύρνη που μιλούσε με μία άλλη που ήταν με ροδοπάτινο αυτό και λέει: ξέρεις πόσο με έχει βολέψει. Μέχρι το Φάληρο λέει, πήγα και λέω: πω!
1: Αυτό εδώ, φαία,
0: θα το παραγγείλω να το έχω όταν χρειαστεί. Λοιπόν, και έχω γράψει στο Τζούβι: έτσι θα είσαι όταν θα πάρετε το πρώτο πρωτάθλημα μετά το 2010.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πάρω. Πάω,

0: Ναι, αλλά για την Αριανάρα δεν λέτε τίποτα. Κέρδισε. Κέρδισε τον Όφη.
1: Κέρδισε.
2: Τον Όφη.
0: Ναι, αλλά τώρα που το θυμηθήκατε είναι λίγο αργά.
2: Ναι.
0: Το λέω. Εντάξει. Και μπράβο. Δεν μας κάνει εντύπωση αν δούμε του χρόνου, λέει, πακέτο Μαρτίνες Μοντέρο στον Παναθηναϊκό, λέει ο Ζαναξαγόρας. Εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση.
1: Εγώ νομίζω ότι ο κότς Μαρτίνες ταιριάζει μόνο σε ισπανική ομάδα. Όχι να φύγει από εκεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι όπως είναι η ιδιοσυγκρασία του και η ψυχολογία του, νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ να κουμπώνει σε τέτοιες ομάδες και να δημιουργεί. Δεν είναι εύκολο. Να φύγεις τώρα και να πας κάπου αλλού και να ταιριάξει η νοοτροπία σου κτλ.
0: Τι σημαίνει να δεις την πρώην στον ύπνο σου,
2: λέει ο Μπριός.
1: Λαχτάρα.
2: Μπριός.
1: Ο Μπριός Πεσούσης, λαχτάρα.
2: Λαχτάρα.
0: Σημαίνει ότι τη σκέφτεσαι.
2: Ναι, πολύ.
0: Σίγουρα.
1: Μπορεί να περισσότερο
2: από συνείδητο.
0: Το υποσυνείδητο.
1: Ναι, μπορεί να μην
0: το υποσυνείδητο. Τι είναι, δεν είναι αυτό.
1: Από μόνο το κεφάλαιο, εγκέφαλο. Δεν δείχνει αυτά που σκέφτεσαι. Εγώ δεν σκεφτόμουν τον πεθαμένο θείο μου προχτές που είδα να πήρε καφέ στο καφενείο. Δεν καν τον ανέφερα μέσα στην ημέρα. Τι να κάνει ο θείος ο Βασίλης, το μακρινός θείος. Δεν το είπα. Καταλαβες. Τον είδα όμως και μου λέει καλά είσαι. Αλλά συνήθως, βέβαια ήταν μετά τον Παναθηναϊκό. Μήπως η στεναχώρια μου φέρε νεκρούς. Μαρία. Μου φέρε νεκρούς στο όνειρο.
0: Λες. Να έρθει από εκεί η λαχτάρα.
1: Έχω δει την Πάμελα Άντερσον ερωτικά. Δεν έχω σκεφτεί. Θέλω να πω ότι μέσα στην ημέρα δεν είπα να σου πω κάτι. Κάθαρα τώρα δεν θα πάμε.
0: Πώς το είπες
1: όμως. Θα έχω την Πάμελα Άντερσον. Μια καλημέρα είναι. Πες την να. Πες την να.
2: Μαθαίνεις αδονικά βλέπεις.
1: Τι.
2: Μαθαίνεις αδονικά.
1: Καλά δεν πάω.
2: Καλά πας.

0: Ρωτάμε για την ηλικία γιατί φαίνεσαι μεγαλύτερη από την ηλικία σου. Και τι να κάνουμε. Και τι έγινε. Εσένα τι σε πειράζει.
1: Κοίτα προφορά.
0: Τι σε πειράζει εσένα.
1: Είσαι ενοχλητό.
2: Και ο Τζόρτζ λέει πάνω από 37-38
0: δεν φαίνεσαι. Ναι, 137-138.
1: Το Παγκανίνι. 137-138. Του Παγκανίνι, πάνω από 32 δεν φαίνεται.
0: Όχι, δεν φαίνεται.
1: Χωρίς τα καλοκαίρια στα Γιάννενα.
0: Χωρίς το ΦΠΑ.
1: Ναι, καλά. 24% Παγκανίνι.
0: Σημαίνει ότι αν το ανακαλύψει η νυν, θα έχει τίποτα, λέει, θα έχει τίποτα για κανένα μήνα. Ολοβέρα στο δεξί.
1: Ναι.
0: Και πού το ξέρεις ότι έχει νυν, δεν το έχει.
1: Είδε την πρώην σκέτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην μη σκέφτηκε στο θείο σου, αλλά να σε σκέφτηκε εκείνο.
1: Αυτά με φοβίζουν.
0: Σειρά σου λέει, γιατί θέλεις την ηλικία σου, κομπλεξάκι, κομπλεξάκι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Άστις τώρα αυτές με τις ηλικίες.
0: Μ' αρέσει, πλάκα.
1: Βαράν με τη Μαρία Χουακίνα, όπως είναι τώρα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Θέλω να ρωτήσω, νομικά δεν ξέρω, μπορείς να πουλήσεις νόμιμα ένα εισιτήριο. Να το μεταπολίσεις κάπου σε
0: να
1: κάποια
0: πλατφόρμα.
2: Να το
0: μεταφέρεις.
2: Σε πλατφόρμα.
0: Να πλατφόρμα, το μεταφέρεις.
1: Ναι. Να το πας και να αγοραστεί από εκεί να και το... να σου γίνει κατάθεση τα λεφτά σου. Αυτό λέω. Είναι νόμιμο. Ξέρει κάποιος...
0: Νομίζω...
1: Να μας πει...
2: Ξεκινάει από βία το site.
1: Τι? Αυτό το βία. Go, go!
2: Αυτό.
0: Νομίζω ότι η μεταπόληση... Στις παραστάσεις σου. Ναι. Επιτρέπεται η μεταπόληση.
1: Έχω δει πωλείται εισιτήριο τσουβέλα 40 ευρώ. Δεν
0: άλλο
1: ξέρω
0: σου λέω εγώ. Επιτρέπεται στους όρους και στις προϋποθέσεις που έχεις.
1: Όχι.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι δεν επιτρέπεται η μεταπόληση. Επιτρέπεται η παραχώρηση.
1: Ναι, η παραχώρηση. Οκ, okay, αλλά εδώ δεν είναι παραχώρηση. Ένας οπαδός Παναθηναϊκού θα πει στον Ολυμπιακό: ελάτε, κλείστε μου το σπίτι με τα ίδια χρήματα. Θα ζητήσει παραπάνω λεφτά. Γίνεται με μαύρο διαδικασία.
0: Σώπα!
1: Ή υπάρχει διαδικασία κάπου να πει:
0: νομίζω...
1: αυτό το εισιτήριο αγοράστηκε 300 ευρώ, γιατί πει αυτό το site. Πάνε όλοι σε αυτή την εφαρμογή και το βάζουν.
2: Ναι. Παίρνει και η πλατφόρμα κάτι.
0: Έτσι. Α, ναι, okay,
1: ναι, αλλά αυτό είναι. Μήπως είναι νόμιμο ή είναι μια διαδικασία.
2: Είναι νόμιμο. Γιατί όχι. Τους μετάλλικα πήραν πολύ από εκεί.
1: Ναι. Τους ένοιαζε να μπουν, δεν τους ένοιαζε να είναι νόμιμο.
0: Με πολύ μεγάλη αύξηση.
2: Με
0: αύξηση τιμής. Αλλά.
2: Όχι διπλάσια.
0: Το site όμως έπαιρνε
2: την
0: προμήθειά του.
2: Το site το βγάζει σε αυτή την τιμή. Αν θέλει το παίρνει.
1: Υπάρχει λέει πλατφόρμα μεταπόληση τη EuroLink επίσημα. Δεν νομίζω να
2: είναι αυτό. Δεν νομίζω.
1: Αυτό δεν είναι το επίσημο.
2: Όχι.
1: Εγώ ρωτάω για το νομικό κομμάτι τώρα. Μην λέμε ότι
0: για το νομικό, άμα γίνει έτσι, ναι. Αλλιώς, αν γίνει ότι εγώ στο μεταφέρω και μου δίνεις τα λεφτά από κάτω.
1: Επίσης, μεταπόληση υπάρχει. Λέει το site μεταπόληση EuroLink. Βάζεις ότι γουστάρεις ή υπάρχει πλαφόν λαφών. Δηλαδή, λες, έχω πάρει αυτό το εισιτήριο 1000 ευρώ. Λες, εγώ δεν το δίνω κάτω από 10.000.
2: Νομίζω στην ίδια τιμή θα πάει. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Αν υπάρχει δηλαδή.
0: Εν τω μεταξύ λέμε ότι θέλουμε.
2: Αν υπάρχει.
1: Μα εγώ ρωτάω. Δεν λέω ότι θέλω. Ρωτάω. Αν δηλαδή βάζω κάποια ερωτήματα. Δεν λέω ότι έτσι είναι. Δηλαδή είναι το επίσημο site της EuroLeague. Έχω πάρει ένα εισιτήριο 1000 ευρώ λέμε για το Final Four. Μπορώ να πω δημοπρασία. Μπορώ να πω 10.000 το δίνω. Ποια είναι η διαδικασία. Ή όλοι μιλάνε με τα inbox και τα DM.
0: Εσύ μετάλλικα τα αγοράσανε με. Παραπάνω από
2: εδώ όμως δεν μιλάμε για site επίσης. Του διοργανωτή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τίποτα, έτσι μέσα. Αυτά να δει. Παιδιά και μεγάλοι χωρίς
0: να
1: κάνω.
0: Και να σου πω και κάτι. Σε νοιάζει.
1: Με νοιάζει. Άνθρωποι να μην χάσουν τα λεφτά τους. Γιατί να υπάρχουν επιτίδη πωλείται εισιτήριο, Google. Γιατί αυτοί, Μαρία, που κλέβουν λεφτά από το Ιντερνετ, δουλεύουν πιο πολύ από το να πήγαιναν για δουλειά.
0: Καλά, το ξέρω.
1: Δηλαδή θα κάτσουν τώρα κάτι. Τέλος πάντων, σε ένα γραφείο, κάτι απατεώνες και θα πούνε τι γίνεται τώρα. Final Four. Googler εδώ, βάλε το IBAN να βρει εισιτήριο. Παιδιά, ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού, μεγάλη προσοχή. Μη σας φάει λεφτά κάποιες επιτίδες. Δεν κάνω πλάκα. Στη χαρά του άλλος πάνω, πατήσει κάποιο κωδικό και χάσει ό,τι έχει και δεν έχει.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Αυτό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι. Κυκλοφορώ με μικροποσότητα εισιτήριων.
0: Κατάλληλο παραστατικό δηλωμένο στο εισόδημα εφαρμογή ΑΔΕ, ταλαιπωρία είναι και ανάλογη φορολόγηση.
1: Είναι εισόδημα.
0: Βαρέθηκα να το διαβάσω.
1: Μα είναι εισόδημα να το πουλήσει κάποιοι 2.000 ευρώ. Λες και πουλάς παπάκι. Πρέπει να το δηλώσει. Πες μεταβίβαση. Α, δε.
3: Η Winsport FM 94,6. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano.
9: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
11: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
12: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Όχι. Μην γκέτε τα γραφεία σας, παιδιά.
1: Παιδιά.
0: Μην γκέτε τα γραφεία σας.
1: Αύριο Παρασκευή, αύριο Παρασκευή.
2: Αύριο δεν είμαι εδώ.
0: Αύριο ούτε κι εγώ.
1: Ναι. Λείπεις αύριο.
0: Λείπω αύριο. Ωραία γαμό. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή άμα θέλετε.
1: Θα βγάλω γραμμές για. Θα λέγεται ataman.gr.
0: Θα βγάλεις γραμμές.
1: Όχι.

0: Μην νομίζει ότι θα το παίξουν, θα το παίξουν. Γι' αυτό πηγαίνουν σε αυτή τη συναυλία, να σου πω την αλήθεια.
1: Γι' αυτό,
0: για το κομμάτι το συγκεκριμένο. Έχει παίξει στη Φιλαδέλφια, νομίζω. Στην πρώτη που κάναμε.
1: Α, στην πρώτη.
2: Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Ο Παναθηναϊκός μας έχασε χτες, αν δεν πειράζει. Εγώ, ας πούμε, μετά το μάτς πήγα και έφαγα στο Μανώλη πατσά.
3: Τέλειο.
2: Ξέρεις τι ωραία πατσά έκανε ο Μανώλη. Άστο. Ευχαριστώ, Μανώλη. Πολύ ωραία αυτή η
3: πίτσα. Αυτά, αυτά μένουν στη ζωή.
1: Ανάμεικτο μόνο ψιλοκομμένο. Και σκορδόλαδο του θανάτου, να μην σε πλησιάζει ούτε η ΑΔΕ. Εντάξει.
2: Ορίστε, υπάρχει και αυτό το μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Πάνω.
1: Ναι.
2: Άμα μπορείς, βάλε και ένα καλό τραγουδάκι, ρεμπέτικο. Είμαι ροδαυγή άρτας και έχω σκάσει ένα. Ο Γιάννης ο έτσι.
0: Μπαλονί.
2: Δεν ξέρω. 10
3: παρά 3.
2: Δεν ξέρω τι λέτε. Τα δικά. Ούτε μπορώ να την καταλάβω.
0: Πάει σερία από το βράδυ, ο έτσι.
2: Ο έτσι. Ο έτσι. Έσκασε ένα στη ροδαυγή. Τούμπανο. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ορθόδοξο.
3: Να πούμε πολλά πολλά συγχαρητήρια στη Χριστίνα Γκεντζού, η οποία ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρατάικ Βοντό που διεξάγεται στο Μόναχο, back to back, έτσι. Αντιμετώπισε την ίδια αντίπαλο, ξανά χρυσή πρωταθλήτρια, μπράβο στη Χριστίνα.
1: Μπράβο Χριστίνα.
3: Επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι είναι από τις κορυφές, αθλήτριες στον κόσμο. Μπράβο.
0: Βέβαια, Γιάννη, και αυτό μπορείς να το πεις παραδοσιακό ρεμπέτικο της Αγγλίας.
3: Της Αγγλίας, σωστό.
1: Άμα το...
0: Που μπορείς να το δεις κάπως
1: άμα το σκεφτείς έτσι, ναι.
3: Θα πας με την κόρη πάλι?
0: Όχι.
3: Α, είπα.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, ρωτάνε εδώ από Ιερά Πέτρα ποιον από τους δύο προπονητές του Παναθηναϊκού θα κρατούσες αν έπρεπε να φύγει ένας από τους δύο. Ποιο θα κρατούσες?
1: Τώρα τα μά. Τι, πολύ γρήγορα απαντάω. Αν έπρεπε έναν από τους δύο.
0: Ναι, αν έπρεπε, να σου λένε θα κρατήσει τον ένα, θα διώξει τον άλλο.
1: Θα πάω με αυτόν που έχει πάρει το ευρωπαϊκό, έχει πάρει ντάμπλ, έχει πάρει τι, με τον Μπενίτεθ να πάω τι, ότι κερδίσαμε τη Λιβαδιά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Λοιπόν, πολλοί μας έχετε στείλει σχετικά με τα εισιτήρια στο επίσημο της EuroLeague, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο φέτος, λέει προς το παρόν. Το δίνει στην τιμή που το αγόρασε υποχρεωτικά.
1: Καλά. Ποιο μπαίνει, μου θυμίζει, μπήκαμε στο κέντρο του στρατό. Φέρτε μου τα κινητά σας, όποιος έχει. Εμείς δεν τα δώσαμε.
0: Έχουμε...
1: Πέντε άτομα που τα δώσανε δεν τα ξαναείδανε. Και μετά δεν μας ξαναείπαν ποτέ για τα κινητά. Αυτό μου θυμίζει. Εντάξει τώρα. Αν ήμουν ο παδός του Ολυμπιακού, θα χαιρόμουν που παίζω 6 όλα το απόγευμα. Τον πρώτο ημιτελικό.
0: Ναι, ρε, εννοείται.
1: Θα είχα πολύ άγχος μέχρι το βράδυ.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αν παίξεις 6 ώρα, καθαρίσεις τη Φενέρ.
0: Ρε, 4 το μεσημέρι.
1: Την είδα χτες στη Φενέρ, είχε βάλει ένα πόντο 8 λεπτά. Ναι. Ό,τι ακριβώς είπα, ήταν 1-26 το σκορ.
2: Τι λες τώρα?
1: 1-26 ήταν το σκορ σε μια φάση. 1-24, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και αν ήμουν από εδώ στο Ολυμπιακού, να πάρεις το μάτς 6 ώρα, 7:30 να είσαι καβάλα στα άλογο και να δεις το ματσάκι το βράδυ, αέρας.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Μπυρίτσα, χαχαχά και χουχουχού.
0: Γιατί δεν έρχεται το βράδυ με τίποτα. Εκείνη τη μέρα δεν έρχεται.
1: Δεν περνάει η ώρα. Κάτι θυμάμαι. Θα παίζα εγώ το βράδυ με τη Ρεάλ.
0: Μην κάνεις, δεν πειράζει. Ναι, δεν έχεις και άγχος τώρα. Ενώ κατάλαβα, θα έχεις άγχος.
1: Βρυχεσμένη, έχετε πάρει δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Πάρτε το τέταρτο παιχνίδι, το πας εκεί στον πόντο. Έσκασα από τότε. Γι' αυτό δεν είχα άγχος. Έχα σκάσει το τέταρτο μάτς. Κλώτσαγα τα χαρτόνια. Πρέπει να βάλουμε μια κάμερα για το πόσο άθλοι είμαστε όταν εκνευριζόμαστε με τα αθλητικά. Και να βλέπουμε μετά τον εαυτό μας.
0: Και χωρίς ήχο.
1: Πολύ χάλια. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Τους από εκεί.
2: Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος. Καλημέρα, δεν έχει πάρει ο Ταμάν Νταμπλ.
2: Για τον Τσόχο μην είσαι σίγουρος γιατί.
1: Ο Ταμάν δεν έχει πάρει Νταμπλ, μπορεί φέτος. Τι είπα. Έχει πάρει το
0: κύπελο. Τι είπα, μωρέ.
1: Θες να έχεις όμως πλεονεκτήματα.
0: Θέλω.
1: Έχω ίντερνετ καταπληκτικό με οπτική Κίνα που μπορεί να μην έχει περάσει από την περιοχή σου, αλλά την φέρνω εγώ με Cosmote 5G Wi-Fi. Εύκολα και γρήγορα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητού της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr, Μαρία. Η δηλώση Μπενίτεθ, λέει κάποιος Μαρία, μου θύμισαν τι έλεγα στους γονείς μου μετά τη δεύτερη αποτυχία στις Πανελλήνες. Του χρόνου ξέρω πώς να προετοιμαστώ. Πήρα 5 φέτος στη φυσική, του χρόνου θα πάρω 19.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και παίζει στην Big Win. Με μια μοναδική ευκαιρία για να ζεις από μέσα το Final Four της EuroLeague, διεκδικώντας 2 διπλά εισιτήρια, ακόμα και το παιχνίδι σου ξεκινάει με 1.355 δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό δεν είμαστε αυτό και για σε χόρτα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Δεν υπάρχει καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο εδώ, Big Win Sport FM 94,6. Έχει παράσταση η Μαρία στην Τρίπολη. Πρέπει να φύγει.
2: Εγώ το βράδυ Χαλκίδα. Γαλατικό.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσα στο social media μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού Άκτορα από τη Βαλένθια. Αν είναι η ίδια και στο Final Four, η Βαλένθια θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα, τόνισε ο Εργίνα Ταμάν. Ήμασταν απροετοίμαστοι, δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε, τα λόγια του Λεσόρ. Στις 22 και 24 Μαΐου, συνέχεια της διοργάνωσης στο T-Center, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, οι δύο ημιτελικοί. Αποθεωτική υποδοχή για την αποστολή της ΑΕΚ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την επιστροφή της από τη Θεσσαλονίκη και το ισόπαλο ντέρμπι δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ. Σε επέμβαση στο Μηνίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Γκατσίνοβιτς, όπως αποκάλυψε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νικολίτς. Την κατάσταση του Βάργκα που αποχώρησε με χτύπημα στα πλευρά θα αξιολογήσουν στην Ένωση. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσιο. Ο Αργεντινός Μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον νικηφόρο ντέρμπι Ιωνίων με τον Παναθηναϊκό, με την κατάστασή του να εκτιμάται τις επόμενες ημέρες εν ώψη και του ματς με την ΑΕΚ στην All-Win Arena, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των play-offs. Στροφή στην τελευταία αγωνιστική των play-offs κοντρά στον ΠΑΟΚ κάνουν στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα στον ντέρμπι Ιωνίων από τον Ολυμπιακό. Σήμερα ή αύριο αναμένεται να γίνει γνωστή η απάντηση στην αίτηση που έχει κάνει πράσινη ΠΑΕ για την αναστολή της τιμωρίας που έχει επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ για μια αγωνιστική και κλεισμένα των θυρών. Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσει από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Λήξη συναγερμού για τον Γκένι. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε 117-76 τον Κολοσσό στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά των play-offs στη στοίχημα GBL. Στις δύο νίκες κρίνεται πρόκριση στα ημιτελικά, το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη Ρόδο. Εκτός δωδεκάδας των Ερυθρολεύκων έμεινε ο Βεζένκοφ με σφίξιμο στο δεξί πόδι, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Έχουμε τεράστιο κίνητρο για το Final Four και περισσότερη δίψα από τον πιο φανατικό οπαδό της ομάδας, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 17-16 στα πέναλτι εκτός έδρας στην Πρέσια για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης και εξασφάλισαν το τελευταίο εισιτήριο μετά τις Μπαρτσελονέτα, Φερεντσβάρος και Προρέκο. Η εθνική ομάδα Handball Ανδρών νίκησε 29-27 την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο παιχνίδι για τα play-offs με φόντο την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Κυριακή στο Ρότερνταμ. Νταμπλούχος Ιταλίας μετά από 16 χρόνια στέφθηκε η Ίντερ που νίκησε 2-0 τη Λάτσιο στο Ολύμπικο και κατέκτησε το 10ο κύπελλο στην ιστορία της. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Γαλλία σφράγισε και μαθηματικά η Παρίσι Ζερμάν που επικράτησε 2-0 της Λανς σε εξαναβολής αναμέτρηση και βρίσκεται στο σύν 9 μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Για τα play-offs του NBA, οι Cavaliers επικράτησαν 117-113 εκτός έδρας των Pistons, έκαναν το 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς, εκεί όπου ήδη περιμένουν οι Knicks. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Η Win Sport FM 94,6.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Ανεβαίνει ο Βέρλα από Βαγιανίδης και το Εκαρέτσας. Σετάρει ο Βαγιανίδης. Σου του Κωνσταντίνα και γκολ. 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιαννούρης με στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει το Τζόλι. Τζόλις Κωνσταντίνας είναι. Κωνσταντίνας για το Καρέτσα. Σου και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 0-2. Το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όσο στη κέικ κάνει το 0-2. Πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Θαράλος Διέγκο Αρμάτο Μαραντόνα σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
15: Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία Κωνσταντέλιας. Με στη μεγάλη περιοχή Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Σαν άλλοι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάντεν Πάρκ θα μας θυμούνται για χρόνια. Και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς

Είστε εδώ συντονισμένοι στο bwinΣΠΟΡ FM στις 4,6 λίγο μετά τις 10 μας το πρεσάρισμα με Νέαρχο Γιαζόπουλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρη Ταμπάκο στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής, σε χρώματα κυβερνητικά δημένο σήμερα. Σωτήρη Ταμπάκο. Στα μπλε. Το μπλε όμως, το οποίο έχει πάνω ρε παιδί μου, έχει την ταλαιπωρία της επταετίας, ξέρω εγώ, της εξαετίας. Έχει πάνω σκάνδαλα, έχει ο ΠΚΠΕ, κατάλαβες. Έχει. Αλλά είναι ένα μπλε το οποίο μένει εκεί σταθερό. Μένει εκεί σταθερό, δεν κουνιέται με τίποτα. Κάτσε λέει, μην έρθουν και με μαζέψουν. Γιατί ρε, έπαιρνε τίποτα επιδοτήσεις, την τρακότρυπα καρδίτσας, ε. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Καταρχάς, νομίζω θα το καταλάβετε ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε πολύ σημαντικά παιχνίδια χθες στο ποδόσφαιρο, τα μπασκετικά είναι αυτά που προηγούνται. Και προηγούνται τα μπασκετικά γιατί χθες ολοκληρώθηκε, κατά την άποψη δική μου, άμα θέλετε μπορούμε να διαφωνήσουμε κιόλας, μια παταγωδώς αποτυχημένη αγωνιστική περίοδος για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Διότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποκλείστηκε χθες από τη Βαλένθια, δεν απέτυχε χθες χάνοντας το πέμπτο μάτς. Όλη τη χρονιά. Ήτανε πάλευε για να αποδείξει ότι δεν έχει πετάξει 40 εκατομμύρια στο καλάθι των αχρήστων. Διότι έμοιαζε σαν φάντασμα μιας ομάδας που φανταζόμασταν όλοι ότι μπορεί να παρουσιαστεί στο παρκέ ή στο κλάσπρο, τέλος πάντων. Δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτή η ομάδα παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Και χθες ολοκληρώθηκε αυτή η μετριότατη έως κακή πορεία του κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Δεν αποκλείστηκε χθες ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε όταν αγκομαχούσε για να μπει στα play-in. Αποκλείστηκε όταν ένιωθε ανακουφισμένος ότι τερμάτισε στην 7η θέση. Αποκλείστηκε όταν μας έδωσε να καταλάβουμε ότι ακόμα και το εκτός λογικής 0-2 που έκανε στην Βαλένθια δεν μπορούσε και δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί. Και αυτό φάνηκε αμέσως στο τρίτο μάτσο.

Και εδώ φίλες μου, δεν ξέρω τώρα τι άποψη έχετε εσείς. Όπως στα πολύ καλά τότε που πήρε την ομάδα από την τελευταία θέση της βαθμολογίας της Ευρωλίγκας και την έβγαλε στην κορυφή κατακτώντας την διοργάνωση το 2024. Τότε λοιπόν του πιστώθηκαν όλα τα credits του κόσμου, του Εργίνα Τάμαν. Νομίζω ότι τώρα φέρει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, διότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καταλαβαίνουμε ότι διαλέγει παίχτες χωρίς να το πολύ βασανίζει. Διαλέγει παίχτες με τους οποίους δεν ασχολείται να τους εντάξει ορθώς μέσα στην λειτουργία της ομάδας. Έγινε πέρσι με τον Λορέντζο Μπράουν, γίνεται φέτος με τον Χόλμς και τον Σόρτς και όχι μόνο. Και γενικά δείχνει ότι έχει στο μυαλό του ότι μάλλον με 5-6 παίχτες μπορεί να πάει και να κάνει τον οδοστρωτήρα και να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπολο. Sorry, αυτά έχουν τελειώσει, έχουν περάσει να επιστρεπτεί. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, το είδαμε χθες. Μας το έδειξε ξανά η Βαλένθια, η οποία παίζει ένα πολύ σύγχρονο και φρέσκο μπάσκετ, χρησιμοποιώντας 12 παίχτες, χαμηλότερης ποιότητας από αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά προφανώς πολύ πιο δουλεμένους σε σημείο τέτοιο που να μοιάζει ανίκητη από μια ομάδα που κοστίζει 45 εκατομμύρια.

0: Θα τα πούμε αναλυτικά για τον μπάσκετ και την, για μένα το ξαναλέω, παταγώδη αυτή αποτυχία του Παναθηναϊκού, που δεν ολοκληρώθηκε χθες, δεν σημειώθηκε χθες. Κάποια στιγμή όταν ο Παναθηναϊκός απέτυχε να αρπάξει το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο ξαφνικά του βρέθηκε στο δρόμο του, χάνοντας με κάτω τα χέρια παιχνίδια ξανά στη Βαλένθια ή τέλος πάντων χάνοντας παιχνίδια ακόμα και στην έδρα του. Κάποια στιγμή είχαμε συζητήσει ότι το τρενάκι φεύγει και άμα δεν το προλάβεις θα μείνεις πίσω να το κοιτάς. Τώρα θα μείνει πίσω και θα το κοιτάει. Και θα κοιτάει τον Ολυμπιακό, τη Φενέρ, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια να παίζουν στο Final Four. Υπάρχει και κάτι καλό που προκύπτει από όλη αυτή την ιστορία. Το καλό ποιο είναι, ότι δεδομένου ότι θα απουσιάζει η πολύ έντονη εσωτερική έχθρα από το Final Four, νομίζω ότι πλέον μπορούμε να το πούμε με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι ο Ολυμπιακός φαντάζει το απόλυτο φαβόρι για την κατάκτηση του τροπέου στο Telecom Center. Αυτά όμως, παιδιά, είναι λίγο παρακάτω. Σήμερα προβάδισμα έχει, μάλλον πρώτα πρέπει να συζητήσουμε για το τι συνέβη στον Παναθηναϊκό. Ορίστε ρε, είχε μέχρι χθες play-off και δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με την μπάλα ακόμα. Είχε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν ασχολήθηκα καν, να ξέρεις. Τι γίνεται.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι, λογικό.

0: Θα σου λέω τι λέω, τι λέω, καφέ, τι λέω, το γιορτάζει. Γιορτάζει.
1: Δεν
0: έχει
1: τίποτα καλά σου.
0: Ναι. Δεν έπιασε καφέ σπίτι. Κουτσοέπιε.
1: Ναι, ναι.
0: Κουτσοέπιε στο αυτοκίνητο, δεν πιέσαι ένα καφέ ακόμα αφού κάνει δύο ώρε.
1: Δεν ήπιασε αυτοκίνητο.
0: Αυτό είναι λάθο, Μιχαλή, αφού έχει τόσο μεγάλη διαδρομή. Πρέπει το καφεδάκι σου να συνοδεύει στη διάρκεια τη διαδρομή.
1: Ρε εσύ, μετά θα φτάσουμε του 4-5 την ημέρα. Δεν γίνεται.
0: Ναι, όντω δεν γίνεται.
1: Άμα πίνουμε και στο αυτοκίνητο, δεν γίνεται.
0: Ναι. Θε να κάνει ένα σχόλιο πριν πάμε σε break.
1: Όχι, να πάμε σε break.
0: Να πάμε σε break. Ωραία. Εγώ να σου πω λοιπόν ότι εντάξει, πολλοί παίχτε έχουν χτίσει πάρα πολύ μεγάλο όνομα. Πάρα πολύ μεγάλο όνομα σε πολλές ομάδες και πετυχαίνουν στόχους, όπως ακριβώς και η Novamix, που με τα δομικά υλικά ποιότητας που διαθέτει χτίζει μεγάλα έργα εδώ και δεκαετίες με ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν κάθε εφαρμογή και ανάγκη. Η Novamix είναι παρούσα ακόμα και στα πιο απαιτητικά έργα σε περισσότερες από 30 χώρες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις μετοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με υγεία σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα

0: Ναι, δεν διαφωνώ λοιπόν ότι είναι μια μεγάλη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Με δεδομένο ότι είχε ένα Final Four στο σπίτι του, με δεδομένο ότι είχε. Εξακολουθώ να το πιστεύω. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από το αν απέτυχε. Το ένα από τα δύο, άντε τρία το πολύ βαριά, καλύτερα ρόστερ στην διοργάνωση. Νομίζω είναι μια μεγάλη αποτυχία του Αταμάν. Τα mind games καμιά φορά λειτουργούν. Τα mind games καμιά φορά είναι καταστροφικά.
1: Δεν αρκούνε μόνο αυτά. Θέλει και δουλίτσα παρακάτω. Φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δουλέψει.
0: Καμιά φορά αρκούν τα mind games. Το έχει πάρει. Ο άνθρωπος δεν αμφισβητεί η αξία του ως προπονητής. Αλλά φέτος τα mind games δεν λειτουργήσαν καθόλου. Δεν μου κάνει εντύπωση που δεν λειτουργήσαν. Όταν έχεις στοχοποιήσει κατά επανάληψη παίχτες σου με σκληρούς χαρακτηρισμούς, ακόμα και την τελευταία στιγμή, mm-hmm. όταν παίζει ο Σόρτσι, παίχτες.
1: Παίζαμε τέσσερις.
0: Παίζαμε τέσσερις. Και το είπε στο ημίχρονο.
1: Mm-hmm. Το παιχνίδι ακόμα ήταν πεζόμενο, υποτίθεται έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ήταν 35-23, ήταν 12
0: ναι, πόντους. Ναι, ναι. Ναι. Ένας προπονητής που δεν έπεισε ποτέ αυτούς τους παίχτες την φετινή σεζόν. Ένας προπονητής που δεν μπόρεσε να τους κάνει ομάδα. Δεν μπόρεσε, δηλαδή αυτό το ρόστερ 24 σίτες, όπως λες και εσύ, το χθεσινό είναι το λιγότερο.
1: Ναι, δεν έχασε χθες ο Παναθηναϊκός την ευκαιρία να πάει Final Four.
0: Όπως με λέει και ένας πάρα πολύ έμπειρος προπονητής, 2-3 μέρες πριν το Game 5, μου λέει θα είναι θαύμα να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός από αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που συνέβη στο ΆΚΑ σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια, δεν μπορεί παρά να τους έχει τσακίσει και ψυχολογικά και σωματικά. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει από αυτό. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν το χθεσινό. Προφανές δεν ήταν καν η σειρά με τη Βαλένθια το πρόβλημα.
1: Όχι, το πρόβλημα ήταν
0: σε τόσο μεγάλο βαθμό. Είναι το ότι αυτή η ομάδα έχει κάνει 25 ήττες.
1: Αγχώθηκε και να μπει στα play-in. Αγχώθηκε και να μπει στα play-in. Μετά ένιωσε ότι η ανακούφιση που μπήκε στην 7η θέση. Παρεπιπτόντως είχε χάσει ήδη μια χρυσή ευκαιρία που του δόθηκε να πάρει ακόμα και πλεονέκτημα έδρας με τις ήττες των άλλων λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Το πέταξε στα σκουπίδια αυτό, παρουσιάζοντας πάλι την ίδια εικόνα. Ναι. Μια εικόνα ομάδας που άμα της βγει το μάτς έχει καλός, άμα δεν της βγει δεν τρέχει και τίποτα. Λοιπόν, μπήκε από την 7η θέση στα play-off, έπαιξε με τη Βαλένθια, κάνει 0-2. Για μένα αυτό είναι το παράδοξο. Τελικά, βλέποντας συνολικά τη σειρά, το παράξενο στη σειρά είναι ότι ο Παναθηναϊκός κάνει δύο ήττες στην Ισπανία. Δύο νίκες, συγγνώμη. Mm. Λοιπόν, κάνει τις δύο νίκες αυτές. Και μετά η αντίδρασή του φωνάζει.
0: Αυτή την ευκαιρία την άρπαξε.
1: Αυτό κανονικά εκεί. No. Όταν είσαι, ας πούμε, μια ομάδα που κάνει 40 εκατομμύρια, 45 εκατομμύρια, έχεις υποτίθεται τους παίχτες αυτούς, έχεις τον προπονητή με την τεχνογνωσία και κάνεις μια χαψιά και τους καταπίνεις αντιπάλους. Και τι κάνει ο Παναθηναϊκός, αφήνει την πετυχημένη συνταγή του πρώτου και του δεύτερου παιχνιδιού, την πετάει στα σκουπίδια. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Και αρχίζει να εφαρμόζει μία άλλη, σαν να ήταν σημαντικότερο να δείξουμε ότι η καινούργια ιδέα ήταν πιο σημαντική από την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να προκριθεί στο Final Four. Να. Και εννοώ γιατί προσέχει την αμυντική φυσικά, έτσι.
0: Θα μου πεις όλα αυτά που λέμε τώρα, δεν θα ίσχυε αν πήγαινε Final Four.
1: Όλα θα ίσχυαν.
0: Αλλά το Final Four είναι δύο βραδιές. Mm. Εκεί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Στη μία-δύο βραδιές δεν ανάγκη να είσαι καλύτερη ομάδα. Μπορεί να φτάνει να έχεις τους καλύτερους παίκτες. Μπορεί να φτάνει ότι έχεις πάρα πολύ καλούς παίκτες και πες στην έδρα σου. Μπορεί χίλια δύο πράγματα να φτάνουν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να φτάνει η φόρμα της στιγμής, η ατυχία ενός αντιπάλου. Αλλά ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά, ξαναλέω, μια ομάδα που έχει κάνει πάνω από 20 ήττες σε Ευρωλίγκα και Ελλάδα, μια ομάδα που σε όλη τη διάρκεια της σεζόν κάνει ήττες που δεν τη σοκάρουν για να συνέλθει. Mm-hmm. Χάνει από Κολοσσό, χάνει από Ηρακλή.
1: Άρη.
0: Χάνει. Μάτς στην Ευρωλίγκα που όπως λες της δίνεται η ευκαιρία από το πουθενά σχεδόν να μπει στην τετράδα και παίζει κρίσιμα παιχνίδια και δεν μπορεί να τα κερδίσει. Εκεί καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι δομικό, είναι στο πως έχει χτιστεί αυτή η ομάδα, στο τι μπάσκετ παίζει, στο. Και άρα είναι μεγάλη ευθύνη τότε.
1: Επίσης, να σου πω κάτι για πέντε μάτς, βλέπαμε τη Βαλένθια να έχει την ίδια αντιμετώπιση στον Ναν. Τι διάολο δουλέψαμε, ρε παιδιά, για να μην γίνει αυτό.
0: Να.
1: Τι διάολο δουλέψαμε για να μην γίνει αυτό. Άστε την άμυνα. Που, όλοι λέγανε να παίξει με αλλαγές, γιατί με τις αλλαγές, ξέρω εγώ, βοηθάει πολύ το Παναθηναϊκό να αντιμετωπίσει αυτό το παιχνίδι της Βαλένθια.

0: Το αυτό. Παράτατο. Έτσι. Άστο. Να παίξουμε με κετζάουτ, γιατί είναι το αταμάνι επιλογή. Να το παίξουμε το κετζάουτ, μάλιστα. Στην επίθεση. Έχουμε την ίδια αντιμετώπιση της Βαλένθια πάνω στον Αν. Τι κάναμε για να το αλλάξουμε αυτό? Τι κάναμε για να το αλλάξουμε? Εχθές όταν είδα, πραγματικά όταν είδα ξανά τον Αν να παγιδεύεται και να χάνει την μπάλα στο διπλό μαρκάρισμα, προσπαθώντας να την περάσει πάνω από τον αντίπαλο, πάνω από τον Παντιό, και έχει απλώς αυτό στα χέρια και, την, και βγαίνει φιλιατρός εδώ εκεί. Λέω να σου πω κάτι. Δεν έχουμε καμιά γιατριά, αρέσει. Καμιά γιατριά. Δηλαδή το ίδιο πράγμα. Να το πάθεις σε ένα μάτς, ναι. Να το πάθεις σε δύο μάτς, ναι. Μετά πρέπει να το δουλέψεις. Να το λύσεις. Και γι' αυτό έχεις τους παίκτες αυτούς που παίρνουν 4 και 5 εκατομμύρια. Δεν έχεις τον Τζόχο, τον Κυριαζόπουλο και τον Τζούτσικα.
1: Ναι, τώρα τι να συζητάμε. Και γενικά, ας πούμε, προσπάθησε χθες να πάρει το μάτς, επειδή εκνευρίστηκε με το Σόρτς, δεν ξέρω τι έπαθε με το Σόρτς τέλος πάντων, με τον Τολιόπουλο. Ναι. Ναι, αλλά όταν όλη την χρονιά τον χρησιμοποιείς περίπου ως παρακατιανό, τον έχουμε για αυτόν εδώ.
0: Ναι.
1: Μετά δεν είναι και πολύ εύκολο να έχει την απέτηση να σου πάρει το πιο κρίσιμο μάτς.
0: Το πιο κουλό με τον Τελειόπουλο ήταν το άλλο. Στο τέταρτο μάτς, τον βάζει το πρώτο ημίχρονο, το παιδί βρίσκει ένα αριθμό επιθετικό, βάζει. Όταν το μάτς το ξεχνάει μετά, σε όλη την τρίτη περίοδο, ξαφνικά στην τέταρτη περίοδο το μάτς έχει γίνει αγώνα του box, πέφτουν μπουνιές δεξιά και αριστερά, και ξαφνικά από το πουθενά ξαναβάζει τον Τελειόπουλο. Και του δίνει να διαχειριστεί και μια πολύ δύσκολη επαναφορά εκεί που τα χέρια πηγαίνουν φωτιά. Εκεί λέω, γιατί ρε κότς το κάνεις αυτό? Για ποιο λόγο? Για να αποδείξεις ότι είναι σωστή η επιλογή σου να μην βάλεις τον Τολιόπουλο όλη τη χρονιά? Σαν να μου δίνει την εντύπωση ο Αταμάν με τις κινήσεις του, ότι περισσότερο τον ένοιαζε να αποδείξει ότι είχα δίκιο σε ό,τι απόφαση είχα πάρει όλη τη σεζόν, παρά να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει, ρε Μιχάλη. Κατάλαβες πώς το λέω?
1: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, κάπου ήμαρτον. Με τον εγωισμό του καθενός. Καλός είναι ο εγωισμός, δεν το συζητάμε. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα γεμάτη εγωιστές. Εννοώ με την καλή έννοια. Μεγάλους προπονητές, μεγάλοι παίχτες, αυτό και το άλλο. Αλλά παιδιά, υπάρχει ο στόχος. Και σε καμία περίπτωση φέτος στην αγωνιστική περίοδο δεν έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι έχει καταφέρει να βάλει την ομάδα πάνω από το εγώ κάποιον. Και πρώτο το Αταμάν. Αυτό που έχει γίνει με το σύστημα, με τις άμυνες. Από το τρίτο στο τέρατο, από το δεύτερο στο τρίτο και στο τέρατο μάτς, πραγματικά για μένα είναι εξοργιστικό. Εξοργιστικό.
1: Τώρα, στα ποδοσφαιρικά που λες και εσύ.
0: Περίμενε, τι από το ΑΚΙ 29, θα φρικάρει.
1: Μια τζούρα, ρε παιδάκι.
0: Μια τζούρα, πολύ μικρή.
1: Δεν θα κάνουμε ανάλυση. Το πρόβλημα πάλι είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει τώρα, φίλε Ράφο Μπενίτες, κουβαλάς αυτό το όνομα και αυτή την ιστορία και αυτό.
0: Θες να μου το κάνεις χειρότερο, ρε Μιχάλη, τώρα.
1: Μα μισό λεπτό. Τέλος πάντων. Άντε, να μην το κάνω χειρότερο. Για Σάντι Σάικ, μπράβο της.
0: Εδώ κοίτα, κατάσταση. Φωνάζουνε.
1: Πολύ πιστική. Μπράβο της.
0: Πολύ πιστική.
1: Πολύ πιστική. Εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο συγκεντρωμένη.
0: Είναι πολύ χαλιοπάω. Και αυτό είναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά η Άκη ήταν πολύ. Δηλαδή, σαν να μην είχε πάρει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Και αυτό είναι μεγάλο credit για τον Νικολίτς. Τα υπόλοιπα με τον ρεπόρτερ.
0: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα να βάλουμε. Στη Vista Bet είσαι πρώτο τραπέζι πίστα στη διασκέδαση και ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά γνωριμίας. Vista Bet και καλή διασκέδαση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς Ίδρα Χαλανδρίου. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς το Κόμβο Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο. Περιστατικό με εγκατάλειψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί ενώ ήταν αγκυροβολημένο και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά υδατά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή του στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωση, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παστεργίου. Λία που ξεπερνά τις 117.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και λίρας φαίνεται να αποκόμισαν δράστες τεσσάρων ληστείων και μιας κλοπής που εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 ατόμων. Δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξά βρίσκεται από την Τρίτη ο Ντίλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας που θα έχει σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Ο Ντίλαν προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους ασθενείς. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές Φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Εδώ μας επιστρέψαμε και να σας πω το εξής τώρα για σας που προετοιμάζεστε. Ο πυρετός του Final Four έχει ξεκινήσει και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να θυμάσαι, αυτό είναι το energyoutloud.gr της ΔΕΗ, επίσημο χορηγό της EuroLeague. Μπες τώρα για να λάβεις μέρος στο μοναδικό διαγωνισμό και να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Δήλωση συμμετοχή σήμερα στο energyoutloud.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον Γιώργο Πετρίδη που παρακολούθησε από κοντά αυτό το όλη τη σεζόν του Παναθηναϊκού και φυσικά και το τελευταίο πέμπτο παιχνίδι, να μας πει καταρχάς τι έχει προκύψει μετά το τέλος της σειράς, αν έχουμε κάτι ρεπορτάζιο, και μετά να συζητήσουμε για την εικόνα του παιχνιδιού και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Πετρίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε, γυρίσατε?
2: Καλώς τον.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για πες ρεπορταζιακά, έχει προκύψει κάτι?
1: Ρεπορταζιακά, όχι, εντάξει, πολύ φρέσκο τώρα για να προκύψει άμεσα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα πάρθουν αποφάσεις με θερμό. Περιμένουμε έτσι να περάσουν κάποιες μέρες, κάποιες ώρες και νομίζω μετά θα έχουμε αποφάσει εδώ την πελεγενέστη. Γενικότερα πάντως πάνω από σέρες γενιές αποφάσεις, όπως και να το κάνουμε. Να ξεσκαρτάζει, μπορώ να το πω έτσι, χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα, έτσι μετά από αυτή την αποτυχία. Προφανώς και όλοι ευθύνονται γι' αυτό, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Κατά κύριο λόγο νομίζω ότι η ευθύνη βαρύνει τον Αταμάν, ο οποίος παρουσίασε μια ομάδα η οποία ήταν αδούλευτη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έτσι, νομίζω ότι με μικρές κλάμψεις και μικρές εξαιρέσεις πανεκώς τη φετινή σεζόν δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο, δεν παρουσίασε μια ομάδα η οποία είχε αρχές στο παιχνίδι της, μια ομάδα η οποία ήξερε αυτό τι ζητούσε στο γήπεδο. Ακόμα και χθες φάνηκε σε πολλές στιγμές του αγώνα ότι πάνω φαίνεται ότι ψαχνόταν, δηλαδή, δεν ήξερε τι να κάνει. Και το πλήρωσε από αυτού με όλη αυτή την αποτυχία και με αυτή την καταστροφική σεζόν που έκανε, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι όλη τη σεζόν είχε φτάσει καμπανεβάσματα, είχε αυτή την αστάθεια στην απόδοσή του και γενικότερα, όπως είπα και πριν, δεν απέδωσε με βάση, με βάση την ποιότητα του ρόστερ. Έτσι, απέδωσε πολύ κάτωτερα από αυτό που περίμεναν όλοι.
2: Ναι. Επειδή σας άκουσα με προσοχή, okay, το θέμα Αταμάν είναι ένα κομβικό θέμα, ένα μεγάλο θέμα, είναι μια ξεχωριστή κουβέντα τέλος πάντων. Εννοώ για το αν θα συνεχίσει μετά το τέλος φετινής σεζόν ή όχι. Για το ξεσκαρτάρισμα που είπες, το γενναίο, υπάρχει εκτίμηση δηλαδή ότι...
1: Και σε επίπεδο ρόστερ. Δεν χρειάζεται για αλλαγές που Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές σε επίπεδο ρόστερ. Κυρίως, εντάξει, περισσότεροι παίκτες έχουν συμβόλαιο ούτως ή άλλως στην επόμενη σεζόν. Αλλά φαίνεται ότι και κάποιοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που υπάρχουν. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει αρκετά πράγματα σε επίπεδο ώστε την σεζόν. Πρέπει να γίνει νομίζω λίγο πιο αθλητικός, να γίνει λίγο πιο να συμβατός με την μοντέρνα εκδοχή του μπάσκετ, έτσι. Δηλαδή κάπως από αυτό που παρουσίασε η Βαλένθια, ας πούμε, η οποία είναι μια πολύ αθλητική ομάδα.
0: Ναι, ακούγοντάς σε καταλαβαίνω. Τελικά η ζημιά που έχει κάνει Αταμάν είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πιστεύουμε. Δεν είναι μόνο αποκλεισμός. Γιατί έχει αποξενωθεί και ένα ρόστερ το οποίο είναι πάρα πολύ καλό.
2: Ναι, ας εξαιρέσουμε το Φαρίντ. Προφανώς είναι μια λύση ανάγκης και δεν υπάρχει μια αξιόπιστη λύση πίσω από το
0: ρόστερ. Ο Φαρίντ ήρθε για να καλύψει, παιδιά, τα προβλήματα του μεταγραφικού σχεδιασμού που ό,τι βρίσκαμε παίρναμε για το σέντερ.
2: Σωστά.
0: Και επέμενε ο Αταμάν να δίνει, πώς το λένε, θέση και ρόλο σε έναν παίχτη που έδειχνε ότι δεν μπορεί με τίποτα να ανταποκριθεί συνθήκες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Κρούτσεβεν. Συγγνώμη, αυτά είναι επιλογές του ίδιου, δεν είναι δικές μας.
2: Αλλά τέλος πάντων, ας μην εξετάσουμε τώρα τους λόγους. Λέω, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα πολύ καλύτερο σέντερ στη θέση του Φαρίντ. Ακόμα και αν έπαιρνε την Ευρωλίγκα, πάλι θα ήθελε ένα πολύ καλύτερο παίκτη θέση του Φαρίντ.
0: Ο οποίος ξεκίνησε χθες το μάτς, βέβαια, έτσι.
2: Ναι. Να πούμε ότι θα φύγουν και ένα-δύο παίκτες που έχουν ελάχιστη συμμετοχή τύπου Γκριγκόνης. Προφανώς. Λέει και το συμβόλαιό του Γκριγκόνης.
1: Όχι, νομίζω
2: και άλλο
1: για να
2: χρόνο. Οκ. Τώρα σαρωτικές αλλαγές, δηλαδή μπορεί να κουμπίσει και μεγάλα ονόματα. Δεν μένουν και μη μεγάλα ονόματα. Δηλαδή, μετά, αν δούμε τα γκάρ, δηλαδή Σλούκα, Γκραντ, Σόρτ, όλοι μεγάλα ονόματα είναι.
1: Να... μεγάλο όνομα, έτσι, οκ, okay, ναι.
2: Μεγάλο όνομα και μεγάλο σύμβολο. Το αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να πάει σε ένα άλλο τύπο playmaker, προφανώς μπορεί. Αλλά θέλω να πω μετά, ακουμπάμε.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ.
2: Ναι.
0: Μήπως θα πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε με το άλλο.
2: Ποιος είναι ο προπονητής.
0: Όχι. Γιατί ο Ματίας Λεσόρ, τελειώνοντας το παιχνίδι, είπε δεν ήμασταν έτοιμοι για να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Από εκεί, για μένα από εκεί ξεκινάει η συζήτηση. Έτσι. Και ό,τι θέλετε το συζητάμε μετά. Τι πάει να πει, ναι. Δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το μάτς. Ναι. Πώς μπορεί ένας παίχτης μιας ομάδας που κάνει 45 εκατομμύρια να λέει αυτό το παιχνίδι. Τι έχει πάει στραβά. Για μένα αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δοθεί.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι αναφέρεται σε επίπεδο τακτικής και πνευματικής προετοιμασίας. Γενικά πάντως, το είπα σε μια προσοχή του λόγου σας, το ρόστερ δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε από τον Αταμάν, ξεκάθαρα αυτό. Πολλοί παίκτες δεν απέδωσαν αυτό που μπορούσαν. Πολλοί παίκτες κάηκαν συσταγωγικά τη φετινή σεζόν. Δηλαδή τώρα για παράδειγμα, στα δύο τελευταία μάτς, ο Αταμάν έβαλε τον Τζιόπουλο να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ένα παιδί το οποίο νομίζω δεν είχε αδικηθεί αρκετά από τον προπονητή του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Έτσι. Ναι. Και τον Τζιόπουλο έκανε ό,τι μπορούσε, παιδί μου. Δηλαδή, προφανώς το παιδί, ό,τι μπορούσε από το χείρι του, το έκανε. Έδωσε τα πάντα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχε μια λογική και μια, πώς να το πω τώρα, μια φυσιολογική ροή τέλος πάντων στο Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν. Δηλαδή, ο Τζιόπουλος, ο οποίος ήταν παρακολουθημένος, ήταν ξεχασμένος, ξαφνικά τώρα σε δύο τόσο πίσω παιχνίδια, εμφανίστηκε τον προπονητή να είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να πάρει από το χέρι τον Παναθηναϊκό να τον οδηγήσει. Δεν υπήρχε λογική. Έτσι. Ξαναλέω, το Λιόπουλος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του. Έτσι, το παιδί τα έδωσε όλα. Δεν ρίχνω την ευθύνη στον Τολιόπουλο. Αλλά όταν όλη τη χρονιά δεν παίζεις. Ξαφνικά ζητάει ο προπονητής από σαν την ευθύνη να πάρεις την ομάδα στην τάδε σου. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Γενικότερα είναι κάτι που είδαμε πολύ αυτό από το φετινό Παναθηναϊκό. Ότι πολλοί παίκτες κάηκαν εισαγωγικά. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μια δύσκολη τώρα κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. Μετά από αυτή την αποτυχία. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ένας γίγαντας. Θα σηκωθεί, θα σταθεί, θα έχει πάρει στα πόδια. Είναι δεδομένο αυτό. Θα το βρει το δρόμο του.
0: Μα τώρα είναι για τον Παναθηναϊκό είναι εύκολο να γίνει. Δεν είναι οι εποχές οι δύσκολες που.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ήταν στα έσοδα-έξοδα και το καθεξής. Τώρα είναι εύκολο να γίνει. Απλά πρέπει να καθαρίσει το κεφάλι του και να δει ξεκάθαρα ότι φέτος δεν δούλεψε τίποτα.
1: Ναι.
0: Φέτος δεν δούλεψε απολύτως τίποτα. Και να σου πω κάτι, ούτε πέρσι δούλεψε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα το πω λίγο διαφορετικά για την περσίνη σεζόν. Ίσως ο Παναθηναϊκός δεν έλαβε τα μηνύματα από την περσίνη σεζόν. Δεν άκουσε τα καμπανάκια από την περσίνη σεζόν. Να το θέσω έτσι. Οπότε, ναι, πήγε έχοντας, ας πούμε, κατά νου ότι εντάξει, έχουμε, ας πούμε, τους παίκτες, έχουμε τεχνογνωσία, αλλά δεν δουλεύει αυτό. Δεν δουλεύει.
0: Ναι. Και ήταν εμφανές αυτό που συζητάγαμε, Γιώργο, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ακόμα και αν κάνει δύο πολύ καλές εμφανίσεις, δεν σε πείθει ότι αυτή τη φόρμα θα τη διατηρήσει για καιρό.
1: Ναι.
0: Και αυτό γιατί, γιατί σαν ομάδα δεν είχε βάλει καλά τις βάσεις του.
1: Έτσι.
0: Και φάνηκε αυτό, σταμάτησε με τη Βαλένθια.
1: Ναι. Και πολύ σημαντικό για αυτό που είμαι πριν, για τη θέση του σέντερ, το λέμε όλο αυτό το διάστημα, από τη στιγμή δηλαδή, αυτή την καταραμένη στιγμή του τραυματισμού του Λεσό, πέρσι, πριν από 1,5 χρόνο, ότι ο Παναθηναϊκός εκεί άνοιξε μια τεράστια τρύπα και πήγαινε με μπαλώματα να καλύψει αυτή την τρύπα. Δεν του βγήκε. Το πλήρωσε πάρα πολύ, είχε πολλές πάλι νοβίες να το πω εκεί, σε αυτή τη θέση και το πλήρωσε πάρα πολύ.
0: Ναι, εδώ πρέπει, να γίνει, εδώ πρέπει να γίνει μια συζήτηση όμως, γιατί κοίταξε να δεις, με τις επιλογές του coach πετάχτηκαν και πολλά λεφτά έτσι.
1: Δεν το συζητάμε. Ναι.
0: Δηλαδή σε παίχτες που πραγματικά ήταν. Και να σου πω κάτι, εγώ τώρα σκέφτομαι. Αλήθεια, αν έπαιρνε το Παλαντσιούνας ο Παναθηναϊκός, θα παίζει πάλι με hedge out.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν αυτοκτονικό αν το έκανε αυτό.
0: Γιατί το κάνει με τον Γιούρτσεβεν όμως.
1: Ναι. Τι να πω, εντάξει, ήταν γενικότερα πολλά τα προβλήματα. Τα είχαμε επισημάνει και εμείς πολλές φορές. Εντάξει, θα μπορούσε ακόμα και σε αυτή τη σειρά, έτσι όπως εξελίχθηκε ο Παναθηναϊκός με το 2-0, το υπέρ του 2-0, να την έχει τελειώσει το ΆΚΑ. Εκεί, ας πούμε, νομίζω ότι χάθηκε η σειρά. Ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα δύο μάτς του ΆΚΑ Telecom Center μάλλον δεν...
0: Εκεί Γιώργο για μένα είναι ο καθρέφτης του όλου του προβλημάτος.
1: Όλη η σεζόν.
0: Εκεί είναι, γιατί θα σου το πω αυτό. Γιατί ο Αταμάν αποφασίζει να αλλάξει την προσέγγιση του στο παιχνίδι σαν να ήθελε να πει ότι καλές είναι οι ιδέες όλων, οι δικές μου είναι καλύτερες. Mm-hmm. Σαν να μπήκε δηλαδή δική του προπονητική, πώς να το πω τώρα.
1: Εμονή.
0: Μπορεί να το πεις και έτσι, ναι. Πάνω από το στόχο της ομάδας. Εκεί κανονικά θα έπρεπε, τι να σου πω τώρα, θα έπρεπε εκεί να είχαν λυθεί μέτρα.
1: Ναι. Γενικότερα πάντως αυτό που αναφέρει στο Ραβάη ήταν και αυτό καθόλου την τριακή της σεζόν το βλέπαμε. Δηλαδή πολλές φορές τις αιμονές του Αταμάν και την επιμονή του σε πράγματα τα οποία δεν απέδιδαν να τα συνεχίζει, να επιμένει σε αυτά. Και ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε με αυτές τις
0: καθυστερήσεις. Για βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε ανανέωση στην ΑΕΚ. Ποιο κρατήσαμε, κύριε Κετσέ?
3: Συγγνώμη που διακόπτω.
0: Ναι.
3: Απλά εντάξει, ήταν κάτι που το είχαμε πει ότι θα γίνει. Ο Μιγέλ Γκατζίνοβιτς έχει υπογράψει για 2 χρόνια στην ΑΕΚ και κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί και αυτό.
0: Ωραία.
3: Ουσιαστικά το προανήγγειλε χθες και ο Νίκολης στις δηλώσεις του, γιατί είπε για τον τραυματισμό του Κατζή και είπε ότι θα κάνει και κάποια άλλη επέμβαση για να είναι έτοιμος για μετά. Οπότε και επειδή τελείωσε το συμβόλαιό του, καταλάβαμε ότι εννοεί ότι θα μείνει. Το είχαμε πει ούτως ή άλλως, τον ήθελε ο προπονητής πάρα πολύ, γιατί να σπέξει βοηθάει σε πολλές θέσεις και πάντα με 100% διάθεση. Τον ήθελε και ο ίδιος, παρότι είχε πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα, και έτσι ανανεώνει μέχρι το 2028 και κάποια στιγμή θα υπάρξει και ανακοίνωση.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστώ και τα λέμε μετά.
0: Έγινε.
2: Φιλιά.
0: Γεια. Έλα Γιώργο.
1: Ναι, αυτά συνήθως. Νομίζω ότι πάρα πολύ και ο Σλούκας σε αυτή τη σειρά. Δηλαδή έχει αυτή την ατυχία ο Παναθηναϊκός. Φάνηκε πάρα πολύ. Και όχι μόνο, δεν το λέω παικτικά μόνο, και μόνο η παρουσία του, το πώς θα μπορούσε να μαζέψει λίγο την ομάδα, να υπάρχει μια ηγετική φυσιογνωμία μέσα και έξω από τα αποδυτήρια, στον πάγκο. Του έλειψε δηλαδή όλη η παρουσία του Σλούκα γενικότερα. Να το θέσω έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός και εν ώψη και της νέας σεζόν αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι και σε επίπεδο διοικητικό να προσπαθήσει να θωρακίσει λίγο την ομάδα, γιατί και χθες είδαμε πράγματα και θαύματα σε επίπεδο διαιτησίας. Πρέπει η ομάδα να προστατευτεί λιγάκι. Δεν γίνεται. Κάθε φορά πηγαίνει σαν πρόβατο επί σφαγή. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος. Σίγουρα πάντως με αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός μόνο κακό του κάνει. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι πέρα από τους ορισμούς υπάρχουν και πάρα πολλά περίεργα παιχνίδια και πολύ περίεργα πράγματα τα οποία έτσι δείχνουν, ας πούμε, μια έκθερκη αντιμετώπιση από την Ευρωλίγκα προς τον Παναθηναϊκό, ειδικά στο κομμάτι της διαιτησίας.
0: Ναι, και χθες υπήρξαν αρκετά πραγματάκια, αλλά ναι, ξέρεις, ναι. Περνάει σε δεύτερο πλάνο η συζήτηση.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Δεν λέω ότι αυτό έφτιαξε ο Παναθηναϊκός, αποκλείστηκε έτσι. Διότι... Απλά λέω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να θωρακιστεί σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Αυτά.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχεις break, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχεις break. Έχεις όμως το εξής. Έχεις την ευκαιρία, όχι ο νέαρχος, εσύ που ακούς, να κερδίσεις ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα. Το νέο Chery Tingo 4 Hybrid που σας περιμένει. Με 204 άλογα, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορία, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026 μέσα από τις οθονάρες 12,3 ίντσων που δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον. Έχει άνετους χώρους, έχει προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση και το καλύτερο όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική ή μπείτε στο Instagram του Sport FM και διεκδικήστε το, γιατί σας το χαρίζουμε για τα 30 μας χρόνια. Μπείτε λοιπόν στο Instagram, κάντε τα 3 πηματάκια και μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δεσίλα τώρα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό να μας πει τι προσπάθησε χθες να κάνει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Βασικά, να δούμε αν το έχει καταλάβει ο Διονύσης. Καλημέρα σας, κύριε.
4: Καλημέρα. Την ίδια ερώτηση ακριβώς ήθελα να κάνω και εγώ σε εσάς. Γιατί λέω ότι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά σου μιλάω, Βαϊέ.
0: Ναι.
4: Και λέω με πρόλαβε.
0: Δεν είναι τρομερό όμως.
4: Πού να ξεκινήσει τώρα για πού να...
0: Δεν είναι τρομερό.
4: Ναι, είναι η χειρότερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού στα φετινά ντέρμπι. Μαζί νομίζω με...
0: Όχι, υπάρχει και...
4: Υπάρχει μια εμφάνιση στην Τούμπα που ήταν 2-0 και...
0: Καλά, και το Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν είναι τίποτα καλύτερο.
2: Δεν είναι, έχει σχέση με το χθεσινό.
4: Καμία
2: δεν
4: σχέση με το χθεσινό. Το χθεσινό είναι...
2: μηδέν τελικές εντός εστίας, μηδέν από μηδέν, μηδέν από μηδέν, μηδέν οξέα, μηδέν λιπαρά, μηδέν, τα πάντα μηδέν.
0: Σταμάτα Μιχάλη, τα λες μηδέν, σταμάτα. Έχω και τα νεύρα μου σήμερα.
4: Είναι σοκαριστικά τα νούμερα του Παναθηναϊκού. Αυτό που λέει ο Μιχάλης, 0,21 δεν κάνω λάθος στα 6 goals. Γενικά ο Παναθηναϊκός ο μέσος όρος του στα 6 goals στα play-off είναι κάτω από το 1, mm-hmm. Είναι πολύ χαμηλά. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι χθες ήταν 0,6.
2: Έτσι είναι.
4: Ναι,
2: έτσι είναι.
4: Με το χθεσινό όπως ο...
2: 0,6. Δεν έχει σημασία, ναι.
4: Ναι, από όπου και αν το πιάσεις, βλέπεις ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν έχει νίκη στα play-off. Και ενώ έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα και δεν είναι απίθανο να μην κερδίσει ούτε αυτό, γιατί θα έχει απέναντί του μια ομάδα η οποία θα έχει
0: κερδίσει. Με στόχο, βέβαια.
4: Με στόχο, ναι. Και χθες ήταν, δεν έχεις να πεις ότι ρε παιδί μου, α, είδα αυτό. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια εμφάνιση η οποία ήταν μηδέν σε όλα. Μηδέν σε απειλή. Μηδέν σε σοβαρότητα, τέλος πάντων, ανασταλτικά, και δεν ήταν Ολυμπιακός μια ομάδα η οποία, ξέρω εγώ, τον πίεσε και πάρα πολύ. Μέτρησε τον Ολυμπιακός. Απλά ήταν κακός ο Παναθηναϊκός. Αν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, απέναντι σε αυτό τον κάκι στο Παναθηναϊκό θα είχε βάλει και περισσότερα γκολ. Αλλά ήταν πολύ κακή εμφάνιση του Τριφυλιού σε κάθε επίπεδο. Επέλεξε ο Μπενίτεθ να πάει με ένα σύστημα το οποίο για να το παίξει πάρα πολύ καιρό με δύο επιθετικούς. Βέβαια, να είμαι ειλικρινής, ψαχνόμουν κάποιες φορές στο παιχνίδι, στο τι έπεσε ο Παναθηναϊκός. Γιατί μία έβλεπα, ας πούμε, τους δύο επιθετικούς κοντά, μία έβλεπα τον Ετέι να τραβιέται ή να πηγαίνει, ξέρω εγώ, πιο πίσω. Ήταν μια περίεργη κατάσταση. Δοκίμασα να επιλέξει ένα σύστημα το οποίο δεν το έχεις δουλέψει. Το έχει παίξει ο Παναθηναϊκός πριν από τρεις μήνες. Το έχεις παίξει πριν από τρεις μήνες, δεν μου λέει εμένα κάτι. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ.
0: Και δεν λέει και στους παίχτες από ό,τι φάνηκε.
4: Ναι. Το να έχεις παίξει ένα σύστημα τρεις μήνες πριν και να μην το έχεις δουλέψει από τότε. Okay.
2: Εγώ όμως μπορώ να ξεπεράσω όλα στο επίπεδο των δοκιμών. Ακόμα και το 4-4-2 με τον Ταμπόρδα Εξτρέμ.
0: Ναι.
2: Όλα. Βλέπεις αυτό το πράγμα.
0: Και να μας στείλει ο Αντίνος στο ημίχρονο.
2: Βλέπεις αυτό το πράγμα. Είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ. Ναι, και να μας στείλει και ο Αντίνος στο ημίχρονο. Βλέπεις αυτό το πράγμα. Είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ. Δηλαδή μια προσωπικότητα. Ενέρεση. Δεν μπορεί να τελειώνει αυτό το πράγμα και να λες τώρα είμαι βέβαιος ότι του χρόνου θα τα διαλύσουμε όλα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μας κοροϊδεύεις έτσι στα μούτρα. Ωραία, να την πάρεις την αποζημίωση, ρε φίλε. Να την πάρεις. Να πάρεις και πέναλτι, να πάρεις και κάτι παραπάνω. Να τσοντάρουμε και εδώ από το σπόρο εφέμενος, δώσουμε κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να τελειώνει αυτό το παιχνίδι και να λες τώρα είμαι βέβαιος ότι του χρόνου. Δεν μπορεί να γκρινιάζεις διότι διέρευσε ότι θες 11 καινούριους ποδοσφαιριστές. Άρα να επιβεβαιώνεις ότι θες 11 καινούριους ποδοσφαιριστές και να λες ότι του χρόνου θα τα διαλύσουμε. Πώς θα τα διαλύσουμε όλα του χρόνου? Με 11 άλλους ποδοσφαιριστές.
0: Πού ξέρεις τι θα είναι. Καλύτερος από αυτούς.
2: Ποιοι θα είναι αυτοί οι 11, πώς θα ταιριάξουν, πώς. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα εδώ 7-8 μήνες. Περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι να πάρουμε 11 άλλους ποδοσφαιριστές να φτιάξουμε μια άλλη ομάδα.
0: Όχι, είπε χθες ότι πήραμε το Γενάρη τους μικρούς.
2: Ναι.
0: Τώρα καταλάβαμε τι δυνατότητες έχουν οι μικροί.
2: Ναι.
0: Τώρα που θα πάρουμε τους μεγάλους να πλησιώσουν τους μικρούς, θα κάνουμε ομαδάρα. Αυτό είπε.
4: Κοιτάξτε, πάντως, αν δείτε λίγο.
0: Δεν έχω μαλλιά να τραβήξω, ρε φιλέ.
4: Ναι. Οι δηλώσεις του μοιάζουν πάρα πολύ με δηλώσεις του Μπέντε με τα όσα δήλωνε στη Θέλτα πριν να αποχωρήσει.
0: Εντάξει.
4: Πάρα πολύ. Αλήθεια. Δηλαδή, ανατρέξτε λίγο στο τι έλεγε τότε. Τέλος πάντων, δεν προχωράει. Το θέμα φαίνεται ξεκάθαρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει, όχι απλά δεν έχει πρόοδο. Άντε να δεχτώ εγώ ότι από τη στιγμή που έχει χάσει και το κίνητρό σου, βαθμολογικό, ναι, αλλά πριν μια εβδομάδα που επίσης δεν είχε κίνητρο ο Παναθηναϊκός, στην Αθηναϊκή ήταν πιο ανταγωνιστικός. Έπαιξε κάτι. Μέχρι 70 λεπτά κάτι έβλεπες.
0: Ναι, και το αλλάξαμε αυτό. Το που συζητάγαμε χθες είναι, μην τυχόν επειδή γύρισε ο Ερνάντεθ, να ξαναγυρίσει στο 3-4-2-1.
4: Ναι.
0: Δεν έκανε αυτό.
4: Όχι,
0: πάει με τετράδα στην άμυνα. Φεύγει από τη λογική όμως της Παπαρένα που ήταν πολύ ωραία. Έπαιξε κάτι ο Παναθηναϊκός και πάει σε μια τελείως διαφορετική λογική. Βγάζει τον Ταμπόρδα στην άκρη. βάζει δεύτερο επιθετικό, που ο Σβιντέρσκι μέχρι να καταλάβει, μέχρι να καταλάβουμε εμείς ποιος ήταν η θέση του, δεν συναντήθηκε με την μπάλα ποτέ. Δεν συναντήθηκε με την μπάλα.
4: Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα αδούλευτη σε σημαντικούς τομείς. Φαίνεται αυτό ξεκαθαρά, κυρίως στο κομμάτι πώς να παίξω ποδόσφαιρο και τι να κάνω εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι ότι πάω και δουλεύω ένα πράγμα μια μέρα ή μισή μέρα και το βάζω και παίζει. Δεν είναι τόσο απλό. Ένα. Δύο. Δεν θυμάμαι άλλη ομάδα, πείτε μου μια ομάδα η οποία πήγε στο Καραϊσκάκι φέτος και δεν έκανε μία απειλή. Δεν είχε μία απειλή. Μία ευκαιρία δηλαδή να πεις σε απειλήσα, έκανα ένα σουτ. Δεν είχε τίποτα πάνω. Δηλαδή μπαίνει σίγουρα στα ντέρμπι την τελευταία δεκαετία στα χειρότερα ντέρμπι του Παναθηναϊκού το χθεσινό. Έστω και αν δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο. Μιλάμε για την απόδοση και για την εικόνα της ομάδας γενικότερα. Δηλαδή έχουμε δει ένα Παναθηναϊκό την εποχή της λιτότητάς του και της κρίσης του να πηγαίνει στον ντέρμπι και να βγάζει και δύο φάσεις. Εδώ το χθεσινό ήταν, και ξαναλέω, αν ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, μπορεί να ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό χθες. Το Ολυμπιακός ήταν το πήγε σβηστά, και αυτό στα θέματα του κτλ. Προφανώς και δεν αλλάζει κάτι για την επόμενη μέρα. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός τον Μπενίτεθ. Θα αλλάξει προπονητή, δεδομένο είναι αυτό. Δεν θα συμβεί κάτι διαφορετικό. Και όλα αυτά θα προχωρήσουν με το που τελειώσει, το έχουμε ξαναπεί, η σεζόν. Προφανώς και γίνονται συζητήσεις, προφανώς και γίνονται πράγματα, τα οποία όμως από τη στιγμή που και ένας προπονητής έχει συμβόλαιο, είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε, ξαναλέω, με το που τελειώσει η ποδοσφαιρική σεζόν. Τώρα εν όψη πάω, υπάρχει προπόνηση τώρα το μεσημέρι στις 12. Και περιμένουμε πιθανότητα εντός της ημέρας την απόφαση. Αν θα είναι και κλεισμένο το παιχνίδι, αν θα έχει τελικά κόσμο και μετατοπιστεί η τιμή.
2: Ήθιστε πάντως πάντα να γίνεται δεκτό αυτό.
4: Δεν είχε γίνει. Ο Όφη που το είχε...
0: Του είχε αρνηθεί, ναι.
2: Α, ναι.
4: Ναι, του είχε αρνηθεί. Τώρα θα το δούμε. Θα το δούμε. Μέσα στη μέρα θα ξέρουμε. Μακάρι να αλλάξει απόφαση, γιατί το ξαναλέω είναι κρίμα. Στο τελευταίο επίσημο εντός του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, πιθανότατα, αν δεν αλλάξει κάτι μετά θα τα δούμε τώρα όλα αυτά, να μην έχει κόσμο, πραγματικά είναι κρίμα. Μακάρι να αλλάξει, να πάει του χρόνου στην πρεμιέρα. Σήμερα εκτός από πρώτου θα γνωρίζουμε, οπότε θα ξέρει και ο κόσμος για το τι να κάνει, αν θα μπορεί να βρεθεί στο αντίο του Λεωφόρου ή όχι.
0: Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε.
4: Καλημέρα.
0: Και εγώ την πάτησα σαν το φίλο ακροατή εδώ. Λέει ότι και εγώ είδα την 11 και λέω ωραία είναι. Με τετέι αριστερό, δεξί εξτρεμ. Με τον Αντίνο αριστερά, με τον Ταμπόρδα 10 και το Σβιντέρσκι στην κορυφή. Και λέω ωραία δεκάδα, μια χαρά δεκάδα. Και μετά λέω 4-4-2 και λέω πάμε διαφημίσεις.
5: Η Winsport FM 94,6. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
11: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβώτιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια θα συνεχίσει να φοράει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, καθώς συμφώνησε με την Ένωση για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σε επέμβαση στο Μηνίσκο θα υποβληθεί εντός ημέρας ο 31χρονος Σέρβος Χάφα, όπως αποκάλυψε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Την κατάσταση του Βάργκα που αποχώρησε με χτύπημα στα πλευρά θα αξιολογήσουν οι κυτρινόμαυροι. Πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε. Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω social media μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού Άκτορα από τη Βαλένθια. Αν είναι η ίδια και στο Final Four θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα, τόνισε ο Εργκίνα Ταμάν. Ήμασταν προετοίμαστοι, δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε, τα λόγια του Λεσόρ. Στις 22 και 24 Μαΐου συνέχεια της διοργάνωσης στο Telecom Center, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, οι δύο ημιτελικοί. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσο. Ο Αργεντινός Μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο νικηφόρο ντέρμπι Ιωνίων με τον Παναθηναϊκό, με την κατάσταση του να εκτιμάται τις επόμενες ημέρες εν ώψη και του μάτς με την ΑΕΚ στην All Win Arena, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των playoffs. Στροφή στην τελευταία αγωνιστική των playoffs κοντρα στον ΠΑΟΚ κάνουν στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα στον ντέρμπι Ιωνίων από τον Ολυμπιακό. Πιθανότητα εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η απάντηση στην αίτηση που έχει κάνει πράσινη ΠΑΕ για την αναστολή της τιμωρίας που είχε επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ για μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Λήξη συναγερμού για τον Γκένι. Την πρώτη του μεταγραφή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, κάνοντας δικό της τον Τάσο Κούκο. Γυραιός συμφώνησε με τον Ελληνοαμερικανό Γκάρντ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Για την απόκτηση του Γουιλέα Μοσούλα κινεί την Bayer Leverkusen. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, οι Ασπιρίνες κατέθεσαν πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Newcastle για τον 22χρονο επιθετικό, με τον οποίο έχουν φτάσει ήδη σε προφορική συμφωνία. Για τα playoffs στο NBA, οι Cavaliers επικράτησαν 117-113 εκτός έδρας των Pistons. Έκαναν το 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς, εκεί όπου ήδη περιμένουν οι Knicks. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Καβαλίερ, ρε παιδιά, καβαλίερ. Καβαλίερ.
1: Τι καβαλίερ.
0: Όχι, γιατί εδώ πέρα γίνεται. Μήπως το πάμε διαφορετικά.
1: Στο δελτίο.
0: Ναι, καβαλίερ, καβαλίερ.
1: Τι έκανε, Αρλάμ.
0: Σοφία!
1: Έκανε, Αρλάμ.
0: Δεν ξέρω. Δεν το άκουσα αυτό, α πούμε, τα αλήθεια.
1: Ωραίο Αρλάμ είναι όμως, αν το έκανε.
0: Και τα κερδίζει εκτός έδρας, και παίρνει το πλεονέκτημα έδρας. Γίνεσαι εύκολα, γίνεσαι. Ρε τι γίνεται πρωί-πρωί, Πέμπτη. Πού πάμε, πάμε στον κύριο Κέτσε τώρα. Πήγε βόλτα Θεσσαλονίκη, φίλε, φάγε τις μπουγάτσες του, είδε τους φίλους του, είδε την Άκη να παίζει ωραία μπάλα. Μια χαρά μπάλα.
1: Mm.
0: Έτσι. Και γυρίζει για το παιχνίδι της Κυριακής. Τι κάνετε, κύριε Κωνσταμάς, πώς είστε?
2: Ήσουν σωστό σε όλα εκτός από το ότι έφαγα μπουγάτσα. Αυτή τη φορά δεν έφαγα.
0: Έχει, όχι, ρε φίλε, έκανες αυτό το αμάρτημα.
2: Ναι, ναι, έκανα άλλες επιλογές. Έκανα άλλες επιλογές.
0: Ωραίος, ωραίος, ωραίος.
2: Λοιπόν,
0: ωραία, ωραία η ΑΕΚ.
2: Να ξαναπούμε για όσους δεν άκουσαν ότι ο Μιγέλ Κατσίνοβιτς ανανέωσε με την ΑΕΚ μέχρι το 2028. Θα γίνουν ανακοινώσεις κάποια στιγμή, όπως είχε γίνει και με το Μάντελο, θυμάστε, και με το Βίντα.
1: Παρεντόντως υπάρχει άλλο που λύγει.
2: Υπάρχουν αρκετά. Θέλω να τα δω μέρα.
1: Α, μα τα έχεις πρόχειρα. Βίντα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς ανανέωσαν. Τελειώνει το Περέιρα.
2: Λοιπόν. Βίντα ανανέωσε, έτσι.
1: Ναι.
2: Μάνταλος ανανέωσε.
1: Γκατσίνοβιτς ανανέωσε.
2: Ο Κάλλιανς φεύγει.
1: Εντάξει, ναι.
2: Okay, ο ναι. Φεύγει. Ο Ντουμπάτζο έχει φύγει ήδη.
1: Ναι.
2: Ο Γκρούγιτς είναι ένα συν δύο που θα φύγει.
1: Ναι.
2: Ο Ρότα έχει ανανεώσει. Mm. Ο Μίτογλου που έλεγε έχει φύγει και ο Κωσίδης θα δούμε.
1: Περέιρα.
2: Νομίζω μόνο του Περέιρα.
1: Α, και αυτόν έλεγε.
2: Και ο Ζωάο τώρα δεν ξέρεις ποτέ, γιατί με κάποια ειδική συμφωνία με κάτι. Απλά ο Ζωάο τώρα έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο στην Πεσίνδες που είναι τα διπλά λεφτά από αυτά που πλήρωνε η Άγκη αυτόν.
1: Ναι.
2: Γιατί τα υπόλοιπα τα πλήρωνε η Πεσίκτας.
1: Ναι.
2: Άρα δεν έχει έτσι...
1: Εκκρεμότητας επιτυχίας.
2: Ναι, τα βαριά...
1: Άντε να γίνει μια κουβέντα στην πραγματικότητα, μια σκέψη για τον Περέιρα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει για το Ζωάο.
2: Θα γίνει μια συζήτηση, γιατί και ο ίδιος δεν ξέρουμε τι πλάνο έχει.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκολιτς θέλει εμπειρούς παίχτες.
1: Ναι.
2: Μπορεί βέβαια να φύγουν αυτοί και να έρθουν άλλοι. Δηλαδή να φύγει ο Περέιρα και ο Ζωάο και να έρθουν δύο άλλοι εμπειροί.
1: Ναι.
2: Όντως και οι δύο τον βοήθησαν και στηρίχθηκε πάνω τους και σε σοβαρά παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Ιδίως στο
1: Καλά για τον Περέιρα δεν το συζητάμε.
2: Ιδίως στον Περέιρα.
1: Ναι. Ναι.
2: Και όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος, αν δεν είχε τραυματισμούς, αν δεν είχε τους τραυματισμούς, θα έπαιζε και πολύ περισσότερο.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, από την αρχή του βρήκε ρόλο και πήγε καλά. Δεν θυμάμαι ένα κακό παιχνίδι του, πραγματικά. Του Περέιρα. Από τον Αύγουστο δηλαδή, που ξεκίνησε και έπαιζε στα προκριματικά. Μέχρι και τώρα, ας πούμε, την Κυριακή. Πολύ καλή παρουσία γενικά στην ομάδα, αγαπητό σε όλους, αλλά λέω και πάλι, είναι να δούμε, καταρχάς είναι πολύ μεγάλο συμβόλαιο, αποκλείεται να πάει το ίδιο συμβόλαιο. Πιθανόν ο ίδιος, θυμίζω, έχει φύγει από την Αργεντινή 18 χρονών.
1: Τι έπαιρνε δηλαδή.
2: Ε?
1: Τι παίρνει δηλαδή, όχι τι έπαιρνε.
2: 1,5 νομίζω. Ελεύθερος είχε έρθει.
1: Ναι.
0: Και καμπιονάτο, φίλε.
2: Αρχηγός στην Ουντινέζα και είχε 35 συμμετοχές όταν τον πήρε. Θα τα δούμε τώρα αυτά στην πορεία. Πάντως αυτά που λέγαμε ότι είναι σίγουρα, ας πούμε, δηλαδή Γκατσίνοβιτς, Βίντα, Μάνταλος κτλ. Όλα γίνανε. Και βέβαια το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο ήταν του Ρότα, που υπερβασικός παίχτης, Εθνική Ελλάδος, σε πολύ καλή φάση της καριέρας του.
0: Κάνει χρονιά, Avenger, ο Ρότα.
2: Κάνει χρονιά, είναι τρομερή. Και αυτό ήταν κάτι που το ανέλαβε ο κ. Ηλιούπουλος και το τελείωσε και γρήγορα. Το ανέλαβε προσωπικά, πραγματικά, γιατί ήταν πολύ κρίσιμο. Για την ομάδα και για τον Νίκολιτς και έχει γίνει καιρό, απλά το υπενθυμίσω γιατί ήταν κάτι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ αυτή η ανανέωση.
1: Ναι.
2: Αυτά, τώρα για χθες είδα μια πολύ καλή ΑΕΚ. Μέσα στο παιχνίδι εγώ όπως το είδα από το γήπεδο, αν εξαιρέσεις το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου και ας πούμε τις καθυστερήσεις, σε όλο το άλλο παιχνίδι η Άκη είχε τον έλεγχο απόλυτα. Είτε δηλαδή ήταν πολύ επιθετική, είτε έπαιζε ένα παιχνίδι αναμονής και έκανε ευκαιρίες. Είχε πολύ μεγάλες ευκαιρίες, είχε δοκάρι, είχε κάποιες καταπληκτικές εμβάσεις του Παυλένκα. Πραγματικά ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Επέτυχε ένα φανταστικό γκολ. Δηλαδή ο τρόπος που κοντρολάρει ο Γιώβετς την μπάλα και τη φέρνει μπροστά του, ας πούμε, σκαστεί, είναι απίστευτος. Και εκτελεί. Και δέχτηκε τον γκολ. Εντάξει, εκεί πήρε στον αέρα ο Μύθου την κεφαλιά από το Βίντα, αλλά γενικά αυτή η φάση είναι από τις φάσεις που νομίζω αν ήταν μέσα ο Βάρκα ή έστω Ζήνη θα την είχαν καθαρίσει. Είναι αυτό που είναι στο πρώτο δοκάρι, ας πούμε, να κόβει κάτι τέτοιες μπάλες. Ο Βάρκα δηλαδή, αν ήταν μέσα, πιστεύω δεν θα είχε γίνει αυτό. Έχει ένα μικρό τραυματισμό. Θα σφίξει τα δόντια, προσπάθησε και χθες να συνεχίσει, αλλά ήταν ένα δυνατό έτσι χτύπημα και νομίζω ότι θα τα καταφέρει για την Κυριακή. Ο Μπάρκα μίλησε και γι' αυτόν τον Νίκολιτς, είπε πολύ έτσι καλά λόγια. Γιατί πραγματικά να σφίξει.
0: Και είπε ότι είναι και ο παίχτης που μαργάρει εκεί που δεχτήκαμε τον γκολ, έτσι.
2: Ναι, το είπε. Mm. Το είπε και ο Νίκολιτς. Εννοείται. Είναι στάνταρ κάποιες θέσεις στα αμυντικά στημένα. Αυτή είναι η θέση παλιά ήταν ο Λιβάη, ας πούμε. Δηλαδή γινόταν και πριν, λέω, αυτό είναι. Είναι κλασικά πράγματα. Ναι. Ή αν ήταν έστω Ζήνη. Mm-hmm. Αλλά λείπανε και οι δύο, γιατί και ο Ζήνη κουράστηκε χθες πολύ και ο Ζήνη πήγε πολύ καλά χθες.
0: Ο Ζήνη γενικά, φίλε, από την ώρα που ξαναγύρισε, ας πούμε, και μπήκε για τα καλά στη ζωή της ΑΕΚ, είναι από τους πολυτιμότερους παίκτες της.
2: Μετά το μάτς με τη Ράγιο ήταν πολύ καλό, γιατί δεν είχε γυρίσει καλά από το δεύτερο τραυματισμό. Mm-hmm. Στην αρχή έπαιζε πολύ καλά και τον πρώτο τραυματισμό και μετά με την επιστροφή ήταν καλός, αλλά χτύπησε πάλι αμέσως. Τώρα δεν έχει γυρίσει πολύ καλά, αλλά το παιχνίδι με τη Ράγιο και μετά ήταν καταπληκτικός.
1: Επειδή το ρωτάνε πολύ, υπάρχει ρήτρα στον Πινέδα στο φετινό συμβόλαιο, στο φετινό καλοκαίρι.
2: Τώρα για αυτή τη χρονιά δεν ξέρω αν είναι μειωμένη η ρήτρα η ίδια, να πω την αλήθεια.
1: Άρα υπάρχει όμως.
2: Πάντα υπάρχει, ναι.
1: Όχι, γιατί υπάρχουν συμβόλαια που
2: λέγεται. Μόνο την πρώτη σεζόν δεν υπήρχε.
1: Okay.
2: Μόνο την πρώτη σεζόν δεν υπήρχε. Ήταν βάσει της συμφωνίας που είχαν κάνει όταν η ΑΕΚ τον αγόρασε από τη Θέλτα. Δηλαδή είχε συμφωνήσει με τον μάνατζερ του παίχτη, τέλος πάντων, ότι κάθε χρόνο θα υπάρχει δυνατότητα με κάποια χρήματα, αλλά είχε αποκλειστεί, όπως και παραμένει, είχε αποκλειστεί η Ευρώπη, έτσι. Δεν μπορεί να πάει σε ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Μόνο Μεξικό, ξέρω εγώ.
1: Μόνο Μεξικό. Ναι, ναι, ναι. Και... το λέω γιατί έχει αρχίσει και ξαναγράφεται στο Μεξικό για πρόταση με τσουβάλι λεφτά. Βέβαια, μονίμως γράφονται, αλλά θέλω να πω, υπάρχει ρήτρα φέτος και θα μπορούσε να υπάρχει.
2: Τελικά, ποτέ... από όλα τα τσουβάλια από το Μεξικό, ο μόνος που πληρώθηκε και όχι με τσουβάλια, με λίγα λεφτά, ήταν ο Μαρσιάλ.
1: Εντάξει, με τσουβάλια.
0: Και μπράβο τους.
1: Περίμενε. Γιατί με βάλεις την πήρη η ΑΕΚ, βάλε γιατί δεν πλήρωσε η ΑΕΚ.
2: Όχι, λέω ότι τη δίνουν οι Μεξικάνοι, δεν το είπα για την ΑΕΚ, ήταν θρίαμβος αυτή η υπόθεση. Απλά...
1: τσουβάλια ήταν.
2: Οι Μεξικάνοι τη δίνουν γιατί όλο τσουβάλια είναι οι Μεξικάνοι και στο τέλος έρχονται σακούλες.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το είπα.
1: Ναι.
2: Οπότε ας αφήσουμε να δούμε τι θα γίνει γιατί...
1: Καλά, προφανώς η Άκη θέλει να τον ανανεώσει. Απλώς λέω αν έχει και την πίεση της ρήτρας.
2: Όχι, απλά θέλει, θα κάνει και ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να το πετύχει. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν ο Πινέδα δεν θέλει να γυρίσει στο Μεξικό, πιστεύω θα μείνει στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Και από αυτό το καλοκαίρι κιόλας και με μεγάλο συμβόλαιο, μεγαλύτερο από αυτό που έχει ήδη, που είναι αρκετά μεγάλο. Και πιστεύω θα γίνει από τώρα, από το καλοκαίρι. Είναι, είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Οπότε η ΑΕΚ έδειξε και χθες και νομίζω θα το δείξει και την Κυριακή ότι και αυτά τα δύο μάτς χθες θα μπορούσαν να το πάρει το παιχνίδι, εντάξει, σοβαρίστηκε στο 89. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα νομίζω στην έδρα της με τον Ολυμπιακό θα θέλει ακόμη περισσότερο την νίκη γιατί θα είναι μπροστά στον κόσμο της. Θα είναι πριν τη Φιέστα. Είναι κάτι που σίγουρα όλοι το θέλουν πάρα πολύ. Και νομίζω θα δούμε μια ξανά παίζοντα το πρωτάθλημα την Κυριακή.
0: Ναι. Κώστα, όντως θα κυτρινομαυρίσει όλη η πόλη.
1: Λογικό δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια για την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Από ό,τι γνωρίζω, οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα. Είναι πάρα πολλά που έχουν προταθεί. Κάποια δεν γίνονται, κάποια γίνονται. νομίζω ότι σήμερα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πάντως νομίζω θα είναι κάτι πολύ καλό και κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ωραία.
2: Σίγουρα.
0: Ωραία.
2: Σε φιέστα ομάδας.
1: Δεν έχεις να μας δώσεις κάτι, ένα tips?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι που να είναι κάτι που ξέρεις.
0: Θα έχεις το απόγευμα στην εκπομπή σου.
2: Και νομίζω ότι θα προσπαθήσει να το κρατήσουμε και όσο γίνεται περισσότερο
0: μυστικό.
2: Σαν έκπληξη.
0: Ναι,
2: όσο γίνεται περισσότερο σαν έκπληξη.
1: Ναι.
2: Πάντως θα είναι σίγουρα μια ωραία βραδιά.
1: Να τα πείτε σε εμάς στην Κοσμοτέ TV για να τα δείξουμε. Και μετά να τα πούμε
2: στον.
0: Θα βάλει το κυβωνίδι με τον ντρόουν.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά πρέπει να μας πείτε τι αυτό. Κατάλαβες. Τι ήταν,
0: δεν ξέρω πού θα πάμε.
2: Ναι. Άρα
0: εσείς
2: θα τα ξέρετε από πριν. Εσείς. Οπότε θα μας τα πούμε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε.
2: Δεν υπάρχει ρήτρα.
0: Ευχαριστούμε, κυρία μου. Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ, παιδιά.
1: Καλημέρα. Χαίρετε.
0: Λοιπόν, και εδώ που τα λέμε, κύριε Τσόχο. Εδώ που τα λέμε. Όλοι μιλάνε για σχήματα που δεν έδεσαν μέσα στη χρονιά. Α, για το 4-4-2 του 50, ας πούμε. Και στη Novamix μιλάνε για κόλλες που δένουν μια για πάντα, όπως οι κόλλες gel της Novamix, ιδιαίτερα ελαστικές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε κεραμικά πλακίδια όλων των διαστάσεων, σε φυσικούς λίθους, ακόμα και για πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, υποξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
1: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις την εμπειρία του Final Four από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μην το χάσεις. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Και φύγαμε για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βρει πρώτο σκόρερ στα playoff. Και μας, power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Και φύγαμε για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βρει πρώτο σκόρερ

0: λίγο ροντινέα και βγαίνει μόνος του απέναντι στον αφόμο και πετάει την μπάλα πάνω του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο, πρόσεξε, μην υποτιμήσω την προσπάθεια του Λαφόνη προς Θεού.
2: Εντάξει, μην το κάνεις και σε λύσα, τι πάνω του.
0: Πάνω του είναι. Πάνω του είναι. Δεν είναι, πήγε δεξιά, δεν πήγε αριστερά.
2: Πήγε ψηλά, πέντε εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Κάτω από το οριζόντιο δοκάρι.
0: Δεν λέω ότι είναι εύκολη επέμβαση, πάνω του λέω. Εκεί που ήταν ο Λαφόνη, εκεί πήγε η μπάλα. Και σήκωσε τα χέρια και την έβγαλε κόρνερ. Δεν λέω ότι είναι εύκολη επέμβαση, αλλά έχει δεξιά γωνία, αριστερή γωνία και το έχει χάσει από τη μικρή περιοχή. Αυτό λέω. Δεν το κάνω λύσα.
2: Εντάξει, δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη η εκτέλεση. Έρχεται μια μπάλα σαραντάρα που έχει κάσει το χόρτο, τη βρίσκει στο ένα μέτρο από το ύψος και πρέπει το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να την κρατήσει μέσα στην εστία. Αν πιστεύεις εκεί ότι είναι πολύ εύκολο να την κατεβάσεις και να τη στείλεις χαμηλά δεξιά γωνία από εκείνη την κλειστή γωνία που εκτελεί.
1: Για ποια φάση μιλάμε το RM.
0: Ναι, του ταρέμου.
1: Ρε παιδιά, δεν μπορεί να τελειώσει. Δεξιά δεν έχει γωνία καταρχάς. Είναι πολύ, πάρα πολύ μικρό το πέρασμα. Αριστερά, άμα τη στείλει. Αριστερά δεν έχει γωνία. Δεξιά, άμα τη στείλει.
0: Τέλος πάντων, είναι ακόμη μια φάση που φανερώνει ότι οι επιθετικοί του Ολυμπιακού δεν σκοράρουν.
1: Ναι.
0: Το θέλω να πω. Με αποκορύφωμα αυτή τη φάση, γιατί έχει χάσει κι άλλα. Ακόμα και στο 1-0, το πλασέ του ταρέμου πάει μπαλά στο δοκάρι. Δεν λέω ότι είναι κακό το πλασέ. Παρατεταμένη γκίνια, ό,τι θέλετε πείτε. Ούτε ο ένα σκοράρι, ούτε ο άλλο σκοράρι. Έχει βγει ο Extreme Rodinay, όπως είπε και ο Μεντιλίμπαρ, και βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Αλλά για ακόμη ένα μάτσο ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από τον αντίπαλό του. Βέβαια, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, δεν περίμενα τέτοια εικόνα από τον Παναθηναϊκό.
1: Σωστό.
0: Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού να μην έχει χρειαστεί να επέμβει. Γιατί αυτό συνέβη χθες με τον Τζολάκη.
1: Βεβαίως.
0: Ο Τζολάκης δεν χρειάστηκε να επέμβει. Ψάχναμε χθες στην εκπομπή να βάλουμε στις φάσεις μια επίθεση του Παναθηναϊκού. Η μόνη τελική ήταν η κεφαλιά του Τετέη στο 50 πάνω από την αστεία του Τζολάκη. Πολύ καλύτερος Ολυμπιακός, έχει κάνει πάλι φάσεις. Μένει στο 1-0 και παίρνει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Με δύσκολη αποστολή βέβαια την Κυριακή.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Αλλά αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τη.
2: Πάντως έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός και έτσι όπως είναι η ΑΕΚ, μου μοιάζει ακόμα 50-50 η δεύτερη θέση.
0: Αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει, ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος.
2: Σωστά. Γι' αυτό είπα έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός και έτσι όπως είναι η ΑΕΚ. Έβαλα αυτούς τους παραμέτρους. Δεν έβαλα καθόλου παράμετρο Ολυμπιακό και, ναι, και ΠΑΟΚ. Έβαλα Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
0: ΠΑΟΚ δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήταν χθες λόγω δουλειάς.
2: Όχι καλά. Φαντάσου το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με τον Ολυμπιακό να τα έχει βάλει.
0: Αλλά δεν είναι σε κατάσταση.
2: Όχι, δεν είναι. Στην ίδια κατάσταση. Όπως ήταν με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, όπως ήταν με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, στην ίδια.
0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν κρατά το γεγονός ότι ο δεύτερος στόχος στο πρωτάθλημα πλέον είναι στα χέρια του. Γιατί αυτό ήταν το πιο σημαντικό από τη στιγμή που έχασε το πρωτάθλημα. Να διεκδικήσει την έξοδο στο Champions League μέσω της δεύτερης θέσης. Ικανοποιημένος ο Μεντιλίμπαρ από την εικόνα της ομάδας, με τον τρόπο που έπαιξε, που πίεσε τον αντίπαλο, που δημιούργησε ξανά φάσεις, και προβληματισμένος γιατί πάλι πολλές φάσεις λέει ένα γκολ. Και ίσως αυτό να τον προβληματίζει και ενώπιση της Κυριακής. Οπότε και ο Ολυμπιακός ίσως να χρειάζεται νίκη. Για να βγει δεύτερος. Γιατί στην ισοβαθμία είναι ο ΠΑΟΚ πάνω από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το γκολ που πέτυχε χθες ο
2: ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί διαφορετικά στον Ολυμπιακό θα έκανε και ισοπαλία.
1: Σωστό.
2: Στην Νέα Φιλαδέλφεια, ανεξάρτητα από το τι θα συνέβαινε στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι μου μοιάζει και 50-50. Δηλαδή μου μοιάζει με βάση την εικόνα του Παναθηναϊκού Τσάκ πιο πιθανό να κάνει ο ΠΑΟΚ διπλό.
1: Παρά να κάνει
2: ο Ολυμπιακός διπλό. Ναι. Λόγω της κατάστασης του Παναθηναϊκού. Ναι. Και ειδικά αν είναι και άδειο.
0: Ναι. Για την ώρα αυτό... να μιλάμε για άδεια λεωφόρο.
1: Αυτό δεν ξέρω αν βολεύει ποιον.
2: Όχι, γιατί μωρέ είναι το τελευταίο μάτι στη λεωφόρο. Ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού που θα πάει με αυτή τη λογική. Δεν θα πάει να πώς να το πω, να συχτηρήσει ή να αυτό ή δεν πάει για κάτι και η ομάδα. Θα πάει να αποχαιρετήσει τη λεωφόρο.

0: Αν έχει ελευθερίε.
1: Μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί και όχι.
0: No.
2: Το θέμα είναι στον Ολυμπιακό. Κρατούν και την νίκη μετά από πολλούς μήνες σε ντέρμπι στο Καραϊσκάκης. Από την ΑΕΚ κανονική περίοδο είχαν να κερδίσουν. Ακόμη μια καλή εμφάνιση στα play-off για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ψάχνουν, εντάξει. Τους μένει λίγο το παράπονο ότι θα μπορούσαν να ακόμα να διεκδικούν το πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
2: Έχασαν παιχνίδια, ας πούμε, έχασαν βαθμούς κυρίως με τον ΠΑΟΚ, όπου θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Αλλά δεν αλλάζει κάτι τώρα με το αν είχε γίνει το ένα, αν είχε γίνει το άλλο,
1: δεν
2: αλλάζουν. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, καλούνται να πορευτούν στο...
1: Νικόλα, ναι.
2: Ναι, στο τέρμι της Κυριακής.
1: Εικόνα για ΕΣΕ έχουμε.
2: Σήμερα θα ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι το πάλεψε.
0: Πού ήταν το πρόβλημα?
1: Πρέπει να φάγει χτύπημα και να έκανε αιμάτωμα μυϊκό. Ναι, πρέπει να κάνει αιμάτωμα. Εγώ έτσι κατάλαβα. Από χτύπημα, από γόνατο, εκεί στη διεκδίκηση με τον Αντίνο.
2: Ήθελε να συνεχίσει. Και σήμερα θα δούμε μήπως αυτός ο χρόνος που έμεινε παραπάνω στο γήπεδο του αφαιρέσει τη δυνατότητα να παίξει την Κυριακή απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι σημαντικός ο ΕΣΕ. Το ξέρουμε πολύ καλά.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Ναι. Και είναι και αμφιβόλος και ο Ποντένσε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός. Στον Ολυμπιακό έχουν και πολλά παράπονα από το Σλοβαίνο διαιτητή για τη φάση του πρώτου γκολ. Του πρώτου γκολ, συγγνώμη, του γκολ που ακυρώνεται.
1: Ναι.
2: Γιατί ξέρεις, οποιαδήποτε επαφή να είναι φάουλ θεωρούν ότι δεν πέφτει τα μπόρτα από την επαφή που έχει με τον Σιπιόνι, και πολύ περισσότερο ξέρεις, όταν πάει και το βλέπει στο βάρ και το ακυρώνει εκεί, ενοχλήθηκαν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Γιατί σου λέει, θεωρούν ότι είναι πολύ πιο καθαρό ότι υπάρχει επαφή. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει επαφή, αλλά θεωρούν ότι δεν πέφτει από αυτή την επαφή, ότι κάνει και βήματα τα μπόρτα και πέφτει πολύ πιο μετά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ίσχυσε στη φάση του δεύτερου γκολ. Του γκολ που μέτρησε εν τέλει. Mm. Γιατί εκεί πέρα μάλλον κρίνει ο διαιτητής ότι το άπλωμα του Ταρέμι, του χεριού του Ταρέμι, δεν είναι ικανό, ας πούμε, δεν θεωρείται, ας πούμε, μη ποδοσφαιρική Εντάξει. φάση. Έτσι. Λε. Στο πρώτο, στην πρώτη φάση, από τη στιγμή, ένα λεπτό. Σε άκουσα. Δεν σου πω τι σκέφτομαι κι εγώ.
2: Το δεύτερο το κρίνει το βάρο. Δεν λέω άλλο μόνο.
1: Μα και το πρώτο το βάρο το κρίνει, Νίκο.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Αν έχει παραπάνω, έπρεπε να έχει από το βάρο ο Ολυμπιακός.
2: Αν έχει παραπάνω. Το γκολ που ακυρώθηκε το έδωσε ο διαιτητής το βάρο και το ακύρωσε. Ενώ το άλλο ήταν μόνο βάρο, δεν πήγε ο διαιτητής. Αυτό λέω.
1: Ναι, στο πρώτο, στην πρώτη φάση, το είδε ο βάρο, είπε ότι είναι φάουλ και συμφώνησε και ο διαιτητής.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Από τη στιγμή λοιπόν που το πόδι του παίχτη του Ολυμπιακού βρίσκει μόνο το πίσω μέρος του ποδιού του Παναθηναϊκού, του παίχτη του Παναθηναϊκού, δεν είναι ποδοσφαιρική διεκδίκηση, ρε παιδιά, είναι φάουλ. Είναι τόσο απλό, δηλαδή. Αυτό γιατί λέω, το διηλίζουμε, γιατί το συζητάμε και το αναλύουμε.
2: Γιατί θεωρούν ότι δεν πέφτει από αυτή την επαφή, αυτό λέω.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει καμιά πολύ μεγάλη σημασία.
2: Στέκομαι στις διαμαρτυρίες των Ερυθρόλευκων. Δεν λέω ότι.
1: Χωρίς λόγο γίνεται αυτή η κουβέντα.
0: Εμένα μου μοιάζει λογικό πάντως να δώσει ένα και να μην δώσει το άλλο.
1: Δεν είναι θέμα ισοπαλίας.
0: Όχι. Εδώ. Λέω, μου μοιάζει λογικό που δίνει το ένα και δεν δίνει το άλλο.
1: Τέλος πάντων, χθες ο
0: Μπρέχοβιτς. Ο ίδιος βάρα αποφασίζει.
1: Ναι,
0: θέλω να πω.
1: Ο ίδιος βάρα.
0: Γιατί ναι. Και στις δύο περιπτώσεις ο βάρα.
1: Ναι, στη δεύτερη φάση προφανώς λέει ότι είναι στα πλαίσια μιας ποδοσφαιρικής διεκδίκησης.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, απλώνει το χέρι λίγο παραπάνω και εντάξει, είναι στα πλαίσια μιας ποδοσφαιρικής διεκδίκησης. Ο Μπρέχοβιτς χθες ένα λάθος έκανε για μένα. Προσπάθησε να αφήσει το παιχνίδι να παιχτεί. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είδαμε μερικά μαρκαρίσματα, όπως ας πούμε ένα ελληνορωμαϊκής πάλης του Ρέτσου πάνω στον Τετέι, που επειδή είχε αφήσει ένα μαρκάρισμα του Ταμπόρδα πάνω στον Πυρόλα, στην ίδια φάση, ακριβώς στην ίδια διεκδίκηση, σου λέει τώρα δεν μπορώ να. Αφού δεν σφίξα το ένα, μη σφίξω και το άλλο. Ναι, αλλά το άλλο είναι το πιάνε με τα δύο χέρια και το πέτα κάτω.
2: Γιατί έχει προηγηθεί το σπρόξιμο του, το χτύπημα του Τετέι στον αέρα στο Ρέτσο.
1: Όχι, είναι. Όχι.
2: Αυτό είναι. Το χτύπημα πηδάει ο Ρέτσο για κεφαλιά. Τον σπρώχνει στον αέρα, τον χτυπάει στον αέρα ο Τετέι και μετά τον πιάνει ο Ρέτσο και τον ρίχνει κάτω. Αυτό έγινε. Είναι η ίδια φάση.
0: Δεν τη θυμάμαι τη φάση αυτή. Φαίνεται είναι πάνω στο βλέπω ΑΕΚ, βλέπω
1: σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, άμα είναι έτσι, Νίκο, δίνει ή επιθετικό φάουλ ή δίνει κίτρινη κάρτα στο Ρέτσο για την αντίδρασή του. Έτσι.
2: Δεν διαφωνώ. Λέω τι έγινε.
1: Γιατί δεν είναι ποδοσφαιρική φάση αυτή. Αλλά τέλος πάντων, για μένα αυτό το λάθος έκανε ο
2: Μπρέχοβιτς. Δεν διαφωνώ. Δεν λέω ότι το να πιάσει τον αντίπαλό να τον ρίξει δεν είναι παράβαση. Λέω πώς έγινε η φάση.
0: Ένα μου φάνηκε μια διετησία που δεν περίμενα καν ότι θα συζητήσουμε οτιδήποτε. Νορμάλ.
1: Επειδή είχε ακυρωμένο γκολ.
0: Εντάξει, εκεί. Θα το καταλάβαινα άμα είχε κρυθεί το μάτσα από αυτό να κάνουμε κουβέντα.
2: Μετέφερα τις διαμαρτυρίες των Ερυθρόλευκων.
0: Εντάξει, οκ.
1: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν,
0: τσάου, τσάου.
1: Να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η special διασκέδαση και έχει όνομα Vistabet και συμπαίνει σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την επική προσφορά χωρίς κατάθεση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο!
7: Τεσκάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
13: πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: bwinΣΠΟΡ FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Όχι, δεν έχω ιδέα τι έγινε στη Λιβαδιά, δεν το είδα.
1: Στη Λιβαδιά τι έγινε. Λοιπόν, να σου πω τι έγινε.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, το κάρμα των αναμετρήσεων αυτών. Είναι καλύτερος ο Λιβαδιακός, κερδίζει off με 2-0.
0: Mm.
1: Προηγείται off με 2-0.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει αποβληθεί ο Καραχάλιος πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ εύκολα.
0: Απευθείας κόκκινη ή δεύτερη
1: γενιά. Ναι. Έτσι κατάλαβα, γιατί βλέπα και τα δύο μάτσα εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο. Είχε πάρα πολύ αέρα στο γήπεδο. Mm. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ανεβαίνει λίγο η ένταση. Οκ, okay, εντάξει. Και κάνει ο Λιβαδιακός στο τέλος, στα τελευταία. Στις καθυστερήσεις, 3 γκολ.
0: Ναι, αυτό το ξέρω, το διάβασα. Λέω ότι έγινε σχέση με το. Με
1: ο Κόντις έβραζε.
0: Ναι.
1: Ο Κόντις έβραζε.
0: Ναι.
1: Είπε ότι με το ζόρι. Ουσιαστικά υπονόησε ότι η διαιτησία ήθελε να κερδίσει ο Λιβαδιακός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Σε ένα τουρνά το οποίο δεν είχε καμία. Πώς ναι. Λέμε, καμία.
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση τόση ένταση.
1: Έβγαλε πολλά νεύρα ο Κόντις. Πάρα πολλά νεύρα.
0: Όχι, τόση ένταση γενικώ. Κατάλαβα ότι και μεταξύ των παιχτών. Και, και...
1: Είχε. Ναι. Ήταν ωραίο. Δηλαδή. Ήταν πολύ, καλό, πολύ καλή προθέρμανση. Ναι. Για να το δει. Ναι. Χωρίς λόγο.
0: Ναι.
1: Χωρίς λόγο. Δηλαδή, δηλαδή... Χωρίς λόγο. Okay, ήταν ένα καλό ματ. Εντάξει. Και προχωρήσαμε. Εντάξει, ο Λιβαδιακός είχε νεύρα γιατί ο Όφη του διάλυσε τη χρονιά φέτος.
0: Ναι.
1: Ο Όφη είχε νεύρα γιατί προσπάθησε να βρει με στο μάτς με τον Λιβαδιακό την επιστροφή στις νίκες και δεν το κατάφερε μετά το τελικό του κυπέλου.
0: Ναι.
1: Είχε ο καθένας τους λόγους του να έχει νεύρα.
0: Ναι.
1: Τώρα για τη διαιτησία του μάτς, να σου πω την αλήθεια, δεν το είδα τόσο προσεκτικά να δω.
0: Ναι.
1: Να δω αν έχει δίκιο ο Χρήστος ο Κόντης που φωνάζει. Λέω όμως ότι ο Καραχάλιος αποβλήθηκε πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ εύκολα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζομπατζόγλου. Να δούμε τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε ζωντανός, φίλε. Και έχει ακόμα μία. Πώς το να πω, έχει μία ακόμα ένα φίλο στο τραπέζι να ρίξει. Καλημέρα, κύριε Τζομπατζόγλου, τι κάνετε?
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Πώς είστε?
2: Καλά είμαστε.
1: Μπράβο.
2: Καλά. Μπράβο. Είδαμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο.
1: Mm-hmm.
2: Από πλευράς φάσεων. Θα μπορούσαν και οι δύο να κερδίσουν. Όπως αναμένονταν, η ΑΕΚ ήταν καλή, ίσως απαλλαγμένη, ίσως καλύτερη σε κάποια διαστήματα. Πάντως και σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και σε αυτό το παιχνίδι έχει καλή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, έχει σημαντικές ευκαιρίες, βεβαίως πήρε ρίσκο και απειλήθηκε, εννοείται, από την ΑΕΚ. Νομίζω ότι εκεί που ήταν εντελώς χαμένος, με πολλούς συνδυασμούς αποτελεσμάτων θα ήταν εκτός. Με τον κόρσο τέλος από τον Μύθου έχει μια τύχη ακόμη, εφόσον δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, να κερδίσει εκείνος βέβαια, αυτή είναι η υποχρέωση του Παναθηναϊκού, για να βγει δεύτερος. Είναι αυτονόητο ότι δεν μιλάμε για επιτυχία, μιλάμε για ένα τελευταίο στόχο που έχει απομείνει και βεβαίως τον διεκδικεί η ομάδα, είναι υποχρεωμένη να τον διεκδικήσει. Μια ομάδα που ακόμα και τώρα παίζει με τον Μιχαηλίδη με πρόβλημα, τον Μιητέ με πρόβλημα, τον Ντάισον και τον Μπάμπα να υποφέρουν και να λυγίζουν, τον Οσντόεφ να έχει τον προσαγωγό. Κι όμως το παλεύει, δεν χάνει, αντιδρά και στα δύο μάτια τον Ολυμπιακό και χθες με την ΑΕΚ. Σαφώς δυσκολεύεται πάρα πολύ, αλλά ο τρόπος που τελειώνει τα παιχνίδια και τα διεκδικεί και μένει όρθιος μέχρι το τελευταίο λεπτό, σου δίνει μια αίσθηση ότι αυτό θα κάνει και την Κυριακή στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είχε και πάλι πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη τύπου του Λουτσέσκου. Για άλλη μια φορά, είτε από ερώτηση είτε όχι, αναφέρθηκε στο τι έχει περάσει η ομάδα, στο πόσο έχει υποφέρει ακόμα και το ιατρικό team που έχει κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Φυσικά σημείωσε το ότι όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί έχει επηρεάσει ακόμα και την προπόνηση και την καθημερινότητα. Δεν μπορούσε να γίνει προγραμματισμός ούτε καν στην προπόνηση με τόσους παίχτες που μπαίνουν έβγαιναν κάθε μέρα. Θύμισε όλη τη σειρά των αγώνων που πέρασε ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως ρωτήσαμε εκεί για τον ΜΕΙΤΕ για ποιο λόγο αυτή η επιμονή, μια και ο ποδοσφαιριστής δείχνει μάλλον να επηρεάζει αρνητικά την απόδοση της ομάδας.
1: Mm-hmm.
2: Δεν συμφώνησε. Είπε ότι κατά τη δική του εκτίμηση ο ΜΕΙΤΕ βοηθάει τους υπόλοιπους με τις κινήσεις και την παρουσία του να νιώθουν καλύτερα.
1: Ναι.
2: Αυτό είπε ο προπονητής ως απάντηση. Φυσικά χθες δεν είχε και πολλές λύσεις. Είχε μόνο τον Μπιάνκο. Έτσι το βλέπει, έτσι αποφασίζει. Θα δούμε τι θα κάνει και στο τελευταίο παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, επιστρέφει ο Ζαφίρης, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και ο Γιακουμάκης που χθες στο τέλος ήταν πρωταγωνιστής σε μια ευκαιρία που τελείωσε και μια που δεν κατάφερε με ένα κοντρόλ να βγει τέτα τέτ.
0: Τι θα λείπει και τι θα έχει την Κυριακή?
2: Δεν ξέρω αν θα λείπει κάτι. Ο Κένι είχε ένα πρόβλημα και αντικαταστάθηκε. Δεν είναι ξεκάθαρο είναι μυϊκό ή όχι. Επιστρέφει ο Ζαφίρης.
0: Μητέ.
2: Ο Μητέ, όποιος έβλεπε, όσοι ήταν εκτός αποδυτηρίων και έβλεπαν την εικόνα του αθλητή βγαίνοντας από αποδυτήρια, πραγματικά ήταν σοκαρισμένοι. Δεν μπορούσε να υπερπατήσει. Είναι αληθές, δεν υπάρχει πυρβολή. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα τελευταία παιχνίδια.
1: Okay.
2: Το παλεύει, προσπαθεί, πονάει πάρα πολύ και στο τέλος γονατίζει. Δεν μπορεί να περπατήσει. Από τη μία είναι υπέρ του ιδίου όλη η προσπάθεια. Απ' την άλλη σου μπαίνει αμφιβολία.
1: Εντάξει, θα λέτε το παράλογο είναι αυτό, εσύ Δημήτρη, τώρα που συμβαίνει.
2: Ναι. Κι όμως ο προπονητής που έχει τελική απόφαση και το βλέπει κάθε μέρα εκτιμά ότι η παρουσία του, έστω και 40% όπως είπε, βοηθάει τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
2: Χθες το πρώτο 15 λεπτό με ΜΕΙΤΕ έχει κάνει 2 λάθος κοντρόλ και 3 λάθος πάσες. Γιατί τον παίρνει και από κάτω, γιατί...
1: Μα δεν μπορεί να του πει και τίποτα, αρέσει, όταν παίζει με αυτές τις συνθήκες τώρα. Τι να του πεις?
2: Όχι, όχι. Απλά λέμε για την επιλογή της ομάδας.
1: Ναι.
2: Η υποχρέωση να το ρωτήσουμε, να καταγραφεί,
1: εννοείται, ναι, εννοείται.
2: Η άποψη του προπονητή και βλέπουμε και την εικόνα. Που πράγματι είναι μια ομάδα που ακόμα και τώρα παίχτες της έχουν διάφορα, παίζουν, προσπαθούν και μέχρι τώρα αντέχουν. Έστω για τη δεύτερη θέση. Έστω για τη δεύτερη θέση. Από Δευτέρα θα δούμε και όλες αυτές οι αναλύσεις που θα οδηγήσουν και σε τι αποφάσεις θα οδηγήσουν για την ομάδα, το ρόστερ και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Ωραία.
2: Αυτά προς το παρόν. Τρεις μέρες για να τελειώσει αυτή η σεζόν, η οποία είναι πολύ πολύ διδακτική και πραγματικά αποτελεί αντικείμενο μεγάλης μελέτης για όλους εντός ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μέρα-μέρα από τέλη Ιανουαρίου μέχρι και τώρα το τι έχει συμβεί θα πρέπει να γραφούν εκθέσεις ολόκληρες.
1: Ναι, ναι. Και είναι και μια σεζόν, Δημήτρη, που λογικά με το τέλος αυτής, αμέσως μετά το τέλος αυτής, θα έχουμε και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στον ΠΑΟΚ, έτσι, ό,τι αυτό και να συνεπάγεται.
2: Ναι, βέβαια. Έχουν προαναγγελθεί αλλαγές πέρα από τη διοικητική δομή, αλλαγές στη λειτουργία του αγωνιστικού και τον διαχωρισμό του από το διοικητικό και σε επίπεδο προσώπων. Θα έχει ενδιαφέρον η υλοποίηση.
1: Ναι.
2: Θα έχει ενδιαφέρον η υλοποίηση ακριβώς να καταλάβουμε πώς το εννοούν και φυσικά να κριθεί στην πράξη.
1: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, φίλε.
0: Καλημέρα.
1: Κάτι να μας πεις και έτσι.
0: Βεβαίως, κάτι να σου πω. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη VistaBet. Το παιχνίδι είναι επικό. Πώς, με την επική προσφορά γνωριμίας της VistaBet, για να ξεκινήσεις με 1615 δώρα. VistaBet και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών. Μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: μια και ήταν δύσκολη ημέρα σου, να σου πω μια είδηση που μπορεί να φτιάξει.
1: Για πες.
0: Ο Άρνε Σλότ πριν λίγο στη συνέντευξη που είπε ότι η συζήτηση μεταξύ του ιδίου και του κλαμπ για τους νέους μεταγραφικούς στόχους της ομάδας έχουν ξεκινήσει. Προφανώς με τις δικές μου υποδείξεις και αποφάσεις. Συνεπώς μην με ρωτάτε για το αν θα είμαι εδώ και του χρόνου. Έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι θα είμαι εδώ και την επόμενη σεζόν.
1: Ακούστε να δείτε, αν όλοι έχετε συνωμοτήσει εκεί έξω, να με στείλετε στο Άγιο Όρος, να πάω να κλειστώ, να απομονωθώ, κάνα πρόβλημα. Okay. Να μου το πείτε, να βρω ένα καλό ψυχίατρο, έτσι, να το αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα.
0: Πέρα από το γεγονός ότι έχω συμβόλαιο, λέει, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι θα είμαι εδώ και του χρόνου.
1: Ωραία. Μια χαρά. Εξαιρετικά. Είναι αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει μετά τη χθεσινή, ας πούμε, 0,2 εξ goals, 0 corner, 7 επαφές στην αντίπαλη περιοχή και 81-64 τη χθεσινή αυτή μέρα. Έτσι. Είναι αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει, αν τυχαίνει, ας πούμε, πέρα από τον Παναθηναϊκό να υποστηρίζει και λίγο τη Λίβερπουλ. Εντάξει. Ό,τι πρέπει. Δηλαδή, αν δεν έχεις φίλους στη δύσκολη στιγμή να σε στηρίξουν λέγοντάς σου μια κουβέντα καλή, έτσι μια κουβέντα που μπορεί να σου μαλακώσει λίγο την ψυχούλα, δεν έχει τίποτα. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόχο. Τώρα πραγματικά εσύ αυτό το θεωρείς λογικό, ας πούμε.
0: Δεν θέλω να την κάνουμε αυτήν την κουβέντα σήμερα.
1: Γιατί?
0: Να την κάνουμε μια μέρα που θα είσαι πιο ήρεμος.
1: Όχι, δεν είναι ήρεμος σήμερα. Δεν είναι. Πραγματικά είμαι ήρεμος. Αλλά θέλω να σου πω, το θεωρείς λογικό, ας πούμε. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι εταιρείες οι οποίες κοιτάνε τα προσδοκόμενα έσοδα και όλα τα υπόλοιπα και δεν κοιτάνε σε καμιά περίπτωση το τι απόδοση φέρνει η οποιαδήποτε επένδυση στο ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικά.
0: Δύο πράγματα θα πω. Το ένα είναι σίγουρα για τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες. Το τονίζω για τους Αμερικανούς
1: ιδιοκτήτες. Ναι, το έχεις ξαναπεί αυτό. Ναι.
0: Πάντα το τέλος ημέρας στο ταμείο, αν σε σχέση με τους οικονομικούς στόχους έχει υπάρξει επίτευξη, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Γιατί τον αντιμετωπίζουν τον κάθε προπονητή πρώτα ως manager, mm-hmm. ως CEO ή τέλος πάντων ως
1: εταιρείας,
0: ναι, ως αυτός που φέρνει τα αποτελέσματα, τα οικονομικά στην εταιρεία από τη δική του δουλειά. Τώρα αν με ρωτάς, είναι μια δύσκολη απόφαση.
1: Δύσκολη λες εσύ.
0: Ναι, είναι μια δύσκολη απόφαση. Μάλλον θα την έκανα την κουβέντα με τον Τζάμπι Αλόνσο, την οποία φαίνεται οι ίδιοι ότι δεν έκαναν εν τέλει. Mm. Προτίμησα να σηκώσουν τηλέφωνα, να μάθουν πράγματα γι' αυτόν, ακόμα και από τη Ρεάλ Μαδρίτης όπως γράφτηκε, mm-hmm. Παρά να μπουν στη διαδικασία να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του. Θα μου πεις, αν κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, θα ήταν
1: πολύ δυσμευτικό.
0: Σαν να είχαν αποφασίσει περίπου ότι θα αλλάξουν τον προπονητή. Ναι. Εγώ λέω δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν χρειάζεται να την κάνεις εσύ τη συνέντευξη καταρχάς, Μιχάλη μου.
0: Όχι, θέλω να πω, μπορείς να την κάνεις και εσύ ως ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Τον φωνάξεις εκεί στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, που έχεις το σπίτι σου, το εξοχικό σου, για ένα Σαββατοκύριακο. Να ακούσεις ιδέες, τον ακούς τον τρόπο που λειτουργεί, να τα ακούσεις όλα αυτά. Απ' την άλλη, τι νομίζω ότι φοβούνται στη Λίβερπουλ. Φοβούνται στη Λίβερπουλ ότι ο ανταγωνισμός στην Premier League πολλές φορές οδηγεί από το να έχεις τα λίγα να χάνεις τα πολλά. Mm. Νομίζω ότι αυτό φοβήθηκαν. Ότι εδώ είναι τόσο σκληρός ο ανταγωνισμός που μπορούμε να πάμε στον επόμενο και να καταστραφούμε. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν προπονητές.
1: Προφανώς υπάρχουν.
0: Υπάρχει ο Τσάμπι Αλόνσο. Υπάρχει ο. Πώς το λένε, ο πρώην της Τσέλσι. Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, ρε. Καταλάβεις.
1: Ο Ιταλός.
0: Ο Ιταλός, ρε.
1: Κοίτα να δεις τι θα την πάθαμε. Μαρέσκα. Μπράβο.
0: Μπράβο, ρε. Ναι,
1: ρε, ναι, ρε, ρε, γιγάντα.
0: Ο Έλτσο Μαρέσκα.
1: Ρε, γιγάντα.
0: Υπάρχουν προπονητές.
1: Ναι.
0: Εννοώ και με. Είτε έχοντας προπονήσει την Premier League, είτε έχοντας παραστάσει από την Premier League ο Τσάμπι Αλόνσο. Και προπονητές που το κοινό θα τους δεχόταν.
1: Ζεστά. Έφαγε πολύ. Από δοκιμασία ο Σλότ στο τελευταίο εντός έδρας ματς, όταν ναι. αποφάσισε να βγάλει τον Εγκουμόα.
0: Ναι.
1: Πολύ αποδοκιμασία.
0: Το δεύτερο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να μίλαγα με 3-4 πολύ σημαντικούς παίκτες της ομάδας και να ζητούσα την άποψή τους. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το έκαναν αυτό. Μπορεί να το έκαναν. Η αλήθεια είναι ότι τώρα παίρνουν ένα ρίσκο Και πριν θα έπαιρναν ένα ρίσκο με την αλλαγή του προπονητή, τώρα παίρνουν ένα ρίσκο τον Οκτώβριο να φτιάχνουν προπονητή. Γιατί ένας προπονητής που πια ξεκινάει την επόμενη σεζόν με
1: κίτρινη κάρτα.
0: Με κίτρινη κάρτα.
1: Ποδοσφαιρικά με κίτρινη κάρτα.
0: Ναι. Ποδοσφαιρικά με κίτρινη κάρτα.
1: Okay.
0: Δηλαδή, αν δεν ξεκινήσει καλά η χρονιά, τον Οκτώβριο η Λίβερπουλ θα φτιάχνουν προπονητή. Κάτι που δεν θα συνέβαινε αν είχε πάρει τον Τζάμπε Αλόνσο ή τον Μαρέσκα. Επίσης, τους αρέσει να τη βλέπουν συνολικά την. Δεν ξέρω κατά πόσο καταλαβαίνω ποδόσφαιρο, τι καταλαβαίνω ποδόσφαιρο, αλλά το βλέπω συνολικά. Δύο χρονιές ένα πρωτάθλημα. Δύο χρονιές και τις δύο Champions League. Okay. Δεν είναι κάτι που μας φωνάζει ότι πρέπει να τα αλλάξουμε.
1: Όχι. Όμως πρέπει να γίνει και ποδοσφαιρική αξιολόγηση.
0: Σωστά.
1: Η ομάδα από εκεί που έπαιζε, ας πούμε, στο 8, ξαφνικά παίζει στο 5,5-6. Αυτό τι σου δείχνει για την επόμενη χρονιά, θα ξαναγυρίσει στο 8.
0: Ναι, επίσης είναι μια μεγάλη κουβέντα. Που αυτοί την ξέρουν καλύτερα, εμείς δεν την ξέρουμε τόσο καλά.
1: Οι ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό.
1: Χάνουν αξία.
0: Οι μεταγραφές πώς έγιναν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω πόση συμμετοχή. Προφανώς είναι όλες υπό την έγκριση του.
1: Του σλότ.
0: Αλλά θέλω να πω ποιος κοπανήθηκε. Πρέπει να πάρουμε τον Φρέιμπορκ, τον Γκέρκεζ, τον Βίρτ, τον Ίσακ, τον Εκητικέ και ούτω καθεξής. Γιατί είναι άλλο η διοίκηση, ο τεχνικός διευθυντής να ήταν διστακτικός και ο προπονητής να έλεγε παιδιά, Κέρκες και τίποτα άλλο. Παιδιά, Φρέιμπορκ και τίποτα άλλο. Και είναι άλλο.
1: Για τον Κέρκες δεν είμαι τόσο σίγουρος, για τον Φρέιμπορκ είμαι σίγουρος όμως είναι του σλότ.
0: Ναι,
1: αυτό
0: και είναι άλλο. Εμείς λέμε να πάρουμε αυτόν τη λες. Ναι, οκ, okay, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Τον χρεώνει διαφορετικά εκεί τον προπονητή.
1: Εγώ δεν λέω μόνο για τις μεταγραφές. Εγώ λέω και για τις συμμετοχές που έχει σαν ομάδα. Έχει παίχτες οι οποίοι φέτος, με εξαίρεση δύο ποδοσφαιριστές, να βάλουμε τον Γκράβενμπερκ σε αυτή τη λίστα, να το βάλουμε. Όλοι οι υπόλοιποι παίξανε. Και το Σόμπος λέει. Όλοι οι υπόλοιποι, σίγουρα το Σόμπος λέει, παίξανε πολύ χειρότερα από ό,τι περιμέναμε. Ο Μακάλιστερ φέτος δεν υπάρχει, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι μια κενή φανέλα που περιφέρεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Βαν Ντάικ, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Τι χρονιά έχει κάνει φέτος. Θέλω να πω ότι και με αυτούς υπάρχει ζήτημα για το τι πρόοδο παρουσιάζουν με το σλότ στον πάγκο της ομάδας. Και πώς πέφτει η αξία τους.
0: Ναι. Για αυτούς λέω, είναι για μένα είναι μια δύσκολη απόφαση. Μάλλον θα είχα κάνει περισσότερα πράγματα προκειμένου να καταλήξω στο ότι η απόφαση θα έπαιρνα, αλλά καταλαβαίνω την οπτική τους ότι δεν είναι πασιφανές που μπορεί να το θεωρούμε όλοι οι υπόλοιποι ότι πρέπει να αλλάχθει. Και τις ανησυχίες τους καταλαβαίνω και την λογική τους. Και τα άλλωθη που προφανώς στην αξιολόγηση σεζόν έβαλε στο τραπέζι ο Σλότ σε σχέση με τον Ίσακ, ας πούμε.
1: Ναι. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα από τους Μιχάλη.
0: Σε σχέση με τον Σαλάχ.
1: Πέρα από όλα τα υπόλοιπα υπάρχει και το εξής. Όποια ομάδα πηγαίνει κόντρα στο DNA του συλλόγου με τις επιλογές προπονητών, πάντα στο βάθος της διαδρομής θα πάθει ζημιά.
0: Αν με ρωτάς μακροπρόθεσμα, αν είναι μια καλή επιλογή για τη Λίβερπουλ, ο Σλότ, όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα.
1: Έτσι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Κατά την άποψή μου, με βεβαιότητα. Αν με ρωτάς αν η Λίβερπουλ πρέπει να κάνει ένα χρόνο ακόμα υπομονή με το Σλότ, εδώ λέω ότι μπορώ να τον ακούσω τη δυσκολία. Αλλά δεν υπάρχει κάποια. Δηλαδή, με τον Αρτέτα καταλάβαινες ακόμα και στις αποτυχίες γιατί τον κράταγε Άρσεναλ. Mm-hmm. Μπορούσε να το καταλάβεις. Mm-hmm. Με το Σλότ.
1: Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Δεν τη βλέπεις την προοπτική του ποδοσφαίρου Σλότ. Ότι πότε θα δούμε το ποδοσφαίρο Σλότ.
1: Όχι,
0: δεν τη βλέπεις.
1: Δεν είναι μια λογική η οποία ταιριάζει σε αυτό που η Λίβερπουλ έχει στο νου της ως βασικό συστατικό της επιτυχίας της. Την επίθεση.
0: Μαλά.
1: Την παραγωγή ποδοσφαίρου. Δεν είναι τέτοιος προπονητής ο Σλότ. Έχει μπει τώρα στο τρυπάκι ο κόσμος και φωνάζει επίθεση σε κάθε παιχνίδι.
0: No.
1: Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να οδηγήσει. Είναι πώς να το πω, είναι πολύ δύσκολο να οδηγήσει σε καλύτερες μέρες. Και λέω ξανά ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σέβεται ένας σύλλογος είναι η φιλοσοφία που υπάρχει. No. Καταρχάς να κατακτήσει να το έχει αυτό, να έχει μια φιλοσοφία ποδοσφαιρική. Η Λίβερπουλ το έχει αυτό, όπως και οι περισσότερες μεγάλες ομάδες του πλανήτη. Δεν μπορείς, ας πούμε, να παίρνεις το Μωρίνιο στη Ρεάλ. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι αστεριάστος προπονητής ο Μωρίνιο στη Ρεάλ. Δεν είναι αστεριάστος προπονητής ο Σλότ και η σκοπιμότητα που βάζει το παιχνίδι του με τη Λίβερπουλ. Τι να κάνουμε τώρα. Ειδικά όταν προέρχεται από μια οχταετία γεμάτη gegenpressing και heavy metal football. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα είναι πράγματα τα οποία τα σκεφτόμαστε εμείς ποδοσφαιρικά. Δεν κοιτάμε όμως το Excel με τα έσοδα και τα έξοδα.
0: Ναι, ναι, σούπα. Είναι Αμερικανοί.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, φίλε.
0: Να φύγουμε, ναι.
1: Ναι, και η ΑΕΚ πήγε κοντά στο DNA με τον Νικόλιτς. Ναι. Και η ΑΕΚ πήγε κοντά στο DNA με τον Νικόλιτς. Έβαλε λίγο περισσότερη σκοπιμότητα από όσο. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ πιο ισορροπημένη η ιστορία τη ΑΕΚ.
0: Ναι, πέρασε αυτό το... είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, πέρασε αυτό το heavy metal football με τον Ματέας Αλμέιδα. Αλλά. Πώς, την έφθυρε αυτό. Ναι. Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού.
0: Σωστά.
1: Την έφθυρε.
0: Και τέλος πάντων, τον Νικόλιτς μπορείς να τον δεις να κάνει. Να κάνει διάφορα πράγματα ανάλογα με τον αντίπαλο, ανάλογα με τον ΜΑΤ, ανάλογα με την. Με χίλια δυο πράγματα. Ο Σλότ είναι λίγο πιο. Για τα δικά του κυβικά και τα κυβικά τη δική του ομάδα που είναι τελείως διαφορετικά προφανέστατα.
1: Πιο συντηρητικός.
0: Είναι λίγο πιο.
1: Πιο συντηρητικός.
0: Ναι, ναι. Πιο κρατάω τα χαλινάρια.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Τον Ιάρχο Κιαζόπουλο που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια. Το Σωτήρι Ταμπάκο που ήταν με το πετροκλημένο μπλε στην οργάνωση παραγωγή εκπομπή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη και του Καβαλίερ. Και στη συνέχεια Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος.
0: Χαίρετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια θα συνεχίσει να φοράει με για την Κατσίνοβιτς, καθώς συμφώνησε με την Ένωση για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σε επέμβαση στο Μηνίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο 31χρονος Σερβός Χαφ, όπως αποκάλυψε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Την κατάσταση του Βάργκα που αποχώρησε με χτύπημα στα πλευρά θα αξιολογήσουν οι κυτρινόμαυροι. Πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω social media μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού Άκτορα από τη Βαλένθια. Αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, θα είναι πρωταθλήτρια τον Σεργίνα Ταμάν. Είμαστε αναπροετοίμαστοι, δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε, τα λόγια του Λεσόρ. Στις 22 και 24 Μαΐου, συνέχεια της διοργάνωσης στο Telecom Center, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, οι δύο ημιτελικοί. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσο. Ο Αργεντινός Μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον Νικηφόρο Ντέρμπι Ιωνίων με τον Παναθηναϊκό, με την κατάσταση του να εκτιμάται εντός της ημέρας και εν όψη του μάτς με την ΑΕΚ στην Όλγουν Αρένα που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των play-offs. Στροφή στην τελευταία αγωνιστική των play-offs κοντρέ στον ΠΑΟΚ κάνουν στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα στον Ντέρμπι Ιωνίων από τον Ολυμπιακό. Πιθανότητα εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η απάντηση στην αίτηση που έχει κάνει η πράσινη ΠΑΕ για την αναστολή της τιμωρίας που έχει επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ για μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Λήξη συναγερμού για τον Κένι. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σινέλα Αρένα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off στη στοίχημα GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζαμπούλ στις 7, μεταδόση από RTO Sport, ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM. Την πρώτη της μεταγραφή εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, κάνοντας δικό της τον Τάσο Κουκ. Ο Γυραίος συμφώνησε με τον Ελληνοαμερικανό Γκάρτ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Για την απόκτηση του Βίλιαμ, ο Σούλα κινεί την Bayer Leverkusen. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, οι Ασπιρίνες κατέθεσαν πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Newcastle για τον 22χρονο επιθετικό, με τον οποίο έχουν ήδη φτάσει σε προφορική συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ δεν άρχισα. Απλά τελείωσα νωρίς προηγούμενη. Δηλαδή, συνήθως είμαι 12 λεπτά μετά τις 12. Εδώ σήμερα είμαι 8 λεπτά μετά τις 12 στον Big Wings Sport FM. 94,6 και τα λοιπά και τα λοιπά. Νέρος Γιαζόπουλος στην κονσόλα δίχου και στην επιλογή της μουσικής. Οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Στήρις θα μπάκω στη διεύθυνση του Δημοσιογράφου Στρατού Πτρία. Χάρη μας και χάρη σας. Ο κύριος Πανούτσος εδώ κοντά μας στα Πέριξ παραλία και σε ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Να είναι εδώ δίπλα μας δηλαδή, γιατί κοντά μας είναι. Στο μικρόφωνο Αντώνης Καρπετόπουλος. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας είναι και η Nova. Η Nova σου θυμίζει μεταξύ πολλών άλλων ότι μπορεί να έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ της τάξης των 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα στην προκειμένη περίπτωση χάρη στο Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet που παρέχουν αυτές τις δυνατότητες διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό χρειάζεται να δείτε τον χάρτη ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες στο nova.gr. Και κυρίως δεν χρειάζεται να ρωτάτε τα συνεργεία που βλέπετε έξω από το σπίτι, αν ήρθατε να δουλέψετε εδώ πέρα για να βάλετε οπτικές ίνες και άλλα τέτοια ωραία που ρωτάμε. Λοιπόν, τι άλλα πρέπει να σας πω στην αρχή. Να σας πω τις δυνατότητες επικοινωνίας. 2195-79-283-84-85 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε πάντοτε μέσω της γνωστής διαδικασίας να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση. Τους ρίχνουμε μια μάτια κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο και θα είχαν συμβεί και άλλα χειρότερα. Τα στέλνετε με μια σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr. Πράγμα που κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή για να δω τις ειδήσεις της ημέρας. Λοιπόν, αφού τα κάνετε όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ανοίγει μια σελίδα κλικάροντας στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Ανοίγει μια σελίδα η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και διαδικτυακά το πρόγραμμα. Και εσείς που είσαστε στο εξωτερικό το ξέρετε και το κάνετε. Στην Ελλάδα όλο και κάποιο τραντζιστοράκι δουλεύει για χάρη μας και για χάρη σας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ωραία, δηλαδή αφού ανοίξει αυτή τη σελίδα, μας στέλνετε και μηνύματα και τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα. Η μέρα σήμερα έχει λίγα, έχει πολλά χτες. Έχει λίγα σήμερα διότι δεν βλέπω τίποτα φοβερό και τρομερό. Κάτι παιχνίδια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα που σιγά σιγά έχει ολοκληρωθεί και αυτό, έτσι. Με το έχει κερδίσει η Μπαρτσελόνα. Έχουν μείνει κάτι εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα. Αλλά είχε πάρα πολλά χθες, έτσι, η βραδιά. Είχε πρώτα απ' όλα τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος, όπου η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια πήγε στην Τούμπα και έκανε επίδειξη, θα έλεγα, δυνατοτήτων με μεγάλο rotation από τον Νίκολιτς, με παίχτες την δεκάδα που δεν περίμεναν και αρκετοί, όπως τον Μπρινιόλι και τον Βίντα για παράδειγμα, αλλά με πολλή προσωπικότητα. Η ΑΕΚ υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ σε μια ισοπαλία και αν ήθελε να πάρει το μάτς θα το κέρδιζε. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα ήταν περισσότερο προσεκτική στο τέλος, γιατί επί της ουσίας μία προσεξία πλήρωσε. Μία προσεξία του Βίντα που έχασε μια κεφαλιά από το μύθο σε μια εκτέλεση κόρνερ και έτσι προέκυψε το τελικό 1-1. Σε μια στιγμή που ο ΠΑΟΚ ήταν πελαγωμένος, δεν μπορούσε να δημιουργήσει σχεδόν τίποτα και φαινόταν να έχει συμβιβαστεί με την πιθανότητα να χάσει ένα παιχνίδι και να χάσει και τη δεύτερη θέση. Γιατί κακά τα ψέματα, αν έχανε ο ΠΑΟΚ, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν να φέρει το πράγμα βόλτα στην τελευταία αγωνιστική. Τώρα έχει τις πιθανότητες του, γιατί ο Ολυμπιακός πάει να παίξει με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, όπως είδαμε, δεν χαρίζεται και δεν νομίζω ότι θέλει να τελειώσει το πρωτάθλημα με μια ήττα στην έδρα της. Και χωρίς νίκη, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν μπορεί να βγει και δεύτερος. Δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε χτες τον Παναθηναϊκό με ένα 0, αλλά αυτό που είδαμε στο Καραϊσκάκη ήταν κυρίως ένα πολύ κακό Παναθηναϊκό, που δεν ξέρω πόσο καλύτερος μπορεί να είναι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Ελεοφόρο. Παρότι η ομάδα του Λουτσέσκου δεν είναι στα καλύτερά της. Εκεί το κίνητρο θα παίξει κάποιο ρόλο, σημαντικό ρόλο λέω. Θα δούμε αν θα έχει και κόσμο. Αν δεν έχει κόσμο, γίνεται ακόμα πιο απλό το μάτς για τον ΠΑΟΚ. Γενικά θα πέσουν στο νήμα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Και η είδηση της χθεσινής αγωνιστικής είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κρατά την τύχη στα χέρια του. Αλλά ότι από το πρόγραμμα έχει ακόμα ένα μικρό αβαντάζ, νομίζω είναι κάτι για το οποίο δεν διαφωνεί κανείς, αρκεί να δει την εικόνα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με τον γκολ του Ροντινέη, που είναι κάτι σαν μόνιμο σκόρερ του στη φάση αυτή των playoff. Έχει πετύχει 3 γκολ. Έχει δώσει 7 βαθμούς με τα γκολ του. Αν ήταν προσεκτικότερος και είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ, θα είχε τελειώσει και τη δουλειά στην δεύτερη θέση. Αλλά από τη στιγμή που σε τέσσερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα δεν έχεις κερδίσει τον ΠΑΟΚ, είναι και δύσκολο δηλαδή να έχεις πάρει από αυτό ένα βαντάζ και το μάτς το τελευταίο να μην έχει ενδιαφέρον όπως θα ήθελες. Είχαμε χτες και τη βροχή των γκολ στα μάτς που γίνονται για τα 5 ως 8. Ο Άρης κέρδισε και το Βόλο, κάνει ένα φοβερό ντεμαράζ από την ώρα που δεν έχει στόχους. Και αυτό κάτι λέει για τη χρονιά του και για το υλικό του και για τους παίκτες του. Δεν είναι τόσο κακοί παίκτες, αλλά νομίζω γονάτισαν από την πίεση. Το άλλο παιχνίδι είναι ένα μάτς αυτό ανάμεσα στο Λεβαδιακό και στον Όφη, που αν γινόταν σε άλλο πρωτάθλημα, σε άλλη χώρα, θα λέγαμε ότι είναι διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Γιατί ο Λεβαδιακός χάνει 0-2 στο 90 και κερδίζει 3-2 στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον γκολ του Πεδρόζο. Απίθανα πράγματα. Εδώ απλώς έβρεχε ειρωνίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κόντης μιλούσε για διαιτησία και άλλα τέτοια ωραία δικά μας. Αλλά η βραδιά είχε κυρίως μια άλλη είδηση. Την είδηση του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four που διοργανώνει. Ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια πολύ εύκολα, όσο εύκολα δείχνει και το τελικό σκορ, το οποίο ήταν εκεί γύρω στους 15 πόντους. Στην πραγματικότητα έχασε το παιχνίδι από πολύ νωρίς. Ξεκίνησε χωρίς να βάλει καλάθι στα πρώτα 4 λεπτά. Έμεινε χωρίς καλάθι την πρώτη φορά που πέρασε μπροστά, μετά το 16-17. Βρέθηκε στο 35-18 απέναντι σε μια Βαλένθια η οποία είχε, αν είναι δυνατόν, 4 στα 20 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και όμως τον κέρδιζε με 15 πόντους. Προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν έχασε το εισιτήριο χθες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δηλαδή να περάσει με 3 νίκες εκτός έδρας. Όταν χρειάζεται να κάνεις κάτι το οποίο είναι τόσο σπάνιο, το πιθανότερο να μην το κάνεις. Το έχασε το πράγμα εδώ στο γήπεδό του, όταν έπρεπε να κερδίσει μία φορά την Βαλένθια σε δύο παιχνίδια και δεν το κατάφερε. Και από τη στιγμή που ξαναβρέθηκε εκεί, αυτή η ομάδα Λερναία Ίδρα είχε μεγάλο βαντάζ. Χθες τον κέρδισε με πρωταγωνιστή στην επίθεση τον Μπαντιό, με πολλούς βέβαια παίκτες που βοήθησαν στην δουλειά, αλλά τον κέρδισε κυρίως με την άμυνά της, η οποία ήταν σε κάποια λεπτά του παιχνιδιού, νομίζω, υποδειγματική. Θα κάνουμε επίλογο στην φετινή παρουσία του Παναθηναϊκού με τον Ντόλικο Τζιγιάντο σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Τον ψάχνουμε τον Ντόλι. Τον ψάχνουμε. Τον ψάχνουμε. Τον βρούμε. Νομίζω έχω μιλήσει εγώ μαζί του. Μου είπε ότι είναι διαθέσιμος. Προφανώς θα τον βρει ο Σωτήρης.

0: Καλώς το να, καλώς το να, καλημέρα.
1: Αντώνη μου, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Είσαι καλά?
0: Σ' ακούω πολύ προσεκτικά.
1: Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Καταρχάς είναι μια τεράστια αποτυχία του Παναθηναϊκού. Okay.
0: Γι' αυτό δεν νομίζω ότι τίθεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να τα πάμε από το Α ξεκινήσουμε. Ναι, ναι, από το Α ξεκινήσουμε. Μια τρομερή αποτυχία του Παναθηναϊκού. Μια τρομερή αποτυχία του Παναθηναϊκού που από όποια πλευρά και αν το πιάσεις είναι παταγώδης αποτυχία. Μια ομάδα που φτιάχτηκε να πάρει την Ευρωλίγκα. Μια ομάδα που φτιάχτηκε να πάει στο Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο σπίτι της. Μια ομάδα.
0: Φτιάχτηκε τόλη για να πάει στο Final Four. Εγώ γι' αυτό
1: για να το πάρει, για να το πάρει.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτή η ομάδα φτιάχτηκε για το Final Four. Είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, μαζεύω προσωπικότητες. Σε δύο παιχνίδια αυτοί θα μου κάνουν τη διαφορά. Αλλά είχαμε και άλλα παιχνίδια μέχρι να φτάσουμε μέχρι εκεί. Αυτό νομίζω ότι ήταν το βασικό λάθος, ας πούμε. Πολύ το Final Four στο μυαλό τους. Όλων. Από την αρχή και γιατί το διοργανώνουν και όλα αυτά.
1: Ναι, πού άλλο να ήταν, ρε Αντώνη μου, το μυαλό.
0: Να ήταν λίγο στο μπάσκετ, λίγο στην κανονική περίοδο, στο να μια ομάδα, ας πούμε, η οποία να έχει, ξέρεις, αρχή, μέση και τέλος και σειρά.
1: Έτσι λειτουργεί ο Αταμάν. Έτσι ναι. Πάνω κάτω λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο...
0: Είναι ο Αταμάν όμως, γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στην Εφέσο ο Αταμάν άλλαζε ένα παίχτη το χρόνο και εδώ άλλαζε ένα παίχτη κάθε μήνα.
1: Εκεί του πέτυχε απόλυτα η χημεία.
0: Δεν ξέρω, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι,
0: και, μια χρονιά που, και μια χρονιά που υποχρεώθηκε να αλλάξει. Ναι. Θυμάσαι τότε με τον Κλάιμπερν και αυτά. Δεν πήγε καλά η,
1: χάλια,
0: η δουλειά.
1: Χάλια,
0: ναι. Χάλια, ναι. Μια που υποχρεώθηκε να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τότε με τον Κλάιμπερν και αυτά. Δεν πήγε καλά η.
1: Χάλια.

0: και βάλει ο Παναθηναϊκός, υπό την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός ο πρώτος στόχος ήταν το Final Four, η κατάκτηση της Ευρωλίγκας, το 8ο, όλοι λέγανε το 8ο, με όποιον Παναθηναϊκό μίλαγες έλεγε το 8ο.
1: Το 8ο και σπίτι. Και σπίτι.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Το πάρω να το πάω στο τραπεζάκι κτλ.
0: Εννοείται.
1: Δεν ήταν δηλαδή. Γιατί και του χρόνου για τον Παναθηναϊκό το 8ο θα είναι ο στόχος. Τι αυτό θα είναι. Αλλά ήταν το σπίτι, το διοργανώνουμε και όλα αυτά.
0: Βέβαια. Το χάσουμε σπίτι μας και λοιπά. Το αντάλλαγμα δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Και όμως να που γίνονται πράγματα. Είναι πανταγώδης η αποτυχία του Παναθηναϊκού, Αντώνη, γιατί έχασε από μια ομάδα που είναι καλύτερη, αλλά με μικρότερο budget.
1: Δεν έχει ξαναπάει σε Final Four.
0: Ναι, ναι, που την κέρδισες εσύ 2-0, που έχεις την ευκαιρία στα χέρια σου, στο σπίτι σου να καθαρίσεις την παρτίδα. Είχες μια ευκαιρία πρώτη την έχασες, είχες μια ευκαιρία δεύτερη την έχασες. Τη χθεσινή ευκαιρία που ήταν μακριά από το σπίτι σου, κάπου πήγες να ακουμπήσεις κάποια στιγμή, αλλά... δεν είχες συνέχεια.
1: Παιδί μου, άμυνες 17 πόντους πίσω στο δεύτερο δεκάλεπτο και είναι ένα μάτς τόσο κλειστό. Δεν είναι εύκολο εσύ, δηλαδή...
0: Λέω στα παιδιά και στο γραφείο, τυχερός, όχι τυχερός, είναι σούπερ για τον Παναθηναϊκό που χάνει 12 στο ημίχρονο. Με όλη αυτή την εικόνα.
1: Ναι.
0: Με 35-18 προηγήθηκε η Βαλένθια και πήγε 35-23. Και με 4-20 τρίποντα.
1: Αυτό, με 4-20 τρίποντα.
0: 4-20 που τα περισσότερα ήταν ελεύθερα.
1: Ναι. Για να το μακάρι, κάνουμε και κατανοητό.
0: Και ποιοτικά.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο η Βαλένθια έχει 5-11.
0: Ναι.
1: Ένα λογικό ποσοστό γηπεδούχο, ας πούμε. Στο πρώτο ημίχρονο τραγικό.
0: Και ο Παναθηναϊκός το βελτίωσε στο τρίποντα του, γι' αυτό άλλωστε έφτασε και στους 6 πόντους. Στους 6 πόντους, ξέρεις, είναι μια λεπτομέρεια. Να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Το λέει που χάθηκε, να λέει που χάθηκαν. Δηλαδή εύκολες φάσεις από εμάς στην τηλεόραση και στο λάπτοπ.
1: Ναι, καλά.
0: Καθώς αποδείχθηκε δύσκολες για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που τα χάσαν. Η ουσία είναι ότι κέρδισε η ομάδα με την καλύτερη εικόνα. Κέρδισε η ομάδα με την καλύτερη εικόνα στα play-off, με την καλύτερη εικόνα και... στην κανονική διάρκεια. Κέρδισε
1: και...
0: ο δεύτερος στον 7ο.
1: Και η πιο φανατισμένη ομάδα, πρέπει να πω.
0: Ναι,
1: δηλαδή τους είδα ειδικά χτες να κάνουν πράγματα, ναι. Να πανηγυρίζουν, να χτυπιούνται, ό,τι θέλεις, ας πούμε. Μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, το παιχνίδι να έχει τελειώσει, ας πούμε, να έχουμε κοκορομαχίες, να έχουμε μπάλες στις εξέδρες. Απίθανο. Δηλαδή, εντάξει, οι άνθρωποι το ζήσανε, θέλω να πω. Δεν μπαίνει... Και το κερδίσανε χθες και με έναν τρόπο που δεν είναι πλέον συνηθισμένος. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το κατάλαβαν, αλλά χθες παίξαν 8 παίκτες από την. Βαλένθια του μεγάλου rotation και του στηρίζουμε σε όλους και τα λοιπά.
0: Βαλένθια, Μπράγκου, Μπαντιό στα 27 του, τώρα βγήκε μπροστά. Ο Κάμερο Τέλο 32, τώρα παίρνει την πογιά του στη Βαλένθια. Ο Νέιτ Ρίβερς μέχρι πρότινος αγνοήτως στην Τζιμπόνα και κάπου εκεί στην Ιταλία. Ο Πραντίγια ένας οκ, παίχτης Ισπανός, τίποτα το special. Ο Ντελαρέα ένα μεγάλο ταλέντο του Ισπανικού μπάσκετ. Τον Μπράξτον και ένα παιδί που αποκτήθηκε μεσούς περίοδου.
1: Και που χτες έπαιζε με μάσκα, έτσι.
0: Ναι, έκανε πολύ καλό μάτς και με τη μάσκα. 12 πόντους, 6 rebound, καλύτερος αμυντικός στη G League. Έχει κάνει δουλειά για τους Ισπανούς. Ο Μοντέρο, ένας παίχτης που έρχεται και έρχεται με σπασμένα φρένα. Ο Μάρι Μουρ έπαιξε λίγο, έπαιζε στην Τάρου Σάφακα. Δηλαδή λέω από πού είναι ο κάθε παίχτης.
1: Ναι.
0: Ο Σακό...
1: Σακό που δεν βάζει βολή, ούτε με αίτηση, ας
0: πούμε. Να τον στέλνει, ναι, να τον στέλνει. Στις βολές, ο Σακού δηλαδή νομίζω ότι δεν προσπαθεί να βάλει τη βολή, αλλά προσπαθεί να τη χάσει.
1: Προσπαθεί να φύγει ευθύνη. Δηλαδή λέει, τι κακό με βρήκε. Την πετάει και κλείνει τα μάτια, ας πούμε. Δηλαδή, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Ντάριο Ντόμψον με τον Κοστέλο, δύο μέση μεσοκαλοί παίχτες Ευρωλίγκας και ο Νόγκης, το παιδί που δεν έπαιξε καθόλου, αυτός που κυνήγαγε τον μετά την νίκη του Παναθηναϊκού, το να τον βρει, να τον δεν ξέρω τι να του κάνει. Που γλίστρησε και έπεσε. Αυτή είναι η Βαλένθια πάνω κάτω. Αυτή είναι που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι που απέκλεισε και Πέδρο Μαρτίνο, του προπονητή. Εννοείται πάρα πολύ καλός χρονιά ολόκληρα. Που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό το Αταμάν. Που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό των πολλών χρημάτων, του πολύ μεγάλου μπάτζετ, των πολύ μεγάλων προσδοκιών, του Final Four που γίνεται σπίτι του. Του Αταμάν που στο ημίχρονο κρέμασε τα μανταλάκια του σόρτ.
1: Αυτό
0: Βλέποντας ότι παίζουν.

0: παίζαμε με τέσσερα, δεν γίνεται ναι, ναι. αυτό ούτε έσκασε κανένα ούτε στις, στο μπασκετάκι.
1: Αυτό νομίζω είναι η χειρότερη στιγμή από τότε που ήρθες στην Ελλάδα για μένα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ακόμα και αν δεν σ' αρέσει ο παίκτης, δεν το λες τώρα στο πέμπτο μάτς των playoff και στο ημίχρονο. Δηλαδή, εντάξει.
0: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, είναι ο πρώτος σκορ του Παναθηναϊκού στη σειρά με τη Βαλένθια. Ο πρώτος σκορ του Παναθηναϊκού στη σειρά με τη Βαλένθια ανά λεπτά συμμετοχής. Ένα.
1: Ναι.
0: Δύο. Ήταν ο καλύτερος παίκτης στο play-in με τη Μονακό.
1: Ναι.
0: Στις δύο νίκες του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια ήταν, αν όχι ο καλύτερος, μέσα στους δύο καλύτερους παίκτες.
1: Ναι, κατάξτε, ότι τον αδικεί εν προκειμένου δεν...
0: Μα δεν κάνεις αυτή τη δήλωση.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Δεν... Εντάξει, δεν σ' αρέσει.
1: Δεν την κάνεις τη δήλωση, πρόσεξε. Και ο χειρότερος, και ακόμα χειρότερος να είναι από αυτό που περιγράφεις, δεν την κάνεις αυτή τη δήλωση. Αυτό δείχνει ότι προφανώς υπάρχουν και άλλου τύπου προβλήματα στο εσωτερικό, ας πούμε, της ομάδας. Μπορούμε να κάνουμε επιλογές με πολλά πράγματα.
0: Σίγουρα. Και σιγά σιγά, ξέρεις, όταν υπάρχουν ήττες και λοιπά, θα βγαίνουν σιγά σιγά τα πράγματα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: 100%. Τώρα έχουμε το Final Four, Ολυμπιακός Φενέρ, Βαλένθια Ρεάλ. Τι βλέπεις, Αντώνη?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο φόρμας δεν έχει αντίπαλο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Σε επίπεδο φόρμας, το ξαναλέω.
0: Και γενικότερης κατάστασης.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και γλιτώνει και το βραχνά του Παναθηναϊκού που θα ήταν αβάρος. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή...
0: Αγωνιστικό και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή υπάρχει μια συνθήκη, ας πούμε, η οποία είναι η καλύτερη
0: Σούπερ
1: δυνατή,
0: μνέκη.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συν το ότι είναι έξτρα κίνητρο να πάει να το πάρει στην έδρα του αντιπάλου και να ακούμε Κατερίνα Λιόλου πάλι από το πρωί στο βράδυ, με το δικό σου στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε που γίνεται το νούμερο,
0: το
1: νούμερο σουξέ αθλητικό στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όλα είναι έτσι. Αλλά είναι και τα χαμένα Final Four, είναι και η Φενέρ που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που θα μπορούσε να έχει στο συγκεκριμένο Final Four. Είναι πολλά, θα τα πούμε από εβδομάδα όμως αυτά.
0: Έγινε.
1: Άντε, τα λέμε. Γραμμή στον Νέαρχο, άφηξε πάνω του χαρές πανίκια τηλεοράσεις και τα λέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
5: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα, μάλιστα, για να δω και τι ρωτάτε, γιατί δεν έχει έρθει ο κύριος Πανούτσος ακόμα. Εντάξει, διάφορα για το μπάσκετ προφανώς. Λοιπόν, μάλιστα, ένας φίλος λέει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάει 3 σερί Final Four, ούτε είπε Μπράντοβιτς. Μπορεί. Λοιπόν, λοιπόν, κάνω τίποτα που να μην είναι μπάσκετ, γιατί τα είπαμε. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα. Έχετε μείνει εκεί τώρα. Είναι και μέρα, καταλαβαίνω. Αλλά θα βρούμε ένα βηματισμό πηγαίνοντας προς τα κάτω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Πρέπει να βγεις από την καλαθοσφαιρική.
0: Ναι, ναι, εντάξει, είπαμε.
1: Το καλαθοσφαιρικό μουτ και να πας.
0: Το σηκώσουμε καλαθοσφαιρικά την επόμενη εβδομάδα εν ώψη Final Four. Κάθε μέρα θα βγάζουμε κάποιον τον πρώτο μισάωρο να το συζητάμε, να δούμε τι θα γίνει και τα λοιπά όταν φτάνουμε στα τελικά. Λοιπόν, αλλά σήμερα ό,τι να πούμε το είπαμε. Τι έγινε, τι κάνουμε κατά τα άλλα.
1: Η μπασκέτα τώρα λέγεται ζωγραφιστό.
0: Ζωγραφιστό είναι η.
1: Μπασκέτα δεν είναι.
0: Όχι μπασκέτα, είναι η ρακέτα.
1: Η ρακέτα και λέω μπασκέτα να πάνω. Η ρακέτα.
0: Ναι. Μη φωνάζεις Σωτήρη, δεν σε ακούμε.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, παλιά ήταν το ίδιο χρώμα, ξέρεις, και όταν η Αμερικά.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: παραμένει να έχει διαφορά του τρίποντος στο αμερικανικό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Είναι πιο μακριά.
0: Πιο μακριά το, το πώς το λένε, το αμερικάνικο είναι πιο μακριά. Πάντα. Αυτοί οι Αμερικάνοι θα το κάνουν επίτηδες. Δηλαδή αν το τραβάμε εμείς, όπως η Λεύκα που έλεγε μια ψυχή. Μεγαλώνει η Λεύκα, μεγαλώνει και.
1: Αν βάζει έναν όροφο, ανεβαίνει η Λεύκα.
0: Ανεβαίνει και η Λεύκα. Κατάλαβες.
1: Μεγάλες στιγμές. Λέγε. Άλλα.
0: Άλλο τίποτα. Τα play-off χτες. Είμαι εντυπωσιασμένος από την εμφάνιση της ΑΕΚ, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν το φανταζόμουν.
1: Ούτε και εγώ το φανταζόμουν.
0: Δεν φανταζόμουν τέτοιο. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα.
1: Θα μπορούσε να πάρει και δεύτερο γκολ
0: ο Πάοκ. Ξέρω εγώ, ναι, κάτι να γίνει, κάτι περίεργο.
1: Αλλά η καλύτερη ομάδα ήταν η ΑΕΚ.
0: Μακράν. Δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο ειδικά είναι μια επίδειξη πρωταθληματική νοοτροπία. Δηλαδή, πάμε στην Τούμπα να βρούμε μια ομάδα που καίγεται για την νίκη κτλ. Παίζουμε με 5 αλλαγές και κάνουμε το κομμάτι μας. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ.
1: Και φοβερό ξεφούσμα από Πάοκ.
0: Ο Πάοκ, ναι. Τώρα, βέβαια, το λέγαμε και με το διευθυντή.
1: Ότι.
0: Ότι προφανώς υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που μοιάζουν. Δηλαδή ο Σντόεφ, παραδείγματος χάρη, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι σωστό να λέμε προέρχεται από τραυματισμό ή αγωνίστηκε τραυματίας, που έχει προσαγωγούς, δεν τρέχει ποτέ. Είναι, δηλαδή, είναι ένας φοβερός περιπατητής. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν ποτέ πύραυλος. Αλλά αυτό το χθεσινό. Που όποιο πέρναγε από κοντά του δεν προλάβει να τον δει.
1: Επίσης
0: και ο Μεϊτέ το ίδιο.
1: Όπως είναι η Λεύκα, η προσαγωγή είναι άτιμο τραυματισμό, να ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δηλαδή, ο προσαγωγούς μπαίνει να τρέξει, ξέρεις, κάποιος που έχει προσαγωγούς.
0: Ναι.
1: Και μετά τον αντιλαμβάνεται τον τραυματισμό. Μετά μοιάζει σε λογική τραυματισμού με την τενοντίτιδα.
0: Ναι.
1: Ότι αν δεν το ζωρίσει, δεν το καταλαβαίνει.
0: Έχω ένα φίλο
1: για. Με τη θλάση.
0: Έχω ένα φίλο γιατρό στη Θεσσαλονίκη που είναι ο πρώτος που έκανε πώς το λένε επέμβαση.
1: Τι επέμβαση?
0: Επέμβαση για
1: προσαγωγούς.
0: Για προσαγωγούς στην Ελλάδα πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: 35-40 πόσα.
0: 30 χρόνια τουλάχιστον. Και είχε τον Νίκο Νιόμπλια, είχε τον Σαλπιγκίδη.
1: Ο Νιόμπλιας είχε πάει, αν θυμάμαι καλά, στη Σερβία.
0: Τον είχε κάνει και ο δικός μου.
1: Okay.
0: Έτσι τουλάχιστον. Μπορεί να κάνω και λάθος τώρα. Αλλά θέλω να σου πω, είναι από τους παλιότερους γιατρούς που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Και ο Μιχάλης μου λέγε ότι ναι, βεβαίως υπάρχει η επέμβαση, το πλέγμα και όλα αυτά που λένε. Αλλά ποτέ δεν σε αφήνουν.
1: Τι, ότι θα επανέρχεται.
0: Ποτέ δεν σε αφήνουν. Δηλαδή πάντα έχεις ένα θεματάκι.
1: Okay.
0: Δηλαδή ένας πόνος υπάρχει πάντα, ένα θεματάκι υπάρχει πάντα. Κατάλαβες, δηλαδή να μην σου τύχει, ας πούμε. Αλλά αυτοί χθες και ο Μεϊτέ και ο Σντόεφ, παιδί μου, δεν. Πώς το λένε, δεν είχαν καμία.
1: Η προσαγωγή σου λέει το κοινό με την οδύτητα ότι πρέπει να ηρεμήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο άλλος. Αν τον ζωρίσει, επανέρχεται αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι θεραπεύεται.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή δεν είναι ότι το μεταφέρεις, ξέρεις, σε όλη τη ζωή.
0: Ναι.
1: Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Μιχάλης ότι λέει απλά μια ενοχλησούλα και ξέρεις, του λέει τώρα ο γιατρός, όπως θέλει να σου πει ότι εγώ σε κάνω καλά.
1: Ο πόνος των προσαγωγών μοιάζει εάν σου πιάσω το χέρι και σου το σφίξω δυνατά. Τέτοιος πόνος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι οξύς πόνος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μουντός και ενοχλητικός φοβερά.
0: Ναι. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι τον σώζει τον ΠΑΟΚ ο Μύθου. Αυτό το γκολ μπορεί στο τέλος να είναι καθοριστικό.
1: Ναι,
0: σε μια στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν κάνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή μιλάμε, δεν υπάρχει, δεν καταγράφεται, όχι τελική που λένε.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Δηλαδή έχει σχεδόν παραδοθεί από το, από το πώς το λένε, από τη, απέναντι στην ΑΕΚ. Και μετά βέβαια το 1-1, κάτι υπάρχει λίγο, μια ζωντάνια, μια προσπάθεια κτλ.
1: Ναι, και παράγει ένα δεύτερο και πράγμα.
0: Ναι.
1: Τι θα σου πω, για ποιο λόγο έβαλε τον Μπρινιόλι?
0: Γιατί είμαστε σε μια φάση της χρονιάς που πρέπει να παίξουν όλοι, ας πούμε. Δεν είναι και χρόνο. Και το Βίντα, του δώσε χρόνο γιατί.
1: Το Βίντα το καταλαβαίνω, έχει ξαναπαίξει αρκετά μάτσα.
0: Ναι.
1: Ο Μπρινιόλι είχαν εκεί πέρα το λάθος παραλίγο που είναι θεωρητικά είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας με την μπάλα στα πόδια. Στην πράξη, καμιά φορά κάποιος όταν το ξέρει και το αποδέχονται και οι άλλοι, υπερεκτιμά τον εαυτό του και παραλίγο δεν την είχε πατήσει από
0: τον Ζεύκοβιτς.
1: Εντάξει,
0: το έχει κάνει και με τον Παναθηναϊκό αυτό.
1: Αυτοί οι οποίοι είναι καλοί σε κάτι, ξέρεις, υπερεκτιμά την ικανότητα.
0: Ναι. Και έχει και κάτι άλλο η ιστορία αυτή που έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο Μπρινιόλι είναι τόσο καλός με τα πόδια που έχει βάλει γκολ με χτυπά φάουλ.
1: Mm-hmm.
0: Που είναι πολύ σπάνιο για τερματοφύλακα. Το έχει κάνει στην Ιταλία. Δηλαδή, να βάλει γκολ ο τερματοφύλακας γιατί κατεβαίνει και παίρνει μια κεφαλαία από το κόρνερ. Σπάνιο είναι, αλλά γίνεται με πέναλτι, ναι. Μακάρι τη Νίκο Αργάνη θα χτύπαγε, ήταν και από του καλύτερου πεναλτίστε στον καιρό του. Με φάουλ δεν θυμάμαι. Δηλαδή ο άνθρωπο έχει πολύ εμπιστοσύνη στα πόδια του. Αλλά αυτό όπω λε, καμιά φορά μπορεί να είναι και.
1: Υπερεκτιμά την ικανότητά σου.
0: Όπω νομίζω και ο Βίντα τρώει τον γκολ για υπερεκτίμηση και λίγο. Τη φάση. Ότι έχω πάρει την κατάλληλη θέση, δεν χρειάζεται να βγω να τον βάλω πλάτη, θα την πάρω εγώ την κεφαλιά, την πρώτη πρόβλημα μικρό. Στη φάση του κόρνερ. Δεν κάνει κίνηση.
1: Έχει πίεση ο μικρός, δεν είναι μόνος του. Δεν τον ακουμπάει κανένας.
0: Όχι, με το Βίντα είναι.
1: Ναι, αυτό είναι. Ότι έχει πίεση. Εμένα είναι πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή, αν μου έλεγες αυτό, έλεγα αυτή την εκπομπή στην ΕΡΤ. Ότι αν μου έλεγες να διαλέξω ανάμεσα σε Μύθου και Χατσίδη, θα έπαιρνα το Μύθου.
0: Και δύο τουλάχιστον πάρα πολύ γνωστοί Έλληνες μάνατζερ συμφωνούν μαζί σου.
1: Ο
0: κανένας από τους δύο δεν έχει ούτε το Μύθου ούτε το Χατζίδη.
1: Προφανώς.
0: Αλλά γιατί έλεγαν το δικό τους.
1: Ναι,
0: αλλά και οι δύο με ρωτάγανε τι νομίζω.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι λίγο περισσότερο του Χατζίδη γιατί για τον Κοζάνη. Και έχω εντοπιότητα.
1: Αυτό είναι ένας λόγος σοβαρός. Σοβαρός
0: μου, είναι πολύ σοβαρός. Και μου λέγανε και οι δύο. Εντάξει, καταλαβαίνουμε το. Αλλά ο άλλος είναι.
1: Ναι, καλύτερος.
0: Είναι καλύτερος. Επίσης ο ΠΑΟΚ, όπως τα κατάφερε, δηλαδή με το, έχει έξω τον Ντεσπότοφ, τον Καμαρά. Τον. Ποιος είναι ο τρίτος της παρέας, δεν έχει πάγκο. Δηλαδή οι παίχτες που μπορούσαν να έρθουν από τον πάγκο και να τον βοηθήσουν ήταν αυτοί που μπήκανε. Και οι οποίοι. Ο Μύθου τελικά του έδωσε τον γκολ. Οι άλλοι δεν κατάλαβα καν, ας πούμε, αν έγινε καμιά.
1: Επιθετικά,
0: καμιά αλλαγή μεσοεπιθετικά, ας πούμε. Ναι. Ο Ιταλός έχει χαθεί. Προφανώς πιστεύει ότι θα φύγει. Δεν έχει το ίδιο κέφι που είχε στην αρχή. Στην αρχή κάτι ψηλό έκανε.
1: Εντάξει, κανονικό. Απλώς έχει δικαίωμα να έχει δικό του σόβρακο. Να παίζει ποδοσφαίρο, είναι ποδοσφαιριστής. Okay. Αλλά δεν είναι κάποια ποιότητα τη παίκτη. Όχι η ομάδα που διεκδικεί ποτάμι. Εμφανώς. Κάνει μπαμ.
0: Ενώ η ΑΕΚ ήρθε ο Λιούμπισιτς από τον πάγκο. Έκανε, μπορεί να ήταν και ο καλύτερος παίκτης ΑΕΚ από την ώρα που μπήκε.
1: Ο Λιούμπισιτς είχε έρθει με τα βαΐων και κλάβουν ως υπερτεχνίτης.
0: Βεβαίως. Αλλά θέλω να πω το ότι έχασε τη θέση του, ότι δεν έπαιξε πάρα πολύ, δεν έχει πάρει από κάτω. Δηλαδή, μόλι πήρε την ευκαιρία, μπήκε μέσα, έδειξε. Όλοι. Δηλαδή, ο Κουτέσα. Ο Κουτέσα μπαίνει και δίνει τον κόλλο στον Γιώβιτς. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή.
1: Αυτό είναι στοιχείο δίκαιο προπονητή. Ότι αν έχει δίκαιο προπονητή, μπορεί να σε αφήσει και στον πάγκο 15.
0: Ναι.
1: Θα στενοχωρηθεί ο παίκτη, θα στραβώσει, αλλά θα το αναγνωρίσει ότι τουλάχιστον ξέρει ότι δεν μ' αδικεί για το δικό του παιδί.
0: Εγώ περισσότερο από δικαιοσύνη βλέπω. Διαχειριστική ικανότητα και κυρίως ικανότητα στον μπλα-μπλα, να ξέρεις.
1: Δηλαδή,
0: ο παίχτης ποτέ δεν αισθάνεται ότι είναι δίκαιος ο προπονητής του άμα δεν τον χρησιμοποιεί.
1: Ωραία, και τι
0: αλλά αν έχει ικανότητα στον μπλα-μπλα και του λέει προπονητής και του λέει σε πιστεύω και κάνε αυτό και θα παίξεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ. Τον κόβω τον Νικόλιτς. Ο Νικόλιτς έχει πολύ μπλα-μπλα στην επιτυχία του. Είναι πολύ καλός σε αυτό. Μπορεί να είναι, αν τα πράγματα στραβώσουν, αυτό να είναι και πρόβλημα, ξέρεις. Αν ποτέ στραβώσουν.
1: Αλλά στο.
0: Γιατί πρόσεξε. Φέτος αυτό είναι από τα μυστικά της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κάποια στιγμή, από ένα σημείο και μετά, έχει 9 με 10 μη σου πω βασικούς.
1: Ναι.
0: 9 με 10, πρόσεξε. Είναι τεράστιο νούμερο.
1: Ναι.
0: Και έχει 20 παίκτες Ναι. Που, 20. Λέω τώρα σχηματικά. 15 θέλει. Που περιμένουν να παίξουν όταν του φωνάξει. Για αυτή τη μία θέση η οποία παίζεται. Έτσι. Και κανένα δεν, δεν μάθαμε τουλάχιστον την κρίνιαξε ότι είπε δεν αντέχω άλλο εδώ
1: πέρα. Ναι, παιδί μου, αλλά εγώ δεν διακρίνω. Ξέρεις, δεν διακρίνω παιδιά για από παιδιά. Μπράβο του. Δηλαδή, και, δηλαδή δεν διακρίνω ότι αδικούσε ξέρω, εγώ, το Λούμπισιτς, ας πούμε, τον αδίκησε στα μάτια τα οποία έχει παίξει.
0: Ναι, ούτε εγώ λέω αυτό. Λέω όμως ότι είμαι βέβαιο ότι ο Λούμπισιτς. Όπως κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει περισσότερο.
1: Αν θεωρήσει, αν μέσα του καταλαβαίνει τουλάχιστον αυτό που μου έχει φάει τη θέση είναι καλός πραγματικά και μπορεί να το δεχτεί, εκτός να έχει πέσει και σε νούμερο.
0: Ένα μόνο ποδοσφαιριστή έχω γνωρίσει στη ζωή μου που έχει πει, με πήραν εμένα και νομίζω ότι θα παίξω 30 μάτς. Ναι. Ήταν ο Παύλο Σόζα.
1: Ναι.
0: Κανένα άλλο δεν έχω ακούσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δηλαδή, όσο ξέρω, λένε 30-35 απ' έξω.
1: Ρενάτο Σάντσες, προφανώς.
0: Καλά, ο Ρενάτο Σάντσες δεν το ξέρω, αλλά υποθέτω ότι είναι και αυτός κάτι έχει καταλάβει από τη.
1: Μια που μιλάμε για Παναθηναϊκό.
0: Ναι, πάμε, πάμε. Ναι, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είμαι ο Αλέξης Αλβανός από το άθλημα της χειροσφαίρισης και εύχομαι χρόνια πολλά για τα 30 χρόνια του BWinSport FM. Πάντα δίπλα στον αθλητισμό.
4: BWinSport FM 94,6.

0: Τον έχουμε τον Νίκο, όχι, θα τον έχουμε πιστεύω εντός ολίγου.
1: Βγήκαμε λίγο πιο νωρίς από σήμερα.
0: Ναι. Βρήκε ένα παρκάρι, λες, είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Να σου πω, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Με το τριαξονικό που λέω. Έχεις δοκιμάσει ένα βγήκε.
0: Να τους παρκάρι. Ναι.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλημέρα, Αντώνη, δεν τι κάνετε.
1: Υγεία, δε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Καλά, καλά. Με τι θέλει να ξεκινήσουμε μετά του παιχνιδιού, λογικά.
1: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλεις.
2: Α,
1: Νίκο, ό,τι
2: πολύ.
1: Θέλεις, για ακριβώς το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τα πάντα, ναι. Ό,τι θέλει.
2: Ναι, οκ. Νομίζω ήταν ακόμα μια επιβεβαίωση το χθεσινό ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό, για το πόσο κακή ομάδα είναι, για το πόσο δεν έχει βελτιωθεί όλο αυτό το διάστημα στα χέρια του Ράφα Μπενίτεθ και για το πόσο όλο αυτό το πράγμα που παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορεί να δημιουργήσει συγγνώμη, καμία προοπτική και καμία ποδοσφαιρική ελπίδα για το μέλλον. Είδαμε πάλι τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μια από τις ομάδες που διεκδίκησαν το φετινό τίτλο να μην μπορεί να κάνει φάση ούτε ως σκέψη.
1: Είναι φοβερό, ούτε μία.
2: 95 λεπτά ποδοσφαίρου και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καμία ευκαιρία.
1: Πραγματικά ναι, παιδί, κάτι
2: ψόφιες
1: που...
2: τελικές. Και το χειρότερο απ' όλα
1: ούτε είναι μία ότι... μέσα, ναι.
2: Ναι, δεν είναι ότι είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι ούτε καν ότι είναι τα πέντε παιχνίδια των play-offs όπου ο Παναθηναϊκός έχει 3 ή 2 ισοπαλίες, έχει βάλει ένα γκολ και έχει δεχτεί 5. Είναι ότι σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια μέση όρη του Παναθηναϊκού όσον αφορά τη δημιουργία του παραπέμπουν σε μέσους όρους μικρής ομάδας. Mm. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δείχνει νομίζω το πόσο αδούλευτος είναι ο Παναθηναϊκός στο δημιουργικό του κομμάτι. Εντάξει, το χθεσινό μάτσο πήρε η ομάδα που ήταν ομάδα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην είναι στα καλύτερά του, αλλά είναι μια ομάδα που έχει βασικές αρχές στο παιχνίδι του και κάποια πράγματα τα κάνει καλά. Έβγαλε 4-5 ευκαιρίες. Μέσα από αυτές βρήκε ένα γκολ και πήρε το παιχνίδι. Mm. Ο Παναθηναϊκός δεν δημιούργησε. Ξαναλέω, πραγματικά τίποτα. Επιλογές στην ενδεκάδα από τη διάταξη μέχρι τα πρόσωπα και τις αλλαγές σου δίνει την εικόνα ότι εδώ μάλλον ο προπονητής δεν έχει καταλάβει ακόμα ποιος παίχτης έχει στα χέρια του. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός χθες έπαιξε 4-4-2. Ωραία. Έχει δοκιμαστεί αυτό το πράγμα στην προπόνηση. Είχε δουλευτεί. Ποτέ. Ο ένας εξτρέμο τα μπόρτα. Αν υπάρχει μια θέση στο γήπεδο στην οποία δεν μπορεί να παίξει και να ανταποκριθεί, τα μπόρτα αυτή είναι το εξτρέμ. Παντελίδης ποτέ στο παιχνίδι.
1: Για ποιο λόγο?
2: Καλό μάτς με την δεν ξέρω, προφανώς έκρινε ο προπονητής ότι δεν μπορεί να του δώσει πράγματα. Θέλω να πω, δεν είναι τραυματίας,
1: δεν έχει
2: κάποια
1: λόγο,
2: τιμωρία.
1: Ναι.
2: Όχι,
1: ξέρω
2: όχι.
1: Και okay.
2: Όταν ρε παιδί μου κυνηγάς και ένα αποτέλεσμα σε ένα ντερμπικ, είσαι αδιάφορος. Έτσι, ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγούσε κάτι πέρα από την αξιοπρέπειά του, το γόητρό του και το ηθικό του. Και από τις 4-5 αλλαγές, οι 2 είναι εξάρια. Ο Σιώπης και ο Τσιριβέγια. Δηλαδή, ναι. Εδώ ποια είναι η λογική να κρατήσει ο Παναθηναϊκός 1-0 να μην φάει δεύτερο γκολ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νομίζω δεν προκαλεί καμία έκπληξη η χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού. Είναι play-off σαν το μαρτύριο της σταγόνας. Ένα παιχνίδι έμεινε την Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ για να ξεκινήσει η κουβέντα τώρα τη Δευτέρα πολύ ενεργά, πολύ διαφορετικά για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Σε ατομικό επίπεδο τώρα, αν θα έπρεπε με το ζόρι να ξεχωρίσω κάποιον, δεν ξέρω, στο πρώτο ημίχρονο τον Τσέριν.
1: Ναι.
2: Ο Λαφόν, ας πούμε, που έχει κατασκευάσει, αλλά...
1: Το Λαφόν καλά είναι στο τέρμα απ' έξω, ναι.
0: Λαφόν κάνει μια σχόλια βασικό, στην κρατάει του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, κάνει, έχει κάνει κάποιες
1: συμβιβάσεις. Ακόμα και στον γκολ, ας πούμε, εντάξει, πώς θα γίνει.
2: Στον γκολ έχει γίνει κάτι περίεργο, το έχω δει πολλές φορές, δεν έχω καταλάβει πώς έχει γίνει αυτή
1: η κόντρα πάνω,
2: η κόντρα και πάει μπάλα στο δοκάρι.
1: Εγώ αρχικά νόμιζα ότι ήταν στο Πάλμερ Μπράουν μπάλα, αλλά μετά το κατάλαβα ότι έγινε πάνω στον Ταρέμι.
2: Όχι, ναι, ναι, είναι πρώτα τη βρίσκω τα ρέμι, μετά ο Λαφόν και μετά ξανά
1: στο
2: τα ρέμι.
1: Στο σώμα ξαναπάει τα ρέμι. Νόμιζα και εγώ ότι το rebound πήγε πάνω στο Μπάλμερ Μπράουν, αλλά εντάξει εκεί πέρα έχει ατυχία. Αλλά εντάξει δεν σημαίνει πολλά πράγματα.
2: Η μεσοεπιθετική του Παναθηναϊκού και αυτοί που έπαιξαν ας πούμε στην κορυφή της επίδεσης όπως ο Τετέ και ο Σβιντέρσκι δεν εκτός παιχνιδιού τελείως. Και ο Γιάκουσιτς πάλι μπήκε ξέρω, στο 84, ξέρω να βάλει κάποιο buzzer beater, κάποιο δίποντο να πάει ο Παναθηναϊκός στο μάτι. Τέλος πάντων, είναι μια εικόνα πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστη, πολύ στενάχωρη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τα λάθη δυστυχώς πληρώνονται και πληρώνονται ακριβά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο τώρα όσον αφορά την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού που να πούμε και να σημειώσουμε. Ένα μάτς έμεινε την Κυριακή.
1: Μπορεί να επηρεάσει πάντως να είναι το τελικό, ξέρεις, καρφί. Καρφί.
2: Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος με τα πράγματα,
1: ναι.
2: Αυτά τα οποία θα γίνουν από Δευτέρα, δηλαδή και έχουμε πει ότι υπάρχει μια κατεύθυνση ξεκάθαρη, η κατεύθυνση ξεκάθαρη έχει δημιουργηθεί πριν από τα playoffs. Απλά επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς
1: είναι... Θα επηρεάσουν.
2: Μπράβο, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά... Όχι, ο Νίκος δεν το έλεγε, απλά ο Νίκος λέει κάτι άλλο. Ο Νίκος λέει ότι Όχι, ο Νίκος λέει ότι επειδή έχουμε, είμαστε σε ένα περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου που είναι πολύ ρευστό και κάποια πράγματα μπορεί να σε οδηγήσουν σε κάποιες αποφάσεις. Το έχουμε δει να συμβαίνει, έτσι. Δεν είναι, το έχουμε δει να συμβαίνει.
1: Πες, έμπαινε στα play-off και έρχεται τεσσάρες.
2: Ναι, γι' αυτό, okay, σωστό. Ναι. Θα μπορούσε εκεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση ότι, okay, εδώ ρε παιδί μου, μήπως να το ξαναδούμε, μήπως δεν το έχουμε δει σωστά, μήπως έχουμε κάνει ένα λάθος. Okay. Αλλά ότι υπήρχε μια κατεύθυνση, η κατεύθυνση αυτή είναι πριν από τα πλέον. Είχα ξαναπεί και τότε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την αγωνιστική εικόνα, η οποία ήρθε και απόγεινε μέσα σε αυτά τα πέντε παιχνίδια. Είχα πει αρκετές φορές ότι υπήρχε θέμα ξεκάθαρο και διαφορετικό.
1: Νίκο, οι παίχτες της ομάδας πόσο αίσθηση έχουν ότι ο προπονητής τελειώνει?
2: Όσο αίσθηση έχουν. Κοίταξε να δεις, εδώ έχουν δημιουργηθεί δύο αισθήσεις στον Παναθηναϊκό. Και στο λέω,
1: δηλαδή, λέω για τους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες σίγουρα το καταλαβαίνουν.
2: Ναι, μόλις στην ίδια ομάδα αγωνίζονται.
1: Εντάξει, δεν ακούνε ράδι, δεν
0: διαβάζουν μεταξύ τους.
2: Δεν ακούνε ράδι, μιλάνε, ενημερώνονται, μπαίνουν στα site, αρκετοί από αυτούς με το translator, μια χαρά υπάρχουν τα εργαλεία. Είχαν δημιουργηθεί δύο αισθήσεις μέσα στον Παναθηναϊκό. Η μία αίσθηση ήταν εσωτερικά, δηλαδή στα αποδυτήρια. Η μία αίσθηση ήταν ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να φύγει ο προπονητής, αλλά υπήρχε και μία δεύτερη αίσθηση, η οποία ήταν η μισή από εδώ του χρόνου και παραπάνω, δεν θα είμαστε εδώ. Εντάξει, και αυτή η δεύτερη αίσθηση, ναι, και αυτή η δεύτερη αίσθηση δημιουργήθηκε από την, πώς να το πω τώρα, από την επιλογή, ξέρω εγώ, του προπονητή να επικοινωνεί κάποια πράγματα εσωτερικά. Δηλαδή το ότι θέλω 11-12 μεταγραφές των δεκαδάτων, που βγήκαμε εδώ και είπαμε, δεν θυμάμαι πότε το είπα, πριν 3 εβδομάδες, αυτό το πράγμα ως πεποίθηση και άποψη του προπονητή και αξιολόγηση για το ρόστερ, ότι θέλω 12 βασικούς για του χρόνου, είχε περάσει μέσα στην ομάδα. Άρα λοιπόν, επειδή ρωτάει ο Κάρπετ, αν αφήσουμε στην άκρη το ποδοσφαιρικό κομμάτι, που είναι πραγματικά παραπέμπει σε μικρή ομάδα και όχι στον Παναθηναϊκό, αν βάλουμε το κομμάτι της ατμόσφαιρας και το πώς, ας πούμε, δημιουργείται μια πνευματική κατάσταση στα πολιτεία του Παναθηναϊκού, ναι, προφανώς όχι μόνο δεν είναι ιδανική, είναι η χειρότερη δυνατή κατάσταση που μπορείς να δημιουργήσεις για να πας να παίξεις αυτά τα πέντε παιχνίδια. Έτσι. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Αλλά από την άλλη υπήρχε η απέτηση σε αυτά τα παιχνίδια και το συζητάγαμε και λέγαμε ότι θα είναι ένα κριτήριο για όλους να δούμε αυτή η ομάδα πόσο πραγματικά έχει βελτιωθεί. Ναι. Αυτό το πράγμα, νομίζω, η λέξη που χρησιμοποιώ, πράγμα, νομίζω τα λέει όλα. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι υπάρχει μια, από την άποψη του προπονητή, μια ξεκάθαρη έλλειψη κατανόησης της πραγματικότητας. Δηλαδή, μετά το χθεσινό παιχνίδι, δεν γίνεται, η δική μου ταπεινή άποψη, στις δηλώσεις σου να λες ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί και κάναμε και 5 αντεπιθέσεις. Για όνομα του Θεού, είσαι ο Παναθηναϊκός, τι σημαίνει να κάνεις 5 αντεπιθέσεις, δηλαδή. Δεν έχει κάνει ευκαιρία σε όλο το μάτι. Δεν υπάρχει ίχνος κριτικής. Καλά, ίχνος αυτοκριτικής δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν είναι μια κατάσταση πάρα πολύ άρρωστη.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι εδρεώνει, ξέρεις, αυτό το οποίο αρχικά συμφωνήθηκε, ας πούμε, ότι κοίτα, εγώ ήρθα να φτιάξω για ομάδα. Εγώ είμαι βέβαιος, ας πούμε, ότι συνεχίζουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σκεφτόσαστε να φύγω?
2: Ναι.
1: Το κάνει. Πάντως ο ίδιος, ρε παιδί μου, μου κάνει εντύπωση. Παραμονή του αγώνα λέει. Ότι εγώ είμαι εδώ πέρα για το project, δεν τρέχει τίποτα σε γενικές γραμμές. Εντάξει, οι άλλοι παίζουν στα playoff, έχουν στόχους, εμείς δεν έχουμε. Ό,τι έχει σημαίνει στα playoff δεν παίζει κανένα μεγάλο ρόλο. Αυτά λέει. Στη διάρκεια του πρωταθλήματος από τον Ιανουάριο και μετά είμαστε η καλύτερη ομάδα. Αυτά, ρε παιδί μου, εάν δεν έχει, πώς να το πω, μια, αν όχι βεβαιότητα, αλλά τουλάχιστον μια πεποίθηση σοβαρή ότι συνεχίζει, δεν τα λες.
0: Τα λες για να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα σε περίπτωση που φύγει ότι
2: ναι. Θα σου πω, αν αυτό συνέβαινε πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό, θα ήμουν μαζί σου. Αλλά επειδή ακριβώς το ίδιο πράγμα, ακριβώς, με τις ίδιες κάποιες λέξεις να είναι ίδιες, έχει γίνει και στη Θέλτα, πριν από 2 με 3 χρόνια, είναι ξεκάθαρο, νομίζω, συμφωνώ περισσότερο με τον Αντώνη τον Πανούτσο, ότι αυτά έχουν να κάνουν για την επόμενη μέρα, για την επόμενη δουλειά, για το επόμενο περιβάλλον, γιατί όταν μπαίνει ένας σύλλογος σε μια διαδικασία να κάτσει να ψάξει, εάν προπονητή σου λέει για να δούμε εδώ, αυτό τι έκανε στον Παναθηναϊκό. Οκ, θα δει τα αποτελέσματα, θα κάτσει να βάλει κάτω τους αριθμούς, θα δει ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσε ποτέ πραγματικά. Πάμε να δούμε πώς το εξήγησε. Και όταν βλέπεις μια εξήγηση ότι μένα εδώ με φωνάξατε για ένα project. Ναι, με φωνάξατε για 1, 2, 3 και οκ. Ξέρεις, μπορεί τον άλλο να τον πάρεις και λίγο με το πλευρό. Νομίζω είναι ξεκάθαρο γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί συμβαίνουν αυτές οι δηλώσεις. Ξαναλέω όμως, ένα παιχνίδι έμεινε την Κυριακή και κλεισμένο το θηρόν με τον ΠΑΟΚ. Εκεί ο Παναθηναϊκός τώρα στην κατάσταση που είναι, οκ, okay, τουλάχιστον να έχει μια αξιοπρεπή εικόνα και ξαναλέω, παιδιά, τα σημαντικά είναι από Δευτέρα να...
1: Είναι θετικό ότι είναι και κλεισμένο, πιστεύεις? Θα είναι τελικά, γιατί σήμερα δεν είναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Κοίτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η απόφαση. Mm.
1: Γιατί τώρα περιμένουν, πολύ... νομίζω, ότι
2: ναι, ναι,
1: την
2: ναι,
1: απόφαση.
2: Η εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι ότι δεν θα αλλάξει η απόφαση. Απλά αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό, μήπως γίνει κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Όχι, δεν είναι θετικό ότι είναι και κλεισμένο το θηρόν, γιατί όπως και να το κάνουμε, όποιο και αν είναι το κλίμα, όσο χάλια και είναι ο Παναθηναϊκός, είναι το τελευταίο, όπως όλα δείχνουν, ντέρμπι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
1: Δεν θα ήθελες όμως
2: υπήρχε
1: ένα,
2: κόσμος, έλα.
1: Ξέρεις, ένα κλείσει, ας πούμε, μια τόσο σημαντική πορεία με ένα μάτι που θα πέσουν από δοκιμασίες.
2: Κοίταξε, άλλες, θα γίνει σίγουρα ένα παιχνίδι όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, κάτι μεγάλο, ένα σπουδαίο φιλικό, κάποια πολύ όμορφη εκδήλωση που ό,τι και να γίνει, η Λεωφόρος θα τιμηθεί όπως πρέπει. Αλλά αν μιλάμε τώρα για επίσημο παιχνίδι, ναι, όχι, δεν είναι.
1: Με ποιον έχει παίξει πρώτο μάτς η Λεωφόρος, Παναθηναϊκός?
2: Πρώτο μάτς η Λεωφόρος. Επίσημο. Το 1922. Έλαντε, θα κάτσω να το ψάξω και θα σα πω.
1: Ψάξε να δει αν μπορούν να του φωνάξουν.
2: Σωστό, και αν υπάρχουν αυτοί.
1: Ναι, αυτό λέω. Αν υπάρχουν. Μπορεί να είναι μια ομάδα που έχει χαθεί.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να έπαιξε.
1: Αμπελόκηπη.
0: Το
1: γουδί.
2: Τα άλλα μαύρο, καλέ μου φίλε.
0: Αμπελόκηπη. Πάμε παρακάτω.
3: Η Winsport FM 94,6. Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, ναι.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα. Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Η φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια θα φορά ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, καθώς συμφώνησε με την Ένωση για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σε επέμβαση στο μενίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο ηλικίας 31 ετών Σέρβος Χαφ. Πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε. Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω social media μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού Άκτορα από τη Βαλένθια στις 22 και 24 Μαΐου, η συνέχεια της διοργάνωσης της EuroLeague στο Telecom Center, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Real Madrid της Βαλένθια, οι δύο είναι τελικοί. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον ΕΣΕ. Ο Αργεντινός μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο νικηφόρο ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό, με την κατάστασή του να εκτιμάται τις επόμενες ημέρες εν ώψη και του μάτς με την ΑΕΚ. Στην Όλγου, η Ναρίνα που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Στροφή στην τελευταία αγωνιστική των play-off κάνουν στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η απάντηση στο αίτημα που έχει κάνει η Πράσινη ΠΑΕ για αναστολή της τιμωρίας που έχει επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ, ώστε να επιτραπεί είσοδος θεατών στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Λήξη συναγερμού για τον Κένι. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σανέλ Αρίνα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Τζάμπολ στις 7, μετάδοση από RDO Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Την πρώτη της μεταγραφή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, κάνοντας δικό της τον Τάσο Κουκ. Ο Γυραιός συμφώνησε με τον Ελληνοαμερικανό Γκάρτ που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
7: Και για την απόκτηση του Βίλιαμ Οσούλα κινείται η Bayer Leverkusen. Όπως γράφει η Mirror, οι ασπιρίνες κατέθεσαν πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Newcastle για τον 22χρονο επιθετικό, με τον οποίο έχουν φτάσει ήδη σε προφορική συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Καρπατόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.

Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω ότι μαζί μας είναι και η Σιδενόρ. Η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην Νότια Ανατολική Ευρώπη. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Είναι ένας καθαρά ελληνικός όμιλος, προσθέτει αξία σε ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα.

0: Να πει τίποτα, έκανε κόλπο.
1: Είπα για τη Σιδενόρ.
0: Ναι, εντάξει,
1: είπα για τη Σιδενόρ. Τίποτα. Ήθελα να πω ότι χτες είδαμε ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια που έχουν γίνει στην Ελλάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Την τεράστια νίκη του Λιβαδιακού με τον Όφη. Το 3-2 που διαμορφώθηκε με, με αυτά τα γκολ στις καθυστερήσεις.
0: Ναι, 3 γκολ καθυστερήσεις.
1: Απίθανο γεγονός. Αν ήμασταν...
0: Μόνο Γερμανία σχεδόν να κάτι
1: τέτοιο. Ναι, στην Αγγλία ενδεχομένως. Αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα θα μιλάγαμε για διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Εδώ λέγανε ηρωνίες στα social πώς το στήσανε. Δηλαδή και άντι και αυτοί τα λέγανε. Το εντυπωσιακότερο στην ιστορία είναι οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντι που τον έχω και σε μεγάλη εκτίμηση, σοβαρό άνθρωπο τον θεωρώ γενικά. Που λέει ότι καταλάβαμε, πήραμε το μήνυμα. Δεν θα κερδίζαμε ποτέ σήμερα, δεν θα παίρναμε ούτε βαθμό. Η διαιτησία ήταν, εγώ είμαι, τα ξέρω αυτά, τα κατάλαβα γρήγορα κτλ. Δηλαδή, εξήγησέ μου για ποιο λόγο.
0: Ότι γι' αυτό. Πόσο γρήγορα, αφού έχει πάει 2-0 κάθε στιγμή.
1: Θα μα έτρωγε ο διαιτητής. Δηλαδή, ρε φίλε, με συγχωρείς δηλαδή πραγματικά. Ποιο κέντρο σατανικό στέλνει ένα διαιτητή να καταστρέψει τον Όφη σε ένα μάτς με το Λιβαδιακό που δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένα κλικ παρά λιγότερο, μη σου πω, από φιλικό παιχνίδι αυτό.
0: Ήταν η εκδίκηση για τον αποκλεισμό. Τα κέντρα εξουσίας, μην με αναγκάσει να μιλήσω τώρα.
1: Όχι να μιλήσει, να το πει. Τα κέντρα εξουσίας τι. Δηλαδή,
0: στην Ελλάδα. Σκεφτώ.
1: Δεν βγαίνει άκρη, αδερφέ μου. Δηλαδή δεν.
0: Πλακωθήκανε ρε μετά, γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι, εντάξει, πλακωθήκαν, αλλά.
0: Όταν έχει πλακωθεί, εκεί πέρα δεν είναι κουβέντα παραπάνω. Άσε με τώρα.
1: Για τη διαιτησία.
0: Θα βάλουμε τον Χρήστο Κόντι.
1: Για τη διαιτησία, ρε.
0: Και τι να τα βάλει με τον Γιάννη τον Κομπότη.
1: Ναι. Τι να
0: μπορείς να τα βάλει με τον καιρό, μπορεί να τα βάλει με τον Θεό. Όχι.
1: Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή να φτάσουμε να συζητάμε για τη διαιτησία για ένα παιχνίδι το οποίο το ξαναλέω. Είναι λιγότερο σημαντικό αν το σκεφτεί και από φιλικό. Δηλαδή, αν γίνει ένα φιλικό το καλοκαίρι, βγαίνουν 5 συμπεράσματα, λες αυτό, θέλω να φτιάξω την ομάδα, να δω 2 πράγματα. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι τίποτα. Ναι. Είναι απλά ένα παιχνίδι στο οποίο ο Λιβαδιακός βάζει 3 γκολ καθυστερήσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν προηγούμενα με τον αποκλεισμό των 2 ομάδων. Τον αποκλεισμό του Λιβαδιακού.
1: Μα πιστεύεις εσύ ότι επειδή ο Λιβαδιακός κέρδισε, χαρήκανε τώρα, πήραν εκδίκηση.
0: Δεν χαρήκανε. Δεν πήραν εκδίκηση.
1: Ελάχιστη τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Εκδίκηση δηλαδή. Ο αθλητισμός.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρουμε όλοι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ο αθλητισμός είναι, ξέρεις, για να φέρει τον κόσμο κοντά, όχι για να παίρνει εκδίκηση.
1: Μα υποτίθεται αυτό υπενήσισε. Ότι επειδή τους αποκλείσανε, τους φάγανε με το διαιτητή.
0: Εκδίκηση παίρνει διαφορετικά. Αν θες ξανά σε μια αντίστοιχη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Να είναι να κινδυνεύει, ξέρω εγώ, Λιβαδιακό. Να το στείλει στη δεύτερη κατηγορία, να πει πήρα εκδίκηση τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εκδίκηση τώρα σε εμά αδιάφορο δεν υπάρχει. Απλά και μόνο ξέρει. Το θέλει, ξέρω εγώ. Δεν είναι πιθανό το πλάκωμα.
1: Τι να πω.
0: Και φαίνεται στο πλάκωμα ότι πραγματικά δηλαδή το πλάκωμα είναι κανονικό πλάκωμα.
1: Τι να... Ναι, όντως. Ναι. Και έχει νεύρα ο Κόντις.
0: Ναι,
1: αυτό το κάνει όλο το πράγμα ακόμα περισσότερο ανεξήγητο.
0: Ανεξήγητο.
1: Ρε παιδί μου, ανεξήγητο. Δηλαδή, γιατί ρε Κόντι έχει νεύρα για αυτό το παιχνίδι, εξήγησέ μου δηλαδή. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί
0: ήθελε να το κερδίσει.
1: Τι θα του άλλαζε τη ζωή, πήρε το κύπελο.
0: Όχι,
1: είναι...
0: ρε, δηλαδή οποιοδήποτε μάτς θέλει να κερδίσει κάποιο του αλλάζει τη ζωή. Ναι. Αυτό το πράγμα δημιουργώντα δηλαδή ένα αντίπολο, ας πούμε, το οποίο του αλλάζει του άλλου τη ζωή, όχι, ήθελε να το κερδίσει. Γιατί ο Κόντι είναι γεννημένο νικητή, σε ενδιαφέρει αυτό. Σε καλύπτω.
1: Εντάξει. Αντίθετα, το άλλο παιχνίδι αυτή τη καταπληκτική διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Που γράφει ιστορία αυτή. Η διοργάνωση μπαίνει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι η πρώτη διοργάνωση παγκοσμίως.
0: Τρία δοκάρια.
1: Όποιος την κερδίσει δεν κερδίζει τίποτα. Δεν έχει άγγιση.
0: Αρχίζουν να λένε στοιχήματα. Δοκάρια Άρη. Ποιος θα παίξει 3 δοκάρια. Ωραία.
1: Ρε παιδάκι.
0: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν 0-0 έρχονταν όλα τα μάτια. Πάλι θα έλεγα ποιος θα σε για 0-0.
1: Ναι.
0: Και εμένα μου έτυχε χθες. Δεν άντεχα.
1: Είναι φοβερή.
0: Και ήταν από ποδόσφαιρο μάτια.
1: Πραγματικά φοβερή διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Φοβερή διοργάνωση γιατί. Φαίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή θα το χρησιμοποιώ πάντα ως παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το πόσο μεγάλη είναι η πίεση που υπάρχει σε όλες τις ομάδες στην Ελλάδα. Ανεξαρτήτως λένε για αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό. Όλες οι ομάδες πιέζονται απερίγραπτα. Δεν ξέρω πώς, γιατί και για ποιο λόγο. Εδώ που δεν υπάρχει πίεση, χαρά του ο Άρης 4 νίκες.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Άρης που δεν μπορούσε να βάλει γκολ σε 8 παιχνίδια, ξέρω εγώ, έχει τώρα 4 νίκες σειρά.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνει ο Καντεβέρε, ο Χόγκλα, ο Γιαννιώτας ξαναεμφανίστηκε. Η οργή του Θεού, να πούμε. Φοβερά πράγματα. Ναι.
0: Ο Γκαρέ έχει γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ίνδαλμα. Λοιπόν. Είδες πως έκανε την πάσα ο δικός ο Γιαννιώτας.
1: Ναι, ρε.
0: Έκανε και τα χέρια έτσι στο πλάι για να ισορροπήσει το σώμα.
1: Εντάξει. Και εγώ το Γιαννιώτα, εγώ πιστεύω.
0: Το ξέρω,
1: ορκίζεσαι.
0: Γι' αυτό σου το είπα. Για χάρη λιγάκι.
1: Είναι δηλαδή top 5.
0: Top 5 τι.
1: Παικτών που δεν κάναν την καριέρα που έπρεπε με βάση τις δυνατότητες τους. Αυτό λέω. Ήταν δηλαδή το παιδί είχε κάτι είχε. Την οποία δεν το. Δεν το έβγαλε, ναι. Ας πούμε. Δε, όχι τι έπαιξε. Έπαιξε, έφτασε μέχρι τον Ολυμπιακό να παίξει έτσι, στην Ελλάδα. Δηλαδή,
0: όχι, ρε, έχει κάνει καριέρα.
1: Αν ναι. Στον Άρη πήγε δύο φορές.
0: Ότι δεν είναι... θα έπρεπε να καθιερωθεί σε μεγάλη ομάδα, αυτό λες.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Εντάξει, ποτέ δεν καθιερώθηκε σε μια ομάδα. Αυτό είναι κακό. Δηλαδή ξεκίνησε σε ένα σπουδαίο ταλέντο πραγματικά. Δηλαδή ο Γιαννιώτας θα ήταν ο Έλληνας Ποντένσε.
1: Ναι. Συμφωνώ. Για, τέτοια προοπτική ήταν, ας πούμε. Είχε. Και τότε όταν έπαιξε και με, το, με την ομάδα του.
0: Πώς το λένε, των νέων.
1: Των νέων, με τον Τζάνα προπονητή και τα λοιπά. Φοβερός. Και τώρα έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Ναι, ναι, και με βέβαια.
0: Είχε πάει στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά η. Πώς το λένε, τώρα που εμφανίζεται στον Άρη, κάνει τρομερά παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, βλέπει ότι είναι. Είναι και ο Λιβαδιακός.
0: Ναι.
1: Και ο Λιβαδιακός ακόμα.
0: Ναι.
1: Παρά την, την άψογη, ας πούμε, σεμιναριακού επίπεδου διαχείριση της ομάδας από τον πρόεδρο και, τη, και τους συνεργάτες του. Έχει
0: για
1: και αυτός...
0: τους συνεργάτες του.
1: Δεν έχει σημασία. Έχει, λοιπόν, κάτι φίλοι του. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, έχει και, είχε και αυτός πίεση τελικά. Δηλαδή, μου που το έφυγε αυτό το πράγμα, πήρε όφη το κύπελο, δεν έχουμε καμιά τέτοια να βγούμε στην Ευρώπη και αυτά. Ναι. Έχει βάλει 11-12 γκολ πάλι σε 3-4 παιχνίδια.
0: Σε αυτή την διοργάνωση συγκεκριμένη.
1: Σε αυτή την διοργάνωση συγκεκριμένη, ναι. Ναι. Ναι. Μα σε αυτή την διοργάνωση δεν έβαζε γκολ. Όταν ξεκίνησε αυτή η διοργάνωση δεν βάζει γκολ. Δηλαδή, ναι. Με το χιλιά ζόρια. Μόλις φεύγει το κύπελο από τη μέση, δηλαδή έρχεται όφη, παίρνει το κύπελο, τέρμα, παίζουμε για το ποδόσφαιρο. Πάει 5-3-3, ό,τι να είναι να πούμε.
0: Σε αρέσουν οι ερωτήσεις που γίνονται. Στον ναι. Παπαδόπουλο, αλλά και πρέπει να είναι διακριτικές. Αν σκέφτεστε να φύγετε από την ομάδα, τι σκέφτεστε να κάνετε και τα λοιπά. Που κανένας δεν λέει τη λέξη Άρη.
1: Ναι.
0: Κανένας.
1: Ναι.
0: Και ο Παπαδόπουλος απαντάει τυποποιημένα ότι θα μιλήσουμε μετά το τέλος του πρωταθλήματος με τον πρόεδρο και τους συνεργάτες του.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ο κόουτς Παπαδόπουλος
0: ναι.
1: Έχει αποκτήσει μια σοφία μεγαλώντας. Δηλαδή είναι
0: δεν
1: σαν...
0: την είχε πιο πριν.
1: Όχι, την έχει βρει με, μέσα από, τη, από τις εμπειρίες του. Μέσα από τη ζωή την ίδια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες. Έχει πει φέτος φοβερά πράγματα. Να ξέρεις. Έχει πει ότι αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να κερδίζεις αυτά τα παιχνίδια. Το έχει πει για το Λιβαδιακό, πρόσεξε. Αυτό δεν θα το ξαναπεί άνθρωπος στη ζωή
0: περίμενε
1: του.
0: Κάτι. Αυτά περιθάρρος ο Μπενίτεθ μετά και λέει ότι,
1: άγια σου.
0: Ότι καθαρίσαμε το Λιβαδιακό.
1: Ναι. Ναι. Όταν έχει βγει ήταν τέταρτος ο Λιβαδιακός, σχετικά κοντά.
0: Και με διαφορά σε
1: στην κορυφή, με διαφορά από τον πέμπτο.
0: Ναι.
1: Και δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν και βγαίνει ο. Ναι. Ο πώς το λένε, ο Παπαδόπουλος και λέει: κύριε, δεν είστε σοβαροί. Λέει στους παίχτες τους γενικές γραμμές το κάνω εγώ τώρα, δεν το πέτσε.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίζουμε. Εντάξει. Και εκεί ανατρίχιασα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε να βγει ομάδα Ευρώπη, ούτε τίποτα. Μετά από αυτό, είσαι δηλαδή λες.
0: Έτσι όπως θα κάνεις.
1: Ναι. Γιάννη Κομπότη, θαυμαστά τα έργα σου.
0: Ανοίγεται, ξέρεις, και το λέω και για το Μέγκα, ας πούμε, που δουλεύεις.
1: Ναι.
0: Ανοίγει με μια πόρτα στην καριέρα σου, για τους Μαλέλιδες.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να έχουν, πώς κάνει ο Ευαγγελάτος που λέει simulation, μου διαφέρει πώς λέγεται η λέξη, που αναπαριστούν τη σκηνή. Κάνουν αναπαράσταση της σκηνής. Έτσι,
1: ναι.
0: Είναι ο Ευαγγελάτος και μπαίνει, ξέρω, σε ένα υποβρύχιο.
1: Ναι, ναι, αυτά.
0: Ναι, αυτά, έτσι, μιλές.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσα να το κάνω στο αθλητικό και να έχει εσένα, ξέρω εγώ, να, να κάνει τον Κομπότη όταν μιλάμε με τον Παπαδόπουλο.
1: Να κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Να εμφανίζομαι πίσω τους.
0: Να εμφανίζεται να δεν τα πω. Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην γίνει. Πρέπει να μην γίνει. Άμα το ζητήσω.
0: Να είναι ο χώρο, να είναι ο simulation ο χώρο, δηλαδή να δείχνει τρισδιάδοτο το χώρο των αποδητηρίων του Λιβαδιακού.
1: Ναι, ναι.
0: Και να είσαι εσύ μέσα, ξέρεις. Θα βάλουμε να είναι και μερικοί παίκτες.
1: Παιδί μου, άμα το ζητήσω από τον πρόεδρο,
0: ναι.
1: Θα μου το κάνει, δεν χρειάζεται να γίνει.
0: Ποιο τώρα, τον Βαγγέλη ή τον Γιάννη.
1: Το Γιάννη, τον Κομπότη.
0: Ο Γιάννης θα το κάνει.
1: Θα μου το κάνει, δηλαδή, αλλά να βγάλει μια φωτογραφία.
0: Ναι, θα βγάλει μια φωτογραφία και θα βγαίνει στο δελτίο στο τέλος τη αθλητικά νέα.
1: Ναι.
0: Και θα έχει τέτοιες σκηνές που είπες όπως τον Παπαδόπουλο που μιλάει, που δεν το ξέρουμε τι έλεγε.
1: Ναι.
0: Έτσι, πώς το Παπαδόπουλο. Τι έλεγε.
1: Ο Παπαδόπουλο πότε.
0: Τώρα πιο πριν που έκανε την παράσταση.
1: Από έλεγε το ότι πάμε για πρωτάθλημα και τα λοιπά. Πρέπει να είμαστε σοβαροί.
0: Πάμε για πρωτάθλημα, θα δείχνει τα αποδυτήρια.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δείχνει, ξέρω εγώ, τους διάφορους. Δεν είναι ο Καραχάλιος πια. Ο Καραχάλιος για μένα είναι πάντα.
1: Ναι.
0: Οι Καραχάλιοι, ξέρεις, που θα κάθονται και θα σε ακούνε, ας πούμε, και θα λες πάμε για πρωτάθλημα και τα λοιπά.
1: Πες πάνω, μπορώ να δω.
0: Είναι άσχημο.
1: Προτιμώ να μην είναι αναπαράσταση. Να είναι.
0: Τι να είναι.
1: Να κανονικό.
0: Τι να το λες έτσι όπως το λες εμένα.
1: Ναι, να μιλάνε οι άνθρωποι και να είμαι εγώ πίσω τους ακούω ή να παρεμβαίνω, ξέρω εγώ.
0: Κάτω και αυτό. Ναι, μπράβο, όπως ο Ευαγγελάτος.
1: Ναι, όπως ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε στον Νικολακό, γιατί ο Νικολακό είναι φορτωμένος ειδήσεις και, και τρομερά πράγματα θα πεις σήμερα, να το ξέρεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
11: If you're all in, we're all in.
10: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, έχουμε ναι, Νικολακό.
1: Ναι. Νομίζω ναι.
2: Αντώνηδε, τι κάνετε.
3: Καλημέρα.
2: Ήταν μια, επιτέλους ας πούμε, μια καλή τελευταία γεύση από το Καραϊσκάκι, τον κόσμο που πήγε και αυτόν που είδα από τηλεόραση. Έκανε τη δουλειά που λέμε Ολυμπιακός, ας πούμε επαγγελματικά, με αυτό το 1-0. Και τώρα θα πάει στη Φιλαδέλφια να δει αν μπορεί να κάνει διπλό. Ιδάλλως θα πρέπει να περιμένει τον Παναθηναϊκό να πάρει αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ, που δεν μοιάζει και το πιο ας πούμε πιθανό πράγμα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τέλος πάντων.
1: Αλλά μοιάζει το πιο πιθανό επίσης.
2: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπό νορμάλ συνθήκες, αν ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τη δεύτερη θέση, πρέπει να κάνει διπλό. Φαντάζομαι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, ας πούμε. Η ΑΕΚ δείχνει σε καλή κατάσταση, παρότι είναι το μεθύσι της κατάκτησης του τίτλου. Θα το δούμε αυτά και αύριο και μεθαύριο. Πιστεύω ότι κλειδί της νίκης θες ήταν η απόφαση του Μεντιλίμπαρ να αλλάξει σεντερφόρ. Ο Ταρέμι μπορεί ούτε αυτός να μη σκόραρε, καθότι υπάρχει και κατάρα πλέον. 4 μήνες δεν βάζει γκολ στο Καραϊσκάκι κανένας κυνηγός, ούτε καν επιθετικογενής παίκτης, όχι σέντερφορ. Αλλά ήταν ένας σέντερφορ που μπήκε κανονικά στο παιχνίδι, στις φάσεις, τον αισθάνθηκε η άμυνα. Τέλος πάντων το γκολ ήταν δικό του ουσιαστικά. Αυτό νομίζω ότι ήταν η διαφορά που είχε ο Ολυμπιακός. Είχε τον Ταρέμι.
1: Αγχωμένη όμως, ρε Κώστα. Δηλαδή,
2: να μην είναι, δεν θα είναι αγχωμένοι. Αφού να βάλουν γκολ. Ρε Αντώνη, έχει να βάλει γκολ, πρόσεξε με. Ο Ζέλσον έχει να βάλει γκολ στο Καραϊσκάκι από τον περασμένο Νοέμβριο. Ο Τσικίνιο από τον Νοέμβριο. Ο Ελκαμπή από το Βόλο, Γενάρη. Ο Ταρέμι από το Γενάρη.
3: Κάτσε, ο Ελκαμπή δεν έβαλε τον Μπάουκ στην Τούμπα.
2: Στο Καραϊσκάκι λέμε, εκεί δεν έγινε το μάτς.
3: Νομίζω ότι...
2: Το άγχος το μεγάλο είναι στο Καραϊσκάκι. Είναι σαφές αυτό που λέει ο Αντώνης. Πράγματι.
1: Ξέρεις εμένα τι μου κάνει εντύπωση.
2: Άγχος μεγάλο.
1: Όταν μπαίνει από δεξιά ο Τσικίνιο, είναι παίκτης, ξέρω, με πειρά κτλ. Και έχει ακόμα 1-2 βήματα για να σουτάρει την μπάλα.
2: Και στο 84, μπράβο.
1: Από το άγχος του σουτάρει, εσύ θα το πιάσει το τέρμα. Καλά, πάσα πιθανότητα από εκεί πέρα που
2: ναι,
1: το χτυπάς.
2: Ναι, μπορούσε να προχωρήσει. Καλά,
1: και όλα έχει δείξει που θα πάει.
3: Ο Κωστίνια σε τρεις φάσεις είχε ένα στρέμμα γήπεδο να πάει να συντράξει και συντράξει από δύο όλη τη μάνα. Ναι.
1: Κωστίνια,
3: είναι όλη, ναι. Όλη η λογική είναι άντε να πάμε την μπάλα μπροστά, μπας και γίνει κάτι, ας πούμε. Δηλαδή.
1: Εσύ, σου μιλάει για τελειώματα. Ναι. Ο άλλος την έχει την μπάλα στρωμένη μπροστά.
3: Χτες αυτά τα τελειώματα που λέτε. Σε αυτά τα τελειώματα που λέτε υπάρχουν παίχτες οι οποίοι είναι. Περιμένουν πάσα, ας πούμε. Και σε μια κανονική ομάδα δεν σουτάρεις από εκεί. Δηλαδή ο Ζέλσον, παραδείγματο χάρη.
1: Όχι,
3: είναι πλάγια απέναντι στον
1: φλέγκα. Συγκεκριμένη φάση.
3: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη
3: δεν
1: φάση.
3: Δεν συνεργάζονται, δεν είναι πάσα.
1: Είναι επίπεδου γάμα κατηγορία. Άντε βήτα, γιατί είμαστε φίλοι.
2: Ο Τσικίνιο θέλει
1: να συγκεκριμένη φάση.
3: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη
3: δεν
1: φάση.
3: Δεν συνεργάζονται, δεν είναι πάσα.
1: Είναι επίπεδου γάμα κατηγορία. Άντε βήτα, γιατί είμαστε φίλοι.

0: Κανονικά εντάξει, μπράβο του Λαφώνου το βγάλε, το πάνω από το
1: ναι,
0: κεφάλι.
1: Ναι, εντάξει, κάπως έτσι πάντως το τελειώνει εκεί ο
0: Μεγγέλη. Μεγγέλη να αντιχτυπήσει κάτω και να περάσει ναι, πάνω από το κεφάλι ναι. Το τέρμα, μπράβο.
1: Ο Λαφώνου είναι σε καλή κατάσταση τελευταία.
0: Φοβερή κατάσταση.
2: Πολύ καλά.
1: Ναι. Ναι, είναι σε καλή κατάσταση. Αμυντικά Ολυμπιακός στάθηκε καλά, στάθηκε καλά. Μόνο ο Τετέι πήγε να βγει ένα-δύο φορές, δύο-τρεις ναι. Φορές.
0: Εκεί πέρα με τον Τζορλάκη που.
2: Και στο πρώτο ημίχρονο βασικά ό,τι έκανε ο Τετέι. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, αν και κράτησε λίγο περισσότερο την μπάλα ο Παναθηναϊκός.
1: Στο πρώτο τέταρτο γίνει... είναι ο Παναθηναϊκός, ναι. το πήγε το παιχνίδι όπως
2: ναι, αλλά δεν μπορούσε να γίνει απελπιστικός και ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστά, ποτέ. Σωστά.
2: Και αυτό είναι και σωστά. Το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, υπό ποια έννοια, ότι ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη δουλειά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά είναι και δύσκολο αυτός ο Παναθηναϊκός που είδαμε χθες να κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Γιατί έτσι όπως είναι η βαθμολογία, αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει, ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος. Ό,τι και να γίνει στη Φιλαδέλφεια.
1: Παιδιά, το πρώτο. Το θέμα με τον Ολυμπιακό είναι ότι, αν δείτε τα στατιστικά του αναμάτς, χθες ο Παναθηναϊκός είχε 0 τελικές. Θέλω να πω κάτι καλό πρέπει να κάνει και ο Ολυμπιακός για να έχει 0 τελικές, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, το μεγάλο καλό. Πρόβλημα δεν είναι η άμυνα, το πρόβλημα είναι στην επίδεση.
1: Κάτσε να σου πω, ο ΠΑΟΚ είχε 2 τελικές εντός εστίας. Ο Παναθηναϊκός είχε 0. Ο ΠΑΟΚ είχε 2 προχθές. Η μία μπήκε μέσα. Η ΑΕΚ είχε 1 τελική στο Καραϊσκάκι, μπήκε μέσα. Εντάξει. Δεν γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό βέβαια είναι και ο τύπος των τελικών που έχει ο άλλος. Γιατί ναι. Αν ο άλλος φύγει μόνος του, μπορεί να έχει μία τελική.
1: Ναι, αδερφέ, τον γκολ του Κοϊτά, η μοναδική τελική της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι, σε μία άθλια εμφάνιση του Ολυμπιακού. Ναι. Αυτό το σούτ, άμα το ξανακάνει 10 φορές ο Κοϊτά, δεν νομίζω ποτέ να το σουτάρει ξανά έτσι.
2: Τι θες να πεις δηλαδή, την ατυχία, ας πούμε. Η Λάρισα δεν είχε καμία τελική, του πήρε 0-0. Η Λιβαδιά είναι... είχε 2 τελικές και του πήρε καθ'
1: 0-0. Αυτό είναι το επιθετικό κομμάτι. Εγώ λέω για το αμυντικό.
0: Λέει για την άμυνα.
2: Η άμυνα δεν κάνεις πρωταθλητισμό με την άμυνα, παιδιά. Η άμυνα είναι για να παίξουμε στην Ευρώπη, να σταθούμε απέναντι στην τέτοια. Άμα περιμένεις να πας στο πρωτάθλημα με την άμυνα, καλή νύχτα και έφυξε.
1: Άμα είσαι στοιχειωδός αποτελεσματικός, στοιχειωδός, αν είσαι... Δηλαδή αυτά τα περίφημα...
0: Πάντως το φετινό ήταν η επίθεση το πρόβλημα του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού.
1: Καλά,
2: το παιχνίδι του ήταν.
0: Είπες,
2: το παιχνίδι του. Το παιχνίδι του, η δημιουργία, το τέτοιο, ο Μεντιλίμπαρ. Το παιχνίδι του, μπορεί να αυτό ο Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω, δεν βλέπω τις προπονήσεις. Εγώ βλέπω μια ομάδα που επιθετικά δεν πασάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ρε συμπαίνει ο άλλος μόνος του με την μπάλα, τι να πασάρει, αφού δεν έχει πάσα. Εκεί περάνει, τέλειος.
2: Μια φάση έκανε μόνο. Αυτή που μπήκε με την
0: Ρόη. Σοταρέμι, δεν έκανε.
2: 15 φάσεις γίνανε και δεν πασάρουν αίρεση. Μόνο κοιτάζουν να δουν.
0: Είχαν τις πάσεις εκείνη τη στιγμή.
2: Έχουν πάσεις.
1: Σε αυτό το μάτσο, όχι, σε προηγούμενα, ναι, χτες δεν έγινε τόσο πολύ αυτό. Απλά το έχει στο μυαλό το κάρπετ σαν ένα γενικό, ας πούμε. Τέτοιο που ισχύει.
0: Όλα τα λάθη, 500 λάθη όλοι κάνουν.
1: Άμα δείτε, παιδιά, τα φοβερά και τρομερά, όπως τα λένε, εξ γκολ.
2: Πιστεύω ότι δεν
1: έχει τον Ολυμπιακό. Να πρέπει να έχει βάλει 15 γκολ παραπάνω.
0: Περίμενε να ακούσω ότι και τι πιστεύει εσύ.
1: Λιγότερα, συγγνώμη, από όσα έχει βάλει. Πρόσεξε, 15 γκολ λιγότερα. Είναι απίστευτο το νούμερο, 15 λιγότερα. Αλλά, οκ, τι άπεις.
2: Εγώ τα εξ γκολ δεν τα ακούω και όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι στατιστικές οι οποίες θολώνουν τα νερά. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα ζήτημα σε όλες τις ομάδες, το οποίο είναι πολύ πιο βασικό από τα εξ γκολ κτλ. Που είναι η νοοτροπία, είναι το τι μπάλα θέλεις να παίξεις. Είναι το τι προσπαθείς. Δηλαδή, αν μου φτιάξεις μια ομάδα η οποία παίζει με τη Λάρισα για να βάλει 5 γκολ, υπάρχει πιθανότητα αυτή η ομάδα στα ντέρμπι που θα δημιουργήσει λιγότερο, να δημιουργήσει λιγότερο και να βάλει γκολ. Αν μου φτιάξεις μια ομάδα η οποία στα 5 γκολ θέλει να κάνει 5 φάσεις με την ΑΕΛ και να βάλει ένα γκολ και να κερδίσει ένα 0, και αν αυτοί βγουν μπροστά να κάνει και μια αντεπίθεση και να το κάνουμε θρίαμβο, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Αλέφαντος, αυτή η ομάδα θα έχει πρόβλημα όταν βρίσκεται καλύτερες, ας πούμε. Αυτό είναι γενικότερο θέμα. Δεν μπορείς για μένα για να πάρεις το πρωτάθλημα. Πρέπει να βάζεις γκολ. Ειδικά αν είσαι Ολυμπιακός που έχει καπαιδευτικό κόσμο,
1: μόνο
2: που έχει έδρα.
1: Δεν βάζει γκολ, δεν βάζουν γκολ σέντερ φόρ σου.
2: Δεν είναι μόνο σέντερ φόρ σου. Ο σέντερ φόρ σου είναι πρώτος χώρος στο πρωτάθλημα. Ο Ελκαμπή. Και ο Ταρέμι έχει βάλει καμιά δεκαριά. Οι άλλοι δεν βάζουν.
1: Ναι, όχι.
2: Και δεν βάζουν γιατί δεν πατάνε η περιοχή.
1: Είχαν βάλει μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Μετά δεν υπάρχει τίποτα.
2: Εντάξει. Και μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου ρε Σικώστα, οι άλλοι δεν βάζανε πάλι. Σταματήσαν να βάζουν κι αυτοί, σχόλασε ο γάμος. Βάλε γκολ, πάτα περιοχή.
1: Χτες
2: δύο παίκτες του Ολυμπιακού βάλανε γκολ. Ο Μπρούνο δεν μέτρησε γιατί τον βάρεδε κάτι άλλο. Ναι. Και ο Ροντινέη.
0: Okay.
2: Γιατί βάλανε γκολ. Γιατί πατήσανε τη ρημάδα την περιοχή. Φτάσανε. Ο Ροντινέη κυνηγάει μια μπάλα μόνος του Ναι. Βρίσκει στρωμένη μπροστά του και βάζει γκολ. Ωραία.

0: ο Μπρούνο βρίσκεται εκεί πέρα μία φορά στη ζωή του, ναι, σουτάρει και βάζει γκολ. Okay. Αν δεν πατάς τη ρημάδα την περιοχή, πώς θα βάλεις γκολ? Πατάνε τρεις παίχτες. Δηλαδή ο Ζέλσον, ο Ταρέμι και ο Τσικίνιο. Τέρμα. Λήξη του προγράμματος. Οι άλλοι είναι σαν ένα ναρκοπέδιο, ρε. Όχι στο χθεσινό, γενικά. Για όλους τους άλλους παίχτες. Για τον Γκαρσία, για τον Έσε, για τον Σιπιόνι, για τον
1: Σικάρπεντα. Χάνει τρεις ευκαιρίες ένα παιχνίδι, ρε.
0: Εντάξει, ρε, είναι, ρε φίλε, δεν πατάνε περιοχή η ομάδα γενικά. Έχει, τώρα.
2: Ωραία, οκ, okay, είναι άποψή
0: μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν παίρνεις γκολ από στιμένες φάσεις. Δεν πατάς περιοχή και μετά σκέφτεσαι λίγες για τεσκοράρο. Γιατί παίζουν λίγοι. Παίρνουν τελικές προσπάθειες πάρα πολύ λίγοι. Αυτό λέω.
1: Το ίδιο έγινε και πέρσι, αλλά τα έβαζε σέντερ φόρ, έβαλε και ο Γιάρεμτσουκ 10.
0: Ο Γιάρεμτσουκ έφυγε όμως φέτος.
2: Πάντως στο χρυσό
0: μου. Και πέρσι ήταν να φύγει ο Γιάρεμτσουκ,
1: στο θυμίζω.
0: Πέρσι ο Γιάρεμτσουκ το Δεκέμβριο είχε φύγει. Είχε υπογράψει τη Βενέτσια, είχε υπογράψει και συμφωνήσει. Και πέσανε να πάνε και τον αλλάξανε. Φέτος δεν ασχολείται.
2: Ωραία, τώρα τι έπρεπε να μείνει τρίτος, να είναι ο Ταρέμι.
0: Προφανώς
2: κάποιος έπρεπε να είναι τρίτο. Ωραία. Οκ, τι να κάνουμε. Μαύρη ζωή έγινε, γεια.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Πέτρου Ράλη από το ύψος της Στιβών προς τη Λεωφόρο Κηφισού λόγω πτώσης καλωδίων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης προς Αγίους Αναργύρους και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλίσσης Αμαλίας και Σταδίου. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τις διμερείς σχέσεις αλλά και για τα στενά του ορμούς, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Κίνας ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν δεν είναι καλός, οι δύο χώρες θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε το πρωί στα Ανοπατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Φορτηγό παρέσυρε 79χρονη γυναίκα τραυματίζοντας την θανάσιμα. Συνελήφθη 45χρονος, ο οποίος εχθές το βράδυ, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και άρχισε να κινείται αντίθετα στην οδό Κοδρικτόνος. Στη Βουλή κατατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές μπόρες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχαρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κοιτάζω να δω πώς έχει βγει τίποτα στα σινεμά. Γιατί ναι, ξέρεις, είναι...
1: δεν έχει βγει τίποτα. Στο podcast τι κάνα.
0: Θα σου πω. Το podcast είπαμε τι θα κάνει ο Γιάννης Κάνες. Που είναι πάντα ένα ωραίο.
1: Αυτό που λένε αυτοαναφορικό.
0: Είναι αυτοαναφορικό, ναι. Το αναφορικό.
1: Και τι θα κάνει ο Γιάννης Κάνες.
0: Θα πάει ταινίες.
1: Αυτό κάνετε το podcast, λέει ο Γιάννης.
0: Ποιες είναι οι ταινίες που περιμένουμε στις Κάνες και τι πάμε να δούμε και όλα αυτά.
1: Μπορώ να κάνω εγώ το Καρπιτόπουλο και εσύ το Γιάννη.
0: Όχι, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, γενικώς δεν έχει και τίποτα στις Κάνες φοβερό από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, αυτά που
1: τώρα μιλάς σαν Καρπιτόπουλο.
0: Ναι, γιατί όχι, ο Γιάννης είναι ενθουσιασμένος.
1: Ναι.
0: Θα βγουν 4-5 ταινίες του δημιουργού, από αυτές που λέμε του δημιουργού.
1: Ο Τέρ.
0: Ο Τέρ.
1: Ναι.
0: Όταν μου τις είπε, τρόμαξα, ας πω.
1: Για λέγε, λέγε ρε.
0: Δεν μπορώ, δεν τα θυμάμαι. Τα ακούστε, να ακούσετε το podcast.
1: Αυτά
0: είναι. Μα δεν τα θυμάμαι, δεν θυμάμαι τι λέει ο Γιάννης. Ειλικρινά
1: σου. Ποιοι είναι οι ΟΤΕΡ.
0: Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι ΟΤΕΡ.
1: Ναι, προφανώς συγκεκριμένοι.
0: Νομίζω έχει πάλι του, πώς το λένε, του Ιρανού μια καινούργια ταινία.
1: Του Φαραντί.
0: Του Φαραντί.
1: Ναι.
0: Έχει ενός Ρουμάνου που είχε κάνει το. Που εκείνο που λεγόταν 6 χρόνια. 7 μήνες, 5 μέρες, κάτι τέτοιο.
1: Αυτό
0: ήταν ωραίο. Ήταν με την κοπελίτσα με την έκτρωση. Ήταν ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχει καινούριο. Τι άλλο να δεις, μου είπε.
1: Έχει τέτοιο. Έχει μια γυναίκα στην σκηνοθέτρια. Ο Τρεις.
0: Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Δεν το συζητάμε δηλαδή.
1: Δεν θυμάσαι όμως.
0: Αλλά δεν θυμάμαι. Πού να ξέρεις τόσο τι δύσκολα ονόματα έχουν.
1: Ρατσιστικό γουρούνι.
0: Όχι, ρατσιστικό, πατριαρχικό.
1: Δεν θυμάσαι, ρε.
0: Αλλά δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ανάμεσα στα άλλα βγαίνουν και κάτι ταινίες.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Δηλαδή, για να καταλάβεις τώρα, προσπαθώ να σώσουμε. Γιατί είναι αυτοί που θα τα κλείσουν τα σινεμά, που είναι οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Και είναι και αυτοί οι λίγοι που αντιστέκονται.
1: Ναι.
0: Για να κόψουν κανένα εισιτήριο, βγαίνουν ξανά το Top Gun και το Top Gun Maverick. Αν κάποιος θέλει να τα δει μαζί.
1: Μαζί τα παίζουν μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, μπράβο, κάτι είναι γι' αυτό.
0: Κάτι είναι γι' αυτό, ναι. Ναι.
1: Δηλαδή σε στείλει και οι τρεις νονί ο ένας μετά τον άλλο.
0: Ναι.
1: Αδείς. Okay.
0: Τους δίνεις ιδέες τώρα. Εγώ να πω την αλήθεια, το Top Gun το 1 το ξανά βλέπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το έχω ξεχάσει, δεν το θυμάμαι καλά.
1: Το Maverick... θυμάμαι όταν προσηγούνται με τη μηχανή και είναι η τέτοια η μυστήρια που είναι με τη μηχανή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το Maverick όχι, το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Είχα ο Χρήστος ο φίλος μας με το δε μου έλεγε εσύ γιατί οι δικές μας δεν είναι έτσι σαν κι αυτήν.
0: Ναι.
1: Έρχονται με μια καβασάκι χιλιάρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, σωστό. Μπορεί, ναι. Σωστό.
1: Λέγε.
0: Ήταν και όμορφη αυτή. Ου. Αλλά η είδηση πραγματική αυτής της δύσκολης κινηματογραφικής εβδομάδας που μας δίνει μια ταινία για να πάμε να χαρούμε, να γουστάρουμε, είναι ότι βγαίνει νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι. Τις οποίες έχω δει όλες.
1: Ναι,
0: καλές, κακές, στραβές, απίθανες. Άμα θες να τις αξιολογήσω, χειρότερη ήταν ο Αρθούρος.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη ήταν βάλω πια θες άλλη. Λοιπόν, βγαίνει αυτή που λέγεται τώρα Γκρίζα Ζώνη. Και παίζει και ο Τζέικ Τζίλενχαμ ή Τζίλενχαμ όπως τον έλεγα χρόνια. Τώρα τον λένε Τζίλενχαλ, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, αυτός τυπάς ωραίος.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο Τζίλενχαλ. Ναι. Λοιπόν, αυτός μου κάνει πάρα πολύ για πρωταγωνιστή του
1: Γκάι Ρίτσι.
0: Ναι, μου κάνει πάρα πολύ από φάτσα.
1: Αυτό βλέπετε. Λογικά, τι υπόθεση.
0: Λογικά, ναι. Η υπόθεση είναι. Κάτσε να δω τι λέει και ο Γιάννης, γιατί δεν έχω διαβάσει Γιάννη καθόλου σήμερα.
1: Μας έχει φάει δουλειά με το τέτοιο, τα χτίσει να τα μάτσει.
0: Μας έχουν φάει τα μάτσει, τα μπάσκετ, τα ό,τι να είναι.
1: Γιατί εγώ έχω και μαστόρια στην πολυκατοικία.
0: Χάσει μα έχει πολυκατοικία που τα έχω δίπλα.
1: Εσύ έχει δίπλα. Εγώ τα έχω στο μπαλκόνι μου.
0: Ναι, ναι.
1: Για το λόγο ότι κάνουν ανακαίνιση στην πολυκατοικία και ανοίγει το μπαλκόνι και λε το μάστορα καλημέρα, καλημέρα και πάνω.
0: Το έχω ζήσει αυτό.
1: Ωραία.
0: Το ζήσα σε προηγούμενα επεισόδια. Σε προηγούμενο season. Τώρα έχω δίπλα χτίζουμε καινούργια πολυκατοικία. Δηλαδή τρέχα γύρευε.
1: Ναι. Το κακό είναι ότι παίρνει καιρό αυτό. Δηλαδή παίρνει από.
0: Ναι, άσχημα.
1: 1,5 χρόνο μήνυμο.
0: Μη μου το θυμίζει. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν δεύτερη αναυτία όμως οι άνθρωποι. Φταίει το ότι δεν προλάβαινα με τα ποδόσφαιρα, τα μπάσκετ, τις εκπομπές, το τρέξιμο.
1: Και την πολυκατοικία, ναι.
0: Και όλα μαζί αυτά, όλοι μαζί μπορούμε. Δεν είδα σήμερα τίποτα. Δεν είδα Γιάννη. Και δεν ξέρω και τι είναι η Γκάι Ρίτσι. Α πω, θα τον ψάξω τώρα το Γιάννη. Α πω
1: με τα αστεράκια τώρα.
0: Εντάξει.
1: Με τα αστέρια. Τα αστέρια βάζει ο καθένα ότι. Να μην πω καμιά βαριά κουβέντα.
0: Τα
1: το
0: αστέρια...
1: θέμα είναι τι λέει ο Γιάννη. Ο Γιάννης, ο Γιάννης.
0: Δεν ανοίγει και το ρημάδι εδώ πέρα.
1: Του Γιάννη.
0: Δεν ανοίγει τίποτα. Δεν θέλει καν. Δεν θέλει να συνεργαστεί.
1: Ακούρε, φιλέ.
0: Λοιπόν.
1: Πε τα αστέρια του. Τι να κάνουμε, ρε.
0: Ναι. Συμβαίνουν πράγματα εδώ στο κινητό μου που δεν έχω ξαναδεί.
1: Τι σημαίνει?
0: Δεν ανοίγει το.
1: Τι εννοείς, έχει πιάσει η ώρα.
0: Τα νέα. Δεν ξέρω τι έχει πιάσει. Πάντως δεν
1: ανοίγει. Είναι ένα πρίγκιπας από την Αφρική.
0: Μπα περιπτώσει, δεν μπορώ να το κάνω.
1: Ναι, άστο, άστο.
0: Ο Δανίκας το βάζει 3. Ο Γιάννης το βάζει 2.
1: Ξέρουμε τι υπόθεση έχει στο περίπου.
0: Μια δικηγόρος, από ό,τι διαβάζω.
1: Ναι, διάβασα.
0: Συνεργάζεται με δύο κορυφαίους μυστικούς πράκτορες για να φέρουν πίσω ένα τεράστιο ποσό που καταχράστηκαν σαν δίστακτος επιχειρηματίας. Λέει το Αθηνόραμα. Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Σε μια αντιστρακτικός, δηλαδή.
0: Ναι. Σε μια αποστολή που μοιάζει ακατόρθωτη.
1: Ακατόρθωτη. Ναι. Αυτό μου ακούγεται, Γκάι Ρίτσι.
0: Υποθέτω ότι η δικηγόρος πρέπει να είναι η Ρόζαμουντ Πάικ.
1: Okay.
0: Που είναι και μορφοκόριτσο. Και η
1: Δανίκας 2.
0: 3.
1: 3, καλό αυτό.
0: 3 ο Δανίκας.
1: Θετικό.
0: Το πιο πολύ από όλους.
1: Η
0: άλλη από 2, 2,5 και κάτω. Γιάννης 2,5.
1: Έχει βάλει άσο κανένας.
0: Άσο κανένας, αλλά δύο
1: διπλά
0: αρκετή.
1: Πολλά, ε.
0: Ναι.
1: Σαν που βλέπετε, δηλαδή.
0: Και 1,5 Κοτσογιαννόπουλος. Που όμως δεν του αρέσει πολύ ο Γκάι Ρίτσι, οπότε.
1: Πού το ξέρεις,
0: το ξέρω γιατί τον παρακολουθώ και στο podcast, τον ξέρω καλά. Το ξέρω καλά.
1: Και όταν ακούει Γκάι Ρίτσι, ο Κουτσόγκο του κοβεί.
0: Δεν τρελαίνεται, ναι, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Μετά βγαίνει ένα άλλο το οποίο λέγεται Ανάμεσα σε τρεις ζωές.
1: Ναι.
0: τι είναι αυτό τώρα, τρεχαγύρευε. Σκηνοθετημένο από μια κυρία που λέγεται Σόφι Χάιντ, η Χάνα, το μη διαδικό έφηβο παιδί της Φράνσης, επισκέφτεται τον ανοιχτά ομοφυλόφιλο πατέρα της.
1: Όπα, φίλε, ξαναπάρτω.
0: Ναι.
1: Τι είπες?
0: Ωραία ιστορία.
1: Τι είναι αυτό, για ξαναπέστο, τι ήταν αυτό που είπες?
0: Η Χάνα,
1: okay, το...
0: με το μη διαδικό έφηβο παιδί της Φράνσης.
1: Το μη διαδικό παναπείο δεν ξέρει αν είναι άντρα ή γυναίκα, είναι το φοιτητό. Okay.
0: Έχουμε ένα.
1: Μη διαδικό, ωραία, αυτό δεν ξέρουμε.
0: Επισκέπτεται τον ανοιχτά ομοφυλόφιλο πατέρα της, Τζιμ, στο Άμστερνταμ.
1: Η Χάνα έχει γκέι πατέρα και ένα non-binary παιδί.
0: Το παιδί προφανώς πήρε κάτι από τον μπαμπά, από τον το παππού. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα οικογενειακά ενδιαφέρουν στην προκειμένη περίπτωση τη σκηνοθέτη και όποιον άλλο το έφτιαξε αυτό το πράγμα, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Ολίβια Κόλμαν.
1: 100%.
0: Γιατί όχι.
1: Το έχει ρίξει έξω καρδιά η
0: Ολίβια Κόλμαν. Ναι, ναι, γιατί όχι.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα, τι αστεράκια κουβαλάει, παίρνει αυτό.
1: Διπλά.
0: Και παρακάτω.
1: Ναι.
0: Και άσους βλέπω.
1: Ξέρεις, υπάρχει μια επανάσταση αυτό. Πραγματικά δεν έχω άλλο.
0: Ο Δανίκας, ας πούμε, έχει πάρει τον άσο και τον έχει καρφώσει σε
1: ένα. Ναι, ναι, δεν αντέχει, ρε.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε δηλαδή από το θωρικό Ποτκέμκιν.
0: Ναι.
1: Για να καταλήξει δηλαδή ότι είναι ο εγγονός non-binary και ο παππούς, ας πούμε, γκέι.
0: Έχει.
1: Λυπηθείτε το τον.
0: Έχει όχι, ένα θέμα.
1: Κυμάτο, ναι, όχι.
0: Βγαίνει ένα άλλο που μοιάζει κωμωδία. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είναι κωμωδία, δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Για λέγε.
0: Λέει ο Μπατίστ, ένας ταλαντούχος μίμος. Ξέρω εγώ, Μητσικός, α πούμε.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Ο Μπατίστ είναι όνομα.
0: Ναι, ο Μπατίστ.
1: Okay, Μπατίστ. Πάμε. Ο Μπατίστ. Εντάξει. Ένας ταλαντούχος μίμος.
0: Ναι, λοιπόν. Ο Μπατίστ, λοιπόν. Ναι. Δέχεται μια συνήθιση πρόταση από ένα διάσημο συγγραφέα να απαντάει στο τηλέφωνο του προσποιούμενο ότι είναι εκείνο.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Σύντομα τα πράγματα λέει θα μπερδευτούν καθώς αρχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή και των δύο.
1: Ωραίο.
0: Και κουφάλα ο Μπατίστ δηλαδή. Και κάνει κόλπα.
1: Δηλαδή, αν εσύ παπάνταγες, εσύ θα κάνεις αυτά.
0: Ναι.
1: Σε τηλέφωνο, ξέρω εγώ.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι. Δεν θα κάνεις, δεν θα βάζεις και κάτι δικό σου.
0: 100%. Τι, έτσι θα το έφυγα.
1: Α, μπράβο.
0: Αλλά.
1: Ελληνικό είναι.
0: Ορίστε.
1: Αυτό είναι ελληνικό.
0: Όχι, παιδί μου, είναι γαλλικό.
1: Και λέγεται ο Μπατίστ.
0: Και λέγεται.
1: Λε
0: Ρεσποντέο.
1: Ε?
0: Λε Ρεσποντέο.
1: Ωραία το λες.
0: Αυτόματος τηλεφωνητής.
1: Ναι, ωραίο.
0: Είναι
1: ο Μπατίστ, τι είναι ο Μπατίστ, δεν είναι Έλληνας, δεν είναι όπως ο παλιός όπως ξέρεις.
0: Όχι, παιδί μου, είναι Γάλλος.
1: Γάλλος.
0: Επίσης μου σημειολογούν εδώ πέρα ότι ο Γιάννης Ζουμπουλάκης στην κριτική του, στην ταινία, στην queer οικογενειακή δραμεντή, αυτή που ανάμεσα στις τρεις ζωές, δεν γράφει ο Φράνσις, γράφει το Φράνσις. Το παιδί.
1: Σωστός.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είναι πόρτο, πώς θα το γράψει.
0: Όχι, σωστό, δεν λέω.
1: Δεν ξέρω αν είναι η Francis ή ο
0: Francis. Δεν λέω.
1: Είναι το Francis.
0: Ναι.
1: Okay,
0: βγαίνει ένα άλλο που λέγεται το τροχόσπιτο, μας έρχεται από την Τσεχία. Η Έστρε.
1: Δεν βάλανε στον πατή.
0: Είπαμε.
1: Όχι, δεν
0: κάτι,
1: είπαμε.
0: Δεν είπαμε κάτι, να σου πω τώρα.
1: Δεν είπαμε.
0: Όχι και πολύ. Όχι πολύ.
1: Έλα, για να πάμε και υπάρχει.
0: Του πέρασε στον Τούκο. Α, δύο μισάρια. Δύο μισάρια. Όλοι δυο μισή. Όλοι δυο
1: μισή.
0: Ναι, πρέπει να έχει πλάκα.
1: Του είχαν μείνει καπάτσια αστέρια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πήγαινε άλλο από την Τσεχία που λέγεται το τροχόσπιτο, που δεν αφορά νομίζω.
1: Τι είναι.
0: Βγαίνει μια ταινία για τους Iron Maiden.
1: Πρέπει να είναι μεγάλη επιτυχία η Τσέχικη.
0: Ναι, την πέρασα στον Τούκου. Καλά, μπορεί να παίρνει 15 αστέρια κάθε μέρα. Ναι. Το τροχόσπιτο είναι πολύ κοντά στο κουκλόσπιτο.
1: Ναι.
0: Και πολύ μακριά από το σπιρτόκουτο του Οικονομίδη. Τρία, αριστούργημα.
1: Έλα, ρε, αριστούργημα. Το τροχόσπιτο.
0: Για το διάνθρωπο. Λοιπόν, βγαίνει, είπαμε αυτό για τους Iron Maiden, για τους fans.
1: Αυτό δεν το βαθμολογεί. Ο Βεδανίκας του βάλε βαθμολογία.
0: Του Iron Maiden.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σου πω.
1: Ποιο και το δε.
0: Ο Δανίκας το δε και το βάλε ένα.
1: Το δε.
0: Ναι. Το σκύλος, το δε.
1: Μπράβο, ρε.
0: Καπράμου σου βάλε τρία. Δεν είναι ταινία, είναι ντοκιμαντέρ, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Και βγαίνει και ένα παιδικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο λέγεται το τραγούδι της μικρής φάλαινας, που είναι τελείως διαφορετικό από το τραγούδι της μεγάλης φάλαινας που είχε βγει παλιότερα.
1: Τι έχουν πάλι οι κριτικοί μας.
0: Στις φάλαινες.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να πήγανε.
1: Όχι, μαζί, κανένα δεν πήγαινε στις φάλαινες.
0: Όχι, βάλανε όλοι 2,5.
1: Όλοι 2,5.
0: Και ο Ζουμπλέκς και ο Δανίκας, το είδα. Τρομερό.
1: Μπράβο, να το κόψουμε όλοι, να βάλουμε ένα 2,5 να τελειώνουμε.
0: Τον ρώτησα.
1: Ναι.
0: Τον ρώτησα του Γιάννη, του λέω και πάει τώρα στις Κάνες. Τα βλέπετε όλα ή λες, πει να δεις αυτό και μου λες μετά. Τι ήταν και τέτοια. Τα μοιράζεται. Γιατί δεν πάει τα δυσκολα, είναι βαριά.
1: Σου είπε ότι πάει ο ένας από όλους.
0: Μου είπε ποτέ δεν το έχει κάνει αυτός αυτό. Ποτέ.
1: Α, το κάνεις ωραία τώρα.
0: Ποτέ δεν το έχω κάνει εγώ αυτό, Αντώνη, ποτέ.
1: Τρελάει, κουνάει το δάχτυλο, μπράβο. Πάμε στο
0: ναι, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη.

0: Μάλιστα. Γιώργος Τσακίρης, μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, εντυπωσιακή δεν ήταν.
0: Εντάξει, το έβαλα λίγο σάλτσα.
1: Έβαλα λίγο σάλτσα για να αναδείξει ότι...
0: Α, πράγμα, για να κάτσουν να ακούνε και την εκπομπή.
1: Ναι, νομίζω ότι δικαιωθήκαμε σε αυτό που λέγαμε χθες, ότι αφορά στο fight.
2: Εσείς, εγώ δεν δικαιώθηκα. Εγώ πρέπει να κερδίσω ΠΑΟΚ. Δηλαδή.
1: Ναι, άλλο
2: μην με βάζει του δικαιωμένου. Ούτε παίρνει μια τέτοια εμφάνιση τη ΑΕΚ.
0: Έχει μια μικρή δικαίωση και εσύ.
2: Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί, εγώ λέω δικαιωθήκαμε σε ό,τι αφορά το πνεύμα που θα περάσει ο coach. Το αν θα το παίρναγε ή όχι, είπαμε, είναι και θέμα ποδοσφαιριστών. Να μπορέσουν να το ποτίσουν στο κεφάλι του. Δεν είναι θέμα απλά ικανότητα μόνο προπονητή.
0: Ο Ζήνη παλεύει για τη θέση του, έτσι.
2: Ο Ζήνη είναι τρομερός.
0: Παλεύει για τη θέση του κανονικά.
1: Είναι τρομερός εδώ και δύο μήνες, παιδιά. Σας το είπα και ειλικρινά πιστεύω ότι και με τον Παναθηναϊκό θα ξεκινούσε αν δεν εκτιμούσε ο coach ότι θέλει ένα παίκτη ο οποίος τους έχει βάλει 7 γκολ, παιδί.
2: Ναι, δεν και λίγο.
1: Που είναι πολύ λογικό. Και από τον οποίο πήρε τελικά δύο ασίστ, παιδί μου, σε εκείνο το παιχνίδι. Μέσα στις άκρες δύο ασίστ με τον Παναθηναϊκό, με τον Γιώβιτς. Γι' αυτό ξέρεις, είπα ότι δεν θα συνιστά ρωτήσω να δούμε τον Ζήνε, να δούμε τον Πενεράιζ. Είναι καλύτερη. Ο Πενεράιζ, για παράδειγμα, είναι.
2: Εντάξει, ήταν ο Βίντα όμως.
1: Είναι καλύτερος από τον Πίλιο, έτσι.
2: Ναι, ήταν όμως. Ήταν
1: τον Πίλιο όλο αυτό το διάστημα.
2: Ήταν όμως ο Βίντα, ήταν ο Μπρινιόλι.
1: Ναι, ο Μπρινιόλι
2: ήταν ο Ζωάο Μάριο βασικός.
1: Ο Ζωάο Μάριο ήταν και αυτός για βασικός. Αντικειμενικά με
0: μόνο ο Βίντα ήταν να τιμήσουμε.
2: Ναι.
0: Πώς το λένε, ναι, τη συνεισφορά του
1: Τσόγκο. Και ο Μπρινιόλι, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Και ο Μπρινιόλι.
2: Μα έχει και ένα θεματάκι, μου λένε ο Στράκωσα.
1: Είχε ένα θεματάκι, αλλά όχι τέτοιο. Δηλαδή, αν έπαιζε τότε το πρωτάθλημα, πιστεύει, δεν θα έπαιζε 300.
2: Πιθανόν. Εξαρτάται, γιατί μου λένε τη μέση. Η μέση είναι άτιμο πράγμα.
0: Στα τέρματα,
1: αμάν. Στη λεωφόρο.
0: Όντω είναι άτιμο όμω.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφια έπαιξε με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι.
0: Αν έχει μέση το τέρμα, μπορεί και παίζει, αλλά είναι ενοχλητικό πάρα πολύ.
1: Είναι ενοχλητικό, εννοείται, εννοείται. Παρεπιπτόντως, πολύ καλά πήγε ο Μπρινιόλι, πάρα πολύ καλά. Αν εξαιρέσει ένα εκεί που πήγε να χάσει την
0: πάρα. Εκεί πέρα που πήγε να κάνει φόρμα με τον Ζίκοβιτς.
1: Ναι, για μένα γίνεται φαουλάκι όμως, γιατί φαίνεται ότι φανέλα τραβήξε.
0: Ναι, όταν όμως την έχει ψιλοχάσει το κάνει το φάουλ.
1: Μπράβο.
2: Εντάξει, ήταν ο Μπρινιόλης αυτό. Ναι, γιατί ο Μπρινιόλης τα κάνει αυτά.
1: Το όχι ο Μπρινιόλης. Το όχι. Όπως το είχε και τα επόμενα όμως. Έτσι, γιατί το build up έκανε από πίσω.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Εξαιρετικό.
2: Ξέρει μπάλα, δεν το συζητάμε.
1: Καντάρια
2: μπάλα για τερματοφύλακας. Και είναι πολύ χρήσιμος. Αλλά έχει και αυτό το.
1: Όχι.
2: Το γουστάρι.
1: Αλλά έβγαλε και 2-3 καλά. Όχι όπως ο Παβλέγκα βέβαια. Γιατί αυτό που βγάζει ο Παβλέγκα του Βάρκα δεν υπάρχει. Πολύ καλή εικόνα της ομάδας. Μπράβο στους κινητήριους και στον προπονητή. Μπράβο για την οτροπία. Μιλάμε για μια ομάδα που έκανε μια προπόνηση επί της ουσίας την Τρίτη. Δεν είναι εύκολο να παρουσιάσει τόσο ανταγωνιστική εικόνα απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει κίνητρο και εσύ δεν έχεις κανένα. Νομίζω ότι άρχισε να κερδίσει. Δεν το πήρε αυτό το παιχνίδι που έπρεπε νομίζω. Αλλά οκ, δεν θα βάψει και μαύρα. Και θα οργανωθεί για να παίξει την Κυριακή προκειμένου μακάρι να καταφέρει να διατηρήσει αυτό το spirit. Διότι είναι και θα είναι και διαφορετικό το όλο κλίμα όπως αντιλαμβάνεστε και μέσα στο γήπεδο και από πριν και απ' έξω και θα μαθαίνουν τα νέα για τις φιέστα, οπότε δεν είναι το εύκολο να μην επηρεαστεί το μυαλό σε αυτό το μάθος Ολυμπιακό όπως δεν επηρεάστηκε με τον ΠΑΟΚ για να είμαστε ειλικρινείς. Αν μπορέσει να το καταφέρει αυτό ο coach και οι παίκτες, μεγάλη υπόκληση. Απ' την άλλη είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο να κερδίσεις ή τέλος πάντων να μην χάσεις τη φιέστα
0: σου. Να μην χάσεις το βασικό.
1: Ναι, να μην χάσεις τη φιέστα σου για να γίνει ακόμα πιο ιδανική γιορτή. Όχι
0: αλλά να κερδίσεις ακόμα καλύτερα, ξέρεις, με
1: το. Ναι, προφανώς και το έχει. Και να χάσεις, δεν θα κλάψει κανείς. Αλλά οκ, προφανώς θα μα κάνει να μην γίνει αυτό, δεν το θέλουν και κίτρινο μαύρο. Στα νέα της ημέρας είχαμε την ανανέωση του Γκατσίνοβιτς, την προφορική, θα υπογράψει κιόλας το παιδί, δεν είναι τυπικό το θέμα. Πριν μέρες ήρθε τον deal, σας είχα πει ότι η εισηγήση του Νίκολς ήταν θετική και για αυτόν και για τον Βίντα, όπως και για τον Περέιρα.
0: Δεν πρέπει να είναι και πολύ ακριβώς, έτσι.
1: 550.000 ευρώ μαθαίνω ότι θα είναι το ετήσιο κέρδος του
0: κομπιντιακού.
1: Ναι, για δύο χρόνια, στο 1% για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Είναι γενναίο ψαλίδι, πρέπει να πούμε.
0: Πόσο έπαιρνε?
1: 950 με τα μπόνους 1, κάτι.
0: Ακόμα κάτι.
1: Είναι ένα 50% κάτω.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: Σημαντικό ψαλίδι.
0: Αλλά
1: είναι και λογικό γιατί μιλάμε 29 στα 30. Είναι. Δεν είναι αυτό. 30-31 θα είναι του χρόνου νομίζω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι δεν είναι της 11ης πλέον.
0: Ναι. Έτσι.
1: Είναι της 14ης και κάτω.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε πολύ δικαιολογημένο νομίζω.
0: Ναι, το και ο ίδιος λέει καλά είμαι εδώ. Εντάξει, αλλιώς αν έχει φιλοδοξίες σε άλλες ας πούμε.
1: Τους αρέσει και στην Ελλάδα. Οκ, okay, προφανέστατα είναι και ο Νίκολιτς, είναι και ο Γιώβιτς, είναι και ο Βίντα. Έχουν φοβερές σχέσεις μεταξύ και οι Κροάτες. Όλα καλά.
0: Ξέρεις, είναι και λίγο όμως από τη μεριά του ότι έπαιζε σε πολλές θέσεις δεν τον βοήθησε.
1: Ναι, σίγουρα. Καμιά
0: φορά ξέρεις πρέπει να πατάει ο
1: παίκτης. Σε κάνει ένα γιο στο ρόστερ αυτό, ξέρεις, Αντώνη.
0: Ναι,
2: Σε, σε κάνει χρήσιμο, δεν σε κάνει βασικό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν σε κάνει βασικό, αλλά σε κάνει χρήσιμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Ντούκου Περέιρα, που υπάρχει αυτή η περίπτωση παίχτη που λήγει το συμβολέο, το θυμίζω. Δεν είσαι το Ζωαμάρε που είναι δανεικός και υπάρχει μια οψιόν αγοράς που ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος η ΑΕΚ στο 50, να το πω, όχι 50, δεν ισχύει αυτό, 52% θα ήθελα να τον κρατήσει εφόσον δεχόταν να, ένα ψαλίδι κοντά στο 50%. Έχει γίνει μια δύο πρώτες κουβέντες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση του Τούκου. Επαναλαμβάνω όμως, η εισήγηση και εδώ είναι θετική, αρκεί τα χρήματα, ούτως ή άλλως θυμίζω ότι ο coach σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι μιλάμε για ένα ρόστερ το οποίο πρέπει να μεγαλώσει κι άλλο. Δηλαδή αν δεν γίνουν, δεν φύγουν αυτοί που προανέφερα, ακόμα και Περέιρα να μείνει για παράδειγμα, που κομμάτι δύσκολο να δεχτεί 50% κάτω, θα πρέπει να πάει σε 700-750.
0: Μ' αρέσει.
1: Τούκου είναι, Τούκου.
0: Τούκου.
1: Τούκου. Ρομπέρτο Περέιρα, Ρομπέρτο Τούκου Περέιρα. Αν λοιπόν δεχτεί να πάει στο 50% νομίζω θα συνεχίσει γιατί θέλει μεγάλο ρόστερο κότζι του χρόνου, το είπε άλλωστε στην πρόσφατη ένταξη που έδωσε στην Ουγγαρία. Για τον Πινέδα και για, για τις σκέψεις αυτές θα έχουμε να πούμε περισσότερα, αλήθεια είναι. Πολύ περιμένω ότι θα γίνει ανακοίνωση η επέκταση συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Πινέδα γιατί δεν λήγει το συμβολίο, το θυμίζω. Ναι, δεν λήγει του χρόνου. Το επόμενο καλοκαίρι, όχι φέτος.
0: Ναι,
1: αν και εφόσον νομίζω ότι θα υπάρξει επαφή άμεσα.
0: Πριν το παγκόσμιο κύπελλο θέλουν,
1: Ναι, και γενικά θα υπάρξει επαφή. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει. Έχει γίνει μια διακρούση στον ατζέντη του. Δεν έχει γίνει πρόταση. Το έχει πει και ο ίδιος άλλος. Το έχει πει, αποκαλύψει με δηλώσεις του. Θα φτάσει πάντως νομίζω το συμβόλαιο του να αγγίξει τα λεφτά που είναι του Λούκα Γιώβιτς εφόσον γίνει αυτή η κίνηση. Μιλάμε που ξεπερνάνε τα 2 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους επιτεύξεις στόχων. Γι' αυτό το λέω.
0: Έγινε Γιώργο.
1: Αυτά τα υπόλοιπα του μόνο. Καλά.
2: Λοιπόν, πριν πω τα βασικά του τέλους, να πω ότι φίλοι, συγγενείς και ο κόσμος, ας πούμε, που τον ήξερε, αποχαιρέτησε τον Ηρακλή Κοτζιά.
0: Ναι, αιωνία του
2: μνήμη. Αιωνία του μνήμη, μια μυθική μορφή. Ένας άνθρωπος ραδιοφώνου βασικά, φοβερός ραδιοφωνατζής. Εγώ τον έχω γνωρίσει εδώ. Στο Sport FM τον έχω γνωρίσει. Δηλαδή, ερχόταν να δει τον Σετρακόπουλο, να δει τον Νίκο Κατσαρό. Εδώ τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο. Δεν τον έχω γνωρίσει σε άλλη δουλειά. Πολύ, δηλαδή, φωνή πάρα πολύ χαρακτηριστική. Ξέρετε, από αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που ακούγεις τη φωνή σου και τους φωνή σου και σκεφτόσουν πώς μπορεί να είναι στην πραγματικότητα. Και έκανε και εδώ εκπομπές, έτσι θυμίζω, για ένα μεγάλο διάστημα. Κυριακές λέει ο Σωτήρης κατά βάση. Λοιπόν, αιωνία του η μνήμη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, εντάξει, τον αποχαιρέτησαν γιατί είχαν πάει και εδώ και τα παιδιά και μας το θύμισαν.
0: Πριν αρχίσεις να διαβάζεις, για ποιο λόγο μου τράβηξε την προσοχή του ότι το παρατσούκλι είναι Τούκου του Περέιρα. Θυμάσαι ποιος χαρακτήρας λέγεται στον κινηματογράφο, μια που είμαστε συνεφίλοι, Τούκο.
2: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Έχει εμφανιστεί δύο φορές, μια φορά στην τηλεόραση, μια φορά στον κινηματογράφο. Στην τηλεόραση ήταν στο καλό του κακού για τον άσχημο Ήλαϊ Γουάλλας, ο άσχημος.
2: Ναι.
0: Λεγόταν Τούκο ο χαρακτήρας. Και στην τηλεόραση, στο Breaking Bad, ο πολύ κακός στην αρχή της ταινίας. Ο αρχηγός της συμμορίας, ο ένας.
2: Ούτε αυτό το Breaking Bad δεν το.
0: Δεν το έχεις δει το Breaking Bad.
2: Έχω δει κάτι αποσπασματικά επεισόδια.
0: Έλα ρε.
2: Δεν το έχω δει.
0: Δεν είσαι φαν του Breaking Bad.
2: Δεν είμαι φαν.
0: Εγώ απ' έξω, γι' αυτό το θυμάμαι.
2: Την ιστορία σε γενικές γραμμές την ξέρω, αλλά δεν με. Δεν με είχε ενθουσιάσει.
0: Το καλό του κακού, τον άσχημο, εντάξει.
2: Καλά, ναι, αυτό εννοείται. Αλλά πολλά χρόνια πριν δεν θυμάμαι ούτε ποιος ήταν ο.
0: Τον Ήλαϊ Γουάλλας.
2: Ούτε ποιος ήταν ο καλός, ούτε ποιος ήταν ο κακός.
0: Έλα, ρε, Λίβαν Κλειφ, κλειφ, τι είναι Ήλαϊ Γουάλλας.
2: Αυτός λέγεται Τούκου, γιατί όπως λέει ένας φίλος, κατάγεται από το Τούκουμαν της Αργεντινής.
0: Α, μάλιστα.
2: Κατάλαβες. Ο Γκατσίνοβιτς λέει 32 σήμερα. Πόσο είπαμε ότι είναι. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, για το μεγάλο ρόστερ του Νίκολιτς και αυτά θα έχουμε χρόνο να τα λέμε όλο το, όλο το καλοκαίρι, μην ανησυχείτε.
0: Πού θα γυρίσει ο Γιάννης πίσω από τις κανές.
2: Αν τον αφήσουν 4-5
0: μέρες. Αν τον αφήσουν, δηλαδή μείνει για πάντα εκεί πέρα.
2: Αν τον αφήσουν, τον κρατήσουν.
0: Οι επιστροφές του έχουν κόψει.
2: Τον κρατήσουν εκεί νομίζω. Ορίστε.
0: Του έχουν κόψει εισιτήρια επιστροφής.
2: Ναι, δεν θα γυρίσει με το stop. Νομίζω ότι το έχουν βγάλει στα επιστροφή. Ρωτάνε αν. Πάντως τον αγαπάνε τον Γιάννη. Ρωτάνε αν θα κάνει μπάνιο στις κάνες. αν να αξίζει το Σαν Τροπέ.
0: Δηλαδή αν έχει πάρει το μπανιερό του
2: ναι,
0: μαζί.
2: Ναι, το okay, αυτό. Αν, αν θα πεταχτεί μια βόλτα μέχρι το Μοντεκάρλο που είναι κοντά, δεν θα πεταχτεί, μην ανησυχείτε.
0: Έχει σμόκιν, πιστεύεις.
2: Γιάννης.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν. Άρα, παιδί μου, εντάξει. Ναι, okay, εντάξει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, πες στις διαφημίσεις.
2: Ναι. Αυτά που πρέπει να πω, πρέπει να τα πω. Δηλαδή, η Σιδενόρ είναι νούμερο ένα κυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν υπάρχει προϊόν της Σιδενόρ που να μην προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, ενώ τα περισσότερα χαλιβουργία στον κόσμο κάνουν εξόρυξη. Η Σιδενόρ ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα ετησίως, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Και η συνέπεια και η αξιοπιστία της είναι οι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της που γράφει πάνω από 60 χρόνια. Παρακάτω πρέπει να πω ότι αν είσαι στη Νόβα κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορεί να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα. Όχι ταυτόχρονα, ένα-ένα τα ταξίδια αυτά. Ναι. Με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι συνδρομητής Νόβα, δεν κάνεις το γύρο της Ευρώπης. Κατεβάζεις το παντού app και παίρνεις τον deal και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr.
0: Έχει ακούμπη μετά που μας καμία.
2: Και τέλος πρέπει να πω. πρέπει να πω ότι ακολουθούν ο κύριος Χονδροθύμης και ο κύριος Χριστό. Κάτι μου στέλνει εδώ πέρα και με βραχυκυκλώσανε.
0: Εντελώς.
2: Λοιπόν, τι λάθος έκανα.
0: Έχουν θέματα σήμερα.
2: Καλά, σήμερα δεν έχουν θέματα. Με αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Με ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Κυριακή να παίζει τη δεύτερη θέση. Με ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Με Μπενίτεθ. Με ό,τι θέλει.
0: Οι οποίοι περιμένουν το τελευταίο νούμερο τώρα για να το πάρουν.
2: Τώρα είναι πάνω από το τηλέφωνο. Και όλοι αυτοί πρέπει να ξέρουν, όπως και οι υπόλοιποι, ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού είναι,
3: τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα 2 χρόνια θα φοράω ο Μιγιάν Κατσίνοβιτς, καθώς συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028 σε επεμβαστό μηνίσκο. Θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο ηλικίας 31 ετών Σέρβος Χαφ. Πρόστιμο ύψους 8.500 ευρώ επιβλήθηκε στην Ένωση για τα όσα συνέβησαν στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον ΕΣΕ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο νικηφόρο ντέρμπι αιωνίων. Τις επόμενες ημέρες θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του Αργεντινού Μέσου, εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Όλγου, είναι αρίνα που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Στροφή στην τελευταία αγωνιστική των play-off κάνουν στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η απάντηση στο αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ για αναστολή της τιμωρίας που έχει επιβληθεί από την ΔΕΑΒ, ώστε να επιτραπεί είσοδος θέατων στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Λήξη συναγερμού για τον Κένι. Απογοήτευση στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά την ήττα και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της EuroLeague στις φανέλες των παικτών του Ολυμπιακού, που θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό στις 22 Μαΐου, μπήκε το λογότυπο του Final Four της Αθήνας. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στο άλλο μάτς την ίδια ημέρα. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σανέλ Αρίνα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζαμπολ στις 7, μετάδοση από Ερδιοσπορ και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Τι νοοτροπία που είχε στο παιχνίδι με τον Βόλο πρέπει να κρατήσει ο Άρης για τη νέα σεζόν, όπως τόνισε ο Γιάννης Γιαννιώτας. Η ομάδα θα πρέπει να την έχει και στο μέλλον και να στηριχθεί σε αυτό το πλάνο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Την πρώτη της μεταγραφή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, κάνοντας δικό της τον Τάσο Κούκ. Ο Γυραιός συμφώνησε με τον Ελληνοαμερικανό γκάρντ που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Για την απόκτηση του Βίλιαμ Οσούλα κινείται η Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Όπως γράφει η Mirror, οι ασπιρίνες κατέθεσαν πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Νιούκαστλ για τον 22χρονο επιθετικό, με τον οποίο έχουν φτάσει ήδη σε προφορική συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Νέαρχος Κρυαζόπουλος θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου έξω από εδώ, Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες στην Βαλένθια. Έχασε και μάλιστα με...
1: Ήταν και κακός.
0: Με εύκολο τρόπο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο 1-0 και κρατάει τις ελπίδες του και μπορεί και να τα καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση για να πάει στους, στα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΚ, παρόλη τη φημολογία και τα λόγια και τα διάφορα από εδώ και από εκεί, το έπαιξε το μάτς στην Τούμπα, αδικείται και από το αποτελέσμα, ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, 1-1 αυτό. Όλα θα κριθούν την Κυριακή λοιπόν, που η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στην κλειστή μέχρι στιγμής λεωφόρο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
2: Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου.
0: Άκουσα το Λουτσέσκου που είπε μετά το μάτς ότι τόσο μπορούσαμε, τόσο παίξαμε. Τα δώσαμε όλα, λέει, στο μάτς με τον Ολυμπιακό.
1: Και μα φαίνεται υπάρχει
0: έλλειμμα δυνάμεων.
1: Ματσάρα στη Λεβαδιά νωρίτερα. Εσύ στο μπάσκετ που φανώσε το είδες, από 0-2-3-2 Λεβαδιακό στον Όφι. Και το Βόλος Άρης μια χαρά ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Γιώργος από Κορυδαλό, μπασκετικός. Τι κάνετε?
0: Καλώς. Όλα καλά, μια χαρά.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ένα-δύο πραγματάκια πιο πολύ, γιατί εδώ και τόσο καιρό, ρε παιδιά, παρακολουθούμε σαν ακροατές εκπομπής. Βιώνουμε μια τάση θυμιατίσματος και λιβανίσματος από κάποια άτομα τα οποία πρόσκυνται στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Δουλεύουν στο σταθμό, είναι ο κύριος Πετρίδης, ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Κοντζιάς. Νομίζω ότι σε μια ενημερωτική εκπομπή, πέρα από τις οπαδικές μας συνήθειες, συνθήκες κτλ., πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία προκύπτουν και είναι αντικειμενικά.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν λιβάνιση κάποιον, αλλά πείτε μας.
3: Ναι, εντάξει. Όταν ο κύριος Ευτύχης Μπλέτσας, Παύλα Χέις Ντέιβιτς, φεύγει κάθε μέρα, ταξιδεύει 18 ώρες και γυρίζει πίσω, ναι. Αυτό αποσιωπάται.
1: Αν αποσιωπάται, εσείς πώς το μαθαίνετε?
3: Από τα μέσα.
1: Μπράβο, άρα
0: πώς αποσιωπάται?
3: Αποσιωπάται πλήρως από την ενημέρωση, ενώ για το σταθμό και τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εγώ είμαι ακροατής του σταθμού πάρα πολλά.
0: Εγώ έχω δει μέχρι και φωτογραφίες.
1: Φυσικά, που ανεβάζουμε.
0: Που ανεβάζουμε από αυτά που λέτε.
3: Ναι, σας λέω τι λένε οι ίδιοι.
1: Τι λένε οι ίδιοι.
3: Ενώ όταν ήρθε ο Χέις Ντέιβις,
0: σας λέω ότι πράττει το μέσο. Τώρα το τι λέει κάποιος
3: συγκεκριμένος. Εγώ λέω για τους συγκεκριμένους.
1: Ωραία, εσείς θα είστε ρεπόρτερ λοιπόν μιας ομάδας. Κάτσε για να καταλάβω τι θέλετε να πείτε. Ή σχολιάζετε, όπως ο κύριος Κοντζιάς, όπως είπατε, ο κύριος
3: Αθανασίου. Ακριβώς. Ο οποίος.
1: Αφήστε με.
3: Ναι.
1: Και εσείς δηλαδή να πείτε ότι δεν προπονήθηκε ο Χριστόγλου, είναι καλά ο Χονδροθύμιος, στο ρεπό του Ταμπάκος ήταν στην Αράχοβα.
3: Ναι.
1: Αυτό το ρεπορτάζ θέλετε?
3: Ναι. Ναι, αυτό το ρεπορτάζ θέλω βασικά. Αλλά
1: επίσης,
3: από εκεί και
1: αυτό,
3: πέρα,
1: αυτό αν αναφέρεται ή όχι.
3: Και επίσης πίστη για τον Εφτάστερο.
1: Αυτό αν αναφέρεται ή όχι. Αφήστε με. Δεν είναι λιβάνισμα. Προφανώς
3: δεν είναι λιβάνισμα.
1: Το αν πούμε ότι ο Χέις Ντέιβις είναι ή δεν είναι στη Σαντορίνη, είναι λιβάνισμα.
3: Κοιτάξτε, αποσιωπώνται γεγονότα όταν τους είπε ο Γιαννακόπουλος, θυμάστε τι τους είπε και τα λοιπά, και ορθώς ο Μπάμπης και εσείς είπατε ότι αυτά τα λες στα αποδυτήρια και δεν τους στέλνεις έξω, τους είπε πουλημένους και ξεφυλισμένους. Αυτά παραγράφονται, ας το πούμε, και δημιουργούνται και προάγονται.
1: Μα ακόμα και εμείς
3: και
1: εσείς από τους αδέρφους μας τα μάθαμε αυτά, δεν ήμασταν μέσα. Άρα πώς παραλείπονται, τέλος πάντων.
0: Οκ.
3: Πάμε. Εντάξει, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο νέαρχος και επιστρέφω.
0: Άρχισε ακόμα, δεν μπήκες μέσα.
1: Ο νέαρχος, ρε φίλε, γιατί δεν
0: ήταν νέαρχος, ρε.
1: Εδώ κάνει νόηματα σαν νέος coach.
0: Μπορεί
1: time.
0: Να σου κάνει νόημα ότι έχεις
1: γραμμή. Να πάρει τα time out. Γραμμή είναι άλλο νόημα.
0: Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Big Wins for FM 94,6.
0: Δεν κινδυνεύεις, Κοδωροθύμιο. Δεν κινδυνεύεις. Γιατί σε βλέπω αυτό και τα
1: όχι,
0: λοιπά.
1: Όχι,
0: το
1: λοιπόν.
0: Σουρού και το μου, το μουσουρού, το σου.
1: Μουσουράκης. Όχι μουσουρού. Λοιπόν, έχουμε σήμερα ατζέντα.
0: Τι ατζέντα, ρε.
1: Μικρή μεν.
0: Έλα ρε, τελειώσαμε τώρα. Τι ατζέντα. Μια Κυριακή έχει μείνει τώρα και το πάει ένα
1: θα σέβεσαι.
0: Δεν σέβομαι τίποτα, δεν σέβομαι.
1: Τη δουλειά των συναδέλφων, πόσο μάλλον το πόνημα του στην ταμπάκου. Και τίποτα να μην έχει εσωτήσει τα μπάκος και να γράψει Ρέκιαβικ με δεν ξέρω και εγώ με ποια εκεί με Κιλμάρνο, εντάξει, μία είναι Ισλανδία, η άλλη Σκωτία, δεν πειράζει, θα το πούμε εμείς.
0: Έτσι το είχα διαβάσει ρε φίλε, λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε πάρα πολύ το μάτς, η ΑΕΚ πάει εκεί μεθυσμένη από το πρωτάθλημα κτλ κτλ και είναι αδιάφοροι βαθμολογικά, δεν υπάρχει.
1: Κατά σου θες, αδερφέ, γιατί κάναμε την κουβέντα χθες.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε ότι ακριβώς επειδή δεν είχε την πίεση που τις τελευταίες δύο αγώνες, τους τελευταίους δύο-τρεις αγώνες ένιωθε λίγο μαγκωμένη, μπορεί απελευθερωμένη να πέσει καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
1: Το λέγαμε και αυτό. Και ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ξεσουμισμένος, αλλά έχει το κίνητρο.
0: Ναι, αλλά μιλώντας αμέσως μετά ο Λουτσέσκου, όταν λέει ότι παιδιά δεν μπορούσαμε, δείχνει και το τι ήταν τελικά το θέμα στην Τούμπα.
1: Λοιπόν, 4 η ώρα θέλω την προσοχή σας. Εθνικός νέο κεραμιδίου Πανθρακικός play-off ανόδου Τρίτης Εθνικής. Στις 7 ΑΕΚ Άρης play-off σε πρεμιτελική φάση για την στοίχημα GBL και φυσικά έχουμε La Liga στις 8 Βαλένθια Ράγιο, στις 9 Τζιρόνα στο Σοσιεδά και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Τάπα και ξελάφρωσα. Πάμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
12: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
12: Γεια σου, Γεια Γιώργος, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
12: Και η Αγγλία στο παγκόσμιο.
0: Ωραία.
1: Ναι, γιατί πρέπει να παίρνουμε και σε αριθμούς παγκοσμίου.
0: Ναι, ναι.
12: Ναι, ρε φίλε, πρέπει να πάρουμε κι εμείς κάποια στιγμή, να δεν γίνεται.
0: Τι να πάρουμε.
1: Εμείς η Αγγλία, δεν προσέχεις.
12: Εμείς η Αγγλία. Η Αγγλία, ρε μπαμπή.
0: Χεστήκαμε για την Αγγλία, ρε.
1: Τι το φαβόρι, τι το φαβόρι.
0: Μας κάνεις τώρα να πούμε.
12: Δεν ξέρω τι έκανες εγώ την
0: καταστροφή. Η καταστροφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι η Αγγλία.
1: Διαφωνώ, διαφωνώ.
12: Όχι, ρε φίλε.
1: Σύμφωνα με τους Μπουκ, πρώτο φαβόρι η Ισπανία. Δεύτερο Γαλλία, τρίτο η Αγγλία.
0: Ορίστε, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ισπανία. Πάμε.
1: Να κάτσει να δει ο Βιέδο και τάφε πες του.
12: Λοιπόν. Ισπανία, εγώ λέω Αγγλία.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα πρωταθλήματα.
1: Ξέρω, εντάξει, εσύ.
0: Όλες τις ομάδες.
1: Εκεί κοιτάξεις είναι όντως.
0: Μου έχει δώσει χαρές, όχι σαν...
1: Θες
0: σαν
1: θέαμα. Βλέπεις ωραίο πράγμα.
12: Ας έβαλα τώρα στην κόντρα. Λοιπόν,
1: έλα μου, κουβέντα καλά.
12: Λίγο στον προηγούμενο.
0: Δεν θα φάμε το μεσημέρι.
1: Μόνο για τα πολιτικά μάλλον εμείς.
12: Όχι, δεν πολύ λίγα.
1: Ποιος είναι περισσότερο αντικυβερνητικός από τον άλλο.
12: Πάμε στον προηγούμενο. Εγώ αυτό που ρώτησε ο φίλος πριν για το αν πήγε Σαντορίνη, το παλιά νομίζω και εσύ Μπάμπη και αν πήγε γιαγιά μου το έλεγε κουτσομπολιό.
1: Ναι παιδί μου, okay. Καλό είναι, το πρώτα απ' όλα έγινε σαν να βάζει φωτογραφίες, δεν είναι τίποτα κρυφτό.
12: Θέλω να καταλήξω ότι ένα ραδιοφωνικό σταθμό δεν μπορεί να κάνει κουτσομπολιό, ρε παιδιά. Δηλαδή. Δεν είστε εκεί δηλαδή για να πείτε αν ο Ναν πήγε διακοπές στη Σαντορίνη και έφαγε κοτόπουλο
0: σε γενικές γραμμές, λοιπόν. Σε γενικές γραμμές δεν το επιλέγουμε.
12: Έτσι. Δεν είναι.
1: Εγώ ρωτώ εκεί. Γιατί για αυτό είναι λιβάλισμα ή όχι.
12: Λοιπόν, το θεωρώ δηλαδή τώρα ότι ο φίλος ήθελε να μαθαίνει. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εντάξει, δικαίωμά του. Αλλά όχι, εγώ θέλω να μάθω δηλαδή να, πώς ερώτησα τώρα, πώς είπα τώρα, θέλω τη με την 20 κατεβαίνει η Αγγλία στον παγκόσμιο. Την έχουμε?
0: Όχι.
1: Όχι ακόμα.
12: Όχι.
1: Όχι εμείς γενικά δεν
0: την έχουμε.
12: Γενικά, ναι, δεν υπάρχει. Δεν την έχει ιδέα.
1: Ουσιαστικά, περιμένουν όλοι να τελειώσουν τα πρωταθλήματα. Και μπράβο και μετά θα, και δεν θα είναι, θα είναι προεπιλογή ουσιαστικά και σιγά σιγά θα κόβουν. Συνήθως δηλαδή έτσι γίνεται.
12: Πάντως τώρα χωρίς πλάκα, εγώ τη βλέπω τελικό.
1: Είναι και αναλόγως και σταυρώσεις, είναι καλή φουρνιά και έχει παίκτες πλέον που έχουν πετάξει από πάνω τους τη λουζεριά που είχαν πάντα οι
12: Άγγλοι. Όντως είναι καλή φουρνιά αυτό που είπες και τη βλέπω δηλαδή.
1: Βέβαια είναι πολύ καλή φουρνιά και αυτή της Ισπανίας και αυτή της Γαλλίας.
12: Ναι και η Ισπανία έχει αλλά από εδώ οπότε για πες μου δηλαδή από Βραζιλία, Αργεντινή δεν βλέπω τίποτα έτσι.
0: Βραζιλία πιο κάτω. Δεν υπάρχει.
12: Τώρα, δεν υπάρχει.
1: Θα σας το πω τώρα με πόνο καρδιά. Τα τελευταία χρόνια βασικό σέντερ φορ τη εθνική Βραζιλία, μιλάμε για σέντερ φορ Βραζιλιάνθρωπο. Είναι ο Ριτσάρλσον τη
0: Τεφέρα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν εκεί προσωπικότητε και τέτοιοι που υπήρχαν παλιά. Όχι ότι είναι κακοί παίχτε, υπάρχουν και άλλοι παίχτε. Εντάξει, υπάρχουν και παιχνιδάδε στη Βραζιλία. Αλλά...
12: Και άλλη μια ερωτησούλα και κλείνω. Γαλλία, πού τη βλέπουμε?
0: Δεύτερη. Είναι καλή ομάδα.
1: Δεύτερη σπορτ και τέτοιοι που υπήρχαν παλιά. Όχι ότι είναι κακοί παίχτε, υπάρχουν και άλλοι παίχτε. Εντάξει, υπάρχουν και παιχνιδάδε στη Βραζιλία.
12: Και άλλη μια ερωτησούλα και κλείνω. Γαλλία, πού τη βλέπουμε?
0: Είναι καλή ομάδα.

0: Μια μου, τσουλάει το πράγμα.
1: Ωραία. Όχι, δεν τσουλάει. Για να παίρνει
2: τηλέφωνο. Ο Παναθηναϊκός πάντως χθες δυστυχώς σας το έχισε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί από τη μία στιγμή να είναι ήρωας ο Ντέιβις αυτός ο παίκτης και την άλλη να είναι καταστροφικός. Λοιπόν, λυπάμαι, κάτι άλλο μέσα συμβαίνει εκεί μέσα. Η Παναθηναϊκή πάντως για μένα είναι πολύ πληγωμένη από αυτή την ήττα. Αυτό. Ωραία. Τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Παναγιώτης, λέγω Παναγιώτης Παπαμενίδη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Πρώτον για τον κύριο που είπε...
0: Ο φίλος του Λίνου είσαι εσύ.
3: Ναι, ναι, ο φίλος.
0: Ναι, τα λέμε για αυτά, ναι.
3: Κουβαλάω σταυρό ακόμα.
0: Ναι. Άφησε το και εσύ.
3: Ντέιβις ο άνθρωπος.
0: Απόθεσε. Ναι. Απόθεσε το σταυρό.
1: Πες τα, πες τα, ρίχτα.
3: Δεν γίνεται. Χωρίς το Λίνο δεν γίνεται. Μεγάλη φίρμα Λίνος, να ξέρεις.
0: Θα θέλει σαν οργανισμός σου να μην πω τίποτα άλλο.
3: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος πριν με το Χέις Ντέιβις που έλεγε που είναι θρύλος και μπασκετικός, εννοούσε ότι ο Χέις Ντέιβις έχει κακή ζωή και οι δημοσιογράφοι δεν το λένε. Αυτό ήθελα να πει. Ο άνθρωπος το κλείνω αυτό.
1: Δεν έχει
3: κακός. Όχι, αυτό εννοούσε ότι.
1: Το ότι πηγαίνει,
3: 18 ώρες ταξίδι.
1: Το ότι πηγαίνει σε κάποια ταξίδια γιατί έτσι θεωρεί.
0: Το ρεπό του.
1: Το ρεπό του και να το κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικαίωμα του κάθε ένα το ρεπό του να το κάνει ό,τι θέλει.
0: Είναι τόσο τεμπέλης που σε κάθε αγώνα πηγαίνει 2-3 ώρες πριν στο γήπεδο. Ναι. Για να προετοιμαστεί και να κάνει σουτάκια και και.
1: Οκ, πάμε παρακάτω.
3: Επειδή έχουμε κοντή μνήμη όλοι οι Έλληνες και με νοιάζει περισσότερο η Παθναϊκή, το πρωί άκουσα, ας πούμε, στο Βαγγέλη, ο Αταμάν δεν είναι, τα έχει καλά με τους παίχτες, δεν είναι ανοιχτός όπως ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς τους έβγαζε από το κολονάκι το Διαμαντίδη και το Σπανόλι και βγαίνανε από το παράθυρο. Από τα κλαμπ βγαίνανε από τα παράθυρα της τουαλέτας. Και τους κυνήγαγε ο Μπράντοβιτς που δεν τα έχει καλά με τους παίχτες. Απλά είναι η κακή χρονιά, πολύ κακή χρονιά του Αταμάν, κακή χρονιά κάποιων παιχτών που είναι βαριά χαρτιά στον Παναθηναϊκό, γιατί
1: έχει,
3: αν ήταν
1: πάντως,
3: ο Γιώργος,
1: έχει κάνει κεφάλαιο Αταμάν και...
3: Ναι, ναι, προς Θεού, δεν το συζητάω.
1: Όταν κρεμάει παίχτες συνέχεια στα μανταλάκια,
3: δεν το συζητάω.
1: Πρόβλημα αυτό τώρα, όπως και να το κάνουμε δηλαδή.
3: Δεν το συζητάω. Τον Αταμάν τώρα όμως δεν τον κρίνω εγώ, γιατί 12 χρόνια εγώ ήμουν παιδί της ΦΑΠΑΣ στο μπάσκετ.
0: Παιδί μου, όχι, να τον κρίνεις
3: και
0: εσύ και οποιοσδήποτε.
3: Και με έκανε να πάρω Euroliga, άρα πρέπει να το σεβαστώ.
0: Είναι άλλο, υπάρχει σεβασμός ή δεν υπάρχει, και άλλο δεν μπορώ να κρίνω. Μπορούμε να κρίνουμε
3: όχι,
0: όλοι.
3: Όχι, να τον κρίνω. Μπράβο. Απλά μέχρι σε ένα σημείο.
0: Άλλο κρίνω, άλλο αναθέμα.
3: Τέλος χρονιάς,
0: σε όλους.
3: Θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά.
3: Είμαστε στο Final Four, είμαστε με τους τρεις και όχι με τον έναν. Εγώ που δηλώνω οπαδός και δηλώνω οπαδός και ανοιχτά. Δεν είμαι σήμερα το παίζω φίλος του Μπάμπη και είμαι φίλαθλος του Παθναίκου. Είμαι οπαδός και δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι με τους τρεις στο Final Four και όχι με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτά. Okay. Θα μου πεις τώρα αυτό γιατί το λέω. Γιατί σε όλα τα social βλέπω
1: μάλλον έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους
3: άλλους. Όχι, Μπάμπη, κάτσε ρε Μπάμπη τώρα. Ευχαριστώ σήμερα. Δεν πονάει κανένας.
1: Εσύ να λες, εγώ να μην λέω δηλαδή.
3: Όχι, να λες.
1: Γι' αυτό
3: σου λέω. Εγώ δεν κατηγόρησα το θρύλο όμως.
1: Όχι, ούτε εγώ κατηγορώ. Ούτε εγώ. Ούτε έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους άλλους.
3: Όχι, Μπάμπη, δεν με πονάει κανένας εμένα. Εγώ είμαι Παθηναϊκός. Δεν με πονέσει. Απλά εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ. Το ΑΚΑ είναι ανοιχτό για να έρθει όμορφα. Και ωραία, σαν κύριοι να φύγετε να κάνετε θέλετε. Απλά να ξέρετε, εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
1: Καλά, δεν εξαρτάται από σένα.
3: Το λέω με... ναι. Καλά, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού μιλάω εγώ. Ναι. Δεν είμαστε ΑΕΚ. Θα φύγετε όμορφα εκεί, κύριοι, για να φύγετε, κύριοι. Για τελευταία
0: έτσι,
3: φορά που
0: έτσι,
3: είχατε...
1: Και θα έρθουμε.
0: Και
1: θα έρθουμε και θα περάσουμε καλά και θα φύγουμε κιόλας.
3: Το περιμένουμε, Μπάμπη, με ανοιχτές αγκάλες σας περιμένουμε, να ξέρετε.
1: Σιγά, καλά.
0: Πάμε.
1: Σιγά τα αίματα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Για χαρά. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Μπάμπη, Γιάννης Πειραιά, οπαδός της ΑΕΚ. Σταύρο, μιλάγαμε πριν φύγω εκδρομές στο εξωτερικό και ήσουν το γούρι μου, αν θυμάσαι.
1: Όχι ρε φίλε,
0: θυμάμαι.
1: Θυμάμαι. Κάτσε ρε, μην παίζετε τώρα, δεν παίζετε με αυτόν.
0: Περίμενε. Θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Αλλά εσύ μάλλον ξεχνάς.
1: Ξέχασε και δεν πήρε στο.
0: Μία, δύο, τι όλο και καλά.
1: Δεν πήρε στο τελικό, ρε.
4: Περίμενε.
0: Όχι, δεν τα πέδωσε.
4: Κάνετε λάθος, είχε πει ο Μπάμπης ότι θα λείπει μεγάλη εβδομάδα και πήρα πριν φύγω για Μαδρίτη και φάγαμε τρία. Και σκίστηκε όλο το σύστημα.
1: Μάλιστα.
4: Όλο το σύστημα. Τέλος πάντων,
0: όμως... Εσύ δεν ήθελες τον Μπάμπη τότε από ό,τι θυμάμαι.
4: Ορίστε.
0: Εσύ δεν τον ήθελες τότε τον Μπάμπη από ό,τι θυμάμαι.
4: Ήθελε να πάρει ρεπό, ήθελε να πάρει άδεια. Του πλήρωνα τα ακτοπλοϊκά, είχαμε κάνει τέτοια κουβέντα.
1: Ωραία.
4: Τέλος πάντων, εγώ πήρα να διασκεδάσω λίγο την κουβέντα, αλλά με αφορμή αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, ότι εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
0: Πάμε παρακάτω, μπορεί, μην ασχολείσαι.
4: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα
0: okay, να του υπενθυμίσω.
4: 10 δευτερόλεπτα, μιας και αυτό δεν είναι ΑΕΚ, να του υπενθυμίσω ότι μετά από 2-3 μήνες εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στη Λεωφόρο.
3: Και αυτή

0: θα είναι εκεί. Μια και δεν είναι εκείνη η Παναθηναϊκή.
1: Ρε σταματήστε τώρα.
2: Γεια
1: σου, γεια σου, να είσαι καλά. Πάμε τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρει.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκος στην παραγωγή της εκπομπής. 2-10-95-79-2-83-4-5. Αλλά θέλω κι άλλα. Έχουμε τίποτα σήμερα, έχει παίζει τίποτα σημαντικό σήμερα, όχι έτσι?
1: Τα είπα, δεν με προσέχεις.
0: Δεν σε πρόσεχα, ναι, δεν είχα το νου μου αλλού.
1: Σούπα, έχουμε ένα ΑΕΚ Άρης στοίχημα GBL, 7 ναι. η ώρα, έχουμε Ισπανίες.
0: Αυτό μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Ισπανίες έχουμε, Βαλένθια, Ράγιο, Χιρόνα, Τσιρόνα, Σεδά και Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, όχι καμία, με την Οβιέδο. 8, 9 και 10 και μισή.
0: Ναι.
1: Οι αναμετρήσεις αυτές, 7 η ώρα το ΑΕΚ Άρης. Και στις 4 εθνικός νέο κεραμιδίου Παθρακικός play-offs ανόδου. Τα πάμε.
0: Ωραία.
1: Στην εθνική.
0: Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Και τένις, αλλά δεν συμμετέχουν οι δικοί μας. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω, ε.
0: Βεβαίως.
2: Αρέσεις.
1: Έχει και Bradford Ball τον play-off, ναι.
0: Mm-hmm.
2: Θέλω μια βοήθεια, ρε παιδιά. Ηλίας από το Μενίδη, εγώ.
0: Καλώς τον Ηλία.
2: Ψάχνω εισιτήριο για τον τελικό, ρε φίλε. Μήπως από τα παιδιά που δεν θα πάνε. Τα χαρίζουν, τα πουλάνε.
0: Κάτσε να πας τελικό πρώτα.
2: Εγώ θα πάω, φιλό. Εγώ θα πάω. Και αν δεν πάω, θα είμαι μέσα εκεί. Εγώ.
0: Ναι.
2: Και εγώ δεν είμαι πονεμένος. Γιατί 4 χρόνια μπορεί να πηγαίνω και να μην το σηκώνω να πηγαίνω.
0: Ναι.
2: Και ψάχνω να βρω ένα εισιτήριο. Μήπως κάποιος, λέω, από αυτούς που ακούνε, δεν το χρειάζεται. Γιατί κάποιοι έχουν αγοράσει και δεν το θέλουν. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει εισιτήρια. Και λέω, παιδί μου.
0: Μα ήδη υπάρχουν διάφορα.
1: Και τι θες τώρα να κάνουμε τα λαβέρι, δηλαδή.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τα λαβέρι.
2: Κάποιος προσφερθεί και πήρε, παιδιά, ναι, εγώ το έχω και το δίνω τόσο. Για το παλικάρι να πάει. Γιατί να σχολιάσει, δεν θα πάω. Θέλω να στείλω τη γυναίκα μου. Πηγαίνει
1: στα παιχνίδια. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι τώρα.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε λίγο σύντομα γιατί είναι πολλές οι γραμμές. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Μάριος είμαι από τον δρόμο. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
0: Γεια σου ρε Μάριε.
1: Όταν παίρνετε από τον δρόμο θα μας λέτε ποιον δρόμο και τι γίνεται εκεί γύρω.
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στη Φρατζή.
1: Και
3: είναι
1: οκ
3: okay τα πράγματα.
0: Τι γίνεται εκεί, okay όλοι στη Φρατζή.
1: Και είναι και οκ, okay. Πώς γίνεται να είναι όλοι εκεί και να είναι και οκ. Okay. Ναι.
3: Τι να σου πω, οι άλλοι σας λένε ψέματα, εγώ σίγουρα στη Φρατζή.
1: Δεν λέω όχι, σας λέω αλήθεια. Αμέσως να κατηγορήσει ο άλλος. Οι άλλοι λένε ψέματα.
0: Μας είπε ότι είναι στη Φρατζή και ότι είναι όλα καλά ρε φίλε.
1: Ναι ρε παιδί μου, άλλο λέω. Δεν λέω εγώ παιδιά είμαι ειλικρινής. Θα ρίχνω στους άλλους με τη μία. Για πες.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι από τους πονεμένους σήμερα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είμαι περισσότερο πονεμένος από τους συνοπαδούς μου παρά πονεμένος από την εξέλιξη τη σεζόν για την ομάδα μου. Ναι. Γιατί θα συμφωνήσω με κάποιους που προείπαν από μένα ότι έχουμε 7 ευρωπαϊκά και ότι δεν στεναχωριόμαστε κλπ. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί τους. Αλλά με πονάει πολύ περισσότερο το σκεπτικό και η οπτική γωνία των συνοπαδών μου με το πώς βλέπουν τα πράγματα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι μας έχει κάνει τόσο μεγάλο κακό αυτό που περνάμε 17 χρόνια πλέον στο ποδόσφαιρο, αλλά και τα 12 χρόνια που περάσαμε στο μπάσκετ.
1: 16, έχεις βάλει και ένα μπόνους.
0: Έχεις βάλει και μπόνους.
3: Τώρα εντάξει, εγώ έχω βάλει τον μπόνους στο επόμενο. Τα ίδια που ζήσαμε φέτος θα ζήσουμε και του χρόνου. Μέχρι να δούμε ήλιο, δεν ξέρουμε πότε θα βγει ο ήλιος για μας. Τέλος πάντων.
1: Εκεί στη Φρατζή δεν έχει λιακάδα, γιατί εδώ λιακάδα έχουμε.
3: Στη Φρατζή εδώ για μένα έχει ένα σύννεφο μαύρο από πάνω.
1: Άρα όχι στη Φρατζή, κυνηγάει εσένα το σύννεφο, τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων για να μην σας τρώω τον χρόνο, έχει μια σοφή κουβέντα ο λαός που λέει όποιος καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Αυτό λοιπόν, αυτό έχουμε πάθει και σε συνδυασμό με αυτό το υπέροχο δημοσιογραφικό πορτοκαλί μέσο που είναι το Sky του αθλητισμού και ο πορτοσάλτε της αθλητικογραφίας. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε
1: πάμε στο προκείμενο, προχώρα.
3: Ναι, πάμε στο προκείμενο. Μας έχουν κάνει να μην βλέπουμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Ψάχνουμε εχθρούς.
1: Άκουσε με λίγο.
3: Μιλάμε όλη τη χρονιά για βαλίτσες.
1: Ο καθένας,
3: δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ο καθένας βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του. Και επιλέγει.
3: Αν βλέπει, πρόσεξε να δεις. Κάποια πράγματα, φίλε, έχουν οπτική γωνία, την αντικειμενική οπτική γωνία.
4: Δεν θα μου πει κανένας τι θα δω και τι θα πιστέψω.
3: Εσύ δηλαδή, με όποιο μάτι ας πούμε έβλεπες τα τελευταία τρία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, δεν κάνουμε τώρα ανασκόπηση όλη τη σεζόν γιατί θα μας πάρει χρόνια. Έβλεπες δηλαδή ένα Παναθηναϊκό όπου να αδικείται ας πούμε.
4: Εγώ θεωρώ ότι είχε κακή διαιτησία ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν ακόμα πιο κακός ο ίδιος.
3: Α, μπράβο. Κακή διαιτησία προφανώς και είχε. Αλλά όταν είσαι κάκιστος εσύ...
4: Θέλω να λέω, εάν εγώ λοιπόν σου... Περίμε τώρα, γιατί σου λέω, θέλουμε να τα ρίχνουμε όλα δεξιά και αριστερά. Εάν εγώ βγω σε αυτό το μικρόφωνο τώρα που μιλάμε και σου πω ότι ο Παναθηναϊκός είχε εξαιρετική διαιτησία. Τι θα πεις, μας λένε στο σπορφέ, μας λέει ο Σταύρος αυτό και έτσι είναι. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει μάτια και βλέπει κρίση και κρίνει. Σε κάλυψα.
3: Ναι, με κάλυψες, Με κάλυψες γιατί εντάξει, τότε η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τότε πρόβλημα κρίσης στην κοινωνία μας. Μόνο αυτό δεν μπορώ να πω.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Πάμε παρακαλώ.
4: Καλά, αυτό είναι αποδεδειγμένο περίτρανα και έξω από τα αθλητικά.
0: Ναι, μα.
4: Τέλος πάντων.
0: Τα αθλητικά είναι για να περνάμε καλά, τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο βαριά και πολύ πιο αυτό, αλλά. Ναι,
4: πάμε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
5: Γεια σας.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
6: Ωραία. Χάρηκα, υποθέτω ότι δεν είμαι σαν την πλειοψηφία των ακροατών σας. Δεν ακούω πολύ καιρό ραδιόφωνο, ακούω μόνο τον τελευταίο μήνα.
4: Τα καλύτερα χάσατε.
6: Είμαι πολύ σίγουρος από αυτά που ακούω τον τελευταίο μήνα.
4: Όχι, αστείευα.
6: Εγώ θα σταθώ λίγο, δεν βλέπω Ευρωλίγκα. Χθες ήταν το πρώτο μου παιχνίδι με το Παναθηναϊκό Βαλένθια. Λέω ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν πολύ ασχολούμαι ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Ο λόγος που δεν πολύ ασχολούμαι είναι όλα αυτά τα οπαδικά, είτε προέρχονται από προέδρους, φροντιστές, οπαδούς, σαν ανθρώπους που βγήκανε και πριν από λίγο με θα έρθουνε καλά, δεν θα έρθουνε καλά, να μείνουν ήσυχοι, εμείς δεν είμαστε τόνα. Οπότε απέχω από όλο αυτό. Θέλω να σταθώ λίγο στο παιχνίδι που είδα χθες, γιατί μέχρι χθες που δεν είχα οπτική άκουγα ότι η Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστική. Εγώ βλέπω κυρίως NBA. Βλέπω μπάσκετ και βλέπω NBA. Δεν έχω ακούσει το πρωί που άκουσα αλλά και σήμερα, δεν έχω ακούσει κάποιον είτε του Παναθηναϊκού φίλο είτε γενικά κάποιον μπασκετόφίλο να σχολιάσει το 9% στα τρίποντα που είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Σου προτείνω να μπεις στο site του Big Wins for FM και να διαβάσεις το ρομπόλι.
4: Και χθες το βράδυ τα συζητήσαμε στα σχόλια και σήμερα.
0: Νομίζω ότι είναι η πιο ever καλύτερη αρθρογραφία από όλους.
4: Με ωραία, την λογική, εγώ. Όχι άποψη, τι φταίει, τι έγινε, τι δεν έγινε, να σου δώσει την εικόνα και την ανάλυση.
6: Ναι.
4: Ωραία.
6: Εγώ είδα χθες ένα παιχνίδι που στην πρώτη περίοδο είχε σκορ 14-10, το οποίο δεν ήταν λόγω των καλών αμυνών, έτσι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες...
4: Συγχώρεσαι, βάλε μια νοτελεία, μην κλείσεις.
0: Μην κλείσεις, πρέπει να πάμε στο Διονύση
4: Δεσίλα.
0: Έλα Διονύση. Τον έχουμε το Διονύση. Δύο, πάμε. Διονύση.
7: Ακούτε.
0: Ναι.
7: Καλησπέρα. Να πω ότι οριστικά το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή και κλεισμένον.
0: Και κλεισμένον, ναι.
7: Το αίτημα του Παναθηναϊκού για...
0: Δεν έγινε δεκτό, ναι.
7: Ναι, για αναστολή εφαρμογής της απόφασης ΔΕΑΒ απορρίφθηκε. Δεν έγινε δεκτό για να πάει του χρόνου δηλαδή στην πρεμιέρα για να είναι το τελευταίο επίσημο με κόσμο του Παναθηναϊκού. Οπότε την Κυριακή οριστικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένον το θερόν.
4: Να είσαι καλά, Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Επιστρέφουμε στον άλλο
4: κόσμο. Συγγνώμη για διακοπή.
6: Όχι, κανένα θέμα. Λέω λοιπόν ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα πολύ κακό ημίχρονο και η πρώτη και η δεύτερη περίοδος και για τις δύο ομάδες. Για τα δικά μου μάτια...
0: Γενικώς, αν καθίσει κάποιος και το δει το παιχνίδι, δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Όχι γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός, έτσι, ή γιατί αυτό ή το άλλο.
6: Δεν ήταν ένα
0: καλό παιχνίδι. Να μου πεις, κάτσε ρε φίλε, εδώ έπαιζε μια θέση στο Final Four. Τι θες να δεις εσύ τώρα αυτό.
4: Όχι, εντάξει.
0: Γενικώς όμως είδαμε καλά παιχνίδια.
4: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς ακόμα και με τους ίδιους αντίπαλους ήταν εξαιρετικό.
0: Είδαμε καλά παιχνίδια σε όλες τις σειρές. Εγώ δεν ξέρω καμία σειρά.
4: Ναι, εγώ λέω ακόμα και σε αυτό το ζευγάρι που χθες δεν ήταν καλά.
0: Κάποια παιχνίδια ήταν καλά. Αυτό το χθεσινό δεν ήταν καλό παιχνίδι.
6: Ναι, εγώ σας λέω, είδα μόνο το χθεσινό, δεν μπορώ να έχω άποψη για τα υπόλοιπα. Είδα τα σκόρ, είδα τις αναλύσεις, άκουσα στο ραδιόφωνο, αλλά δεν τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υποθέτω ότι αυτό το ρόλο έχει ο Σλούκας, ότι στον Παναθηναϊκό δεν είδα έναν άνθρωπο ψύχρεμο οργανωτή να κατεβάζει την μπάλα, να βλέπει γήπεδο, να μοιράζει παιχνίδι. Ο Ναν δεν φημίζεται γι' αυτό, δηλαδή στο NBA ο Ναν σταμάτησε να παίζει ακριβώς γιατί πίστευε ότι είναι καλύτερος από αυτό που είναι. Και εγώ αυτό που είδα χθες, είδα έναν Νάν όπως ήταν στο NBA, που υποθέτω ότι στον Παναθηναϊκό κάποιος τον εμπιστεύτηκε, του δώσε τα κλειδιά της ομάδας και του είπε ότι εσύ είσαι ο καλύτερος. Που ίσως και να είναι από το ρόστερ, δεν γνωρίζω, αλλά δεν έχει σίγουρα, δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα, δεν το κάνει.
0: Είναι μια προσέγγιση που ο καθένας μπορεί να τη δει διαφορετικά. Εγώ πάλι λέω ότι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού μπορεί όχι φέτος, γιατί φέτος δεν ήταν τόσο καλές, είναι ο Γκραντ.
1: Ο Γκραντ πέρσι και πρόπερσι ήταν κομπιούτερο.
0: Ο καθένας έχει κάποια στάνταρ και λέει, ξέρεις, για μένα είναι ο Νάν, για μένα είναι ο Λούκας. Βέβαια και από την άλλη μεριά, δεν μπορείς να κρίνεις τους παίκτες έτσι, γιατί άλλη θέση είναι του Νάν, άλλη θέση είναι του Λούκα, άλλη θέση είναι του Ντέιβις, άλλη θέση είναι του Χουάντσο. Δηλαδή, ναι, αλλά λέμε τώρα σε διάρκεια και σε ποιότητα και σε αυτά, ο Γκραντ έχει κάνει 2 χρόνια απίστευτα πράγματα.
6: Ναι, όχι, δεν λέω ξεκάθαρα ότι δεν ξέρω αν αυτή την αντίληψη είχαν στη διοίκηση η προπονητική ομάδα του Παναθηναϊκού. Προφανώς δεν λέω ότι οι άλλοι παίχτες δεν είναι καλοί.
1: Όχι, απλά επειδή όπως λες δεν έχεις την παιχνίδια, δεν έχεις σφαιρική εικόνα. Ο Ναν στα περισσότερα παιχνίδια της σεζόν ήταν πάρα πολύ καλός. Στη σειρά των αγώνων με τη Βαλένθια ήταν από τους ισχυρότερους Ναν που έχουμε δει εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Δεν κάνει καλή χρονιά γενικότερα.
1: Ναι, πόσο μάλλον ήταν όντως σε αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι τις χειρότερες του εμφανίσεις. Να σε καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να παίρνεις να τα λέμε. Πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
17: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ένας φίλος μου γράφει: προφανώς και δεν είναι η ανάλυση του κυρίου Ρομπόλη καλύτερη, διότι είναι τελείως υποκειμενική, επειδή είναι φίλος του Ολυμπιακού. Καλησπέρα σας. Αδελφέ μου, έχεις το χάρισμα, είναι τεράστιο το χάρισμα που έχεις, που βρήκες και την ομάδα του Ρομπόλη, πραγματικά να το αναπτύξεις.
5: Κύριε Σταύρο.
4: Κύριε Σταύρο.
5: Μπορείς παρακαλώ, αυτή η φάμπρικα που έχει ανοίξει εδώ και κανένα μήνα,
4: κύριε Σταύρο,
5: να ζητάνε δώρα και εξυπηρετήσεις, δεν ξέρω πώς το έχω
4: δει. Εσύ φταίς.
5: Πού έδινα δώρα?
4: Δίνει συνέχεια, δεν κάνεις καλή δουλειά. Από πίτσες και μαρκαδόρους μέχρι αυτοκίνητα. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
5: Μπορεί, άκου τώρα, πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Μπορείς παρακαλώ να με βάλεις τηλεοφόρο την Κυριακή, λες και είμαι πορτιέρη στο γήπεδο. Θα πεις ότι είμαι βοηθό σου και ότι δουλεύω στο Sport FM. Θα σου δώσω 200 ευρώ. Αφού δεν θα πάω, πώς θα σε βάλω μαζί μου ως βοηθό?
4: Κάτσε μισό λεπτό, ρε φίλε. Δεν θα πας εσύ, γιατί το επιλέγεις να πας. Μπορείς να πάρεις διαπίστευση και να πας.
5: Εντάξει, υπάρχουν και τόσα παιδιά που είναι το ρεπορτέρ Πρανδάκου, άντε, όποιος θέλει.
4: Εγώ που το επιλέγω να πάω, θα πάρω τα 200 ευρώ για να το ρεπάρω.
5: 300, γιατί είναι και άλλη.
4: Ναι.
5: Άλλη φάστα να πας με τον Μπάμπη.
4: Πάμε.
5: Τι γίνεται? Χαίρετε. Καλησπέρα σας.
6: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
6: Αλέξανδρος από Κερατσίνη Κυκαρία.
4: Από Κερατσίνη.
6: Μένω Κερατσίνη, είμαι από Ικαρία.
4: Από Ικαρία, γιατί άκουσα πιτσαρία και λέω.
5: Όχι, εγώ το Ικαρία άκουσα, το Κερατσίνη δεν άκουσα και λέω.
4: Την Ικαρία δεν έπιασα. Το Κερατσίνη το έπιασα.
5: Οι δυο μας κάνουμε ένα. Εγώ έπιασα Ικαρία, άλλος Κερατσίνη, έγινε δουλειά. Το όνομα δεν θυμόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Καλά, λέει.
4: Αλέξανδρο.
5: Αλέξανδρο.
6: Είμαι οδηγό εδώ στην Αθήνα και είμαι και εγώ στη Φραντζή.
5: Ήμουν πλάκα κανένα τώρα.
4: Στη Φραντζή.
6: Όχι, όχι.
4: Παιδιά, όσοι είναι στη Φραντζή να πάρουν τηλέφωνο.
5: Πήρανε.
4: Όχι, δεν είναι κι άλλοι.
5: Αφού δεν έχει κίνηση, λέει. Άρα τρει-τέσσερι είναι.
6: Μου έδωσε έμπνευση ο φίλο από πριν, σα ακούω κάνα εξάμεινο.
5: Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνετε όλοι στη Φραντζή? Του κάνει πλάκα τώρα στη Φραντζή, έτσι. Μοιράζουν κάτι στη Φραντζή.
4: Να περάσουν. Από τους πιο κεντρικούς δρόμους Αθήνας.
5: Κοντά σε μένα, το ξέρω. Αλλά
6: στην άκρη όλοι και μιλάμε στο
5: Θα βγει η δελτίο ειδήσεων. Μποτιλιάζουμε στη Φραντζία που είναι παρκαρισμένος με αλάρμ. Όλοι μιλάνε στα τηλέφωνα. Τι γίνεται όλοι στο Sport FM?
6: Έτσι ακριβώς.
5: Λένε πάνω, για Αλέξανδρε, Αλέξανδρε.
6: Τίποτα, έτσι πήρα να σου πω.
5: Για να πεις ότι είσαι στη Φραντζή, ωραίος τύπος.
6: Επειδή είμαι στη Φραντζή, Ολυμπιακάρα, έχουμε να το σηκώσουμε φέτος. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς το Final Four.
5: Εντάξει, φαβόρι είναι νομίζω ο Ολυμπιακός.
6: Φαβορί, για να δούμε, αν περάσουμε το Σάρας, μετά ούτε Βαλένθια φοβάμαι, ούτε Ρεάλ. Αν και Ρεάλ με τη Βαλένθια, η Ρεάλ φέτος είναι, την έχει, όπου την έχει βρει τη Βαλένθια, την έχει κερδίσει, για να δούμε ποια θα περάσει.
5: Έχει, ζουμάκι.
4: Είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Βαλένθια Ρεάλ.
5: Όχι
4: ιστορικά.
5: Ναι, φίλος, ναι.
4: Επειδή είναι φίλος, ρε παιδί μου, και είναι δύο ομάδες που πάνε καλά φέτος, γενικώς.
6: Με όποια και αν παίξουμε, εντάξει, σίγουρα και ο παδός του Παναθηναϊκού θα έχουν με το μέρος τους, οπότε...
4: Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, πάμε.
5: Χαίρετε.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Για χαρά.
5: Δεν είναι από τη Φραντζή, κύριος.
4: Δεν είσαι Φραντζή εσύ, ε. Πώς?
5: Μην τον μπλοκάρεις τον άνθρωπο. Καλησπέρα, μαζί μιλάμε.
7: Μαζί μιλάμε.
5: Ναι.
7: Έλα, καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
4: Κανονικά δεν πρέπει να σου μιλήσουμε γιατί δεν είσαι στη Φραντζή.
7: Δεν είμαι στη Φραντζή, είμαι στη Ρόδου Λίνδου εγώ.
4: Στη ποια είσαι?
7: Στη Ρόδου Λίνδου.
5: Ρόδου Λίνδου.
4: Στη Ρόδο, στο Λίνδου.
7: Από Ρόδο.
4: Από Ρόδο, ναι, ναι.
5: Είσαι Διαγόρας ή Ρόδος?
7: Είμαι Διαγόρας, ναι. Τις μικρές ομάδες Διαγόρας και ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ και Διαγόρας.
4: Ναι.
7: Εγώ, φίλε μου, πήρα να σου πω ότι χθες δηλαδή βλέπαμε τα παιχνίδια και πρώτη φορά είδα Ολυμπιακούς να πανηγυρίζουν τον γκολ της ΑΕΚ. Το χάρηκα. Λέω μπράβο ρε παιδιά, ευχαριστώ.
5: Εντάξει, γίνεται αυτά ρε εσύ τώρα. Ο καθένας ό,τι θέλει.
7: Μας αγαπάνε και Ολυμπιακοί βλέπω. Τώρα θέλω...
5: Γυρίζουν αυτά, γυρίζουν.
7: Το παιδί που ζήτησε κάτι προσκλήσεις στο προηγούμενο τηλέφωνο, έχω για την ΑΕΚ στην Κυριακή κάτι στις προσκλήσεις. Μοιράζω εγώ εδώ στη Ρόδο. Και ψάχνουμε άτομα για το Πασίγιο. Αν θέλει κάτι...
5: Ναι, και Πασίγιο στη Ρόδο. Θα πας να κάνεις Πασίγιο.
7: Για τον Νίκο Τσμπού, για τον Παπαρένα. Για τον Παπαρένα.
5: Για τον Παπαρένα. Τι γίνεται.
7: Για την Φιλαδέλφια, για την Κυριακή.
5: Ωραία, να τα δώσεις, να τα δώσεις. Φέρε, θα τα δώσουμε.
7: Έχουμε πέσει προσκλήσεις πολλές για την Κυριακή.
5: Ωραία.
7: Αν θέλει, επίσης δεν βρίσκει. Για την Κυριακή έχουμε.
4: Έγινε, να σε καλά. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
8: Καλησπέρα.
5: Ο Νονός.
8: Εγώ είμαι.
5: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, παιδιά, δεν το πιστέψετε.
5: Κλείστε το ραδιόφωνο. Δεν θα το πιστέψετε. Πέρα από τη Φραντζή θα πει. Ναι.
8: Από Συγκρού είμαι κολλημένος στην Καλλιρόης. Είμαι 30 μέτρα πριν τη Φραντζή. Από Βουλιά.
5: Πώς να μείνεις εφραγμένος. Όλη η Φραντζή έχει κλείσει.
8: Από Παραλιακή θα σε έχω καλέσει και ανέβηκα αυτή τη στιγμή με στην Καλλιρόης λίγο πριν στρίψω στη Φραντζή.
4: Πήγαινε στη Φραντζή και ξαναπάρε μας.
8: Λοιπόν, καλησπέρα, χάρηκα,
5: χάρηκα καλησπέρα,
8: που,
5: καλησπέρα.
8: Που είμαι στον αέρα και σας μιλάω. Παναθηναϊκός, Βασίλης. Θα πω δύο-τρία πραγματάκια, θέλω να μου τα σχολιάσετε αφού θα κλείσουμε και εσείς. Mm-hmm. Είμαι τρομερά ενοχλημένος, στεναχωρεμένος κτλ. Κτλ. Έχουμε περάσει... Με ακούτε έτσι?
5: Βεβαίως, βεβαίως.
8: Λοιπόν, έχουμε περάσει...
5: Κατ' εξαίρεση, διότι είσαι κοντά στη Φραντζή, αν είσαι στη Φραντζή δεν σε ακούγαμε σίγουρα. Τώρα
8: λοιπόν,
5: είσαι στα σύνορα.
8: 13 ώρες από το ένα παιχνίδι και 14, 15, 16 από το άλλο, το χθεσινό. Και δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει μια συγγνώμη. Είτε από τον κύριο Μπενίτεθ, είτε από τον κύριο Γιανακόπουλο, είτε από τον κύριο Αταμάν. Μια συγγνώμη από τον κύριο Μπενίτε, γιατί συνεχίζει και επιμένει να βλέπει την ομάδα βελτιωμένη και σε αυτό το παιχνίδι από ό,τι δήλωσε.
5: Άρα πώς θες να σου ζητήσει συγγνώμη?
4: Συγγνώμη, ο Μπενίτε χθες για μια ακόμη φορά ήταν αλλού.
5: Εγώ λέω το εξής. Εάν ο άνθρωπος θεωρεί πως τρέχει το project και βελτιώνεται, δεν μπορεί να πει θεωρώ ότι είμαστε βελτιωμένοι και ζητά συγγνώμη.
8: Βλέπει κανένας να βελτιώνεται το project, ας πούμε, με την άκρη.
5: Όχι, εγώ σου λέω τι είπε ο άνθρωπος, οπότε λογικό είναι να μην ζητήσει και συγγνώμη.
8: Βλέπει δηλαδή, μόνο αυτό θα βλέπει. Και πρέπει εγώ να συμφωνήσω. Δεν του λέει κάποιος ότι αυτό που λες είναι τρελό, είναι παράλογο. Δεν γίνεται να συμβαίνει. Ότι παίξαμε καλύτερη μπάλα με την ΑΕΚ, παίξαμε. Τα χάλια τα χθεσινά που δεν είχαμε βάλει στο δομολογικό άγχος, δεν είχαμε πίεση και ήμασταν απόλυτα χαλαροί. Δεν έπρεπε να παίξουμε λίγο καλύτερα εις άξια, τουλάχιστον αν θέλετε, όπως παίξαμε με την ΑΕΚ.
5: Δεν διαφωνούμε καθόλου.
8: Για ποιες βελτιώσεις λοιπόν μας?
5: Εγώ σου εξηγώ γιατί δεν άκουσες συγγνώμη από τον Μπενίτε.
8: Και να μας πει, τουλάχιστον εντάξει, ρε παιδιά, ζω ένα κόσμο δικό μου. Αυτό που βλέπετε εσείς είναι τα μάτια τα δικά σας. Εγώ τα βλέπω αλλιώς. Και τον βλέπω βελτιωμένο.
5: Έτσι τα βλέπει αυτός.
8: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το κλείσουμε το κομμάτι αυτό.
4: Είναι πολλά τα λεφτά.
8: Ναι. Ναι, συμφωνώ. 4,5 εκατομμύρια νομίζω.
5: Πέρι.
8: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, από τον κύριο Γιανακόπουλο, μια συγγνώμη. Για την κίνηση που έκανε ο κύριος Αταμάν για τον Μπουκάλι, γιατί αν ήταν ο Μπαρτζόκας στη θέση του, τι θα είχε γίνει σήμερα ξέρετε πολύ καλά. Και από τον κύριο Γιανακόπουλο θα είχε γίνει και από όλους εμάς. Και από τον κύριο Αταμάν να πει αντρικά, παντελονάτα, γιατί είναι βαρύρουχο το παντελόνι. Είμαι στη Φραντζή εντωμεταξύ, για Σταύρος.
5: Μπήκε, εντάξει. Μπήκε Φραντζή. Λοιπόν, θα ακούσουμε κατά νομολισμούς τώρα.
8: Να πει αντρικά, απέτυχα, έκανα λάθος, συγγνώμη. Ή ας πει μια συγγνώμη για αυτούς τους 500 λαλάκες που ήταν χθες στη Βαλένθια που το πιστέψανε. Και πήγανε να δουν την τριφυλάρα μας.
5: Έδωσε συγχαρητήρια στην Βαλένθια.
8: Πού είναι αυτή η τριφυλάρα μας, ρε παιδιά. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Το Παναθηναϊκό τόσα χρόνια, το ποδοσφαιρικό τουλάχιστον και από εκεί που ξεκινήσανε τα κακά, τον έχουμε καταστρέψει εμείς. Και γιατί τον καταστρέψαμε εμείς. Και σε αυτό θέλω να σταθείτε λίγο και αν θέλετε βέβαια να το σχολιάσετε. Ήμασταν στα Τάρταρα και πήραμε ένα πλάνο τριετίας επί Αλαφούζου, το οποίο απέτυχε. Και η τριετία πήρε παράδοση και έγινε πενταετία. Μέσα σε αυτή τη διετία αλλάξανε όλα. Και όλα αυτά που κοροϊδεύαμε εμείς τους Ολυμπιακούς, τα κάναμε εμείς οι ίδιοι. Πήραμε λεφτά λοιπόν και καταστρέψαμε τον Παναθηναϊκό. Κάποτε είχαμε τη δύναμη και είχαμε 17 με 20 χιλιάδες στον δρόμο και διώξαμε ένα πρόεδρο. Τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια δύναμη και να ξαναδιώξουμε και αυτόν τον πρόεδρο και οποιοδήποτε άλλον, αλλά δεν ξεσηκώνεται, δεν σηκώνεται κανένας. Ούτε να βγει να μιλήσει, ούτε να βγει στους δρόμους. και να διώξουμε και να επιστρέψει και να βάλουμε το Παναθηναϊκό εκεί που το ανήκει. Και κάτι άλλο που το κρατάω μέσα μου καιρό, το λέω αλλά πολλοί δεν το ξέρουν, είναι λίγοι αυτοί που το διάβασαν. Να πω κάτι για το Sharp, τον Αταμάν. Κάποτε βγήκε και δήλωσε μετά από ένα αγώνα, νομίζω δικό μας στην Κρήτη, στο μπάσκετ, ομάδα λέει χωρίς ηγέτη και χωρίς λαό, πώς να προχωρήσει. Δεν έπεσε ο Λούκας νομίζω σε εκείνο το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
5: Όχι, είναι αλήθεια.
8: Ναι. Mm-hmm. Χωρίς ηγέτη πότε ήταν ο Παναθηναϊκός, να αφήσω ένα μήνυμα, και χωρίς λαό πότε ήταν.
5: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δεν θα μπω σε διαδικασία να σχολιάσω δηλώσεις του ΣΑΡ.
8: Ναι.
5: Δηλαδή, okay.
8: Ναι. Κάτι τελευταίο από ένα Παναθηναϊκό.
5: Πες το και να κλείσουμε, ναι.
8: Ναι, συγγνώμη.
5: Γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει.
8: Συγγνώμη. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει. Σας το λέω εγώ, είμαι από τα 13 μου οργανωμένος. Συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει και στους παίχτες που έχει βγάλει. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τον Ολυμπιακό με τη Βαλένθια, να δούμε πολύ όμορφο μπάσκετ.
5: Να είσαι καλά.
8: Να είσαι καλά και
5: σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αν και έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα πριν πάμε στο δελτίο. Λοιπόν, κάτσε να το βρω γιατί. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Σταύρο, σου δίνω εγώ όχι 200, 400 ευρώ να πας μόνος σου και να του στείλεις σε 50 λεπτά φωτογραφίες. Πάμε να δελτίο ειδήσεων.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
20: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
19: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
20: Φυσικά, BioClima.
21: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
22: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
24: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί για να κατακτήσεις το τρόπαιο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, τόνισε εν όψη του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη στο άλλο ματς στις 22 Μαΐου. Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός την Κυριακή τον ΠΑΟΚ στην αυλαία των play-off, αφού απορρίφθηκε το αίτημα για αναστολή της ποινής μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών που είχε επιβάλει η ΔΕΑΒ. Με τα γνωστά προβλήματα άρχισε η προετοιμασία, καθώς Κάτρις και Σάντσες έκαναν ανατομικό και Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό θεραπεία. Τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια θα φορά ο Μιγιάτ Γκατσινόβιτς, ο οποίος συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο ηλικίας 31 ετών Σέρβος Χαφ. Θετική η εισήγηση Νίκολιτς για παραμονή Περέιρα. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον ΕΣΕ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο νικηφόρο Ντέρμπι Αιωνίων. Τις επόμενες ημέρες θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του Αργεντινού Μέσου εν όψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Την περίπτωση του 23χρονου Γκαμπονέζου στο Όπερ Μισελ Εμπουλά της ΜΕΤΣ φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον Ντέρμπι με την ΑΕΚ. Με απουσίες η σημερινή προπόνηση του Άρη εν όψη της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό, ατομικό πρόγραμμα για τον Πέρεθ, θεραπεία για τους Φαμπιάνο και Σούντμπερκ. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σανέλ Αρίνα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Τζαμπολ στις 7, μετάδοση από R2 Sport και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενισχύει τον ελληνικό κορμό της η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς γκάρντ Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Πρώτη μεταγραφή εν όψη της νέας σεζόν για τον Ηρακλή, που έκανε δικό του τον ομογενή άσο Τάσο Κουκ για την επόμενη διετία. Αβέβαιο φαίνεται να είναι το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παραμονή του δεν είναι σίγουρη και οι Καταλανοί έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Ίμπον Ναβάρο, ο οποίος προέρχεται από δύο πολύ καλές σεζόν με τη Μάλαγα, αλλά φέτος αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Basketball Champions League από την ΑΕΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα το έντυπο λογαριασμό σου και ενεργοποίησε το Build και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις Big Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι σήμερα στις 23:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οι οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και επιθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα επίσης μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδος. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους σας. Οπότε πάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι κάνετε, καλά?
3: Είμαστε καλά.
1: Ωραία. Και εγώ είμαι καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Λοιπόν, δεν σας πήρα όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε στην Ευρωλίγκα το Παναθηναϊκό συνέχεια και φτάσει 11-0. Δεν σας πήρα.
3: Ναι.
1: Γιατί μου λέγανε κάτι φίλοι μου Παναθηναϊκοί, μου λέγανε εντάξει δεν έχει νόημα, αλλά αυτά τα παιχνίδια λέει δεν είναι σημαντικά. Δεν σας πήρα στο 2-1 που μείωσε η Βαλένθια, γιατί πάλι μου λέγανε φίλοι μου. Εντάξει λέει, αυτό έγινε λέει για να μπορέσει να.
3: Καλά, εσύ μιλάγες με τους φίλους σου και σκεφτόσουν εμάς, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Έλεγα,
0: τώρα οι φίλοι σου τι σου είπανε?
1: Θα σας πω. Έλεγαν σας παράλληλο, μου λέγανε όχι λέει, αυτό έγινε λέει για να πάει ο κύριος Γιαννακόπουλος στον τελικό. Μετά, πάλι δεν σας πήρα στο 2-2, γιατί μου λέγανε φίλοι μου, έλα εδώ. Θα καθαρίσουμε το σημαντικό μάτς που παίρνει πάντα ο κύριος Αταμάν, παίρνει τα σημαντικά μάτς, 3-2 με στην έδρα του. Λοιπόν, τώρα που έχασε.
3: Τώρα δεν σε θέλουμε εμείς ρε φίλε.
1: Τώρα τι γίνεται τώρα?
3: Δεν σε θέλουμε εμείς τώρα, τι να κάνουμε?
1: Εγώ πήγα να ρωτήσω τα σημαντικά τα μάτς θα παίρνει ο κύριος Αταμάν ή όχι. Αυτό πήγα να ρωτήσω.
3: Εντάξει, ο κύριος Αταμάν έχει πάρει σημαντικά.
0: Αλλά παίρνει άλλα, όχι, κανένας δεν τα παίρνει όλα.
1: Έχει πάρει δηλαδή, μιλάμε να έχει πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη ή δεύτερο, έτσι.
3: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να... Μιλάμε τώρα να έχει 50 εκατομμύρια μπάτζετ και να χάσεις. Να έχεις το πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη να χάσεις.
0: Χάνει και το πρώτο μπάτζετ. Με την ίδια λογική δεν θα κατεβαίνει κανένας να παίξει. Ποιος θα ήθελε το πιο ακριβό ρόστερ, θα του το δίνανε το τρόπο και γεια σας.
1: Ναι, αλλά είπε όμως ότι είμαι ο καλύτερος λέει της δεκαετίας. Έτσι είπε.
3: Ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
4: Ναι.
3: Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Εγώ δεν είμαι στη Φραντζή.
3: Πώς?
4: Αλλά δεν είμαι λέω στη Φραντζή, αλλά είμαι εκεί που έχει ωραία θέα, καλή θέα.
3: Α, κοντά είσαι.
4: Μάλιστα, ναι. Καταρχάς είστε ωραίοι. Τον Αποστάση έχουμε ξαναμιλήσει κανένα.
3: Εγώ είμαι ωραίος, αυτός είναι σκατομούτσος.
0: Εγώ είμαι πολύ ωραίος, όχι απλά ωραίος.
4: Καταρχάς δεν βρίζουμε, είπαμε.
3: Δεν έβρισκε το σκατομούτσουλος. Χαρακτηρισμός είναι.
4: Ναι, σωστό.
3: Είναι χαρακτηρισμός και
0: άσχημος.
3: Δίνει ακριβώς.
0: Όχι,
3: δίνει ακριβώς. Τι ακριβώς
0: είναι. Δεν τον αποδέχομαι τον χαρακτηρισμό. Τον επιστρέφω.
4: Από αγάπη είναι αυτά. Αυτά είναι αγαπησιάρικα.
0: Πολύ αγάπη. Ξεχυλίζει εδώ η αγάπη.
4: Ναι. Εγώ πήγα να πω ότι ο Παζιάννα θα επιστρέψει δυνατότερος. Θα αργήσει λίγο, αλλά θα επιστρέψει πιο γερός και πιο δυνατός. Θα κάνουμε ένα σύνταξη δυνάμει και θα τα ξαναπούμε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστούμε. Πάμε. Παρακαλώ.
5: Έλα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Μπίλι, 13 Σύρος.
3: Έλα ρε Μπίλι, πού είσαι εσύ ρε?
5: Τι χαμπαριά.
3: Τίποτα ρε, τι χαμπαριά.
5: Άσε, χτες δεν κοιμηθήκαμε, αλλά δεν μας νοιάζει τίποτα.
3: Κερδάτε, δεν κοιμάστε. Χάνετε, δεν κοιμάστε. Τι θα κάνει, τι θα γίνει με εσάς?
0: Ινσόμνια.
5: Ξέρω. Τι ήθελα να πω, εντάξει, το παιχνίδι χτες το χάσαμε μόνοι μας. Ξεκάθαρα. Με 20 λάθη, η ομάδα μπάσκετ δεν υφίσταται. Με χαμένες βολές, με χαμένα lay-up. Παίχτες τέτοιας εμβέλειας. Κόκκινη σημαία. Έτσι δεν είναι? Είναι έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχουν και κακές βραδιές, όντως. Έχουν χάσει. Έλα, κάποια lay-up
5: τώρα. Lay-up. Είναι το πρώτο που μαθαίνεις με τον Πάσιμο. 1-2 αριστερό. Δηλαδή δεν χάνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε 3-20 σουτ. Αυτοί είναι παίχτες τώρα εκατομμυρίων. Δείχνουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω. Ή χαλαρά είναι πολύ τα πράγματα από τον πρόεδρο που έτσι τα βλέπω. Που πήγε χτες το μεσημέρι να τους επισκεφτεί και ούτε το βλέμμα τους δεν σήκωσαν να τον έδωνε. Αντί να του δώσει από μια μπουνιά στο στένο του καθενός να του υπενθυμίζει που παίζει και τι πρέπει να κάνει σήμερα.
3: Είμαστε κατά της βίας.
0: Παιδιά τώρα.
5: Ναι, τη στήλη του φιλικού.
0: Είναι δυνατόν
5: του φιλικού, όχι να πάρει το. Του φιλικού.
0: Είναι δυνατόν
5: να του ξυπνήσει λίγο το αίμα.
3: Η μπουνιά στη μούρη φιλική δεν την ξέρω εγώ αυτή να είναι.
5: Έλα μωρέ λίγο τίναγμα στο στέρνο να δει που παίζει, να υπενθυμίσει λίγο
0: το σοκ. Δηλαδή, άσε το που παίζει, αυτός δεν ήθελε ο παίκτης, ο κάθε παίκτης να είναι στο Final Four.
5: Έλα εντάξει, ο άλλος είχε πάει, κάνει υπερατλαντικά ταξίδια. Ο άλλος κάνει υπερατλαντικά ταξίδια σε τέτοια κρίση. Το 1/3 της Ελλάδας κάνει τον ύπνο του και ο άλλος είναι αντάν. Αντί να του πει κάποιος από τη διοίκηση, πού πας ρε Καραμήτρο. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά.
0: Τώρα, πότε ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, λέω εγώ.
5: Εντάξει, τώρα Σταύρο, εντάξει, εντάξει.
0: Μπορεί έτσι να αποφορτίζεται.
5: Αυτά στην ομάδα σου.
0: Και αυτά στη δική σου. Προφανώς δεν τη δική σου ούτε εσύ, ούτε εγώ την ομάδα. Ο καθένας δική όπως καταλαβαίνει.
5: Ναι.
0: Και ξαναλέω, εάν εσύ θεωρείς ότι εσύ ήθελες να είσαι, εσύ, αν θεωρείς ότι εσύ ήθελες περισσότερο να είναι Παναθηναϊκός στο Final Four από ό,τι θέλει ο Ναν, ο Οσμάν, ξέρω εγώ, ο Χι, ο Ψι, τι να σου πω.
5: Όχι ρε παιδί μου, τον καημό μας λέμε και άκουσε και κάτι και...
0: Είναι άλλο, άκουσε λίγο, είναι άλλο, είχε κακό πρόσωπο, άλλο ήταν κακός ο Παναθηναϊκός χθες, άλλο δεν ήθελαν να ήταν αδιάφοροι. Έχει διαφορά.
5: Ναι, έχει διαφορά. Όλα μαζί ήταν. Και φταίνε όλοι. Από τον πρόεδρο, από τον προπονητή, όλοι να συμμορφωθούν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Οι παίκτες είναι πολλών εκατομμυρίων, δεν μπορείς να κάνεις κίνηση να λύσεις συμβόλαια, να κάνεις να δείξεις. Πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να φτιάξουν τα μυαλά τους και να δούνε που παίζουν, πραγματικά. Και αυτό να το κάνουν στο πρωτάθλημα. Αλλιώς τι να πω, όλη η χρονιά fail, όλοι.
3: Ευχαριστούμε, πάμε παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας παιδιά, εγώ μιλάω.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα, να μιλήσω και εγώ για το στραπάτσο του Παναθηναϊκού εχθές που έπαθε η ομάδα. Άκουσα πριν που λέγανε διάφοροι φίλοι και εσείς επίσης ότι τα μπάτες δεν παίζουν καμιά σημασία και όντως αυτό είναι και το ωραίο.
0: Όχι, παίζουν σημασία.
3: Φορές,
0: δεν είπαμε ότι είναι δεδομένο ότι όποιος έχει το μεγαλύτερο μπάτες...
2: Το κατάλαβα. Ναι. Το κατάλαβα Σταύρο όπως το είπες και έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια, στο μπάσκετ ας πούμε από τις 9 φορές, από τις 10 φορές τις 9 θα κερδίσει η πιο ακριβή. Στο ποδόσφαιρο θα κερδίσει τις 7 η πιο ακριβή ομάδα. Οπότε εκεί είναι πιο μεγάλη έκπληξη, γι' αυτό και νομίζω είναι και πιο δημοφιλές. Τέλος πάντων, άσχετα με το ποδόσφαιρο. Το κακό για μένα είναι ότι όλες οι ομάδες σίγουρα περνάνε κάμψεις και με καλή ομάδα να έχεις φτιάξει, για ακριβό μπάτζετ να έχεις και καλό προπονητή. Μπορεί να συμβεί κάτι μια χρονιά να μην πάει καλά, όπως η συγκεκριμένη που δεν πήγε σχεδόν τίποτα καλά στο Παναθηναϊκό. Το μεγάλο κακό για μένα όμως δεν είναι αυτό, το ότι δεν θα πάρει τίποτα φέτος. Εντάξει, το πρωτάθλημα ακόμα παίζεται, θα το δούμε κι αυτό. Έτσι, αλλά δεν λέει κάτι. Δεν είναι ομάδα για πρωτάθλημα μόνο Παναθηναϊκός, αυτή που έχει στήσει φέτος, ειδικά ο Γιαννακόπουλος. Το μεγάλο κακό, παιδιά, είναι ότι οι υγιείς φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι υγιείς σκεπτόμενοι φύλαθλοι, όχι οι βαμμένοι που λέμε, έτσι, οι οπαδοί, ας το πούμε έτσι, λοιπόν, γυρίζουν και λένε συγχαρητήρια στην ομάδα του Κλέψα Μπαρτζόκας. Αυτό είναι εξωφρενικό. Καλώς λένε τα συγχαρητήρια, έτσι, δεν λέω κάτι που το λένε. Έτσι, καλώς τα λένε, έχουν δίκιο, βεβαίως. Έχει έξι πολύ καλή ομάδα. Άσχετο τι έχει κάνει, το πόσο τοξικός είναι, άσχετο, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα, όντως. Αλλά η κατάδια του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου είναι αυτή. Το ότι κατάφερε τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αυτούς που θέλει δηλαδή στο Telekom Arena και όχι τους χούλιγκαν, να λένε συγχαρητήρια στο αντίπαλο βέβαιος και καλό κάνουν, αλλά όχι στο συγκεκριμένο γιατί υπάρχει και μεγάλη κούτρα μεταξύ τους. Αυτό για μένα, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να γίνει για τον Παναθηναϊκό.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν υπάρχει ξεφτύλα. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη και να
3: φύγει. Πάμε.
0: Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε, τι ε!
16: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Η Winsport FM 94,6.
0: Όπα. Κράτα το τραγούδι, πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
3: Ορίστε.
19: Ναι.
3: Γεια σας.
19: Εγώ είμαι, παιδιά.
3: Ναι, ναι.
19: Απα. Πώς και έτσι, πρώτος έλλειψη έχουμε σήμερα.
3: Έκανε λάθος ο ηχολήπτης, λέγε.
19: Ρε παιδιά, δεν εγώ βλέποντας τον αγώνα χθες και όλους τους πέντε αγώνες, διέγνωσα μία τρικυμία εν κρανίο. Ήτανε μία κλασική σύγκρουση, του Αταμάν εννοείται. Ήτανε μία κλασική σύγκρουση μίας ομάδας με σύστημα εναντίον μίας ομάδας πες παιδί μου μέσα και παίξε μπάλα. Δεν το βλέπετε. Εσείς δεν το είδατε, με συγχωρείτε. Δεν το είδατε κι εσείς.
3: Δεν έχουμε
19: αυτό.
3: Τόσο πολύ μεγάλες γνώσεις για να πούμε τι ακριβώς έγινε.
19: Δηλαδή όταν βγαίνεις στο ημίχρονο και λες παίζαμε με τέσσερις.
3: Αυτό είναι φάουλ. Αυτό είναι φάουλ. Άστε, δεν το συζητάμε.
19: Και κάθε μήνα έδιωξε και ένα παίκτη.
3: Αυτό είναι
19: φάουλ. Κάθε μήνα και ένα φάουλ.
3: Αυτό είναι φάουλ.
19: Ένα, το ένα φάουλ πίσω απ' άλλο. Εσείς είδατε κανένα σύστημα.
0: Βοήθα Παναγιά.
19: Βοήθα Παναγιά, αυτό λέω κι εγώ. Πες μέσα παιδί μου και βάλε τα γκολ. Παίξε μπάλα εσύ. Βάλε καλάθια. Αυτό ήταν το σύστημα. Λογικό δεν είναι κάποια στιγμή να καταρρεύσει το σύστημα. Αυτό το σύστημα. Και κάτι άλλο. Εντάξει, σιωπή σας προς απάντησή μου. Κάτι άλλο. Δέχεστε τον όρο εχθρική διαιτησία.
3: Κοίταξε, σε κάποια μπάτσα μπορεί θέλω και ότι... να γίνει. Ναι, μπορεί,
0: είχε,
3: μπορεί.
0: Κακή
3: είχε κακές διαιτησίες γενικώς.
19: Είχε κακή διαιτησία. Οι διαιτητές υπάλληλοι δεν είναι.
3: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
19: Είναι υπάλληλοι της Euroleague, κάπου αναφέρονται, έτσι δεν είναι.
3: Βεβαίως.
19: Οι κακοί διαιτητές απολύονται και αντικαθίστανται με κάποιους άλλους καλύτερους.
3: Υψηλά γράμματα.
0: Ή μπορεί να μην απολυθούν, δηλαδή σε οποιοδήποτε λάθος δεν απολύεσαι με τη μία.
19: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω.
3: Είναι και δύσκολο
19: λάθος,
3: πράγμα το και να στηρίξει τον μπάσκετ.
0: Και είναι και λάθος με λάθος έχει διαφορά.
19: Μπράβο, το να πατάς τρεις φορές γραμμή έξω είναι τεράστια διαφορά. Δεν είναι κακή διαιτησία, είναι εχθρική διαιτησία.
3: Μάλιστα.
19: Θέλω να πω ότι τα καραγκιοζηλίκια του Προέδρου μας σε καμία σοβαρή λίκα δεν τα δεχόταν. Αν ήταν ας πούμε ένας πρόεδρος μιας ομάδας NBA, το NBA θα τον πέταγε απ' έξω. Εδώ, επειδή δεν έχουν φαίνεται τα κότσια να το κάνουνε, το κάνουν έμεσα. Του λένε φιλαράκι, αν συνεχίσεις έτσι, αυτή την αντιμετώπιση θα έχεις. Αυτή είναι η άποψή μου.
3: Οκ, okay, να είσαι καλά, ευχαριστούμε, παρακαλώ.
20: Γεια σας παιδιά.
3: Γεια χαρά.
20: Νίκος λέγομαι.
3: Ναι, ναι.
20: Θα σας βγάλω λίγο έξω από τον μπάσκετ.
3: Βγάλε μας. Ναι.
20: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ψάχνουν οι πρόεδροι σεντερφόρ. Υπάρχουν σεντερφόρ στην Ελλάδα που έχουν βάλει τάγκολ.
3: Όπως?
20: Όπως στο Παθρακικό. Επειδή παίζει στη γάμα κατηγορία.
3: Δεν είναι και εύκολο ένας παίκτης που παίζει στη γάμα κατηγορία να έρθει και να παίξει στο Παθναϊκό, στον Ολυμπιακό.
20: Συγγνώμη, έχει βάλει 37 γκολ.
3: Ναι.
20: πέστε μου από τότε που ξέρετε τα πρωταθλήματα πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν βάλει ακόμη και στη γάμα κατηγορία.
3: Έχουν κατά καιρούς, βάλει πολλά γκολ σε αυτές τις κατηγορίες αρκετοί παίκτες.
0: Μπορεί να είναι εξαιρετικός, δεν κρίνεται το συγκεκριμένο
3: παίκτη. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι
0: είναι και αναλόγως ποιους έχεις απέναντί σου.
20: Μα
0: και...
20: σίγουρα.
3: Θυμάμαι έναν παίχτη που πήρε το Εγάλεο, από μια κάτω κατηγορία όταν ήταν στην Α Εθνική, ο οποίος είχε βάλει. Έναν παίχτη που πήρε το Εγάλεο από μια κάτω κατηγορία όταν ήταν στην Α Εθνική, ο

0: δοκιμαστεί.
1: Βεβαίως να δοκιμαστεί. Θυμάστε τον Μπεταγκόρ, πώς τον λέγανε αυτόν που παίζει στον Πανσεραϊκό και τα παστέλωνε συνέχεια. Κατέβηκε στον Ολυμπιακό και δεν έκανε σεφτέ. Που δεν έπαιζε γάμα εθνική, έτσι.
2: Εγώ είμαι Ολυμπιακός, ναι, το λέω.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Έτσι. Ναι. Γιατί να μην τον πάρουν να τον δοκιμάσουν. Μην ξεχνάμε ότι θα έχει να κάνει και με παίκτες κέντρου που θα μπορούν να το βγάλουν αξιόλογες μπαλές.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Αυτή είναι μία ανάγνωση, ότι ναι, θα έχει καλύτερα χάφ να τον τροφοδοτούν. Από την άλλη θα έχει πολύ καλύτερα και πιο γρήγορα και πιο δυνατά μπακ να το μαρκάρουν. Ή καλύτερο τερματοφύλακες. Καταλαβαίνετε να σου πω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάντως όντως, αν πας πολύ καλά σε μια μικρή κατηγορία, αξίζει να δοκιμάσεις
1: πιο πάνω. Ένα παιδί που παίζει στον ΠΑΟΚ έχει βάλει 30 κάτι γκολ, ας πούμε, και τα λοιπά, και τον προετοιμάζουν. Θέλει δουλειά για να πάρει, να τον πάρουν, να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο κτλ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Θα τον δούμε το σεντερφόρο του Πανθρακικού τώρα στη Λίγκα που θα είναι.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τραγουδάκι, δελτίο πολιτικό και ερχόμαστε για το τελευταίο μήνυμα.
0: Και κάτσε, επειδή ώρα έχω να πω κάτι.
1: Ναι, για πες κάτι.
0: 30 χρόνια Sport FM, μεγάλο πάρτι, 30 χρόνια στις 8 του Ιούνιου, Δευτέρα, παρτάρουμε και δίνουμε και ένα μεγάλο δώρο, δίνουμε πολλά δώρα. Τώρα θα μιλήσω όμως για το μεγάλο δώρο, για το Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε στο λογαριασμό του Sport FM στο Instagram, ακολουθείτε την πολύ πολύ απλή διαδικασία και λαμβάνετε μέρος για να μπείτε στην κλήρωση.

Επίσης, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tinko 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνεδοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά στην τιμή των 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, ωστόσο προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε, ανέφερε ο Υπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τα στενά του ορμού, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτά. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Νωρίτερα σήμερα ο Σι Τζιπίνγκ ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν ο χειρισμός του ζητήματος στη Ταϊβάν είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν δεν είναι, οι δύο χώρες θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποίησε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση στη Γερμανία, κατά την οποία τίμησε το Μάριο Ντράγκη, απονεμοντάς του το βραβείο Καρλομάγνους. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου 47χρονος νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη μετά από την καταγγελία μητέρας ότι άσκησε βία σε βάρος του 16χρονου παιδιού της εν ώψη της εισαγωγής του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ίσχυς κατάπαυσης του πυρός. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
16: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα. Κόλλες πλακιδίων. Επισκευαστικά. Στεγανοτικά. ακουστικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
15: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
17: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: 2-79-283-4-5. Γεια σας, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Αμβρόσιος Φλάντζης είμαι.
0: Πώς?
2: Ο Αμβρόσιος Φλάντζης ο ίδιος.
0: Ναι, ο ίδιος είσαι.
1: Και σήμερα και όλοι έχουν έρθει εκεί.
0: Έλα, ναι. Ο ίδιος είσαι ή είναι εις άλλος.
1: Λοιπόν, να πάμε και στο Παναθηναϊκό για δύο λεπτά. Ο οργανισμός είναι άρρωστος. Και είναι χρόνια άρρωστος. Δεν είναι δηλαδή χτες. Συμπεριφορές προέδρου, προπονητών, παικτών έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα νοσηρότητας. Και αυτό βγαίνει στα παιχνίδια. Με υπέρμετρο τσαμπουκά, δεν είναι η κατάλληλη λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αποδίδει μπασκετικό θέαμα. Μπορεί να κάνει το μπουκάλι με το νερό, ήταν το τελευταίο. Κάθε φορά που κάνει, προσπαθεί να γυρίσει ένα παιχνίδι ο Άταμαν, παίρνει τεχνική ποινή. Πολλές φορές του βγαίνει.
0: Απλά να θυμίσω ότι αυτός ο Παναθηναϊκός πριν από το πήρε
2: πριν από δύο χρόνια
0: πήρε τη Γυρολίγκα, έτσι. Απλά το θυμίσω.
2: Και μάλιστα με πολύ μικρότερο budget.
0: Ναι.
2: Και όχι ως φαβορί, ξεκινώντας από δεν πολύ πολύ χαμηλά.
0: Δεν μπορεί να πεις λοιπόν μια ομάδα άρρωστη όταν πριν από δύο χρόνια έχει πάρει το ότι φέτος...
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αρρώστια στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι η αρρώστια στην ομάδα είναι από την εποχή του Βασιλακόπουλου. Τόσο παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά.
3: Κώστας Κόκκινος.
0: Ναι, Κώστα.
3: Μας έκλεψε τη δόξα η Βαλέ. Εμείς θέλαμε το Παναθηναϊκό να πέρασε. Εγώ προσωπικά ήθελα να κερδίσει χθες και να έρθει σε εμάς μετά, στο τέλος.
0: Ναι.
3: Αλλά ήθελα, αλλά όταν πήγα σε ένα πιστοπωλείο χθες να πάρω κάτι συμβουλάκια, ήταν ένα σούγκας που βλέπε το μάτς και έβγαλε μια κραυγή σε ένα τρίποδο του Παναθηναϊκού στο πούθεν, έτσι, καμία σχέση κρισιμότητα, αρχές του μάτς ήτανε, που τον ακούσαν τρεις συνοικίες. Και λέω, αλλά χάσετε, χάσατε.
2: Ναι, αφού το πες, είπα να το κάνουν πράξη.
0: Να μιλήσουμε για τα σουβλάκια.
3: Φοβήθηκα λίγο, γιατί μήπως μοιάζω με τον Κυριάκο, αλλά δεν μοιάζω. Έκατσε τώρα χθες η μπίλια, καταλάβες, και πιάσε. Πάντως μας έκλειψε η δόξα η Βαλένθια.
0: Ωραία.
3: Εμείς τον θέλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, παρακαλώ. Ο Μπρος.
4: Καλησπέρα, Μπαμπή.
0: Γεια χαρά.
4: Καλησπέρα, Σταύρο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Γιάννης από Κόκκινο Μηλό, ΑΕΚ.
0: Ωραία.
4: Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει από τη Βαλένθια, να πω την αλήθεια, στο πρώτο παιχνίδι, γιατί... Έτσι, μέσα στο μυαλό
0: μου, είναι ανάποδο μετά το 2-0 που έκανε ο Παναθηναϊκός. Ήταν πολύ ανάποδο το πράγμα. Δηλαδή χάνει τρία μάτσα από μια ομάδα που... Εντάξει, ρε παιδί μου, καινούρια και είναι τώρα, φρέσκια. Δηλαδή χωρίς πολλές παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο κτλ. Δεν ήταν και το πιο...
4: Πόσο μάλλον όταν έχει γίνει και ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που έχει χάσει έτσι όπως έχασε αυτό το πατατράκ, τέλος πάντων. Που καλώς κακώς αυτό θορυβεί λίγο την περιραίωση ατμόσφαιρα, ότι πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί, δεν τελειώνει τίποτα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα παράδειγμα για τις ομάδες γενικότερα. Απλά εγώ αυτό που είδα τον Παναθηναϊκό είναι ότι έβγαλε πολύ θυμό μέσα στο παιχνίδι του. Και συνήθως όταν ο αθλητής, είτε σε ατομικό άθλημα είτε σε ομαδικό, μπαίνει με θυμό να παίξει, θα τις φάει. Αυτό. Τώρα εντάξει, αν ευθύνεται ο κύριος Γιανακόπουλος για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό, σίγουρα το πράγμα ξεκινάει από πολύ ψηλά. Αλλά, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει τις ευθύνες μόνο αυτός. Μόνο αυτός. Προπονητής Παναθηναϊκού, για παράδειγμα, αυτό που κάνει...
0: Γενικώς πάντως δημιουργήθηκε ένα πολεμικό πράγμα το οποίο δεν
4: είχε νόημα.
0: Δεν είχε νόημα. Δεν είχε νόημα, ναι.
4: Λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετώ. Να μιλήσει κανένας άλλος.
2: Να είσαι καλά. Πάμε.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Για χαρά.
5: Τι κάνετε,
0: Είμαστε καλά.
5: Δόξα τω Θεώ. Έγινε αφορμή να πάρω προηγούμενος φίλος που μίλησε για αρρώστια εισαγωγικά. Δεν λες και άρρωστη είναι έναν οργανισμό που ξεπουλάει 20.000 διαρκείας μέσα σε 5 ώρες για του χρόνου. Και αλίμονο αν βλέπουμε την παραμικρή αρρώστια στο πασχετικό Παναθηναϊκό, θα έπρεπε τότε να μιλάμε για τον Άγιο Πέτρο στον ποδοσφαιρικό. Το είπα και το πρωί στο Βαγγέλη, γιατί άκουγα κάποιες γκρίνιες. Το οποίο δεν αρέσει ο Γιανακόπουλος, παιδιά, να πάτε την Κυριακή να δείτε τον Αλαφούζο και να βαράτε και παλαμάκια στο Τζίγκερ. αυτά.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Γεια σας.
2: Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω.
0: Ναι, λίγο αχταρμάς τώρα. Το πετάγομαστε από εδώ σε εκεί. Οκ.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers. Και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Είπε
12: μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
14: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
15: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
14: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
15: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
14: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
17: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.
0: Κάτα το τραγούδι, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Πάμε στο τραγούδι.

0: μια στην καρδιά.
1: Ήταν μια δύσκολη μέρα, ε.
2: Γιατί δύσκολη?
1: Γενικώ
2: κάτι. Όχι, μια χαρά.
1: Πίεση με το αυτό.
2: Μιλήσαμε με κόσμο, ανταλλάξαμε απόψει. Απλά να πω στου φίλου που στέλνουν μηνύματα, αν δεν έχετε ακούσει από την αρχή. Είναι άλλο να πείτε την άποψή σας και άλλο να μας εγκαλείτε γιατί έχουμε, δεν έχουμε πει κάτι το οποίο έχουμε πει. Πάξε, λέω άλλο, okay. Γιατί δεν λέτε για τη διαιτησία. Τα πάμε 8 φορές. Δεν μπορώ να 10 λεπτά να λέμε αν ήταν κακή ή όχι η διαιτησία.
1: Και εγώ να απαντήσω σε έναν εδώ που η δεύτερη ομάδα απέκλεισε την 7η. Και μάλιστα όταν η 7η έχει κάνει 2-0 στην έδρα της. Δηλαδή, εντάξει, είναι, το καταλαβαίνεις λίγο ή πρέπει να το κάνω 50 λάκια.
2: Κρύβε λόγια λέει για θύσεις από καινούργιες ομάδες, γιατί φοβάμαι μην δούμε νέα Ζαλγκύρης να το παίρνει.
1: Εντάξει ρε παιδιά,
2: όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Σε ένα Final Four,
1: όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι σημασία έχει
2: και
1: αυτό
2: όλη τη χρονιά.
1: Υπάρχει το πικάρισμα το μεταξύ μας εδώ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Υπάρχει ο Χαβάλες, υπάρχει έτσι. Αλλά πριν σφυρίξει η χοντρή δεν...
2: Πριν τραγουδήσει. Το θέμα είναι άλλο, ότι η Βαλένθια όντως είναι μια ομάδα που παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Και μια περίεργη ομάδα.
2: Μπράβο. Και αν βρει ρυθμό.
1: Δύσκολα την κερδίζεις. Οκ. Okay. Πρέπει να κάνεις πολύ σκάψιμο στο μάτσι για να μπορέσει να την φέρει.
2: Ή μπορεί να λυγίσει και στο βάρος του αγώνα. Κάνε ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πολλά.
2: Σε ένα Final Four δεν είναι τίποτα πιθανό.

0: Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ήτανε σαν βαθόβρατο που σε χάσα για πάντα.
0: Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Χαμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή.
1: Σύννεφα με τυλίξανε και μαυρίσει η ψυχή μου.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο κλείνουμε με Άντζελα Δημητρίου. Έτσι μας ήρθε.
1: Και κόπηκε η φωνή μου. Φωτιά στα Σαββατόβρα.
0: Από τον Μπάμπη και το Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τέσσερα Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
13: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
12: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
13: Εννοείται.
12: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
13: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four του γύρω λίγο, όπως παραδέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί για να κατακτήσει το τρόπαιο φίλης, να δείξει χαρακτήρα, δήλωσε, δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν ώψη του ημιτελικού Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στο άλλο παιχνίδι στις 22 Μαΐου. Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός την Κυριακή τον ΠΑΟΚ στην αρένα των play-off, αφού απορρίφθηκε το αίτημα για αναστολή της ποινής μιας αγωνιστικής εκκλεισμένων των θυρών που επέβαλε η ΔΕΑΒ. Με τα γνωστά προβλήματα άρχισε η προετοιμασία, καθώς Κάτρες και Σάντσες έκαναν ατομικό και Μπακασέτας, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό θεραπεία. Τη φάνελα της ΑΕΚ θα φορά για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο ηλικίας 31 ετών Σέρβος Χαφ. Θετική εισήγηση Νίκολιτς για παραμονή Περέιρα. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσο, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον Νικηφόρο Ντέρμπι Αιωνίων. Τις επόμενες ημέρες θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του Αργεντινού Μέσου εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Όργουιν Αρένα, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Την περίπτωση του 23χρονου Γκαμπονέζου στόπερ Μισελ Εμπουλά της Μέτσφερ την εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Σε εξετάσεις θα αποβληθεί ο Μεϊτέ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον Ντέρμπι με την ΑΕΚ. Με απουσίες η σημερινή προπόνηση του Άρη εν ώψη της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό, ατομικό πρόγραμμα για τον Πέρεθ, θεραπεία για τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σουνέλ Αρένα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-offs της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 7, μετάδοση από ΕΡΤ 2, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Ενισχύει τον ελληνικό κορμό της η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που ανακοίνωσε την απόκτηση 23χρονου διεθνούς γκάρ Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Πρώτη μεταγραφή εν ώψη της νέας σεζόν για τον Ηρακλή, που έκανε δικό του τον ομογενή άσο Τάσο Κουκ για την επόμενη διετία. Αβέβαιο φαίνεται να είναι το μέλλον του Τσάβι Πασχουάλ στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παραμονή του δεν είναι σίγουρη και οι Καταλανοί έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Μποναβάρο, ο οποίος προέρχεται από δύο πολύ καλές σεζόν με τη Μάλαγα, αλλά φέτος αποκλείστηκε στα ημιτελικά του BCL από την ΑΕΚ. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 303ης αγωνιστικής της Λαλίγκα. Στις 10.30 η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Οβιέδο, ενώ στις 8 παίζουν Βαλένθια Ραβαγεκάνο και μία αργότερα Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ. Κάλυψη από το κανάλι Nova Sports. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6, είναι εκπομπή Reporters με Κώστα και Τσετζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη σε πολύ λίγο στην παρεούλα μας και Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα, με Νέο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Σωτήρη Ταμπάκο, ο άγρυπνος φρουρός της ενημέρωσης στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, μια ημέρα μετά τα χθεσινά παιχνίδια στο ποδόσφαιρο για την προτελευταία αγωνιστική των play-off. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ πήγε να πω. Δεν τον έχουμε κερδίσει κιόλας, οπότε ψέμα θα ήταν αυτό που θα έλεγα. Και ο ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 με την ΑΕΚ, απομένει μια αγωνιστική την Κυριακή, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, θα κάνει η ΑΕΚ φιέστα για την κατάκριση του τίτλου, και ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο μάτς λεωφόρο και κλεισμένο των θυρών, αφού δεν αλλάξει απόφαση, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Είχαμε χθες τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της Ευρωλίγκας, έχασε στη Βαλένθια. Σήμερα έχει και play-off μπάσκετ στη στοίχημα GBL, 7 η ώρα και έτσι, το ΑΕΚ Άρης.
1: 7 ΑΕΚ Άρης, ναι.
0: Ναι, γιατί το είδα κάπου 6 και 4 το και λέω, αλλά όχι, 7 είναι, 7. Μην μπερδευτεί και ο κόσμος. Και γενικότερα, ό,τι είναι, το συζητήσουμε παρέα με εσάς μέσα από τα μηνύματα. Τι γίνεται, ΑΕΚ έτσι.
1: Καλά, Γιώργο.
0: Πώς ήταν η
1: Θεσσαλονίκη? Σε πολλά. Μια χαρά η Θεσσαλονίκη. Το πρωί είχε χθες, ας πούμε, τρομερό ήλιο, μετά καταιγίδα και μετά πάλι ήλιο.
0: Από κόσμο τι είχε, γιατί δεν έχω δει. Έχω δει μόνο τα highlights στην Τούμπα.
1: Κάνα 15 το ναι. Πολύ. Εκεί.
0: Θες να ξεκινήσεις?
1: Κάνα 15. Ναι. Να πούμε ότι στην ΑΕΚ είναι... ασχολούνται πάρα πολύ τώρα και προσωπικά ο κύριος Ηλιόπουλος και τα στελέχη της ομάδας με τη φιέστα της Κυριακής, να πάρθει η τελική απόφαση για το πώς θα γίνει ακριβώς, πώς θα στηθεί η τελετή μετά το παιχνίδι. Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα το απόγευμα βράδυ θα έχουν καταλήξει, οπότε από Παρασκευή θα ξεκινήσουν. Από Παρασκευή θα ξεκινήσουν κάποιες προετοιμασίες, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάτι από πριν, γιατί μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ό,τι να στηθεί θα γίνει μετά. Το ίδιο προετοιμάζεται και η ομάδα για το μάτς της Κυριακής. Θέλει να κλείσει σεζόν με νίκη απέναντι στο μεγάλο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό. Που κι αυτός είναι σε καλή κατάσταση, να ξέρετε τα αποτελέσματα που φέρνει. Όπως φαίνεται στα τελευταία τρία μάτς, δηλαδή, είναι σε μια καλή κατάσταση. Και η ΑΕΚ έδειξε χθες επίσης ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχει αδειάσει, δεν έχει μείνει με την κατάξυση του πρωταθλήματος. Θέλει και αυτά τα δύο παιχνίδια να τα παίξει. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, και επειδή προηγήθηκε μέχρι το 89 και επειδή είχε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Και γενικά, εγώ που το είδα και το παιχνίδι και μέσα από το γήπεδο, ήταν η καλύτερη ομάδα σίγουρα στο παιχνίδι. Για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Ο ΠΑΟΚ για 10-15 λεπτά μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε καλή κατάσταση, έτσι, και πίεσε και προσπάθησε να βγάλει 1-2 ευκαιρίες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Βάρκα που είχε αποχώρησε αναγκαστικά στο παιχνίδι αυτό. Οπότε για εντεκάδα και όλα αυτά θα πούμε αύριο. Εντάξει, εννοείται, εισιτήρια και αυτά έχουν τελειώσει εδώ και 20 μέρες, όπως είπε χθες και ο Νίκολης. Και να προσθέσω ότι σήμερα έγινε γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία με τον Κατσίνοβιτς. Έχει συμβεί δηλαδή, απλά σήμερα βγήκε. Ήταν κάτι που ουσιαστικά το παρανήγγειλε και ο προπονητής χθες, μιλώντας για τον τραυματισμό του και λέγοντας ότι θα τον έχουμε έτοιμο για τη συνέχεια, ενώ σε την επόμενη σεζόν. Το συμβόλαιο του τελείωνε τώρα, οπότε ουσιαστικά προαναγγέλθηκε και η παραμονή του. Αυτά.
0: Αυτά και τσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα μικρό break, να σας πω ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φύλαθρο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα. Πάμε μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
2: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, ήρθε και ο Τάσος. Τι γίνεται, Τάσο?
9: Τι να γίνει? Καλά. Εδώ. Τι γίνεται?
8: Καλά, καλά. Ηρεμία, ηρεμία. Μίλησε και έτσι πρώτος.
9: Ναι.
8: Περιμέναμε να αριστεί να τα πούμε για τον ντέρμπι. Θες να ξεκινήσεις?
9: Εγώ?
8: Ναι, μωρέ. Οκ, okay, σιγά τώρα.
9: Τι να ξεκινήσω εγώ, τι να πω? Θα πω ότι ο Παναθηναϊκός προσβίωσε μια τραγική εικόνα χθες. Μια εικόνα αποκρουστική. Ουσιαστικά εγώ τόσο ακίνδυνο Παναθηναϊκό σε τέρμι με τον Ολυμπιακό πρέπει να πάω πάρα πολλά χρόνια πίσω για να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά να μην έχει κάνει μια τελική και να, αν δεν κάνω λάθος, μια κεφαλιά του Τετή που πήγε ψηλά πάνω τα δοκάρια ήταν.
8: Ξέρεις ποια ήταν, συγγνώμη, Τάσο, η καλύτερη ευκαιρία του?
9: Εκεί που βγαίνει Τετή,
8: που έχασε το κοντρόλ,
9: που δεν τη πάει την μπάλα δεξιά.
8: Και εκεί που έχασε το κοντρόλ την παλιά του Καλάμπρια.
9: Εκεί όμως ήταν πολύ δύσκολο, φίλε, επειδή το έχω replay.
8: Του ρίχνει την μπάλα με ανάποδο φάλτσο.
9: Δεν γίνεται, δεν γίνεται εκεί να την
8: κοντρολάρεις. Γιατί είναι τρομερή παλιά.
9: Ναι, το ξέρω, αλλά δεν γίνεται να την κοντρολάρεις. Φεύγει λίγο πιο μπροστά.
8: Αλλά νομίζω ήταν η πιο ευκαιρία που ανησύχησε, ξέρεις.
9: Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, είδαμε μια ομάδα η οποία είναι, λέγεται Παναθηναϊκός, αλλά αυτό που περιφέρεται στο γήπεδο δεν μπορεί να είναι Παναθηναϊκός. Μια ομάδα η οποία εχθές έπαιξε 4-4-2 με δεξί εξτρέμ το Ταμπόρδα, τον Ταλέπορο, για τον οποίο, τι να πω, το πάλεψε, το προσπάθησε το παιδί, δεξί εξτρέμ δεν ήταν και δεν μπορεί να παίξει δεξί εξτρέμ στο 4-4-2. Παρ' όλα αυτά προσπάθησε, αλλαγή το Ταμπόρδα τον Τζούρσιτς. Τον Παντελίδη δεν μπαίνει ποτέ στο παιχνίδι γιατί ήταν καλό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και έπρεπε να τιμωρηθεί γι' αυτό. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Και γενικά μια ομάδα η οποία δεν είχε αρχή, μέση και τέλος. Μια ομάδα η οποία παρουσίαζε αυτήν την εικόνα όλη τη σεζόν. Τα αίτια τα έχουμε πει. Την άποψή μου την έχω πει. Είναι κουραστικό κάθε εβδομάδα να λέω τα ίδια. Θα συνεχίσω να τα λέω βέβαια μέχρι και τη Δευτέρα που θα τελειώσει το παιχνίδι της Κυριακής. Παναθηναϊκός, παρότι ακούμε δεξιά και αριστερά, δεν έχει παρουσιάσει καμία βελτίωση. Στο δημιουργικό κομμάτι βλέπεις κάτι το οποίο είναι τελείως αποκρουστικό. Αυτό νομίζω ότι αισθάνεται και περισσότερος κόσμος του Παναθηναϊκού. Δεν γουστάρει αυτό που βλέπει, δεν του αρέσει αυτό που βλέπει. Και γι' αυτό δεν αντέχει να βλέπει και τα παιχνίδια. Και ήταν απόλυτα φυσιολογικό αυτό που έγινε χθες, να χάσει. Μια φάση θα έκανε ο Ολυμπιακός, έκανε 2-3 φάσεις, έπιασε και 1-2 λαφών. Από τη στιγμή που είσαι τελείως ακίνδυνος, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρεις κάτι καλύτερο από αυτό το μάτς. Δεν θέλω να σταθώ πολύ στο. Τι να πω για τον Μπενίτεθ, την άποψή μου την έχω πει. Από την ημέρα που ήρθε, είχα εκφράσει τις αμφιβολίες μου από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Τότε που η διοίκηση επένδυε πάρα πολλά στον Ράφα Μπενίτεθ, είχα πει ότι εκφράζω τις αμφιβολίες μου για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, στις περισσότερες δουλειές που πήγε, δεν τα κατάφερε. Με τελευταία τη Θέλτα που έκανε ακριβώς τις ίδιες δηλώσεις που κάνει και τώρα. Όπως να τρέξει κάποιος στα τελευταία παιχνίδια που έδωσε με τη Θέλτα, έλεγε για ένα project που τη νέα σεζόν θα βελτιωθεί και για παίκτες που θα έρθουν, ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή, σαν να έχει βάλει μια κασέτα. Αλλά ο Μπενίτε δεν ήρθε μόνο του, δεν είδε φως και μπήκε. Ο Μπενίτε τον επέλεξε η διοίκηση του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος και ο κ. Μπαλντίνη. Αυτοί έχουν την ευθύνη για το γεγονός ότι ο Μπενίτε είναι προπονητής στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Ο κ. Μπαλντίνη, ο οποίος είναι ο σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου εδώ και κάποιους μήνες, έχω πει ότι για μένα έχει κίτρινη κάρτα από την επιλογή Μπενίτε. Έπρεπε να το ψάξει καλύτερα το θέμα για να εισηγηθεί προπονητή. Και θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί γι' αυτό δεν στέκω μάλλον στο τι έγινε, διότι. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν βλέπετε. Αν κάποιος πει ότι το αρέσει αυτό που βλέπει, οκ. Okay. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ κρίσιμη επιλογή του επόμενου προπονητή. Δεν χωράει άλλη τέτοια λάθος επιλογή, όπως λάθος επιλογές είναι αυτές που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός ένα προπονητή σύμφωνα με τα. Να αξιολογηθεί με τα σωστά κριτήρια και να υπάρχουν κάποιες έτσι. Επιλογές που να ταιριάζουν με τα θέλω του Παναθηναϊκού. Να μην πάμε από το Α στο Ω. Γιατί αν πάμε από το Α στο Ω, μία από τα ίδια θα έχουμε και του χρόνου, τα λέμε τα ίδια. Έτσι. Τώρα, να πω και δύο λόγια για τις φάσεις. Θεωρώ ότι τον γκολ του Ταμπόρδα σωστά ακυρώθηκε, διότι. Όχι του Ταμπόρδα, του Νιμαέτσι.
10: Του Μπρούνο.
9: Ναι, ναι, γιατί έχει γίνει φάουλ του Ταμπόρδα. Τώρα για την άλλη φάση. Είναι διεκδίκηση εκεί, απλώνει το χέρι στο τουμπά. Εγώ πιστεύω ότι είναι φάουλ, αλλά και ακούω και ότι μπορεί να μην το δώσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, βλέπετε, το βάζω τελευταίο, γιατί δεν θέλω να σταθώ καθόλου εκεί. Γιατί θεωρώ ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι άθλια και ότι νομίζω ότι αυτό πρέπει να ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, ότι δεν αντέχεται αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, με εξαίρεση τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός κάτι παρουσίασε. Σε όλα τα άλλα μας δεν βλέπετε. Δεν έχει κάνει νίκη στα play-off, έτσι. Έχει μία νίκη σε 10 ντέρμπι. Αυτά που λέω τώρα είναι στοιχεία, δεν είναι από το μυαλό μου. Η νίκη είναι με τον Ταμπόρδα στο Ολυμπιακό στο Καρισκάκης. Στα άλλα παιχνίδια, τα περισσότερα δεν έχει πετύχει και γκολ. Χθες είχε 0,2 εξ γκολς. Έτσι. Σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο και αυτό που είπα χθες στο σχολείο μου το ξαναλέω, δεν θυμάμαι τόσο ακίνδυνο Παναθηναϊκό, ούτε επί Καζιγιάμα, Σπάρθα και Κάιπερς.
11: Κάιπερς, πράγμα, το θυμόμαι, γιατί αυτή τη
9: διάρκεια. Δεν είναι, αγανακτής
11: Κάιπερς. Τους δύο το θυμάμαι, δεν θυμάμαι τον Κάιπερς. Τι θες είπες τον
10: Κάιπερς. Ακόμα και στο μάτς που κέρδισε στο Φάριο Παναθηναϊκός, μπορεί να έχει παίξει μετά τον γκολ πάρα πολύ πίσω, αλλά στην κόντρα έχει βρει 2-3 ευκαιρίες.
11: Ναι, ναι. Με τον Παντελή την ευκαιρία.
10: Και τον γκολ που βάζει πάλι μετά, αλλά κυρώνεται. Δηλαδή έχει. Τον έχει νιώσει ο Ολυμπιακός λίγο, έστω και στην κόντρα. Χθες αυτό ήταν.
9: Είναι άθλια εικόνα, παιδιά. Είναι άθλια εικόνα και βλέπουμε ότι γίνονται και ατομικά λάθη, τα οποία συνεχίζονται, στα οποία φυσικά και φέρνουν ευθύνη οι παίκτες. Αλλά να ξέρετε κάτι, αυτή είναι αυτό λέει η εμπειρία μου, ότι όταν μια ομάδα δεν λειτουργεί σωστά ως σύνολο, έρχονται και πιο εύκολα τα ατομικά λάθη, που είναι και απόρρια και της κακής ψυχολογίας που υπάρχει στην ομάδα.
10: Έτσι. Ναι, ειδικά στο πρώτο, τέταρτο, 24ο τάσο.
9: Διότι είναι λάθος στη φάση του γκολ του Ολυμπιακού. Είναι πλάγιο, δεν εξετάζω τώρα αν ήταν τον απόδειμο. Αυτό είναι άλλο. Μπορούμε να πούμε, λέμε, πόσο ενεργεί όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ενεργεί σε λάθος.
10: Μα και στο
9: πρώτο. Ναι. Του Ολυμπιακού.
10: Και στο πρώτο 20 λεπτό, ο Παναθηναϊκός, άμα δεις, πάει να χτυπήσει την πλάση του Ολυμπιακού. Λένε οι μπαλιές χωρίς πλάνο, χωρίς τίποτα. Δηλαδή φεύγουν πλάγιο ό,τι μπάλες.
9: Ναι, παιδάκι μου, δεν υπήρχε εδώ το χθεσινό παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, πρέπει να πούμε κάτι. Ο Παναθηναϊκός μπήκε σε αυτά τα play-off χωρίς κάποιο βαθμολογικό στόχο. Αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ είναι τουλάχιστον ότι οι παίκτες εσωτερικά. Είπαν να μην πάθουμε καμία μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, μην φάμε ήττες βαριές κλπ. Αυτό την προσπάθεια τη βλέπεις. Ότι γίνεται μια προσπάθεια, ρε παιδί μου, θα πει κάποιος σίγουρα θα δούμε μηνύματα. Ναι, τι είδαμε του προσπαθεί του Γετβάη. Παιδιά, δεν λέω για μεμονωμένες περιπτώσεις παικτών. Λέω συνολικά. Βλέπεις μια διάθεση, μια προσπάθεια να μην γίνει μεγάλη ζημιά. Η προσπάθεια δεν φτάνει, ρε παιδιά όμως. Γιατί το ποδόσφαιρο όπως και το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Και στο μπάσκετ, μια και μου δίνεται η κουβέντα. Δεν μπορεί να ξέχασε ο Ναν το μπάσκετ, ο Οσμάν και όλοι οι άλλοι παίχτες. Έτσι. Και εκεί βλέπουμε μια άλλη ομάδα την πρώτη χρονιά που λειτουργούν σωστά με τον Αταμάν και μια τελείως διαφορετική ομάδα που είναι τώρα. Δηλαδή αυτοί οι τεράστιοι παίχτες ξέχασαν τον μπάσκετ, όχι. Αλλά όταν ο προπονητής δεν έχει την ομάδα όπως πρέπει να την έχει και σε θέμα τακτικής και σε θέματα στο ποδόσφαιρο δημιουργίας, σε θέματα μπάσκετ, τακτικά θέματα κλπ. Και οι παίκτες κάνουν, αυτοσχεδιάζουν, θα έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Διαφωνείτε.
10: Όταν δεν έχει πλάνο, αυτό δεν θα πει. Όταν δεν έχει πλάνο.
9: Αυτό λέω. Ναι, δεν έχει συγκεκριμένο πλάνο. Οι παίκτες θα παίζουν κάτω από αυτό που μπορούν.
10: Δηλαδή, α πούμε και χθε, εγώ από το γήπεδο έλεγα σε εισαγωγικά.
9: Ναι.
10: Επειδή τον εκτιμώ σαν παίκτη πολύ, τον Καλάμπρια.
9: Ναι.
10: Το έχω ξαναπεί εδώ, που είναι και προσωπικό. Τρομερή
9: προσωπικό το Καλάμπρια.
10: Χθε τον λοιπόν, ήσουν ορισμένες φορές, γιατί έδινε παλεύει μόνος του. Δηλαδή, είχε μία τον Ζέλσον, μία τον ένα, μία τον άλλον. Και πάλευε μόνο του.
9: Ναι.
10: Κατάλαβα το λέω.
9: Δηλαδή. Ήταν και αντίον ο οποίο προσπαθούσε να μαρκάρει.
10: Όχι ότι ήταν αδιάφοροι οι υπόλοιποι.
9: Όχι,
10: απλά,
9: όχι.
10: Απλά δεν δουλεύει ο Παναγιώτη.
9: Το Τσέριν έτρεξε, ρε παιδί.
10: Ναι, δεν δουλεύει ο Καλά, ο Τσέριν κάποια στιγμή ναι. Ήταν στη
9: να
10: μέση.
9: Πω, να πω κάτι απλό για να καταλάβει. Το 4-4-2 που παίξε χθε δεν το έχει δουλέψει με στην εβδομάδα. Το βάλω όμω. Θα πει κάποιο και τι έγινε. Δεν είναι έτσι, ρε παιδί.
10: Πάλι αφαίρεσαι όμω ένα χάφ.
9: Ναι.
10: Πάλι αφαίρεσαι ένα χάφ.
9: Τα συστήματα για να τα. Δεν, θέλουν, δεν είναι πάμε παίζουμε 4-4-2 τη μία εβδομάδα, 3-4-3 την άλλη εβδομάδα. 4-3-3 την εβδομάδα. Τα συστήματα θέλουν δουλειά. Και δουλειά καθημερινή, οι τακτικές, για τις θέσεις των παικτών στο γήπεδο, τους συγκεκριμένους που πρέπει να έχουν και όλα αυτά. Έτσι, το να αλλάζεις τακτικές συστήματα κάθε παιχνίδι και κάθε εβδομάδα δεν γίνεται δουλειά. Έτσι. Τώρα, την Κυριακή ο Παναθηναϊκός παίζει και κλεισμένο των θυρών, πήγε οριστικά η απόφαση.
10: Θα σου να ρωτήσω κάτι αυτό.
9: Ναι.
10: Γιατί είχε γίνει και με τον Όφη το ίδιο που είχε απορριφθεί.
9: Ναι.
10: Οι ομάδες παίρνουν αιτιολόγηση γιατί γίνεται αυτό ή απλά είναι απόφαση και τέλος.
9: Αυτό είναι έτσι ανάκλησης, όχι, δεν παίρνει αιτιολόγηση. Ναι. Σου λέει απλά δεν
11: παίρνει.
10: Ναι.
9: Οι
10: ομάδες παίρνουν αιτιολόγηση γιατί γίνεται αυτό ή απλά είναι απόφαση και τέλος.
9: Αυτό είναι έτσι ανάκλησης, όχι, δεν παίρνει αιτιολόγηση. Ναι. Σου λέει απλά δεν.

0: Δεν θα έχει κόσμο την Κυριακή. Ένα παιχνίδι το οποίο κλείνει λεωφόρος όσον αφορά με γηπεδούχο το Παναθηναϊκό, εκτός απρόπτου, γιατί πιστεύω θα παίξει και ένα μάτσο εκεί ο Παναθηναϊκός του χρόνου με την Κηφισιά. Θα γίνει όμως μια γιορτή μεγάλη όταν φύγει οριστικά από τη λεωφόρο ο Παναθηναϊκός και όταν μπει στο Βοτανικό. Καλό θα είναι σε αυτό το παιχνίδι να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση ομάδα, αλλά τώρα στην κατάσταση που είναι οι παίκτες, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση. Ο Παναθηναϊκός μου θυμίζει λίγο την περσινή ΑΕΚ της ίδιας εποχής, με τη διαφορά ότι η ΑΕΚ έκανε 6 ήττες, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 3.
1: Και 2 σοπαλίες.
0: Και 2 σοπαλίες. Αλλά και η ΑΕΚ πέσει το πάλευε, τα πάλευε τα παιχνίδια.
1: Ναι, προηγήθηκε σε παιχνίδια.
0: Μπράβο, και έχασε.
1: Η ΑΕΚ έβαζε γκολ πάντως. Γιατί βλέπουμε και ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το θέμα.
0: Ναι. Μου θυμίζει λίγο την ΑΕΚ την περσινή. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να γίνει την Κυριακή. Θα είναι και παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θα καίγεται. Διότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει τη Φιλαδέλφεια. Και η ισοπαλία αναφέρει, βγαίνει
2: ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κακό του γκολ του ΠΑΟΚ στο τέλος. Γιατί ο Ολυμπιακός και μια ισοπαλία στη Φιλαδέλφεια θα μπορούσε να βγει δεύτερος.
0: Σωστό.
2: Ενώ
0: σωστό.
2: Τώρα ήταν, αυτό ήταν το κακό.
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, αυτά κύριε.
2: Λοιπόν, πριν πάμε σε πολιτικό, η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργεια και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Ιζωμάτ θερμοσύστε με την υγιής ποιότητα στη Ιζωμάτ. Πάμε σιγά σιγά για πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολόγου του, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο NBC News πως η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο Xi Jinping εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ πως αν ο χειρισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα της Ταϊβάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό, επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Την παραίτησή του από τη Βρετανική κυβέρνηση υπέβαλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας West Reading. Όπως ανέφερε, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική με έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Big Wins for FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιο

0: Επιστρέφουμε τα τελευταία λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κυριζόγλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας, τον πήγουν στο Ρεπέμ, Νέαχος Κυριαζόπλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι σε εξηγά.
1: Εγώ για να εξηγήσω και σε μηνύματα. Εντάξει, ήταν μια νορμάλ εμφάνιση από τον Ολυμπιακό χθες. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε ο Ολυμπιακός στα play-off για να διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Από τις 5 αγωνιστικές, στις 4 έκανε νορμάλ εμφανίσεις. Καλά, με τον Πάο και στα 2 παιχνίδια ήταν πολύ καλός. Με τον Παναθηναϊκό ήταν 2 νορμάλ εμφανίσεις και χθες ήταν δηλαδή νορμάλ καλή η εικόνα του. Έχει φτιάξει 5 καλές στιγμές. Είναι 2 του Ταρέμι, 2 του Τσικίνιο, 1 του Ζέλσον και το γκολ. Εκμεταλλεύεται πάλι μόνο τη μία. Θα μπορούσε να έχει βάλει και ένα δεύτερο γκολ Ολυμπιακός βάσει των ευκαιριών που είχε, για να του φύγει και το άγχος από νωρίτερα. Καταφέρει τελικά, παίρνει μια σημαντική νίκη που τον κάνει φαβορή για τη δεύτερη θέση. Κάπως λίγο σε εισαγωγικά, εντάξει, δεν μ' άρεσαν αυτά. Λίγο γλύκανε, επειδή κέρδισε τον ντέρμπι εντός έδρας, γλύκανε λίγο τις εντυπώσεις, αλλά όταν βγαίνεις δεύτερος δεν γλυκαίνεται τόσο πολύ. Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι αν είχε νωρίτερα τέτοιες εμφανίσεις ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα και ακόμα και την τελευταία αγωνιστική να πάει να παίξει το πρωτάθλημα. Τη χειρότερη του εμφάνιση ο Ολυμπιακός στα play-off την έκανε στην πρώτη αγωνιστική, που εκεί κατά μεγάλο βαθμό κρίθηκε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Πληρώνει την αναποτελεσματικότητά του, αλλά πλέον έχει άλλη μια δοκιμασία, άλλη μια πρόκληση. Τελευταία αγωνιστική σε λίγες ημέρες να πάει στην έδρα της ΑΕΚ, να προσπαθήσει να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν μπορεί, φυσικά και νίκη, για να μην περιμένει με το τρανζίστορ που λέμε στο χέρι, στο αυτή, να δει τι θα γίνει στη Λεωφόρο. Ήταν σημαντικό χθες για τον Ολυμπιακό ότι άλλαξε σέντερ φόρο προπονητής, γιατί ο Ταρέμι βοήθησε με το πώς έπαιζε, με το πώς έσπαγε μπάλες τον Ολυμπιακό, σε σχέση δηλαδή με τον Ελκάμπη που δεν ήταν στα καλύτερά του. Εγώ σε δύο παίχτες θέλω να σταθώ όμως, κυρίως, γιατί υπήρχαν και άλλοι καλοί και ο Τσικίνιο ήταν καλός, ιδιαίτερα στο τακτικό κομμάτι. Ο Πιρόλα πάντα είναι εξαιρετικός. Αλλά δύο παίχτες ήταν αυτοί που για μένα ήταν οι κορυφαίοι χθες. Ο ένας είναι ο Γκαρθία που έχει ακούσει πάρα πολλά. Χθες έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Άντεξε μέχρι το φινάλε και δικαίωσε τον προπονητή που τον έβαλε πάλι βασικό. Και ο άλλος ήταν ο Ροντινέη. Εγώ θέλω να του κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί μακάρι. Ο Ροντινέη καταλαβαίνει ότι είναι Ολυμπιακός, πολύ καταλαβαίνουν, αλλά είναι ο κορυφαίος που έχει στα play-off, ο πρώτος scorer. Ο προπονητής είπε ότι είναι extreme και όχι back γιατί δεν μαρκάρει. Και είχε δίκιο. Μακάρι την αυταπάρνηση. Όλοι οι παίκτες χθες βέβαια και βάλανε τα πόδια στη φωτιά και πήγαν δυνατές μονομαχίες και βγάλανε τσαγανό. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το προσάψει, αλλά όλοι. Είναι συγκινητικός ο Ροντινέη. Και αυτός έχει ακούσει αρκετά. Άλλοι, ακόμη και ο παδί της ομάδας, μπορεί να λέγανε ότι είναι παραπάνω κιλά, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αυτό με τα κιλά το έχουμε στην Ελλάδα ψωμοτήρι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι να κλειδώσει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση για να μπορέσει να παίξει τα προκριματικά του Champions League και να διεκδικήσει εκεί την είσοδό του για δεύτερη χρονιά στη League Phase. Και μια μνήμα ήθελα να κάνω στον Έσε, που παρότι είχε αυτό το πρόβλημα τραυματισμού, έσφιξε τα δόντια, ξαναμπήκε, θέλησε να παίξει πολύ. Δεν τα κατάφερε, μπήκε ο Σιπιώνη, καλός ήταν, λίγο με την μπάλα στα πόδια, κάποια ζητήματα, αλλά στα μαρκαρίσματα γενικότερα ήταν πάρα πολύ καλός. Και ένα μπράβο στον κόσμο για όλη τη σεζόν, έτσι, για την παρουσία του και την υποστήριξή του. Να δούμε τώρα ο Έσε και ο Ποντένσε πώς θα είναι εν ώψη της Κυριακής. Θα είναι σημαντικό να μπορέσουν και οι δύο να παίξουν. Ο Ποντένσε έχει αυτή την κόλλησα στο κεφάλι που χτύπησε, τη διάσηση. Πιστεύω πως ίσως να προλάβει, να δούμε και τον Έσε, το πρόβλημα που είχε. Κατά τα άλλα, θα υποφεληθώ από κάτι που έγραψε ο Νικολακόπουλος, γιατί είναι φοβερό στατιστικό. Για τους επιθετικούς του Ολυμπιακού, ο Ελκαμπή έχει να σκοράρει στο Καραϊσκάκι από τις 24 Γενάρη, στο Καραϊσκάκι τώρα, ο Ταρέμι από τις 20 Γενάρη, και ο Τσικίνι, ο Ζέλσον και ο Ποντένσε από Δεκέμβρη και Νοέμβρη. Αυτό δείχνει και γιατί ο Ολυμπιακός είχε απώλειες και γιατί στο τέλος δεν κατάφερε μέχρι τελευταία αγωνιστική να είναι μέσα για το πρωτάθλημα. Είναι σημαντικά αυτά όταν δεν μπορούν οι επιθετικοί σου να σκοράρουν και όταν και από τις πίσω γραμμές δεν παίρνεις πολλά γκολ, τότε θα πρέπει να βρεθεί ένας Ροντινέι, ένας Τσικίνιο, κάποιος τέλος πάντων να σκοράρει για να σου δώσει λύση, ο Πιρόλα από σε ένα άλλο παιχνίδι, ο Γιαζίτσι που πλέον είναι τραυματίας στο παιδί, για να μπορείς να πάρεις λύσεις. Να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Να πάει ο Ολυμπιακός να παίξει ένα δύσκολο παιχνίδι, αν μπορεί κιόλας να το κερδίσει για να... γιατί για μένα δεν είναι θέμα γόητρου. Μπαίνει δεύτερο και τρίτο το γόητρο. Εδώ μιλάμε για βαθμολογία, μιλάμε για τη δεύτερη θέση. Το έχουν καταλάβει όλοι ότι είναι πολύ σημαντική η δεύτερη θέση για τη νέα σεζόν. Γιατί είναι πάρα πολλά τα ωφέλη που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός από τη δεύτερη θέση και όχι από την τρίτη. Ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο, ακόμα και σε θέμα προετοιμασίας, σε θέμα ετοιμασίας, σε θέμα σχεδιασμού, σε πάρα πολλά ζητήματα. Αποθέωσε χθες όλο το γήπεδο τον Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ και στο τέλος χειρουργώσε πάρα πολύ ζεστά και τους ποδοσφαιριστές και όλους τους ανθρώπους της ομάδας, γιατί καταλαβαίνουν, δεν ξεχνάνε εύκολα ότι αυτή η ομάδα, η συγκεκριμένη, μπορεί φέτος στην Ελλάδα να μην πέτυχε, να πέτυχε γιατί δεν πήρε ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελο, αλλά δεν ξεχνάνε τι είχε προηγηθεί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τον προπόνητη, από όλη την ομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη της συνέχειας, γιατί εντάξει, σου δίνει και δύναμη για να συνεχίσεις και για το επόμενο μάτς και για την επόμενη σεζόν. Αυτή η σπίθα που προσπάθησε τώρα να ανάψει ο Ολυμπιακός στο φινάλι των play-off ας μετατραπήσει φλόγα που λέμε για τη νέα χρονιά, ώστε να εμφανιστεί ο Ολυμπιακός πολύ καλύτερο σε μια πολύ πιο απαιτητική και πολύ πιο δύσκολη σεζόν. Μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός δύο χρόνια τώρα δεν παίζει προκριματικά. Δεν τα έχει συνηθίσει. Πρέπει να μπει πάλι σε αυτό το mood. Πρέπει να χτίσει γρήγορα μεγάλο κομμάτι της νέας του ομάδας. Και όλα θα φανούν στην συνέχεια. Να πω ότι ήταν χθες στο γήπεδο και ο εκπρόσωπος του Ροντινέι και ο εκπρόσωπος του Γκαρθί. Αρκετοί, μπορεί επειδή ήταν και τελευταίο παιχνίδι, ασφαλώς να ήταν. Αν υπάρχει καμία εξέλιξη γενικότερα με διάφορους ποδοσφαιριστές που είναι στο ρόστερ αλλά και με άλλους που θα φύγουν, με άλλους που θα έρθουν, θα το δούμε από Δευτέρα και μετά. Όταν θα γίνουν και συναντήσεις, θα πρέπει να τα πούνε και με τον προπονητή οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για το τι πήγε λάθος, τι πήγε στραβά και το τι πρέπει να γίνει καλύτερα από την νέα σεζόν. Αυτά, νομίζω, δεν ξεχνάω κάτι. Απλά με ένα διαφημιστικό μήνυμα πριν πάμε σε break. Η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσει την ευκαιρία να ζει τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Πάμε break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Έλλαδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Για πάμε.
1: Ο Κέτσε.
2: Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα. Να σπέζουμε τον ΠΑΟΚ. Πάντως έχουμε μια τάση να τρώμε γκολ στο τέλος. Ναι, φίλε μου, ισχύει αυτό. Ιδίως τη χρονιά που χάσαμε το πρωτάθλημα το 24 και στα τρία μάτς που άλλαξε το αποτέλεσμα υπέρ του ΠΑΟΚ. Έγινε ισοπαλία και στο ένα νίκη. Ήταν εκεί 88, 89, 90. Συμβαίνει αυτό, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Και έτσι, ξέρεις πότε ξεκινάει το επόμενο πρωτάθλημα. Θα προλάβουμε να παίξουμε πίσω το παιχνίδι πριν πάει ο Μαραθιανός στο Τσέλιε να περιγράψει τον πρώτο αγώνα των play-off. Έτσι, σχέδια για Μαραθιανό, πολύ δυνατά. Νομίζω 22 δεν αρχίζει το πρωτάθλημα, παιδιά.
1: 23.
2: Οπότε θα υπάρχει ενδιάμεσο παιχνίδι.
1: 22 είναι Σάββατο, άρα ναι, 22.
2: Ναι, θα υπάρχει ενδιάμεσο παιχνίδι. Μόνο εγώ ένιωθα περίεργα, λέει, βλέποντας το παιχνίδι πάω κάει χωρίς να έχω άγχος. Τι να πω και εγώ που ήμουν στο γήπεδο, ρε φίλε. Πρωτόγνωρα συναισθήματα. Η ομάδα με Ευρώπη και τόσα παιχνίδια θέλει πνευμόνια και να ρίξει και άλλο το ενηλικιακό μέσο όρο. Ένα φίλο με αυτό το δεδομένο δεν μπορεί να καταλάβει γιατί να παραμείνει ο Γκάτσι και ο Περέιρα, Μάικ Σιράκλειο. Εντάξει, φίλε, όπως βλέπεις, η ομάδα δεν βασίζεται μόνο στα πνευμόνια, βασίζεται και σε πολλά άλλα πράγματα. Πρώτον. Δεύτερον, ο Γκατσίνοβιτς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει πνευμόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Περέιρα, έχω πει και πάλι ότι θα γίνει μια συζήτηση μαζί του, σίγουρα. Και είναι ένα θέμα που δεν είναι τόσο. Ενώ τον Κατσίνοβιτς είχαν πει εδώ και καιρό ότι θα ανανεώσει. Ιούλιο μήνα, τέτοια ώρα θα είμαστε Αραλίκη, Παραλία, Λουτράκη, Φρέντο Καπουτσίνο, ραδιόφωνο και κινητό για μεταγραφές. Μικρονασιτικές αναζητήσεις Γιάννης. Όντως, μετά το περσινό καλοκαίρι που ξεκίνησε και το προπέρσινο, φέτος θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Κώστα, περί διάβολο λόγος, έχουμε εμείς κανένα θέμα τιμωρίας. Νομίζω λάθος η ανανέωση Κατσίνοβιτς, όπως λες και εσύ, θα δείξει. Σήμερα είναι Πέμπτη. Αν υπάρχει θέμα τιμωρίας, μπορεί να υπάρξει σήμερα. Αλλά από ό,τι είδα από το κατηγορητήριο του αθλητικού δικαστή, που είναι, βασίζεται στα ίδια στοιχεία με τη ΔΕΑΒ, δεν υπάρχει θέμα τιμωρίας. Κώστα, για εμάς που δεν έχουμε εισιτήρια, θα είμαστε απέξω. Ξέρεις, θα στήσουν κάτι. Σίγουρα θα στήσουν, γιατί εδώ στείλουν και σε παιχνίδια άλλα. Πόσο παραπάνω εδώ που θα έχει πολύ κόσμο απέξω, όπως λες. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ, πάντως, αν και θρύλος. Να σε καλά, φίλε μου. Κι άλλος Ολυμπιακός, κράτα τώρα και έτσι να πάμε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι και εσείς και εμείς για τη φιέστα. Τώρα θα βγούμε τρίτη, Ανδρέας. Ανδρέα, νομίζω και νικούς η ΑΕΚ πάλι δεν ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι βγαίνει ο Ολυμπιακός. Θα έπρεπε να μην χάσει στη Φιλαδέλφια. Ή αν χάσει να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ. Πάλι υπήρχε δηλαδή αυτό. Και έτσι η ΑΕΚ έχει δύο τροματοφύλακες. Αυτό που έβγαλε με το εξωτερικό χέρι ο Παμπλέκα είναι άλλο πράγμα, Μάικ Σιράκλειο. Πολύ ωραία επέμβαση. Ο Στρακός έχει κάνει πάρα πολλές τέτοιες με σεζόν. Και ο Μπρινιόλι χθες έβγαλε ένα καλό. Πολύ καλό. Κώστα, καλησπέρα. Μπράβο στον Γκάτσε για την ανανέωση. Την έχουμε με Τούκου και Ζωάο. Με Τούκου έχω πει ότι θα γίνει μια κουβέντα και να δούμε και ο ίδιος τι πλάνα έχει κτλ. Για του χρόνου. Είναι και το οικονομικό και αυτά. Ο Ζωάο έχει ένα χρόνο συμβόλαιο με την Μπεσίκτας, πολύ μεγάλο. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό. Αν πάντως η ΑΕΚ τον θέλει, σίγουρα η Μπεσίκτας δεν θα είναι πρόβλημα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτά.
0: Δεν έχουμε διάλειμμα, κύριε Νέαρχε.
3: Όχι.
0: Συνεχίζω εγώ δηλαδή. Μάλιστα. Πάμε να δούμε εδώ. Λοιπόν, Τάσο, πώς θα διασφαλιστεί από την αστυνομία διοίκησή μας η προστασία του Telecom Center κατά τη διάρκεια του Final Four του οπαδού των ομάδων και των Ολυμπιακών? Να ξέρω, λέμε, πώς θα διασφαλιστεί. Έχουν μέτρα ασφαλείας εκεί, δεν είναι. Η Ευρωλίγκα το έχει αναλάβει και νομίζω δεν θα υπάρξει θέμα. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να ξέρω. Τάσο, Μπενίδη, πρέπει να μείνει να τελειώσει το έργο του, αλλιώς θα είναι πίσω ο γύρισμα. Συμφωνώ. Να τελειώσει το έργο του, να μείνει και του χρόνου. Να πάρει άλλους 20 παίκτες και να βάζει τα half extreme και να αλλάζει σύστημα κάθε εβδομάδα. Και μόλις ο Μπαλτίνη λέει μας ότι είναι το επόμενο προπονητή, την Πουντερός και αποτύχει, τότε να πάρει απευθείας κόκκινη. Εγώ λέω ότι θεωρώ ότι είναι λάθος. Μεγάλο λάθος από την πλευρά Μπαλτίνη. Η πρώτη του. Η εισήγηση που κάνει να ήρθε ο Μπενίτεθ. Έτσι. Okay, πήγε να πάρει τον Τσάβι. Ο Τσάβι ήταν αδύνατο να έρθει. Από εκεί πέρα να πας στον Μπενίτεθ είναι μέρα με νύχτα καταρχάς. Λίγη μια έρευνα να έχεις κάνει τι είχε κάνει στη Θέλτα, δεν θα πήγαινε σε αυτή την επιλογή. Τάσο, τι έβαλε το Γιάκου στο 83, τι να κάνει, το Μέση θα προλάβει να δείξει τίποτα. Για μένα, αν βερθώ στις ομορφιές που έχει κάνει στην ομάδα, ούτε επί Μπόλωνη δεν παίζαμε τόσο άθλια. Εντάξει, παιδιά, το Γιάκου δεν τον πιστεύει καθόλου, τώρα τον βάζει για να τον βάλει. Τάσο, όταν λέγατε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε ο Παναθηναϊκός κοντά στην ΑΕΚ, έλεγα ότι το κάνει για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ολυμπιακού. Και δυστυχώς στα μεταξύ μας αποδείχθηκαν τα όσα έλεγα. Έχει δίκιο, φίλο μου. Ο Παναθηναϊκός εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ολυμπιακού. Ωραίο το αφήγημα αυτό. Απλά λίγο τα αποτελέσματα, το αφήγημα αυτό δεν το επιβεβαιώνουν. Ο Παναθηναϊκός έχει κόψει 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και μόλις 2 βαθμούς από την ΑΕΚ. Άρα το αφήγημα αυτό χρειάζεται και κάτι άλλο για να μπορέσει να έχει μια βάση. Γιατί αυτό το να καθόμαστε να το συζητάμε είναι άρρωστο τελείως. Δεν έχετε ιδέα κάποιος το λέτε αυτό. Για ό,τι συμβαίνει μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ιδέα. Μυρωδιά δεν έχετε πάρει.
1: Είναι σαν τη σεζόν, Τάσο, που διεκδικούσε το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και θα το δίνει αντίστοιχα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι, σου λέω. Δεν έχουν ιδέα. Όσοι τα λένε αυτά, καταρχάς είναι παδί άλλων ομάδων οι περισσότεροι. Όχι όλοι. Και αυτοί που τα λένε τώρα δεν είναι παδί του Ολυμπιακού. Δεν έχουν ιδέα. Τι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τι σημαίνει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν έχουν ιδέα. Δεν πειράζει. Επικράτησε η λογική έστω από τα θεσμικά όργανα, λέει, και όχι στην ΠΑΕ που θα παίξει και θα παίξει ο κόσμο του χρόνου, το μάτς ο Παναθηναϊκός που θα έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Εντάξει, φίλε μου, είναι το τελευταίο μάτς τηλεοφόρο. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κόσμο, ανεξάρτητα σε τι κατάσταση είναι η ομάδα. Αυτό ήταν το σωστό. Το μάτς ο Παναθηναϊκός θα έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον του χρόνου. Μακάρι να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και μακάρι να ξεκινήσει καλά του χρόνου. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ξεκινάει καλά. Και ο προπονητής φεύγει τον Οκτώβριο. Τάσο, θεωρείς το Καλάμπρη στα αμυντικά του καθήκοντα, τον θεωρείς αρκετά καλό για τον Παναθηναϊκό, ειδικά για τα λεφτά που παίρνει. Τα λεφτά που παίρνει είναι 1,3-1,4, φίλε μου, και τον θεωρώ εξαιρετικό ποδοσφαιριστή του Καλάμπρια, με τεράστια προσωπικότητα. Και μακάρι να μείνει στον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ο ίδιος κοιτάει να γυρίσει στην Ιταλία. Εάν γυρίσει η Ιταλία, θα δείτε ότι ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί να βρει δεξί μπακ με τα στοιχεία του Καλάμπρια. Έτσι. Μέσα σε ένα μπάχαλο φετινό, όπου δεν λειτουργήσε τίποτα, μόνο στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι καλό. Ο Καλάμπρια υπήρχαν στιγμές που πάλευε μόνος του σε αρκετά παιχνίδια. Έτσι. Λοιπόν, είτε παίζει τριάδο ο Παναθηναϊκός στα περισσότερα μάτς, είτε τετράδο. Τάσο, το είχαμε πει και πιο παλιά, χειραγίου στο γελέ μεταξύ παικτών και αταμάν. Είχε χάσει του παίκτε, τώρα έπρεπε να είχε φύγει. Τάσο, μα μαύρησε η καρδιά χθε, κυρίω με τον Μπάση. Το ποδόσφαιρο είναι μαύρο εδώ και αρκετά χρόνια. Ήδη πρέπει να έχουν συμφωνία με προπονητή. Τι περιμένουν. Σε δύο μέρε αρχίζουν προκριματικά. Φίλε μου, δεν εγώ θέλω ο προπονητή να είναι καλή επιλογή. Α έρθει και 5 Ιουνίου, δεν με νοιάζει. Από τον άρθει 25 Μαΐου κάποιο ο οποίο να έχει όνομα και να μην ψάξουν τίποτα άλλο, προτιμώ να έρθει κάποιο που να είναι πιο, δηλαδή να ξέρει ότι είναι καλός προπονητής. Αυτό με νοιάζει. Οι παίκτες μας πώς θα αντιμετωπίζουν τον Μπενίτεθ με όλα αυτά που ακούγονται περί αντικατάστασής του, κανονικά. Τι το αντιμετωπίζουν. Μπαίνουν στο γήπεδο, κάνουν ό,τι μπορούν, ακολουθούν τις εντολές του και παίζουν για να προσπαθούν να πάρουν την νίκη. Αυτό γίνεται. Δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα, γιατί ξαναλέω ότι σε τέτοιο επίπεδο παίζει ρόλο πολύ και το πόσο δουλεμένη είναι μια ομάδα και πόσο όχι. Ποιος είναι υπεύθυνος στο Κοροπή για να δίνει τις άδειες επέκτησης όπως αυτό τον Πελίστη. Παιδιά, κοιτάξτε, ο Πελίστη είναι τραυματίας. Έχει πάει θυλάση. Θεραπείες θα έκανε μέχρι και την Κυριακή αυτή. Αντί να κάνει τις θεραπείες του εδώ, θα πάει να τις κάνει στην Εθνική Ουρουγάης με στόχο να παίξει στο Μουντιάλ. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλετε την άποψή μου, καλά έκανε και έδωσε αυτή την άδεια, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιζε. Γιατί ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι είναι να παίξει με την Εθνική Ουρουγάη στο Μουντιάλ. Μήπως έρθει κάποια πρόταση και το δώσει. Έτσι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί. Δηλαδή, για ποιο λόγο να τον κρατήσει εδώ μέχρι την Κυριακή με θλάση και να μην τον αφήσει να πάει εθνική, να αποκατασταθεί εκεί, να αποθεραπευτεί πιο γρήγορα. Ενώ δηλαδή να τον έχουν από κοντά οι άνθρωποι της εθνικής και να παίξει στο Μουντιάλ. Αφού και το συμφέρον του Παναθηναϊκού να πάει καλά στο Μουντιάλ ο Πελίστη. Τάσος, υπάρχει αυτή η διοκτησία, δεν περιμένω τίποτα. 15 χρόνια περίμενα και τίποτα. Ο Λιόπουλος δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι για το νέο γήπεδο θα γίνει. Καλά, για το νέο γήπεδο να είσαι 100% σίγουρος ότι θα γίνει. Αν έχεις καμία εμβολία, μπες στο YouTube να δεις πόσο έχει σηκωθεί. Το θηρίο σηκώνεται. Έτσι. Γι' αυτό είναι σίγουρο ότι θα γίνει. 100%. Και κάτι τελευταίο, Νικολογιάννη, από την αρχή σου συμπαθεί με τον Μπενίτεθ, γι' αυτό και η κριτική σου είναι αμφίβολη αξιοπιστία. Στο κάτω-κάτω, απλή δημοσιογράφη είστε, όχι καθηγητέ. Δεν είπα εγώ ότι είμαι καθηγητή και δεν ήμουν εμπαθή με τον Μπενίτεθ. Είπα, ευθασώ εδώ την άποψή μου, τη στιγμή που η διοίκηση του Παναθηναϊκού επέλεγε να τον πάρει, τη στιγμή που η διοίκηση του Παναθηναϊκού επέλεγε να τον πάρει, αλλά τον πίστευε, εγώ έλεγα ότι έχω αμφιβολίες σοβαρές σε σχέση με αυτά που έχει κάνει στις τελευταίες του ομάδες. Εμπαθής θα ήμουνα εάν πήγαινε καλά στην Ευρώπη που πήγε και έλεγα δεν έκανε τίποτα. Αυτό λέγεται εμπάθεια. Όταν με την Μπέτις πήγε καλά και είπα ότι έχει κάνει πολύ καλό κοτσάρισμα κλπ. Εκεί γιατί, πού είναι η εμπάθεια. Έτσι. Και δεν είμαστε καθηγητές. Την άποψή μας λέμε, φίλε. Και ο καθένας ή την ακούει ή δεν την ακούει ή την απορρίπτει. Λοιπόν, πάμε στον αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Οριστικά χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στην αυλή των play-off, αφού απορρίφθηκε το αίτημα για αναστολή άμεσης εφαρμογής της ποινής μιας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία. Κάτρις και Σάνσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί για να κατακτήσεις τον τρόπο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν ώψη του ημιτελικού. Μήνυμα στήριξη στον TJ Shorts από τον εκπρόσωπό του Νίκο Σπανό μετά την κριτική που δέχτηκε από τον Έργιν Αταμάν στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτων με τη Βαλένθια. Πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα και το ήθος σου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανέφερε. Τη φανέλα της ΑΕΚ θα φοράει για τα επόμενα 2 χρόνια ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Θετική εισήγηση Νίκολιτς για την παραμονή Περέιρα. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, έγραψε στο Instagram ο Μπρινιόλι. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσε, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον νικηφόρο Ντέρμπι Ιωνίων. Τις επόμενες μέρες θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του Αργεντινού Μέσου εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Όλγουν Αρένα, που θα κρίνει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Στην περίπτωση του 23χρονου Γκαμπονέζου στόπερ Μισέλε Μπουλά της Μέτς φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Με απουσίες η σημερινή προπόνηση του Άρη εν ώψη της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, ατομικό πρόγραμμα για τον Πέρεθ, θεραπεία για τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σανέλ Αρένα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 7 μετάδοση από Ρικ 2 Σπορ, ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Ενισχύει τον ελληνικό κορμό της η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς γκάρ την Άσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Πρώτη μεταγραφή εν ώψη της νέας σεζόν για τον Ηρακλή που έκανε δικό του τον ομογενή Άσο Τάσο Κού και την επόμενη διετία. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Στις 10.30 η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Οβιέδο, ενώ στις 8 παίζουν Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο και μία ώρα αργότερα Τσιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ. Κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Αβέβαιο φαίνεται να είναι το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παραμονή του δεν είναι σίγουρη και οι Καταλανοί έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Ίμπον Ναβάρο, ο οποίος προέρχεται από δύο πολύ καλές σεζόν με τη Μάλαγα, αλλά φέτος αποκλείστηκε στα ημιτελικά του BCL από την ΑΕΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα, όλα συνδέσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή τη Ρεπόρτερ. Κώστα Πιεζόλου, Γιώργο Σανά και Σιτάτο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία. Θα διηγηθούν εδώ στην πίγμα του Πολυφέμ. Έξω έχουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Στέφανο Ρεόπουλο φυσικά στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Συνεχίζουμε, κύριε. Ποιο έχει σειρά.
1: Κάνικα.
0: Εγώ είπα.
2: Άρα εγώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Τσανάκα ήταν πιο επικίνδυνος, ήταν πιο επικίνδυνος και επιθετικός Ολυμπιακός με Ταρέμι από ό,τι με τον Ντεφορμέλ Καμπί. Ναι, δεν τα πήγε άσχημα ο Ταρέμι χθες. Έχει χάσει κάνα δύο ευκαιρίες καλές. Η καλή είναι αυτή που το βγάζει και ο Λαφόντ από το φάουλ του Ροντινέη. Βέβαια δεν ξέρω πώς έχει βρεθεί αμαρκάριστος εκεί πέρα. Στο δεύτερο δοκάρι είναι μόνος του τελείως. Έχει κάνει μια κίνηση από πίσω, αλλά τον έχει χάσει τελείως η άμυνα του Παναθηναϊκού. Αλλά. Και γενικότερα αυτό το πρόβλημα το είχε ο Παναθηναϊκός θες και δεν το χτύπησε πολύ ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο δοκάρι υπήρχε παίχτης κενός πολλές φορές σε διάφορες σέντρες, σε διάφορες σε στημένα και όλα αυτά. Αλλά δεν ήταν καλή και η επέμβαση του Λαφών, αλλά λίγο πιο γωνία μα πήγαινε μπορεί να έχει καλύτερη τύχη. Αλλά ναι, ήταν καλύτερος με τον Ταρέμι. Τώρα με την ΑΕΚ θα πρέπει να δούμε ποιο να βάλει. Πιστεύω πάλι τον Ταρέμι μπορεί να βάλει. Γιατί μπορεί να σπάει καλύτερα να σπάει καλύτερα μπάλα δεξιά και αριστερά. Αλλά στο θέμα του pressing, η ΑΚ, επειδή είναι μια ομάδα που θέλει να κάνει build-up, βολεύει περισσότερο ο Λκαμπή. Αν και στο μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας, αν θυμάμαι καλά, και δεν πρέπει να κάνω λάθος, που είχε έρθει ένα-ένα, το έχει ξεκινήσει ο Ταρέμι βασικός και τη δυσκόλεψε ο Ολυμπιακός το build-up την ΑΚ. Γιώργο, ότι ο Μέντι έκανε μόνο τρεις αλλαγές, η μία μάλιστα αναγκαστική, δείχνει ότι το καλοκαίρι, αν μείνει, θα πάρει σκούπα να καθαρίσει το ρόστερ. Συμφωνείς? Εντάξει. Δεν είναι προπόνηση των πάρα πολλών αλλαγών. Δηλαδή, μην περιμένουμε να δούμε 15 καινούργιους παίχτες. Αλλά ότι μπορεί να φτάσει ο αριθμός από 7, 8 μέχρι 10, δεν το αποκλείω. Ναι. Θεωρώ ότι θα έχει αλλαγές ο Ολυμπιακός στο ρόστερ τη νέα σεζόν. Θα πρέπει να περιμένουμε, παιδιά, να τελειώσει και τη διάρκεια το μάτς. Και μετά θα έχουμε πολλά πράγματα. Στο λέω και να δούμε τι θα έχουμε και σε θέμα αποδεσμεύσεων και σε θέμα αν υπάρχει κάποια πώληση και σε θέμα παιχτών που θα έρθουν. Μην το ξεχνάμε και αυτό ισχύει για όλους, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Έχει Μουντιάλ φέτος. Αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν θα βιαστούν να πάρουν μεταγραφή.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Δεν θα βιαστούν. Και τις ομάδες που παίζουν προκριματικά, αυτό δεν είναι καλό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλεις να μας πεις, λέει ότι είσαι ευχαριστημένος στη νέα σεζόν να παίζουμε βασικό εξτρέμ Ροντινή και βασικό Γκαρθία. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι ήταν οι εκπρόσωποι τους στο Γιώργος Κρασικάκης. Δεν είπα ούτε ότι θα ανανεώσουν, ούτε ότι θα είναι βασική τη νέα σεζόν, ούτε το είπα τέτοιο. Ο Γκαρθία λύγει το συμβόλαιό του, Ροντινή έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Το αν θα παραμείνουν θα το δούμε, παιδιά, και οι δύο. Εντάξει, ο Ροντινή έχει και συμβόλαιο. Ο Γκαρθία, αν θα παραμείνει, θα φανεί. Νομίζω πως δεν θα είχε πρόβλημα ο προπονητής. Ο προπονητής θα ήθελε να μείνει άλλο ένα χρόνο, θα το δούμε για τον Γκαρθία. Αλλά και να έμενε ο Γκαρθία, που δεν ξέρω αν είναι υπέρ του οι πιθανότητες, νομίζω ότι δεν είναι υπέρ του να παραμείνει. Νομίζω πάλι ότι θα. Ότι αν έμενε, θα έπρεπε να μείνει για τέταρτη-πέμπτη λύση, για τα αποδυτήρια, για κάποια παιχνίδια που τον χρειάζεται ο προπονητής και τα σχετικά. Θα μας τρελάνει, λέει ο Μέντι, δεν είναι μπα και τον έβαλε αντιμέτωπο με τη Ρεάλη για τον Ροντινή. Εντάξει, εκείνο το παιχνίδι, παιδιά, για τα καλύτερα μπακ της Ευρώπης, όταν παίζει, ας πούμε, για παράδειγμα, τον Βινίσιος αντίπαλο, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να εκτεθείς. Οκ. Τι ισχύει με Ολυμπιακό και Champions League, υπάρχει περίπτωση να πάει απευθείας ακόμη και αν βγει δεύτερος? Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορεί να πάει Ολυμπιακός απευθείας σαν δεύτερος και ΑΕΚ να παίξει playoff. Ο Ολυμπιακός, εφόσον βγει δεύτερος, προβλέπεται αυτή η θέση να στείλει την ομάδα στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Αλλά αν τραυματίσει τέταρτη Άστον Βίλα, είναι σημαντικό τώρα να κερδίσει τη Λίβερπουλ και πάρει και το Europa League, τότε ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο με αυτό το rebalancing που λέγεται και θα ξεκινήσει από τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Οπότε μετά ουσιαστικά θα πρέπει να κάνει δύο προκρίσεις για να βρεθεί στη λίγη θέση του Champions League.
1: Δηλαδή, αν ήταν, έκτη Άστον Βίλα, έκτη, θα έβγαζε και έκτη ομάδα, δηλαδή.
2: Ναι. Υπήρχε ένα σενάριο που έβγαζε μέχρι και 6 ή και 7 στο Champions League. ήταν ένα περίεργο σενάριο που ήταν ακόμα μέσα, που ήταν και η Liverpool μέσα στο Champions League. Δηλαδή ένα τρελό σενάριο. Αλλά τώρα οι πρώτοι πέντε δεν κινδυνεύουν στους υπόλοιπους. Οπότε δεν θα... αυτοί οι πέντε θα βγουν. Λοιπόν, για να δούμε τι συμβαίνει, λέει Μουζακίδη και παίζει τελευταία λίγο ως καθόλου. Χθες ούτε αλλαγή, υπάρχει σενάριο, λέει, πώλησή του, οπότε έχει το συμβόλαιο του. Καλά, για την πώλησή του, παιδιά, θα το δούμε ανάλογα με την πρόταση που θα έρθει. Πρέπει να δούμε και τι πρόταση θα έρθει για τον Μουζακίδη, που θεωρώ δεδομένο και ο Μουζακίδης και ο Τζολάκης θα έχουν προτάσει αυτό το καλοκαίρι. Το θέμα είναι αν ικανοποιούν οι προτάσεις και κυρίως για τον Μουζακίδη. Περισσότερο για τον Μουζακίδη θα πω και λιγότερο για τον Τζολάκη. Τώρα, παιδιά, γιατί δεν παίζει, γιατί έχει βρει ο Ολυμπιακός, έχει βρει με τη Λίμπερ ένα δίδυμο, τον έσαμε τον Γκαρθία του που του πήγαινε καλά, του έκανε τη δουλειά σε αυτό που ήθελε. Ήταν ντέρμπι που πήγαν περισσότερο στη δύναμη και προτίμησε ο προπονητής αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Χθες, για παράδειγμα, που βγάλε τον Έσε, βάλε τον Σιπιόνι, δικαιώθηκε. Καλά πήγε ο Σιπιόνι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λέει σε μια άδεια λεωφόρο με αυτόν τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός είναι γεμάτο εξασιασμένο φιλάθλου στη φιέστα της ομάδας του. Ποιος θα βγει δεύτερος, ο Αντρέας. Εντάξει, ποδόσφαιρο, παιδιά. Ούτε τα γήπεδα τα άδεια, ούτε τα γεμάτα παίζουν μπάλα. Και ο ΠΑΟΚ, βέβαια, λέμε για τον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά και ο ΠΑΟΚ τώρα δεν το βλέπεις να πετάει. Εντάξει, μην.
0: Κοίτα, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, έχει προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Είναι δύο βαθμοί.
2: Είναι δύο βαθμοί, ναι.
0: Βέβαια, Ολυμπιακός. Κοίτα, άμα έρθουν δύο χίλια δηλαδή, βγαίνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Ο Ολυμπιακός θέλει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ, επί της ουσίας. Ένας φίλος, θα το απαντήσω εγώ αυτό το μήνυμα, λέει τυχερή Τσανάκα που δεν πήρε τον Αντίνο, βάλατε γκολ σε εμάς και εμείς πήραμε τον Μαραντόνα από τα Λίντλ. Παιδιά, ακούστε λίγο κάτι. Και επειδή τον Αντίνο τον είδα το καλοκαίρι, και δεν έχω θέμα να το πω. Ας παίζει στον Παναθηναϊκό που είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Και ο Αντίνο και κάθε ποδοσφαιριστής, όταν παίζει σε μια ομάδα που δεν δουλεύει καλά, δεν είναι εύκολο να παίζει να κάνει διαφορά μόνος του. Θυμηθείτε τον Ελκαμπή. Τον Ιμπόρα, τρανό παράδειγμα.
1: Έλα, Ιμπόρα, εντάξει.
2: Ο Ιμπόρα ήταν να κόψει το ποδόσφαιρο. Ναι. Και πόσο ακόμη ποδοσφαιριστές που ήταν στον Ολυμπιακό τη χρονιά που κατέληξε να πάρει το conference Ολυμπιακός, μέχρι τα τέλη του Γενάρη, αρχές Φλεβάρη που ήρθαμε τη Λίμπαρ, 12 Φεβρουαρίου, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές τους είχαν ξεφτυλιστεί. Τους κράζαν όλοι. Να φύγουν τόσοι, να έρθουν άλλοι τόσοι. Πρέπει να κοιτάζετε πάντα. Και είναι τρανό παράδειγμα, αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες. Στην ΑΕΚ, πέρυσι, πάλι που τελείωσε σεζόν με ήττες. Να φύγουν οι μισοί, να έρθουν άλλοι. Η ίδια ομάδα, ο κορμός της ίδιας ομάδας πήρε το πρωτάθλημα φέτος.
0: Κάθε κουβί τα λέμε, φιλέ, αλλά δεν καταλαβαίνουμε κάποιοι. Ό,τι και αν τους πεις, δεν θα καταλάβουν.
2: Εγώ δεν θεωρώ προσωπικά ότι ο Αντίνο είναι κακός παίκτης πάντως. Δεν το θεωρώ σε καμία περίπτωση. Και πρέπει κάθε παίκτη να το βοηθάς. Να τον βοηθάει και η ομάδα. Δεν μπορεί μόνος του.
0: Μα άμα τους χρησιμοποιήσεις και τους πεις ότι ο Αντίνο είναι παίκτης γραμμής και ότι ο προπονητής τα περισσότερα μας τον έχει χρησιμοποιήσει δίπλα κοντά στον επιθετικό, και αν δεν καταλαβαίνουν αυτή την τακτική διαφορά, τι άλλο να πει.
2: Ναι, παίζει σαν.
0: Σου λέω κάτι απλό τώρα, έτσι.
2: Σαν δεκάρι εισαγωγικά παίζει.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, παίζει πολύ.
0: Όχι χθες. Χθες έπαιξε τη γραμμή.
2: Ναι.
0: Προσπάθησε να φύγει μια αποφύγη ένα-δύο παίκτες, έπεφταν. Πάνω σε τον τουμπλάρο στο μαρκάρισμα.
2: Με το Ροντινέι πάντα. Ροντινέι ή Κωστίνια.
0: Ακριβώς. Δεν έχει βοήθειες γιατί αυτά θέλουν δουλειά. Δεν βάζω 4-10 παίκτες μέσα στο γήπεδο να παίξουν στρατιωτάκια, κάντε μόνοι σας ό,τι θέλετε. Θέλει δουλειά. Πώς θα βγει η ομάδα από αριστερά.
2: Και δεν το παίξανε και ποτέ στον χώρο.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή πάντα την έπαιρνε την μπάλα και έπαιρνε να γυρίσει πρόσωπο και να περάσει και παίκτες. Δεν είναι έτσι εύκολο.
0: Ακριβώς.
2: Που αυτό χθες τον Παναθηναϊκό μόνο τότε μπορούσε να το κάνει επειδή βάζει και τη δύναμη, βάζει το κορμί του. Λοιπόν, πέραν τη δική μα ευθύνη για τα αποτελέσματα φέτος, λέει, θεωρώ σε όλα τα ντέρμπι ότι η διαιτησία ήταν κόντρα σε εμάς εντός και εκτός έδρας. Παιδιά, εγώ είπα για τη διαιτησία και το ξαναλέω ότι στο παιχνίδι που έχει γίνει το πιο σοβαρό λάθος είναι στην Τούμπα. Αυτό το γκολ που μέτρησε του ΠΑΟΚ το 1-0. Γιατί εγώ είχα πει και τότε ότι ο Πιρόλα ήταν offside, δεν έβαλε τον γκολ για Ζήτσι. Το ίδιο λέω όμως και το ίδιο είπα και για τον ΠΑΟΚ τον γκολ. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά βαθμολογία. 100% ναι. Και μπορεί αυτό να την έχει αλλοιώσει. Αλλά είναι άλλο αυτό. Και άλλο τα υπόλοιπα. Έχουμε break, Στέφανε. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, κύριε.
2: Ο Κέτσε.
0: Κέτσε, έλα.
1: Κάτι λίγα έχω, για να δω όμως.
0: Κοίτασε, όταν έχει παίρνει προτάσμα, έχει λίγα. Δεν έχει.
1: Εντάξει, τώρα δεν έχει και πολλά. Παρότι έχει αρχίσει μια μικρή γκρίνια.
2: Γιατί?
1: Μην αγχώνεστε. Θα δείτε, μισό λεπτό.
0: Κέτσε, πώς μπορεί να έχει η ΑΕΚ γκρίνια τη Δευτέρα, να σου πω ένα σενάριο.
1: Να χάσουμε.
0: Ναι.
1: Απλό είναι.
0: Θα είναι τρομερό.
1: Αλλά και γκρίνια δεν θα έχει. Αλλά εντάξει,
0: καλά, εντάξει. Δηλαδή, θα είναι τέσσερα μηνύματα. Θα γίνει φιέστα και θα
1: έχει. Καλησπέρα, πρωταθλητή μου. Δεν ξέρω αν έχει ερωτηθεί αυτό το ερώτημα που θέλω να σου κάνω. Αλλά από K19, K17 που πήγαν καλά φέτος, έχει κάποιον υπόψη που μπορεί να πάει προετοιμασία? Βασικά από την K19 θα πάει ο Καραργύρης σίγουρα, που είναι και μέλος πρώτης ομάδας και του χρόνου πιστεύω θα είναι μόνιμα στην πρώτη ομάδα. Έχει αποθεραπευτεί, είναι καλά, δηλαδή είναι στην τελική ευθεία, οπότε θα είναι έτοιμο στην προετοιμασία. Και είναι και ένα-δυο παιδιά ακόμη, αλλά δεν θέλω τώρα να πω κάτι σε ονόματα και αυτά. Θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Θα εξασφαλίσει πάει ότι δεν θα μπει κάποιος ανεγκέφαλος αμέσως μετά τη λήξη. Πιστεύω, ναι. Τι έγινε με ζήτηση αντικειμένο στο αγώνα Ολυμπιακό ΑΕΚ στο Χάντμπολ? Από τη ΔΑΒ δεν είδαμε κάτι. Τώρα η τιμωρία, επειδή το Χάντμπολ έχει δικό του κόσμο σε αυτά, δηλαδή παίζει και κλεισμένο το τελικό πρωταθλήματος, επειδή. Τον Οκτώβριο είχε πέσει ένα μπουκάλι. Όπως το λέω. Δηλαδή είναι 2 και 7 μήνες μετά. Οπότε του χρόνου τέτοια μέρα μπορεί να ακούσει ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε. Εκ του Παντελόνου λέει: κρίνεται πολλά πράγματα, αλλά η αλήθεια μακροπρόθεσμα με πιένει. Τελείως λάθος η ανανέωση Κατσίνοβιτς Περέιρα, λέω επιτυχίας Νίκολιτς. Καταρχάς είναι μόνο του Κατσίνοβιτς η ανανέωση, του Περέιρα, πάμε θα δούμε. Και δεύτερον, είναι μια πολύ καλή ανανέωση. Φίλε μου, είναι ένα παίχτη που είναι στην ΑΕΚ 4 χρόνια, έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Στο πρώτο ήταν σχεδόν αντικατάστατο. Στο δεύτερο, με μεγάλη συμμετοχή και σε πολλά ντέρμπι και νικηφόρα για την ΑΕΚ παιχνίδια ντέρμπι. Παίζει σε 3-4 θέσεις. Και στην Ευρώπη έβαλε τον γκολ με τη Φιωρεντίνα που ήταν το καθοριστικό μάτς για να γυρίσει η κατάσταση υπέρ της ΑΕΚ και να φτάσει εκεί που έφτασε. Οπότε σίγουρα είναι μια. Και λόγω της συμπεριφοράς του, λόγω της προσπάθειας που καταβάλει σε κάθε μάτς που παίζει, είτε παίζει ένα λεπτό είτε από την αρχή. 100 λόγοι υπήρχαν να μείνει ο Κατσίνοβιτς. Ο μόνος λόγος που θα μπορούσε να φύγει είναι αυτός να ήθελε να πάει κάπου που να παίζει βασικός κάθε Κυριακή. Από τη στιγμή όμως που έχει προσαρμοστεί σε αυτό το ρόλο στην ΑΕΚ, είναι μια πάρα πολύ σωστή κίνηση. Τίποτα άλλο. Κώστα για το Μίμη, τον Νίκο, τον Μιχάλη, τον Άγγελο και όσο δεν πρόλαβα, λέει ένας φίλος. Φυσικά, φίλε μου, προηγούνται. Αυτά.
0: Συνεχίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Πάμε. Λοιπόν. Φτάσαμε εδώ παιχνίδι με την καλύτερη ομάδα την ΑΕΚ. Είχα μια αμφιβολία, θα πρέπει να μείνει ο Μπενίτεθ. Μετά από αυτό το χάλι χθες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να μείνει. Για μένα είναι λάθος να βλέπεις τα παιχνίδια μονομένα. Πρέπει να δεις τους 7 μήνες αυτούς, αν έχεις δει κάτι που να σε ενθουσιάζει. Να λες, ρε γαμώτο, κάτι βλέπω. Κάτι βλέπω, μου αρέσει αυτό που βλέπω. Πάει κάτι να κάνει καλό. Αυτό πρέπει να κοιτάς. Όχι αν με την ΑΕΚ, ας πούμε, στο να μας βγει καλά ή με το Ολυμπιακό δεν πήγε καλά. Μπορεί με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, να παίξει, καλά. Εδώ το θέμα είναι ότι δεν βλέπεις κάτι που να λες ότι αυτό το πράγμα όπως το βλέπω εγώ με κάποιες μεταγραφές του χρόνου πάει για πρωτάθλημα. Έτσι όπως παίζει. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ερώτηση προς Νικολογιάννη που σιγά μην απαντήσει, αλλά λέμε. Μέσα έπεσε, αδερφέ. Έχει υπάρξει μια φορά έστω μια που έχει παραδεχθεί είτε από το Ολυμπιακό. Όλο κάτι βρίσκει για να κλαψουρίσει. Και τη χθεσινή είτε παραδέχθηκα το Ολυμπιακό. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός. Και ο Ολυμπιακός δίκαια κέρδισε. Και την είτε από το, στα playoff. Στο πρώτο γύρο από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Και τις δύο τους έχω παραδεχθεί. Οπότε γυρνάς πλευρό και κοιμάσαι από την άλλη πλευρά μετά από αυτήν την απάντηση που πήρες. Γιατί είναι και καταγεγραμμένα αυτά που έχω πει, δεν είναι κάτι. Ψάξε αλλού για αυτά που στέλνεις, όχι σε μένα. Σου θα σου θυμίσει την περσινή ΑΕΚ τουλάχιστον να σου μοιάσουμε και τη φετινή χρονιά ώστε να πάμε το πρωτάθλημα του χρόνου. Ντίνος. Αυτό εξαρτάται από την επιλογή προπονητή που θα γίνει, φίλε μου. Δεν ξέρω τι επιλογή προπονητή θα γίνει. Πάμε το χρόνο Ντίνος. Αυτό εξαρτάται από την επιλογή προπονητή που θα γίνει, φίλε μου. Δεν ξέρω τι επιλογή προπονητή.

προβλήματος. Οκ, okay, φίλε μου, να φύγουν οι 25 παίκτες αυτοί που είναι κακοί και να έρθουν άλλοι 25, όπως έφυγαν άλλοι 20 πέρσι και ήρθαν άλλοι 20, και να γίνεται αυτή η δουλειά και ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει χρόνο με χρόνο με 20 αλλαγές παικτών και να πληρώνει αποζημίωση κλπ. Όλα καλά. Έτσι φτιάχνουν το ομάδες, νομίζεις εσύ. Γελασμένος εσύ. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Τα λέω κάθε μέρα επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να ακούσει να έχει τα ίδια. Δες άλλες ομάδες τι έκαναν και τι κάνουν με τους ίδιους παίκτες ή και τον Παναθηναϊκό. Τι έκανε ο Αϊτόρ με τον Πόλωνε και τι έκανε μετά που έφτιαξε ομάδα και ξαναστείλε μήνυμα. Αν εσύ θεωρείς ότι είναι το πρόβλημα στη στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίκτες. Λοιπόν, δεν λέω ότι δεν θέλει μεταγραφές. Θέλει και 6 και 7 μεταγραφές. Αλλά οι παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή παίζουν στο 10%. Γιατί δεν έχουν πλάνο. Έχουν αεροπλάνο να υπηρετήσουν στο γήπεδο. Πραγματικά αεροπλάνο. Η μπάλα στον Τετέ και όχι ο Θεός. Ή στο Σβιντέσκι χθες. Ρετάσω, χθες έβλεπα τους παίκτες του Παναθηναϊκού που ζήλευα γιατί τους ήθελα στο Ολυμπιακό. Πραγματικά είναι κρίμα να καούν παίκτες αυτού του ρόστερ για άλλους λόγους. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα ωραίο νεκροταφείο ποδοσφαιριστών, φίλε μου. Το έχω πει εδώ και καιρό. Ένας προπονητής προσπάθησε να αξιοποιήσει τους παίκτες τότε και πήρε το 100%. Αυτός που αποχώρησε το 23 και είχαμε πει τότε το πόσο μεγάλο λάθος ήταν. Τάσο, με τέτοια ομάδα ίσως καλύτερα που δεν έχει κόσμο, δεν αξίζει το γήπεδο τη επιλόγο. Ας το αφήσουμε καλύτερα να ξεθυμάνει και βλέπουμε ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Οκ. Okay. Τα έλεγε ο Τερίμ και οι ρεπόρτες του Παναθηναϊκού τον χλέβαζαν. Πού είσαι τώρα, Νικολογιάννης, μάλλον 13 ώρες. Τερίμ, φίλε μου, τα έλεγε πριν 3 χρόνια. Από τότε έχουν φύγει 25 παίκτες, όχι 15 που θέλω, Τερίμ. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Και ευτυχώς ο Τερίμ έφυγε και πήρε κύπελο Παναθηναϊκός. Γιατί αν έμενε, θα είχαν και το κύπελο με τον Άρη. Αυτά που γινόντουσαν. Τα έλεγε ο Τερίμ. Έχει φύγει 3 χρόνια και λέμε τι έλεγε, ότι ο Τερίμ έπρεπε να φύγουν 15 παίκτες. Από τότε έχουν φύγει 25 και ακόμα συζητάμε. Τάσο, καλησπέρα. Πρώτη φορά συμφωνούμε απόλυτα. Όποιος δεν βλέπει την αθλειότητα της ομάδας είναι τυφλός, λέει ο Σπύρος από το Μαρούσι. Λοιπόν, τι γιορτή να γίνει, Ρετάσο, υπάρχει κάτι να γιορτάσει φέτος ο μέσος ο παδός του Παναθηναϊκού, το κύπελλο στον μπάσκετ, το βολέι. Ας κλείσει η χρονιά με τον κυκλισμό να τελειώνουμε το θείασο φέτος. Κοίταξε. Εγώ λέω για το γήπεδο είναι μια, η ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού. Το γήπεδο της Λεωφόρου έχουν παίξει όλοι εκεί. Εθνικές ομάδες, Ολυμπιακός έχει παίξει. Όλοι έχουν παίξει εκεί. Πέρα τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να γίνει μια γιορτή. Αυτή η γιορτή θα γίνει όταν θα κλείσει το γήπεδο. Αυτό λέω. Για το γήπεδο δεν λέω, φίλε μου. Δεν λέω για την πορεία της ομάδας. Φυσικά λες να μην. Νιώθω κι εγώ ότι η κατάσταση είναι τραγική αυτή τη στιγμή. Όταν λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι σάκος του box, ο Νικολογιάννης πετούσε χαρταϊτό λέγοντας τρέμουν οι άλλοι τρεις γιατί θα είναι ο ρυθμιστής του τίτλου. Μάνος 13. Αν μου βρεις εσύ ένα κείμενό μου ή εδώ ένα γραπτό μου ή εδώ ότι έχω πει ότι τρέμουν οι άλλοι τρεις αυτό τον Παναθηναϊκό, θα κάτσω και θα πω ότι έχεις δίκιο και εγώ έκανα λάθος. Επειδή ξέρω τι λέω και επειδή ξέρω πραγματικά τι βλέπω εδώ και καιρό και στους 7 μήνες που είναι ο Μπενίτεθ, ποτέ δεν είπα ότι ο Παναθηναϊκός τον τρέμουν οι άλλοι τρεις. Όχι. Ποτέ δεν το είπα. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Δουκίσης Πλακεντίας ως Κηφισίας. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Εν τω μεταξύ, θετικά από

0: Ήμα ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολόγου του, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία απολύτως αναφορά στην Ταϊβάν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο NBC News ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζιπίνγκ εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ πως εάν ο χειρισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα της Ταϊβάν είναι κακός, τότε οι δύο χώρες θα μπορούσαν και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Επίθεση από 80 περίπου Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στα Άνω Λιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 γυναίκες και ο οδηγός του οχήματος που δεν συμμορφώθηκε στο σήμα για έλεγχο. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
3: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
6: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριοι, το μάτς ημέρας από την Novibet για την 36η αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Βαγεκάνο. Δεν ξέρω αν έχετε δει τι γίνεται στη βαθμολογία της Ισπανίας. Η Οβιέδο έχει πέσει. Οι θέσεις 19 και 18 που οδηγούν στον υποβασμό έχουν 39 πόντους.
2: Ναι.
1: Και η 8η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη έχει 44. 5 βαθμούς διαφορά από την 8η στη 19η θέση. Η Βαλένθια είναι συν 3 τον υποβασμό, η Βαγεκάνο συν 4. Και παίζουν σήμερα με άλλες δύο αγωνιστικές να απομένουν. Εγώ θα πω χ. Να πάρουν και οι δύο από ένα βαθμό, χέρι-χέρι, προς την σωτηρία.
2: Χι, ε. Εγώ θα πω γκολ. Εσύ, κύριε Κέτσε.
3: Χι, ε. Θα πω άσο.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο!
8: Μεσχαρά μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε, πάμε τελική ευθεία. Λοιπόν, ποιος έχει σειρά?
1: Ποιος ήταν πριν το break?
0: Εσύ.
2: Άρα εγώ.
0: Ο Κέτσε.
1: Ο Κέτσε δεν είσαι ήσουν πριν το break.
0: Το
1: νομίζω πρέπει να ήσουν εσύ.
0: Α, ναι, εγώ ήμουν.
2: Άρα ο Γιώργος.
1: Πήγε να τσεκάρει το βάρο κατευθείαν, να φωτιάσω.
0: Εγώ ήμουν, εγώ ήμουν.
2: Okay.
1: Λοιπόν...
2: Αυτό και ο φωτιάς τότες απευθείας.
1: Λοιπόν, ένας φίλος λέει, τι λέτε μωρέ που ήμασταν καλύτεροι με τον Νταρέ, με τον ΠΑΟΚ, κάναμε 25 τελικές. Ναι, δεν μπορούσε να τις πρόξει κανείς μέσα. Ο Νταρέμι έπαιζε πιο ορθολογικά λίγο ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι, με τον Νταρέμι σεντερφόρ. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση τον Λικαμπή, αυτό λέω, παιδιά. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, ο Αταμάν και ο Μέντι έχουν κοινή πορεία, θριάμβευσαν και μετά τους πήρε κάτω βόλτα. Ενώ οι Ολυμπιακοί λέει, τους σέβονται απόλυτα, οι Παναγικοί τρέχουν σταυρό σαν Αταμάν. Παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς η κοινή πορεία.
0: Έχουν κάνει πανέ.
1: Λέει ότι τον έχουν σταυρό στον Αταμάν, λέει η Παναγική. Και ενώ οι Ολυμπιακοί λέει, τον σέβονται, λέει το Μεντιλίμπερ. Και,
2: και τώρα το σταυρώσανε το Αταμάν, εντάξει, που έγινε, ξεχύλισε και το ποτήρι, παιδιά.
1: Πάντως δεν είναι κοινή πορεία. Δηλαδή ξεκίνησαν και οι δύο που πήραν το ευρωπαϊκό την πρώτη χρονιά, αλλά μετά ο Μεντιλίμπερ πήρε και τον Νταμπλ.
0: Παιδιά, ο Αταμάν έχει κάνει. Πήρε το ευρωπαϊκό και το,
1: και το πρωτάθλημα την σεζόν.
0: Το 24. Έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, την πρώτη χρονιά.
0: Και από εκεί και πέρα η ομάδα έχει καταρρεύσει. Πέρσι έχασε το πρωτάθλημα, έκανε λάθος.
1: Ναι,
0: και... πήγε Final Four, δεν πήγε τελικό. Και φέτος τερμάτισε 7η στην Ευρωλίγα και παρουσιάζει μια εικόνα.
1: Και με την budget. Και με την budget.
0: Και με παίκτες τώρα που δεν είναι. Είναι σε ελεύθερη πτώση.
2: Ναι, και εγώ δεν υπάρχει σχέση.
0: Δεν καμία σχέση. Σε ελεύθερη πτώση είναι ο Παναθηναϊκός στο μπασκετικό. Τι...
1: Και φαινόταν μέσα σε ζών κιόλας. Από τον μπάσκετ που έπαιζε. Δηλαδή είχε κάποιες αναλαμπές.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Έλεγες ότι είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαν να επιστρέψουν, λέει, Βρουσάη Ντόι και αγωνιστικά να είναι λύσεις. Και όσοι παίξαν από Φιδεώρα και να στείλουμε για Τσικούρα και τον Ντανούλη, λέει, είναι το δεξί μπακ του Ολυμπιακού Β. Για Τσικούρα. Το. Αχ, κούλησε το παιδί. Πω από το παιδί, κούλησε τώρα πώς το λένε το δεξί μπακ. Το Κουτσογούλα, λες. Για τον Βρουσάη θα μ' άρεσε να βλέπα δεξί μπακ δίδυμο Τσάπρα Βρουσάη. Και ας αρχίσετε τώρα και λέτε πού να πάμε Τσάπρα Βρουσάη και όλα αυτά. Μια χαρά, δύο Έλληνες παίκτες εκεί να έχει δύο δεξιά μπακ. Γενικότερα πάντως νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Μπορεί και παραπάνω από δύο παίκτες σε αυτές τις θέσεις. Οπότε μπορεί να έχουμε αλλαγές πολλές. Στη θέση των μπακ. Επίσης, Έλληνες τώρα σε αριστερό μπακ, πέραν του Βίχου που υπάρχει, μετά είναι ο Λυκογιάννης μια περίπτωση. Γιατί ο Γιαννούλης νομίζω ότι θα καταλήξει τον ΠΑΟΚ, έτσι φαίνεται. Θα ήθελα του χρόνου να δω αγώνα, λέει, με Έσε Μίγια και Τσικίνο στο κέντρο, αλλά στα καλά τους. Ναι, μακάρι. Μακάρι, φίλε μου. Πάντως, ο Μίγια, αν τον θέλει και η Βαλένθια, η Βιγεράλ, που έχει εξασφαλισμένο το Champions League, δεν θα το θεωρούσα πιθανό να πάει εκεί. Λοιπόν, μια και είπε, λέει, για τον Αντίνο, παίζουν και εμένα τώρα εκ του αποτελέσματος. Χωρούσε και εξυπηρετούσε, λέει, το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Παιδιά, τότε όταν έγινε, πώς φορές να το πούμε, όταν βγήκε προς τα έξω ότι πωλείται ο ΤΕΤΕΙ και όλα αυτά και παραχωρείται. Καταρχάς, ο Πρίτσας τότε τους έδινε και τους δύο μαζί με τον Παντελίδη. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε ποτέ τον Παντελίδη. Κοίταξε να κάνει μια διερευνητική επαφή για να δει τι γίνεται με τον ΤΕΤΕΙ. Και δεν προχώρησε παραπάνω γιατί ήθελε να δώσει και τον Παντελίδη και θεώρησε και ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Και εκείνη την περίοδο ο Ολυμπιακός είχε Υγιής, Ελκαμπή, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Δεν θα μπορούσε να χωρέσει, καλός ή κακός. Τώρα ούτε θα μπορούσε πίσω ο Τετέι να κάνει αυτά που κάνει ο Κοστούλας, γιατί ένα τέτοιο παίχτη ψάχνει ο Ολυμπιακός. Ο Τετέι είναι σεντερφόρο κλασικό. Ο Κοστούλας δεν είναι σεντερφόρο κλασικό. Δηλαδή ήταν να πάρεις τον ΤΕΤΕΙ, να δώσεις 3 εκατομμύρια, πώς θα δώσεις ο Παναθηναϊκός, και να έχεις και Ελκαμπή και Ταρέμι, να το φέρεις για τρίτο. Δεν γίνεται.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Πόσα συμβόλαια λήγουν φέτος, λέει, αν είναι ελάχιστα τότε δεν πρέπει να γίνουν, λέει, δανεισμοί, αποδεσμεύσεις και πωλήσεις για να δημιουργηθεί χώρος. Εντάξει, δεν λήγουν πολλά. Ο Πασχαλάκης είναι ο Γκαρθία, δεν είναι πάρα πολλά. Λήγαν τα συμβόλαια του Ολυμπιακού. Καλογερόπουλος είναι, ο Μπότης. Αυτά. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα, κύριε Στέφανε, που έχει το Δευτέριο εκεί και σημειώνει. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Εζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Εζωμάτ Θερμοσύστεμ για μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Πλούσια γκάμα αποχρώσεων στου τελικού οπάδε, 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογή από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, Εζωμάτ Θερμοσύστεμ, γιατί όταν ξέρει, ξέρει. Αυτά. Τάσο, συνεχίσει.
1: Βεβαίω, γιατί ο Κέτσε. Α, έρχεται, έρχεται. Α,
0: έρχεται, εντάξει.
1: Έρχεται ο Κέτσε, οπότε ο Κέτσε θα πάρει τα μηνύματα. Κύριε Κέτσε, έλα για να πάρει τα μηνύματα.
0: Να σου δώσουμε τα ενία.
1: Να σου δώσουμε τα ενία.
2: Συγγνώμη για τα εφέ.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, με βαθιά σαν αγόρι μου που θα λέγει μια ψυχή. Λοιπόν, εδώ λέει ένα φίλο, σαν Super Bowl να γίνει ένταξη την Κυριακή με τον πρόεδρο και το αγάπαμε στη μέση του γηπέδου, Σταύρο Σάκρο και προοδευτική. Σταύρο, τον εθνικό ύμνο λένε πάντω στο Super Bowl όταν ξεκινάει. Δεν λένε το αγάπαμε ή για το τραγούδι. Στο ημίχρονο έχει συναυλία.
1: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση.
2: Βεβαίως.
1: Άσχετη τώρα. Πριν το μάτς δεν θα γίνει κάτι.
2: Ε, τι μπορεί να γίνει, αφού έχει μάτς.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Τι είναι, κανένα event εννοεί απ' έξω εσύ.
1: Απ' έξω μπορεί
2: απ' έξω
1: να
2: θα γίνουν, ναι, σίγουρα.
0: Όχι
2: σίγουρα.
0: Μέσα.
2: Μέσα στο γήπεδο να γίνει τώρα.
1: Μέσα, μέσα μετά τη λήξη.
2: Είναι παιχνίδι,
1: ρε. Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
2: Βέβαια το 89 όταν είχαν πάρει το πρωτάθλημα, ο Γιδόπουλος είχε φέρει ελικόπτερο που έριξε την μπάλα του αγώνα.
1: Το
2: 19. Βεβαίως. Το 89.
1: Το 89, ε.
2: Πλησίασε το ελικόπτερο και άφησε μια μπάλα. Τρομερό, η εποχή τότε. Απίστευτο. Αλλά το κορυφαίο εφέ ήταν, πετάξανε ένα καπνογόνο και κάει και το στρώμα. Πίσω από το, στην 21. Του, γιατί είχε, ξέρεις, είχε στίβο μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είχε στρώμα για ύψος. Και εκεί έγινε το μεγάλο εφέ. Λοιπόν. Α, εντάξει, λέει συγχαρητήρια στην έκανε μετά ρωτά γιατί έφυγε ο Σουμ, οπότε θα είναι για σένα. Κώστα Ρώσο Καλογερόπουλος για 4ο-5ο στόπερ. Εντάξει, τώρα με αυτό το μήνυμα βλέπω να υπογράφει 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Με κόλλησε και εμένα που ακούω και έτσι δεν είναι τίποτα, ρε φίλε. Δεν έχω κάτι. Λοιπόν. Και, Κώστα, ξέρεις και άλλες λέξεις εκτός από το θα δούμε. Θα δείξει. Η Άκη θα ενδιαφερθεί το καλοκαίρι για Σάγη Κακελίκο Γιάννη.
1: Αυτά ξέρεις γιατί τα λέω Μαρτιανό συνέχεια.
2: Εντάξει τώρα, αυτό το θα δούμε σιγά. Δηλαδή ανακάλυψε κάτι. Εδώ έχει γίνει στο Τσέλι καφενείο τέτοιο, ρε φίλε. Με τη φωτογραφία μου από τότε που ήμουν 140 κιλά. Δηλαδή φαντάσου πόσο παλιό είναι. Τώρα το ανακάλυψε ο Μαρτιανό.
1: Έλαντε έτσι. Δώσε μια πάτη, ρε φίλε.
2: Τι πασάρουνε.
1: Δύο μέρε σου λέει το Μαρτιανό, δεν λε τίποτα έτσι, δεν πάνε.
2: Τι πασάρουνε.
0: Μία με τα βίντεο μετά στη Μαδρίτη.
1: Βέβαια.
2: Σαν να λένε
1: συνέχεια σαν αδειάζει.
2: Αλέκδοτα με τον Τωτό να πούμε.
1: Δεν σέβεται καθόλου τον Κώστα και τον Τζόλου και εσύ δεν απαντάς.
2: Τον άλλο μήνα που θα πέσουν δεύτεροι θα τους ξανακούσω και θα ακούσω τι λέει.
1: Ξέρεις τώρα οι Ρουφιάνοι τα μεταφέρουν.
2: Επιτόπου.
1: Γραπτός
2: και προφορικός.
0: Να παίξει και στο ΒΑΡ παρακαλώ μετά.
1: Θα βγάλει και ο Στέφανος στο ΒΑΡ. Το έχει εδώ τίποτα το ΒΑΡ. Το έχει σημειώσει.
2: Λοιπόν. Τι ώρα είναι η προπόνηση στην Αγία Σοφία το Σάββατο, ρωτάει ο Νίκος από την Πάτρα. Νίκο, αν γίνει, θα είναι στις 5.
1: Άδειε, σίγουρο.
2: Εντάξει, δεν ξέρω μήπως κάνουν κάτι, καμιά πρόβα για την τέτοια, αλλά πιστεύω θα γίνει. Πιστεύω θα γίνει. Γιατί σίγουρα θα θέλει να πάει και πολλοί κόσμος που δεν έχει εισιτήριο. Και νομίζω θα γίνει. Απλά το αφήνω έτσι. Αύριο, παιδιά, όπως πάντα θα ξέρουμε. Και σε καλησπέρα, ωραιοποιείς καταστάσεις πιο πολύ με το συνέστημα του ορθολογισμού. Ο Γκάτσι δεν είναι καλός μετά τη χρονιά του Νταμπλ. Πάρα πολλά λάθη και αστάθη. Εντάξει, λάθη κάνει, φίλε. Πάντα έκανε λάθη. Είναι ένας παίχτης που κάνει κάποιες προσπάθειες, μερικές φορές τραβηγμένες. Okay, είναι, έχει τα καλά του και τα άσχημα. Απλά τα καλά είναι περισσότερα. Για κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη αυτών που αποφασίζουν για την ομάδα. Για να δούμε αν είστε και τίποτα άλλο. Ένας φίλος λέει μήπως δεν πήραμε τον κανονικό Βάρκα, αυτά που χάνει ένα κανονικό center forward δεν τα χάνει. Okay, μια ευκαιρία έχει χάσει που μπορείς να πεις ότι είναι για την κλάση του τέτοιο με τον Παναθηναϊκό και ένα στο πρώτο μάτς στην Τρίπολη. Ο Βάρκα, φίλε, είναι ο πιο πολύτιμος, ίσως ο πολυτιμότερος παίκτης από τότε που ήρθε.
0: Και φοβερός με το κεφάλι.
2: Σε όλα φοβερό. Είναι, ναι, είναι. Καλά, στο ψηλό παιχνίδι κάνει τη διαφορά. Ρε. Και όχι μόνο για να σκοράρει. Πιο πολύ για να. Πώς βοηθάει την ομάδα.
0: Έχει, και έτσι έχει καλές τρομερές τοποθετήσεις, ναι. Και πολύ καλό timing.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι μόνο ότι επειδή.
2: Καλά, και χθες η κεφαλιά που κάνει και κάνει φοβερή επέμβαση στον τερματοφύλακα.
0: Είναι πολύ δύσκολη
2: η κεφαλιά. Είναι τρομερή φάση. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Και οι δύο κάνουν το απίστευτο. Και οι δύο.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: είναι highlight.
2: Είναι πολύ μακριά. Και φοβερή κεφαλιά τεχνική στη γωνία.
0: Είναι δύσκολη κεφαλιά αν την πιάσει, αν τη στείλει εκεί.
2: Πάρα πολύ δύσκολη και από τη στιγμή που την έπιασε, πάρα πολύ δύσκολη και να την βγάλει ο τερματοφύλακα. Και όμως το έβγαλε ο Παύλο. Και μου κάνει εντύπωση πραγματικά γιατί δεν. Έμεινε πολύ καιρό έξω ο Παυλένκα. Κάτι γνώμη μου. Είναι πολύ καλύτερο από το Τσιψί.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
2: Αυτά, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Ναι, να κλείσω εγώ λοιπόν.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Ο Μπαλτίν έχει φυλάξει τον Μπενίτε, τη οποία είχε μεταφέρει στον Αλαβούζο, αλλά εκείνο πίστηκε από την άδεια στον Οδυνό. Όχι, φίλο μου, δεν είναι έτσι. Την ιστορία την έχουμε πει από τότε. Ο Μπαλτίν. Καταρχάς έγινε ραντεβού για τον Τσάβη. Ο μάτζερ του Τσάβη του είπε: ξεχάστε, Τσάβη δεν έχει την Ελλάδα. Σας προτείνω τον Μπενίτεθ. Γυρνάνε Ελλάδα. Λέει ο Μπαλτίν στο Αλαβούζο. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι αυτό που θέλουμε ο Μπενίτεθ. Οκ, περνάνε λίγες μέρες. Λέει ο Μπαλτίν στο Αλαβούζο. Θα πάω να κάνω ραντεβού με τον Μπενίτεθ, να τον δω από κοντά για να είμαστε σίγουροι. Να δω μήπως. Μα πάω κάνει ραντεβού. Πάει κάνει ραντεβού, τελειώνει το ραντεβού και όταν γυρνάει λέει ότι. Νομίζω ότι τελικά είχα άδικο στην πρώτη εκτίμηση. Θεωρώ ότι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε μαζί ένα ραντεβού στο Λονδίνο και μετά από αυτό το ραντεβού το δεύτερο που έγινε στο Λονδίνο έκλεισε. Αλλά η δεύτερη, μετά το πρώτο ραντεβού Μπαλτίνι Μπενίτεθ που έγινε, το πρώτο που ήταν τον δυο τους, ο Μπαλτίνι εισηγήθηκε στο να έρθει ο Μπενίτεθ στο Παναθηναϊκό.
0: Κάνει Ιταλό δεν θα κοιτάξει, που είναι ο λόγο Μπαλτίνι αυτό.
1: Τι να σου πω και.
0: Ξέρεις με τη λογική το λέω.
1: Δεν ξέρω.
0: Τόσα χρόνια.
1: Δεν νομίζω.
2: Μα δεν πάνε έτσι.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα πάει μόνο σε Ιταλό Παναθηναϊκό. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Τάσο, παίζουν μια δικαιολογία, παρακαλώ. Που ο Μπενίτεθ επιμένει συνεχώς να βάζει στο πευγά το Τζούζι στο αλλαγή όταν δεν έχει παίξει μια φορά έστω μέτρια. Κάνει χάρη σε κάποιο μάτζερ. Όχι. Το βγάζει αυτό από το μυαλό σου. Δεν ξέρω ποιο λόγο το βάζει για να μην παίζει ο Παντελίδης. Με τον Παντελίδη πάντως δείχνει ότι έχει θέμα. Με τον Παντελίδη έχει θέμα γιατί ο Παντελίδης του έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι με στο Φάληρο. Έτσι. Σαν αλλαγή στο 0-1. Ανεξάρτητα αν έχει χάσει τον κολ το εύκολο, έτσι. Μετά εξαφανίζεται, εμφανίζεται με την ΑΕΚ. Έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι με την ΑΕΚ και τον εξαφανίζει πάλι χθες. Αν έψαξα η αντίστοιχη, λέει ο Θοδωρής, μου λέει μήπως έψαξε αντίστοιχη των θέσεων διαρκέ στο ΑΚΑ θα είναι αρχικές. Ναι, αυτές θα είναι. Νομίζω, εννοείς γιατί. Πριν να κλείσει το ΑΚΑ, εννοείς. Ναι, βέβαια, το ΑΚΑ θα είναι ανοιχτό όλο την έστωση, παιδιά. Μια ερώτηση: ποιος είναι τελικά πρόεδρος του ΕΟΤΟ, ο Δεσίλης ο Μαραθιανός. Μα δεν μας παρακολουθείς. Πρόεδρος είναι ο Μαραθιανός, αντιπρόεδρος είναι ο Δεσίλας. Έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Σας ακούω όλους να λέτε ότι θα φύγει ο Μπενίτεθ. Νομίζω ότι τον πρώτο λόγο τον έχει ο πρόεδρος. Αν ο πρόεδρος αποφασίσει να μείνει, τι θα λέτε μετά, Νίκος? Ότι θα μείνει. Ότι έμεινε, θα λέμε. Δεν το λέμε από το μυαλό, λέμε ούτε από την κοιλιά μας, φίλε. Το ρεπορτάζ το λέει ότι ο Μπενίτεθ θα αποχωρήσει. Νεότερα την ερχόμενη εβδομάδα. Τάσο μπήκε ο Σιώπης θέση και σε μια κρίσιμη φάση που χρειάστηκε έκανε κοινό θνητό το Ρόντι που μέχρι τότε μοιάζει Ρονάλντο. Η ομάδα πρέπει να επενδύσει σε Έλληνες παίκτες που ξέρουν που παίζουν. Είναι και οι πρώτοι που τα ακούνε όμως, φίλε μου. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λες. Το χειρότερο από όλα είναι οι δηλώσεις του προπονητή, οι οποίες είναι απαράδεκτες και το μέγεθος της ομάδας και τη μικρή να Θοδωρής. Συμφωνώ για τις δηλώσεις. Ακούσαμε πάλι χθες, μετά από αυτό το παιχνίδι, που ο Παναθηναϊκός πραγματικά δεν βλεπόταν ότι ήταν ανταγωνιστικός. Okay. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ο Μπενίτεθ δοκιμάζει ακόμα τον Τζούζι, μήπως το κρατήσει και του χρόνου αν έχει κάποιο νεαρό Παντελίδη που έφυγε σκασμένος και θέλει να αποδείξει ότι αξίζει που επέστρεψε. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ο Τζούζι θα φύγει. Δεν νομίζω ότι το κάνει για να μείνει και του χρόνου. Όσοι βρεθείτε το Σάββατο κατά Ξυλόκαστρο Λίτ, στις 5 το απόγευμα, φιέστε Ερμή για άνοδο στη Γάμα Εθνική και φιλικό με την Απολλωνάρα του Σάκη Τσιόλη. Μπαλάρα, μην το χάσετε. Μάλιστα, το μεταφέραμε, φίλε μου. Τάσου άσου να λένε, να δει τα μάτια όλα, ήταν καλύτερο Ολυμπιακό με όλου και έχασε κόντρα στον αγώνα, ήταν καλύτερο και από ΠΑΟΚ και από ΑΕΚ. Από ΠΑΟΚ σίγουρα, με την ΑΕΚ Ολυμπιακό ήταν καλύτερο ή όχι.
0: Πού, στην Πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Στην πρεμιέρα βάζει τον γκολ και τελείωσε το μάτς εκεί. Ναι, πραγματικά. Ναι. Έτσι ήταν. Ήταν πολύ καλή.
3: Το τελευταίο μάτς είναι καλύτερο.
1: Με τον Μπάουκ ήταν. Με τον Μπάουκ ήταν.
3: Με τον Μπάουκ ήταν.
1: Ναι, ναι. Τάσο, πολλοί κόσμοι του Πανικού δεν κοιμήθηκε χθες βράδυ μετά από τις δύο ήττες και την εικόνα αυτών. Ή μαρτούν κάποιος να μας λυπηθεί επιτέλους. Όλοι το ίδιο λέμε, φίλε μου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ο Γιώργος από το Μαϊάμι, Τάσο, μεγάλη πίκρα χθες για τον μπάσκετ. Για τον Μπενίτεθ, σου βγάζω το καπέλο, τα λέει από την αρχή και ακόμα και όταν κάτι είδαμε, έλεγε να κρατήσουμε μικρό καλάθι και να δούμε διάρκεια. Γιώργο μου, δεν είναι θέμα τι καπέλο βγάζουμε κλπ. Μακάρι να έπεφτα έξω και ο Μπενίτεθ να πήγαινε τρένο και η ομάδα να ήταν μια χαρά τώρα. Το θέμα δεν είναι εδώ. Το θέμα είναι επιτέλους να γίνει μια σωστή επιλογή. Και την πίκρα στον μπάσκετ το καταλαβαίνω. Τετέ Κοντούρης Κάτρης, πριν τραυματιστεί ο Κάτρης, έχουν δείξει τσαγανό. Ελάχιστοι ξένοι το κάνουν, π.χ. η Γκαστον Καλάμπρια. Η ομάδα πρέπει να επενδύσει σε Έλληνες παίκτες και να στοχεύσει σε ξένους ποιότητας. Αυτό είναι το σωστό. Καλησπέρα από ό,τι θα πάρουμε προπονητή. Ο χρόνος πιέζει. Πρέπει να κάνουμε και μεταγραφές και σε ένα μήνα ξεκινάει προετοιμασία. Θα λέμε πάλι τα ίδια να αποκλειστούμε. Ακόμα τελείωσε χρονιά, φίλε μου. Κάτσε να δούμε. Μέχρι αρχές Ιουνίου πιστεύω ότι θα υπάρχει νέο. Κύριε Νικολογιάννη, πολλοί μιλούν για το ανεπαρκές ρόλο της ομάδας. Αν δεν ισχύει αυτό, το έχει τονίσει και ο Τερίμ. Επαναλαμβάνω, ο Τερίμ, όταν είχε τονίσει το ανεπαρκές ρόλο τότε, το οποίο, by the way, πήγε να πάρει το πρωτάθλημα πριν ένα χρόνο, έτσι, τον ανεπαρκές ρόλο και τον Τερίμ, έχουν αλλάξει 20 παίκτες από τότε. Μπορείτε να μου πείτε ποιο παίκτη θα ήθελε από τον Παναθηναϊκό η πρωταθλήτρια ΑΕΚ? Θα σου κάνω αντίστοιχα την ερώτηση. Ποιο παίκτη από τη σημερινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ, τη πεσινή ομάδα που τερμάτισε έτσι όπως τερμάτισε τα πλέι-οφ, θα ήθελε κάποια ομάδα? Έτσι, για να σου αποδείξω ότι τους παίκτες τους κάνουν καλούς οι προπονητές. Και παίκτες που πέσει ήταν στα ζήτητα για την ΑΕΚ, πρώτα Περέιρα, Μουκουντή.
3: Εγώ θα ήθελα πάντως κάποιος από τον Παναθηναϊκό.
1: Μα του λέω, μα του εξηγώ ότι δεν είναι, πέρα από αυτό που λες,
3: ναι, ναι,
1: ότι είναι θέμα προπονητών. Τι συζητάμε?
3: Ισχύει 200%.
1: Λοιπόν,
0: κύριε,
1: φτάσαμε στο τέλος, κύριε.
0: Πριν φύγουμε,
1: ναι,
0: έχουμε τους τελευταίους διαιτητές σεζόν.
1: Γεια, λέγε.
0: Λοιπόν, στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ είναι ένας Γεωργιανός, ο οποίος λέγεται Γκόγκα Κικατσεϊσβίλη.
1: Τι είναι αυτός που παίζει?
0: Στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Τώρα είναι αυτός ο Κικατσεϊσβίλη. Και στο ΒΑΡ πάλι Γεωργιανός, ένας που λέγεται Αλέκο Απτσιάουρη, λοιπόν, 34 ετών ο Γεωργιανός. Και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι ο Ανδρέα Κολόμπο, ο Ιταλός, ναι, ο οποίος βλέπω είχε σφυρίξει το περσινό με τη, που είχε πέσει το ξύλο
1: χθες. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Πέρυσι στο Καραϊσκάκι.
1: Τον Ιταλό, τον Κοσολιέρο, παρακαλώ πολύ να μην σχολιάζει.
3: Το φέρνουν στις σφυρίστες αυτόν, ρε.
0: Πραγματικά, αυτό σφύριξε πέρυσι.
1: Ποιος ήταν ο Κολόμπος?
0: Αυτός που πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, που κέρδισε 1-0 την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι και έπεσαν οι μπουνιές μετά στο τέλος με τους παίχτες. Και τώρα το φέρουνε που φέρνει το πρωτάθλημα για
1: ΑΕΚ. Και έτσι.
3: Τι γίνεται, ρε.
1: Θα έχει ενδιαφέρον η φιέστα.
3: Και ο διαιτητής.
0: Και ο διαιτητής. Γεωργιανός,
1: με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ήταν για δύο ώρες μαζί σας οι ρεπόρτερς. Κώστας Γεωργιόλου, Γιώργος Ανάγκας, Στάσος Νικολογιάννης. Μικρόφωνα της κορυφαίας θα δείχνει συνότητα στον πήγον Σπορ FM. Στέφανος Ωραιόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου για την επιλογή της μουσικής, ο οποίος έχει κόψει και το ηχητικό του Κέτσε για τους επόμενους, για τον κύριο Μαθιανό βασικά. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κέτσε, τι ακολουθεί?
3: Δεν θέλω να πω τόσο, αν θες πες εσύ.
1: Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον τεράστιο τουρίστα Γιώργο Μαραθιανό. Να είστε καλά, τα λέμε, γεια σας.
3: Ευτυχώς έχω ραντεβού και δεν ακούσω, λοιπόν. Θα τα πούμε, γεια.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
15: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
14: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Οριστικά χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Στην αυλία των play-off αφού απορρίφθηκε το αίτημα για αναστολή άμεση εφαρμογής της ποινής μιας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ, με τους γνωστούς απόντες στη προετοιμασία. Κάτρις και Σάντσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League, με δύο ρέφεροι της πρώτης κατηγορίας της UEFA και όχι ελίτ να διευθύνουν τα μεγάλα παιχνίδια της τελευταίας τροφής. Ο Ιταλός Αντρέα Κολό μπορίστηκε στον τέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Όλουιν Αρένα, ενώ ο Γιοργανέος Γιόγκα Κικατσέισβίλη θα διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. «Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί για να κατακτήσεις το τρόπαιο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα», δήλωσε. «Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό», τόνισε εν ώψη ημιτελικού. Μήνυμα στήριξης στον TJ Shorts από τον εκπρόσωπό του Νίκο Σπανό μετά την κριτική που δέχτηκε από τον Έργιν Αταμάν στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια. Μικρό φινάλε για την ομάδα στη γύρω λίγο, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα και το ήθος σου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανέφερε. Τη φανέλα της ΑΕΚ θα φορά για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Θετική εισήγηση Νίκολιτς για παραμονή Περέιρα. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, έγραψε στο Instagram ο Μπρινιόλι. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσο, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον Νικηφόρο Ντέρμπι Αιωνίων. Τις επόμενες μέρες θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του Αργεντινού Μέσου εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Όργουν Αρένα, που θα κρίνει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Την περίπτωση του 23χρονου Γκαμπονέζου στόπερ Μισέλε Μπουλά της Μέτς φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον Ντέρμπι με την ΑΕΚ. Με αποσύρση σημαίνει η προπόνηση του Άρη εν ώψη της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό. Ατομικό πρόγραμμα για τον Πέρεθ, θεραπεία για τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σανέλ Αρένα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Τζάμπολ στις 7, μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. ενισχύει τον ελληνικό κορμό. Τον ελληνικό κορμό της η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς γκάρτ Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Πρώτη μεταγραφή εν ώψη της νέας σεζόν για τον Ηρακλή που έκανε δικό του τον ομογενή Άσο Τάσο Κούκ για την επόμενη διετία. Σπουδαία διάκριση για τον Δημήτρη Πρίφτη, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν στο τελικό πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τεχνικός της Reggio Emilia οδήγησε την ομάδα του στα play-off μέσω της έκτης θέσης της κανονικής περίοδου, ενώ η διοίκηση ανανέωσε το συμβόλαιό του μεσούσης της σεζόν ως το 2028. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής στη La Liga. Στις 10.30 Real Madrid φιλοξενεί την Oviedo, ενώ στις 8 παίζουν Valencia Rayo Vallecano και μία ώρα αργότερα Girona Real Sociedad. Κάλυψε από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
17: bwin Sport FM 94,6.

0: Κώστα, ξέρεις και άλλες λέξεις εκτός από το θα δούμε. Θα δείξει.
1: Αυτά ξέρεις γιατί τα λέω Μαρθιανό συνέχεια.
0: Εντάξει τώρα, αυτό το θα δούμε σιγά. Δηλαδή, ανακάλυψε κάτι. Εδώ έχει γίνει στο Τσέλι καφενείο. Τέτοιο, ρε φίλε. Με τη φωτογραφία μου από τότε που ήμουν 140 κιλά. Δηλαδή, φαντάσου πόσο παλιό είναι. Τώρα το ανακάλυψε ο Μαριανό.
1: Έλαντε έτσι. Δώσε μια πάση, ρε φίλε.
0: Τι πασάρουν
1: δύο μέρες σου λέει το Μαριανό, δεν λες τίποτα έτσι, δεν πάνε.
0: Τι πασάρουν.
2: Μία με τα βίντεο μετά στη Μαδρίτη.
1: Ε, βέβαια. Συνέχεια σα αδειάζει.
0: Αλέκδοτα με τον Τωτόνα που.
1: Δεν σέβεται καθόλου τον Κώστα και τον Τζόλου και εσύ δεν απαντά.
0: Τον άλλο μήνα που θα πέσουν οι δεύτεροι θα τους ξανακούσω και θα ακούσω τι λέγεται.
1: Ξέρεις τώρα οι ρουφιάνοι τα μεταφέρουν.
0: Επιτόπου.
1: Γραπτός
0: και προφορικός.
2: Να παίξει και στο ΒΑΡ παρακαλώ μετά.
1: Θα βγάλει και ο Στέφανος στο ΒΑΡ. Το έχει εδώ τίποτα ΒΑΡ. Το έχει νιώσει. Ξέρεις τώρα οι ρουφιάνοι τα μεταφέρουν.
0: Επιτόπου.

0: Για να ξεκινήσω και εγώ με ένα ανεκδοτάκι, όχι με τον Τωτό. Ακούς συνάδελφε. Ναι. Ήτανε μια φορά ένας Νικολογιάννης, ένας και Τσετζόγλου και ένας Τσανάκας και νομίζανε ότι μπορούν να τρολάρουν την καλύτερη εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6.
1: Σε αυτό το σημείο η μισή καλύτερη εκπομπή έχει να δηλώσει μην μπαίνετε ανάμεσα σε μένα και τον Τάσο Νικολογιάννη, όπως
0: αυτή είστε.
1: Όπως ακούσαμε, εμείς δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Αυτά είναι προβλήματα της ΑΕΚ σε συνδυασμό με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εσύ έχεις πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τον Κετζετζόγλου.
0: Με όλους έχω.
1: Και λίγο με Τσανάκα.
0: Με όλους.
1: Εγώ με τον Νικολογιάννη, όπως είδες και τώρα που συναντηθήκαμε.
0: Σας είδα που χαριανιζόταν.
1: Πέσαμε μούτρα με μούτρα.
0: Ναι.
1: Εσείς με τον Κετζετζόγλου ετοιμαστήκατε να πιαστείτε στα χέρια.
0: Δεν εντρέπεστε λίγο.
1: Ενώ εγώ με τον Νικολογιάννη ήμασταν αγκαλιές και φιλιά.
0: Ναι. Δηλαδή, άμα γινόταν.
1: Να βάλουμε το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
0: Άμα γινόταν επέσημο, όπως έπρεπε να τους το κάνουμε. Δηλαδή, κανονικά τους κλείσαμε με τη μηχανή. Ήμουν έτοιμος να δράσω.
1: Στην πραγματικότητα, πες την αλήθεια, αυτοί μας περιμένανε στο στενό πεζί και είχαν πετάξει κορμούς
0: δέντρων. Είχαμε πλεονέκτημα. Μπορούσαμε να τους πατήσουμε. Αντί να εκτιμήσουν ότι μπορούσαμε να τους.
1: Υπερεκτιμάς τις δυνατότητες μου με το μοτόρι.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Ήμασταν πάνω στο μοτόρι, δεν το λες και μικρό.
1: Καθόλου.
0: Άμα θέλαμε να τους πατήσουμε, τους πατούσαμε εύκολα. Μου ήρθε να δράσω ως άλλος Γαρδέλης και να του πω του. Και έτσι, με θυμάσαι, ρε, και έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν θέλω να πω. Δεν θα έλεγα ποτέ χαρακτηρισμό άσχημο.
1: Εμένα, εγώ είμαι υπέρ της επίθεσης που εξαπέλυσε εναντίον σου ο εξαιρετικός συνάδελφος Κώστας Κετζετζόγλου. Ωστόσο, οφείλω να πω, τι γνωρίζει που λέει από τον άλλο μήνα που θα είναι δεύτερη. Πηγαίνει και μαγειρεύει.
0: Μαγειρεύεται.
1: Μαγειρεύει τις ακροματικότητες και ξέρει, τέλος πάντων, με δάκτυλο δικό του, ότι από την πρώτη θέση θα πέσουμε στη δεύτερη.
0: Ούτως σου θυμίζω ότι ναι, όταν είχαν βγει ακροματικότητες, τις οποίες ήμασταν μακράν πρώτοι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω για άλλες εκπομπές, εγώ για αυτή λέω.
1: Σωστά,
0: υπήρχαν καταγγελίες ότι ο Νικολογιάννης πάει κρυφά τα βράδια στο Μαρούσι και ανοίγει αμάξα και χαλάει ραδιόφωνο για να μην μας ακούνε στο 6-8. Θυμίζω αυτές τις καταγγελίες.
1: Ναι, όντως, ισχύει. Αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω.
0: Συγγνώμη, η Βέμπο το λέει αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Δεν βάλες Βέμπο.
1: Μου θυμίζει τα νιάτα μου.
0: Επειδή τη ζήτησες εσύ. Και ξέρεις τι όταν μου επιτίθεται, ειδικά ο Κέτσε, παρόλο που θέλω να κρατήσω, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, αυτό το κλίμα ομόνοιας που έχουμε, το κλίμα συσπήρωσης που έχουμε φέτος,
1: ναι,
0: στην κυτρινόμαυρη οικογένεια. Έτσι. Αλλά με αναγκάζει να θυμηθώ ότι εγώ, ενώ ξέρω πολύ. Πώς το λένε.
1: Τώρα αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον. Κράτα σημειώσεις παλαιότολο.
0: Γούρια και Τσετζόγλου,
1: ναι,
0: τα οποία χρησιμοποιεί συγκεκριμένα σε αγώνες, θεωρώντας ότι μπορούν να αλλάξουν την τύχη του μάτς.
1: Ναι.
0: Και δεν τα έχω αποκαλύψει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αν κρίνουμε
1: το γεγονός ότι η ΑΕΚΑΡΑ πήρε το πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: έχουν πιάσει αυτά τα γούρια. Οπότε να σου πω, δεν τα βάλεις εσύ μόνο.
0: Δεν έχουν. Τα έκανε και με τη Ράγιο Βαγιακάνο αυτά τα, ναι, γούρια. Τέλος πάντων, εγώ θα το πω μόνο αυτό. Έχετε ξανακούσει τη συχνουρία να βοηθάει στην εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή, όσο περισσότερες φορές να πηγαίνεις τουαλέτα,
1: ναι,
0: τόσο να αυξάνονται οι πιθανότητες ο Ζήνη, ας πούμε, να βάλει ένα γκολ.
1: Το μόνο που με ενδιαφέρει σε αυτή τη συζήτηση είναι το τι σε οδηγεί στην τουαλέτα. Είναι νερό ή είναι κάτι πιο ενδιαφέρον?
0: Όχι, πρόσεξε, αν ισχύει το γούρι που μου έχει μεταφερθεί,
1: ναι,
0: έτσι, πάει τουαλέτα χωρίς να χρειάζεται να πάει τουαλέτα.
1: Α!
0: Γιατί θεωρεί ότι έτσι. Ότι θεωρεί ότι έτσι
1: τώρα,
0: πάει γούρι.
1: Τώρα κλείνω το μάτι.
0: Με αναγκάζει τώρα να το. Yeah. Με αναγκάζει να τα αποκαλύψω αυτά.
1: Πάμε,
0: ναι,
1: να κάνουμε ένα διαλυματάκι γιατί θα πρέπει.
0: Πας προτερού σου.
1: Όχι, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να χωνέψω όλες αυτές τις αποκαλύψεις για ό,τι συμβαίνει. Για ό,τι συμβαίνει γύρω μου και με συνεργάτες.
0: Με κουρδίζετε, θα πω κι άλλα.
1: Και με συνεργάτες, λέω, yeah, και με άλλων εκπομπών.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026.
6: Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Όπως πάντα, ο Ιταλός κονσολιέρη είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί περιστάσεις όπως η τεχνητή συχνουρία του Κέτσε για να τη χρησιμοποιήσει ως γούρι και να βάλει τα αντίστοιχα άσματα.
1: Και φυσικά να ξεφτυλίσει εσάς που έχετε σίγουρα κατεβασμένα παράθυρα, σας την πέφτουνε μωρά, είναι έτοιμα να δεχτούν οποιαδήποτε ανήθικη πρόταση και ξαφνικά ακούνε
0: και
1: τώρα
0: τσακ,
1: το κομμάτι της ακελαρίου και σου λέει πω, πω.
0: Και χάλασε η δουλειά.
1: Δεν μου κάνεις.
0: Λοιπόν, σίγουρα δεν σας κάνει η προηγούμενη εκπομπή, πολύ εύκολη σταυροβολενιά. Σας κάνει αυτή που είναι η μακράν κορυφαία του Big Wings Sport FM 94,6. Για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4 με 8. Με Ιταλό κονσολιέρε και σήμερα θα κάψουμε εγκεφαλικά κύτταρα. Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου απ' έξω να προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της υπό τις ενοχλήσεις της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε μέχρι τις 8.
1: Φίλε μας η Δημητρούλα που την γνωρίζεις, είναι και αεκάρα μέχρι κόκαλο, λέει: εμένα μου έχει τύχει πάντως αρκετές φορές όταν πηγαίνω τουαλέτα στο γήπεδο να βάζει γκολ η αεκάρα. Και πολλές φορές σκέφτομαι μήπως να κάτσω εκεί σε όλο το παιχνίδι.
0: Μπράβο. Και πρόσεξε, αν δεν το κάνεις τεχνητά.
1: Τι εννοείς τεχνητά?
0: Να μην κατουργέσαι και να πηγαίνεις όπως ο Κέτσε. Δηλαδή, μπορείς να. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις, δηλαδή, για να σε πιάσει. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις ένα τσίλι πιπί. Δηλαδή, μπορεί να σε πιάσει από μόνο του.
1: Εσύ θεωρώ καλύτερο, δηλαδή, αν έχεις κάποιο τέτοιο γούρι, να επενδύσεις στο μπροστά μέρος του σώματός σου. Δηλαδή, καλύτερα η συχνουρία παρά το τσερλιόρι.
0: Ωραία, πίνεις ένα κασόνι μπύρες. Πώς παλιά.
1: Μα ακριβώς έτσι ξεκίνησε η κουβέντα, συνάδελφε. Σε ρώτησα, ποια είναι η γενεσουργός αιτία? Είναι νερό ή κάτι που με ενδιαφέρει και εμένα για να πηγαίνω στην τουαλέτα? Δηλαδή, για μπύρες να δεχτώ. Δηλαδή, μπορεί εγώ να χάσω τον γκολ, αλλά το πετυχαίνει η ομάδα μου και εγώ έχω γίνει και ντύρλα στο μεταξύ. Έχω ακούσει.
0: Πώς λέγαμε, ρε παιδί μου, παλιά, ότι στα αντιντόπινγκ κοντρόλ αργούσε ο ποδοσφαιριστής γιατί δεν μπορούσε να δώσει δείγμα και του δίνανε και έπινε μπύρες. Ωραία, και εδώ, αν το γούρι σου είναι η συχνουρία, μπορεί να πίνει ένα τελάρο μπύρες, σαν αυτές εδώ που πίνανε τα παιδιά από την Πάτρα. Έτσι, και να πάει καλά η δουλειά.
2: Ελά, μου αρέσει.
3: Σα αρέσει και σε εμά. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωτιέ πάντω.
4: Φιλέ! Θέλει δύο μπύρε, παρακαλώ.

0: Είναι από τις λίγες φορές που μεταφέρω ένα μήνυμα που σε αποθεώνει, επειδή συνήθως δεν έρχονται τέτοια μηνύματα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά εδώ ο φίλος ο Νίκος λέει: αδέρφια Λερόνια, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Ο συνονόματος, δηλαδή για μένα, πάντα με τάκτ κρατάει αποστάσεις και προσχήματα εκτός αν παίζει στη μέση αλκοόλ. Αλλά εγώ λέει ένα ξέρω. Στα παιδιά μου.
1: Ναι.
0: Άκου Γιώργο, τώρα συγκινηθείς μα.
1: Αλήθεια.
0: Στα παιδιά μου, όταν δείχνω τα στιγμιότυπα του πρωταθλήματος της Μοναχοκόρης, θα έχει σχολιασμό του κριτικού συχάματος που ήταν και συγκινητικός πανάθεμάτων. Και όχι των λοιπόν συγγενών. Βάστα γερά Γιώργη.
1: Να είστε καλά, φίλο.
0: Σε τι να βάστα.
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Ο φίλος ο Νίκος.
1: Στον πόλεμο που δέχομαι. Ξέρει αυτό τι λέει. Ξέρει αυτό τι λέει.
0: Ναι, ο φίλος μας ο Γιώργος από Περισσό λέει: καλησπέρα, Λέρες. Βάλτε το τραγούδι Έμπαινε Γιώργο και κάντα όλα λίμπα του Ντουνιά. Το αφιερώνω στον καλύτερο εκφωνητή αγώνων της ΑΕΚ, τον Γιώργο Μαραθιανό.
1: Δεν μπορώ να διαχειριστώ τόσα καλά λόγια μαζεμένα. Μπορείς να πεις. Να, δικά σου δύο τεχνητά πινελίκια, σαν τη συχνουρία του Κέτσε. Μπορείς να μου πεις για να ηρεμήσω λίγο. Το ξέρεις ότι το Έμπαινε Γιώργο Έμπαινε είναι ακριβώς το επόμενο κομμάτι από την, που έπαιξε η κομπανία του Λεπά και της Άντζελας Δημητρίου όταν έγινε η σύγκρουση του Λέρα.
0: Α, με τον Νίκο το ορίζω.
1: Ναι, που ήταν ο Λέρας, αν θυμάσαι.
0: Και όταν πετάχτηκε ο Λεπά. Όχι, πώς τον. Όχι έμβριο, πώς τον.
1: Τατσικό στην πάντα.
0: Τατσικό στην πάντα, μπράβο, ναι. Θυμόμουν κάτι μικρό, αλλά όχι τόσο.
1: Άιντε αφιερωμένο στον Τάσο από το Μαρούσι.
0: Ο Κέτσε σου επιτέθηκε, ρε Καραγκιόζη.
1: Ο Τάσος είναι πιο παραδοσιακός εχθρός.
2: Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε και κάντα όλα λίμπα.
0: Εδώ ερμηνεύει ο Ντουνιάς. Πόσο νέος είναι, ρε φίλε.

0: 2004, λέει ένας φίλος εδώ, στο μάτς με τη Ρωσία, πήγε η γυναίκα μου τουαλέτα και βάλαμε τον γκολ. Την κλείδωσα 25 λεπτά μέσα μέχρι να σιγουρευτούμε ότι θα περάσουμε.
1: Τώρα βλέπεις. Δεν θέλω.
0: Έλα να σου πω. Έπιασε. Ολόκληρο γύρο πήραμε. Δεν πειράζει, πέρασε 25 λεπτά στην τουαλέτα.
1: Εσύ, θέλω, μεταφέρω το μήνυμα του Δημήτρη και θέλω να προσπαθήσεις να καταλάβεις εσύ τι ακριβώς εννοεί. Ναι, λέει Λερόνια. Όσο, επειδή είναι και αυτός ο παδός Μοναχοκόρης.
0: Ναι, εμείς εννοούμαστε μεταξύ.
1: Όσο παδός Μοναχοκόρης, πριν από κάθε μάτς, βάζω τη συμβία μου να κάνει εικόνα το σκορ που θέλω. Παραδείγματος χάρη 2-1 να νικήσουμε τον Ολυμπιακό. Το κατάφερε φέτος σχεδόν σε όλα. Και στο μεταξύ πείτε και μια καλησπέρα στον κουμπάρο μου, τον Μανώλη, που σας ακούει πρώτη φορά. Λοιπόν, Μανώλη, καλησπέρα.
0: Τι δεν καταλαβαίνω.
1: Το Δημήτρη. Δηλαδή, πώς κάνει εικόνα η γυναίκα του.
0: Του λέει, θα κερδίσουμε 2-1 και τα γκολ θα τα βάλει ο Τάδε και ο Τάδε με βολ πλανέ και με, πώς το λένε, και με προβολή πάνω στην.
1: Του
0: λέει, θα κερδίσουμε 2-1 και τα γκολ θα τα βάλει ο Τάδε και ο Τάδε με βολ πλανέ και με, πώς το λένε, και με προβολή πάνω στην.

0: Μπορείτε να στέλνετε κι εσείς βέβαια αντίστοιχα γούρια σαν την τεχνητή συχνούρια του Κέτσε, τα οποία έχετε διαπιστώσει ότι με κάποιο τρόπο πιάνουν για τις ομάδες σας.
1: Και φυσικά να δηλώνετε και συμμετοχές σε ενδεχόμενο ξυλίκι που θα πέσει,
0: ναι,
1: μεταξύ των δύο εκπομπών, όπως για παράδειγμα ο Ανδρέας, παρά το γεγονός ότι είναι αγιογράφος,
0: ναι,
1: λέει: στη μανούρα σας με την αποστολή της προηγούμενης εκπομπής υπάρχει υπεραριθμία. Ως εκ τούτου, στη γιορτή τον άλλο μήνα, 8
0: ναι,
1: Ιουνίου, αυτοπροτείνομαι να συμπληρώσω την αποστολή της ομάδας σας και να τους την πέσουμε. Ιστερόγραφο, απλά πείτε μου ποιον έχετε πιο πολύ άκτη για να τον αναλάβω.
0: Εσύ, συγγνώμη να πω κάτι.
1: Μπράβο, ρε.
0: Ο συγκεκριμένος τύπος δεν βρίζει πολύ και δεν είναι πολύ πεσηματίας για αγιογράφος.
1: Φίλε, σου λέει αγιογράφος είμαι, δεν είμαι εγώ ο Άγιος. Δηλαδή δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη να με απαθανατήσω.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Άλλο το, πώς το λένε, το είδωλο. Το είδωλο. Με πάση περιπτώσει.
1: Και κοιτάς το είδωλο.
0: Το μοντέλο και άλλο αυτός που το αναπαριστά. Αλλά και πάλι.
1: Μ' αρέσει που στο μοντέλο έδειξε σε μένα. Μπράβο,
0: ναι, είναι ό,τι πιο κοντινό έχω γι' αυτό. Αλλά λέω, δεν πρέπει εσύ που κινείσαι στους χώρους, σε ένα χώρο κοντινό της θρησκείας,
1: ναι,
0: να είσαι λίγο πιο σεμνός. Αυτός εδώ, μπινελικόνι, έρχεται για πέσιμο.
1: Αυτή την ώρα, ας πούμε, τον κοιτάνε τουλάχιστον δύο άγιοι, τους οποίους έχει κάπου εκεί μέσα.
0: Δηλαδή,
1: δεν μπορεί.
0: Εγώ σου έχω πει, στο σπίτι μου, που, στο δωμάτιο των γονέων μου, που είχαμε μια πολύ μεγάλη εικόνα του Χριστού.
1: Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπετε, εγώ κάνω το σταυρό μου.
0: Ναι, μια υπερβολικά μεγάλη εικόνα του Χριστού. Με κόμπλαρε άμα έμπαινα μέσα, ας πούμε, και είχα κάνει κάτι κακό.
1: Ναι.
0: Και έλεγα, με κοίταζε αυτή η Χριστάρα από απέναντι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχα μια συνέστηση. Αυτός που περιβάλλεται από τόσες εικόνες.
1: Θυμίζει το ανέκδοτο με τον Ντόπερμαν. Ο Ιησούς σε βλέπει.
0: Δηλαδή, εσύ με τόσες εικόνες περικυκλωμένος εκεί.
1: Φίλε Ανδρέα.
0: Σου, φίλε Ανδρέα,
1: ναι,
0: δεν καθόλου δεν αγχώνεσαι. Και λες να κάνεις πέσιμο να δείρεις τον Νικολογιάννη.
1: Εκτός αν ξέρει κάτι παραπάνω και έχει δημιουργήσει ήδη για τον εαυτό του ένα διχτάκι ασφαλείας. Σου λέει, κοίτα, θα καθαρίσει για μένα ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που τον έχω φιλοτεχνήσει 40-50 φορές
0: και του άρεσε.
1: Και ενώ ήταν, ας πούμε, τυχαίο, παίρνω αποστάσεις από τον εαυτό μου, ενώ ήταν κακομούτσουνος,
0: ναι,
1: εγώ τον έχω κάνει γόη σε όλες τις αγιογραφίες.
0: Ναι.
1: Πιστεύω μετράει αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Εγώ δηλαδή, αν ήμουν Άγιος, θα το μετρούσα.
0: Προσεχώς θα γίνεις.
1: Προσεχώς.
0: Τι σου λείπει?
1: Ένα διαλυματάκι μου λείπει.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News που θα προβληθεί αργότερα σήμερα. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολογού του, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Ξεκίνησε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ λίγες ημέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι δύο πλευρές τα μέσα Απριλίου. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αναφερόμενο στο ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επισήμανε ότι αναμένει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του. Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα σύμφωνα με την Κομισιόν. Την ίδια ώρα σημερινό ρεπορτάζ της Καθημερινής αναφέρει ότι με πειραγμένα χιλιόμετρα απολύεται τουλάχιστον ένα στα πέντε εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στη χώρα μας. Επίθεση από περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας στα Ανολιώστια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος.

0: Αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Έγιναν τρεις προσαγωγές. Και ο καιρός αρές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
1: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Έμαθα πως είσαι μάγκα.

0: Καθόλου τυχαία δεν είναι η επιλογή του κομματιού με το οποίο ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Διότι είναι μεγάλα, μια μέρα πολύ σημαντική. Ο δεύτερος προσωπικός μου γιος, ο Μάριος, κλείνει τα 5, έτσι. Αλλά η μαγιά έγκυται στο γεγονός το οποίο αποκάλυψε και τις προάλλες. Μιλάμε για το μόνο, όχι παιδί, το μόνο άτομο στην Ελλάδα το οποίο πίστευε ότι ο Ζωάο Μάριο θα είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της ΑΕΚ φέτος.
1: Και φαντάζομαι ότι όταν θα φτάσει στην ηλικία που θα το επιτρέπει ο νόμος, θα φτιάξει και το fan club Ζωάο Μάριο στην Ελλάδα.
0: Στο οποίο θα είναι μόνος του, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν τον ενδιαφέρει. Μιλάμε για τον μόνο άνθρωπο που πίστεψε στο Ζωάο Μάριο μέχρι ο Πορτογάλος Καραγκιοζόπουλος να κρίνει το πρωτάθλημα.
1: Στο μεταξύ για την συμβία του φίλου ακροατή,
0: ναι.
1: Αυτή τώρα μου διαφεύγει το όνομα γιατί έχει φύγει από το μήνυμα. Έχουν έρθει ορισμένες παραγγελίες. Για παράδειγμα του φίλου του Βαγγέλη, λέει, μπορούμε να ζητήσουμε από τη συμβία του φίλου που κάνει εικόνα τα σκορ να κάνει εικόνα πρόκριση του Αζερμπαϊτζάν απόψε, λέει, στη Eurovision.
0: Έχει ποντάρει.
1: Προφανώς να κάνει τέτοιο.
0: Ποντάρει, τέτοια δυναμία.

0: τα βράδια.
1: Θυμίζω ότι αυτό είναι το δεύτερο πιο αγαπημένο μας τραγούδι με το οποίο πηγαίναμε στον υπηαγωγείο το πρωί. Ναι. Μετά το θολωμένο μυαλό. Δηλαδή αυτή η playlist έπαιζε όταν έσκαγε ο Μάριος στο προνήπιο. Σιγά λέει το κοινωνικό στάτους με αφορμή αυτό που λέγαμε νωρίτερα, που απολαμβάνει η συμπαθής επαγγελματική τάξη των αγιογράφων. Ο πιο γνωστός είναι λέει ο Ξηρός και αυτό κάτι λέει. Ο Ξηρός δήλωνε αγιογράφος.
2: Όχι, δήλωνε, ήταν. Ήταν αγιογράφος.
1: Εντάξει, αλλά να πω κάτι. Εδώ είχαμε να κάνουμε μια. Πώς το λένε.
2: Ρε φίλε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ναι. Θα έπρεπε και εσύ να το καταλαβαίνεις. Άλλο η δουλειά, άλλο η διασκέδαση.
1: Ναι, δεν το λες διασκέδαση, αλλά ναι.
2: Διασκέδαση θεωρώ την αγιογραφία στη δική του περίπτωση.
1: Το χόμπι, ναι.
2: Το χόμπι. Κάτσε, προσπερνώ άλλα μηνύματα γιατί έχω απάντηση από τον Ανδρέα τον αγιογράφο.
1: Ναι.
2: Που λέει το εξής, μισό λεπτό. Αποτελείτε, λέει, εσείς το ναό του Σολομώντα του σταθμού και οι προηγούμενοι έχουν στήσει πάγκους και πουλάνε μούρι. Δεν πρέπει να τους καμουτσικιάσω λοιπόν για αυτή τη βεβήλωση όπως έκανε ο Χριστός.
1: Έτσι. Είδε. Καμιά μέρα θα γίνουμε χουλιγκάνοι όπως εκείνη τη μέρα όπου έγινε ο μεγαλοδύναμος και θα δείτε τι θα γίνει.

0: Τι σημαίνει λέει κλείνει τα πέντε, έγινε έξι. Γιατί πρέπει να πούμε κλείνει τα τόσα αντί για το έγινε τόσα. Θέλουμε λέει λυρική ανάλυση χθες.
1: Θα πω. Θα σου πω λίγα λόγια για το έργο, ναι. Γιατί έχεις χάσει επεισόδια εσύ. Ενώ εγώ μπαίνω νωρίτερα στο στούντιο για να εκφωνώ τα δελτία ειδήσεων με τρομερή επιτυχία. Δεν είμαι άνκορμαν επίπεδου πάνω κεφαλά για να προλάβω τον Τζόρτζι που θα αρχίσει να συχτηρίζει την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Αλλά οκ, την κάνω τη δουλειά. Λοιπόν, έχει ξεσπάσει μπιφ,
0: ναι.
1: Για την ηλικία του Γκατσίνοβιτς. Ο οποίος είναι 31,5 ετών. Να το πούμε
0: 31,5.
1: Έτσι. Οπότε τον λέμε ότι είναι 31, ότι είναι 32, ότι είναι.
0: Περίμενε.
1: Και νομίζω ότι ξεκίνησε με το ρεπορτάζ Τσακίρι 2 παρα 10, 2 παρα 5, κάπου εκεί. Και μετά έχει κατακλειστεί εδώ πέρα το Live 24 από μηνύματα από ανθρώπους όπου ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του για το πώς μετράμε την ηλικία.
0: Ναι. Είναι απλό. Επειδή δεν μιλάμε για κάτι υποκειμενικό, ναι. Δηλαδή πώς μετράμε, η ηλικία είναι σαν το offside. Δεν έχει να κάνει. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις και να πεις η άποψή μου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι υποκειμενικό. Δηλαδή δεν έχει
1: κάτσε
0: να κάνει.
1: Νομίζω ότι θα έχω διαφορετική άποψη και θα έχει πλάκα.
0: Δηλαδή είναι απλό. Έτσι, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς λοιπόν έχει γεννηθεί στις 8 Φεβρουαρίου του 1995.
1: Το 95, σωστά.
0: Ωραία. Στις 8 Φεβρουαρίου του 2026 συμπλήρωσε 31 χρόνια ζωής.
1: Και βαδίζει στο 32ο έτος της ηλικίας του.
0: Είναι 31 χρόνου αυτή τη στιγμή που μιλάμε και περίπου 3 μηνών.
1: Ωραία. Αν έπρεπε να διαλέξεις μόνο τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Είσαι ο Γκατσίνοβιτς.
0: Είμαι ο Γκατσίνοβιτς. Άμα με ρωτήσουν πόσο χρόνο είμαι.
1: Μιγιάτ.
0: Ναι.
1: Μιγιάτ.
0: Μιγιάτ.
1: Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, ρε.
0: Μη μου πεις να σου τα ρω χαμηλά.
1: Ναι, okay.
0: Αυτό δεν μπορώ να
1: Μιγιάτ,
0: κάνω.
1: Πόσο, ναι. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Ευχαριστώ.
1: Πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε.
0: 31.
1: 31.
0: 30, εδώ, πρόσεξε. Μπαίνουμε στη στρογγυλοποίηση μετά.
1: Ναι, βλέπεις, εγώ από τη μέρα που τα κλείνω.
0: Είσαι 32.
1: Λέω το επόμενο, μακάρι δηλαδή, να είμαι 32, συγνώμη, αλλά είμαι 20 χρόνια παραπάνω.
0: 9 Φεβρουαρίου,
1: ναι.
0: του 2026, που ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ήταν 31 χρόνου και μία ημέρα.
1: 32.
0: Εσύ θα 32.
1: Θα έλεγα 32, ναι.
0: Ακόμα και τώρα που είσαι σε μια προχωρημένη ηλικία, θες να τα κρύβεις.
1: Σου λέω και τώρα λέω 52. Και έρχονται άλλοι άνθρωποι που μου λένε: μη λες, ρε φίλε, αφού δεν τα έχεις κλείσει.
0: Δεν είναι normal αυτό. Συγγνώμη κιόλα.

0: Γιατί λες. Δεν σε συμφέρει, αλλά λες ψέματα. Δεν είσαι 32.
1: Όχι, πηγαίνω με τη σχολή Κοτζιά. Ναι. Που σου λέει ποια χρονολογία γεννήθηκες. Το 74.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι 52 χρόνια μέχρι το 2026. Δεν τον νοιάζει που εγώ γεννήθηκα 30 Νοεμβρίου το 74. Ναι. Άρα έχω κερδίσει χρόνο και τέτοια. Να σου λέει.
0: Κοίτα, η μόνη απάντηση που δεν σέβομαι, ναι, είναι το 31,5.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Άπαξ και δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά σε εμάς πήγαινε τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άπαξ είσαι. Έχεις περάσει τη Δευτέρα Γυμνασίου, δηλαδή από το 13,5 και πέρα δεν μπορείς να το λες.
0: Όχι, αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Δεν
0: τη σέβομαι την απάντηση. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το δικό
1: εγώ
0: σου.
1: Εγώ το έχω ακούσει το 14,5.
0: Το βρίσκω καραγκιουζλί και αυτό που είπες, αλλά εν πάση περιπτώσει το σέβομαι περισσότερο από το 13,31,5. Άμα πει ο Γκαστίνο.
1: Σου έχω πει και το αποκαλύπτω για ακόμη μια φορά. Δεν παρακολουθείς τη δουλειά μου, δεν πειράζει ούτε εγώ. Ότι εγώ το κάνω και για λόγους εντυπωσιασμού και αν χρειαστεί προσθέτω και 4-5 χρόνια ακόμα.
0: Έτσι,
1: δηλαδή τώρα. Σε μία δεδομένη συνθήκη, αν με ρωτήσει κάποιος πόσο χρόνων είσαι, μπορεί να πω 57. Για να μου πούνε, πω ρε φίλε, δεν σου φαίνεται καθόλου.
0: Α, είναι εδώ. Ναι. Να, εντάξει, έχεις το σκοπό σου.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Για να σου πούνε φρέσκος είσαι
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι, ενώ άλλοι πάνε και κρύβουνε. Δηλαδή κάποιος στην ηλικία μου θα έλεγε 45. Και μπορεί άλλος να έλεγε πώς κακογέρασες έτσι.
0: Τα φίδιασες εσύ.
1: Τα φίδιασες
0: για 45. Ναι.
1: Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το Car of the Year 2026, τώρα που λέγαμε για χρονολογίες. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο, όλα αυτά έρχονται σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τώρα λοιπόν ένα test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Για μένα το γράψανε.
1: Εγώ πιστά η αγάπη χρόνια δεν κοιτά.
2: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, και είναι μια καλή στιγμή να θυμίσω στον κόσμο ότι μπορεί να ξεκινήσαμε πάρα πολύ φορτσάτη.
3: 7 παρατέταρτο. Καλά, ρε, δεν έχει ιδέα. Και μετά χρειάζεται τον αγιογράφο.
2: Άσως, ναι. Και θα το πω ότι μπορεί να μην έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε και σήμερα, αλλά τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Yeah. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα. Τα οποία διαπιστώνεται με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
0: Από καπρίτσιο προσωπικό.
2: Και το ίδιο κάνετε και μέσα του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση. Τα ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και πλέον και τη Superbet.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, ναι.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο.

0: Ορισμός Shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Φίλη μας η Δήμητρα λέει, αναφέρεται σε ένα περιστατικό, λέει, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Μερικές σειρές πιο κάτω από το σημείο που βρισκόταν, καθόταν ένας ιερωμένος.
1: Ωραία.
0: Σε κάθε φάση, λέει, που ο ίδιος ο παπάς έκρινε ότι το σφύριγμα δεν ήταν σωστό.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει και η διατύπωση που επιλέγει η Δήμητρα. Πεταγόταν και έλεγε τα δικά του.
1: Ναι. Τι εννοούμε τα δικά του.
0: Δυστυχώς, λέει, δεν άκουγα, αλλά αυτό που άκουσα είναι ότι πετάγεται κάποιος σε κάποια φάση και του λέει: Πατέρ, άσε τα καντήλια τώρα. Σου λέει: Πρέπει να ήταν ακόμα 0-0-0-1, κάτι τέτοιο. Κι ό,τι ο νους μας δεν επιτρέπει,
1: δύσκολη καιρή, οι αγάπες μου λένε κι εγώ σε. Η λογική του Νικόλα, λέει, είναι εντελώς αθλητική. Ενώ η ΑΕΚ, ας πούμε, κατέκτησε το πρωτάθλημα 2025-26, τη λέμε πρωταθλήτρια του 26. Τη λέμε πρωταθλήτρια του 26 γιατί το πρωτάθλημα το πήρε το 26.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξεκίνησε το 25 το πρωτάθλημα, αλλά το 26 θα το πάρει. Το 25 δεν είχε πάρει τίποτα ακόμα.
0: Ναι, κοίτα, εν μέρει έχει δίκιο η Βερόνικα, την Αβίτησα, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν λειτουργεί έτσι η φάση. Λέει, την επόμενη μέρα της γέννησης ενός μωρού είναι μιας ημέρας. Δεν είναι ενός έτους. Οπότε και ο Γκατσίνοβιτς είναι 31 για τα δελτία.
1: Ναι, 31 είναι.
0: Εγώ, έναν παίχτη ο οποίος είναι 31 ετών.
1: Μας μεγαλώνεις τον Γκατσίνοβιτς, τον έλεγες 32χρονο σήμερα.
0: Όχι, το άφησε ο ηλικίας 31 ετών σέρβος χαφ.
1: Ναι.
0: Χαφ. Σέρβος.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, δεν θα πω ότι το μωρό είναι ενός έτους, αλλά κάποιος ο οποίος είναι 31 και έχουν περάσει και 5 μήνες, θα πω ότι είναι 32, ρε φίλε.
1: Η λογική σου μοιάζει πιο ηλίθια ακόμα, αν την προσαρμόσεις σε...
0: Απλά σε προειδοποιώ ότι σε 7-8 λεπτά βγαίνουμε σε διάλειμμα και θα τις φας.
1: Λοιπόν,
0: αλλά συνέχισε.
1: Άκου, μοιάζει πιο ηλίθια αν την προσαρμόσεις σε ηλικίες τόσο παιδικές, ας πούμε.
0: Εκεί το δέχτηκα, ρε Καραγκιόζη.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Δεν μπορεί να λες όμως ότι ισχύει η λογική μου στις μεγάλες ηλικίες και δεν ισχύει στις μικρές. Μία λογική έχουμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Σε πολλά πράγματα άλλη λογική ισχύει στις μικρές και άλλο στις μεγάλες ηλικίες.
1: Όχι στη μέτρηση.
0: Ειδικά στη μέτρηση μετράει άλλη λογική.

0: Ο φίλος μας ο Λούκι Λουκ λέει: δηλώνω και εγώ συμμετοχή στο επερχόμενο ξύλο, μόνο και μόνο για να πιάσω τον Γκέτσε. Να με ρωτήσει, θα με δείρεις τώρα, ρε φίλε, και να του πω: θα δούμε, φίλε. Θα δούμε.
1: Μην το λέτε αυτό, Το θεωρεί ξεπερασμένη ατάκα.
0: Τώρα λέει: παίζει με το θα δείξει.

0: Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει και στο Instagram. Κάποια μπορώ να τα διαβάσω και κάποια όχι. Τέτοιο μπιφ, λέει, ανάμεσα σε ραδιοφωνικές εκπομπές έχει να γίνει από το βασικά καλησπέρα σας. Ωραία. Αν έπρεπε να διαλέξουμε ένα στρατόπεδο, ποιοι θα ήμασταν εμείς, πιστεύεις?
1: Εμείς θα είμαστε ο Ψάλτης και ο άλλος.
0: Ναι, ρε. Θα είμαστε στο Studio 69, είναι φλόρη αυτή.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Καψούρας.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε αυτοί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αλλά απλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Μπορώ να διαβάσω. Θέλω χορηγό τη Σίφλερ.
0: Πώς το λένε, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά ήταν το Studio 69.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει. Κάποιος πρέπει να κάνει την πίκουλα.
1: Σταμάτα.
0: Δείτε ποιος πρέπει να κάνει την πίκουλα.
1: Σταμάτα. Έτσι. Σταμάτα, γιατί ξέρω τι θα γίνει. Στο μεταξύ, φίλη μας η Σοφία.
0: Ναι.
1: Σου λέει, μια και αναφέρθηκε σε γούρια. Γούρι μας Μάραθ και εσύ Σοφέ Γέροντα Νίκο. Φέτος, λέει, σηκώσαμε κούπα γιατί έβλεπα κάθε αγώνα,
0: ναι,
1: χωριστά από τον άντρα μου, αλλά παρέα με τον πεθερό μου. Όξης και ξερός. Σε παρένθεση, γαύρος με συγκεκριμένο ροζέ κρασί και μεζέ. Κάτσε λίγο, ρε Σοφία. Δηλαδή τώρα θα γίνω κι εγώ, θα αρχίσω τα ο. Πήγαινες με τον πεθερό με ροζέ κρασί και μεζέ.
0: Εντάξει.
1: Θα μου πεις, πρωτάθλημα είναι αυτό. Δηλαδή,
0: αξίζει και λίγο χρόνο με τον πεθερό.
1: Ακόμα κι αν έλεγε.
0: Κοντά πρωτάθλημα πήραμε.
1: Επίσης, λέει.
0: Πες το.
1: Συνεχίζεται η φράση και σταματάει εκεί.
0: Ναι.
1: Μέχρι να αλλάξει η γραμμή. Λέει, επίσης την έπαιζα κόντρα στο στοίχημα. Με Ράγιο εκτός και όφη δεν το έκανα. Εγώ φταίω που δεν πήραμε το τρέμπλ.
0: Να ξέρεις, πολλοί κόσμος το κάνει αυτό. Παίζει την ομάδα του κόντρα στο στοίχημα. Όχι για λόγους πώς το λένε, γουριών όμως. Το παίζει γιατί σου λέει να είμαι κερδισμένος όπως και να έχει.
1: Ναι. Ναι,
0: και
1: ναι,
0: μετά έρχεσαι. Άμα είσαι και λίγο φραγκοφωνιάς. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ, δεν μπορώ να το κάνω
1: ποτέ. Δεν
0: μπορώ
1: να το κάνω αυτό, πλάκα κάνεις.
0: Αλλά άμα είσαι φραγκοφωνιάς, μετά έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Δηλαδή σκέψου το διχασμό που νιώθει ένας φραγκοφωνιάς,
1: ναι,
0: που παίζει κόντρα την ομάδα του στο στοίχημα.
1: Ειδικά άμα παίζει το γάλα των παιδιών του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζει από το υστέρημά του.
0: Ποιος αυτός επικρατεί, ο φανατικός οπαδός ή ο φραγκοφωνιάς?
1: Που ο φραγκοφωνιάς ταυτίζεται και με το γονέα.
0: Βέβαια.
1: Σου λέει να έχω να ταΐσω τα παιδιά μου.
0: Έτσι λέει.
2: Θα γυρίσει κι ο τροχός, θα φιλήσει κι ο φτωχός.
0: Δεν λέει θα φιλήσει, να βάλεις άμα είσαι μάγκα στην κανονική την εκδοχή.

0: Έχει ένα δίκιο φίλος, ο Ντούρος.
1: Είναι ο Ζαφύρης.
0: Όχι. Ωραία. Και λέει, και εμένα πολλές φορές με μπερδεύει αυτό με το χρόνο. Πολλές φορές η κριτική λέρα στις περιγραφές δεν το κάνει. Αυτό είναι το σωστό να πούμε. Όταν ένα γκολ μπαίνει στα 24 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, λένε μπαίνει στο 25 λεπτό. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι το 25 λεπτό εκείνο που διανύεται.
1: Είναι το 25. Είναι άλλο.
0: Άρα και εγώ τώρα, μάλλον ο Μιγιάτον Κατσίνοβιτς, διανύει το 32ο έτος της ηλικίας.
1: Ναι, μόνο που δεν σε ρωτάνε. Φίλε, να σου πω, νόστιμος φαίνεσαι. Ποιο έτος της ηλικίας σου διανύεις?
0: Το νόστιμος φαίνεσαι, σταμάτησα να σ' ακούω.
1: Δηλαδή, σε ρωτάνε πόσο χρονών είσαι.
0: 32, αφού είμαι στο 32ο έτος της ηλικίας μου, γιατί να λέω λιγότερο?
1: Γιατί είσαι 31 και μια ημέρα.
0: Μα δεν είμαι 31 και μια ημέρα!
1: Εσύ είπες όμως ότι έτσι πρέπει να το πει και εκείνη τη μέρα.
0: Είπα ότι ισχύει για το μωρό της μια ημέρα.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μπράβο, άναγιά σου. Πλησιάζει και 57, αν ξέρεις, ετοιμάσου. Και πάντα τουλάχιστον συμφωνούμε όλοι σε ένα πράγμα, ότι όσο χρονών και αν είσαι, ναι, όπως και να το μετράς, απαγορεύεται να λες είμαι 24 χρονών. Είμαι, ναι, 34 χρονών.
1: Όχι 34.
0: Όχι, δεν είσαι.
1: Δεν είναι ένα τα χρόνος.
0: Ναι. Είμαι 23 χρονών. Ναι. Όχι.

0: Λοιπόν, άξιζε μόνο και μόνο η τραγουδάρα αυτή που βρήκε ο Στέφανος, γιατί είναι η πρώτη στιγμή που είδα σήμερα χαμογελαστή την Κωνσταντίνα απ' έξω. Κάποιος την έχει πειράξει, θα είναι χαμός, να ξέρεις. Τώρα θα βγω για διάλειμμα και θα αρχίσω κουτουλίδια.
1: Ο Ντελαρέα και ο Μπαντιώτη έχει πειράξει.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, αλήθεια. Χαιρετισμού στο Μερακλή, τον αδερφό μας τον Δημήτρη που μας ακούει από Αμερική. Βλέπω εδώ ουίσκι, κατσικάκι ή αλιγάτορα. Δεν ξέρω γιατί βλέπω και φωτογραφία αλιγάτορα από τον κήπο. Κατσικάκι με πατατούλες στο φούρνο.
0: Ναι.
1: Την BMW του εκεί πέρα να περιμένει. Έφυγε ο άνθρωπος από την Ελλαδίτσα μας,
0: ναι,
1: και έγινε άρχοντας στην Αμερική. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω. Έχω την εντύπωση ότι είναι Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ναι. Πράγμα που σημαίνει θα τα πούμε σε κάνα μισά ώρα.
2: Κώστα, ξέρεις και άλλες λέξεις εκτός από το θα δούμε. Θα δείξει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
14: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Οριστικά χωρίς κόσμο θα υποδεχτεί ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στην αυλία των play-off, αφού απορρίφθηκε το αίτημα για αναστολή άμεσης εφαρμογής της ποινής μιας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία, Κάτρις και Σάνσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Τέσσερις και Σισοκό. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί για να κατακτήσεις το τρόπαιο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν όψη του ημιτελικού. Μήνυμα στήριξη στον TJ Shorts από τον εκπρόσωπό του Νίκο Σπανό μετά την κριτική που δέχθηκε από τον Εργίνα Ταμάν στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια. Μικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα και το ήθος σου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανέφερε. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σανέλα Αρένα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της στοίχημα GBL. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Τζάμπολα αυτή την ώρα μετάδοση από RT2 Sport, ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Με διαιτητές πρώτης κατηγορίας της UEFA και όχι ελίτη αναμετρήσεις στις τελευταίες αγωνιστικές των play-off της στοίχημα Super League. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμ μπορίστηκε στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, ενώ ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλη θα διευθύνει την αναμέτρησή του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οργή στον Ολυμπιακό για τους ορισμούς της ΚΕΛ στην τελευταία αγωνιστική των play-off που θα κρίνει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Ξεπεράσατε κάθε όριο, έγραψε σε ανάρτησή του αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Κώστας Καραπαπάς. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του ΕΣ εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Οριστικά με κόσμο θα διεξαχθεί τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ το Σάββατο στην Allwyn Arena πριν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τον Ολυμπιακό και τη Φιέστα. Η κυτρινό-μαύρη φανέλα θα φορά για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς, ο οποίος συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Την περίπτωση του 23χρονου Γκαμπονέζου στόπερ Μισέλ Εμπουλά της Μέτς φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Με απουσίες στη σημερινή προπόνηση του Άρη εν ώψη της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό. Ατομικό πρόγραμμα για τον Πέρεθ, θεραπεία για τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ. Σπουδαία διάκριση για τον Δημήτρη Πρίφτη, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν στο τελικό πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τεχνικός της Reggio Emilia οδήγησε την ομάδα του στα play-off μέσω της έκτης θέσης της κανονικής περίοδου, ενώ διοίκησε ένα νέο στο συμβολαιό του μεσούσης της σεζόν ως το 2028. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής της La Liga. Στις 10.30 Real Madrid φιλοξενεί την Oviedo, ενώ στις 8 παίζουν Valencia Rayo Vallecano και μία ώρα αργότερα Girona Real Sociedad. Κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ο φίλος Άγγελος λέει, ναι ρε βλάκα, αλλά άμα σε ρωτήσουν σε ποιο λεπτό μπήκε το γκολ, θα πει το 24 και το βλάκα με αγάπη. Να πούμε την αλήθεια ότι στις δημοσιογραφικές σχολές, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και οι ίδιοι πλέον στις μεταδόσεις τους να λένε είμαστε στο 24, τότε δίδασκαν ότι δεν λες ποτέ στο 24. Λες το 25ο λεπτό.
1: Για να είσαι ακριβής.
0: Για να είσαι ακριβής. Βέβαια, το ξαναλέω κι εγώ. Και κάποιες φορές το λέω και σε παιδιά που έρχονται να κάνουν πρακτική εδώ. Και
1: για να κλείσεις μούρι.
0: Μπορεί ο κύριος Μαραθιανός στη σχολή να σου είπε έτσι και τώρα να τον ακούσει τη μετάδοση να λέει
1: αλλά
0: κάτι άλλο.
1: Αλλά εδώ θα κάνεις ό,τι λέω εγώ.
0: Αλλά εδώ, εδώ κουμάντο κάνω εδώ. Αυτό, σε αυτό το μικρό κόσμο, σε αυτό το γραφείο, κουμάντο κάνω εγώ.
1: Νομίζω ότι είπε εγώ κουμάντο κάνω εδώ. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Μπορεί.
0: Αν θες μπορεί να ξαναπαίξεις το κομμάτι αφιερωμένο στους Ρουφιάνους.
1: Έρχονται και άλλα επιχειρήματα. Δηλαδή λέει ο Ακτύπης τη μέρα που γεννήθηκε ήταν ενός χρόνου.
0: Όχι ρε, μα ωραία, να το πούμε για 7η φορά.
1: Δεν θα μπορούσες να απαντήσεις. Κανένα παιδί δεν μιλάει την πρώτη μέρα που γεννιέται.
0: Να μιλάς για τα δικά σου. Να λες για τα δικά σου τα παιδιά. Εγώ μιλούσα.
1: Ναι. Βγήκες. με το που βγήκες άρχισες την μπάρλαση. Έσπαγες πλανήτες με την ώρα μας.
0: Τέτοια.
2: Σπίτι για να γυρίσω.
0: Ο φίλος ο Θανάσης απευθύνεται σε σένα, λέει Μαραθιανέ, βοήθεια μόνο σε σένα μπορώ να τρέξω, ναι. Γιατί είσαι και εσύ νυμφευμένος.
1: Α, ωραία.
0: Χθες το βράδυ, λέει, είχαμε μια λεκτική διαφωνία έντονη με την προσωπική μου σύζυγο. Σήμερα δεν μου λέει καθόλου. Όταν της λέω κάτι, μου λέει δεν με νοιάζει καν τι λες. Τι να κάνω. Διαζύγιο.
1: Τι να κάνεις. Μη μασίσεις. Αν πρέπει να δώσω. Πρόσεξε, αυτό είναι το πρώτο στάδιο ψυχολογικού εκβιασμού. Έτσι. Εδώ τώρα είναι το δύσκολο σημείο. Αν δεν μασίσεις εδώ,
0: ναι.
1: Αν δεν σπάσεις, έτσι και πας και πες, μα έλα αγάπη μου, ξέρω εγώ τι έγινε για αυτά. Όχι, ναι. Κράτα, κράτα εκεί. Θα έχεις ένα προσωπικό κόστος. Θα έχεις μούτρα, θα έχεις γκρίνια, θα έχεις ένα φαγητό που ενδεχομένως
0: θα έχεις φορτώματα.
1: Θα έχεις φορτώματα, έτσι. Εκεί δεν πρέπει να σπάσεις.
0: Ναι, ισχύει.
1: Άμα σπάσεις εδώ, τελείωσες. Και όχι με την έννοια που θα ήθελες.
0: Φοβερή σοφία. Ο Άγγελος λέει, ναι, αλλά το γράφει στον πίνακα του σκορ. Μα ακριβώς αυτό, στον πίνακα του σκορ δεν γράφει το 24. Γράφει 25.
1: Ναι, αλλά μάλλον το κλειδί στη συζήτηση είπαμε ποιο είναι. Σε ρωτάνε πόσο χρονών είσαι.
0: Ναι,
1: πόσο χρονών είσαι.
0: Είναι το ίδιο σαν να πεις σε ποιο λεπτό μπήκε τον γκολ.
1: Δεν σε ρωτάνε
0: στο 25.
1: Σε ποιο έτος της ηλικίας σου βρίσκεσαι.
0: Εκεί, να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν μου άλλαζε εσύ τις διατυπώσεις για να φαίνεται ότι είσαι πανεπιστήμονας. Εδώ κουμάντο κάνω έτσι. Εδώ.
1: Α, ήταν ακόμα καλύτερο. Ακόμα. Εδώ κουμάντο κάνω εδώ.
0: Έτσι. Εδώ κουμάντο κάνω έτσι. Εδώ. Και ισχύει και για τις 8 Ιουνίου στο πάρτι, έτσι. Εδώ κουμάντο κάνω εδώ.

0: Μάρα, στέλνω τις θερμότερες ευχές μου στο κούτσικο. Το λέει, να σου πω κάτι, μου ζητάει να μην το διαβάσω στον αέρα, να το διαβάσω γιατί μου αρέσει.
1: Μπράβο.
0: Είναι από τα μηνύματα του Τζόρτζι που, με μπινελίκια που λατρεύω.
1: Ωραία.
0: Μου λέει, στέλνω τις θερμότερες ευχές μου στο κούτσικο. Δεν κοίταγε τα χάλια σου, βλάκα, ήθελε και οικογένεια.
2: Σπίτι να μην γυρίσει.
1: Ο κόσμος νοιάζεται πάρα πολύ για την συζυγική σου ζωή, την οικογενειακή σου. Λέει, καλησπέρα σας, αγόρια. Μαραθιανέ, πόσες φορές έχεις κοιμηθεί καναπέ? Ο Θοδωρής Λεταγαΐφ.
0: Πολλές, και... αλλά πρόσεξε, κατ' επιλογήν. Αυτό είναι. Αυτό είναι η λέξη κλειδί. Κάνε ένα διάστημα. Ένα διάστημα. Δεν τρέπεστε.
1: Ναι ρε κάρμα! Ναι ρε κάρμα, σε ευχαριστώ.
0: Πού ξέρεις τι θέλω να πω? Πού ξέρεις είμαι εγώ? Δεν ολοκλήρωσα τη φράση μου. Λοιπόν, κάντε ένα μικρό διάλειμμα στις ανοησίες που συζητάμε, γιατί έχουμε σε εξέλιξη για το πρώτο παιχνίδι της ΣΑΕΚ με τον Άρη για τα play-off της στοίχημα GBL.
1: Μπράβος.
0: Το παρακολουθεί ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος, έλα.
1: Κωνσταντίνος,
0: έλα. Με τις ανοησίες ξέχασα το όνομα του ανθρώπου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
3: Καλησπέρα, Γιώργο και Νικόλα από τη Φανέλα Αρένα. Εδώ που άρχισαν να μετρούνται το πρώτο αγώνα του play-off της στοίχημα GBL. Βρισκόμαστε 4 και 13 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Η Ένωση προηγείται 13-8, έχει μπει καλύτερα στο μάτς, προηγήθηκε και με διαφορά 9 πόντων. Αλλά ο Άρης πέτυχε τώρα δύο μακρινά σουτ με τους Νουά και Χάρελ και μείωσε 5 πόντους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τελειωτικό time out. Το σκόρ είναι ΑΕΚ-ΑΡΙΣ 13-8, 4 και 13 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Θα ξανάρθουμε στη συνέχεια σε σένα για να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται το μάτς.
1: Ευτυχώς που είπες εσύ, γιατί εγώ θα του έλεγα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Είχα μείνει σε αυτό.
0: Νόμιζα το ρωτήσεις σε ποιο λεπτό είναι το μάτς για να δούμε τι θα απαντήσει.

Πριν συνεχίσουμε με τις ανοησίες, να σας υπενθυμίσω ότι πλέον μαζί μας, στην παρέα μας, βρίσκεται η Superbet. Και με αυτή την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω επίσης ότι η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά στη Superbet διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζεται με την άμεση εξέλιξη των αγώνων. Στη Superbet, μέτριε συνάδελφε, το live streaming

0: και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής, όπου κάθε στιγμή αποκτά σημασία, μια εμπειρία που εξελίσσεται όπως ακριβώς και αυτή εδώ η εκπομπή σε πραγματικό χρόνο.
1: Αποκτώ και εγώ σημασία μαζί με την εμπειρία?
0: Όχι. Τώρα παίζουμε λοιπόν με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις της Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ παίζεται υπεύθυνα.
1: Και όταν λέει 21+, ναι, πάει να πει έχεις κλείσει τα 21 και είσαι στα 22.
0: Να, σωστό. Σωστό. Δεν σε ρώτησα πόσο χρόνο είσαι.
2: Κάνε ένα διάστημα. Ένα διάστημα.
0: Δεν ντρέπεστε.
1: Εν
0: μεταξύ είναι καλύτερη η κραυγή που κάνει σαν άλλος μίστερ εθνικά μπούτια στο ακτίβι.
1: Να σου πω κάτι. Εμένα δεν με έχει αξιώσει η γλώσσα μου να πάρω να κάνω περιγραφές για να ακούγονται τα τελείρια ενθουσιασμού και αναγκαστικά.
0: Θα έλεγα τώρα κάτι για τη γλώσσα.
1: Δεν ξέρεις εσύ.
0: Ανώτερος από μίστερ εθνικά μπούτια. Στο δίνω αυτό. Στο δίνω αυτό.
1: Ευχαριστώ. Θες να κάνεις τον εθνικό στάρ? Μου ήρθες εδώ με το μάτι πεταλούδα.
0: Να βάλουμε ένα χαλάρο σε μην το κάνεις.
1: Πρέπει.
0: Δεν τρέπεστε.
1: Κατά, στον ΕΡΕΚΑ φοβήθηκα και εγώ ότι μπορεί να έβγαινε κάποια άλλη λέξη.
0: Λέω θα αναγκαστώ να το χτυπήσω τώρα.
1: Εντάξει. Και όχι τίποτα, τις έφαγες πριν από ένα τέταρτο. Εντάξει, τώρα είναι η ώρα σου.
0: Η κόρη μου η Στεφανία, 9 χρονών, με ρωτάει: Μπαμπά, γιατί τους ακούς αυτούς? Παιδί μου, δεν ξέρω, είναι κολλητικό. Κλείσε τα αυτιά σου, λέει ο Διονύσης από την Πάτρα που δηλώνει και αεκάρα. Έχουμε ξαναπεί: για κάποιο λόγο με τα κορίτσα οποιασδήποτε ηλικίας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Στην αρχή δεν ακούγεται καλά.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Στην αρχή δεν είναι φίλες. Μετά το παίρνουν καλύτερα. Δηλαδή αρχίζουν και συμφιλιώνονται με την ιδέα.
1: Σήμερα έχω γίνει ταχυδρόμος μηνυμάτων για σένα, αλλά δεν με πειράζει. Ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος είναι φανατικός ακόλουθος και στην προηγούμενη την
0: εκπομπή,
1: την Αλεπουδιάρικη, λέει: Καλησπέρα Νικόλα, πες του κριτικού φίλου. Εσύ είσαι αυτός.
0: Φίκου, ο συγκεκριμένος Γιάννης.
1: Άρα έχει κάνει λάθος.
0: Ναι, Φίκο με λέει. Είναι ο κριτικός.
1: Οπότε πες του κριτικού Φίκου ότι μέχρι χθες κοιμόταν στον καναπέ κατ' επιλογή του, από σήμερα θα κοιμάται κατ' επιταγή της συζύγου.
0: Ωραία. Και μόνο για τη διατύπωση το δέχομαι.

0: Να, ο Νίκος αναφέρεται και ο Κώστας. Ο Κώστας λέει ότι το να παίξεις κόντρα την ομάδα στο στοίχημα με ανώμαλους, εγώ δεν μιλάω. Ναι. Κώστας, παιδές καρδιάς μας. Ο Νίκος όμως λέει ότι έπαιξα κόντρα την Πανάθα στο 0-1 με τον Άρη στη Λεωφόρο επί Τερίμ. Καθώς ακόμα και μετά τον γκολ έδινε περίπου 2 το διπλό. Δεν το μετανιώνω γιατί μετά έτσι αλλιώς έφυγε και ο Τερίμ. Εντάξει, βγάλαμε κάτι.
1: Ναι, αλλά και πάλι. Εγώ το νιώθω σαν μια μικρή εσωτερική προδοσία.
0: Ναι.
1: Να παίξω δηλαδή κόντρα την ομάδα μου. Ακόμα και αν από αυτό αποκομίσω κάποιο κέρδος. Κατάλαβες. Δηλαδή, όχι. Θα χάσουμε και πρόσεξε. Να την παίξω υπέρ, το έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: και συνήθως χάνεις εκεί.
1: Εννοείται.
0: Κακά τα ψέματα. Γιατί καλύτερη... δεν θα πας να παίξεις στην ΑΕΚ στο 1-20.
1: Η καλύτερη επιλογή είναι να μην παίξεις. Καλύτερη επιλογή είναι να μην παίζεις καθόλου την ομάδα σου στο στοίχημα. Κατάλαβες. Έχει τόσα πράγματα.
0: Και να παίζεις υπεύθυνα.
1: Έχει τόσα...
0: 21 πλάς.
1: Μπράβο, έχει τόσα πράγματα να παίξεις. Δεν χρειάζεται να παίζεις την ομάδα σου.
0: Συμφωνώ. Δηλαδή... θολώνει η κρίση σου.
1: Ναι. Εσύ, ναι, ναι, μωρό μου, εσύ τώρα που λείπω θα με θέλεις πιο πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα by Fuel

0: 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Εδώ κουμάντο κάνω εδώ.
6: Κάνε ένα διάστημα, ένα διάστημα.
5: Δεν τρέπεστε.
7: Ναι ρε κάρμα, ναι ρε κάρμα, σε ευχαριστώ.

0: Με αφορμή αυτό που λέγαμε νωρίτερα, στέλνει ένα μήνυμα εδώ ο Λεωνίδας και λέει: το πρωτάθλημα το έδωσα εγώ στην ΑΕΚ.
1: Α.
0: Επειδή είμαι ο μεγαλύτερος κουβάς και την παίζω πάντα κόντρα. Δηλαδή, πρόσεχε, εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλη τακτική. Είμαι διαπιστωμένα, σου λέει, κουβάς, δεν πιάνω τίποτα. Οπότε τι θα κάνω, θα παίζω κόντρα την ομάδα μου.
1: Πάρε σερί 23 αγώνων αίτητη, ε.
0: Ναι,
1: πάρε
0: αυτό να τώρα δεν είναι στην προηγούμενη κουβέντα. Δεν την προδίδεις στην ομάδα σου.
1: Όχι,
0: έχεις διαπιστώσει ότι υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων και τη χρησιμοποιείς υπέρ της.
1: Και στην πραγματικότητα ξέρεις ότι θα σου κοστίσει κάτι αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια επένδυση.
0: Μπράβο. Λες θα πληρώσω,
1: ναι, θα
0: πληρώσω αν χρειαστεί από την τσέπη μου.
1: Και το βλέπεις. Λες γιατί να πάρει όλο το βάρος το οικονομικό πάνω του Ηλιόπουλος.
0: Έτσι.
1: Συνεισφέρω κι εγώ.
0: Και μετά κάνεις και τη σκέψη στην αρχή της χρονιάς. Άμα μου λέγανε όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, άμα θα παίρνεις το πρωτάθλημα με 2.000, τα αδεινές.
1: Εγώ νόμιζα ότι αυτό το ποσό περιορίζεται, όπως λέει και ο φίλος εδώ Σκότης Βολάνης, στα 200 ευρώ.
0: Ναι.
1: Να πεις ότι 200 ευρώ τα
0: λέω τώρα ένα ποσό, ρε παιδί μου. Με 200 ευρώ τι είπε. Σου λέγανε δεν θα έδινες 200 ευρώ για το πρωτάθλημα. Τώρα ναι, μεταξύ μας.
1: Ναι, τώρα. Ναι. Βάλε και ένα μηδέν.
0: Δύο χιλιάρικα για τώρα δεν τα έδινες. 14 χρόνια είναι αυτά. Δεν ήθελα τώρα να το πω.
1: Ρε Γιώργο, τώρα δεν είπαμε να σταματήσουμε να δέρνει ο ένας τον άλλον.

0: Ο νόν νολίτο, λέει, η σωστή αναφορά ηλικίας είναι η χονδρική, με δέλτα κιόλας. Δηλαδή, όταν είσαι, λέει, για παράδειγμα 32, λες 30. Όταν πας 33, λες 35. Έτσι κρατάς μια σταθερή ηλικία για μια πενταετία. Μ' αρέσει,
1: ωραία,
0: μ' αρέσει αυτή η λογική.
1: Πρόσεξε τώρα, θα μπορεί και να δακρύσεις από συγκίνηση.
0: Για πες.
1: Έτσι. Στέλνει πρώτο μήνυμα εδώ ο Μιχάλης και λέει: στην προηγούμενη εκπομπή,
0: ναι,
1: ξεκινάει τραγούδι και λέω στην κόρη μου: το ηλεκτρονική εποχή είναι. Και απαντάει: είναι άξιοι αυτοί να βάλουν τέτοιο τραγούδι? Η μικρή Θεανό είναι 9 χρονών. Δηλαδή, πρόσεξε, η μικρή Θεανό, 9 χρονών, ακροάτρια Λερών, σε μία φράση μόνο πρόλαβε να εξευτελίσει και τον προσωπικό της πατέρα και την προηγούμενη εκπομπή.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό αφιερώνουμε στη μικρή Θεανό,
1: μπράβο,
0: το κομμάτι του Λουκά, την ηλεκτρονική εποχή.

0: Εντάξει, εμφανίζονται και άλλοι που λένε ότι παίζουν όλη τη χρονιά κόντρα την ΑΕΚ και διεκδικούν μερτικό από το πρωτάθλημα. Να, η φίλη μας η Χρύσα λέει: παίζοντας ανάποδα την ΑΕΚ όλη τη φετινή χρονιά, πήραμε πρωτάθλημα και φτάσαμε στους 8 του Conference League. Χτύπησα χρεοκοπία.
1: Εντάξει. Εντάξει, όμως χαλάλη. Έλα, Χρύσα, χαλάλη.
0: Κοίτα, τα γούστα πληρώνονται. Έτσι, εγώ αυτό έχω να πω.
1: Αχ, αήρευτη υποκοπήκη του ελληνικού ραδιοφώνου. Σας ακούμε με father φανατικά στο αυτοκίνητο που γυρνάμε παρέα από τη δουλειά. Ακούει τραγούδι και λέει: αυτοί οι αχαήρευτοι μόνο βάζουν τέτοια τραγούδια. Μας φτιάχνετε η διάθεση στην κίνηση της Κατεχάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Έχεις κάτι για Κατεχάκη? Δηλαδή, είσαι ικανός να βρεις τραγούδι ακόμα και με τη λέξη κλειδί Κατεχάκη?
0: Στο μεταξύ, ο Πέτρος έρχεται να σε διορθώσει.
1: Ποιος είναι αυτός ο Πέτρος?
0: Όχι 14, 16 χρόνια.
1: Να ξέρει.
0: Sorry,
1: να κάνω μια μικρή έκπτωση, να μείνουμε αυστηρός.

0: Ο Γιάννης λέει, λοιπόν, από τα 35 και μετά, όταν με ρωτάνε πόσο είμαι, λέω 35 και κάτι. Κάποια στιγμή με πήρε χαμπάρι ο μεγάλος μου γιος και με ρωτάει, το κάτι είναι μέχρι 10 χρόνια ή ξεχυλώνει κι άλλο.
1: Έλα, συνήθως πάντως λένε ότι οι γυναίκες τα κάνουν αυτά.
0: Το κάτι,
1: Συνήθως τα 39 σταματάει να
0: είναι. Είναι αυτό το κάτι βράνει. Που θέλει και τη γαρμπή.
1: Εξαρτάται. Ναι. Πάντως μην τρώτε άλλο κόλλημα για το πότε πιστώνετε κάποιο γκολ όταν μπαίνει σε ποιο λεπτό. Ένα απλό παράδειγμα. Μπαίνει γκολ στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Στον πίνακα του σκορ γράφει πρώτο λεπτό.
0: Ναι.
1: Αν μπει μετά από ένα λεπτό και τρία δευτερόλεπτα, δεν θα μπει και αυτό στο πρώτο λεπτό. Είναι το δεύτερο,
0: το δεύτερο λεπτό.
1: Οπότε κάθε φορά είναι το λεπτό που διανύουμε, όχι το λεπτό που έχει συμπληρωθεί. Ακούγομαι λες και είμαι προφήτης σε έρημο τώρα.
0: Σου έλεγα σαν διακούγες, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ τώρα.
1: Γι' αυτό θα νιώσεις την οργή μου. One of these days.

0: φίλος ο Ζάναξ Αγόρας λέει: ρε κριτική Σαλαμάνδρα, όταν λες ότι κοιμάσαι στον καναπέ από επιλογή, είναι το σαν το είμαι 2 χρόνια μόνος μου από επιλογή. Γιατί δεν στέκει αυτό? Δηλαδή, συγγνώμη, μόνο μπάκουρι τη λένε αυτή τη φράση. Φαντάζομαι ότι κάποιοι το λένε. Ναι. Αλλά δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι 2 χρόνια μόνος σου από επιλογή. Μην με κοιτάζεις έτσι. Μην βλέπεις εσύ που είσαι υπερερωτικό άτομο. Υπάρχουν κάποιοι.
1: Υπερερωτικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω. Σε περίπτωση, περίπτωση κουτσουκέλα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Θα κρατήσω αυτό το απόσπασμα. Θα πω αγάπη μου, δεν ακούσει. Είμαι υπερερωτικό άτομο. Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Δεν φταίω εγώ.

0: Ο φίλος ο Σκότης Βολάνης λέει: ναι. Σε τσακωμό, αν θες να είσαι εριστικός, αποφεύγεις το επικίνδυνο φαγητό της και παίρνεις απ' έξω σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Αυτό είναι, παιδιά, πολύ σκληρό. Πολύ σκληρή ρελάντζ. Δηλαδή, αν φτάσεις στο σημείο να αρνηθείς το φαΐ της.
1: Και γιατί δεν μαγειρεύεις εσύ, Καραγκιόζη, και δεν απευθύνομαι σε σένα με τον χαρακτηρισμό.
0: Όχι μόνο να αρνηθείς το φαΐ της, αλλά να παραγγείλεις επιδεικτικά απ' έξω.
1: Περίμενε, μόνο σου.
0: Ναι, τι εννοείς μόνο σου.
1: Δηλαδή θα παραγγείλεις για να φας εσύ, δεν θα σκεφτείς.
0: Ακόμα χειρότερο είναι αυτό. Δηλαδή, κοίτα, δεν μπορώ, όταν είμαστε τσακωμένοι, με τι σου φέρω για να σου φέρω φαγητό.
1: Όπως είσαι πάρα πολύ άγριος άντρας, ε.
0: Φτιάχτηκες λίγο, έφεσαι, ομολόγησε το.
1: Άστο, δεν τσουτσούριασα. Πες μου φίλε μου που πάμε, που πάμε. Θα σου φέρω και φαγητό, λες, και θα βγεις έξω να σκοτώσεις το μαμούθ. Να το φέρεις στη σπηλιά.

0: όσοι έπαιξαν υπέρ της Ελλάδας στο Euro, λογικά είχαν βάλει και ένα μικρό ποσό. Κάτι συμβολικό σου λέει.
1: Έτσι, αυτό.
0: Έτσι για την πλάκα, βάλω 10 ευρώ, ξέρω εγώ τι. Ναι. Βλέπουμε.
1: Πριν κάνουμε διάλειμμα για να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πάμε μια μικρή βόλτα ξανά από τη Σάνελ Αρένα, εκεί όπου εξελίσσεται το μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη για τα play-off της Στίχημαν GBL. Ο Κωνσταντίνος Κωτογιώργος είναι εκεί και θα μας πει πώς είναι το μάτς.
2: ΑΕΚ Άρης βρισκόμαστε 7-0-4 πριν τη λήξη πρώτου ημιχρόνου. Η Ένωση προηγείται με 29-23. Χάρη σε ένα χτίσμα στον Λεκαβίτσιους. Έτρεξε ένα σερί 5-0, ενώ έχει μειώσει ο Άρης τον πόντο. Αυτή τη στιγμή έχει καλές ταϊμάτο από πλευράς Άρης ο Ίγκορ Μίλισιτς. Μεγάλη διαφορά, τη διαφορά μέχρι στιγμής την κάνει ο Λεκαβίτσιους, ο Λιθουανός Γκάρ με 8 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο. Ενώ πολύ καλός ήταν από τους Θεσσαλονικείς όσο έχει αγωνιστεί ο Φόρεστερ με 6. ΑΕΚ Άρης 7-0-4 πριν τη λήξη πρώτη μου χρόνου 29-23.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Πάμε να κάνουμε.
0: Κάποιος θα έρθει τώρα μια κακία.
1: Τι.
0: Λεκαβίτσιος στο φλότερ δεν ξέρει να το βάλει στο γούλα-γούλα να τελειώσει.
1: Είμαι τώρα γιατί. Αυτό το κάνεις επειδή είπα για τα 16 χρόνια πριν.
0: Ναι,
1: ε? Καραγκιόζη.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Ήταν μια μικρή εκδίκηση.
1: Ωραία. Ξέρεις με τι θέλω να ξεκινήσουμε μετά. Με νυχτερίδες και αράχνες. Μπορείς.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News που θα προβληθεί αργότερα σήμερα. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αναφερόμενος στο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επισήμανε ότι αναμένει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλωστογραφιών. Συνέλησαν τρία μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές του Πειραιά. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημία του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Συγκλονίζει βίντεο το οποίο κατέγραψαν πολίτες και απεικονίζει το θρήνο ενός ρινοδέλφινου για τον νεκρό μωρό του στον

0: βρακικό κόλπο. Οι ειδικοί απευθυνούν έκκληση στους πολίτες να μην πλησιάζουν το Δελφίνι. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική έως 26 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο! Τίποτο!
6: Μεσχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
11: Ναι. Από πού παράγγελνουμε, coach?
10: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
12: L'Artigiano.
10: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
13: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Γεια σας, είμαι ο Χάρης Παυλίδης. Εύχομαι στους Sport FM χρόνια πολλά και να μας κρατά συντροφιά για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: δεν είναι το κομμάτι αυτό ακριβώς το soundtrack της κατηγορίας ανθρώπων που συζητούσαμε και νωρίτερα, που σου λένε σε περιπτώσεις μιας αποτυχίας της ομάδας σου, ναι, έλα μωρέ την υγειά μας να έχουμε,
1: ναι, ναι,
0: ή σου,
1: ναι,
0: λένε εδώ υπάρχει κόσμος που πεινάει, σου λέει.
1: Σωστό.
0: Και εμείς θα στενοχωριόμαστε για την μπάλα.
1: Και όπως μας έστειλε στην προηγούμενη αλεπουδιάρικη εκπομπή ο Blade Runner,
0: ναι,
1: Νίκο, μη στενοχωριέσαι. Αυτοί παίρνουν εκατομμύρια.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Κάτι εκατομμύριο, όχι που κλωτσάνε ένα πετσί.
1: Έλα,
0: θα κάνουμε εμείς έτσι.
1: Πάντως, σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, μ' αρέσει ένα μήνυμα που είναι ανυπόγραφο και λέει: μπορείς να είσαι μόνος από επιλογή. Από επιλογή του άλλου.
0: Ισχύει αυτό.
1: Πολύ καλό, ναι.
2: Σιγά να μην πεθάνω.
0: Όλα αυτά που λέει ο κύριος, τα λέει κάποιος που είναι χουλιγκάνος του κερατά, απλά δεν θέλει να αντιμετωπίσει την καζούρα.
1: Ναι, ναι, γιατί ξέρει τι θα συμβεί.
0: Την ημέρα που θέλει να αποφύγει την καζούρα, το ρίχνει εκεί, σου λέει: έλα μωρέ τώρα.
1: Δεν με είδες πόσο περήφανα εγώ έφαγα καζούρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Τσακωθήκαμε,
0: μια
1: χαρά, ωραία.
0: Έτσι, άμα την πίνεις, πρέπει να κάθεσαι εκεί.
1: Όχι, κανονικά.
0: Δεν το λέω καθόλου με υπονοούμενο. Όταν χάνεις, έχεις μια γερή αποτυχία, κάθεσαι να τη ρουφήξεις. Έτσι, σαν κύριο, σαν παλικάρι. Δεν θέλω υπεκφυγές αυτές. Ναι, δηλαδή δεν θέλω υπεκφυγές.
1: Τώρα που δεν θέλω, δεν θέλω. Μπερού και σαν τους Beatles,
0: ναι,
1: να παίξει, έτσι, ναι.
0: Δεν θέλω υπεκφυγές του. Εντάξει μωρέ την υγειά μας να έχουμε. Ή ξέρεις κάτι, δεν θα σκοτωθούμε και δεν
1: θα
0: πεθάνουμε κιόλας για τις ομάδες. Γιατί πεθαίνετε τις υπόλοιπες, κύριε, τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου.
1: Εσείς και, δεν
0: την
1: κάπως.
0: Και την ημέρα που την πίνετε θυμάστε ότι δεν σας ενδιαφέρει τόσο.
1: Έλα
0: πολύ.
1: Τώρα, μιλάμε για ποδόσφαιρο,
0: ναι.
1: Πάντως αν έχει τόσο μεγάλη άνεση που έλεγε Beatles. Είναι,
0: Beatles.
1: Εγώ δεν μπορώ να το πω. Είναι έτοιμος για δελτία. Δηλαδή δεν θα κάνει Σαρδάμ ποτέ.
0: Beatles. Beatles. Τέσσερα σύμφωνα στη σειρά.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Beatles. Beatles.
0: Την έχετε πιάσει τη μαγεία στο ξεκίνημα όταν κάνει την προαναγγελία. Είναι Beatles. Μετά που εκνευρίζεται που λέει δεν θέλω σάμπες και twist και μπερούκες και τέτοια, εκεί λέει σαν τους Beatles.
1: Το πνίγει το δίκιο.
0: Yeah.

0: μια άλλη διάσταση στο θέμα με το πόσο χρονών είσαι.
1: Ναι.
0: Δίνει ο φίλος ο Παναγιώτης και με κερδίζει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Λέει, μια άλλη εκδοχή θα ήταν να ρωτούσαμε τη γνώμη ενός γραφείου τελετών. Όταν ο μεταστάς φύγει στα γενέθλιά του και μία μέρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τι αναγράφεται στο νεκρόσημο, ετών 95 ή ετών 96. Όχι, λέει, γιατί αυτά έχουν σημασία.
1: 95.
0: Μπορεί διαβάζοντας ο κόσμος να σχηματίζει άλλη γνώμη. Λοιπόν, ερχόμενος κόντρα στον ίδιο μου τον εαυτό, για ακόμη μια φορά θα πω ότι στο νεκρόσημο.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να λέει 95.
1: Γιατί να βγάλουμε ένα χρόνο για να προκληθεί μεγαλύτερη οδύνη.
0: Διότι θέλω να δείξω ότι όταν φτάνουμε στα άκρα, ναι, είτε μιλάμε για ένα παιδί μιας ημέρας,
1: ναι,
0: είτε για έναν κολόγερο 96 ετών που ελπίζω να φτάσω,
1: ναι,
0: εκεί αλλάζει το θέμα. Στο μεσοδιάστημα.
1: Δεν έχω ξανακούσει μονάδα μέτρησης να αλλάζει ανάλογα με κάτι.
0: Και όμως.
1: Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Κι όμως, φίλε, ναι, κι όμως, κι όμως.
1: Ή μάλλον έχω ξανακούσει, σου θυμίζω, φοβερή ατάκα που έχει ακούσει φίλη. Φοβερή ατάκα που έχει ακούσει φίλη.
0: Άρα την ξέρω κι εγώ αυτή τη φίλη.
1: Ναι, ό,τι φίλη δεν την ξέρεις, ξέρεις, νομίζω σου έχω πει την ατάκα όμως. Που όταν,
0: α, ναι,
1: όταν έφτασε, εν πάση περιπτώσει, ναι, μέχρι του σημείου 0, βγήκανε, φτάσαμε στο κρεβάτι, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: και διαπίστωσε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο ικανοποιητικά όσο θα ήθελε.
0: Ναι.
1: Ο λεγάμενος δεν έχασε το κουράγιο του και της είπε: μην το βλέπεις έτσι, μεγαλώνει μέσα. Εκεί αλλάζει η μονάδα μέτρησης.
0: Είναι κάτι, δηλαδή, το πέος του φίλου σου.
1: Α, για πέος μιλάγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι σαν τα λάστιχα.
1: Του φίλου μου. Όχι, όχι. Φίλοι μου είναι αυτοί που μου είπαν την ιστορία.
0: Ωραία, ωραία. Ναι. Είναι κάτι σαν τα λάστιχα ποτίσματος που το παίρνεις και είναι 2 μέτρα, αλλά σου λέει μην το βλέπεις έτσι. Όταν μπει νερό, μεγαλώνει, γίνεται 20. Κάπως έτσι.
1: Θυμήθηκα να κάνω μια περίεργη, ένα περίεργο reference με τον Βέγκο, που σε κάποια ταινία, δεν θυμάμαι τώρα με τον τίτλο, με τον Μπάρκουλη που έκανε τον πεθαμένο ο Μπάρκουλης στην κυριολεξία.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελε να συγκινήσει την κοπέλα που τον είχε παρατήσει. Και ανάμεσα στα άλλα κόλπα που έκανε ο Μπάρκουλης ήταν όταν τον πάταγε ο Βέγκος από τα πόδια, σηκωνόταν ο κορμός.
0: Ναι, ναι,
1: όταν
0: ναι,
1: τον πάταγε στον κορμό, σηκωνόταν τα πόδια. Και της λέει: προσέχετε, της λέει, Δεσποινής, είναι πτυσσόμενος.

0: στον τάφο.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου.
2: Α, καλώς
1: και είναι σαν να καταλαβαίνω την οργή του απλά διαβάζοντας το μήνυμα.
2: Κάτσε λίγο, ρε φίλε, τώρα είναι και φανατικός Παναθηναϊκός.
1: Είναι, άκου.
2: Δηλαδή πρέπει να έχει. Θα ήταν κακή μέρα σήμερα να μπει στο ταξί του Δημήτρη, αδερφού Μούλου.
1: Δεν είναι καλή μέρα, ναι. Άνθρωποι ή αλλιώς τετράποδα σε μορφή ανθρώπου που σε παίρνουν τηλέφωνο μόνο σε αποτυχία της ομάδος σου. Πώς τους αντιμετωπίζετε? Δεν τους αντιμετωπίζουμε, ναι. δεν μιλάμε με αυτούς, τους κάνουμε, τους βγάζουμε από τη ζωή μας.
2: Ναι, ναι, βγαίνουν εκτός κύκλου, ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε.
1: Δεν κάνουμε παρέα τέτοιους.
2: Ναι.
1: Εκτός, υπάρχει μια άλλη κατηγορία, αυτοί που σε θυμούνται μόνο όταν θέλουν κάτι. Αυτή είναι η χειρότερη κατηγορία από αυτούς που σε θυμούνται μόνο όταν θέλουν να σου κάνουν καζούρα.
2: Πάντως, πάνω σε αυτό πρέπει να πω ότι γνωρίζω ανθρώπους που συντηρούν μια ήδη πεθαμένη σχέση μόνο μέσω της καζούρας για τις ομάδες.
1: Το πεθαμένη ήταν επειδή λέει όταν πεθάνω ρουφάλες.
2: Ακριβώς, δηλαδή ότι εγώ θα σου στείλω όταν θα τον πιείτε, ας πούμε, από τη Ρίτα.
1: Ωραία.
2: Και εσύ θα μου στέλνεις χθες.
1: Άλλο αυτό.
2: Αυτό,
1: αυτό έχει μια ισονομία.
2: Ναι, ναι, αλλά σου λέω ότι δεν στέλνουν ούτε χρόνια πολλά ο ένας στον άλλο.
1: Όχι, τίποτα.
2: Τίποτα. Μόνο εκεί.
1: Εγώ διατηρώ τέτοιες επαφές.
2: Βλέπεις.
1: Δηλαδή με φίλους μου που τα έχει φέρει έτσι η ζωή που χαθήκαμε, αλλά όταν θα την πιεί, ξέρω εγώ, η ομάδα του, θα του στείλω κάτι πάρα πολύ εμπριστικό.
2: Ναι.
1: Κάτι πάρα πολύ εριστικό. Με τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να αρπαχτεί και θα περιμένω όταν θα την πιούμε εμείς να μου στείλει κάτι αντίστοιχο. Αυτό το θεωρώ υγιές.
2: Και συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ότι η καλή εισαγωγή είναι επειδή έχασα το σήμα της Νόβα χτες. Κατά τις 11.30 μπορείς να μου πεις πόσο τελείωσε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
1: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο και εκεί, ξέρεις.

0: Είχαμε μια γριά στο χωριό που έκρυβε τα χρόνια της και περιμέναν όλες οι άλλες γριές να πεθάνει για να μάθουν πόσο είναι. Στο κηδιόχαρτο έδωσε παραγγελία να γράψουν πλήρης ημερών. Πρόσεξε. Δηλαδή, αυτό είναι το πραγματικό μέχρι τέλους. Το κηδιώσιμο θα γράφει όσα χρόνια έχει κλείσει. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή αν είναι 95 και 364 ημερών, θα γράψει 95.
1: Γι' αυτό σου λέω εκεί πέρα νομίζω.
0: Αν ακούει κάποιο κοράκι, συγγνώμη, επανορθώνω. Κάποιο που έχει ένα γραφείο κηδιών, εν πάση περιπτώσει, και μπορεί να μας διαφωτίσει πώς γίνεται η μέτρηση, να μας το πει. Γιατί μπορεί να υπάρχει συγκεκριμένο κώδικα εκεί, κάποιο συγκεκριμένο.
1: Πάντως, εγώ αν ήμουν
0: πρωτόκολλο.
1: Η συγχωρεμένη γριά στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα,
0: ναι.
1: Αντί για πλήρη ημερών. Θα έγραφα έφυγε όσο χρονών φαινόταν.
0: Όσο ήθελε.
1: Όσο ήθελε, ναι. Τι καλό
2: παιδί θα πείτε, άντε να χαθείτε. Η Winsport FM 94,6.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μιας και μιλάμε και για θανάτους, για κηδείες και τα λοιπά και είναι και κομματάρα. Να, η Βερόνικα έχει άλλη άποψη. Λέει στο κηδιόχαρτο γράφουν το έτος που διανύουμε. Δηλαδή 94 ετών και μιας μέρας γράφουν 95.
1: Αυτό είναι αδικία για το θανόντα, για το μεταστάντα.

0: με συγκινεί η ανταπόκριση των ακροάτων αυτής της εκπομπής. Εδώ κοράκι.
1: Α, ωραίος, ναι.
0: Γράφουμε ό,τι μας πει η οικογένεια. Καμιά φορά κρύβουν και 3-4 χρόνια σε σχέση με το πιστοποιητικό θανάτου.
1: Άκουρε φίλε, γιατί να το κάνεις αυτό.
0: Τι μαθαίνεις.
1: Δηλαδή έχεις πεθάνει, τι σε νοιάζει.
0: Λοιπόν, θέλεις να κάνουμε μια θεματική εκπομπή με κηδείες. Κοίτα, να έρθει ο φίλος μας το κοράκι εδώ.
1: Ναι.
0: Ή κάποιο άλλο κοράκι, όποιος θέλει.
1: Ας και να κάνουμε. Μια... και ένα ολόκληρο κοπάδι. Από κοράκια, δεν με νοιάζει.
0: Σμήνος ρε Καραγκιόζη.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
0: Τα κοπάδια είναι πρόβατα.
1: Αυτή κάτι ξέρεις.
0: Δεν ξέρω εγώ από πρόβατα με τόσες επιδοτήσεις. Αλλά. Θέλεις να κάνουμε μια θεματική. Υπάρχει άλλη εκπομπή που θα έχει κάνει θεματική εκπομπή για κηδείες.
1: Κοίτα, σε έχω χάσει γιατί τώρα σκέφτηκα και το σμάρι όταν μιλάμε για έντομα.
0: Για έντομα.
1: Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος είναι
0: ηλίθιος. Κάνει κάποιες κινήσεις η Βαλεντίνα απ' έξω. Α, είναι η κίνηση.
1: Ήρθε η ώρα να πάμε στη Σανέλ Αρίνα και έκανε με σπάσιμο καρπού.
0: Εκτελεί βολές η Βαλεντίνα.
1: Μη λες τέτοια τώρα στον Παναθηναϊκό μας, εκτελεί βολές.
0: Λοιπόν, πάμε ξανά στη Σανέλ Αρίνα, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, ο οποίος θα μας πει πώς ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη.
2: Ημίχρονο στη Σανέλ Αρίνα, ΑΕΚ Άρη 46-40, προηγείται η Ένωση με 6 πόντους. Το στατιστικό που μέχρι στιγμής έκανε διαφορά είναι ότι η ΑΕΚ έχει φέρει 27 πόντους από τον πάγκο, 1 το 14 από τους φιλοξενούμενους. Αυτό οφείλεται κυρίως από τον Greg Brown, ο οποίος έχει πετύχει 14 πόντους με 4 rebound, χωρίς να χάσει σουτ ούτε βολή, που έχει 4-4 βολές, ενώ πριν την έναν εξαγώνα σούταρε με 48% ποσοστό. Από την άλλη ο Άρης πολύ καλά παίζει ο Αμίνου, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ και προσπαθεί να κρατήσει τους τρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης κοντά στο σκορ με 12 πόντους και 3 rebound. Πολύ καλός και ο Μίτρου Λόγκ με 9 πόντους, αλλά πολύ άστοχος ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας, ο Μπράιτ Τζόνς, ο οποίος έχει 1 στα 6 σουτ. Α, η Κάρη 46-40 ημίχρονο.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Λίγα λεπτά μείνανε πριν μπούμε στην τελική ευθεία και τη σημερινή ραδιοφωνική σας αναμόχλευσης.
1: Έχεις κάτι που να με ενδιαφέρει εμένα, εμένα προσωπικά θα ήθελα κάτι να πω.
0: Θα σου πω ότι η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά άλλο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με ευκαιρίες από την αρχή. Στη Superbet λοιπόν η σούπερ προσφορά γνωριμίας και οι αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής όπου κάθε επιλογή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εμπειρία. Τώρα παίζουμε λοιπόν και παίζετε κι εσείς με μια σούπερ προσφορά γνωριμίας και αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις της Superbet. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις. 21+, παίζετε υπεύθυνα.
1: Δυναμική επανεμφάνιση μετά από καιρό του Αντώνη του Περιπτερά. Καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλαε και εσύ βλαμμένε δίπλα. Είναι μεγάλο λάθος όταν λέμε ότι όταν ψοφάει, τέλος πάντων, όταν αποδημεί.
0: Δεν το είπαμε αυτό.
1: Όταν ψοφάει κάποιος. Πάει στην τελευταία του κατοικία. Μόνο οι προύχοντες, σαν εσένα Νικόλα, που έχουν οικογενειακό τάφο, θα πάνε. Οι πιο πλεμπαίοι, εμάς λέει τους πιο πλεμπαίους, μας ξεθάβουν. Άρα μετά είναι η τελευταία κατοικία.
0: Σωστό.
1: Ή στο κασελάκι.
0: Σωστό.
1: Ή στο χωνευτήρι.
0: Σωστό.
1: Έχει δίκιο ο Αντώνης.
0: Είναι πολύ καταχρηστικό. Καταρχάς, εάν υποτεθεί ότι υπάρχει μεταθάνατον ζωή, δεν είναι η τελευταία σου κατοικία.
1: Ναι.
0: Κάπου αλλού θα πας να μείνεις.
1: Ναι.
0: Μετά, λέω, αν υπάρχει.
1: Κοίτα, αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Γιατί όλα τα καταλήμματα κάποια στιγμή
0: λες,
1: είναι, φίλε...
0: λες και εκεί στην άλλη ζωή τα νίκια να έχουν πάει στο Θεό.
1: Μιλάμε για βλάκα. Μπορούμε να το κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το αστείο.

0: Έχω δει και ιδιόχαρτο, ναι, όπου ο αποβιώσας 104 ετών
1: Πεθαίνομαι το αποβιώσας, να ξέρεις.
0: Αναφερόταν ως ιατρός και αναρωτιόμουν, το θυμόταν άραγε.
1: Πιθανότατα όχι, ρε φίλε.
0: Γιατί, κάτσε, ρε φίλε, γιατί.
1: Μπορεί να είχε.
0: Άμα έχει περάσει τα 100, δηλαδή τι κάνει, όπως το λένε, restart κάνει.
1: Ρέση, μπορεί να είχε. Να είχε λαγκάρει από τα 90.
0: Δεν είπε κάτι.
1: Τα 80, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι η τελευταία σας κατοικία, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Έτερη γραία στο χωριό μου, όταν πέρασε τα 80 και του ρωτούσε πόσο είναι, έλεγε 82.
1: Μήπως έλεγε 82, γιατί εμείς στη Ζάκυνθο το 80, φίλε Βαρδάγκαλε, το λέμε 80. Ξέρεις, κατά το 50, 60, 70, 80.
0: Προτείνει για πρώτη φορά κομμάτι ο Τζόρτζης, 12μετρη ροκεντρολιά, λέει.
1: Σε έχουμε προλάβει ήδη. Ήδη έχει γίνει
0: συνεννόηση. Τέλεια, τέλεια. Ωραία, να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Μ' αρέσει το «Είσαι φίνο γεγεδάκι».
0: «Είσαι φίνο γεγεδάκι».

0: Πραγματικό γεγονός, λόγω τιμής, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Μετά από την πρώτη συνέβρεση με 35 χρόνια.
1: Ο πρώην Μιλφάκιας είναι.
0: Ναι, πριν λίγα χρόνια. Έκανα την ερώτηση κλειδί αν της άρεσε. Πήρα την εξής απάντηση. Ήταν καλός. Ήταν καλό.
1: Ναι. Ήταν καλό.
0: Είναι ο φίλος ο Σφιχτόχοντρος. Ναι. Δεν μπορώ να μεταφέρω το κλείσιμο, αλλά λέει ότι εν πάση περιπτώσει έπεσε θύμα της σύγκρισης, ναι, με τον προηγούμενο. Οπότε, ναι, αυτό όμως δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
1: Ναι, ισχύει. Και εντελώς τυχαία κοίταζα κάτι άλλο εκείνη την ώρα και σε αγνοούσα. Mm-hmm. που έλεγε ότι η σύγκριση σου κλέβει τη χαρά. Υπό την έννοια ότι πρέπει να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που έχεις.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος το λέει για μηχανάκια. Ότι έχεις εσύ μια μηχανή, ρε παιδί μου, σαν τη δική μου. Είναι έτσι, έτσι και έτσι. Είναι κρίμα να τη συγκρίνω με μια άλλη μεγαλύτερη. Mm. Στην προηγουμένη περίπτωση και να πω, ρε γαμώτο, είδες, η δική μου δεν είναι αρκετά.
0: Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο, μόλις το είπες, το σκέφτηκα γραμμένο σε τοίχο αυτό. Δηλαδή, πώς γράμμα. Σαν γνωμικό.
1: Μα
0: η σύγκριση.
1: Μα ακριβώς αυτό είναι σε μια ομάδα στην οποία είμαι με διάφορους μηχανόβιους και έχει πετάξει αυτό.
0: Ναι.
1: Η σύγκριση σου κλέβει τη χαρά. Και ήταν φοβερό το timing που μετέφερε το μήνυμα του Σφιχτόχοντρου.
0: Ναι.
1: Και λέει, είδες, στην προκειμένη περίπτωση του πήρε τη χαρά η σύγκριση με τη Φρατζόλα, όπως λέει.
0: Άκου τώρα, ο Αντώνης ο Περιπτεράς θα ήθελε επικίδιο από Τρελέγκα οι φίλοι του να στάζουν ουίσκια στο λάκκο του και να ρίχνουν τη στάχτη από τα πουράκια τους. Γιατί όμως είναι κάποιος που γνωρίζει τον Αντώνη τον Περιπτερά.
1: Έλατε, δεν ξέρω.
0: Κοίτα, αν είναι φίλος του. Μάλλον αν είναι εχθρός του, είναι φίλος μου.
1: Σου,
0: είναι φίλος
1: μου. Ναι.
0: Και με το φίνο γεγεδάκι, μια παραγγελιά του αδερφού μας του Τζόρτζη, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος και σήμερα βοήθησε για να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, δεν βλέπω κάποιον ιδιαίτερο λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Χαιρετάμε και θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6.
1: Ναι, που παίζει να έχουμε και λίγο ίδιο αλλά διαφορετικό πρόγραμμα. Θα δούμε.
0: Μέχρι τότε.
1: Άρε, κέτσε, διδάσκεις.
0: Ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Εγώ πρέπει να πω κάτι. Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ 5ης, 14 Μαΐου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ΙΦΠΕ τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Κύριος Ζέρβας αδιεύεται, θα είμαστε ξανά μαζί διδυμάκι την Δευτέρα, εκτός αν... είτε σήμερα είτε αύριο προκύψει κάτι πολύ σημαντικό και τον έχουμε στην παρέα μας για το ρεπορτάζ.

Είμαστε εδώ την επομένη ενός οδυνηρού αποκλεισμού, ενός καζουολικής, όπως έγραψα και χθες βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός που έπαθε μπανταλώνα κατά κάποιο τρόπο, αλλά σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό φυσικά, λόγω της διαφοράς του μεγέθους των δύο ομάδων. Πράσινοι που έχουν το μεγαλύτερο μπάτζετ στην φετινή Ευρωλίγκα και έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να διοργανώσουν το Final Four στο Telecom Center. Τελικά θα το δουν από την τηλεόραση, παρά την σιγουριά που έβγαζε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ στα social media λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της χθεσινής πέμπτης αναμέτρησης με τη Βαλένθια. Αυτοί οι τύποι, όπως τους αποκάλεσε, ήταν απροετοίμαστοι, εντελώς απροετοίμαστοι, και παρουσίασαν ένα πρόσωπο που, όπως είπε με περίσσια ειλικρίνεια μετά το τέλος του αγώνα ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ήταν ο μοναδικός από τους παίκτες που έκανε δηλώσεις, παρουσίασαν λοιπόν ένα πρόσωπο που δεν ταιριάζει όταν φορούν την φανέλα της συγκεκριμένης ομάδας.

Και στο τέλος της ημέρας, νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι πήραν αυτό που άξιζαν με βάση την συνολική εικόνα τους από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα δίκαιο άθλημα και στις 9 από τις 10 φορές, μην μπούμε παραπάνω, αποδίδεται δικαιοσύνη. Δεν θυμάμαι πόσες φορές στον οργανισμό έψαχναν αυτό το ρημάδι, το turning point, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο Έργιν Άταμα νομίζω πνίγηκε μέσα στην αμετροέπειά του και με δεδομένο ότι η σχέση του με τους παίκτες φαίνεται να έχει διαραγεί εδώ και καιρό, δεν ξέρω πως αυτά τα δύο κομμάτια θα μπορέσουν να ενωθούν ξανά για να διεκδικήσουν σε λίγο καιρό το πρωτάθλημα, που είναι ο τελευταίος στόχος που έχει απομείνει. Βέβαια, ακόμα και να το κατακτήσουν και να γίνει το double, η χρονιά θα είναι αποτυχημένη, αφού ο μεγάλος στόχος ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας και είναι κάτι το οποίο δεν το έκρυβαν. Εξίσου σημαντικό θα πω εγώ ότι είναι και το πώς θα διδαχθεί από αυτή την παταγώδη αποτυχία ο οργανισμός, ώστε να πάει στην επόμενη μέρα.

0: Είχαμε και play-off χθες και για το 1-4 και για το 5-8. Ήταν βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής. Τα είπαμε σε γενικές γραμμές. Ολυμπιακός με την νίκη του επί του Παναθηναϊκού βρίσκεται πλέον στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ που ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του αναφορικά με την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τον δικέφαλο του Βορρά, γιατί δεν έχουν την ισοβαθμία, για να είναι αυτοί που θα τερματίσουν στην δεύτερη θέση. ΑΕΚ Ολυμπιακός, θυμίζω, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τα τελευταία παιχνίδια, τα παιχνίδια της αυλαίας που θα γίνουν την Κυριακή. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο όπως μάθαμε σήμερα θα γίνει οριστικά χωρίς κόσμο, καθώς η αίτηση για αναστολή άμεσης εφαρμογής της ποινής μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ δεν έγινε δεκτή. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στη Σάνελ Αρένα για τα προημιτελικά των play-off της Τίγημαν GBL. 6 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου η Ένωση προηγείται 52-46, διατηρεί αυτή τη διαφορά των 6 πόντων που είχε από το 20 λεπτό, το οποίο ολοκληρώθηκε με 46-40. Είναι επίσης σε εξέλιξη και η απονομή του τροπέου στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Πάμε εκεί, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Ζαχαρίου. Γιώργο!
1: Γεια σας, εγώ καλησπέρα και στους ακροατές. Πρωταθλητές από τα υπόλοιπα και από τα υπόλοιπα τμήματα, μεταξύ άλλων το μπάσκετ, νέα μαξίδια που θα παίξει τις προάλλες το περασμένο Σάββατο και αυτή το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, τις φανταστικές εικόνες, το κλειστό, το πάνω για να κόβει στο λεωφόρο, συγκινητικές στιγμές και με τους φίλους, όπως πούμε, της βόλεϊ, τον Ρούλια Γραβιδάκη, ο οποίος πραγματικά αποθεώθηκε και έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, τα χρόνια που στο σύλλογο ζει για τον σύλλογο, θα πω εγώ, αποθέωσε πραγματικά, είναι όμως ο μέτρος αντιτής σε όλα τα θύματα του Παναθηναϊκού, χώρισε τον αριθμό 13, από την ίδρυση της Αθήνας 13 ακριβώς, και ήταν πραγματικά πολύ όμορφα όλα όσα είπε, όσο ότι της παλαιαλέων φυσικά ο γενικός αρχηγός, το προπονητής Παναθηναϊκού, και τον είχαμε και τους άλλους στον αντίληψη. Δημήτρης Καλεόπουλος, εντάξει άλλων ήταν και το τμήμα του Πινκ Πονκ, θα έχει αυτό ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο σε ποινή σεζόν. Η απονομή Ευρωπαίος και μέσα σε πανδημόνια πραγματικά οι Δήμοι Πάπερ ήσαν εδώ και έχουν μιλήσει μια ατμόσφαιρα υπέροχη. Και εδώ μίλησε και ο πρόεδρος, Δημήτρης Καλεόπουλος, ο οποίος...
0: Γιώργο! Μετακινήσου λίγο ή στάσου σε ένα συγκεκριμένο σημείο γιατί κάνει και κάποιες διακοπές.
1: Με ακούς τώρα καλύτερα, Ρώσο μου.
0: Τώρα ναι.
1: Μεταξύ άλλων μίλησε και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ο κύριος Δημήτρης Βρανόπουλος, που ανανέωσε ουσιαστικά το ραντεβού για την επόμενη σεζόν και άφησε υποσχέσεις για περισσότερες διακρίσεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στην ομάδα, τα θέματα του συλλόγου. Με τον κόσμο φυσικά να είναι στο πλευρό και να χειροκροτεί και τον επικεφαλής του.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι νεότερο ή αν προκύψει και κάποια συνέντευξη αργότερα τα ξαναλέμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Κώστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λέει, μετά το πρωτάθλημα η καλύτερη ημέρα θα είναι όταν ακούσουμε ότι ο Πινέδα ανανέωσε, ο απόλυτος παίκτης στο κέντρο. Η πρόθεση από όσο ξέρω της ΑΕΚ είναι να του προτείνει ανανέωση συμβολαίου και προφανώς με αναπροσαρμογή των αποδοχών. Τώρα, αν ο ίδιος δεν θέλει αυτό, θα το κουβεντιάσουμε και αργότερα με τον κύριο Τσακίρη. Αν δεν θέλει, δεν έχει τάσεις επαναπατρισμού, νομίζω θα ανανεώσει και αυτός, όπως έκανε και όπως μάθαμε μέσα στη μέρα, και ο Γκατσίνοβιτς θα ανανεώσει το συμβολαιό του. Λοιπόν, πάμε λίγο μια γρήγορη βόλτα και στη Σάνελ Αρένα, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, να μας πει πώς εξελίσσεται. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Νίκο. Η ΑΕΚ προηγείται 55-50 του Άρη στο 4-0-8 πριν τη λήξη της τρεις περιόδου. Η διαφορά εκεί κυμαίνεται από τους 3 έως 7-8 πόντους. Αλλά αυτή τη στιγμή από πλευράς Άρια μοιάζει να παίζει μόνος ο Αμίν Ουάφης, πετύχει 19 πόντους και γενικά είναι ο μόνος μαζί με τον Κώστα τον Κούμπο που έχουν σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο και παλεύει, εδώ πετυχαίνει καλά και φάουλο ο Νουά και μειώνει κι άλλο στο 55-52, ενώ από πλευράς Άρια υπάρχει πιο επιθετική πολυφωνία και 9 παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει ο Κώστας Δράγκα Σάκοτα έχουν σκοράρει. Τελικά χρεώθηκε επιθετικό φάουλο στο Νουά, όχι καλά και φάουλο, δικό μου λάθος. Και το σκορ παρέμεινε 55-52, 3-46 πριν τη λήξη της τρεις περιόδου.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε και αργότερα στα Λιώσια. Λοιπόν, τώρα, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Ferry Hopper, Herboil Shop, Polycool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ της ημέρας. Γιώργος Πετρίδης, ο πρώτος της παρέας. Να ανοίξουμε, που λέμε, το μαύρο κουτί του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four που θα διεξαχθεί σε μερικές μέρες από σήμερα στο σπίτι του, αλλά με εκείνον να το παρακολουθεί από την τηλεόραση. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Εσείς?
0: Καλά κι εγώ. Καλά κι εγώ.
1: Ναι, όπως είπε και ο διοκτήτης της Βαλένθια, απέκλεισε η ομάδα του έναν από τους γίγαντες της Ευρώπης. Είναι σίγουρα μια δύσκολη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, μετά την φετινή αποτυχία σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Πρέπει προφανώς να δουν οι άνθρωποι της ομάδας τι έφτιαξε, τι φταίει καθόλου τη διάρκεια της σεζόν και γενικότερα ο Παναθηναϊκός δεν απέδιδε όπως έπρεπε, πολύ κάτω από τα στάνταρ του, πολύ κάτω από το ταλέντο και την ποιότητα του ρόστερ του. Το λέγαμε πολλές φορές και εμείς μέσα σε σεζόν, ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αξιόπιστος, δεν ήταν σταθερός, είχε μόνο κάποιες μικρές εκλάμψεις, πολλές διακυμάνσεις στην αποδοσή του, πολλά σκαμπανεβάσματα.
0: Και μέσα στη σεζόν και μέσα σε κάθε παιχνίδι και.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτός ο αποκλεισμός είναι, θα μπορώ να το πω έτσι, μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, υπό την έννοια του ότι ο Παναθηναϊκός με όλα αυτά που προαναφέραμε δεν κατάφερα τη σειρά στο Telecom Center, που για μένα εκεί είναι πολύ κομβικό σημείο, στη σειρά με τη Βαλένθια, να πάρει ένα από τα δύο τουλάχιστον παιχνίδια για να το τελειώσει εκεί. Και μετά νομίζω ότι το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ήταν ξεκάθαρο ότι η Βαλένθια είχε τον πρώτο λόγο, ήταν εκείνη το φαβορί για την πρόκληση, αφού είχε την ψυχολογία, είχε και την έδρα, τα είχε όλα με το μέρος της. Έτσι.
0: Γιώργο, νομίζω ότι αυτό είναι και από τα χειρότερα. Όταν αυτό που λες πριν, ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια είπε ότι αποκλείσαμε έναν από τους γίγαντες. Επειδή μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, να θεωρούμε που με βάση την εικόνα, σωστά το είπες, αλλά το να θεωρούμε ουσιαστικά ότι με το πηγαίνοντας η σειρά σε πέμπτο παιχνίδι και να επιστρέψει στην Ισπανία, θεωρούσαμε ότι θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη αν έκανε και τρίτο break.
1: Ναι, γιατί δεν σε έπειθε η ομάδα ότι μπορεί να το κάνει. Έτσι. Όλη τη σεζόν, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει πέρα από τη σειρά με τη Βαλένθια, πρέπει να κοιτάμε λίγο τη γενική εικόνα. Παναθηναϊκός γενικότερα φάνηκε ότι είναι μια δούλευτη ομάδα, μια ομάδα η οποία δεν είχε αρχές στο παιχνίδι της, σε πολλά παιχνίδια βαζόταν στο ατομικό ταλέντο, το μεκτόν του. Γενικότερα φάνηκε να έχει χαθεί η σύνδεση με τον προπονητή, μεταξύ προπονητή και παικτών. Όχι ότι είχαν πότε, όχι ότι ο Αταμάν ποτέ είχε, ας πούμε, τις
0: εξαιρετικές
1: παίκτες του, να πίσω τα παλιά καφέ, ότι θα τους βγάλει έξω και τέτοια, δεν είναι ποτέ προπονητής, ούτε κάνει στην εφέση, ούτε ποτέ έχει μια προπονητική καριέρα. Αλλά φέτος έδειξε ότι γενικότερα έχασε πάρα πολύ την ομάδα και τους παίκτες του, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το ρόστερ του. Πάρα πολλούς παίκτες τους έχει, τώρα και το πρώτο, έχει κάψει εισαγωγικά. Οπότε όλα αυτά έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, απλά αυτό που λες τώρα, το ότι έχει κάψει παίκτες, ναι, προφανώς. Αλλά το να φτάνει σε σημείο στο πέμπτο παιχνίδι, εκεί που έχει πάει σειρά, να περιμένεις από έναν καμένο σε εισαγωγικά παίκτη, όπως ήταν ο Τολιόπουλος καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, δεν τον έβλεπε. Όπως δεν έβλεπε και τον Γκριγκόνης, για διαφορετικούς λόγους. Να περιμένεις από αυτά τα παιδιά να σου πάρουν αυτό το match για να βρεθεί στο Final Four, είναι, μοιάζει και λίγο οξύμορο.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Εντάξει, και ο Τολιόπουλος έκανε την προσπάθεια το χέρι του.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έκανε προσπάθεια και στο δεύτερο και στο πέμπτο match.
0: Αλλά και να μην έκανε, να μην του έβγαινε τίποτα, ναι, δεν θα ήταν αυτός ο λόγος που ο Παναθηναϊκός θα έμεινε εκτός.
1: Όχι, ναι, σίγουρα. Τώρα επόμενο είναι αρκετά δύσκολο, όπως καταλαβαίνουμε. Σήμερα υπήρχε προπόνηση και βίντεο και ανάλυση και meeting στο Telecom Center. Υπάρχει match πρωταθλήματος αύριο για τα play-off με την Beacon, 7 η ώρα θυμίζω. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να ξεχαστεί άμεσα αυτή η αποτυχία και να στραφεί στις επόμενες υποχρεώσεις, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος να το κάνει. Έχει μπροστά το πρωτάθλημα. Φαίνεται πάντως ότι πάμε, το λέω και το πρωί, φαίνεται ότι πάμε σε ένα τέλος εποχής, τέλος αυτής της τριετίας, θα μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτής της ομάδας. Και από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός...
0: Κάτσε, λες τέλος εποχής αυτής της ομάδας ή τέλος εποχής με Αταμάν?
1: Με Αταμάντη, νομίζω αρκετούς παίκτες από αυτούς που ήταν, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι. Κάτσε.
1: Θα το δούμε αυτό. Πρέπει να ξεκαθαρίσει καταρχάς.
0: Μην φτάσουμε όμως στο άλλο άκρο, ρε Γιώργο, να απαξιώσουμε αυτό το ρόστερ.
1: Όχι, δεν τίθεται θέμα. Δεν
0: υποτίθεται είναι το πιο. Η ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορούμε δηλαδή μέχρι πρόσφατα, μέχρι χθες, να λέγαμε ότι να κάνει το 3-2, να πάει να πάρει το 8ο και τώρα ξαφνικά να πάμε σε ριζικές.
1: Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Ούτε προς Θεού. Πώς να το πω, μειώνω την προπονητική αξία του Αταμάν, έτσι. Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός προπονητής, έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες τα τελευταία χρόνια. Έχει πνεύμα νικητή, νοοτροπία νικητή, πολύ καλή τακτική τα προηγούμενα χρόνια. Απλά λέμε ότι φέτος έχει κάνει μια πολύ κακή σεζόν, έτσι.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Και αρκετοί παίκτες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, έτσι. Με όλα αυτό που είπαμε πριν και με τις αδικίες, αν μπορώ να το πω έτσι, από την πλευρά του προπονητή. Mm-hmm. Και γενικότερα με το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις που υπήρχαν.
0: Okay, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, επειδή μιλάς για τέλος εποχής, για κλείσιμο κύκλου, αν και είναι πολύ φρέσκο, δεν έχει περάσει ένα 24ωρο από τον χθεσινό αποκλεισμό, θεωρείς ότι υπάρχει ενδεχόμενο να τεθεί θέμα Αταμάν και πριν τους τελικούς?
1: Πριν τους τελικούς. Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Έτσι. Mm. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει και είναι μια απόφαση που θα την πάρει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, έτσι, ο ιδιοκτήτης του Γιαννακόπουλος και οι άνθρωποι της ομάδας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι για την ώρα έχει τέτοιο θέμα. Δεν έχει πάρει ακόμα καμία απόφαση και δεν πρόκειται να πάρει καμία απόφαση εν θερμό.
0: Ναι.
1: Και λίγες ώρες μετά από μια αποτυχία, έτσι.
0: Mm-hmm. Απλώς αναρωτιέμαι, επειδή είπες και εσύ ότι η σχέση με τους παίκτες, δηλαδή και με δεδομένο και με το χθεσινό τελευταίο στο ημίχρονο κιόλας.
1: Με το
0: shorts που έγινε, δεν ξέρω, αυτό είπα στον πρόλογο, πως αυτά τα δύο κομμάτια θα μπορέσουν να ενωθούν ξανά για να πάνε σε λίγο καιρό να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτό... αλλά θα το πάνε γιατί ακόμα και να περάσει καταρχάς τον πολιτισμικό και μετά με τον πάω.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα αυτό, μένει να απαντηθεί το επόμενο διάστημα. Επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι ευθύνοντες της ομάδας. Έτσι.
0: Mm. Αυτό, okay.
1: Ό,τι και να λέμε εμείς, είναι καθαρά θεωρητικό. Έτσι. Πρέπει να πάρθει μια απόφαση από την ομάδα, πώς θα πορευτεί, λογικά μέχρι τέλος έτσι όπως είναι τώρα δηλαδή. Και βλέπουμε από εκεί πέρα για το καλοκαίρι, όπως είπαμε, από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια διαφορετική έτσι, προσέγγιση. Θα γυρίσει σελίδα από ό,τι φαίνεται στην ιστορία του.
0: Και επίσης, να σου πω και κάτι τελευταίο για χθες. Okay. Ναι. Προφανώς δόθηκαν τα συγχαρητήρια στη Βαλένθια, πέρασε, πώς το λένε, δικαίως πέρασε η ισπανική ομάδα. Σωστή και η αναφορά για την διαιτησία, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, το οποίο πρέπει να δει και ο Παναθηναϊκός εν ώψη της νέας σεζόν τι θα κάνει, αλλά και μια ανάληψη ευθύνης θα μπορούσε να την ακούσουμε χθες στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, δεν την ακούσαμε αυτή. Ναι.
0: Και μια ανάληψη ευθύνης θα μπορούσε να την ακούσουμε χθες στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, δεν την ακούσαμε αυτή. Ναι.

0: Ναι, απλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει μόνος του. Το να είναι μπροστάρης, για να υπάρξουν αλλαγές, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, να σου πω ναι. Μόνος του δεν ξέρω τι θα μπορέσει να καταφέρει.
1: Για να δούμε, για να δούμε τι θα γίνει.
0: Προφανώς. Okay.
1: Πάνακος είναι ένας γίγαντας, Πάνακος θα σταθείς από δύο και πάλι. Αυτό είναι το θέμα. Καταλαβαίνω και την πίκρα του κόσμου. Mm. Όλοι είναι απογοητευμένοι και σοκαρισμένοι και στον οργασμό του Παναθηναϊκού. Θα το ξεπεράσει. Θα το ξεπεράσει και γι' αυτό είναι οι μεγάλες ομάδες άλλωστε. Mm. Γιατί βρίσκουν πάντα τον τρόπο να βγαίνουν πιο δυνατές από τις καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη, την επομένη του οδυνηρού αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four. Πάμε και πάλι στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, τον Γιώργο Ζαχαρίου.
2: Ναι, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα για ξανά και στους φίλους ακροατές. Έχω μαζί μου, έχω εδώ δίπλα μου τον γενικό αρχηγό του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, τον Σωτήρη Βαδελέον. Σωτήρη, καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια για τη σεζόν και στο βόλεϊ αλλά και σε όλα τα τμήματα. Ένα πρώτο σχόλιο έτσι για αυτό που έγινε πρώτα από όλα σήμερα εδώ και για όλη τη συντομική γενικότερα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά εδώ στον τάφο του Ινικού, στο γήπεδό μας, στο σπίτι μας. Όπως γνωρίζετε όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι, ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που τρέφεται από τις εθνικές, τρέφεται από τους τίτλους. Και οι μέρες σαν αυτές είναι ανταμοιβή για εμάς, για τη διοίκηση, για τον κόσμο, για όλους.
2: Η ομάδα βόλεϊ έκανε το W μετά από 41 χρόνια και το χάρηκε πάρα πολύ και το έκανε και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη έδρα, σε ένα πολύ δύσκολο τελικό. Τι νομίζεις ότι ήταν αυτό που το έφερε αυτό το πρωτάθλημα και πόσο εύκολο είναι να διατηρείται μια ομάδα στην κορυφή?
3: Είναι σπουδαίο γιατί, όπως είπες και εσύ, είναι ένα δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα που παίρνει η ομάδα. Όπως γνωρίζουμε, οι μεγάλες ομάδες όταν χάνουν ένα τίτλο ενισχύονται και έτσι οι αντιπαλοί μας είναι ενισχυμένοι στην πέρυσι. Κερδίσαμε στον ημιτελικό δύο σπουδαίες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ δυνατοί, είχαν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και κρίνεται η χρονιά εντελώς πετυχημένη. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά, στους προπονητές. Ο σχεδιασμός που κάνανε, η δουλειά που δώσανε, που ρίξανε όλη τη χρονιά μέσα στο γήπεδο, στέφτηκε με επιτυχία και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.
2: Και η σημερινή βραδιά γίνεται λίγο μεγαλύτερη επειδή μίλησες και εσύ, μίλησε και ο κόουτς ο κύριος Ανδρεόπουλος και ο κόσμος εκεί που σε σηκώθηκε ακόμα περισσότερο ήταν με τον κύριο Ρούλια Γραμπιδάκη. Τι σημαίνει για σένα ο Ρούλης?
3: Ο Ρούλης είναι ένα σύμβολο για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρούλης είναι σύμβολο για τον Παναθηναϊκό, γενικά για τον αθλητισμό. Είναι για μένα ο ορισμός της ανιδιοτελής αγάπης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει όλη τη ζωή μέσα στο σύλλογο, που φέρει έναν ιδιωτελώς κάθε μέρα, είναι για όσους τον έχουν γνωρίσει, είναι τους καλύτερους χαρακτήρες που μπορείς να γνωρίσεις. Δεν τον έχω ακούσει 30 χρόνια που τον ξέρω να λέει κακή κουβέντα για άνθρωπο και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για τον Παναθηναϊκό και για μένα προσωπικά που τον θεωρώ φίλο, που είμαι φίλος του.
2: Και ένα τελευταίο, τι να περιμένουμε από αυτήν την ομάδα την επόμενη σεζόν και γενικότερα τα τμήματα βολή? Γιατί και το τμήμα γυναικών κατέκτησε και αυτό το πρωτάθλημα.
3: Ο Παναθηναϊκός όλες τις ομάδες του έχει ήδη κάνει το σχεδιασμό του, έχει ήδη χτίσει τις ομάδες και ο στόχος είναι το κάτι παραπάνω. Πάντα να είμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη σεζόν. Όπως θα καταλήξουν τα προβλήματα όταν το γνωρίζουμε, γιατί όπως υπάρχουν αντίπαλοι που γνωρίζουμε, υπάρχουν αντίπαλοι που ενισχύονται, υπάρχουν πολλές ομάδες που επενδύουν πάρα πολλά χρήματα. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το καλύτερο δυνατό να βελτιώνουμε τις ομάδες, να βάζουμε ένα λιθαράκι κάθε χρόνο και από εκεί και πέρα θα επενδύουμε στη δουλειά των προπονητών και των αθλητών μας ώστε να μας φέρουν αποτελέσματα. Θέλουμε να είμαστε διακριτικές και από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι το αποτέλεσμα πολλές φορές εξαρτάται και από την τύχη και από άλλες παράγοντες, αλλά το θέμα είναι να είσαι εκεί, να είσαι διακριτικής, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και από εκεί και πέρα να περιμένεις το αποτέλεσμα.
2: Άσο, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις και σε κάτι άλλο.
0: Εγώ να ρωτήσω τον Σωτήρη συγχαρητήρια και για φέτος αλλά και γενικά για την παρουσία του ως τεχνικός διευθυντής, γενικός αρχηγός. Επειδή το ρώτησες πριν τι σημαίνει για αυτόν ο Ρούλης Αγραπηδάκης. Εγώ απλά θέλω να το ρωτήσω μετά από τόσα χρόνια και σαν αθλητής στα Τάραφλεξ και πλέον από άλλο πόστο, τι είναι για αυτόν ο Παναθηναϊκός? Και αν

0: είναι αποθυμένο ένα ευρωπαϊκό.
1: Τι είναι ο Παναθηναϊκός για μένα? Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός για μένα είναι αυτό που γνώρισα και που έμαθα από τη μέρα που ήρθα, από 10 χρονών στο σύλλογο. Όταν έρχεσαι σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο, νιώθεις ότι μπαίνεις σε μια οικογένεια, σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από σένα. Και αυτό συνεχίζω να νιώθω μέχρι σήμερα. Ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από όλους, από όλους μας, ό,τι ρόλο και αν έχουμε μέσα στο σύλλογο. Και αυτό συνεχίζουμε να νιώθουμε, ότι ανήκουμε σε κάτι, σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια, σε κάτι που είναι μεγαλύτερο από εμάς. Έτσι το αντιμετωπίζουμε. Με σεβασμό, με αγάπη και με πάρα πάρα πολύ δουλειά. Το ευρωπαϊκό θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει στο σύλλογο. Έχουμε πάρει τους ευρωπαϊκούς σε άλλα τμήματα. Το θέμα είναι να σε κερδίσει και να σε διεκδικήσει και όταν σε έρθει η κατάλληλη ευκαιρία να διεκδικήσει, να κερδίσει πρωταθλήματα, να κερδίσει τίτλους και ελληνικούς και χώρους και ευρωπαϊκούς. Ο Ρασίτης Παναθηναϊκός φέτος κιόλας πριν από λίγους μήνες, πριν από λίγες εβδομάδες μάλλον, κατέκτησε έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην επιτραπέζια αντιθέτηση, που είναι μάλιστα και η δεύτερη φορά που κατακτάει αυτό. Θα έρθουν οι ευρωπαϊκοί τίτλοι και σε άλλα αθλήματα και να είμαστε εκεί να αγωνιζόμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο και οι τίτλοι θα έρθουν.
0: Ωραία.
2: Αυτά, Τάσο μου.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Και εσένα και τον Σωτήρη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Σωτήρη Πανταλέον, τον τεχνικό διευθυντή των τμήματων βόλεϊ του Παναθηναϊκού, ανδρών και γυναικών. Λοιπόν, στην Σανέλα Αρένα 8 και 10 για το φινάλε. Η ΑΕΚ έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης, προηγείται 75-60 του Άρη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: bwinΣΠΟΡ FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 21 πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Πάμε ξανά μια βόλτα στην Σανέλ Αρένα, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Έλα, Κωνσταντίνε.
1: ΑΕΚ Άρης 75-62, μόλις μείωσε ο Μπράιν Τζόνς με ένα lay-up. 6 και 18 πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ από το 55-52 και έπειτα έτρεξε ένα σερί 28. Έχει πάρει αυτή τη διαφορά των 13 πόντων. Φαίνεται ότι έχει ένα καλό προβάδισμα μέχρι στιγμής, με 6 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Συνεχίζει από πλευρά Άρη να μην υπάρχει πολύ ποικιλία στο σκοράρισμα. Ο Νουά και ο Μήτρου Λόγκ είναι αυτοί που κουβαλούν, ενώ απ' την άλλη η ΑΕΚ ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπάρτλε και ο Νάναλι και τους έχουν δώσει αυτό το προβάδισμα των 13 πόντων μέχρι στιγμής που την κρατάει στη θέση οδηγού. Τάπα τώρα από το Μπάρτλε, 5 και 49 πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ΑΕΚ Άρης 75-62.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Είπα και εγώ νωρίτερα, ξεκάθαρο προβάδισμα της Ένωσης, 5 και 49 για το φινάλε, για να κάνει το 1-0 στην σειρά, η οποία θα κριθεί στις δύο νίκες. Τώρα, η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου. Ενεργοποίησε το Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-Bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-Bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει. Και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα ποδοσφαιρικά. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Άρης, ο οποίος παρότι τα λέμε εδώ και πολλές μέρες, παρότι δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, έφτασε χθες σε άλλη μια νίκη, η οποία είναι η τέταρτη διαδοχική. Και όπως έβλεπα τη βαθμολογία της κανονικής περίοδου, εκεί μέτρησε όλες και όλες 6. Χαίρετε.
2: Ναι, διάστασο. Τα μέτρησες.
0: 6, 12, ναι, 8. Ναι. Καλά δεν ήταν.
2: Ναι, όντως. Εντάξει, είναι διαφορετική η εικόνα του Άρη στα play-off. Σίγουρα βέβαια από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά να μας δεν έχουμε και ουσιαστικό ενδιαφέρον. Εννοώ βαθμολογικό, γιατί ο Άρης όπου και αν παίζει, όπως λέει και ο προπονητής, θα πρέπει ακόμη και φιλικό παιχνίδι να είναι, θα πρέπει να παίρνει να παίζει για να κερδίσει. Και αυτό τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουμε.
0: Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Ισχύει και για τους άλλους όμως αυτό. Άντε, αν εξαιρέσεις λίγο τον Όφη που έχει, να το πω έτσι, δικαιολογία.
2: Έχει ένα λόγο, ρε παιδί.
0: Μπράβο. Οι άλλοι είναι, ας το πούμε έτσι, στην ίδια μοίρα.
2: Όχι. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έφτασε λίγο πριν το φινάλε της κανονικής περίοδου ένα βαθμό από τα play-out. Ήταν
0: σωστά.
2: Ένα μηδί στο 5-8. Ο μοναδικός στόχος του έμενε από εκεί και πέρα ήταν να κυνηγήσει την πέμπτη θέση και υπηρετεί με συνέπεια αυτόν τον τελευταίο στόχο, ανεξάρτητα αν πλέον δεν δίνει ένα ευρωπαϊκό στοιχείο και την ευκαιρία την Κυριακή, κερδίζοντας το Λεβαδιακό, να τερματίσει πέμπτος. Για το Πρεστής θέλεις, είναι σημαντικό ακόμη και για το Πρεστής, να τερματίσεις πέμπτος ακόμη και σε αυτή την πολύ μέτρια έως κακή χρονιά που έχεις.
0: Τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα έψαχνα να βρω. Έχει να κάνει, φέτος έκανε, έχει ένα καρέ νικών συνεχόμενων, αλλά ήταν δύο πρωτάθλημα, δύο κύπελο κάπου το Σεπτέμβρη. Στο πρωτάθλημα έψαχνα να βρω, τελευταία φορά που έκανε τέσσερις σερί νίκες ήταν τέλη Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 24.
2: Ναι.
0: Κάτι λέει.
2: Ναι, όχι. Κάτι λέει. Θέλω να κλείσουν με θετικό πρόσημο τη σεζόν και να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα, γιατί από Δευτέρα θα είναι πολλά τα ζητήματα και οι εκκρεμότητες που θα πρέπει να αρχίσουν να διευθυνθούν. Είναι ένα ενδιαφέρον ματσάκι τώρα την Κυριακή, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες κοντά θα χτυπηθούν για την πέμπτη θέση. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος όλη τη σεζόν έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και μια ευκαιρία και αυτός, και φαντάζομαι το θέλουν και αυτοί να τερματίσουν πέμπτη. ίδιο και ο Άρης για τα δικά του εννοείται, τους δικούς του εννοείται λόγους και ασφαλώς παρόν και ο Γρηγορίου, διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται στην παρούσα να έχει κερδίσει λίγο τις εντυπώσεις με την παρουσία του και να ανεβάζει τις συμμετοχές του και να αυξάνει την υποψηφιότητά του για να παραμείνει την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, αν με ρωτούσες τώρα σήμερα που μιλάμε με την περιραίωσα ατμόσφαιρα, έτσι το όλο κλίμα, είναι πολύ σχετικό αυτή τη στιγμή για τον Γρηγορίου. Ναι. Δεν θα το απέκλεια δηλαδή. Ένα
0: έχει τότε κερδίσει πόντους που λέμε.
2: Ναι. Έχει μια πολύ σημαντική υποψηφιότητα πλέον. Και αυτό ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι με τον Νίκο Παπαδόπουλο που έρχεται την Κυριακή να αντιμετωπίσει τον Άρη, δεν υπάρχουν δυσκολίες πολλές. Τα έχω πει επανειλημμένως.
0: Ναι.
2: Όταν ακόμη, όταν κάποιοι τον εμφάνιζαν ως σχεδόν προπονητή του Άρη πριν από λίγες μέρες.
0: Κοίτα, και αυτό που είπες για τον Γρηγορίου, από ό,τι διάβασα στις χθεσινές δηλώσεις μετά το παιχνίδι, όταν τον ρώτησαν για το κομμάτι αυτό, είπε ότι... υπάρχει ως ενδεχόμενο.
2: Προφανώς κάποια έτσι είχε κάνει, δεν το λέει έτσι τυχαία.
0: Ναι. Ναι, δεν είναι αυτό, δεν είναι τυχαίο.
2: Ναι. Θα το δούμε τώρα από Δευτέρα. Τι και πώς, πρέπει να ξεκαθαρίσει και λίγο από το προπονητή ξεκινάς και ύστερα από όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα αυτό θα ξεκαθαρίσει πρώτα και ύστερα σιγά σιγά θα μπουν σε μια σειρά και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα βέβαια για το μάτι της Κυριακής έχει ένα σοβαρό ζήτημα στο κέντρο της άμυνας να διαχειριστεί, γιατί ο Σούντμπερκ πάνω που επέστρεψε, χτύπησε, έχει ένα ελαφρύ διάστρεμα, είναι αμφίβολος. Θα δούμε. Τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί τι θα γίνει. Το θέμα είναι ποιος θα παίξει αν δεν καταφέρει.
0: Φαμπιάνο οριστικά νοκάουτ.
2: Φαμπιάνο είναι οριστικά νοκάουτ, ναι. Δεν είναι διαθέσιμος. Οπότε τώρα Χόγκλα, Ατιγκάρ, Τρίντεκ.
0: Θα πάμε σε μεσοβέζικη λύση ουσιαστικά.
2: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μαζί με Ρόουζ, έτσι.
2: Μαζί με Ρόουζ, ναι, μαζί με.
0: Ναι. Πέρεθ θα προλάβει.
2: Και αυτός τελευταία στιγμή.
0: Okay.
2: Τελευταία στιγμή και αυτός. Έχει ένα γερό αιμάτωμα από την κλωτσιά που έφαγε στη Γάμπα. Θα δούμε. Θα τον περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τουλάχιστον να μπει στην αποστολή.
0: Η απουσία του Δόνη στο χθεσινό παιχνίδι και από την αποστολή σημαίνει κάτι?
2: Νομίζω ότι είναι ένας από τους παίκτες για τους οποίους θα τεθεί ζήτημα, θα σου ξεκάθαρα. Εντάξει, είναι πολύ ευπαθής σε τραυματισμούς, δεν έχει βοηθήσει καθόλου, έχει και μεγαλούτσικο συμβόλαιο. Έχω την αίσθηση ότι ο Άρης θα καθίσει στο τραπέζι μαζί του.
0: Και δεν διαιτές έχει.
2: Με το Γαλανόπουλο. Ναι, πριν να συμβεί και με τον Γαλανόπουλο, δεν σου κρύβω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή με παίκτες που δεν έπαιξαν ελάχιστα. Γιατί θέλει να διορθώσει τα λάθη που έκανε το περασμένο καλοκαίρι ο Άρης, από εκεί θέλει να ξεκινήσει και βέβαια εύκολο δεν θα είναι, γιατί έχουν συμβόλαια όλοι αυτοί, αλλά η πρόθεση από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι αυτή. Ναι, πρόθεση είναι αυτή.
0: Και μιλάμε και για δύο Έλληνες, άρα επειδή θυμάμαι έχεις πει κατά καιρούς ότι πρόθεση του Άρη είναι να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό.
2: Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, γιατί
0: παραλαμβάνω
2: ότι δεν είναι πολλά. Η πρόθεση μπορεί να έρθει και ένας προπονητής και να πει ότι...
0: Εγώ τους θέλω.
2: Ή του Γρηγορίου να εισηγηθεί διαφορετικά, ή να έρθει και από τους άλλους και να πει ότι θέλω. Καταλαβες. Αυτά είναι τώρα κάποιες σκέψεις επί χάρτου. Θα δούμε. Αυτά όλα ξέρεις μπορεί να ανατραπούν.
0: Καλά, ναι. Σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον?
2: Κάτι άλλο όχι.
0: Όχι. Ωραία. Κόσμο θα έχει μεθαύριο. Τελευταίο μάτς κιόλας.
2: Ίσως λίγο παραπάνω να έχει. Ίσως λίγο παραπάνω να έχει.
0: Ναι, γιατί αν μη τι άλλο, εντάξει, ναι, προφανώς να το πω έτσι λαϊκά, το ξενέρωμα είναι μεγάλο. Αλλά τουλάχιστον αυτό που έχουμε πει, ρε παιδί μου, στα play-off, κάτι βλέπει ο κόσμος.
2: Ναι, δεν αποκλείται και το μπάσκετ και 6 ώρα, σχεδόν 6 ώρα, αυτό ίσως.
0: Ναι. Αλέξη, σε χάσαμε.
2: Δεν ξέρω, μ' ακούτε τώρα.
0: Α, τώρα σε ακούω, ναι.
2: Λέω, επειδή είναι και το μπάσκετ 6 ώρα, γι' αυτό λέω δεν ξέρω.
0: Το ποδοσφαιρικό είναι 5.
2: Είναι 5, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι
0: καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. 3 και 10 για το φινάλε στα Λιώσια. ΑΕΚ Άρης 79-71. Μόνο ψήφια πλέον η διαφορά. Ο Άρης προσπαθεί να επιστρέψει για να δούμε αν θα καταφέρει και αν θα έχουμε μάτς στο φινάλε. Πάμε σε διάλειμμα, μικρό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε. Συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας. Χαίρετε. Σ' άκουσα το πρωί. Είπες ότι μέσα στη μέρα, κάποια στιγμή το μεσημέρι. Έγινε γνωστό ότι οριστικά το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης θα γίνει χωρίς κόσμο.
1: Ναι, οριστικά χωρίς κόσμο τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ευχάριστη είδηση, δυστυχώς. Απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής της ποινής που κατέθεσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν, από τη, για τη μορία της ΔΕΑΒ, έτσι λοιπόν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Είναι το αποχαιρετιστήριο μάτι της Λεωφόρου επίσημο. Έχει πει ο Παναθηναϊκός όμως ότι θα τιμήσει τη Λεωφόρο. Πιθανότατα θα γίνει κάποιο φιλικό. Θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικά έχει πει ο Παναθηναϊκός όπως πρέπει και αρμόζει στη Λεωφόρο. Αυτό τόνιζαν από τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Θα δούμε πότε. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα πότε θα γίνει αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα το κανονίσει ο Παναθηναϊκός. Και πάντα να έχουμε ένα αστερίσκο. Mm-hmm. Ένα αστερίσκο γιατί αν υπάρξει μια καθυστέρηση ενός μήνα για το Βοτανικό, λέω εγώ, ναι. Δύο μηνών. Δεν ξέρω, μπορεί εκεί ο Παναθηναϊκός να πει ότι πάω να δώσω κάποια μας τηλεοφόρο. Το λέω εγώ ως μια εκτίμηση. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι κάτι ανάλογο είχε κάνει η ΑΕΚ, αν θυμάστε, πριν μπει στη Φιλαδέλφια, που είχε παίξει Ριζόπολη, νομίζω, δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Βέβαια εκεί θα είναι τα διαρκείας, θα δούμε τι διαρκείας θα έχει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει και κλεισμένο. Δεν θα έχει κόσμο. Και θα είναι το τελευταίο μάτς σεζόν πρωτού ο Παναθηναϊκός σχεδιάσει την επόμενη του χρονιά. Mm-hmm. Σήμερα προπόνηση με τις γνωστές απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει μια έτσι μίνι προετοιμασία για το μάτς αυτό.
0: Υπάρχει αυτό. Περίπτωση κάποιας επιστροφής.
1: Θα δούμε αν αύριο ή κάποιος.
0: Γιατί θυμάμαι για προχθές για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είχες πει ότι μήπως έμπαινε ο Ίγκασον
1: και ο
0: Σάντσες, ναι, αλλά ναι, δεν έγινε.
1: Δεν μπήκαν. Mm-hmm. Οπότε ας το δούμε, να δούμε αν από αύριο έχουμε κάποια επιστροφή. Να δούμε τι θα δουλέψει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ένα μάτς.
0: Το τελευταίο.
1: Τέλειο Παναθηναϊκός το τελευταίο, απλά επειδή είναι το τελευταίο στο λεωφόρο, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο, έστω και χωρίς κόσμο που δεν θα είναι ωραία εικόνα. Uh-huh. Να κλείσει ο Παναθηναϊκός και να πάρει μια νίκη στα πλέον, ναι. Το γόητρο του, uh-huh. Και να αποχαιρετήσει τη λεωφόρο έστω με μια νίκη, ρε παιδί μου. Uh-huh. Το ξαναλέω, θα ξαναδούμε λόγω, δηλαδή, πιθανότητα και η φυσιά να παίξει, οπότε θα ξαναπάει ο κόσμος στο Παναθηναϊκό, απλά το τελευταίο εντός επίσημο,
0: ναι,
1: δυστυχώς,
0: ναι. Με τον ίδιο γηπεδούχο. Ναι.
1: Uh-huh. Ναι, το λέγαμε ότι είναι δύσκολο, γιατί και όφη θυμάστε που είχε ζητήσει κάτι ανάλογο, uh-huh. Και δεν είχε γίνει, οπότε... εδώ θα μπορούσε να υπάρξει μια εξαίρεση κατά την άποψή μου.
0: Εντάξει, σου λέω, πέρα από τον οφηγό σου ανέφερα παραδείγματα περσινά που ήταν η ΑΕΚ και ο Άρης που το πετύχανε. Οκ, okay, τώρα το θέμα, δεν ξέρω αν είναι η ίδια.
1: Θα μπορούσε να κάνουμε
0: μια εξαίρεση.
1: Δεν έγινε κάτι τώρα φοβερό και τρομερό. Ναι. Έτσι, δηλαδή, okay, θα μπορούσε να κάτι να κάνουμε, γιατί είναι το τελευταίο μάτς της Λεωφόρου. Δυστυχώς πήγαμε με το γράμμα του νόμου και δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν σε ρωτάω για διάταξη και τέτοια. Εδώ μέχρι πρόσφατα, εκεί που δεν ήταν κολλημένος, να το πω έτσι, ο Μπενίτεθ με την τριάδα στην άμυνα, χθες έπαιξε ξαφνικά με δύο επιθετικούς.
1: Ναι. Mm-hmm. Και χθες ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός. Πρέπει να είναι το χειρότερο ντέρμπι του Παναθηναϊκού φέτος, ναι. Μαζί με το παιχνίδι στην Τούμπα.
0: Της αποκρούσης του Κότσαρη.
1: Μπράβο. Απλά η διαφορά εκεί ποια ήταν, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Έβαλε δύο γκολ και θα μπορούσε να βάλει περισσότερα στον Παναθηναϊκό. Θες ότι ήταν μέτριος, έβαλε ένα γκολ. Και μέχρι και ο Παναθηναϊκός ήταν απίστευτος. Αν δει κάποιος τα νούμερα του Παναθηναϊκού, είναι πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Δεν τέλει και στο στόχο.
0: Το θεατής για τον Τζολάκη είναι κολακευτικό.
1: Σωστά. Δεν κέρδισε κόρνερ ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσε να επιτεθεί. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και παραμένει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Και είναι ένα μέρος του προβλήματος που έχουμε πει. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάει σε άλλη λύση του χρόνου, δεν βλέπω να γίνεται κάτι διαφορετικό.
0: Απλά, Διονύση, να σου πω κάτι. Πέρα από την κακή εμφάνιση που λες και όλα. Ναι. Καλά, και πέρα από εκτός από χθες, γενικά δεν είναι ότι έβγαλε μάτια μέχρι τώρα στα play-off ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει νίκη και έχει.
0: Ναι, με δύο ισοπαλίες τώρα, τρεις σίτες και ένα γκολ. Εμένα με ξενίζει, με ξενίζουν οι δηλώσεις. Δηλαδή δεν μπορείς μετά το χθεσινό παιχνίδι να μιλάς και να λες ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι στους αντιπάλους μας στα play-off. Δεν μπορείς να το λες αυτό.
1: Δεν μπορείς να μιλάς συνέχεια για το μέλλον. Γιατί μετά από κάθε μάτς το λέει. Okay, ναι. Είναι η δική του άποψη, προφανώς του προπονητή. Και δεν ξέρω τώρα τι έχει στο μυαλό του. Και πρέπει όμως κάποια στιγμή, δηλαδή, πώς βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι ανταγωνιστικός στα play-off. Πώς είναι ανταγωνιστικός, με ένα γκολ, χωρίς νίκη, με κάποια καλά διαστήματα, για παράδειγμα ένα 70 λεπτό που ήταν καλός με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, ή ήταν καλός με την ΑΕΚ όταν έμεινε με 10 παίκτες στη Λεωφόρο. Στα υπόλοιπα μάτς με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο δεν ήταν καλός, αν εξαιρεθεί με ένα 15 λεπτό στην αρχή. Στο Καραϊσκάκι δεν βλεπόταν. Mm-hmm. Στην Τούμπα σε ένα 0-0 ήταν ένα κακό παιχνίδι, είχε μια-δυο ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός μέχρι εκεί. Το χειρότερο για τον Παναθηναϊκό δεν βλέπεις μια προοπτική στον τρόπο παιχνιδιού με το, στον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ.
0: Φίλε, να σου πω κάτι απ' την άλλη. Πώς να, γιατί να δεις προοπτική όταν ο προπονητής αυτός παραδέχθηκε ουσιαστικά πριν από λίγο διάστημα ότι περιμένει το καλοκαίρι 11-12 μεταγραφές.
1: Όταν είχε ρωτηθεί εμέσως. Ναι.
0: Με άλλους ουσιαστικά, άλλους παίκτες περιμένει για να στήσει, ας το πούμε έτσι, την ομάδα της επόμενης σεζόν.
1: Κάνεις και τους παίκτες έτσι.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι εύκολο, εύκολο διαχειρισμό αυτό και εύκολο αντιμετωπίσιμο.
0: Προφανώς.
1: Είναι μια χρονιά και τα φετινά πλέοφ είναι μαρτύρια για τον Παναθηναϊκό, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, τα συζητάμε.
1: Είναι μια χρονιά πολύ κακή. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε κάποια πράγματα που έκανε στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός που μάζεψε πόντους. Με την Bilbao ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά έκανε πράγματα στην Ευρώπη. Και θυμάστε τι λέγαμε και τότε. Επειδή ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι ομάδα, δεν έχει μια ταυτότητα και είναι ομάδα της μιας βραδιάς. Μπορεί στην Ευρώπη να κάνει κάποια πράγματα. Έκανε κάποια πράγματα. Όχι εντυπωσιακά, δεν έκανε υπέρβαση. Ναι. Αλλά τέλος πάντων έφτασε εκεί που έφτασε. Γιατί ήταν ομάδα μιας βραδιάς. Δεν ήταν μια ομάδα με ταυτότητα να έχει μια διάρκεια. Δεν είχε διάρκεια ο Παναθηναϊκός φέτος. Αν εξαιρέσουμε ένα σερί 11 αγώνων στο πρωτάθλημα χωρίς ήττα, που εκεί είχε κάποιες καλές εμφανίσεις, δεν ήταν όλες καλές οι εμφανίσεις του Παναθηναϊκού. Είχε αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο με την τριάδα πίσω. Όμως δεν μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Του Παναθηναϊκού που θέλει να ανέβει επίπεδο και να γίνει και πάλι ανταγωνιστικός. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Λέω εγώ. Καθένας έχει τη δική του άποψη. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να γίνει μια ομάδα η οποία θα παίζει ένα ποδόσφαιρο που θα προσπαθεί να κυριαρχεί, θα έχει πέντε βασικές αρχές στο παιχνίδι του που φέτος δεν τις είδαμε με τρεις αλλαγές προπονητών, με προβληματικές εμφανίσεις, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν. Οπότε το ενδιαφέρον καταλαβαίνει κανείς ότι με το που τελειώσει η σεζόν στρέφεται στην επόμενη μέρα. Νομίζω ότι με το που τελειώσει η σεζόν θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Πρώτα και κύριο μέλημα αυτό του προπονητή και τα υπόλοιπα που θα έρθουν στην πορεία μέχρι να πάμε στα της προετοιμασίας. Μέσα Ιουνίου θα αρχίσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Μετά την πρώτη εβδομάδα θα πάει εξωτερικό, θα δούμε πού.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και είπες αυτό, μιας και το πήγες εκεί, αν έχουμε εικόνα για το πού θα γίνει η προετοιμασία. Αυστρία-Ολλανδία.
1: Η Αυστρία-Ολλανδία. Τώρα είναι ανοιχτό ακόμα. Να αποφασιστεί. Έδειξε κάποιος πόντους η Ολλανδία, αλλά ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Γιατί προέχουν άλλα, προφανώς. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει προεργασία και δεν έχουν διαθλητικά κέντρα. Έχουν διαθλητικά κέντρα. Ναι. Το Παναθηναϊκό, γιατί πάντα έτσι συμβαίνει από όλες τις ομάδες. Αλλά ακόμα δεν έχει αποφασιστεί κάτι.
0: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Διονύση Δεσίλα. Λοιπόν, τελευταία δευτερόλεπτα στην Σαν Ελ Αρένα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Έχουμε ντέρμπι.
2: Τρίλερ εδώ στη Σαν Ελ Αρένα. Κάρπονο Κάναλι. Η ΑΕΚ του ΣΥΜΠΕΝΤΕ, 82-79, 14 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, λάθος επαναφορά, δεν έχει σταματήσει ο χρόνος. Να δούμε να μετρήσει το καλά, γιατί πέτυχε το κάρφωμα ο Νάναλη, έκανε το 84-79, έγινε επαναφορά, είχε ζητήσει τα ημάτια ο Μίλισιτς, δεν το έδωσε η γραμματεία. Οι παίκτες του Άρη σταμάτησαν να παίζουν, πήρε την μπάλα ο Γκρι και κάρφωσε. Τώρα θα πάνε οι τριτετές στη γραμματεία να δουν τι θα συμβεί, αν θα μετρήσει το καλάδι του Γκρέι. 86-79 είναι με το καλάδι του Γκρέι το ματς. Εδώ πάνω στο Cube δείχνει επανάληψη ότι ο Μίλης έχει ζητήσει time out. Γίνεται επαναφορά. Ο Τζόνς δεν πιάνει την μπάλα. Κλέβει και ο Γκρέι καρφώνει. Η Άκη είχε βρεθεί και στο σύν 15 με 75-60. Αλλά ο Άρης με ένα 9-0 σερί μείωσε τους 6 πόντους και έφερε το καλάθι, το μάτς πολύ κοντά για να δούμε αυτό το θρίλερ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τελικά το καλάθι μέτρησε, time out δόθηκε στο Μίλισιτς και μένει 11,9 δευτερόλεπτα και η Ένωση προηγείται με 7 πόντους.
0: Κωνσταντίνε, να μείνουμε μέχρι το τέλος. Ουσιαστικά όχι, είναι μια επίδεση. Κάνε μια σύνοψη.
2: Χάνει το lay-up, ο Νουά το rebound, μειώνει στο 86-81. 5 δευτερόλεπτα με το τέλος. Ο Φίζελ κρατάει την μπάλα. Είναι τεφάλαιο από τον Γκουλμπόκα, ο οποίος θα το στείλει στις βολές. Ένα μάτσο το οποίο και στα 38 λεπτά κάτι ήταν μπροστά στο σκορ. Χάρη στην επιθετική πολυφωνία των περισσότερων παιχτών της και οι 10 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν από τον Τράκα Τσάκο τα σκόραραν. Είχε 4 ψήφιους με πρώτο σκορ το Λεκαβίτσου 16 πόντους. Από την άλλη ξεχώρισε ο Νουά, ο οποίος πέτυχε 31 πόντους και ήταν μακράν ο πρώτος σκόρερ από την ομάδα του Ιγκορ Μίλισιτ. Δεύτερος ήταν ο Μίτρου Λόγκ με 11 πόντους. Ο Φίζελα στοχή στην πρώτη βολή. 3,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. ΑΕΚ Άρης 86-81. Έτοιμος ο Φίζελα να εκτελέσει δεύτερη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη. Θα γίνει αλλαγή, θα περάσει ο Αρσενόπουλος θέση του Μπάρτλεϊ. Για δεκαστικά τα λεπτά 3 δευτερόλεπτα. Δύσκολο θα γυρίσει η όποια κατάσταση. Συνέξι βρίσκεται η Ένωση. Δεν θα εκδηλωθεί καν επίθεση από τον Άντζουσιτ. Τελικό σκορ της Ανέλα Αρένα ΑΕΚ Άρης 87-81. Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για να προκριθεί στα ημιτελικά στοίχημα της DPL. Έκανε το 1-0. Επόμενο παιχνίδι στις 17 Πέμπτου την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, όπου άρεσε τη διώξη να σοφαρίσει σειρά και να μείνει ζωντανή και να μην κλείσει έτσι άδωση η χρονιά, ενώ η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κάνει το 2-0 και να προκριθεί στα ημιτελικά. Όπως είπα, από την ΑΕΚ ήταν 4 διψήφιοι σκόρερ, με πρώτο τον Λεόκας Λεκαβίτσου με 16 και δεύτερο τον Greg Drum με 15 και 5 rebound, ενώ ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ ο Μπάρτλι και ο Νάναλι, οι οποίοι είχαν μείνει πολύ χαμηλά στο πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη, ο 31 πόντς ο Αμίνουα, ο οποίος έδειχνε να παλεύει μόνος του. Τελικό σκορ, ΑΕΚ Άρης 87-81.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. 87-81 τελικό αποτέλεσμα στην Σανέλα Αρένα. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη, έκανε το 1-0 στην μεταξύ του σειρά και πήρε το προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά, δεύτερο παιχνίδι την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση.

0: άπαικτα δώρα όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Newsroom, 4 λεπτά μετά τις 9. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανα Παλαιότολο παραμένει στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Τώρα εσείς, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

Στο φίλο που λέει ότι δεν δικαιούται να ομιλεί, λοιπόν, αυτή η κουβέντα που έκανα πριν με τον Διονύση Δεσίλα, ο κύριος Μπενίτεθ, σύμφωνα με τις δημοκρατικές δυνάμεις των μικροφωνατζίδων. Δεν είπα εγώ ότι δεν δικαιούται να μιλάει ο Μπενίτεθ, ούτε εγώ το Διονύσης. Απλώς είπαμε ότι, εμένα τουλάχιστον με ξενίζει το να ακούω να λέει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στους αντιπάλους του στα πέντε παιχνίδια που έδωσε στα play-off. Okay. Όπως επίσης και να μιλάει συνέχεια για το project και για την επόμενη σεζόν, αφήνοντας στην άκρη του τι συμβαίνει φέτος, επίσης δεν είναι κάτι με το οποίο μπορεί να κερδίσει αυτούς τους παίκτες.

0: Συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Τελευταίες μέρες της φετινής σεζόν ο ΠΑΟΚ πηγαίνει ασθμένοντας στο φινάλε, σαν να έχει αδειάσει τον τεπόζιτο του ρεζερβουάρ, θα πω εγώ, και να πηγαίνει με τις αναθυμιάσεις. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ.
1: Ναι, είναι σωστό το σχόλιο. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Όποιος ήταν έξω τα αποδυτήρια χθες, έβλεπε ποδοσφαιριστές όπως ο ΜΕΙΤΕ που δυσκολεύονται να περπατήσουν.
0: Σ' άκουσα και το πρωί που το είπες αυτά, πραγματικά και γούρλωσα τα μάτια. Όντας στο σπίτι, ναι, πραγματικά.
1: Αυτός είναι στη χειρότερη κατάσταση, υπάρχουν και άλλοι με προβλήματα. Είναι απάντηση στο πώς τελειώνει έτσι η χρονιά του ΠΑΟΚ, γιατί όλα όσα έγιναν κυρίως το Φεβρουάριο έχουν αφήσει μέχρι και τώρα, γιατί...
0: Το αποτύπωμά τους ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, γιατί...
0: Άσχημο βέβαια, αλλά...
1: Χάλασαν οι προπονήσεις, χάλασε η καθημερινότητα. Έχουν επιβαρεθεί πάρα πολύ κάποιοι ποδοσφαιριστές, άλλοι πιέζονται, αρκετοί πιέζονται να παίξουν με προβλήματα. Αυτή είναι η κατάσταση, έμεινε ένα παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει και να περιμένει το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Συνειδητοποιημένοι είναι, θα την κάνουν την προσπάθειά τους, νομίζω ότι και εκείνοι βγάζουν μια ικανοποίηση όπως ο προπονητής για το ότι το παλεύουν, αντιδρούν στα παιχνίδια, τελειώνουν.

0: με καλό τρόπο τα 90 λεπτά των τελευταίων αγώνων με πολύ δυνατούς αντιπάλους βεβαίως. Χθες και στο δεύτερο μήχρονο υπήρχε καλή προσπάθεια από τους παίχτες του ΠΑΟΚ, βεβαίως και με ρίσκο, γιατί βρήκε χώρους η ΑΕΚ και απείλησε στις μεταβάσεις. Το γκολ του Μύθου δίνει μια ελπίδα, μια και δεν αφήνει, ας πούμε, περιθώριο στον Ολυμπιακό να παίξει για την ισοπαλία, αν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Επιστρέφει ο Ζαφίρης εν ώψη της Κυριακής. Λείπουν μόνο ο Λόβρινο Καμαρά και ο Ντεσπότοφ και νομίζω ότι θα αποφασιστεί το Σάββατο αν κάποιος από τους πολύ ταλαιπωρημένους, Τάισον, Μπάμπα, Μίτε,
1: τον Σντόεφ, Μιχαηλίδης, ναι, να τους βάλω και αυτούς.
0: Ναι, πρέπει ή δεν πρέπει να αγωνιστούν και στο τελευταίο παιχνίδι. Είναι και κομμάτι συζήτησης αυτό. Για τον Μιτέ χθες ο προπονητής εξήγησε ότι ακόμα και στο 40% στο οποίο παίζει και βρίσκεται τον εμπιστεύονται και οι υπόλοιποι. Αυτό έκρινε, αυτό βλέπει και αυτός είναι και ο λόγος που τον οδηγεί στο να τον χρησιμοποιεί στον αγωνιστικό χώρο. Εκείνος αποφασίζει, κρίνεται. Σίγουρα η εικόνα δεν είναι ικανοποιητική. Απαντάει και λέει και όταν δεν έπαιζε ο ΜΕΙΤΕ εμείς δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Έτσι λέει ο Λουτσέσκου που έχει την τελευταία απόφαση. Ένα ματσέ έμεινε με όποιον και να παίξει. Κακός σε κυκλισμένο των θυρών το παιχνίδι. Δυστυχώς πολύ άσχημο για το ποδόσφαιρο. Κακός με διαιτητή που δεν είναι elite. Ο ΠΑΟΚ είχε ζητήσει elite σε όλα τα παιχνίδια και μάλιστα και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε έντονα στη μοναδική φορά που έβγαλε και ανακοίνωση. Τώρα όλα αυτά πρέπει να υποθούν, δεν, όμως, δεν δημιουργούν ούτε άλλοθη, ούτε δικαιολογίες, ούτε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Και όμως στο τέλος, ίσως του το δώσει το ποδόσφαιρο, γιατί έπαιξε καλά σε μεγάλο διάστημα της περίοδου, το παλεύει ακόμα και τώρα. Και ίσως τον δικαιώσει η μπάλα στο τέλος, έστω και για αυτόν τον στόχο.
1: Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή πήρε λεπτά συμμετοχής, χθες, ο Γιακουμάκης, θα τον έβλεπε στο αρχικό σχήμα?
0: Δύσκολα.

0: κάτι παραπάνω από δικαίωση για τρίτο σφόρο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, όντως.
0: Γενικά φέτος, σε σχέση με άλλα χρόνια, ο ΠΑΟΚ δικαιώθηκε στα φόρα. Βρήκε λύσεις.
1: Ναι, πήρε πράγματα από όλους.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Γιακουμάκης ως πρώτος, ναι, μεν έχει χάσει αρκετά μάτς, και αυτός με τις κλάσεις,
1: ναι,
0: και ένα διάστρεμα, αλλά πραγματικά το σχέδιο της ομάδας του υπηρέτησε με εξαιρετικό τρόπο. Ο Γερεμέγεφ ως μεταγραφή χειμώνα, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη.
1: Λίρα 100. Ναι, τι να συζητάμε.
0: Το μύθο από τους καλύτερους νέους πρωτοεμφανιζόμενους, σε μια ομάδα με τεράστια πίεση που δεν πήγε και πολύ καλά από ένα διάστημα και μετά, με τέτοια γκολ και μάλιστα σε μεγάλα παιχνίδια. Ίσως γι' αυτό στον ΠΑΟΚ πριν λίγο καιρό είχαν αποφασίσει ότι θα πορευτούν με αυτή την τριάδα. Όχι θα πορευτούν, στόχος είναι να πορευτούν,
1: ναι,
0: με αυτή την τριάδα. Θα δούμε αν θα το υλοποιήσουν κιόλας τις επόμενες εβδομάδες, γιατί σαφώς είναι και μια θέση που πρέπει να κλείσει από νωρίς.
1: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Το ξέραμε, το περιμέναμε, είναι και επίσημο η ανανέωση του συμβολαίου του Κάρλο Αντσελότη με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας. Θα συνεχίσει στον πάγκο της Σελεσάου μέχρι το 2030, νέο τετραετές συμβόλαιο με απολαβές περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Θα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους τεχνικούς παγκοσμίως. Έφτασα στη Βραζιλία πριν από ένα χρόνο. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα. Εδώ και ένα χρόνο εργαζόμαστε για να επαναφέρουμε την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στην κορυφή του κόσμου. Όμως η εθνική Βραζιλίας και εγώ θέλουμε περισσότερα, περισσότερες νίκες, περισσότερο χρόνο, περισσότερη δουλειά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι θα συνεχίσουμε μαζί για άλλα 4 χρόνια. Θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ Βραζιλία για τη θερμή υποδοχή και για όλη την αγάπη. Είναι η δήλωση του 66χρονου προπονητή. Αφήνουμε την Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε προς Θεσσαλία μεριά, πάμε στην Μαγνησία, στον Βόλο συγκεκριμένα, στον κύριο Χούτα, έχουμε να τα πούμε καιρό. Γεια σας κύριε μου.
1: Καλά.
0: Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, έχουμε πραγματικά καιρό να τα πούμε, ραδιοφωνικά. Καλά είμαστε, τελειώνει η χρονιά για το Βόλο. Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι η χρονιά, αν κάνουμε έτσι ένα ρεζουμέ της χρονιάς,
0: μια σύνοψη,
1: είναι επιτυχημένη χρονιά, απόλυτα επιτυχημένη, διότι αυτή η νίκη που κάνει ο Βόλος τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου και ανατρέπει την κατάσταση και κερδίζει τον ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Ρουτάδο, το στέλνει στα play-off 5-8 και στην άνετη παραμονή, έτσι. Αλλιώς να έμπλεκε τώρα, δεν ξέρω τι θα γινόταν αν πήγαινε στα play-out.
0: Όχι, απλά είναι άλλη διαδικασία, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Και να πω και κάτι. Του χρόνου του 2027 ο Βόλος κλείνει την πρώτη δεκαετία της ζωής του.
0: Ναι.
1: Από την ίδρυσή του. Μία ομάδα που ήρθε να μπει σφήνα στις δύο μεγάλες ομάδες, τα brand name του Βόλου, την νίκη Βόλου και τον Ολυμπιακό.
0: Του νομού, ναι.
1: Ακριβώς. Και έχει καταφέρει σε αυτή τη δεκαετία να είναι την πρώτη χρονιά στη Γάμα Εθνική που ξεκίνησε, τη δεύτερη χρονιά στη Β' Εθνική και θα πάει για 8ο χρόνο τη νέα χρονιά στη Σούπερ Λίγκα. Είναι μεγάλο επίτευγμα, γιατί αν εξαιρέσεις την περσινή χρονιά και λίγο την προηγούμενη, ο Βόλος δεν κινδύνεψε ποτέ σοβαρά με προβιβασμό.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κόσμο, δεν έχει το αίρισμα εδώ των φιλάθλων.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν μπλέκει σε περιπέτειες όπως μπλέκουν ομάδες όπως η Αστέρας Τρίπολης που έμπλεξε και ακόμα δεν έχει μπλέξει.
0: Έμπλεξε φέτος, αλλά ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι εδώ έχει φτάσει το πράγμα.
1: Ο Ατρόμητος για παράδειγμα, που είναι μια

0: ομάδα που έχει δεχθεί και περισσότερο budget, δεν της έφτασε να παίξει play out. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και άλλο, η Λάρισα με τον κόσμο της.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν. Αλλά αυτό που θα κρατήσω εγώ και θα πω, αυτό που με ενοχλεί εμένα, είναι ότι κάθε χρόνο αυτή η ομάδα, όταν φτάνει αυτή η εποχή τώρα για το πρωτάθλημα, αρχίζει πάλι και λέει να φύγετε 15, κυλάτε 15. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να φτιάξει ένα κορμό βασικών παιχτών και πάνω εκεί να χτίσει για τα επόμενα χρόνια. Και το φάνηκε αυτό σε εργασία των play-off.
1: Θέλω να σε ρωτήσω για τα play-off.
0: Ναι.
1: Να σε, επειδή είπες ρε παιδί μου ότι ναι, είναι πετυχημένη χρονιά. Μπήκε στο 5-8, έμπλεξε σε περιπέτειες. Επειδή εγώ δεν έχω εικόνα, δεν έχω παρακολουθήσει, δεν από ψέματα, τα παιχνίδια του 5-8. Ο Βόλος έχει μια ισοπαλία, αν δεν κάνω λάθος, στην πρεμιέρα και 4 ήττες, σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο. Έχει μια είναι οι ήττες, τα αποτελέσματα είναι ανάλογα, μάλλον οι εμφανίσεις είναι ανάλογες με τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν.
1: Έσβησε, ας το πούμε έτσι, μετά το πέρας της κανονικής περίοδου. Ή θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει πάρει κάποιους παραπάνω βαθμούς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πρώτο παιχνίδι που δίνει με τον Όφη.
1: Mm-hmm.
0: Ανταγωνιστικός πάρα πολύ, παιχνίδι στα ίσια με την έννοια ότι και οι δύο ομάδες ισοδύναμες και έρχεται στην ισοπαλία το μάτς. Θα μπορούσε να το έχει χάσει, να το έχει κερδίσει κιόλας. Δεύτερη αγωνιστική πάει και παίζει στο κλάν της Βικελίδης. Χάνει δύσκολα. Χάνει 3-2.
1: Mm-hmm.
0: Σούπερ ανταγωνιστικός. Γυρίζει το παιχνίδι, προηγείται στο τέλος του ημιχρόνου 1-2.
1: Ναι, ναι,
0: γυρίζει, το γυρίζει μετά με κάποια λάθη που γίνανε, το γύρισε ο Άρης. Μετά μισολαβεί ο τελικός του κυπέλου. Αδειάζεις μετά, Δάσο, τέλος.
1: Ναι.
0: Αδειάζεις. Όταν μετά λες, αρχίζω και δίνω ευκαιρία στα νέα παιδιά, άρχισε να χρησιμοποιεί παιδιά από την ΚΑΠΑ-19 επαγγελματίες, βέβαια, που είναι ο Λεγγύς, ο Βαϊνόπουλος, ο Λικουρίνος, έχει παίξει ο Κύρκος. Μετά είδαμε για μένα μία πρόωρη αποχώρηση, δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ αυτή η αποχώρηση, αλλά έχει αποχωρήσει ο ποδοσφαιριστής. Μιλάμε ο Κάρλε Σόρι, ένας παίκτης τον οποίο εγώ τον θαύμαζα, σαν παίκτη πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ένας παίκτης που ήταν στη δεξιά πλευρά βασικός και αντικατάστατος.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες λύθηκε η συνεργασία ενώ έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο. Δεν πω τελείως το συμβόλαιο και έφυγε.
1: Ναι.
0: Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο που έχει χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, βλέπεις φεύγει αυτός ο παίκτης. Μετά, για κάποια στιγμή ένας παίκτης που επέστρεψε και βοηθούσε σημαντικά την ομάδα και να φέρνουν στον Νταβίδ Μαρτίνες. Πάρα παίξω Βόλου στα δύο παιχνίδια με τη Λιβαδιά, εκτός και εντός έδρας και δεν παίζει καθόλου ο Μαρτίνης, είναι στον πάγκο. Δεν το χρησιμοποιεί. Εγώ φαντάζομαι το χρησιμοποιεί επειδή είναι δανεικός από την Εντεπριτιέντε, δεν υπάρχει ενδιαφέρον βαθμολογικό, μην τραυματιστεί, ξέρεις. Ξαφνικά τον βλέπω χθες παίζει βασικός. Δηλαδή, και μπερδεύει τα πράγματα ο Μπράτσος, θέλοντας να δώσει ευκαιρία στα παιδιά. Ας πούμε, ξέρεις πολύ καλά ότι ο Γρόζης είναι ένας παίκτης που παίζει τη μεσαία γραμμή. Είναι οχτάρο, δέκαρο. Δεν μπορώ να βλέπω χθες τον Γρόζη αριστερό στόπερ. Θα παίξει ποτέ αριστερό στόπερ στην καριέρα του από εδώ και πέρα ο Γρόζης. Δηλαδή ανακάτεψε την τράπουλα πάρα πολύ, βάζοντας κάποια παιδιά μέσα και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή ο Τζόκα χθες έπαιξε δεξί back half όλη την πλευρά. Το ίδιο ο Γκονζάλες. Δηλαδή έκανε δοκιμές και αυτές οι δοκιμές επηρέασαν την εικόνα της ομάδος. Δεν ήταν καλός ο Βόλος στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά το εντός έδρας παιχνίδι το 0-3. Ακόμα και το 5-2 που έχασε στη Λιβαδιά. Έχασε με 3 πέναλτι, 3 λάθη. Δηλαδή δεν ήταν κακός εκεί τόσο πολύ. Η πιο κακή εμφάνιση του πώς αυτά τα 5 παιχνίδια ήταν με τη Λιβαδιά εντός έδρας. Το 0-3.
1: Ναι,
0: και πλέον δεν ήταν καλός ο Βόλος. Ακόμα και με τον Άρη, αν είδες τα στιγμιότυπα που θες το παιχνίδι, στο 92 έχει τη φάση να κάνει 2-2.
1: Σωστά.
0: Βέβαια ο Άρης ήταν καλύτερος, έτσι. Ήταν καλύτερος, πατάνησε ευχής με τον Καντεβέρε. Και ο Άρης ξύπνησε και αυτός αργά βέβαια. Χωρίς τώρα να κεφθούν βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπεις ότι κοιτούσα την ομάδα, κοιτούσα την εντεκάδα, κοιτούσα τον πάγκο. Λέω, τι να τη φέρει τον πάγκο ο Μπράτσος. Είχε καταρχάς στην αποστολή 3 τερματοφύλακες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: 19 παίκτες με 3 τερματοφύλακες. Και τα παιδιά, δηλαδή, τον Κύρκο, τον Λιγκίση, τον Βαϊνόπουλο, τα παιδιά αυτά που είναι από την ΚΑΠΑ 19 που παίξαν φέτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πορεία, ας πούμε, ο Φορτούνα, είναι δανεικός από τη Γάνδη, έχει τραυματισμό, ψάχνει να βρει τρόπο να μην ελέγχει από τη Γάνδη για να χτίσει το Βόλο τον οποίο το θέλουν. Ο Μαρτίνες δεν έπαιζε. Ο Κάργας δεν παίζει. Λύγει το συμβόλαιο του κιόλας, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Σόρι έφυγε, ο Μπουζούκης λύθηκε συνεργασία. Αλλά παίχτες που ήταν βασικοί, ο Μπουζούκης ήταν η πρώτη αλλαγή. Άλλαξε όλη η ιστορία. Για μένα ήρθαν κάποιοι παίχτες που θα μείνουν, όπως είναι ο Γκονζάλ.

0: όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Τζόκα, ο Ορτάδο. Ο Ορτάδο όμως, αυτό τι έχω παρατηρήσει με τον Ορτάδο. Έκανε δύο μεγάλες εμφανίσεις με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Γιατί έκανε όμως μεγάλες εμφανίσεις στις ομάδες αυτές? Γιατί πολύ απλά είχε τους χώρους να δράσει. Όταν λοιπόν αυτός ο ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να παίξει απέναντι σε οργανωμένες άμυνες που τον πρόσεχαν, ο Ορτάδο δεν φάνηκε. Έκανε παιχνίδι όμως φανταστικά με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Γιατί είχε το χώρο. Γιατί τα ψηλά η άμυνα αυτών των ομάδων, βρήκε τους χώρους, είναι δυνατό παιδί. Δηλαδή, ο Βόλος έχει θέματα αρκετά να λύσει όσον αφορά την ενίσχυσή του. Επίσης μου κάνει τρομερή εντύπωση, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα που να έχει ανακοινώσει ότι έκλεισε αθλητικό κέντρο για προετοιμασία το καλοκαίρι στην Ολλανδία. Από τώρα, τα ανακοίνωσε ο Βόλος. Δηλαδή πλέον αυτό δείχνει ότι οργανώνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει με Μπράτσο. Αν με ρωτήσεις επόμενη ερώτημα μου κανένας, γιατί ο Μπράτσος είναι ένας στρατιώτης του Βόλου, οπότε έχει κληθεί, έρθει και βοηθήσει. Να πούμε, από τότε που ήρθε ο Μπράτσος στο Βόλο, το έλεγα και στη μετάδοση προχθές των Big Wings Sport FM, είναι το μοναδικό παιχνίδι που δεν σκόραρε, ήταν το μάτι με τη Λιβαδιά, το 0-3. Δηλαδή εντός έδρας εννοώ, έτσι. Με τον Όφη δύο φορές σκόραρε, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη και στα play-off 5-8 και στην κανονική διάρκεια, με ομάδες δηλαδή δυνατές, βρήκε γκολ. Δεν βρήκε γκολ με τον Λεβαδιακό, το μοναδικό παιχνίδι που δεν σκόραρε. Όπως και η ήττα από τον Λεβαδιακό, μαζί με την ήττα από τον Ατρόμητο στην κανονική διάρκεια το 0-3 19 Ιανουαρίου, ήταν οι πιο βαριές ήττες του Βόλου εντός έδρας.
1: Μάλιστα. Περισσότερα από εβδομάδα, αν είναι.
0: Γενικά πάντως βλέπω ότι θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια φέτος να η ομάδα να είναι πιο ανταγωνιστική. Θα μου πεις, έκανε ένα γύρο, θα κλείσω από αυτό, Τάσο. Λοιπόν, κάνει ένα γύρο Βόλος εκπληκτικό μέχρι και Χριστούγεννα. Μαζεύει 23 βαθμούς αν δεν κάνω λάθος. Και μάζεψε μετά στο δεύτερο γύρο τίποτα. Τίποτα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είχε το λίπος να κάψει από το πρώτο γύρο, θα είχε μπλέξει.
1: Ευχαριστώ, Ευθύμη.
0: Να είσαι καλά,
1: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλό βράδυ στον Ευθύμη Χούτα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Βόλου. Λοιπόν, τώρα, ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Βραδιές με ματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πίνα. Ή πιο απλά, football deal από τη L'Artigiano. Δύο πίτσες κλάσικ 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17 ευρώ και 90 λεπτά. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο L'Artigiano.gr ή στο L'Artigiano app και παράγγειλε. L'Artigiano δεν έχει αντίπαλο. Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος, όπως είπε και ο κύριος Μεντιλίμπαρ χθες στην συνέντευξη τύπου το καλοκαίρι, δεν θα ψάξει για εξτρέμ, θα ψάξει για δεξιό μπακ, αφού ο Ροντινέη πλέον λογίζεται ως εξτρέμ. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Γεια σου, Τάσο, μου τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ.
2: Καλά, καλά. Νομίζω ότι είπε και μια χαρακτηριστική ατάκα, δεν είναι μπακ, γιατί δεν
1: μαρκά. Ωραίος.
2: Εντάξει. Και όσο μεγαλώνει κιόλας είναι λογικό να υπολογίζεται για πιο μπροστά ο Ροντινέη. Αλλά ήταν και δεδομένο, νομίζω, ότι ο Ολυμπιακός θα έψαχνε για μπακ, έτσι. Και για, δεν νομίζω μόνο ένα, τουλάχιστον δύο μπακ θα πάρει ο Ολυμπιακός. Αριστερό, δεξί, μην είναι και παραπάνω, εγώ λέω. Συνολικά μπακ που θα πάρει. Εκεί στα μπακ ειδικά νομίζω θα έχουμε αρκετές αλλαγές για τον Ολυμπιακό, γιατί ούτως ή άλλως...
1: Πολύ ξένοι.
2: Γενικότερα τόσο παίζει και αυτό ρόλο. Ειδικά όταν από τους 7 ξένους οι 5 είναι τα 3 σε δεύτερο και τα 2 μπακ, τα 2 αριστερά μπακ. Αν βάλουμε και το Ροντινέη, καταλαβαίνει τώρα, okay. Μιλάμε για τους 6 από τους 7 ξένους σε δύο θέσεις επί της ουσίας.
1: Σωστά.
2: Αλλά εντάξει, όλα αυτά μετά την Κυριακή, γιατί έχει ο Ολυμπιακός ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, μια τελευταία μάχη να δώσει. Έχει πάρει το προβάδισμα, μεγάλο κιόλας πλέον, για τη δεύτερη θέση. Αν είχε κερδίσει και η Άκη, δεν είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω θα ήταν ακόμα πιο ιδανικά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά... γιατί εκεί θα του αρκούσε μια ισοπαλία.
2: Ασφαλώς, ασφαλώς. Αλλά πλέον ο Ολυμπιακός καλείται να πάει, να συνεχίσει αυτό το καλό πρόσωπο που έχει στα,

στα 4 από τα 5 παιχνίδια των play-off. Mm. Μόνο σε ένα δεν είχε καλό πρόσωπο Ολυμπιακός. Αυτό που έπρεπε να μην χάσει και το έχασε στην πρεμιέρα, έτσι. Και πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει μια συνέχεια και μια συνέπεια, όπως δείχνει το τελευταίο διάστημα. Κυρίως επιθετικά, αν και εντάξει, και στα δύο μας τον Παναθηναϊκό αμυντικά και εκεί πήρε υψηλό βαθμό, για να πάει να ιδανικά να κερδίσει μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, ώστε τάσου να μην χρειάζεται να βασίζεται στο αποτέλεσμα κανένας άλλου παιχνιδιού, του άλλου παιχνιδιού δηλαδή, που γίνεται στη Λεωφόρο την ίδια ώρα. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αναμονή για τον Ποντένση και για τον ΕΣΕ. Ξέρουμε περισσότερα αύριο.

0: καλύτερους του παίκτες και γενικότερα, αλλά από τους καλύτερους σεζόν και τους καλύτερους.
1: Γιώργο, μη μετακινήσεις γιατί κάνει διακοπές και δεν σε ακούμε.
0: Τώρα με ακούς καλύτερα.
1: Τώρα, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Λέω είναι από τους καλύτερους του παίκτες στη σεζόν, από τους πιο σταθερούς και θα είναι πολύ απέκτη στο τελευταίο παιχνίδι ο ΕΣΕ. Βέβαια ο Σιπιόνι έδειξε ότι είναι μια πολύ καλή εναλλακτική.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει κάποια προβλήματα στην αρχή, κυρίως στις πάσες του. Και εγώ αυτό το αποδίδω κυρίως στάσω σε έλλειψη ρυθμού, γιατί είναι καλός με την μπάλα στα πόδια Σιπιόνι γενικότερα σαν ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η εναλλακτική είναι έτοιμη, εφόσον δεν μπορεί ο ΕΣΕ.
1: Ναι.
0: Γενικότερα πάνω κάτω νομίζω πως θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε και τους δύο που λέμε, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε δάσο, γιατί για να πω δεν είναι καλά. Είδαμε και ο Ζέλσον ότι το πάλεψε πολύ, προσπάθησε να κάνει τις αθλητικές του ενέργειες, δεν έκανε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Και νομίζω πως αν ο Ποντένς επιστρέψει καλά και επειδή είχε κάνει μια καλή κίνηση με τον ΠΑΟΚ, παρότι στάθηκε άτυχος, θα μπορούσε να επιστρέψει πάλι στο αρχικό σχήμα.
1: Μπροστά.
0: Μπροστά παρέμει, όπως φαίνεται, πάλι. Ήταν ο Ολυμπιακός, βοήθησε ο Ταρέμι. Μπορεί και ο ίδιος πάλι, όπως ο Λικαντή, να σπατάλησε δύο-τρεις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν πιο...
1: Εντάξει, τον γκολ τουλάχιστον βγήκε ασίστ, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ισχύει. Ήταν πιο συμμετοχικός στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Λικαντή ξέρουμε πώς θα προσφέρει και παρότι τώρα είναι ντεφορμέ και ειδικά στα τελειώματα έχει προβλήματα, το βλέπουμε. Ίσως είναι και ψυχολογικό το ζήτημα περισσότερο για τον ίδιο, καταλαβαίνεις. Τον είδαμε ότι σε σωματικά, στο θέμα του pressing, όλα αυτά είναι καλά, ο Λικαντή. Αλλά ο Ταρένι βοηθάει περισσότερο στην όλη ανάπτυξη, στην όλη δημιουργία.
1: Ναι.
0: Με τον τρόπο που παίζει. Είτε επειδή παίρνει την πρώτη μπάλα που είναι πολύ καλό στον αέρα, είτε τόσο αντίστοιχα επειδή είναι καλό στο να σπάει στα σπασίματα της μπάλας. Οπότε βοηθάει αρκετά. Νομίζω αυτό το 70-75 λεπτό που έπαιξε ο Ταρένι ήταν καλός. Ήταν καλός. Ήταν θετικός. Το χρειαζόταν και ο ίδιος. Γιατί είχαμε καιρό να τον δούμε να είναι έτσι θετικός. Οπότε φαίνεται πως και αυτός έχει το προβάδισμα. Λίγες αλλαγές πάλι δηλαδή. Λίγες αλλαγές θα δούμε γιατί πήγε και η ομάδα καλά. Και ο προπονητής το ξέρει στάσου ότι όταν η ομάδα του πάει καλά δεν το αλλάζει. Ήδη έχουμε δει ότι τώρα στο φινάλε έχει κλείσει αρκετά το rotation.
1: Ναι.
0: Και πάει με λίγους και όπου χρειάζεται θα αλλάξει κάποια πράγματα. Όπου χρειάζεται θα αλλάξει πραγματικά. Είχαμε και την αντίδραση έτσι, του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, του Κώστα Καραπαπά, για τους ορισμούς των διαιτών.
1: Την οργή θα έλεγα εγώ καλύτερα.
0: Ναι, την οργή. Γιατί αναρωτήθηκε στον Ολυμπιακό γιατί δεν ορίστηκαν ελίτ. Γιατί ακόμα υπάρχει στόχος, έτσι, υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο και στα δύο παιχνίδια και τάσο χρειάζεται όσο δυνατόν καλύτερη διαιτησία. Γενικότερα πάνω κάτω μέχρι τώρα είχαμε αρκετά καλές διαιτησίες στα play-off. Αν εξαιρέσουμε εγώ θα πω ένα γκολ που επηρέασε το πρωτάθλημα, ακόμη και τη μάχη δεύτερη θέση κυρίως, όπως θα σου πω. Αυτό του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το 1-0. Και καταλαβαίνεις ότι είναι λογική η αντίδραση για τους ορισμούς των διαιτητών στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, αν μη τι άλλο, εγώ θα έλεγα ότι τουλάχιστον τώρα στην αυλαία, από τη στιγμή που κρίνεται η δεύτερη θέση, υπάρχει διακύβευμα, θα μπορούσε να πάει σε δύο, ο Λανουά σε δύο ελίτ, αν μη τι άλλο σε δύο ελίτ διαιτητές.
0: Βέβαια, και να αποφύγεις και την πολλή κουβέντα, κατάλαβες, και τα πολλά προς το φινάλε. Γιατί υπήρχε ήδη τα παράπονα του Ολυμπιακού από χθες, για το διαιτή, κυρίως για το πρώτο τέρμα, για τον γκολ που ακυρώθηκε βασικά, να το πω σωστά.

0: Πελών και κατέκτησε το κύπελο για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: 23 πριν τις 10, Big Wins for FM 94,6. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζηγιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboil Shop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Έχουμε επίσης σε εξέλιξη, είπα πριν, το κύπελλο Βελγίου. Η Ουνιόν νίκησε 3-1 στην παράταση την Άντερλεχτ. Σε εξέλιξη δύο παιχνίδια για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγα στην Ισπανία. Στο 76ο λεπτό Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 και στο 38ο λεπτό Τζιρόν Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Στις 10.30 αυλαία της αγωνιστικής με το Ρεάλ Μαδρίτης Οβιεδό. Λοιπόν, συνεχίζουμε στον Γιώργο Τσακίρη. Ένας φίλος στο ξεκίνημα της εκπομπής είπε ότι το επόμενο ευχάριστο μήνυμα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα είναι η ανανέωση του συμβολαίου του κυρίου Πινέδα, όπως έγινε και με τον Κατσίνοβιτς. Γεια σας κυρία μου, συμφωνείς?
1: Θα είναι σίγουρα να συμβεί, εννοείται ότι συμφωνώ. Γεια σας, γεια σου. Εννοείται ότι συμφωνώ. Εγώ όπως είπα και όπως έχουν ακούσει από τις πρώτες φορές που ακούω, θυμάσαι ότι ήταν φθινόπωρο η πρώτη διακοπή πρωταθλήματος, ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε βαρύ χειμώνα, ξανά η κασέτα έπαιξε. Φτάσαμε Πάσχα, ξανά έπαιξε η κασέτα. Σου είπα από τότε, από την πρώτη στιγμή,

0: φθινόπωρο δηλαδή, ότι ό,τι και να γίνει θα γίνει στο τέλος σεζόν,
1: ναι,
0: και το καλοκαίρι. Τώρα που έχουμε μπει καλοκαιράκι, είναι πολύ πιθανό οι κρούσεις έχουν γίνει, να γίνει και επαφή καθοριστική, να συζητήσουν και να δούμε αν είτε πριν

0: όποτε τον χρειάστηκε ο Νίκολιτς, και επειδή θέλει και μεγάλο ρόστερ, δεν αποκλείω να γίνει μια κρούση, αλλά στα μισά λεφτά όπως αντιλαμβάνεσαι. Το είχα πει και τότε, ότι αν και εφόσον μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για ενδεχόμενα ανανέωση του Περέιρα, θα πρέπει από το 1.600 με 500 να πάει στα 7.500 εκεί τουλάχιστον. Ναι. Ξέρεις. Mm-hmm. Θα περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα γίνει.
1: Έτσι. Ναι. Το κοίτα του Γκατσίνοβιτς, ουσιαστικά το προανήγγειλο Νίκολιτς από χθες, έτσι. Απλά περιοριστήκαμε.
0: Ναι, μωρέ, ναι, το είπα
1: το πίσω από τις λέξεις που λέμε.
0: Ναι, τώρα
1: είπε για τον τραυματισμό ο άνθρωπος.
0: Ναι, όταν λέει ότι το περιμένουμε και σε 2-3 εβδομάδες θα είναι πίσω σε εμάς, νομίζω ότι τι κάνει 9-9 στο κεραμίδι.
1: Ουσιαστικά, ναι, αυτό.
0: Ναι, αλλά ήταν και υπομένο, μωρέ, ότι είναι θετική εξέλιξη, ότι έχει δεκτική έκβαση. Είχε βγει και το δημοσίευμα προχθές στην Σερβία που έλεγε ότι επί της ουσίας δέχτηκε την κρούση μεν του Ερυθρέου Αστέρα, αλλά αυτό που του γνωστοποίησε είναι ότι επιθυμία του έχει στην ΑΕΚ. Όλα μαζί έδειχνε ότι είχε ανανεώσει επί της ουσίας. Το θέμα ήταν να μάθουμε το οικονομικό. Mm-hmm. Μόνο αυτό έμενε. Mm-hmm. Γιατί για 2 χρόνια θα ήταν ούτως ή άλλως η συμφωνία. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει ενημέρωση για την εκδήλωση της ΑΕΚ, το διήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων της ΑΕΚ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως ενημερώνει η ΑΕΚ, η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της γιορτάζει η ΑΕΚ το 14ο πρωτάθλημα της ορίας της. Νέα Φιλαδέλφια ντύνεται στο κίτρινο μαύρο και γίνεται το κέντρο των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του τίτλου. Από σήμερα το πρωί σε 880 σημεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας υπάρχουν αναφορές στα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ με το σύνθημα υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος. Στην πλατεία του Αετού θα κυματίζει η πιο μεγάλη σημαία της ΑΕΚ που έχει υπάρξει ποτέ. Όλη η έκταση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας θα φωταγωγηθεί μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το Σάββατο στις 17:35 η ομάδα μας θα κάνει τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην All Win Arena και ο κόσμος της ΑΕΚ θα μπορεί να την παρακολουθήσει σε όλη της τη διάρκεια.
1: Την
0: πρώτη ανοιχτή προπόνηση που θα είναι ανοιχτή.
1: Αυτή ολόκληρο. Είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Ακριβώς. Και νομίζω ότι θα ξεπεράσει τις 20.000 ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο.
1: Να μην πω ότι θα είναι σαν sold out.
0: Ναι, θα κάνει sold out και σε προπόνηση ΑΕΚ. Να το δούμε και αυτό. Όλες οι θύρες του γηπέδου θα είναι ανοιχτές από τις 5 μετά μεσημβρίας και θα περιμένουν τους οπαδούς για μια πρώτη αποθέωση των πρωταθλητών μας. Θα είναι μια πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ κυρίως για αυτούς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής. Από τις 4 και μετά, οι μικροί φίλοι αλλά και οι μεγάλοι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να κάνουν face painting σε ειδικό σημείο στην πλατεία του Αετού, ενώ μετά τις 6.30 θα υπάρχει πρόγραμμα με live performance και dancing show. Η Κυριακή θα είναι μεγάλη μέρα αλλά και μεγάλη νύχτα. Τα προπύλαια της All Win Arena θα είναι από νωρίς ο τόπος συγκέντρωσης χιλιάδων οπαδών της ομάδας μας. Στο χρονικό σημείο διάστημα, 10 με 2 θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Αλεξάνδρα. Έξω από το γήπεδο στην πλατεία του Αετού θα έχει τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 6.30 έως και τη λήξη όλου του τηλετουργικού τα μεσάνυχτα για όσους δεν θα έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν θέσεις μέσα στο γήπεδο. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ μετά τον αγώνα, όταν οι πρωταθλητές θα τιμηθούν από το λαό της ΑΕΚ και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε την απονομή του τροπαίου σε μια φιέστα που θα γράψει ιστορία. Η γιορτή του τίτλου έχει αρχίσει από το βράδυ της αγωνιστικής 10 Μαΐου, όμως τα καλύτερα έρχονται από το Σάββατο 16 Μαΐου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής της 17ης Μαΐου. Η ΑΕΚ είναι ξανά στην κορυφή και ζει αυτές τις μαγικές μέρες όπως τις αξίζει. Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί, καταλήγει η ανακοίνωση με το πρόγραμμα επί της ουσίας των εκδηλώσεων ΤΣΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι ένα υπέροχο διήμερο. Η αλήθεια
1: είναι. Ναι, γιατί είχα σκοπό να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ, αλλά από ό,τι είδα και σε κάποια site είναι τώρα πολύ φρέσκο η ενημέρωση της ΠΑΕ.
0: Ναι, μόλις έγινε, πριν 5 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα.
1: Ναι, γι' αυτό
0: και σου κάνω την ανάγνωση, αλλιώς με ξέρεις.
1: Ναι.
0: Θα μπορώ να μπω στο site.
1: Σωστά, το ξέρω. Δεν μου λες.
0: Και είναι ότι περιμένουμε και ένα σοου πυροτεχνημάτων, το οποίο θα ξεπεράσει ακόμα και αυτό που είχαμε δει που είναι ξεπέραστο για μένα, στα εγγένεια του γηπέδου Τσάικ. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι θα το ξεπεράσει αυτό το σοου, οπότε θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία για όλο το κοινό που θα βρεθεί εκεί και μέσα και έξω από το γήπεδο.
1: Ναι, όντως, αυτό το διήμερο να περάσει ωραία ο κόσμος.
0: Ναι. Το είναι αξίζει. Πολύ και είναι πολύ σωστή και η κίνηση για να ανοίξει η προπόνηση και να είναι και όλες διάρκειες, όντως για τους οπαδούς της ΑΕΚ, τους φιλάθλους τέλος πάντων, που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται την Κυριακή στο γήπεδο, διότι δεν χωράει παραπάνω από 3.000, τι να κάνουμε. θα μπορούσε εννοείται σε τέτοιες βραδιές, σε όλες τις ελληνικές ομάδες, φαντάζομαι, δεν το λέω μόνο για την ΑΕΚ, να έχουν και 50 και 60 χιλιάδες γήπεδα το γεμίσουν.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν είναι εφικτό, okay, οπότε είναι πολύ σημαντικό να το

0: ήσουν και οι απ' έξω, γι' αυτό και στείνεται για το οθόνη. Αναμένεται να έχει πολύ περισσότερο από 50 με 60 χιλιάδες κόσμου γενικότερα στην Φιλαδέλφεια την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Υπάρχει η ενημέρωση αυτή της ΠΑΕ για το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Στην ΠΑΕ υπάρχει ενημέρωση ποιος θα κάνει την απονομή.
0: Δεν το έχει γνωστοποιήσει η ΑΕΚ, οπότε δεν ξέρω αν το έχει γνωστοποιήσει και η Super League στην ΑΕΚ. Ναι. Είναι πολύ τυπική, πρέπει να πούμε, στην διοργανώτερη αρχή σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι να έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, να ξέρουμε, ξέρεις από τώρα ποιος το έκανε, ας πούμε, στο Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ όταν είχε γίνει, ή στην ΑΕΚ πριν δύο χρόνια. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι του Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, για να μάθουμε αυτό.
1: Και κάτι με τον Βάργα, έχουμε κάποια ενημέρωση.
0: Ο Βάργα είχε ένα χτύπημα από μια γονατιά που δέχτηκε εκεί λίγο στο πλευρό. Είναι χτύπημα όμως, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Mm-hmm. Αν δεν αισθάνεται ενοχλήσεις αύριο μεθαύριο, κανονικά θα βρίσκεται στην δεκάδα στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Εφόσον κρίνει ο κότσου, βέβαια, έτσι, γιατί έχει και τον Ζήνη, έχει και τον Γιώβιτς, έχει δει.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ευτυχώς και είναι και σε καλή κατάσταση και οι τρεις, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Ωστόσο δεν προκύπτει ζήτημα να μην παίξει με τον Ολυμπιακό σήμερα που μιλάμε.
1: Α, ωραία. Okay. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη, τα τελευταία της ΑΕΚ, και μας ενημέρωσε, επειδή είναι πολύ πολύ φρέσκο, για το πρόγραμμα, την ανακοίνωση της ΑΕΚ για το πρόγραμμα εκδηλώσεων το Σάββατο και την Κυριακή. Είπαμε το Σάββατο, ανοιχτή προπόνηση, το ξέραμε αυτό, απλά διαφοροποίηση σε σχέση με τις άλλες φορές είναι ότι οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα της προπόνησης.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ και την απόψινή εκπομπή με τον κύριο Μανώλη Μουσουράκη. Αυτή τη φορά για το κιανόλευκο ρεπορτάζ του Ατρόμητου, ο οποίος επέστρεψε την τρίτη στις νίκες μετά τις δύο κολλητές ήττες που είχε κάνει και σφράγισε στην επιστροφή του Σαν Κέρκες μετά την τιμωρία του και σφράγισε την πρώτη θέση στην βαθμολογία των play-out που ήταν ουσιαστικά και ο στόχος του όταν ξεκινούσε αυτή την άχαρη για τον ίδιο διαδικασία. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Ωραία, ναι. Έτσι τη σφράγισε και μαθηματικά ήταν ένας στόχος. Εντάξει, mm-hmm. Ο βασικός ήταν να μπει στο 5-8.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεδομένου ότι δεν τα κατάφερε. Αλλά είναι και
0: βάζεις κάποιον άλλον.
1: Σωστά. Είναι και σημαντικό για το πώς, ξέρεις, κλείνεις μια σεζόν βάσει εντυπώσεων.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ήθελα να τη χαλάσει, επειδή προερχόταν και από δύο ήττες. Δεν ήταν και τα δύο μάτς τα ίδια, δηλαδή και στην Τρίπολη και με τον Πανατολικό, που στο πρώτο μήχρονο ήταν καλός. Mm-hmm. Αλλά τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, δηλαδή ήθελε να το ξαναγυρίσει. Και πέρα από την εξασφάλιση της πρώτης θέσης, είναι και μια σειρά από, δηλαδή για παράδειγμα, τα 15 γκολ στα τελευταία 5 μάτς, το ότι έχει την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα από όλες τις ομάδες των play-out. Και άλλα και άλλα πολλά, να μην κουράζω, δείχνουν το ότι υπάρχει μια διαφορά από τις ομάδες που συμμετέχουν τώρα στα play-out. Το βάζω αυτό εν ώψη και της επόμενης σεζόν.
0: Ναι.
1: Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, να μπει δηλαδή η ομάδα στο 5-8, να εξασφαλίσει όσο δυνατόν καλύτερη θέση, γιατί όχι και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Λοιπόν, εν ώψη της προτελευταίας, γιατί τα play-out τελειώνουν την 5η 21 του μήνα, εν ώψη της προτελευταίας αναμέτρησης με την ΑΕΛ, να περιμένουμε, καταρχάς αν υπάρχουν προβλήματα, είτε τραυματισμών είτε τιμωριών, και να περιμένουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες δοκιμές, να δώσει ο Κέρκες χρόνο σε παίκτες που δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή μέχρι τώρα.
1: Στο ίδιο μοτίβο θα κινηθεί, υπό την έννοια δηλαδή ότι θα πάρει χρόνο και θα πάρουν παίκτες που δεν είχαν τον πόλικο χρόνο και οι μικροί. Θα δουν δηλαδή προς το φινάλε πάλι Απαρατζίδη, πάλι Μπάτο, ενδεχομένως κάποιον από τον δύο και λίγο πιο νωρίς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ερωτηματικά με τους τραυματίες, τα δικά μου μάτια, πιο σημαντικό είναι του Γιουπιτάνα, υπό ποια έννοια, θα τα πιάσουμε αν θέλεις και το θέμα του προγραμματισμού. Ο Γιουπιτάνα είναι ένα από τα συμβόλαια που λήγουν και όπως φαίνεται δεν θα ανανεωθεί, οπότε δίνει και μια μάχη μικρή με τον χρόνο να καταφέρει να παίξει έσω στο τελευταίο παιχνίδι.

0: της Πέμπτης, που θα είναι και το τελευταίο μπροστά στο κοινό του Ατρομήτου, έτσι και ως ένα αποχαιρετιστήριο μάτς. Κατά τα άλλα, πολλές αλλαγές δεν αναμένουμε, το ίδιο μοτίβο, όπως είπα. Το παιχνίδι δίνει και λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Πάντως, ναι, ο Ατρόμητος πέρα από το φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων τρέχει και τον προγραμματισμό.
1: Την επόμενη μέρα, ουσιαστικά.
0: Ναι. Mm-hmm. Τον έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, δηλαδή τον έχει στοιχειοθετήσει. Έχει στοιχειοθετήσει τα ονόματα που mm-hmm. θέλει να προτείνει. Έχει προτείνει ήδη συμβόλαιο. Και περιμένει ουσιαστικά τις απαντήσεις, είναι σε επαφές με manager. Κάποιες υποθέσεις είναι λίγο πιο μπροστά. Αν θες να τα πιάσουμε και συγκεκριμένα, δηλαδή να.
1: Ναι, κοίτα, επειδή ξεκίνησε και από τον Γιουμπιτάνα που τελειώνει το συμβόλαιό του, ο Ατρόμητος δεν θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον ποδοσφαιριστή, ή ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να αλλάξει περιβάλλον.
0: Ατρόμητος. Είναι ποιοτικός παίκτης ο Σιμπρουναμέζος, αλλά δεν είναι και σταθερός. Και θέλουν εν ώψη της επόμενης σεζόν σε αυτή τη θέση κάτι πιο σταθερό. Και ποιοτικό, okay. αλλά και σταθερό. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο συμβόλαιο, αν θες να τα πάρουμε από πίσω προς μπρος, δηλαδή από τέρμα προς επίθεση.
1: Mm-hmm.
0: Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ για το τέρμα. Κίνη, Μανσούρ Σταυρόπουλος, μπακ και δύο στόπερ. Για τα χαφ, Καραμάνης, Μίχολ, Αμπαρτζίδης. Αυτή. Μεσοπιθετική, Μπάκου, Γιουμπιτάνα, Τζοβάρας και επίθεση, Φανθέρτ. Mm-hmm. Οι τρεις που φαίνεται ότι δεν θα παραμείνουν στο Περιστέρι είναι ο Κίνη, ο Γιουμπιτάνα και ο Φανθέρτ.
1: Είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος που λέμε.
0: Ναι. Εντάξει. Κοίτα, θα διατηρηθεί κορμός, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση. Δηλαδή είναι πολλά τα συμβόλαια που δεν θέλουν να ανανεώσουν στο Περιστέρι. Είναι αυτά τα τρία που έχει αποφασιστεί. Από εκεί και πέρα έχει προταθεί σε όλους, ή τουλάχιστον σχεδόν σε όλους, στα ονόματα που ανέφερα με ένα μικρό αστερίσκο στο τέρμα, υπάρχει πρόθεση να ανανεωθούν και από εκεί και πέρα να γίνουν συγκεκριμένες ποιοτικές κινήσεις, κυρίως δηλαδή δεκάρι και φορ. Mm-hmm. Να είναι κινήσεις εφάμιλες των χειμερινών και υπάρχουν τα ερωτηματικά για το δεξί άκρο, για τη δεξιά πλευρά, δηλαδή και extreme και back, ερωτηματικά ανάλογα με το ποιοι θα ανανεώσουν. Καλά, γενικά ανάλογα το ποιοι θα ανανεώσουν, αν κάποιοι από τους προαναφερθέντες δεν θα ανανεώσουν, θα είναι και παραπάνω οι μεταγραφές.
1: Απλώς, ναι, προφανώς.
0: Για παράδειγμα, επειδή λήγουν και δύο συμβόλαια δανεικών, είναι τρεις δανεικοί, είναι ο Πνευμονίδης, είναι ο Κάκη και ο Γιουγκέσασβίλη. Ο Πνευμονίδης έχει συμβόλαιο για 1,5 έτος, έχει υπογράψει. Για παράδειγμα, αν μείνει ο Ουκάκη και είναι και σε καλή κατάσταση.

0: Και μέσα σε όλα αυτά είναι και το θέμα της προετοιμασίας, όπως γράψαμε νωρίτερα στο site. Φαίνεται ότι επιστρέφει στο εξωτερικό, προς εκεί πάνε τα πράγματα, και συγκεκριμένα Πολωνία φέτος, κύλησε. Τελευταία φορά ήταν το 22, επί Κόλμαν. Μια χρονιά πριν ήταν Ισπανία με Άνχελ Λόπεθ, τα επόμενα χρόνια ήταν κατά σειρά Πύλιο και δύο φορές Πτολεμαίδα. Τώρα, μετά από εισήγηση κιόλας του Τσανκέρκης που έγινε δεκτή, είναι σε διαδικασία τελευταίες λεπτομέρειες με το προπονητικό κέντρο στην Πολωνία, και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα θετικά της υπογραφές, ώστε να εκπονήσει και το βασικό στάδιο, έτσι, το υπόλοιπο θα είναι στο, το πρώτο στο εγκαταστάσεις του κλαμπ στο Περιστέρι.
1: Εσύ τα είπες σχετικά συνοπτικά, θα πω εγώ, για όποιους θέλουν, όποιοι θέλουν μπορούν να μπουν στο sportfm.gr να διαβάσουν αναλυτικότατα το θέμα αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα των Κιανόλευκων. Πώς την είδες την ΑΕΚ, και μια τζούρα τέτοια, ναι, γιατί ξέρω είχες πάει γήπεδο.
0: Κοίτα, είχα λίγο την αμφιβολία μου και για την ΑΕΚ και για τον Άρη. Από τη μία η ΑΕΚ καταρακωμένη ψυχολογικά, από την άλλη ο Άρης με ένα πολύ μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας, αλλά ναι, ωραίο μάτς είδαμε.
1: Το έθιξε αυτό ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Μιλίσιτς, είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν είχαμε αγωνιστεί για 20 μέρες, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αντίστοιχη περίπτωση, είναι γελίο.
0: Ναι, εδώ δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη να έχει μισή ώρα ημίχρονο, επειδή έπρεπε να είναι όλη την ίδια ώρα τελευταία αγωνιστική, αν θυμάσαι.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Πάντως για την ΑΕΚ συγκεκριμένα, πάλι πήγε στο τέλος, εμφάνισε λίγο μπανταλώνα. Ναι. Βέβαια το διακύβευμα και ήταν πιο σημαντικό. Πάλι πήγε να χάσει σημαντική διαφορά που είχε.
1: Ναι, δύσει, την έχασε ουσιαστικά στο μείον 3. Στο μείον 3 δεν πήγε ο Άρης.
0: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί πήγε, αλλά εντάξει, και ο Νάναλη το μίλησε στο τέλος, οι προσωπικότητες.
1: Πολύ ωραία. Μανώλη, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Μανώλη Μουσουράκη και με σχόλιο στο τέλος. Τζούρα από την ΑΕΚ. Λοιπόν, κύριος Γιώργος Γιάννησης εδώ και λίγα λεπτά στην κονσόλα, την κατέστησε τον Στέφανο Παλότολο. Όπως τελευταίο μήνυμα, δεύτερος ημιτελικός Eurovision, παιδιά, να τελειώσει λίγο πιο γρήγορα η κομπή, να μπει μέσα το Fight Club, παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Σαντίνα Πανούτσου, Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Ποιος έχει σειρά?
7: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
8: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
7: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
9: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
7: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος.
6: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
7: Εγώ.
10: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με super ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... Second rule of Fight Club is...

0: Είναι αυτή η μία από τις δύο μέρες του χρόνου,
1: ναι,
0: που τέλος πάντων ό,τι και να κάνεις πρέπει να είσαι εδώ.
1: Πρέπει να το πούμε έτσι. Fight Club είναι για σένα παμ σήμερα,
0: ναι, ναι,
1: για την ακριβία.
0: Δηλαδή, ας πούμε, αν μας πάρει ο Θεός, ζητάμε άδεια από τον Άγιο Πέτρο σήμερα και μη τελικός Τρίτης και Πέμπτης, μία άδεια, ναι, ξέρεις.
1: Και το Σάββατο, ζητήσουμε μία άδεια, αν είναι να φύγουμε Κυριακή με το καλό.
0: Παιδί μου, δεν είμαστε εδώ να το δούμε από πάνω.
1: Ναι.
0: Να είμαστε εδώ, λέω. Δηλαδή, λες, ζητάω μία δίωρη από τον Άγιο Πέτρο που λέγαμε και στο στρατό, να ξέρεις κι εσύ. Λοιπόν, να έρθουμε μία δίωρη εδώ πέρα να κάνουμε δουλειά.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αλλά δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε τέτοιο αίτημα. Είμαστε εδώ. Δεύτερο ημιτελικό. Ξεπεράσαμε το άγχος της Τρίτης.
1: Σημαντικό.
0: Θέλω να πω,
1: σημαντικό.
0: Τα πήγαμε καλά. Ανακοινωθήκαμε πρώτοι. Είχαμε κάποιες εκπλήξεις, θα λέγει κάποιος. Είχαμε κάποιες αστοχίες. Αλλά σήμερα δεύτερος ημιτελικός. Μεγάλη αγωνία. Η Κύπρος μας.
1: Ναι.
0: Η Κύπρος μας.
1: Η Κύπρος μας, Κώστα.
0: Η Κύπρος μας. 15 τραγούδια διαγωνίζονται. 10 περνάνε. Έχουμε και τρία τραγούδια τα οποία είναι...
1: Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι, εκτός συναγωνισμού. Να μην διασκεδάσουμε και λίγο με τον Ηνωμένο Βασίλειο όπως κάθε χρόνο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: λίγο,
1: ναι,
0: να σπάσει λίγο το...
1: Ναι,
0: ξέρεις?
1: Εύκολα.
0: Εντάξει.
1: Εύκολα.
0: Λοιπόν, μας έχετε επιστήσει την προσοχή ότι πρέπει να είμαστε νωρίς στη θέση μας για το πρώτο τραγούδι. Είμαστε ενήμεροι, είμαστε νωρίς στη θέση μας. Περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε, αλλά κυρίως να δούμε το πρώτο τραγούδι. Μην ανησυχείτε για τίποτα και να διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα όπως παραδοσιακά γίνεται αυτές τις εκπομπές του χρόνου.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ξεκινάμε. Τώρα τι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ το...
0: Ναι, ποιο?
1: Το ναι. Ναυάγιο, γιατί κάτι σαν ναυάγιο, ας πούμε.
0: Ναι, πού, ποιος, πότε βλέπουμε. Και γιατί? Μίλατε.
1: Κάτι βλέπω που είναι σαν ναυάγιο εκεί πέρα. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι.
0: Είναι εικαστικό δρόμενο τώρα. Τι
1: Α,
0: θες?
1: Είναι δρόμενο.
0: Τι είναι?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κατά σειρά.
0: Εσύ που ακούς, Γιώργο Γιαννίση, συμβαίνει κάτι που, το οποίο πρέπει να ακούσουμε κι εμείς?
1: Όχι, ιδιαίτερα. Ωραία.
0: Το βλέπεις, είναι μπλαζέ.
1: Να κάνουμε τότε να πούμε Γιώργος Γιαννίση. Ρύθμιση ήχο, μουσικές επιλογές.
0: Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στις επάλξεις της Eurovision. Βαλεντίνα εξαιρετικά προχθές τα πήγε. Και όχι επειδή νόμισα ότι το έκανε βλέποντας στοιχηματικές αποδόσεις και γι' αυτό είχε υψηλό σκορ. Όχι, δεν το έκανε. Το έκανε με το μουσικό της αυτή. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Να έχουμε σε αυτό την εκπομπή ανθρώπους της μουσικής και της τέχνης. Είμαστε πολύ άλλωστε εδώ πέρα.
1: Τα Ολλανδικά μέσα κράζανε, λέει, τον Ακύλο ότι έχει κλέψει το τραγούδι από Ολλανδούς.
0: Α, καλά.
1: Ρε, άπα γίνεται πιο πέρα, ρε. Ρε, άπα γίνεται σαν πέρα.
0: Κυρία Βαρόσχη, μένα με ένα σωσίβιο για κάποιο λόγο. Περασμένο στο λαιμό.
1: Σωσίβιο, το τακούνι, τακούνι, ε.
0: Τακούνι, τακούνι. Και σήμερα πιο σεξ από ποτέ, θα έλεγε κανείς. Δύο φορές την έχουμε δει. Τώρα πιο σεξ από τις δύο φορές που την έχουμε δει. Και ο κύριος
1: Οστρόφσκι, πώς το λένε,
0: ναι. Κυρία Βαρόσχη και κύριος Οστρόφσκι. Λοιπόν. Κυρία Έμιλι Μπουσβάιν, τώρα η οποία είναι...
1: Αυτό είναι το σκηνικό, είναι πολύ Αυστρία, ρε παιδί μου. Είναι, ναι, λίγο, κύριε, είναι λίγο φιλαρμονική το, ναι, ναι, το γύρω-γύρω το, ναι, το σκηνικό.
0: Ωραίο παρόλα αυτά. Εμένα μου αρέσει αυτό λίγο.
1: Σας αρέσουν αυτές οι κυρίλες.
0: Ναι,
1: δεν είναι φολκλόρ, είναι κυρίλα.
0: Είναι λίγο αυστριακό φολκλόρ.
1: Το φολκλόρ ήταν, ας πούμε, αυτό που κάνανε το Αυστρία-Αυστραλία. Αυτό ήταν φολκλόρ.
0: Ναι, ρε παιδί, και αυτό εδώ πέρα όμως που είναι σαν, ξέρω εγώ, πώς το λένε, μπειραρία στη Βιέννη, ας πούμε, αυτό το σκηνικό με κυριλέ μπειραρία. Ή ξέρω εγώ, κλαμπ για κυρίους, παύλα μπειραρία στην καρδιά της Βιέννης, ωραίο είναι.
1: Ναι. Θα λέμε.
0: Πετάμε παιδί. Και δύο λουκάνικα, ας πούμε, μαζί
1: ναι,
0: με την
1: πειρά. Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: δύο βουρστάκια να υπάρχουν.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, κατά σειρά λοιπόν σήμερα θα δούμε στο διαγωνιστικό κομμάτι Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, μετά ναι, μια διακοπή για Γαλλία.
1: Ναι.
0: Αρμενία, Ελβετία, Κύπρο, μια διακοπή για Αυστρία.
1: Mm-hmm.
0: Λετωνία,
1: Δανία,
0: Αυστραλία, Ουκρανία, μια διακοπή για Ηνωμένο Βασίλειο. Και κλείνουμε με Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία. Αυτή είναι η φάση μας σήμερα. Κύριε Οστρόφσκι, δεν μας συγκινείται, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, παρακαλώ. Δεν, αυτό το χθεσινό ήταν, το προχθεσινό ήταν πολύ καλύτερο. Τώρα αυτό το σημερινό πρέπει να κάνουμε ένα διαφορετικό δρόμο, να πούμε. Γιατί δεν ήταν πολύ ωραίος με τα Μιχάλης Μόσιος, αυτά τα ωραία που φόραγε.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα το ίδιο. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλοι ανεβαίνουν στη σκηνή και
0: ναι,
1: ρίχνουν τον ρούχο ανά μισή ώρα.
0: Ναι, ρε παιδιά, ρίχνει τον πύχη αντί να τον ανεβάζει τώρα. Κατάλαβε.
1: Μπορεί να έχει κάτι ετοιμάσει για μετά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει ποτέ.
0: Σωστό. Λοιπόν. Θέλω να πω λοιπόν ότι την πρώτη αυτή που μας έχουν επιστήσει την προσοχή οι φίλοι. Γιατί γελάτε?
1: Με το μήνυμα ρήμα Ζασβαρόφσκι μέχρι να μου γίνουν τα νεφρά διαμάντια. Εύγλωτος. Ναι.
0: Ναι. Τραγανός δεν σε λέει, έχω πάει σε μπάρο που στην μπάρα ήταν αυτή με το σωσίβιο και στα pick-up ο Αυστριακός Πυρπασόπουλος. Αφιερώσεις δεχότανε, γιατί αυτό έχει σημασία. Αφιερώσεις δεχότανε ή ήτανε εξινιόλης?
1: Ναι, σημαντικό.
0: Μα έχει σημασία τώρα αυτό. Μη γαφτά κάποιο χελιέδερο, κανένας δεν υπάρχει, όλοι ψηφίζουν τον γείτονα. Μα τώρα αυτά θα λέμε.
1: Καλά τώρα, παιδιά, εντάξει, τα έχουμε συζητήσει.
0: Όσοι γουστάρουν ψηφίζουν τον γείτονα.
1: Λοιπόν, Βουλγαρία λοιπόν τώρα.
0: Έχουμε
1: την Τάρα,
0: η οποία θα μας τραγουδήσει το Μπαγκαράγκα. Το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση είναι το Μπαγκαράγκα. Εντάξει.
1: Δηλαδή, τι είναι το Μπαγκαράγκα?
0: Είναι η ταραχή, ναι, στην τζαμαϊκανή κρεολή γλώσσα.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να μια βουλγάρα ελευθερή πανταζή, ας πούμε. Ελευθερία πανταζή.
0: Μπορούμε να το πούμε.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Και είναι λίγο πανταζή στο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Είναι παραδόση στο αφόντο, δεν θα κοιμηθεί κανείς. Καλώς ήρθες στην ταραχή. Ζωντάνεψε. Είναι
1: και νιώθω.
0: Ναι. Κουνιέμαι, σκανδαλίζω, είμαι ο αρχηγός. Ναι. Σας έμενα να συναρπάσω. Είναι τέτοιο τραγούδι.
1: Σκανδάλισε μας.
0: Απλίφτινγκ.
1: Σκανδαλιστείτε. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε μια μπαγκαράγκα. Λοιπόν, κύριε Γιαννήση, όποτε είμαστε έτοιμοι.
0: Συνδεόμαστε.
1: Βεβαίως, με την ΕΡΤ1 και πάμε να ακούσουμε.

0: Κύριος Κώστας έχει ήδη βρει Instagram, έτσι. Για να λέμε
1: όχι,
0: τα βασικά που γίνονται.
1: Δεν έχω βρει Instagram, αλλά δεν έχω ακούσει ούτε μια νότα από το τραγούδι.
0: Εννοείς ότι έχεις ρίξει προσοχή στους στίχους, έτσι. Αυτό εννοείς. Έχεις τις αδυναμίες, το ξέρω.
1: Τι γίνεται.

0: λέγει ο Φερός, αυτά με κοιτάνε. Όχι εγώ αυτά.
1: Μα καθότανε και δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Στον 7ο ουρανό, λέει αδέρφια.

0: Όταν βλέπεις και τον κύριο Βλαχαδάμι έξω μαγεμένο από την μουσική αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις ότι μιλάει στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Έτσι, γιατί είναι γνωστός ο κύριος Βλαχαδάμις, είναι γνωστός άνθρωπος της μουσικής και των τεχνών. Έβγε, κύριε Βλαχαδάμι μου, έβγε.
1: Χαρακτηριστικά μηνύματα θα διαβάσω. Με κάποια σταχαιολογώ. Έμπαινα όπως ο Βαλεντίνο Ρώση στην τελευταία στροφή στο Μουτζέλο. Λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη.
0: Κύριε Βλαχαδά μου, ωραίο το τραγούδι.
2: Είχα πει Γερμανία από τη Μόνα. Ναι. Λέω ότι μοιάζει με αυτήν καλύτερη.
0: Καλύτερα. Περίμενε και την Κύπρο λίγο, σε παρακαλώ. Αν έχει την καλοσύνη. Δεν την έχει δει όμως εδώ.
1: Μόνο
0: τη μεγαλοπρέπεια. Πώς θα γίνει. Μάλιστα. Μπράβο οι φίλοι και γείτονες. Μπράβο οι φίλοι και γείτονες. Μιλήσατε στην καρδιά μας. Στην καρδιά μας, σε όλο μας το σώμα μιλήσαν.
1: Ζούμε τη δεύτερη παρουσία Μπερμπάτοφ στη United.
0: Λοιπόν. Μπαγκαράγκα θα φωνάζω μόλις δώσω το δεκάρι μου. Στον 7ο ουρανό διαβάζω εδώ. Ρία Ελληνίδου από Βάρνα με ενσωματωμένα τα κρουστά. Λεωστάτος Παπουτσέλιτς. Βουλγαρία έμπαινα χωρίς διαβατήριο. Και πολλά άλλα. Τέλος πάντων, θα αποθεώσουμε ξανά αργότερα γιατί πρέπει να πάμε στο επόμενο κομμάτι από το Αζερβαϊτζάν. Τζίβα.
1: Οπα!
0: Just go λέγεται το κομμάτι. Τι έπαθες?
1: Με το Τζίβα λίγο.
0: Ναι, τι?
1: Έγινε εδώ πέρα. Όχι, τίποτα.
0: Δεν είναι. Κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, το Just go λοιπόν.
0: Ναι.
1: Το περίφημο αυτό τραγούδι. Τζίβα, είναι απλά φύγε δηλαδή. Απλά φύγε. Και είναι αυτό, ήμουν δική σου πάντα. Αλλά τώρα αυτό η αλήθεια και η σταμα φύγε και τα λοιπά. Αυτό τέλος πάντων. Δηλαδή, είναι αρκετά κοινή θεματική σε αυτή την Eurovision.
0: Ναι.
1: Με αυτά ο τραγουδοδιώχτης.
0: Γιατί δεν έχουμε ένα τραγούδο.
1: Ναι, λίγο πιο.
0: Έλα κοντά.
1: Σαν του Ιταλού, ας πούμε, που ήταν. Μα καταλαβαίνεις.
0: Ανοίγει η καρδιά μας.
1: Τέλος, για πάμε να δούμε. Εδώ πέρα. Είπα να δούμε, όχι να ακούσουμε.
0: Ναι, είδες. Είσαι επηρεασμένος.

0: Έλα δάκρυα αίμα. Έλα, έλα δηλαδή για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
1: Πού είναι η ευαισθησία
0: σου? Έλα, αυτά τώρα είναι,
1: έλα, σε
0: είναι πώς το λένε, είναι αλαχούζι πριν από 30 χρόνια τώρα.
1: Που έχει στο ναι. μάτιν, πες για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Τις έχουν ζωγραφισμένα εμάτινα δάκρυα. Mm-hmm.
1: Πονάει το κορίτσι.
0: Εντάξει, βγάλ τα κάπως στη διαδρομή του, δεν μας βγαίνει τώρα
1: δηλαδή,
0: με εμάτινα.
1: Δηλαδή όταν τα έκανε ο Λεσίφρ στο καζινό Ρουαγιάλ Τζέιμις Μποντ, δηλαδή ήταν καλύτερα.
0: Δεν ξέρω τι έκανε κόστο, αλλά δεν βλέπουμε την Eurovision για να πάρουμε ζάναξο ο κόσμος. Τώρα να βγαίνουν οι άλλοι με εμάτινα δάκρυα και να μας τραγουδάνε.
1: Πρέπει να γίνεται αυτό για να υπάρχει το κοντράστ με την Βουλγαρία. Δηλαδή, πηγαίνει η Βουλγαρία, βγαίνει αυτό. Λες, πω Παναγία μου, τι ήταν πριν. Να το δω και στον τελικό. Να το ψηφίσω για να είναι στον τελικό. Γιατί αλλιώς μπορεί να πάει αυτό στον τελικό. Αυτό είναι ένα ψυχολογικό σκοτσέζι κοντούς. Δηλαδή σου λέει αυτή τη στιγμή η διοργάνωση. Θες εκείνο ή αυτό. Θες τη χαρά ή θες τα δάκρυα τα ματωμένα. Θες το τούμπανο ή θες την άρπα.
0: Παιδί μου, αυτό είναι παρέτηση από τη ζωή. Ποια άρπα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ωραία.

0: Τα μάτια μας χθες με τον μπάσκετ Αταμάν βλέπω.
1: Το Αζερμπαϊτζάν τραγουδά για τον Αταμάν βλέπω. Mm-hmm. Ξαναβγάλετε τη Βουλγάρα, προτείνει κάποιος. Mm-hmm.
0: Η Τζίβα μου πούλησε ριζοσπάστη προχθές έξω από Six Dogs, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
1: Τζίβα φύγε να γυρίσει μπαγκαράγκα μας, λέει ο Καφού Fighters. Τα μάτια μας χθες με τον μπάσκετ Αταμάν, το είπες, ναι. Πάω να ξαναδώ τη Βουλγάρα μέχρι να τελειώσει αυτή. Mm-hmm. Ελένη Φιλίνη από Μπακού βλέπω, ούτε καν παιδιά. Σιγά μην είναι Ελένη Φιλίνη.
0: Yeah.
1: Σιγά. James Bondικό τραγούδι το Αζερμπαϊτζάν, όχι.
0: Θέλω να διαβάσω για το προηγούμενο τραγούδι ένα μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ένας φίλος, έμπαινα όπως ο Σάντος στα αποδυτήρια όταν ένα μπακ του έχει περάσει το κέντρο.
1: Μπαγκαράγκα, πρώτος άδερφος του Μπαμπακίτα που δόθηκε δανεικό στο Θρασίβουλο, λέει mm-hmm. κάποιος άλλος.
0: Να τις πούνε αυτοίς ότι αν την πετύχουν οι Κροάτες με τα αίματα στα μάτια τελείωσε.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ωραία.
0: Σου αυτή παίζει κανένα διαγωνισμό για να έρθει εδώ πέρα δηλαδή. Δηλαδή πήγε σε ένα διαγωνισμό, ας πούμε, αυτή ξέρω εγώ,
1: στον Μπακού.
0: Στον Μπακού, ας πούμε, και της είπανε ναι, εσύ, ας πούμε, θα εκπροσωπήσεις τη χώρα. Δηλαδή.
1: Φαντάζομαι ναι, κάποτε, την άγινε απευθείας ανάθεση. Έχουν Πασόκ στο Αζερμπαϊτζάν.
0: Παντού έχουν παντού. Όπα. Ρουμάνια.
1: Ρουμανία. Ρουμανία.
0: Λοιπόν, έχουμε Ρουμανία με Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.
1: Έτσι, με όνομα δηλαδή έτσι. Αμυντικό χαφ. Ραπίτ όπως το λένε, Στεάου Βουκουρεστίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Χέτι, κατεβασμένη κάλτσα, φαλτσέτα στο, μέσα από την επικαλαμίδα, όπως πρέπει να είναι, mm-hmm. με τέτοιο όνομα. Το τραγούδι
0: και
1: είναι.
0: Και με τραγούδι πολλά υποσχόμενο.
1: Choke me.
0: Πολλά υποσχόμενο.
1: Πνίξε με.
0: Πολλά υποσχόμενο
1: θέλω να δούμε, πω. Κυρία.
0: Τώρα, τι ακριβώς είναι και πώς το λένε και τι ακριβώς.
1: Θα δούμε. Για δες τους τοίχοι να δούμε αν έχει κάποιο νόημα τέλος πάντων που πρέπει να γνωρίζουμε.
0: Λέει, γιατί θες να με εξημερώσεις δύσκολα. Κάνω ό,τι λέω και ποτέ με. Είσαι εδώ για να με υπακούς.
1: Ναι, ναι,
0: χρειάζομαι μόνο την αγάπη. Τώρα να με πνίξεις. Γεννήθηκα για να με ελέγχεις. Θέλω να με πνίξεις.
1: Τι λες. Τι υποταγή είναι αυτή.
0: Σώσε με, θέλω να με ηρεμήσεις. Για ηρεμία το σώμα μου κετεύει.
1: Τι γίνεται, παιδιά.
0: Ωραία πράγματα, ευχαριστούμε.
1: Καλά ξεκίνησε η Πέμπτη.
0: Υπέροχα.
1: Μην ξέρεις το Αζερμπαϊτζάν. Για να δούμε.

0: Καταρχά να πούμε δεν θα γίνει Σίζαρ ποτέ. Καλά, okay, ξεκινά γιατί ακούω τα απαιρετικά εδώ πέρα, ας πούμε, τα wannabe Σίζαρ. Εντάξει, είναι λίγο BDSM το τέτοιο.
1: Είναι λίγο όπως όσο ζω, σαδομαζώ.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλά δεν το... Δεν έχει την υποστήριξη που θα περίμενα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, ναι, το οπτικό κομμάτι. Θα ήθελα δηλαδή κάτι πιο κοντά στο ύφος του τραγουδιού. Και όχι αυτά τα φάση που είναι και λίγο ευρυδικοφέρνη, να πούμε, λίγο, ναι, αυτή η Καπιτανέσκου.
0: Ναι.
1: Ένας τύπος τώρα με ένα άσπρο τέτοιο, αυτό δείχνει αυτή με κάτι βάτες, ας πούμε, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Με κάτι βάτες... τεράστιες. Δεν
0: έπαινα,
1: δίνει...
0: συγγνώμη, ναι, έπαινα όπως όταν το λούπου στο φοριαμό του Κολιτσιδάκη, λέει κάποιος.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ θα ξανά έκανα φυλακή με την Καπετανέσκου, λέει ο Στάσος Παπουτσέλιτς. Mm-hmm. Καπετανέσκου μας είχε πολύ αφέντρα, λέει ο Άιντρα Φαφούτης.
1: Mm-hmm. Έμπαινα όπως ο Ντάνο του Λούπου στο φοριαμό του Κολιτσιδάκη. Συγγνώμη.
0: Έχει και μπούτια με την Κούχαφ, λέει κάποιος.
1: Κατεβάσε το mom rap τη σκηνή.
0: Έτσι τραβούσα την παλαντέζα από τον μπαλκόνι για να βάλω στην πρίζα τη σκούπα. Να καθαρίσω τον Ισάν Σάνι του παππού μου.
1: Υπέροχο, να ακούσουμε λίγο εντυπωσιακό φινάλε.

0: Κοιτάξτε, αυτό το τραγούδι έχει αυτό που λες από οπερετικό κομμάτι
1: μέχρι
0: hard rock beat, ας πούμε, αλλά
1: δεν με χαλάει, θέλω να ακούσω και τα υπόλοιπα όμως, δεν με χαλάει.
0: Ναι, δεν είναι τραγούδι όμως που μπορεί να πάει και πολύ μακριά και πολύ το πανηγυρίζει και δεν πάει.
1: Καλά κάνει.
0: Δεν κάνει να πανηγυρίζουμε τόσο
1: λοιπόν,
0: χωρίς.
1: Η Ζήνα αντίθηκε Μούτου με επιρροή από Ρουσλάνα. Λέει ο Ντομί μου ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου Μαλτίνι. Διάφορα μηνύματα, μερικά όχι και τόσο ευγενικά. Ραμστάιν από την Τιμισοάρα, λέει ο υπογράφος Γκομής στην Τουμπαόλη. Άφηνα τη Ρουμάνα Αφέντρα να με σαπίσει, βλέπω εδώ. Συνασπισμός Ρουμανία-Βουλγαρία, δεν το χάσα το μήνυμα, δεν πειράζει. Ναι, ωραία. Τέλος πάντων, διάφορα.
0: Ούτε στον κόλ του Ζωάο Μάριο δεν άντρεψε έτσι ο Φρυφυρίκος μου, βλέπω.
1: Έμπαινα όπως το στερεοφωνικό στο Πορ Μπαγκάζ του Ντάνου του Λοπού.
0: Πάω μπρασόφιας με φυλακίσουν.
1: Πρώτη φορά βλέπω μπλέξιμο καλωδίων σερβερ σε Eurovision. Διάφορα ωραία πράγματα. Τι έχουμε τώρα, έχουμε συνεχίζουμε. Έχουμε διακοπή, τι έχουμε.
0: Όχι, Λουξεμβούργο.
1: Λουξεμβούργο, τι έχουμε στο Λουξεμβούργο.
0: Έχουμε την Εύα Μαρίγια.
1: Μάλιστα.
0: Να μας τραγουδάει.
1: Mother Nature.
0: Να μας τραγουδάει το Mother Nature και τώρα.
1: Υγεία, οικολογία, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, μηνύματα για τη γη, πράσινη ενέργεια. Για να δούμε.
0: Είναι πολύ προσωπικό το τραγούδι, θέλω να πω. Δεν είναι η οικολογία.
1: Α, δεν είναι.
0: Είναι η μητέρα αφής, αλλά.
1: Είναι λίγο.
0: Θα σου πω τι είναι.
1: Είναι λίγο. Είναι λίγο.
0: Άκου τι είναι. Είναι self-life coaching αυτό το τραγούδι.

0: Ναι, που αφήνω 2 ευρώ για τη δημοτική βιβλιοθήκη. Ναι, βεβαίως, 2 ποτήρια κόκκινο κρασί, παρακαλώ, και λίγο πατέ, έτσι. Τρίτη θέση στο φεστιβάλ του Genesis, αν ρωτάς εμένα, το συγκεκριμένο. Εντάξει. Ο Μάμρα δίπλα μου βάζει σημάδια, να ξέρετε. Δεν κάνει, βάζει κάτι σημάδια ο κύριος Κώστας. Δεν ξέρω
1: σημάδια.
0: Τι κάνει εδώ πέρα. Δεν βάζει βαθμούς, βάζει σημάδια.
1: Σημάδια βάζω.
0: Εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι είναι στημένη η τράπουλα.
1: Τι στημένη η τράπουλα. Βάζω σημάδια για να μπορώ μετά να ανακαλέσω στη μνήμη μου τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Φυσικά βάζω σημάδια.
0: Τι έχει αυτό το τραγούδι, δηλαδή.
1: Τίποτα.

0: Αυτό με μια αρετή και τιμή είναι πολύ ωραία, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε.
1: Πάντως αρετή και τιμή με επταψήφιο μισθό. Λοιπόν.
0: Στο τσόκ μη ρουμάνα μου θυμίζει τον πατέρα μου που άρπαζε το σούκο για να το αλλάξει βρίζοντάς του τον τάφο.
1: Λοιπόν, Αδριάννα Μπάμπαλη βλέπω εδώ από το Λουξεμβούργο. Θα ήθελε να είναι σαν την Björk.
0: Τη θυμάμαι την κοπέλα, ήταν moderator στο Pillow Fights.
1: Είναι ξυπόλυτη για να συνδεθεί με τη γη. Εννοείται, παιδιά. Εννοείται. Mother Nature, γύρνα στο τέρμα σου, παιδάκι, πίσω στο Dunde Lands. Λέει στο Παπουτσέλιτ.
0: Ο μόνος τρόπος για να περάσει να διαγωνίζονταν και τα νησιά Φερόε.
1: Ούτε επίτηδες να έβαζαν αυτές τις χώρες τη μία πίσω από την άλλη.
0: Αστυπάλια 20 Σεπτέμβρη, πιάμε φωσμπάδες με την ανιψιά του Γιούνκερ. Ακόμα τραγουδάει.
1: Η Λουξεμβούργια με εξυπηρέτησε προχθές σε ταμείο του Μασούτη. Λέει ο τραγανός Δέλλας. Λουξεμβούργο λέει κάποιος, μικρό στο χάρτη, μεγάλο στο κρεβάτι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ο Κέστρο λέει Λουξεμβούργο είναι το χαμένο γυναικείο μέλος των Απορριμάκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, στο καλό.
1: Ελπίζουμε να μην σε δούμε το Σάββατο. Να πας να κάνεις τη δουλειά σου με τη μητέρα Φύση. Δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν...
1: Πάμε στη Τσεχία.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Τσεχία.
0: Με τον κύριο Ντάνιελ Ζίσκα.
1: Ζίσκα, ναι.
0: Εδώ πέρα, ο οποίος θα μας τραγουδήσει για τα σταυροδρόμια.
1: Crossroads.
0: Για τα σταυροδρόμια, βεβαίως, βεβαίως. Τα οποία σταυροδρόμια.
1: Ναι.
0: Λέει, ναι, ναι. Είναι μητέρα, θα χαθώ δίχως χάρτη. Υπάρχουν πολλά σταυροδρόμια.
1: Ναι.
0: Αρρωσταίνουμε και πουλάμε τον πόνο μας για ένα μεταλλικό πλαίσιο. Oh. Και ομοφθηρός ιστός της αράχνης.
1: Γιατί τέτοια.
0: Γιατί, γιατί δεν, νομίζω δεν πάνε.
1: Γιατί τη χαρά είναι.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω. Ρε, εσύ, τέτοια, πήγαινε. Θα... Να σου πω κάτι, ρε φίλε, πώς σε λένε, Ντανιέλ. Πήγαινε, πες το στο Σλαβόι Ζίζεκ το τραγούδι. Ο Σλαβόι Ζίζεκ θα το καταλάβει μια χαρά.
1: Γιατί τέτοια πίκρα, ρε παιδί μου.
0: Και θα σου πει και κάτι. Τώρα χάρη στο παιδί, χρυσό κλουβί, ομοχθηρός, τόσο σαράχνης, καλαδεμός. Στη Eurovision είσαι, ρε διάλε. Γι' αυτό θα σας πάρει νουμεράδα ο Ακύλας, κύριε, το Σάββατο, κατάλαβες. Πάμε.
1: Κάτσε να δούμε σήμερα τι θα κάνουν. Θα πάνε μέχρι το Σάββατο. Όλοι αυτοί θα φτάσουν μέχρι το Σάββατο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Το λέμε.
0: Για πάμε να ακούσουμε τον Τσέχο.

0: Τι τραβάμε βραδιάτικα και ξεκινήσαμε τόσο κέφια μας το χαλάσει τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Πιο βαρετός και από τους Πορτογάλους, αν είναι δυνατόν. Πιο βαρετός και από τους Πορτογάλους.
0: Κατάλαβες.
1: Κάποιοι κατεβάζουν τον Μπαβάρ για να βγουν 12.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Ναι, δεν είναι πραγματικά.
0: Είναι Σέρβος. Σλοβαίνος λέει κάποιος, άλλος λέει ότι είναι Σέρβος. Ό,τι και αν είναι.
1: Ο Ζίζεκ, τι σημασία έχει.
0: Τι σημασία έχει αυτό.
1: Τι σημασία έχει τη εθνικότητα είναι ο Ζίζεκ.
0: Τέτοιο κλάμα από Τσέχο μόνο ο Νέντβεντ το 2004 διαβάζω εδώ. Πιο δροσερός και από το νερό στο Καρλόβι Βάρι.
1: Του έδωσα 50 λεπτά στο νοητικό μοναστεράκι, θυσίω ντροπή.
0: Συλληπιτήρια στο παιδί, λέει κάποιος.
1: Ναι, και εγώ αισθάνομαι μια τέτοια ανάγκη.
0: Για το προηγούμενο διαβάζω εδώ, ούτε η μητέρα γη θα τη έδινε ένα βαθμό.
1: Αυτός πρέπει να πάει μαζί με τη μητέρα γη. Δηλαδή πρέπει να πάνε αυτοί οι δύο να τρέξουν να κρυφτούν και μετά να τους βρουν οι Κροάτισες. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει κανονικά.
0: Και οι Σέρβοι μετά στα καπάκια. Ό,τι από μία του Κροάτη είναι Σέρβοι.
1: Και οι Σέρβοι μένουν στι μπαγκέτε μετά.
0: Και μετά αυτοί με το δέσαμε που λέει που κάναμε. Τσόκ, πνίξαμε. Να πάει αυτή μετά να του αποτελειώσει. Ό,τι βρει, ό,τι κοκαλάκια βρει να τα πάρει στη φωλιά τη. Μάλιστα. Λοιπόν. Μου έφτιαξε βρώμικο στο πλουζέν ο Τσέχο Λούστρο. Διαβάσω εδώ. Ρε Τσεχία, τι άμπαλο έστειλε. Τόσο άοσμο, άγευστο Τσέχο, έχω να δω από το Ρούντολφ Σκάτσελ το 2005. Mm-hmm. Πείτε μου τώρα πως αυτοί οι τύποι δεν άξαν τον κόστο 105. Τώρα έχεις δίκιο τώρα με αυτό.
1: Πολύ δίκιο.
0: Έχεις δίκιο. Γι' αυτό σας το κάρφωσε ο Δέλλας τέλος παράτασης, mm-hmm. βλέπω εδώ. Πώς θέλει και καθρέφτη ο Τσέχος Ραμπιό. Και εμείς περάσαμε εφηβεία, δεν πήγαμε Eurovision. Είστε όλοι εύστοχοι. Όλοι εύστοχοι.
1: Πραγματικά.
0: Τα λέτε πολύ καλά.
1: Τελείωσες, φίλε. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Στο καλό. Στο καλό. Πραγματικά.
0: Εσύ που λες με τον Κίραλ το μήνυμα είναι πάρα πολύ
1: ωραίο. Ναι,
0: δεν
1: πάω το
0: διαβάσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Δεν πάω το διαβάσουμε δυστυχώς.
1: Έβαζα μήνυμα Ζίζεκ, Ζίζεκ, Αϊλούλου. Έτσι, να υπάρχει. Οπ, νάτος. Μπράβο, ρε Οστρόφσκι.
0: Αυτό είσαι.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Τώρα είσαι ο άνθρωπος μου.
1: Έσκασε ο Οστρόφσκι με τα φτερά του όπως πρέπει. Με ένα ολόσωμο παλτό, μπορντό, φτερά και από πάνω φτερά σαν σημαία Γερμανίας. Έτσι.
0: Και όλα αυτά γίνονται γιατί θα ακούσουμε Γαλλία τώρα, εκτός συναγωνισμού βέβαια. Εκτός
1: ναι, γιατί φορά λοιπόν πώς το λένε, φτερά Γερμανία, άμα να ακούσουμε Γαλλία.
0: Γιατί αυτά του αρέσουν, αναδεικνύουν τα μάτια του.
1: Ναι, τα οποία δεν τα βλέπουμε γιατί φοράει γυαλιά ηλία, αλλά ναι, μαζί σου. Μαζί σου.
0: Αναδεικνύουν όλο το look.
1: Χθες ψήφισα λοιπόν τον Τσέχο στις εκλογές στο φιλοσοφικό του ΕΚΠΑ.
0: Και δεν βγήκε, συμπληρώνω εγώ. Λοιπόν, έχουμε Γαλλία λοιπόν το εκτός συναγωνισμού.
1: Λογικά είναι εξτρά υπηρεσία στο γραφείο τελετών ο Μιστράς.
0: Λοιπόν, Μονρόε είναι στην ερμηνεία. Θέλω να πεις εσύ όμως, γιατί είναι γαλλικά, δεν μπορώ να κλέψω εγώ τους τίτλους, τους γαλλικούς τίτλους.
1: Τι έχουμε εδώ, έχουμε τη Γαλλία με τη Μογό, το οποίο είναι το Ρίγκ.

0: Για να.
1: Πάντως στην ώρα είναι θετικά ερωτικό. Η αγάπη, κοίτα με αυτά, ποτέ δεν θα χαθείς, εγώ εδώ και τέτοια.
0: Για να ακούσουμε.

0: μόνο για τους λαρικισμούς, 4 γάτες σπίτι, στο λέω.
1: Εντάξει.
0: Που γράφω.
1: Πολύ ωραίο, αλλά μου φαίνεται σαν συνέχεια από πέρυσι που είχαμε πάλι το JJ οπερετικά. Γενικά νομίζω ότι, ξέρεις, πόσο πια όπερα να
0: καλή πω, οπερετική, καλύτερη οπερετική από την άλλη που έχουμε ακούσει.
1: Ναι, καλά,
0: αλλά
1: ναι.
0: γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Οπερετικό και βιολί, οπερετικό και βιολί.
1: Εντάξει, ωραίο όμως, ωραίο τραγούδι, όπως και να έχει.

0: Δεν ξέρω τι έχεις να πας περισσότερο, τα γαλλικά σου ή το τραγούδι της, της Μονρό. Mm-hmm. Βλέπω πολλοί από εσάς λέτε Αναστασία Γιούσεφ. Όχι, τόσο πολύ, τέλος πάντων. Άσχετο μήνυμα, αλλά πρέπει να διαβαστεί. Λέει, σήμερα είπα τη φράση στο γραφείο. Συγγνώμη, έχει σημασία να το διαβάσω.
1: Είπα στη γυναίκα μου ότι είναι όμορφη η Γαλλίδα και μου είπε, για εκεί είσαι κακομύρη. Για μια τούνη με ψεύτικη προφορά. Η ξαδέρφη του Κριστόφ του Ντουγκαρί με αυτές τις τσιρίδες θέλει να φέρει πίσω το λεγάμενο.
0: Ναι. Mm-hmm. Πρέπει να το βρω αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, είπα τη φράση στο γραφείο. Έχω ακούσει εγώ για τον Μαλούμα της Παιανίας. Ήταν ο πρώην της νυχού μου. Σίγουρα μου κάηκαν κάποια κεφαλικά κύτταρα όσο το ξεστόμισα, λέει η προβολή. Δεν έχει σχέση με τον διαγωνισμό, αλλά έχει σχέση με το σύμπαν αυτής της εκπομπής. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι της Γαλλίας.
1: Βάζω σε λούπα τον κύριο Γιάννη να μιλάει γαλλικά και ανοίγω μπουκάλι με λοσιόν. Τι να την κάνω την Eurovision.
0: Έχεις τα δίκια σου. Ορκίζομαι ότι το τραγούδι της Γαλλίας το έχω ακούσει άλλες τρεις φορές σε παλιότερες Eurovision.
1: Θέλω συγγνώμη, το διαβάσω. Αυτό είναι το προηγούμενο τραγούδι. Δεν πειράζει. Λέει, εγώ στο Τσέχο έμπαινα γιατί μου φάνηκε να το χρειάζεται.
0: Έχουμε δίκιο. Μέσα όμως τρόμαξε το γατί με τη Γαλλίδα, λέει ο Κοροπαλάσιος. Έχουμε διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και να επιστρέψουμε μετά με τα επόμενα τραγούδια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Winsport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinsport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: bwinsport FM 94,6.

0: Διαβάζω μερικά μηνύματα. Καλά κάναμε και αποκλείσαμε και τους Γάλλους. Καλύτερα να είστε από τον Μπαρτέζ. Καλύτερη φωνή θα έχετε. Ωραία φωνή είχε τώρα, κοπέλα. Αν μας αρέσει τραγούδι, αν το έχουμε ξανακούσει, νομίζουμε ότι έχουμε ακούσει κάτι παρόμοιο. Yeah. Η φωνή της ήταν συγκλονιστική. Το θέμα είναι αν βαριόμαστε πια τα οπερετικά κάθε χρόνο οπερετικό. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι. Yeah.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η φωνή της ήταν καλή, ότι έκανε φάλτσα. Αλλή μόνο. Απλά δεν μπορώ κάθε χρόνο ένας να βγαίνει και να.

0: ξέρεις, να νομίζω ότι είναι σκάλα του Μιλάνου. Αυτό είναι η προσωπική μου τέτοια. Κατά τα άλλα, μια χαρά.
1: Θέλω να σου πω το επόμενο είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, διότι το τραγουδάει ένας τύπος με ένα επίθετο πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ. Βαρύ σαν ιστορία.
0: Ναι.
1: Τραγουδάει ο Σιμών Χοβνανισιάν. Έτσι, και οι φίλοι του καλού ποδοσφαίρου ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ξέρουν καλά τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Σιμών Χοβνανισιάν, λοιπόν. Ο Αρμένης, και θέλω να σου πω ότι είναι ένα τραγούδι πολύ ξεχωριστό. Να, ας πούμε, ξεχωριστό. Αυτό είναι ένα τραγούδι ξεχωριστό. Γιατί.
0: Παλώμα ρούμπο.
1: Ναι, είναι Παλώμα ρούμπα.
0: Ρούμπα, συγγνώμη.
1: Και ουσιαστικά μιλάει για ένα τύπο ο οποίος λέει. Τύπο ότι παρετούμε από τη δουλειά μου, φεύγω, δεν με κρατάτε. Mm-hmm. Δεν γουστάρω, σηκώνομαι, φεύγω.
0: Mm-hmm. Τι άλλο λέει.
1: Εντάξει.
0: Και τι άλλο
1: αυτό
0: λέει.
1: Και Παλώμα ρούμπα, πάμε. Τώρα τι είναι το Παλώμα ρούμπα, τώρα μην με ρωτάς περισσότερα, αλλά τέλος πάντων είναι αυτό. Να. Ότι φεύγω, σύντομα φεύγω. Είναι φευγάτος. Γενικώς αυτή είναι η.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η φάση. Γενικώς. Λοιπόν. Εντάξει, τελικό αναζαβούρ βλέπω εδώ. Πολύ Αναστασία Γιούσεφ. Όχι.
0: Κύριε Γιάννη, επειδή πρέπει να δώσω σπέρμα αύριο για μια εξέταση, μπορείτε να μου πείτε την αλφάβητο στα γαλλικά να το ηχογραφήσω. Η Γαλλίδα είναι για μερακλείδες, ρε αυγολέμονη, λέει κάποιος. Με τη Γαλλίδα εκεί που έτρωγε το σκυλί μου στον μπολ του, σταμάτησε και άρχισε να τρέχει πανικόβλητο σαλόνι. Βλέπω εδώ. Σαν το Ιδανή, λέει, σκιά του εαυτού μου έχω γίνει και εγώ από τα νεύρα μου με την κίνηση στον δρόμο. Αν δεν είχα και εσάς πόρε φέμ να γελάω, θα είχα ανοίξει την πόρτα να φύγω. Τέτοια ώρα κίνηση.
1: Είχε, ρε, φίλε, 10:30. Πού έχει κίνηση 10:30.
0: Πώς έχει γίνει κάτι.
1: Έχει κάνει τώρα 10:30. Πού να έχει κίνηση. Sorry κιόλας, δηλαδή. Στράσο Παπουτσέλης λέει: η Γαλλίδα μοιάζει με εξαδέρφη του Καρεμπέ από την Κοριό και νομίζω ότι είχε αγοράσει κρουασάν από το φούρνο της στο Σαν Μισελ. Μάλιστα. Λοιπόν, και έρχεται η ώρα του Σιμών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Παλώμα
0: Ρούμπα. Ο Χοβνανισιάν.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως.

0: Εντάξει, όταν τα έκανε αυτό, αυτά ο Βαλάντη στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, ο Χωμνανισιάν ακόμα ήταν.
1: Αλήθεια.
0: Στον πατέρα του μέσα. Θέλω να πω. Εντάξει, για να ακούσω.

0: That's a pro, yeah. This beauty could have been an email. Freak if you want to keep me here, man. Can't do this anymore.
1: Λογικά στιχουργός είναι κάποιος ρέιλος σε αυτό που ακούμε. Εντροπή ρε παιδιά, εντροπή όμως. Λοιπόν, διάφορα βλέπω εδώ. Ατζαράκης Αρμενίας, Ατζεράτζε, λέει κάποιος.
2: Κάτι συμπαθητικό έχει, αλλά
1: δεν ξέρω. Δεν
2: αλλά δεν έχει κιόλας, ναι.
1: Δεν ξέρω. Προσπαθώ, ξέρεις, όσο το ακούω, μπας και μου κάτσει λίγο πιο καλά. Δεν ξέρω.

0: Όχι, είχε δυνατό χορευτικό, είχε ρυθμό, είχε καλό κλείσιμο. Δεν, από προηγούμενα που έχω ακούσει.
1: Καλά τα πάει ο Αρμένιος Μπρούνο Φερνάντες, τέλος από Κλιν Ντέμψη. Μάλιστα.
0: Ο Αρμένης έχει παίξει σε επεισόδιο των οικογενειακών ιστοριών όπου έφαγε τη σύζυγο του Μπαμπ Μπατμανίδη, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
1: Αυτό το κομμάτι λέει κάποιος που περιγράφει απόλυτα τις μανούβρες που κάνω στο σούπερ μάρκετ για να αποφύγω γνωστούς και να μην πιάσω την κουβέντα.
0: Ο Αρμένιος είναι ο Ναδάλ από το The Dictator, ο Λόιδιος. Mm-hmm. Μιχταριάν και Γκαζαριάν κλαίνε από ντροπή, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά, τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε στην Ελβετία.
1: Να μην πεις τίποτα, πάμε παρακάτω. Πάμε στη Βερόνικα Φουζάρο. Mm-hmm. Θέλω να πω εδώ.
0: Το τραγούδι είναι το Alice. Who the beep is Alice, τα έλεγε κάποιος.
1: Κώστα, δεν έχω καλό προαίσθημα.
0: Ούτε εγώ δεν έχω.
1: Δεν έχω καλό προαίσθημα.
0: Δεν ξέρω, αυτό το κλιπάκι, το εισαγωγικό κάπως...
1: Τα μάτια σου είναι μαγικά. Έχω μελετήσει τρόπου σου. Άσε με να ξέρω ότι με αγαπάς πολύ. Μην πεις ψέματα, να δώσεις λίγο χρόνο. Μην κλαις, μην κλαις. Είμαι και εγώ μοναχή. Ο κόσμος είναι σκληρός. Μην πανικοβάλλεσαι.
0: Πανικοβλήθηκα.
1: Για πάμε.

0: Μαρία Φαραντούρ με καραβόσκινο. Εδώ ας πει κάποιος στην Ελβετή Κλαβδία ότι στείλαμε την κανονική πέρσι. Έτσι, με εθνικός μαστάρδα κατάφερε τελικά τραγούδα για την Ελβετία. Κάποια κακοπροαίρετα σχόλια, θα έλεγα.
1: Σκιαδαρές από τη Βέρνη βλέπω εδώ. Την έχω πετύχει σε live στην Καρίτσι. Την Ελβετίδα να την κλείσετε στα βουνά του Τομπλερών. Την Ελβετίδα την έχω πετύχει σε ρεπορτάζ ακριτικού νησιού ως αναπληρώτρια δασκάλα που παρέλασε με το μοναδικό μαθητή. Για να ακούσω.
0: Εγώ περιμένω το πίνακο. Ελπίζω να μας ακούει ο κύριος που μας άκουγε την Τρίτη.
1: Ο ειδικός όμως.
0: Μήπως να μας πει ίσως σχετικά, μπορεί να μιλάμε καλά.

0: παλαμάρι του Βαρκάλης. Εδώ πέρα, έτσι.
1: Ντροπή όμως.
0: Πολύ ντροπή.
1: Όπως ντροπή και το μήνυμα, η τραγουδίστρια της Ελβετίας είναι ένας υπερμποτοξωμένος εθνικός στάρ. Ντροπή.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: ντροπή.
1: Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κατάμε ένα επίπεδο σε αυτήν την εκπομπή. Το διαβάζω μόνο και μόνο για παραδειγματισμό για τους επόμενους.
0: Mm-hmm. Όπως λέει και ο Λεσβοκλή Ντέμψη, ο οποίος κρατάει την άλλη άκρη του παλαμαριού, ας την τραβήξει από τη σκηνή να ησυχάσουμε επιτέλους.
1: Για να δούμε το φινάλε. Baby, don't leave me alone. Μάλιστα. Οκ.
0: Okay. Φαίνεται να υποφέρει κιόλας τελειώνοντας για κάποιο λόγο.
1: Τι να σου πω τώρα. Αν είμαι σε κανένας χολικός.
0: Δεν ξέρω.
1: Ωραία. Είμαι οπτικός. Τα γυαλιά της Ελβετίδας είναι μουσαντέ. Ελβετίδα έπαινα τόσο ποιοτικά όσο ο Βέλτσος σε εισηγητική για το γιατί όχι.
0: Πώς λέει, πώς και δεν κανόνισε ο Μήτρος μου το παρουκίνι να κατεβούν και οι ΗΠΑ Eurovision. Α, μάλλον επειδή δεν την οργανώνει ο Ινφαντίνο.
1: Τη διακοινή κάνανε το δικό τους, έχουμε πει, κάνανε με δική τους Eurovision, με όνομα δεν θυμάμαι τι, που ήταν με εκπροσώπους από τις 50 πολιτείες.
0: Ναι. Και ο Πούτιν επίσης τη δική του, να θυμίσουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Introvision, όπως τη λέει το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ φαντασμαγορική. Πρέπει να πω και του Πούτιν ήταν.
0: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Οστρόφσκι, ορίστε. Κύριος Οστρόφσκι τώρα έγινε σένιο.
1: Αστερίξ έγινε τώρα.
0: Τρίτο. Οπ.
1: Όπα. Κύπρος.
0: Λοιπόν. Η ώρα της Κύπρου μας, κυρίες και κύριοι. Αντιγόνη Τζάλα.
1: Δεν είναι επώνυμο το Τζάλα. Έτσι. Το λέω, αστείλω και χαιρετισμού στο φίλο μου τον Νίκο τον Τζάλα από τα Γιάννενα. Γιατί λέγει, έχω φίλο που λέγεται Τζάλα. Λοιπόν, Αντιγόνη.
0: Πριν κάποιος μπαίνει Κύπρος και σιγά σιγά βάζω χέρι στην τσέπη. Για να βγάζει λεφτά να ποντάρεις.
1: Για να βγάλεις το κινητό να ψηφίσεις, αλλά δεν ψηφίζουμε σήμερα από την Ελλάδα. Εκτός είναι από το εξωτερικό. Οπότε μπορεί να βάλεις το χέρι στην τσέπη για να βγάλεις το κινητό να ψηφίσεις. Έτσι. Λοιπόν. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε και να το δούμε. Έτσι, γιατί είναι Ελλάδα γι' αυτό. Θέλουμε να δούμε Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην Κύπρο μας.

0: Σακύρα Σακύρου.
1: Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Μπράβο, μπράβο το κορίτσι, μπράβο.
2: Καλή γυμναστηριακή Κατερίνα το πάζει, έλεγε κάποιος. Πολύ είδα θεματάκια με τη φωνή εδώ πέρα, χάσαμε λίγο κάποια πράγματα.
1: Μετά από Ντάρα, μετά από Ντάρα δεν περίμενα ότι θα επανέλθω σωματικά. Well done, Κύπρος. Ανέστησες τον αποκαμωμένο.
2: Σώσιμο πάνω στη γραμμή με το σήκωμα της τυράντας, βλέπω.
1: Ρε Σακύρα από την Πάφων, πάτα κορίτσι μου και καμιά νότα, δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Παιδιά, το στούντιο είναι απασχολημένο και είχε σιωπή για να απολαύσουμε το κομμάτι της Κύπρου. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε και εμείς τα κομμάτια, δεν έχουν ενδιαφέρον τα κομμάτια, δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε.
2: Έμπαινα όπως μπαίνει ο Ηλιόπουλος στις τροφές με το Φιέστα, λέει ο δραματίας Αλμέιδα.
1: Ας μην το βλέπουμε σεξιστικά, είναι ωραίο τραγούδι. Όχι, είχα ξεχάσει κλειστό τον ήχο.
2: Λαδωμένη Hulk Hogan κάνει leg drop σε Ultimate Warrior. Ιδανική σύζυγος του Πικέ Πικού.
1: Μαρτυρική νήσος όνομα και πράγμα.
2: Παρόλα αυτά και μετά από όλα αυτά.
1: Ναι, τι. Πρόσεχε θα πεις. Πρόσεχε, έχεις και μια ιστορία στη μεγαλώνη σου. Έχεις μια ιστορία.
2: Πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε στην Αυστρία.
1: Εκτός συναγωνισμού, διοργανώτρια.
2: Ναι, η διοργανώτρια. Με τον κόσμο. Τι είναι τώρα αυτά, κόσμο τώρα. Γιατί δηλαδή. Το τραγούδι λέγεται Tanzstein, αν το διαβάζω καλά.
1: Ναι. Τι σημαίνει, ξέρουμε.
2: Θα προσπαθήσω. Ναι. Θα προσπαθήσω.
1: Αντιγόνη, πάταμε όπως δεν πάτησες τις νότες, λέει κάποιος. Ναι. Η μεγαλώνηση σου έχει να βγάλει τέτοιο ταλέντο από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Για να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Όσο πάντα. Να ακούσουμε, να ακούσουμε.
2: Δίπλωμα χορού σημαίνει.
1: Α, ωραία.

0: Θα την πω την αμαρτία, μου θυμίζει λίγο Μοντό.
1: Λίγο το satisfaction. Πρέπει να έχει κλέψει 5-6 κομμάτια τα οποία ξέρει.
0: Λίγο Heinz Vai, πολύ τσάι, λίγο ξέρει. Λίγο...
1: Σου λέω και το satisfaction. Διάφορα έχει, θυμίζει.
0: Νομίζω ότι αν δεν ήταν η Αυστρία δεν θα το βλέπαμε ποτέ και για κανένα λόγο. Πες μου, πάμε.
1: Και όταν τα έκανα ο Ρακιτζής, αυτοί τρώγανε βαλανίδια, έτσι, γιατί βλέπω κάτι στολές, κάτι τέτοια, κάτι λίγο styling περίεργο, λίγο κάτι στα μάτια, ένα πράγμα που τα κρύβει, ένα αστέρι τέλος πάντων. Όταν τα έκανα ο Μιχάλαρος αυτά, εσείς τρώγατε βαλανίδια. Γεια. Er stellt sich vor den Blicken, die die Altgenossen schicken. Ich nehme ihn an der Hand, ja. Διαβάζω Αυστριακός Αργύρης Γιαννίκης.
0: Daft Punk από το Klagenfurt.
1: Εμφάνιση Πετρόχυλου σε βιντεοτενία 80's.
0: Dry Fies y Coffee.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο, λέει κάποιος. Τρίζουν τα κόκαλα του Μπόι με αυτό το αστέρι στο μάτι.
0: Α, καλά. Α, καλά.
1: Το αγόρι πεταλίδα από τον Μπόμπ Σφουγγαράκη από το Γράτς.
0: Λιούμπιζε τη αγόρι μου, την κάνει στην Eurovision Κυριακή, έχει φιέστα.
1: Αυτό γιατί έφυγε από το Mortal Kombat.
0: Εκεί που αφόδευσε ο μεγάλος Φάλκο βγήκε αυτός.
1: Ο Αυστριακός είναι ζογκλέρ φωτιάς στο πάρτι της φιλοσοφικής. Ανούσιος όσο το Αυστριακό πρωτάθλημα, διαβάζω. Άλλος λέει, για το προηγούμενο τραγούδι βεβαίως, έμπαιναν οι Fight Clubικοί στην Κυπρία όπως οι μπάλες στα δίχτυα του Κωνσταντζο. Ο Τσαλουχίδης γιατί τυλίχτηκε με αλουμινόχαρτο, μια άλλη απορία. Θα πάει άπατος ο Αυστριακός Ντάρσι Νέτο.
0: Καλό. Καλό.
1: Λέει κάποιος, άκουσα καλά, κάπου είπε κουπέπεπ. Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Δεν άκουσα κάτι τέτοιο, συγγνώμη.
1: Ταμπάκης από Βέρνη βλέπω, διάφορα, το σπάνω, δεν σας ενθουσίασε και δικαίως. Πού πάμε τώρα?
0: Πάμε στην Ατβάρα από τη Λετωνία. Η οποία Ατβάρα από τη Λετωνία θα μας τραγουδήσει το τραγούδι που λέγεται Ένα. Δεν είναι όμως το Ένα.
1: Φαντάζομαι, όχι.
0: Σημαίνει στη σκιά.
1: Μάλιστα.
0: Βγάλε τα χαρτομάτιλα πάλι. Αυτά στον άλλον τα μάτια, ζωγραφισμένο όμορφο, μια σταγόνα μετατρέπεται σε ασπόμορφη απόχρωση, γίνεσαι σιωπηλό, πα στη σκιά, παραμένει στη σκιά. Γιατί ρε φίλε, γιατί.
1: Ναι. Ατβάρα είπαμε, έτσι. Ωραία.

0: παίξει νομίζω το κλασικό ανέκδοτο με την Ποφίλιο. Δηλαδή το μόνο που βλέπει το κλασικό ανέκδοτο με την Ποφίλιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Πηγαίνει και... Έλα που δεν ξέρει, Κώστα. Μου.
1: Όχι, δεν ξέρω πια με αυτό που βλέπω. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι είναι ίσως ό,τι χειρότερο έχουμε ακούσει. Είναι αυτό, ξέρετε, που κατεβαίνει γάλα, στάζει, όλο, δηλαδή όλο μαζί.
1: Το μόνο καλό, λέει ένας φίλος, η Ατβάρα έχει βίντεο που ο γιος τραγουδάει ακύλα στο αυτοκίνητο. Τι να κάνει. Mm-hmm. Με αυτά που τραβάει από τη μάνα μου, τι να κάνει. Έβαλε το παιδί κάτι να αλεγράρει. Δεν γίνεται. Τι να πει σε κατάθλιψη το παιδάκι, τι φταίει.
0: Κλαίει η μάνα του Βαρπακόφσκης, αυτό είναι. Πραγματικά.
1: Τη Λετωνή την είχα κεράσει μοχίτο στη Σαντορίνη και κράτησε το δυο μου για να μαγειρέψει.
0: Λέω τραγανό Στέλλα, μόλις άρχισε το τραγούδι της Λετωνή, χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν μια άγνωστη και μου είπε χωρίζουμε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η ιδέα που παρακολουθούμε.
1: Καλά. Ωραία. Όσο πάει και καλυτερεύει. Εντάξει, είναι και μίζερο και το σκηνικό με αυτό, το τη σκιά που φαίνεται.
0: Μόνη της μια σκιά και κάτι γυαλιά να ύπτανται.
1: Εντάξει, ας πούμε. Μίζερο και αυτό το πράγμα είναι, ας πούμε. Μια σκιά.
0: Ωραίος του χρουγικά είναι αυτό, λέει ο Ελεφάη. Έρπης και μετασχηματίζεσαι σε λίχνο και καντήλα. Προτιμώ να βλέπω τις Βαρόφσκι και να εξηγεί τους κανόνες της ψηφοφορίας.
1: Αυτή κοίμησε την ΑΕΚΑΡΑ στο τελευταίο δεκάλεπτο με τη Ρήτας. Πρωτοδιοριζόμενη καθηγήτρια φιλολογικών σε ακριτικό νησί που σε βάζει απροετοίμαστο τεστ μετά από τελικό τσουλού.
0: Σαν την παργούμενη στο στράικ είναι αυτή, λέει ο Γιώργος.
1: Τέλος πάντων. Δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Τι έχουμε μετά, έχουμε Δανία.
0: Έχει μια στενοχώρια τώρα, με έχει πιάσει.
1: Πάμε να κάνουμε χαρά με Δανία.
0: Λοιπόν, άτε, πάμε να κάνουμε χαρά με Δανία με τον κύριο Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ. Αυτός είναι. Μεγάλη αμυντική χαφάρα. Ο οποίος θα μας τραγουδήσει το.
1: Εδώ σε θέλω.
0: For Vigarhem, το οποίο σημαίνει πριν πάμε σπίτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και έχει και βρισιές εδώ μέσα.
1: Α.
0: Θέλω να σου πω. Είναι ωραίο, είναι δυνατό ερωτικό.
1: Ναι.
0: Δυνατό ερωτικό, πολύ δυνατό. Πολύ παθιασμένο.
1: Και τη βρίζει.
0: Ερωτικό. Όχι, δεν τη βρίζει.
1: Α, γιατί λέει εσύ βρίσκεσαι.
0: Λέει πάρ' την καρδιά μου, σπάς την ξανά. Ναι. Με κερδίζεις, αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτά.
1: Θα
0: αγκαλιαστούμε μέχρι να. Δεν μπορώ να κάνω.
1: Όχι, εννοώ ότι πάρ' την καρδιά μου, ρε καρδιά.
0: Όχι, είμαι fucking stupid. Λέει κάποια φάση.
1: Ναι.

0: hvor jeg forsvinder. I neon lyser for natten binder.
1: Λοιπόν, κάπως καλύτερα τα προηγούμενα. Όχι και τίποτα να ξεσηκωθούμε.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτό. Για καλή του τύχη έρχεται μετά από κομμάτια τα οποία μας διέλυσαν τον ψυχισμό. Οπότε κάπως σε αυτό, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, πάει και το παλιάμπελο. Τέλος πάντων. Τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε δελτίο. Να βγάλουμε ένα δελτίο λοιπόν και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα τραγούδια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο του πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η απονομή του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού στη Βόλη Λίγκ Ανδρών. Να είσαι εκεί να διεκδικείς, να αγαπάς το σύλλογο Μανιδιοτέλεια, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του ερασιτέχνη Σωτήρης Παντελέων. Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη στη Σανέλα Αρένα και έκανε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά για τα πλέοφ της τύχημα GBL. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες, την Κυριακή το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι θα είναι ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της η τελευταία προπόνηση εν ώψη Ολυμπιακού το Σάββατο στις 5.30 στην Allwyn Arena. Διαθέσιμος εκτός απρόπτου θα είναι ο Βάργα. Νίκη στο τελευταίο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης λένε στον Παναθηναϊκό εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Οριστικά χωρίς κόσμο η αναμέτρηση. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία. Κάτρις και Σάνσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Στη διατήρηση του Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης και σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα του Ολυμπιακού προσανατολίζεται ο Χωσέλιος Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα κρίνει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Τα νεότερα για την κατάσταση των ΕΣΕ και Ποντένς αναμένει ο Βάσκος. Οργή στους ερυθρόλευκους για τους ορισμούς της και στους αγώνες της αυλαίας. Με τις γνωστές απουσίες των Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Την κατάσταση των επιβαρημένων με Ιτέος Ντόεφ και Μπάμπα θέλει να τσεκάρει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Διαθέσιμος είναι ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία του. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε γιατί για να κατακτήσεις το τρόπο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν ώψη του ημιτελικού. Μήνυμα στήριξη στον TJ Shorts από τον εκπρόσωπό του Νίκο Σπανό μετά την κριτική που δέχθηκε από τον Εργίνα Ταμάν στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια. Πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα και το ήθος σου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανέφερε. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας. Με τον Πέρεθ να κάνει ατομικό και τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θεραπεία, η σημερινή προπόνηση εν ώψη Λεβαδιακού. Στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότι με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν την επέκταση της συνεργασίας τους. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής που θα καθοδηγήσει τη Σελεσάο στα επόμενα δύο Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουμε και συνεχίσουμε, γιατί είχε διάλειμμα και η Eurovision, συντονιστήκαμε καλά, στείλαμε σήμα εδώ Κωνσταντίνα Πανούτσου να κόψει και η Eurovision και πολύ καλά έκανε. Να πούμε ότι Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα.
1: Και έχουμε και κάτι άλλο να σου πούμε, θα σου το πούμε όμως αργότερα, διότι τώρα έχουμε την Delta Goodrem από την Αυστραλία, η οποία θα μας τραγουδήσει το Eclipse. Και ο κόσμος σταματάει για μας, μόνο η αγάπη υπάρχει όταν είμαστε πλανήτες, ευθυγραμμίζονται. Γι' αυτό αυτή με τον Ντομενέκ πρέπει
0: εντάξει,
1: να κάνει παρέα.
0: Σέβας για την Αυστραλία που συμμετέχει στη Σέβας. Εγώ λέω μόνο αυτό, σέβας.
1: Ναι, γιατί το γουστάρι.
0: Το γουστάρι έρχεται σε μια που δεν τη στηρίζει κανείς στην πραγματικότητα. Έρχονται για πάρτι τους και πέρυσι ο Milkshake μια χαρά ήταν και δεν τον περάσαν τελικό. Μπράβο, γουστάρουν και έρχονται. Δεν θα διοργανώσουν ποτέ ακόμα και κερδίζει. Τους νοιάζει, είναι ωραίοι τύποι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

0: πάει στο πιάνο, γιατί δεν είχε τίποτα μέχρι τώρα. Μέτριο τραγούδι. Σε ένα φαγητό που πεινάς και τρως λίγο-λίγο, αλλά δεν σ' αρέσει στην πραγματικότητα.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό βέβαια.
0: Δεν είναι και καλό απ' την άλλη.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και κακό όμως με έναν τρόπο. Για να δούμε.

0: Φωνητικά δυνατή πολύ βέβαια, έτσι. Πάτησε παντού.
1: Περνάει, ναι. Θα περάσει αυτή.
0: Άντε πίσω στα καγκουρά σας, κυρία μου, λέει κάποιος.
1: Θα περάσει.
0: Εσείς που έχετε τα μέσα, μήπως έχετε το τηλέφωνο της Αυστραλέζας, Chris Bat. Έπαιρνα στην Δέλτα και το Α και το, με, και το Β.
1: Είμαι έτοιμος να κρουνιάσω στο Μάρση πόσο και να με ανανουρίσεις.
0: Eurovision από τα παλιά Αυστραλία, όπου η φωνή ήταν από τα σημαντικά κομμάτια του διαγωνισμού, από τις καλές φωνές του διαγωνισμού συγκεκριμένη. Η τάτη της Αυστραλίας, βλέπω εδώ, της Αυστραλίας συγκεκριμένα. Έμπαινα στην Κούντρεμ όπως ο Τίμο Κέιχιλ στις αντίπαλες άμυνες. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Θετικά τα σχόλια. Εντάξει, γιατί όχι. Νομίζω ότι είναι από τα καλά κομμάτια. Τουλάχιστον του σημερινού ημιτελικού είναι από τα καλά κομμάτια που έχουμε ακούσει.
1: Το σημερινό ημιτελικό αυτό είναι κατάσταση. Ναι. Να το βλέπαμε χθες. Ήταν διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Λελέκα από την Ουκρανία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Λελέκα από την Ουκρανία τραγουδάει το Ρίδνιμ, το οποίο σημαίνει για τους αγαπημένους μου. Θα γράψω μια νέα μοίρα για αυτούς που αγαπώ, για τους αγαπημένους μας, να κάνουμε τις συμφορές μας χαρές. Σπόρου που σπήραμε, ανθίσουν και θα μας οδηγήσουν σπίτι, θα ψηλώσουν τα δέντρα και άλλα. Πάμε κόντρα στους φόβους μας. Θα σου πω ένα τέτοιο έτσι λίγο εμψυχωτικό τραγούδι. Θα μας πει η κυρία Λελέκα σήμερα. Για πάμε.

0: Εντάξει, φωνάρα.
1: Εντάξει. Έτσι, να ξεκινήσουμε από εδώ. Γιατί
2: εσύ δεν ξέρει. Έριξε ωραία εντάξει, ναι, το γύρισε να, λιγάκι.
1: Να λέμε για τραγούδια, να λέμε για τις φωνές πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Εντάξει, το κομμάτι αρέσει, δεν αρέσει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η φωνή της ήταν κρύσταλλο.
2: Επειδή έχουμε, πώς το λένε, πικραθεί με αυτό τον ημιτελικό, θέλω να διασκεδάσουμε.
1: Πραγματικά. Να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις που λέμε.
2: Ναι. Με τους Άγγλους, οι οποίοι θα μας χαρίσουν από τα γνωστά καραγκιοζέικα κομμάτια τους.
1: Ακούς τον τίτλο Look Mom, No Computer. Καταλαβαίνεις ότι είναι καραγκιοζέικο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το ψάξεις περισσότερο.
2: Εντάξει.
1: It's Weich Try είναι το τραγούδι.
2: Υπέροχο. Look Mom, No Computer είναι το συγκρότημα.
1: Το συγκρότημα, ναι.
2: Ναι, ναι. Και It's Weich Try είναι το, είναι το τραγούδι. Εντάξει. Τουλάχιστον να διασκεδάσουμε.
1: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό με τη συμμετοχή της Αγγλίας. Είναι για να διασκεδάσουμε εδώ, να τα ακούσουμε και μια φορά στο τελικό, να μην βρει ούτε τον πυρετό του,
2: ναι,
1: όπως καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, το οποίο δεν θέλω να διαβάσω τους στίχους.
1: Όχι,
2: δηλαδή,
1: θέλεις.
2: Τι να σας πω τώρα, ας πούμε, για τους στίχους. Θέλετε να τους διαβάσω οπωσδήποτε, να τους πούμε.
1: Οπωσδήποτε.
2: Δεν γουστάρω να κάνω, σχάθηκα αυτό το 9 με 5 τη δουλειά. Mm-hmm. Πληρώνω τις συνδρομές μου, απλώς είμαι ζωντανός. Τα έχω βαρεθεί, τι νόημα έχουν. Έλω ένα χάπι να σβήσω τον πόνο. Εγκλωβισμένο στο γραφείο, είμαι να ποντίξει ένα κλουβί. Μακάρι να υπήρχε μια γλώσσα να μετρήσω που θα με έκανε να νιώσω καλύτερα. Και αρχίζει Eins, zwei, drei μετά, mm-hmm, τα γερμανικά. Mm-hmm. Θέλω κάτι πικάντικο, μια φέτα πεπερώνει. Θα πληρώσω και μου χρωστά. Σε παρέρχομαι στη ζωή, νιώθω super duper. Στον καλό αγκαρία, τα σπάω στο καράοκι. Τι να σου μετά αρχίζει και τσουλάει. Τσουλάει. Γενικώς. 1, 2, 3, 3, 2, 1.
1: Βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα όπως Look Mom, No Points.
2: Δεν ξέρω, κάποιος νιώθω ότι θέλω να πιω χωρίς λόγο.
1: Mm-hmm. Πάντα υπάρχει λόγος. Δεν... Κάποιος λέει άσκηση Παρμενίων είχαν ανακοινώσει για σήμερα. Ο άλλος λέει με το μαντολίνο για την Ουκρανή. Καθιστώ στην καρέκλα και ρίχνει τη λελέκα ένα κεφάλι. Άλλαξε όνομα. Mm-hmm. Όχι, αλλά στις σιρίδες. Ναι. Μπράβο, μωρί, Ουκρανοί ξεβούλωσαν τα αυτιά μου, βλέπω εδώ.
2: Θα την περάσει τελικό το ζητιανόξυλο ντελούξ, βλέπω. Για το μαντολίνο.
1: Είμαστε. Έμαστε όλοι από το Χάρκοβο, βλέπω.
2: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τους Αγγλάρες.
1: Ναι.

0: If only there was a language that I could count to that would make me feel better. Oh yeah!
1: Oh yeah! Oh yeah!
0: I spy, try, darling, I need something so tight. I spy, try, with a slice of pepperoni. I'll pay you, can know me.
2: Κάθε χρόνο λες δεν μπορεί να πάει πιο κάτω η Αγγλία και κάθε χρόνο καταφέρνει να τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού, ρε εσύ. Δηλαδή λες δεν υπάρχει άλλο υπόγειο. Είμαστε τάρταρα ήδη. Και λες όχι ρε φίλε, θα σου δείξω ότι υπάρχει και ακόμα πιο κάτω. Δηλαδή προηγούμενες συμμετοχές της Αγγλίας μπάπη κάποιος ότι αδικήθηκαν με το 0 που πήραν ή ξέρω εγώ τι είχαν πάρει. Δεν ήταν καλή η Bonnie Tyler δυστυχώς. Δεν ήταν καλή στην. Ήταν. Η Bonnie Tyler είναι εξαιρετική στο τραγούδι αυτό, δεν ήταν καλή. Αλλά υπήρχαν συμμετοχές που λες παιδί μου όχι να βγουν. Προφανώς μες στη δεκάδα, αλλά να μην πιάσουν και πάτο. Βλέπεις αυτό και λες, παιδιά, εκεί σας αξίζει. Δηλαδή, χωρίς συναγωνισμό και χωρίς ψήφο. Δηλαδή, αυτό έπρεπε να είναι το deal για την Αγγλία.
3: Είναι σαν τον Τζόνι Ρότα από τα Τέσκο. Ο τύπος.
2: Τη Αγγλία λέει κάποιο είναι τόσο χάλια που θα καταφέρει να μην περάσει τον τελικό και α είναι Big Five, λέει η Προγούλη. Γι' αυτό δεν θα έρθει ποτέ σπίτι, ρε τσαπόγκαρη.
3: Όπως λέει ο Ζβοκλή Ντέμψη. Λέει, το ξέραμε ότι οι Άγγλοι δεν στέλνουν ποτέ τραγούδια. Φέτος το πήγαν πιο μπροστά, δεν στέλνουν ούτε τραγουδιστή.
2: Pulp από τα έγκατα του New Hampshire. Παιδιά, λέει, περιμέναμε να είναι φόρα της Αγγλίας. Αλλά τι είναι αυτό το οπτικο-ακουστικό έκτρωμα, όπως ακριβώς το είπες. 80 χρόνια μετά, ο Δεκανέας δικαιώνεται και στην Αγγλία μιλούν γερμανικά. Ο Γιώργος Βελισάρης από την Κορνουάλη. It's coming home Eurovision edition. Εντάξει, πολύ κακό ρε εσύ όμως. Ναι. Γιατί οι Άγγλοι κατέβασαν το soundtrack από το κομπιούτερ του θανάτου.
3: Καλό.
2: Pet Shop Boys από τα Τέμου. Δεν έχω δει μεγαλύτερη βλακία, λέει κάποιος άλλος. Πραγματικά, λες, παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή είστε η χώρα που έχετε βγάλει ας πούμε τέτοια μουσική, τέτοιες μουσικάρες. Δηλαδή έχετε επηρεάσει ας πούμε την pop και rock μουσική όλου του πλανήτη. Δεν μπορεί να μην στείλετε ένα κομμάτι που να ακούγεται στην Eurovision, ρε παιδιά. Ρε μάστορες. Κάντε κάτι ας πούμε. Πω. Τέλος πάντων. Τι να πω. Κρίμα. Μόνο αυτό έχω να πω.
3: Με κάποιος οπαδός της Cheltenham με Amstrad υπολογιστές έγραψε η Αγγλία, το κάνουν επίτηδες.
2: Ο Τζακ Γκρίλις του Αγγλικού Πενταγράμμου, λέει ο Βουό με Βουό Δεσμίγη.
3: Ο Δεμεξές, πού είσαι ρε Δεμεξές, μας θυμήθηκε σήμερα. Λέει, ο Εγγλέζος αντιγράφει κοντόπα πριν 15 χρόνια ντροπή.
2: Τον έχω, συγγνώμη.
3: Από όλους όσους τραγούδησαν στα αγγλικά, ο Αγγλάρας είναι ο πιο ακατανόητος, λέει ο Μέτρος και είπα για φούτσαλ.
2: Καλύτερα να έστειναν το Λουκά με το ηλεκτρονική εποχή.
3: Βεβαίως.
2: Κάνει πλάκα ο Γκάι Ρίτς, λέει κάποιος άλλος.
3: Ο Μπενίτο Μπουσουλίνη λέει κάτι τέτοιο, τους βρίσκει ημιθανείς με μια κάλτσα στα καρδάμενα ξημερώματα.
2: Παλιά αυτά, παιδιά, παλιά. Το διάλεξε ο Τούντορ το τραγούδι. Τι να πω.
3: Λοιπόν, πάμε στην Αλβανία.
2: Πάμε, ναι.
3: Όπου ο κύριος Άλης θα μας τραγουδήσει ένα τραγούδι για τη μάνα.
2: Μάλιστα.

0: Διαβάζω μηνύματα όπως δεν είχε τραυματιστεί ο Γιατζίτζι, τι κάνει εκεί. Ο Αλβανός από το Game of Thrones παρακαλούν να αποχωρήσει από τη σκηνή. Διάφορα χωρατά, έκλεψε την παράσταση κλπ. Αν θα μοιράσει και κόλυβα. 24 ώρες μετά τον αποκλεισμό να ακούς τραγούδι με τίτλο Ναν.
1: Γαλάντε.
0: Είναι ο τίτλος.
1: Γαλάντε. Βγήκε και μετά στο βίντεο Γόλι Μάνα και τώρα.
0: Ναι.
1: Κατέβηκε στη σκηνή. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιο ο άλλο τραγουδάει ένα τραγούδι για τη μάνα και ο Παπακαλιάτης ένα τραγούδι για τη μάνα σου.
0: Κράμα Τζον Σνόου, Νότι Φακιανάκη. Βλέπω εδώ. Τι να πω, δεν ξέρω. Τζον Σνόου με Στρά, Μαλή Λαμπριάκου και ύφο τενόρου. Κατρακύλα η Κάρντι Κόλλα.
1: Εγώ σε αντίθεση με χθες που είμαστε εδώ, θα ήθελα απλώ να πω πέντε τραγούδια που θα περάσουν. Όχι πέντε τραγούδια που θα πείσουν.
0: Ναι.
1: Και αυτό δύσκολο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν τα μοιράσανε καλά.
0: Δεν τα μοιράσανε, όχι.
1: Ήταν πολύ ποιοτικότερο ο πρώτο συμμετελικό.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τέλο πρώτο τελευταίο τραγούδι, κυρίε και κύριοι. Πάμε στην Μάλτα, όπου ο κύριο Αϊντάν θα μα τραγουδήσει το Μπέλα. Δεν χρειάζεται μετάφραση, φαντάζομαι.
0: Κύριε Αϊντάν, σώσε την κατάσταση, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε κάτι στο φινάλε. Πρώτο τελευταίο τραγούδι, σε κάνε κάτι.
1: Ναι. Κάνε κάτι. Ερωτικό κι αυτό.
0: Εντάξει. Κάνε κάτι όμως.
1: Μπέλα, μπέλα, μπέλα, μπέλα.
0: Ναι.
1: Θες πω, για να δούμε. Κάτι λίγο να ανέβουμε, γιατί έχουμε λίγο καταπέσει, ας πούμε. Εδώ πέρα. Ναι. Όπως λέγεται, ότι όλοι είμαι Αλβανός και καταλάβαινα καλύτερα τον Άγγλο παρά τον πατριώτη μου.
0: Οι Άγγλοι θα πούν το αντίθετο, βέβαια. Καταλάβαινα καλύτερα τον Αλβανό παρά τον Άγγλο. Έχει εκδοθεί ένταλμα στην Ιντερπόλ και καβατζώνεται, γι' αυτό είναι ντυμένος έτσι, παρατηρεί κάποιος, ντροπή όμως.
1: Ο Κάζος Κουρμπέλη λέει, είμαι και εγώ που έχασα όλες τις εθέρειες υπάρξεις και άνοιξα την τηλεόραση στον Αλβανό Τρυποτσέρι. Η συμμετοχή της Αλβανίας είναι τα όνειρα που βλέπω όταν έχω φάει μισό άρνη για βραδινό.
0: Πολύ Στέφανο Ναπολεόνι βλέπω τον, παρομοιάζεται. Λοιπόν.
1: Έχει κάποιο μήπως θέλετε να πιείτε κι εσείς χωρίς λόγο, να πιούμε όλοι παρέα. Χωρίς λόγο, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν. Τι, δεν έχει πει το κομμάτι. Δεν έχει πει ακόμα.
1: Μπορεί και να έχει μπει κόστα, κατάλαβε για το πρόβλημα.
0: Γι' αυτό ρωτάω τον Γιώργο Γιαννίση που είναι μουσικόφιλος. Λοιπόν, Μπέλα από τον Αϊντάν, συμμετοχή της Μάλτας, πρώτο τελευταίο απόψινό τραγούδι.

0: Έχει σηκωθεί συζήτηση στο στούντιο για τον Μαλτέζο, διότι το κομμάτι του κυρίου Γιάννη του αρέσει, του θυμίζει, είναι λίγο νοσταλγικό, ναι, το πηγαίνει πίσω, λίγο 60s, λίγο 70s. Μένα δεν μου αρέσει η φωνή του τύπου, μου φαίνεται
1: δεν
0: πολύ
1: είναι
0: ενερινή, τέλος πάντων.
1: Δεν, καλή
0: δεν το υποστηρίζει με τη φωνή. Έχει καταπληκτικό μαλλί βέβαια, και αυτό του δίνει, δίνει πόντους.
1: Ναι.
0: Ειδικά τώρα που έχει αρχίσει και αερίζεται το μαλλί.
1: Και αμάνικο γυλαίκο δερμάτινο, να πούμε.
0: Να δείξουμε και πράτσα, γιατί δουλέψαμε γυμναστήριο τελευταίο καιρό, οπότε πρέπει να το δείξουμε. Έρχεται και καλοκαίρι. Που έχει αρχίσει και αερίζεται το μαλλί.
1: Και αμάνικο γυλαίκο δερμάτινο, να πούμε.
0: Να δείξουμε και πράτσα, γιατί δουλέψαμε γυμναστήριο τελευταίο καιρό, οπότε πρέπει να το δείξουμε.

0: Να τα δείξουμε.
1: Αλλά πρέπει.
0: Που δουλέψαμε δικέφαλο όλο το χειμώνα.
1: Όχι, παιδε, το λες και έτσι, το AI να βγάλει τους στίχους είναι για αυτό που θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι. Ναι. Η Μάλτα κύλησε όπως το νερό στο ντουζ όταν η μάνα σου άνοιγε το νεροχύτη στην κουζίνα.
0: Αν κλείσει λίγο τα μάτια, μπορείς να τον δεις να χορεύει με τον Πρόκτορ στο Blue Oyster Club στη μεγάλη τον Πάτσο σχολή.
1: Ζακ Σέλιας από τη Φαντούζ, βλέπω.
0: Μαλτέζος 10 ώρες λούπα στο YouTube για χαλαρωτικό ύπνο.
1: Ο πρώτος Μαλτέζος μετά τον Πίτερ Αντρέ που φόρεσε αμάνικο.
0: Ο δεύτερος καλύτερος Μαλτέζος μετά τους Αρμοσύφωνες.
1: Εντάξει. Ατάκα που φάει κλαμικό καζαμία
0: ναι,
1: αυτή.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο. Πάμε
0: στο τελευταίο. Ναι.
1: Στο δανό του με το γιαγιαγιά.
0: Στον Νορβηγό.
1: Ναι, ό,τι είναι αυτός.

0: Μεγάλο φίλημα καράφλας είχαμε εδώ πέρα. Πήγε ο τραγουδιστής και φίλησε την καράφλα του, του χορευτή, την εκεί του μουσικού.
1: Εντάξει, περνάει αέρα.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό. Αέρα, είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο, είναι
0: χαρούμενο.
1: Έχει πλάκα,
0: είναι,
1: έχει πλάκα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Έχει πλάκα.
0: Ωραίο ρυθμό, έχει πολύ καλό.
1: Η παρουσία και χαρούμενη. Ναι, τύπη ναι. Και ο τραγουδιστής ωραίος. Και ωραίος ρυθμός, πρέπει να κάνει τρομερό τραγούδι. Μια χαρά όμως.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Μη σου πω το πιο ωραίο που ακούσαμε σήμερα.

0: Ωραία, μια χαρά. Κλείσαμε καλά τουλάχιστον. Mm-hmm. Τουλάχιστον ανοίξαμε και κλείσαμε καλά. Ενδιάμεσα είχαμε yeah. προβλήματα.
1: Όπως για κάποιους, το πιο δίκαιο θα ήταν να περάσει 10 φορές η Βουλγαρία.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, 10 φορές παραπέμπουν σε άλλα πράγματα σχετικά με τη Βουλγαρία. Εν πάση περιπτώσει, τελειώσαμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε κανένα τραγούδι σε λίγο, να συσκεφτούμε, να κοιτάξουμε τις σημειώσεις μας. Να κοιτάξει και η Βαλεντίνα τις σημειώσεις της απ' έξω, η έγκριτη. Να βγάλουμε με μια δυσκολία μόνο 5 τραγούδια έξω. Θα θέλαμε να βγάλουμε περισσότερα, αλλά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τον αγαπημένο μας Ιταλό που μας αρέσει από το προχθεσινό ημιτελικό, έτσι, ως αμετά το διάλειμμα, ναι, και να επιστρέψουμε για να δώσουμε τα έγκυρα και έκρητα προγνωστικά μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας, είμαι ο Ευθύμης Χούτας. Καλύπτω το ρεπορτάζ του Βόλου για λογαριασμό του Big Win Sport FM. Φέτος ο Big Win Sport FM κλείνει 30 χρόνια. Το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας δεν μεταδίδει απλώς ειδήσεις, διαμορφώνει άποψη. Συνεχίζουμε δυνατά με την ίδια αυθεντικότητα, το ίδιο πάθος και εύχομαι για πολλά πολλά ακόμη χρόνια ο Big Win Sport FM να παρέχει έγκυρη ενημέρωση και να είναι παρόν σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Δύο είναι οι στιγμές που θυμάμαι έντονα. Οι αναμετρήσεις που έδωσε η εθνική μας ομάδα από

0: πέρος στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό με Κύπρο και Κόσοβο τον Ιούνιο του 2022 και με αυτές τις δύο νίκες είχε κλειδώσει την άνοδο τότε στη Β' κατηγορία. Η όλη ατμόσφαιρα που έζησα περιγράφοντας τα παιχνίδια ήταν εντυπωσιακή.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έχουμε φάει το τελευταίο ημίωρο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ξανά τις συμμετοχές. Έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Κύριος Κώστας είναι πάρα πολύ προβληματισμένος.
1: Έβγαλα.
0: Όλοι είμαστε πολύ προβληματισμένοι. Στην πραγματικότητα, από όλα τα σημερινά, 2-3 τραγούδια ακούγονταν.
1: Ναι.
0: Και τα υπόλοιπα ήταν ένα δράμα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε πεντάδα για όξο. Τέλος πάντων, κάναμε την καρδιά μας πέτρα.
1: Τι να κάνουμε, ναι.
0: Τη βγάλαμε την πεντάδα μας. Κύριε Κώστα, ακούω. Ποιοι θα μείνουν εκτός.
1: Οι πέντε χώρες θα μείνουν έξω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λέω Αζερμπαϊτζάν.
0: Ναι.
1: Λέω Λουξεμβούργο.
0: Ναι.
1: Λέω Τσεχία.
0: Ναι.
1: Λετωνία.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς θα μείνει έξω η Κύπρος. Φοβάμαι. Λοιπόν. Θα χτυπήσουν την Ελλάδα μας, θα χτυπήσουν τον Ελληνισμό, ναι. Θα μείνει έξω η Κύπρος. Το λέω βαριά καρδιά. Σχεδόν δακρύζω.
0: Ναι. Συμφωνώ στα 4 στα 5 πρώτα.
1: Ναι, ναι.
0: Αζερμπαϊτζάν, Λουξεμβούργο, Τσεχία και Λετωνία. Και εγώ τι θα μείνω να πω. Λέω ότι η πέμπτη θα μείνει η Αλβανία.
1: Ναι.
0: Έξω. Η πέμπτη χώρα που θα μείνει έξω.
1: Το συζητήσαμε λίγο πριν.
0: Και είναι πάρα πολύ, θα πούμε ναι. Γι' αυτό. Απλώς θέλουμε ότι είναι πάρα πολύ στο όριο του εκεί, στο όριο του offside.
1: Ναι.
0: Για να μείνουν έξω.
2: Στο όριο του υποβιβασμού.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Και τη Δανία θα έβαζα εκεί. Και...
1: Τη Δανία όχι.
0: Είναι,
1: Δανία,
0: δεν ξέρω.
1: Η Δανία είναι δυνατή κιόλας.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά. Αυτά και ό,τι κάτσεις τώρα.
2: Από και τα δικά μου.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, Αζερμπαϊτζάν, έξω.
1: Ναι.
2: Λουξεμβούργο, έξω.
1: Μάλιστα.
2: Λετωνία, πιο έξω δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Θα βγάλω έξω και τη Μάλτα.
1: Ω, ναι.
2: Και την Αλβανία.
1: Μάλιστα.
2: Και εγώ ήμουν προβληματισμένη για Κύπρο, αλλά θα ποντάρω σε αυτά, είναι πολύ δύσκολη φάση σήμερα.
0: Εγώ ξέρω ότι μόνο ο κύριος Κώστας αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι εθνικός μειοδότης.
1: Είμαι, ναι.
2: Κύριε Κώστα, ντροπή και με αυτό αποχωρώ.
1: Παιδιά, είπα θα μας χτυπήσουν. Δεν είπα ότι θα μας χτυπήσουν.
0: Δεν έχει. Το θέμα είναι να μας χτυπήσουν. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να μην μας χτυπήσουν. Κατάλαβες. Ο Νορβηγός, λέει ένας φίλος, δουλεύει μπαρίστα σε μπραντσάδικο που έχει τη στραπατσάδα 13 ευρώ. Λοιπόν.
1: Ο Μαλτέζος είναι ο χαμένος αδερφός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και της Ιωάννας Τούνη.
0: Νορβηγός έβαλε φόρμα για να έτοιμος για ψάρεμα Σολομούν. Από ό,τι φόρεγε μια φόρμα ο Νορβηγός με τυράντες μόνο και από μέσα, όπως μας έδειχνε τα τατού του. Ημίγυμνος δηλαδή, ουσιαστικά. Έτσι.
1: Βαλεντίνα ξεβλάχεψέ τους. Ναι.
0: Ναι, πολλοί τους παρομοιάζουν τους Νορβηγούς με τους Μάνεσκιν. Νορβηγός θα έπαιζε σε ταινίες που δεν βλέπουν ο κύριος Κώστας και ο κύριος Γιάννης.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Φαντάζομαι εννοεί κάποιες κομεντί.
0: Μάλλον.
1: Κάποιες αισθηματικές.
0: Φαντάζομαι.
1: Τέτοια δεν βλέπουμε εμείς.
0: Νταμιάν από τα Φιόρδ βλέπω. Είναι η πέμπτη της Eurovision, αντίστοιχη η τετάρτη του Champions League.
1: Τελικά ναι.
0: Ναι.
1: Β' ημιτελικό σύνοψη. Παρτού τελετών Παλίνης, υπνοτισμός, κατάθλιψη και απέραντη δροσιά που ντιάσαμε μόνο.
0: Ναι.
1: Μόνο Αντιγόνη μένει τέλος πάντων, ναι.
0: Κάποιος φίλος επιμένει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αφού τώρα περιμένουμε τόσο πάλι έχουμε ένα αντίστοιχο έτσι, χορευτικό σαν το χθεσινό που είχαμε το Αυστρία-Αυστραλία σε αυτό το χρονικό σημείο.
1: Και με το μήνυμα, ο Αλβανός έπαιζε στο Matrix 3.
0: Λοιπόν. Έχουμε έναν φίλο που είναι ο οποίος επιμένει, το έχει στείλει 2-3 φορές, που ναι. Να το βρω εδώ μέσα στο χάμο ναι. Εδώ πέρα. Είναι ένα τραγούδι που επιμένει να ακούσουμε, το οποίο εγώ δεν το θυμάμαι από την Eurovision. Λοιπόν,
1: θα το θυμάται ο Γιώργος Γιαννής.
0: Σεμπάστιαν Τελιέ Divine του 2008. Σεμπάστιαν Τελιέ Divine 2008. Λέει, το πιο αδικημένο τραγούδι της Eurovision. Εγώ δεν το θυμάμαι καν.
1: Το να το ακούσουμε και να δούμε. Σίγουρα το έχει ο Γιώργος Γιαννής στην προσωπική του δισκοθήκη. Το
0: καλά.
1: Έχει ψηλά στο Spotify του. Σίγουρα γιατί είναι μεγάλος μύστης της Eurovision τελικά.
0: Προφανώς, ναι.
1: Λοιπόν.

0: ο φίλος μας ο Κώστας Θεοδόρου στέλνει μήνυμα και λέει Θεός ο Τελιέ, ο Σεμπάστιν Τελιέ, ναι. Αλλά είχε πάει με ύφος ασκατουράω. Και αυτό του στήχησε προφανώς.
1: Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι το κομμάτι, αλήθεια. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Ωραίο, ακούγεται, δεν μου θυμίζει κάτι. Ναι. Doesn't ring any bell.
1: Δεν ξέρω, σήμερα κάποιος και ξέρεις τι, πιστεύω ότι λόγω αυτής της φάσης θα δοκιμάσουμε μεγάλη έκπληξη με τους χώρους που θα ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνουμε και πανηγυρικό 0 στα 5.
0: Τώρα λες, ναι, θα πούμε. Ναι. Καλά, εντάξει.
1: Να γίνει πανηγυρικό 0 στα 5, πραγματικά. Δύσκολο. Δεν ψηφίζουμε εμείς σήμερα, ούτως ή άλλως, ναι. Ως Ελλάδα δεν ψηφίζουμε. Ψηφίζει ο υπόλοιπος κόσμος. Θα πει κάποιος τώρα, γιατί είναι θέμα. Με αυτά που ακούσαμε σήμερα, γίνεται πιο εύκολο το έργο του Ακύλα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω να πω.
0: Εντάξει. Πιο εύκολο από την ποιότητα των σημερινών τραγουδιών, ξέρεις, δεν είναι τώρα. Να. Δεν σε νοιάζει αν έχεις 10 δυνατά κομμάτια. Σε νοιάζει αν υπάρχουν έστω και 2 πολύ δυνατά κομμάτια, γιατί μιλάμε εδώ, πάμε ψηλά. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε λίγο δεδομένο ότι θα είμαστε ψηλά.
1: Εντάξει, στη θεωρία βέβαια.
0: Ναι, τέλος πάντων από ό,τι έχουμε ακούσει, από τα views του κομματιού, από τη γενική αποδοχή του κομματιού, τουλάχιστον σε επίπεδο του κοινού που ψηφίζει. Δεν ξέρω επιτροπές θα κάνουν. Γιατί υπάρχει αυτό το.
1: Κοίταξε, νομίζω κι εγώ, ξέρεις, πεντάδα θα είμαστε. Όπως το βλέπω.
0: Εγώ λέω τριάδα θα είμαστε.
1: Πού ακριβώς θέση... θα δούμε.
0: Θες να πούμε για τα αγαπημένα μας γενικότερα, τώρα που τα έχουμε ακούσει όλα. Τα 3-4 τραγούδια που μας άρεσαν. Το έχεις.
1: Ναι, ας δοκιμάσουμε. Ας δοκιμάσουμε. Πρέπει λίγο να τα...
0: Ναι. Κοίτα, αν κάτι σου κάτσε από προχθές, σου κάτσε.
1: Πρέπει λίγο να τα δω, να τα θυμηθώ τώρα. Όχι. Λοιπόν. Να σου πω. Ας πούμε το Viva Moldova μου άρεσε. Ξέρω ότι δεν θα πάει ψηλά.
0: Ναι. Τι πήρα, αυτά που σου άρεσαν, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν χρειάζεται να... Εντάξει, τι να σου πω. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Ιταλικό. Δεν ξέρω αν θα πάει. Για μένα πρέπει να πάει. Ναι. Αλλά μπορεί να μην... Ξέρεις, να μην αρέσει το.
1: Συμφωνώ το Ιταλικό, το Per Sempre Si, οπωσδήποτε. Η Γερμανία πιστεύω θα πάει ψηλά.
0: Για να συμφωνώ.
1: Η Γερμανία δηλαδή ήταν δυνατή.
0: Η Φιλανδία θα πάει ψηλά. Που είναι και φαβορή.
1: Δεν το ξέρω, εντάξει, βαρέθηκα.
0: Ναι.
1: Βαρέθηκα με τη Φιλανδία. Είναι σαν να έχει κάνει μίξη όλες τις πετυχημένες συνταγές ναι. Eurovision της τελευταίας 15 ετίας.
0: Ναι.
1: Το Νορβηγικό μου άρεσε, νομίζω είναι ένα τραγούδι με φώτα για να πάει. Έχει ό,τι ακριβώς χρειάζεται το Eurovision. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, το πιο κοντινό στη φάση λίγο fun που έφερε ξέρεις, και ο Ακύλας με το αυτό ήταν αυτό το τραγούδι. Το πιο κοντινό σε αυτό το στυλ. Ας το πούμε έτσι.
0: Οπότε, ας πούμε, πεντάδα, Ιταλία, Γερμανία.
1: Ναι. Ελλάδα.
0: Ελλάδα.
1: Νορβηγία. Εσύ λες Φιλανδία.
0: Και εγώ λέω Φιλανδία, ναι. Θα πάει σίγουρα, θα είναι πεντάδα, δεν το λέω εγώ. Είναι...
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα προγνωστικό τώρα. Δεν σου επηρεάζει τα προγνωστικά, κατάλαβε.
0: Όχι,
1: δεν σου πω την προσωπική μα.
0: Ναι, μου άρεσε κιόλα.
1: Εγώ λέω θα πάει και πεντάδα και ξέρω και Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα τραγούδι εδώ. Μακάρι να είχε πάρει το Σαν Μαρίνο, θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Μπούνια.
0: Ναι.
1: Μπούνια το Σαν Μαρίνο. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Δηλαδή σήμερα το καλύτερο που άκουσα είναι το τραγούδι τη Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Χωρί μια συζήτηση. Και όχι επειδή ήταν τελευταίο, αλλά επειδή ήταν το πιο γυροβιζιονικό. Να σου πω να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει.
1: Όπως είχε κάποιος, η Eurovision κάνει ένα πράγμα το οποίο δεν κάνει κανένα άλλο show ή serial, δεν σου αρέσει, αλλά συνεχίζει να βλέπεις με αγωνία.
0: Ναι.
1: Ναι. Φιλανδία πρώτη, Ελλάδα δεύτερη, όπως τα στοιχήματα. Βλέπω εδώ. Μάλιστα. Το καταθέτω πέμπτη, 11:48, νικητές οι Σέρβοι.
0: Οκ. Okay. Είμαι ο Ριλά και σας λέω ότι βλέποντας τα πόδια της Αντιγόνης σας πιστοποιώ ότι την άκουσα σε Λίν Ντιόν. Ο Σεμπάστιαν Τέλερ, συγγνώμη,
1: ναι.
0: Τέλε, είναι ο γκόλιθος της γαλλικής ηλεκτρονικής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μάλιστα παίζει. Συγγνώμη λίγο να το βρω. Και μάλιστα παίζει φέτος το Νιάρχος μαζί με Ζαν Μισελ Ζαρ. Λέει ο Πασοκοκός Χιατάρη.
1: Τι λες τώρα.
0: ξέρω ότι θα έρθει ο Ζάμι Σεζάρ.
1: Δεν ξέρω τι να μαζί. Ο Ζάμι Σεζάρ είναι ογκόλυθος. Ξεκινήσουμε από τους πραγματικούς ογκόλυθους.
0: Ναι,
1: Είμαι ψυχολόγος, νευρολόγος και για κάποιο περίεργο λόγο τον τελευταίο ώρα μου έρχονται πολλά αιτήματα για ραντεβού. Ξέρετε κάτι. Λέει ο Τραγανός Ρασπάλη Γαλλία, το πιο αδικημένο κομμάτι είναι το Le Dernier qui parlait της Αμινά, η οποία ήρθε δεύτερη το 91. Και τι είναι αδικημένο που ήρθε δεύτερο δηλαδή?
0: Ότι είπα να βγει πρώτο ρε παιδί μου αυτό.
1: Ναι, μάλιστα. Και η Γαλλία πεντάδα λένε κάποιοι. Ναι, μπορεί και η Γαλλία. Μου βάλει για τη Γαλλία, αν πάει η Ιταλία, η Γαλλία, δηλαδή οι τρεις από τον Big Five θα πάνε πεντάδα. Γιατί
0: δεν,
1: όχι.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
1: Γιατί όχι. Τη Ιταλία δεν θα πάει, απλώς μας αρέσει.
0: Ναι, μακάρι να πήγαινε, μακάρι. Ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μακάρι να πήγαινε. Και τη Γερμανία δεν πάει, νομίζω ότι δεν την ψηφίζουν γιατί είναι Γερμανία για κάποιο λόγο. Δηλαδή δεν είχαν κάποιο τραγούδι.
1: Η Γερμανία θυμάμαι μόνο η τέτοια, η Ρίμπακ, πώς τη λέγανε. Είχε, όχι η Ρίμπακ, πώς τη λέγανε, μωρέ, με το Satellite, πώς τη λέγανε. Δεν έχει κερδίσει.
0: Δεν
1: ήταν Γερμανίδα αυτή με το Satellite. Δεν έχει κερδίσει η Γερμανία μια φορά. Που νομίζω ήταν η πρώτη. Καλά θυμάμαι, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Που μπορεί και να ήταν η πρώτη φορά μετά το Τζέκι Χάν, ας πούμε, το 79, που είχε πάει ψηλά η Γερμανία.
2: Λένα.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Κάποιος λέει το 12 της Ελλάδας έπρεπε να το δίνει κάθε χρόνο ο Νίκος Κοκλώνης. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι απόλυτο showman. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Βέβαια μετά μπορεί να το ανοίξει η ώρα και θα θέλει να πάει να διαγωνιστεί. Και αυτό θα είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχής, να το διαβάσω αυτό. Λέει: δυστυχώς στην Eurovisionική εκπομπή της Τρίτης ακούστηκαν πολλές άμμουσες ανακρίβειες για την κροατική συμμετοχή και μιας και έχω εμπειρία από πρώτο χέρι, θα ήθελα να βάλω τα πράγματα σε μία τάξη. Έχω σπουδάσει στο Εθνικό Οδείο αρμονία, αντίστοιξη, οδική, φούγκα, διπλή και τριπλή αλλά και με αντίθετη κίνηση, καθώς και σύνθεση ενορχήστρωση δίπλα στον τεράστιο Νίκο Καρβέλα. Έχω παρακολουθήσει μαθήματα φωνητικής από τον εξαιρετικό δάσκαλο Γιώργο Ταμπάκη και ορθοφωνία από τον κύριο Κατέλη. Τα μουσικά μου προσόντα κέρδισαν μια επιτροφή στο Πανεπιστήμιο της Πούλα στην Κροατία στο τμήμα διαβαλκανικής μουσικής, αρχαίας ασκομαντούρας και κρουστικών ήχων που ολοκλήρωσα με επιτυχία. Έχοντας παρθέσει τα μουσικά μου προσόντα αλλά και την εμπειρία μου με τους ήχους όμορφης αυτής χώρας, θα πω μονάχα πως το φετινό τραγούδι είναι για τον Φλούτσο. Η Κροατία θα αρχίσει να κατακτά Eurovision back to back μόνο αν στείλει το υπερόπλο που λέγεται Lidia Bassic. Αυτά λέει ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχίας. Δεν έχω ιδέα ποια είναι η Lidia Bassic. Κύριος Κώστας έχει ήδη τσεκάρει Instagram.
0: Όχι βέβαια. Όλα στην ώρα του.
1: Όλα έχουν την ώρα του. Λοιπόν. Καφού Φάντερ λέει πιο πιθανό να έχει αυτό την Εμέρα Λατινοπούλου στι επόμενε χρονιέ παρά να μπει πεντάδα Γερμανία. Μάλιστα. Ο Τζον Τραχτέρ λέει: έχω πτυχίο μιζέρια και κατήφλα. Και μπορώ να σα πω ότι ο δεύτερο ημιτελικό ήταν καλύτερο από τον πρώτο.
0: Κάποιο λέει πάντω στην Αγγλία έχουν ξετρελαθεί με το φέρτο. Με τι να ξετρελαθούν τώρα, με τη συμμετοχή του. Λογικό είναι οι άνθρωποι. Πίνουν να ξεχάσουν τη στείλανε και κοιτάνε να δουν πού θα βρουν χαρά γύρω-γύρω. Λογικό.
1: Είμαι διπλωματούχο αλεπιτζή από το Ρέικιαβικ και σα διαβεβαιώ πω η Κύπρο είναι η πραγματική νικήτρια τη Eurovision. Μάλιστα. Το 22 βγήκε δεύτερη Αγγλία, ούτε που το θυμάμαι. Και την επόμενη χρονιά το event έγινε στο Liverpool με παρουσίαση του Jürgen Klopp. Ομορφιές. Ομορφιές. Ομορφιές είναι αυτές.
0: Λέει κάποιος αδικία το 91 και Eurovision μόνο Βόσου και Άνοιξη. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Εντάξει, τα έχουμε πει. Και αν τα έχουμε πει αυτά. Και αν τα έχουμε συζητήσει αυτά. Τα συγκεκριμένα.
0: Λέει κάποιος Αντιγόνη είχε wardrobe malfunction. Θα σου πω και της βγήκε έξω. Το κολλητέ πάνω λέει: το είδαμε 0,25 ταχύτητα στο YouTube και ξέρω. Η Λένα της Γερμανίας που νίκησε ήταν ανιψιά της Μέρκελ. Δεν ξέρω τι να πάρω σοβαρά από όλα αυτά που στέλνουν και τι.
1: Ήταν ανιψιά της Μέρκελ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι πρέπει να πάρω σοβαρά από όλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Ελά, δεν είδαμε ανιψιά της Μέρκελ.
0: Νομίζατε κι εσείς ότι ο χορηγός της Eurovision, η Μοροκανόλη, ήταν η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μαρόκου ή μόνο εγώ είμαι άσχετος?
1: Γιατί τι είναι?
0: Δεν έχω ιδέα. Αν είναι ή δεν είναι. Θα είναι μάλλον, ξέρω εγώ.
1: Δεν υπάρχει αυτή η σχέση. που λέτε.
0: Ναι, οκ. Okay. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω.
1: Ότι η Λένα δηλαδή.
0: Α, έχει και συμπαρουσιάστρια την Ρεβέκα από Τέντ Λάσο τότε, ναι. Ήταν η θεάρα. Ήταν.
1: Α.
0: Στην Αγγλία, ναι.
1: Δεν προκύπτει ότι η Λένα, η Γερμανίδα που κέρδισε με το Satellite. Βάλτε να τα ακούμε κιόλας, Γιώργο, λίγο. Πώς το λένε, ανιψιά, ξαδέρφη τέλος πάντων τι ήταν, υποτίθεται της Μέρκελ. Δεν ισχύει, δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει από πουθενά, συγγνώμη. Πολύ βλέπω, ξέρετε, Λίντια Μπάσιτς, ε. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, η εταιρεία αυτή λοιπόν που λέμε η Moroccan Oil είναι εταιρεία με προϊόντα περιποίησης μαλλιών, η οποία δεν είναι καν από το Μαρόκο βέβαια, είναι Ισραηλινή μάλιστα, χορηγός της Ευρωλίγας πήγα να πω, της Eurovision. Τι να κάνω, έχω και εγώ την πίκρα μου. Λένε να έμπαινα όπως ο Μπίρχοφ και κεφάλια ψαράκι βλέπω εδώ. Ναι. Μεγάλος αλκαίος με όπα εκείνη τη χρονιά για την Ελλάδα. Έχω σπουδάσει ματσακονιστής στον Ντουμπρόβνικ και συμφωνώ για επόμενη χρονιά με για Μπάσιτς. Το τραγούδι της Λένα είναι για την Eurovision ότι ο Πελίστρη για την Ουρουγουάη. Η Λένα ήταν απόδειξη ότι με τραγούδι της προκοπής δεν χρειάζονται συμμαχίες, κερδάς. Μάλιστα. Είναι ο Αυστριακός ένας Χάρι Στάιλς αφού του πήγε η Ελλάδα και γνώρισε τον Πέτρο Μάνταλο.
1: Αν δεν βγαίνει ο Κολακόπουλος να διαψεύσει και την ανεψία της Μέρκελ, δεν πιστεύω τίποτα. Μπορώ και να κλείσουμε με μια συμβουλή όπως πρέπει. Γκουρού βοήθεια. Θέλω να την πέσω σε κοπέλα που δουλεύει σε φυτόριο. Αλλά δεν μπορώ να το χτίζω, καθώς δεν μπορώ να πηγαίνω συχνά. Πήγε όπως πας κάθε μέρα σε ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Να πάω ευθεία, τι να κάνω.
0: Ναι. Πας ευθεία ή αλλιώς θα γεμίσεις σπίτι σου με γλάστρες. Ένα από τα δύο θα γίνει. Ή να πηγαίνεις να πεις κάθε μέρα ένα λουλουδάκι. Μία ρίζα.
1: Λοιπόν. Είναι 12 η ώρα. Που ο Στρόφσκι και ο Ορλόφσκι, πως τους λένε, πουλάνε κάτι σιντιά, ναι, κάτι βινίλια. Αν με επιτρέπεις.
0: Σβαρόφσκι είναι η κυρία.
1: Έτσι, Σβαρόφσκι, ναι, συγγνώμη. Σβαρόφσκι και ο Στρόφσκι. Πουλάνε σιντί, πουλάνε βινίλια. Πάω και εγώ να διαβάσω τα μαθήματά μου. Έχουμε διαγώνισμα αύριο.
0: Δεν ξέρω. Ναι, είναι τώρα αυτή η καθυστέρηση που θα περάσουμε τώρα σε αυτά τα λεπτά μέχρι να αρχίσουν να ανακοινώνουν.
1: Θα πάμε σε δελτίο.
0: Να πάμε σε δελτίο, ναι. Έχουμε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο του πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η απονομή του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού στη Βόλο Λίγκ Ανδρών. Να είσαι εκεί να διεκδικείς, να αγαπάς το σύλλογο Μανιδιοτέλη, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του Ερασιτέχνη Σωτήρης Πανταλέων. Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη στη Σανέλ Αρένα και έκανε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά για τα play-off της στοίχημα GBL. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες, την Κυριακή το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι θα είναι ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της η τελευταία προπόνηση ενόψει Ολυμπιακού το Σάββατο στις 5.30 στην Όλγουιν Αρένα. Διαθέσιμος εκτός απρόπτου θα είναι ο Βάργα. Νίκη στο τελευταίο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης λένε στον Παναθηναϊκό ενόψει το αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Οριστικά χωρίς κόσμο η αναμέτρηση. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία. Κάτρις και Σάντσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Σε διατήρηση του Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης και σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα του Ολυμπιακού προσανατολίζεται ο Χωσέλος Μεντιλίμπαρ στον ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα κρίνει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Τα νεότερα για την κατάσταση των ΕΣΕ και Ποντένσε να μένει ο Βάσκος. Οργή στους ερυθρόλευκους για τους ορισμούς της ΚΕΔ στους αγώνες της Αυλαίας. Με τις γνωστές απουσίες των Καμαρά, Λόβεν και Ντεσπότοφ ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Την κατάσταση των επιβαρημένων με Ιταίος Δοεύ και Μπάμπα θέλει να τσεκάρει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Διαθέσιμος είναι ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία του. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαλτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε γιατί για να κατακτήσεις το τρόπαιο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν όψει του ημιτελικού. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας. Με τον Πέρεθ να κάνει ατομικό και τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θεραπεία, η σημερινή προπόνηση εν όψει Λεβαδιακού. Στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Ανσελότι με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν την επέκταση της συνεργασίας τους. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής που θα καθοδηγήσει τη Σελεσάο στα επόμενα δύο Μουντιάλ. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την 36η αγωνιστική στη Λα Λίγκα, Βαλένθια Ράγια Βαγιεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 και σε εξέλιξη Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο 1-0 στο 75ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: πήραμε και έναν ειδικό τη Eurovision εδώ για ενισχύσει. Ηρακλή, θα την πα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Σα ευχαριστούμε που ήρθε στην εκπομπή σου.
1: Ναι. Εγώ σα έχω προτείνει κιόλα, σα το πρότεινα μάλλον. Και έφυγα ότι πρέπει να βγάλετε και γραμμέ να συζητήσετε για την Eurovision.
0: Για του λέω, συγγνώμη, του λέω, μπορεί να κάτσουμε 10-15 παραπάνω. Δύο ώρε μου λέει. Βγάλε και γραμμέ.
1: Κανένα, δεν έχω τέτοια κολλήματα.
0: Μα είναι άνθρωπο τη τέχνη τώρα ο Ηρακλή, παιδιά τώρα. Τι νομίζετε. Είναι δυνατόν. Έχει δει τίποτα ή τίποτα απολύτω.
1: Όταν γύρισε η γυναίκα μου από τη δουλειά μου, μου λέει: δεν το χαζεύει. Mm. Λέω: ποιο. Είχα τη γη τη ελιά σκέφτεσαι.
2: Google Ρασβαρόφσκι, λέει ο coach Ζακ, και τώρα πρέπει να πάρω δώρο στη γυναίκα μου.
0: Λογικό είναι, γιατί τι θα απαντήσει, άμα δει. Ναι.
2: Έχω σπουδάσει ρυθμιστή Πελέ εντός εσωρούχου στην Τεριέστη και πιστεύω πως η Ελλάδα πρέπει να ξαναστείλει το ποντιακό ραπ. Μάλιστα. Άσχετο με Eurovision, ένας φίλος, αλλά αν πεις για σύντομο ντους ή νούμερο 2 στο μπάνιο ενώ περιμένεις παραγγελία, ο Ντελιβεράς θα φτάσει με ταχύτητα Ρουμπεν Μπαρικέλο.
1: Ισχύει.
0: Ο ξάδερφος της Λένα ήταν σύμβουλος ευρωπαϊκών υποθέσεων της Μέρκελ. Μόνο αυτή ήταν η σχέση μεταξύ τους.
2: Καλά, εντάξει.
0: Δεν είναι και μικρό πράγμα. Δεν είναι και μικρό πράγμα. Τώρα ο ξάδερφος να είναι σύμβουλος δεν είναι μικρό πράγμα.
2: Εντάξει. Όχι, παιδιά, αύριο να κάνουμε αφιέρωμα σε παλιά τραγούδια της Eurovision, το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει περισσότερες από μία φορά. Αυτό. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές εκπομπές στο fightclub.gr.
0: Βγάλετε Οικονομάκο να μιλήσει για την Λελέκα, λέει ο Τραγανός Δέλλας, την εκπρόσωπο της Ουκρανίας είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Σημειώνει ο Ηράκλης τώρα.
1: Κάπου πάει το μυαλό μου.
0: Τις παραγγελίες σημειώνει για να ξέρει τι έχει να περιμένει μετά, τι τον περιμένει.
2: Και περιμένουμε σιγά σιγά τις ανακοινώσεις. Όπως έχετε καταλάβει, είναι η ώρα, έχει τελειώσει η ψηφοφορία. Βλέπουμε τους διαγωνιζόμενους, σημεούλες, όλο αυτό το χαρούμενο πράγμα. Εδώ πέρα. Για να δούμε, σου λέω, πιστεύω θα ακούσουμε πράγματα.
0: Που δεν περιμένουμε.
2: Ναι, που δεν περιμένουμε.
1: Χαμηλό το επίπεδο.
0: Σήμερα ναι. Προχθές ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα, λοιπόν.
1: Για να δούμε. Κύπρος τι βλέπετε.
0: Κύπρος, εγώ λέω ότι μπορεί και να μείνει έξω. Δυστυχώς τα παιδιά λένε θα περάσει εδώ ο Γιάννης και η Βαλεντίνα. Εγώ φοβάμαι ότι θα χτυπήσουν την Ελλάδα μας, θα χτυπήσουν τον ελληνισμό Ηρακλή μου και θα μας αφήσουν έξω.
2: Θα μας αφήσουν.
0: Φοβάμαι, ναι.
2: Λοιπόν, για πάμε.
1: Για να δούμε.
2: Ακούμε.
0: Για δώσε κιόλας, Γιώργο, που να ακούμε εδώ τι γίνεται.
2: Βουλγαρία, η πρώτη που περνάει.
0: Μάλιστα.
1: Δικαιώσει βλαχαδάμι έμαθα.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Για τα λέμε το όνομά του.
0: Είναι άνθρωπος. Αν ξέρει ο Βλαχαδάμι.
1: Έχει αυτή.
2: Του πολιτισμού.
1: Έχει αυτή.
0: Ο Βλαχαδάμι από μουσική. Είναι δυνατόν. Γιατί να μας να ακούμε και την ΕΡΤ τα αποτελέσματα.
3: Περιμέναμε ξεσηκωτική.
0: Αν ήταν ξεσηκωτική, η Βουλγαρία έχει. Παιδιά. Μας ξεσήκωσε πάνω θεμάτι.
1: Ουκρανία. Δύο στα δύο.
2: Να τη Λελέκα.
3: Με το ρίτνιμ και την Λελέκα επίσης. Την περιμέναμε για άλλη μια φορά παίρνει την πρόκριση. Δεν έχει λείψει ποτέ. Δεν έχει αποκλειστεί μάλλον. Ποτέ έχει λείψει από τελικό τη δεν.
0: Τώρα δεν ξέρω και τι θα είναι έκπληξη σήμερα γενικά, έτσι όπως είναι τα τραγούδια.
3: Να πάμε στο τρίτο εισιτήριο. Ποιος θα το σφραγίσει.
2: Νορβηγιάρα.
0: Πολάκι, ναι. Πολάκι.
3: Μιχάλη, μας βλέπεις. Σου είχα πει να μην βάλεις μεγάλο ερωτηματικό. Πράγματι, θα τον τρολάρω μετά στη σύνδεση το Μιχάλη.
0: Ωραία.
3: Ο Γιώνας Λόβ λοιπόν πέρασε με το γιά γιά γιά και την Νορβηγία. Η Δέλτα καρδιοχτυπά, δεν θα έπρεπε.
4: Να εδώ και το κορίτσι Αντιγόνη για την Κύπρο. Λουξεμβούργο εδώ.
0: Αυστραλία! Βεβαίως.
2: Αυστραλία, εντάξει.
1: Αν και το πέτυχα αυτό το τραγούδι, ήταν παλιό Eurovision, μπαλάντα.
0: Ναι. Ωραία φωνή.
1: Ναι.
0: Η Αυστραλία, ωραία φωνή.
3: Τελική της παρουσία που είδατε και είδαμε όλοι μαζί.
0: Είπαμε, τι μια Αυστραλία συμμετέχουν στη Eurovision. Ξέρουν ότι και να κερδίσουν δεν θα διοργανώσουν ποτέ. Έρχονται, γουστάρουν να στέλνουν τραγούδια. Μια χαρά. Ωραία τύπη.
1: Είναι λίγο βαρύ να πάνε όλοι σας.
0: Αν πληρώσουνε πάμε έτσι.
1: Αλίμονο.
2: Ποιος Ρουμανία. Και αυτή την περιμέναμε.
1: Ρε σας οργανωμένοι εδώ με κολλές α4 βλέπω.
0: Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου το όνομα. Το λέω για σένα που είσαι μπαλωμένος έτσι.
1: Καπιτανέσκου θα ήταν ένα από αριστερό εξτρέμ. Βάλα στο Καπιτανέσκου.
0: Γι' αυτό σου λέω. Σέντρα το Καπιτανέσκου. Ξηραφιά.
4: Εδώ για πάμε.
0: Να δούμε πού θα πάμε κουβάγια.
2: Ναι.
0: Κάπου το φοβάμαι.
1: Πάνε δύο παιδιά. Θα πάμε και η Τσεχία.
3: Ως τώρα τα πράγματα έχουν πάει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Πάντως δεν έχουμε ακούσει έκπληξη.
0: Ναι. Και για μας. Καπουτζίδη μου.
2: Μάλτα. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως και η Μάλτα.
0: Σφίχτης με υπέροχο μαλλί. Δηλαδή γιατί να μην περάσει.
2: Βεβαίως.
3: Για να πάρει την πρόκριση. Να έρθει στη Eurovision και.
2: Και εμείς έχουμε πει και τα σχετικά καλύτερα τραγούδια που έχουν ακουστεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι,
2: οπότε ναι. Τώρα πάμε στη φύρα. Τώρα πάμε. Ξεχωρίσουμε τη φύρα από τη φύρα. Τη φύρα από την.
3: Είναι μεγάλο φαβορή.
2: Ναι. Από την πολύ φύρα. Για πάμε.
0: Cyprus! Έλα ρε, παιδί μου. Ευτυχώς πήγα κουβά. Μπράβο.
3: Μπράβο στην Αντιγόνη. Μπράβο. Για πες κάτι στα κυπριακά τώρα. Δεν το κάναμε, λέει, δεν το έχω κάνει πρόβα.
4: Δεν το έχω κάνει πρόβα αυτό, δεν το ξέρω. Δεν το έχουμε διδαχτεί.
3: Μπράβο σου.
0: Να μην μάλλει, η Ηρακλήτη θα γίνει με δάφτους διώξτους τους. Έτσι, όσο το μεταξύ.
4: Μας λένε ότι η ανακοίνωση των χωρών γίνεται σε τέτοιο τρόπο.
1: Το Αζερβαϊτζάν παλιά στείλει καλά τραγούδια.
4: Πάρα πολλές φορές.
2: Παλιά.
1: Ναι.
0: Η Αλβανία. Ναι. Πέρασε
2: τα Αλβανία.
0: Τσούμπα, έχει πιάσει εγώ τέτοιο, επειδή ήταν το θέμα η μαμά. Οπότε ναι. Είναι λίγο συγκινητικό για όλες τις χώρες του κόσμου. Ξέρεις,
1: μα δεν ήταν πολύ καλό κομμάτι.
0: Και... Ακριβώς. Έπαιξε, έκανε μια επίκληση στο συνέστημα, ας πούμε, πανευρωπαϊκά.
2: Θα ακούσουμε Ελβετία και άλλο ένα. Ελβετία και άλλο ένα. Ελβετία, πιστεύω θα ακούσουμε.
0: Δανία θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε και Δανία.
2: Δανία, λες.
3: Δεν ξέρω από ποια άλλη.
4: Να σου πω, πιστεύω θα είναι η Λετωνία και η Δανία.
3: Λες, ε.
2: Όχι, η Λετωνία δεν θα είναι.
0: Κάτι ξέρει η κυρία Κοζάκου τώρα.
4: Τώρα θα πει Δανία.
2: Ελβετία θα πει τώρα. Συγγνώμη που κάνω το ευθείας διάλογο.
3: Λες να πάει έτσι όπως είναι το...
4: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και δεν έχει σημασία τι πιστεύω.
2: Δανία. Δανία. Ωραία.
1: Γίγαντας Βαϊμάκης.
2: Την περιμέναμε, όχι. Τα είχαμε όλα αυτά.
0: Οπότε τι περιμένουμε.
2: Ελβετία.
3: Και τώρα λοιπόν
0: έχει
3: γίνει το εξής.
0: Αρμενία, όχι.
2: Η Αρμενία. Είναι το φαβορί, αλλά... Για Τσεχία. Για Τσεχία, ρε.
0: Κάτσε, παιδί μου. Τα προγνωστικά σου λέει ο άνθρωπος.
2: Ναι. Έτσι. Τίποτα, Ελβετία και κλείσαμε. Ή Αρμενία.
3: Αν είχε μείνει δηλαδή η Δανία με αυτές τις χώρες, θα λέγαμε Δανία.
0: Άμα είναι φαβορί στα προγνωστικά, θα τη φάμε τώρα εμείς.
3: Άντε πάλι αυτό. Αζερβαϊτζάν, λοιπόν, με την Τζίβα, η Εύα Μαρία από το Λουξεμβούργο. Ναι, αυτό που κάνουν δεν δύσκολο πολύ.
4: Ναι, ναι.
3: Αρμενία. Από την Τσεχία, ο Σιμών από την Αρμενία. Switzerland. Η Βερόνικα Φουσάρο από την Ελβετία.
5: And Latvia.
3: Και η Ατβάρα από τη Λετωνία.
4: Η Βερόνικα ήταν απογοητευμένη.
0: Δεν μπορούμε να τελευταίο.
4: Είναι δύο διαφορετικές
3: εικόνες. Αν δείτε κάπου στα social υπάρχει και ένα βιντεάκι όπου είναι με το γιο της νομίζω στο αυτοκίνητο και τραγουδάνε το Φέρτο. Είναι πολύ γλυκό. Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι θα πει?
4: Δεν ξέρω, τα προγνωστικά λένε Τσεχία, νομίζω δεν ήταν πολύ δυνατό.
0: Αντίπαρεσε, ονειρευόμαστε να κληρώνεις μπουκαλάκι για Ρουμάνα και για Βουλγάρα όταν έρθουν παραλιακοί. Για αρπαχτή, μόνο εσύ αρχηγέ, τι να μας πούνε τσαόσο βαϊμάκηδες, να διαβαστεί και ας πονάνε.
3: Η Τσεχία. Τσεχία.
2: Όχι.
0: Έμα, το λέγανε οι άνθρωποι, είναι στο φαβορί.
3: Πέρασε λοιπόν η Τσεχία.
0: Λέει, μάνα μου στο μνήμα.
1: Ναι, αλλιώς την περίμενε βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχα εικόνα.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βιαννίση, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ατύπα που μας παραχώρησε λίγα λεπτά την εκπομπή του. Λοιπόν, ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν, όλοι μαζί όλους εσάς. Σας παραδίδουμε στην αγκαλιά του κυρίου Ατύπα. Fight Club αύριο στις 10. Γεια σας από εμάς. Ηρακλή, αναλαμβάνεις.

0: Μπράβο, που πέρσι χάθηκε το πρωτάθλημα.
1: Αυτά είναι πέρυσι. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι, όχι. Η πορεία, εγώ δεν σου λέω. Εγώ κρίνω τον Αταμάν, φίλε.
1: Ναι.
0: Αν δεν κατάλαβες, εγώ κρίνω τον Αταμάν. Ωραία. Δηλαδή, ο Αταμάν θα κρυθεί μόνο στο φρέσκο κουλούρι.
1: Όχι, όλη, όλη την πορεία θα κρυθεί.
0: Όλη την πορεία. Αυτή μου λες ότι πάμε στα φρέσκα.
1: Ναι, αλλά πάμε στα φρέσκα εγώ, τώρα, δηλαδή. Γιατί...
0: Ναι, σου είπα. Ναι. Σου είπα για τη φετινή χρονιά έχει κάνει λάθη. Έχει κάνει λάθη, παιδί μου. Καταρχήν έχει χειριστεί πολύ λάθος τις επιλογές στη θέση 5. Περίμενε το Λεσόρ σχεδόν όλη τη σεζόν για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Δηλαδή όλοι εμείς το λέγαμε ότι και να γυρίσει ο Λεσόρ δεν θα είναι ο Λεσόρ, ειδικά φέτος ας πούμε αυτή τη σεζόν. Δεν θα είναι χωρίς προετοιμασία, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, μετά από τραυματισμό δεν θα είναι ο Λεσόρ αυτό που ήταν. Διώχνεις το Γιούρσεβε. Διώχνεις και τον άλλον που αυτό είναι λάθος χειρισμός.
1: Ο Παναθηναϊκός στη θέση 5, το συζητήσαμε και χθες, αλλά όχι με σένα πάνω. Ο Παναθηναϊκός στη θέση 5 έχει το Λεσόρ που είναι... Προέρχεται από τραυματισμό και ακόμα δεν είναι στο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν.
0: Μα δεν είναι αυτό, δεν σου λέω.
1: Ναι. Μετά ο Φαρίτ παίζει 5 λεπτά ή 6. Ο Μίτογλου καθόλου.
0: Ο Μίτογλου, ρε Σιρακλή μου, ο Μίτογλου είναι ένα πεντάρι. Καταρχήν το Μίτογλου δεν το βάζει και όταν παίζει με δύο forward, δεν παίζει με ψηλό. Δεν το βάζει το Μίτογλου. Δηλαδή βάζει τον.
1: Όπως είναι το
0: τον Ρώσο, Ρώσο, και πέφτες... τον Χουάντσο.
1: Ναι. Πάει με πολύ πιο σημαντικό.
0: Άρα δεν τον υπολογίζει πλέον σαν πεντάρι. Ναι. Εάν υπολόγισε σαν πεντάρι, ο Μίτογλου ήταν κακός όλη τη χρονιά όμως. Όταν ήταν ενεργός ο Μίτογλου δεν ήταν καλός.
1: Ο Μίτογλου όμως είναι ένας παίχτης. Εγώ δεν θα σου πω ότι δεν είναι αλτικός. Αλλά υπάρχουν μέρες στις οποίες μπορεί να του μπουν τα δύο τρίποντα που μπορεί να σου κάνει.
0: Δεν πα έτσι, υπάρχουν μέρες.
1: Τι θες να σου πω, κάτι προσπαθεί να κάνει να αλλάξει.
0: Έτσι υπάρχουν μέρες. Ο αθλητής
1: πάνω προσπαθεί, αφού τον έχει στο ρόστερ, προσπαθεί να κάνει κάτι, μήπως κερδίσει και κάτι διαφορετικό, όπως ας πούμε κάνουμε τον Γιαννιόπουλο.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτός δεν βλέπει πίσω του, δηλαδή δεν ξέρει σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται ο παίκτης.
1: Ωραία, πού
0: προπονήσει.
1: Τι θες, εσύ ουσιαστικά θες να συνεχίσει ο Αταμάν. Γιατί εκεί θα πάει η κουβέντα με αυτά που μου λες.
0: Ναι, υπάρχει. Εκεί θα πάει. Μα, ναι, ναι. Εκεί, εγώ ας τι θέλω, εγώ τι δεν θέλω. Η λογική τι λέει. Ο Αταμάν καταρχήν δεν θα μείνει.
1: Έτσι,
0: ο Αταμάν είτε πάρει πρωτάθλημα φέτος, είτε έπαιρνε ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα, είτε ο Αταμάν θα φύγει. Εγώ πιστεύω πως ο Αταμάν έχει προσυμφωνήσει με την ΕΦΕΣ.
1: Α, δεν τα ξέρω.
0: Λάβα, κάνουμε την κουβέντα αυτήν. Αλλά μην φτάνει ο κόσμος Παναθηναϊκού στο μηδενισμό ότι ξαφνικά ο Αταμάν ξέχασε την προπονητική. Ότι μπορεί να υπάρχουν τριβές εκεί μέσα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω. Αλλά και στη θέση 1 στον Άσο ο Αταμάν το χειρίστηκε λάθος φέτος. Γι' αυτό σου λέω, ο Αταμάν φέτος έκανε λάθος. Γιατί τον Σόρτς, πώς τον επέλεξε δηλαδή. Με έναν Γκραντ, καταρχήν ο Γκραντ, άμα το δεις αγωνιστικά αυτή τη στιγμή, είναι σκιά του εαυτού του. Δεν είναι ο Γκραντ, ρε παιδί μου, που ξέραμε. Σώνει και καλά, φταίει δηλαδή για τα όλα ο Αταμάν. Υπάρχουν ευθύνη παιχτών. Οι άμυροι ευθυνών είναι
1: πάνω. Περίμενε. Βανιάνο, τελεία. Ο Γκραντ, από τους περιφερειακούς που χρησιμοποιεί ο Αταμάν,
0: ναι.
1: Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σου παίξει άμυνα.
0: Ναι, αλλά τώρα στη σειρά αυτή δεν έπαιξε.
1: Ναι, άμυνα. Άλλο θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Μπορεί. Όχι, γιατί δεν έχω δει όλη τη σειρά. Το χθες είναι έχω δει.
0: Σου λέω μπορεί
1: ο Γκραντ, επειδή παίζει όλη τη χρονιά άμυνα, γιατί ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είχε εξασφαλισμένη και την είσοδο έτσι πως πήγε, που πήγε, ξέρεις, στα play-in. Που
0: ναι, συμφωνώ.
1: Έπεσε στα κόκκινα και ήταν ο μόνος ο οποίος μάρκαρε για τρεις.
0: Ωραία. Κάηκε.
1: Μπορεί να κλάτα, μπορεί να κουράσει και τι να σου πω.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Άρα είχε λύσεις εκεί.
1: Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει περισσότερο ώρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει σε ένα βαθμό ο Καλαϊτζάκης μόνο στην άμυνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν με τον Καλαϊτζάκη κάτι παίρνει, κάτι χάνει.
1: Χαίρο πολύ. Δεν μπορεί. Δεν είναι. Αν είχε και άμυνα, ήταν και καλό στην επίθεση, είχε και καλό σουτ και όλα αυτά, θα είχε πάει στο NBA. Θα είχε μείνει.
0: Αλλά θέλω να πω ότι ναι, μεν

0: ευθύνεται ο Αταμάν. Ναι, μεν η χρονιά, εσείς τι πήρατε με τον Μπαρτζόκα τόσα χρόνια που τον κρατάτε.
1: Με τον Μπαρτζόκα.
0: Τι πήγατε Final Four, παιδί μου, αλλά τι πήρατε κόπα.
1: Πρώτα απ' όλα τώρα, πας 5-4 χρονιές σε Final Four, δεν είναι μικρή υπόθεση.
0: Ρε, Ρακλή, αυτό το πράγμα που το λέτε
1: περίμενε.
0: Όλες οι ομάδες που πάνε Final Four πάνε για την κούπα, Ρακλή.
1: Εννοείται, και ο Μπαρτζόκας έχει πάρει κούπα. Την πρώτη φορά.
0: Έχει πάρει εδώ και 13 χρόνια.
1: Και με τον Ήφκοβιτς το είχε πάρει, το πήρε το 97 και το 11.
0: Στη δεύτερη θητεία του που τον κρατάτε κάθε χρόνο και δεν παίρνει.
1: Δηλαδή θα έπρεπε... Είναι πολύ καλός προπονητής.
0: Και, ωραία, εγώ δεν αμφιβάλλω σε αυτό. Αν, γιατί αυτή τη στιγμή το έχει σίγουρο ο Μπαρτζόκας ότι θα το πάρει στο Final Four.
1: Τίποτα δεν είναι σίγουρο στον αθλητισμό.
0: Γι' αυτό σου λέω. Εάν ο Μπαρτζόκας δεν το πάρει.
1: Ναι.
0: Εάν ο Μπαρτζόκας δεν το πάρει. Και το πρωτάθλημα το χάσαμε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Θα είναι άσχημο το τέλος της σεζόν για τον Ολυμπιακό. Θα είναι άσχημο.
0: Ωραία, για σένα μένει ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι, μένει.
0: Για σένα μένει ο Μπαρτζόκας. Για τους Ολυμπιακούς μένει ο Μπαρτζόκας.
1: Για μένα, δεν εκπροσωπώ, αδερφέ, τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Ρε, όχι, όχι.
1: Για μένα ρωτάς.
0: Ρε, για σένα. Άντε, για σένα και για μένα. Άρα, για σένα μένει ο Μπαρτζόκας με αυτές τις αποτυχίες. Ενώ εδώ ο άνθρωπος μας πήγε δύο φορές Final Four. Τη μία την πήρε. Φέτος η χρονιά δεν ήταν καλή. Κακές επιλογές, μόπε, σούπα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος σε μια τριετία, ας πούμε, πορεία έχει μια κακή χρονιά. Εμείς, επειδή το πρόβλημα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι επειδή γίνεται το Final Four στο γήπεδό μας. Όμως αυτό επειδή γίνεται στο γήπεδό μας δεν μας εξασφαλίζει κάτι.
1: Όχι, okay, πάρω γιατί ξεφύγαμε με το πρώτο τηλεφωνήμα. Έλα.
0: Κατάλαβες τι σου λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε στο θέμα των προπονητών και κλείνω Ηρακλή, πρέπει εμείς οι Παναθηναϊκοί και στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο λογικοί. Δηλαδή ο Αταμάν θα φύγει. Αλλά έλα να δούμε ποιος είναι ο αντιαταμάν, να δούμε, γιατί πολλά ακούγονται ότι θα έρθει ο μεγάλος, θα έρθει ο ένας, ο έτσι, το αλλιώς. Για να δούμε. Έλα, γεια.
1: Γεια. Συγγνώμη που ξεφύγαμε. Πάμε στο σύντομο break και συνεχίζουμε εδώ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Είμαι ο Μάνος Ουριάς, ανταποκριτής του Big Win Sport FM στο Ηράκλειο Κρήτης. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Πέρασε την παιδική ηλικία, την εφηβεία και πλέον οδεύει για μεσήλικας. Εύχομαι από καρδιάς να φτάσει τα βαθιά γεράματα και να παραμείνει γνήσιος όπως είναι. Χρόνια μας πολλά. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν συμβεί στα 29 από τα 30 χρόνια που έχω τη χαρά να βρίσκομαι στο Big Win Sport FM, που πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το πλέον ευχάριστο. Το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί και έχουν παραμείνει από τα παιδιά με τα οποία ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα. Βέβαια, σε αυτά τα χρόνια χάσαμε και σημαντικούς ανθρώπους και καλούς φίλους, όπως ο Αντώνης Μπόκτορ, ο Μιχάλης Ηλίου και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Να είναι καλά εκεί που βρίσκονται και να είμαστε όλοι καλά να θυμόμαστε. Χρόνια καλά, Big Win Sport FM.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Ρακλή. Τι ήθελα να πω. Ήσουν στο γήπεδο με το Παναθηναϊκό Ηρακλή.
0: Ναι, ναι.
1: Ήσουν. Εγώ όπως τα έχουμε ξαναπεί, ξέρεις, έχω διαρκείες απέναντι από τα δημοσιογραφικά. Πού θέλω να καταλήξω, τι θέλω να πω. Ο Ροντινέη, δεν μπορώ να βλέπω άλλο τον Ολυμπιακό να παίζει με δεξί εξτρέμο τον Ροντινέη. Δηλαδή, στο λέω ειλικρινά, γιατί είναι και επειδή είναι από την πλευρά μου, δεν ξέρω.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα άλλο. Δεν γίνεται.
0: Το, δηλαδή,
1: το λέω με την έννοια ότι έχουν περάσει. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα έξτρεμ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να μην βρίσκουμε έναν έξτρεμ κανονικό.
0: Κοίτα, όσον αφορά το κομμάτι του Ροντινέη, έκανε και ωραίες δηλώσεις. Δεν ξέρω αν τις είδες. Που μίλησα με τη Λίβαρ για τον Ροντινέη, ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι εξτρέμ και ότι δεν είναι πλέον back. Ένα αυτό. Δεύτερον, κακά τα ψέματα. Δεν διαφωνώ μαζί σου ως προς το κομμάτι που θα πάει και η κουβέντα. Από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει πάρα πολλά εξτρέμ τα τελευταία χρόνια. Και δεν έχει, ας πούμε, μείνει κάποιος που έχει να πεις ότι πήρε τη φανέλα του βασικού.
1: Δηλαδή, είναι απίστευτο το ποσοστό αποτυχία στις μεταγραφές.
0: Βασίλη μου, θυμάσαι, να σου πάω σε άλλη θέση. Ναι. Από όταν έφυγε ο Μαρ, πόσο καιρό κάναμε για δεξιμπακ.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Όχι, στο φέρω σαν παράδειγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι,
1: δεν είναι... Για τον Ομάρ.
0: Εν τω μεταξύ, και έχουν δοθεί
1: ήταν
0: χρήματα.
1: Ήταν κολώνα ο Μαρ.
0: Ναι, ο Μαρ ήταν, ναι. Απλά ο Μάρη είχε ζητήσει μετά, ήθελε 2, κάτι συμβόλαιο για να μείνει και για μπακ ήταν πολύ μεγάλο το ποσό. Από την άλλη μπορεί να μου πεις...
1: Ήταν η τελευταία κολόνα στα εξτρέμ, στα δεξιά του Ολυμπιακού.
0: Ποιον μου πες?
1: Ποιος ήταν η τελευταία κολόνα στα εξτρέμ, στα δεξιά του Ολυμπιακού? Ο Γκαλέτη, ρε φίλε. Είναι η τελευταία κολόνα, πες μου εσύ μετά τον Γκαλέτη.
0: Εντάξει, κοίτα, ναι, θα σου πω όμως κάτι. Μετά από τον Γκαλέτη που λες εσύ τώρα το 2007... Μέχρι τώρα που είμαι, γιατί που πέρασκω, έχει αλλάξει και πολύ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή από τα εξτρέμ, πλέον οι προπονητές δεν θέλουν δύο εξτρέμ όπως ήταν Γκαλέτη Τζόρτζεβιτς, να ήταν και δύο πάνω στη γραμμή. Να σου το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή ο ένας πρέπει να συγκλίνει, πρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή παίζω Βαλμπουενά δεξιά, σου λέω και στην ομάδα του Μαρτίνης πολλές φορές.
1: Το Βαλμπουενά δεν τον έβλεπε όμως εξτρέμ.
0: Ναι, μα αλλά σου εξηγώ. Στη χρονιά του Κόνφερεν, τη δεξιά πλευρά την είχε πάρει ο Φορτούνης. Που, τα
1: δεκάρι. Που δεν έπαιζε ποτέ στα δεξιά και πάντα σύγκλινε.
0: Ναι, αλλά αυτό το ζητάνε οι προπονητές. Θέλουν ο ένας να παίζει στη γραμμή, η αριστερή πλευρά.
1: Ναι, ποντέλσε. Αλλά εκείνη τη χρονιά είχε ένα Ροντινέη 2 χρόνια νεότερο.
0: Αυτό είναι άλλο
1: κομμάτι. Που έτρεχε πάνω κάτω και αλώνιζε το
0: πάντως, ο Ροντινέη, που λες ότι δεν το μπορεί, στα φετινά playoff. Στα φετινά playoff.
1: Ναι, είναι ο καλύτερος παίκτης και ο πρώτος σκόρερ.
0: Είναι ο πρώτος σκόρερ.
1: Ναι.
0: Τρία γκολ έχει βάλει. Και σε τρία διαφορετικά μάτς, δεν είναι ότι έβαλε 2 γκολ σε ένα παιχνίδι. Ή έκανε χάτρικ.
1: Ξέρεις τι με εκνευρίζει. Όχι ο Ροντινέη σαν Ροντινέη. Ναι. Εγώ τον Ροντινέη τον πάω και τον θέλω στην ομάδα και χρειάζονται τέτοιοι παίχτες και χαρακτήρες. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν γίνεται. Εγώ το μιλάω ως προς την έννοια τη μεταγραφική, το πλάνο, το σκάουτινγκ. Πες το όπως θέλεις. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός χωλαίνει απίστευτα. Και άμα δούμε, άμα πάρουμε μία-μία στις μεταγραφικές περιόδους. Από τον Τσικίνιο και μετά εκείνο το μεταγραφικό παζάρι που ήρθε.
0: Εκείνο τον Ιανουάριο που ήρθε ο Κάρμο, που ήρθε ο Τσικίνιο, που ήρθε ο Όρτα. Βέβαια είχε έρθει και ο Καμπράλ, είχε έρθει και ο Ναβάρο. Τότε
1: που μαζί ήταν. Ο Βέζο, ναι, από τότε. Ναι. Όλοι μαζί ήρθαν αυτοί. Το θέμα μου, ξέρεις ποιο είναι, ότι από εκείνη την περίοδο δεν έχουμε σταυρώσει μεταγραφή.
0: Όχι. Ο ΕΣΕ έχει
1: σταυρώσει.
0: Ο ΕΣΕ.
1: Επιθετικά μιλάω.
0: Α, για αν νόμιζε γιατί πίσω ότι.
1: Επιθετικά μιλάω. Ναι. Επιθετικά μιλάω. Γιατί ο ΕΣΕ, ο Πυρόλα, όποιος πει ότι δεν έχουν βγει, δεν βλέπει ποδόσφαιρο. Εμείς δόξα τω Θεώ βλέπουμε ποδόσφαιρο.
0: Ακόμα και μπορεί να έρθουν τώρα εδώ μηνύματα. Και ο Ορτέγκα έχει παίξει πολλά παιχνίδια στον Ολυμπιακό και ήταν ένα σταθερό μπακ. Μπορεί να περιμένει περισσότερα πράγματα με τις έντρες. Που δεν το έχει βελτιώσει αυτό.
1: Για μένα ο Ορτέγκα, αυτά που ήταν να προσφέρει στον Ολυμπιακό, τα πρόσφερε. Ναι. Εντάξει, έκλεισε ο κύκλος του.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πιστεύεις ότι, ότι είναι αποτυχημένη μεταγραφή, προς Θεού.
1: Όχι, ναι. Ορτέγκα, όχι. Ναι. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Ερακλή. Ναι. Εμείς παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Και ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ξέρουμε όλοι, έχει ομάδες απέναντί του που είναι 10 πίσω εκτός από τα ντέρμπι. Έτσι. 10 παίχτες πίσω και τερματοφύλακες.
0: Ναι, αλλά ρε Βασίλη, το ίδιο έχω ξεκάθαρο. Και πέρυσι το ίδιο πράγμα ήταν. Δεν αντιμετώπισε, ναι, προβλήματα μεγάλο Ολυμπιακός πέρυσι.
1: Μα δεν
0: η διαφορά ήταν ότι πέρυσι κέρδισε τα ντέρμπι που φέτος δεν τα κέρδισε.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Η διαφορά είναι ότι πέρσι δεν έκανες γκέλες με την ΑΕΛ.
0: Πώς, ο Ολυμπιακός πέρυσι, αν θυμάσαι, ναι, στις πρώτες 10 αγωνιστικές, στις 5 δεν είχε κερδίσει.
1: Ηρακλή, τώρα μιλάμε για το τέλος της χρονιάς.
0: Καλά, βαθμή χαμένη ήταν.
1: Ναι, απλά σου λέω ότι μιλάμε για μία εβδομάδα πριν τα play-offs και εμείς ήμασταν
0: μιλάμε. Ολυμπιακός, κοίτα, Ολυμπιακός Βασίλη μου, επειδή καταλαβαίνω την κουβέντα. Mm-hmm. Πρέπει να δει τώρα το τι θα γίνει την Κυριακή. Γιατί ναι, μεν έχει, ναι, ένα προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, αλλά δεν είναι εξασφαλισμένη.
1: Όχι, και βέβαια.
0: Ένα αυτό. Εντάξει, εγώ μπορεί να έχω διαφορετικές απόψεις. Θα πω, η ομάδα πολύ καλά κάνει και θέλει τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Είναι,
1: βέβαια. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τη δεύτερη θέση, αλλά είναι okay, το μήνυμα.
0: Αλλά θα σου πω κάτι. Πρέπει από τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, mm-hmm, δε, Κυριακή τελειώνει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από,
1: ναι,
0: Δευτέρα θα πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός της νέας σεζόν και να πάρθουν, mm-hmm, και γενναίες αποφάσεις.
1: Πάνω σε αυτό που λες τώρα, Ερακλή, ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θέλω πραγματικά να μου πεις τη γνώμη σου. Mm. Επειδή είχα έρθει και στο στούντιο, θυμάσαι, και μου είχες πει πρώτη κουβέντα, με το θείο Μέντι μη φοβάσαι τίποτα.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι αυτής της άποψης, mm, και τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μου χάρισε τη μεγαλύτερη στιγμή οπαδικά στην ιστορία. Mm. Αλλά, ρε Ερακλή, νομίζω, εγώ η γνώμη μου είναι, ναι, ότι ο κύκλος έκλεισε.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Το ακούω αυτό που λες, ότι να πεις ότι να πάει σε κάτι διαφορετικό. Εγώ είμαι της άποψης ότι...
1: ποδοσφαιρικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, εγώ είμαι βέβαια και της άποψης ότι και οι προπονητές, mm-hmm, μπορεί να έχουν μια άσχημη χρονιά. Ειδικά προπονητές οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά, γιατί... Ήρθε σε μία, στο πρώτο του εξάμεινο πήρε το conference που δεν το περίμενε κανείς.
1: Αλλά μέχρι φέτος έχει κάνει σούπερ πορεία, δεν το συζητάμε.
0: Πέρυσι πήρε το double, πέρασε στην οκτάδα του Europa, φέτος, ναι, πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League.
1: Δεν
0: είναι απλά πράγματα αυτά. Η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή, αλλά δεν βγήκανε και παίχτες. Δηλαδή δεν πήρε πράγματα από μεταγραφές. Και το Γενάρη Ολυμπιακός, κατά κάποιο τρόπο, το έχω πει πολλές φορές για να μην κουράζω, αποδυναμώθηκε. Δηλαδή,
1: βέβαια, το ότι έφυγε. Όλο το ρόστερ του.
0: Όχι, με το ότι έφυγε ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεμτσουκ, έπαιζε. Θα έπαιζε ο Γιάρεμτσουκ και θα έπαιζε. Είχε περάσει ο τραυματισμό. Ο Στρεφέτσα έπαιζε.
1: Εγώ σου λέω ότι θα έπαιζε και ο Στρεφέτσα.
0: Ο Στρεφέτσα είχε ήδη συμμετοχές στον Ολυμπιακό.
1: Είχε, αλλά θα έμπαινε πιο πολύ. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν το ξέρει, δεν το ξέρουμε τώρα αυτό, Βασίλη. Υπόθεση κάνουμε. Απ' την άλλη, πρέπει, εγώ σου είπα, να πάρει τις γενναίες αποφάσεις για το υλικό. Δεν είναι να κάνει μεταγραφές ποιότητας και να μπουν και στην ενδεκάδα και παίχτες με προσωπικότητα. Δηλαδή να μπορείς να κουβαλείς την μπάλα, να κάνει μια ατομική προσπάθεια εκεί που θα χρειαστεί. Αυτά πιστεύω εγώ.
1: Εγώ πάντως στο γήπεδο βλέπω ότι πλέον οι παίχτες δεν έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη στο πλάνο.
0: Α, δεν το νομίζω αυτό. Αυτό το νομίζω.
1: Γιατί, ξέρεις, η εικόνα, η ποδοσφαιρική, η καθαρά ποδοσφαιρική, αυτό δείχνει.
0: Okay, αυτό δείχνει. Έγινε, Βασίλη μου, να προχωρήσουμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γόρινα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά. Όποτε θες ξαναπάρε. Πάμε, Γιώργη, παρακάτω.
2: Γεια σου, Ρακλή, εγώ είμαι.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα σου κάθισω τόσο το χρόνο που μίλησαν οι προηγούμενοι. Επειδή άκουσα με πολύ προσοχή τους πρώτους, λοιπόν, εγώ σου πει θα μιλήσω μετά τη Δευτέρα. Θα σου δείξω το τρέιλερ του τι θα σου πω τη Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Έχεις ικανότατο οδηγό που μπορεί να σου πάρει όλα τα Grand Prix, κρατάς το σήμα του αυτοκινήτου,
0: ναι,
2: αλλά το αυτοκίνητο δεν θέλει αναβάθμιση, θέλει περισσύγχρονο μοντέλο καινούριο.
0: Ναι. Okay.
2: Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
2: Οπότε από Δευτέρα, να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, θα τα πούμε.
0: Πού
2: θέλω να καταλήξω τώρα. Εμείς λέγαμε λοιπόν τόσο καιρό ότι η ΑΕΚ θέλαμε να χάσει κάποιους βαθμούς και αν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική. Σου δόθηκε ευκαιρία λοιπόν αυτή την αγωνιστική της Κυριακής Ηρακλή Εγώ επειδή είμαι Ολυμπιακός και πάντα πιστεύω στον Ολυμπιακό σαν δύσκολα και μας έχει δείξει το παρελθόν, θέλω να δω έναν Ολυμπιακό την Κυριακή, ο οποίος αν θέλεις διεκδικεί το πρωτάθλημα, καταλαβαίνεις πως το εννοώ, μπαίνεις με το μαχαίρι στα δόντια, να πάρεις το διπλό να παίξεις Champions League.
0: Okay.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οικονομικά, για το πρεστίζ, για τους φιλάθλους, για το οτιδήποτε. Θέλω να δω την Κυριακή Ολυμπιακό με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Άρη μου, κοίτα, αυτή είναι μια όψη του νομίσματος. Στην οποία συμφωνώ εγώ μαζί σου.
2: Αυτά του στυλ, συγγνώμη για να σε βοηθήσω και συγγνώμη για τη διακοπή, 14. Αυτό το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε.
0: Περίμενε. Δεν σου λέω το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα σου πω τώρα το τι θα. Δεν στο πω καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Στο πω στο κομμάτι που λες εσύ για την έξοδο να πάρει ο Ολυμπιακός τη δεύτερη θέση, να μπει στο Champions League που είναι και πολλά τα οικονομικά ωφέλη. Πρώτα απ' όλα δεν είναι εξασφαλισμένο ότι θα μπει, δεν εξασφαλισμένο ότι θα μπει στο Champions League, γιατί
2: υπάρχουν
0: προκριματικά. Ένα το κρατούμενο.
2: Με καλές κληρώσεις. Γιατί έχεις πολύ καλή θέση στην UEFA. Αλλά είναι συζητήσιμο αυτό.
0: Τα πάντα είναι συζητήσιμα. Και τα Ολυμπιακός.
2: Περνώντας όμως ένα γύρο, νομίζω πάει
0: Ευρώπη. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι.
2: Το εξασφαλίζεις.
0: Αν τερματίσει. Ναι, αν. Και ειδικά αν πάρει Βίλα το Europa League και τερματίσει πρώτη τετράδα. Κερδίζεις ένα γύρο, οπότε αν κάνεις μια πρόκληση, είσαι εξασφαλίσει League Phase Europa. Λοιπόν. Αυτή είναι σου λέει μία όψη νομίσματος. Η άλλη όψη νομίσματος είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα η οποία έχει ξεμάθει από προκριματικά, γιατί τις δύο τελευταίες χρονιές ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας και τη μία στο Europa League και την άλλη στο Champions League. Δεν έδωσε προκριματικά το καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Είναι μία άλλη διαδικασία τα προκριματικά. Θυμίζω ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί σε προκριματικές φάσεις. Δηλαδή, η προκρίση στα πέναλτι δεν είναι εύκολα. Όσο καλή και ακόμα και καλή ομάδα να.
2: Επειδή κατάλαβα που το πας, 8 στις 10 έχεις.
0: Ναι.
2: Άκου Ηρακλή, γιατί ξεχνάμε, επί Μαρινάκη, 8 στα 10 έχεις προκρίσει.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Σε όλα τα κύπελα. Ο Μαρινάκης από το 10 που έχει έρθει, 16 χρόνια, έχουμε 8, καταλαβαίνεις ο Αποστολέ, έχουμε 8 στα 10.
0: Αλλά,
2: τι αποκλεισμούς έχουμε φάει.
0: Ναι, απλά σου λέω ότι υπάρχουν και φορές στις οποίες έχουμε προκριθεί στα πέναλτι. Υπάρχουν φορές, υπήρχε παιχνίδι με την Αρούκα, όπως την έλεγαν αυτοί. Την οποία καθάρισε ο Τσόρι.
2: Έστω και δύσκολα.
0: Δεν είναι εύκολη.
2: Το θέμα είναι πού πάει κουβέντα. Δηλαδή τον Ολυμπιακό, εσύ την Κυριακή δεν θέλεις να κάτσεις να πει με το μαχαίρι που σου λόγω στα δόντια και να
0: κάνει. Δεν θέλει το μαχαίρι στα δόντια.
2: Εγώ σου εξηγώ.
0: Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μπει την Κυριακή και να προσπαθήσει για να πάρει την νίκη. Εγώ θέλω να καταλήξω ότι αν δεν τα καταφέρει. Δεν τα καταφέρει, παιδί μου. Και σου λέω και το άσχημο σενάριο. Ότι βγει τρίτος.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Που είναι και πολύ πιθανό.
0: Είναι πιθανό σενάριο, δεν θα σου βάλω εγώ πιθανό. Είναι ένα σενάριο. Ναι.
2: Ωραία.
0: Δεν το λες δηλαδή ότι είναι και ξέρεις ότι δεν μπορεί να συμβεί. Τι σημαίνει ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι οι ίδιες, είτε βγει δεύτερος, είτε βγει τρίτος.
2: Για ξαναμοντάρισμα καινούργιας ομάδας.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό λέω.
2: Εντάξει. Εγώ θα διαφωνήσω κάπου μαζί σου.
0: Βεβαίως, δεν υπάρχουν μια διαφωνία.
2: Για να μην σου κρατάω και την ώρα και να κλείσω με αυτό. Και 34 και κάτι και για τον Πάση θα σου πω. Να σου θυμίσω μόνο ότι τη χρονιά του Χάση ο πρόεδρος έδιωξε 19 παίκτες.
0: Τη χρονιά του Χάση περάσαμε στα προκριματικά.
2: Ναι, το Χάση. Γιατί είχε μονταριστεί η ομάδα κατά προκριματικά.
0: Ναι. Αλλά μετά η πορεία δεν ήταν καλή.
2: Μπράβο, και έδιωξε 19. Και όταν έδιωξε τους 19, την επόμενη χρονιά τους έδιωξε πριν τα προκριματικά και την έσαι την ομάδα.
0: Ναι.
2: Και πήγε τρένο. Άρα εγώ δεν μπορώ να πω συλλογική αυτή που ακόμα
0: η επόμενη χρονιά.
2: Να φύγουν όλοι, να έρθουν όλοι.
0: Η επόμενη χρονιά ξεκίνησε με το Μαρτίνς στα προκριματικά με το. Που ξεκινήσαμε την Πλιζέν, την Κράσνονταρ και την Μπασάκ Σαχίρ που είχαν τις τρεις προκρίσεις. Βεβαίως. Σου θυμίζω ότι το ξεκίνημα στο Πλιζέν ήταν κυρίως με παίχτες που είχαν μείνει στο ρόστερ.
2: Το ξεκίνημα με την Πιλδέν.
0: Ναι, στο εκτός έδρας, στο 0-0.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς είχαν μείνει.
0: Δεν θυμάμαι να σου πω και βαρύ, ήταν 6-7. Αλλά, ναι, δηλαδή είχε παίξει ο Μπάου, ήταν ο Αβράμπρομ, ο οποίος τραυματίστηκε και μπήκε νομίζω ο Σισε. Δεν το θυμάμαι τώρα και εγώ.
2: Είχε το Κεραίρο.
0: Ναι. Είχε παίχτες, δηλαδή είχε κάποιες σταθερές. Ναι. Γιατί έτσι πρέπει να πάμε στο πρώτο.
2: Εντάξει, αυτά είναι μακροπρόθεσμα. Να πάμε σου είπα
0: τι δεν έρχονται τα προκριματικά.
2: Ναι. Να ξαναμονταριστεί η Ηρακλή ομάδα ώστε να γίνει ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα και θα δούμε και τι θα γίνει.
0: Αλλά ήταν ανταγωνιστικό ο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα.
2: Λοιπόν, εγώ δεν μπαίνω σε διαδικασία εν εξελίξη τώρα έτσι όπω είναι το πρωτάθλημα. Με ενδιαφέρει ο στόχο είναι αφού ήρθε έτσι η χρονιά να βγει δεύτερο, γιατί είναι τρομερά και τα έσοδα εκεί στο Champions League. Ασχέτω αν θα πει ή όχι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα το συζητάμε. Και 32 για τον μπάσκετ. Μεγάλη έκπληξη που έμεινε ο Παναθηναϊκός έξω. Εγώ είχα πει του Διονύση ότι δεν πίστευα θα μείνει ο Παναθηναϊκός έξω.
0: Μετά το 0-2 το είχα πει.
2: Δεν το πίστευα, Ηρακλή, με τίποτα αυτό. Και θέλω να ενημερώσω και τον κόσμο τι γίνεται με τα εισιτήρια.
0: Μέχρι τις 10.
2: Που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, διάβασα ένα άρθρο στο ότι είχαν περίπου 5.000 φίλοι του Παναθηναϊκού προμηθευτεί εισιτήρια. Τώρα, μέχρι τις 17 του μηνός. Δηλαδή μέχρι μεθαύριο πια.
2: Αυτά τα παίρνει πίσω τώρα. Τα ακυρώνουν αυτά.
0: Άρη μου. Δεν την ξέρω και 100% γιατί και εγώ ψάχνω εισιτήριο. Θα σου πω.
2: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Έχει πάρει εσύ, Άρη μου, ένα εισιτήριο και δεν πήγε ένα Ολυμπιακό, να το πω έτσι. Θα μπορούσε εσύ να το δώσει, να το πουλήσει μέσω πλατφόρμα, να το δώσει, να το πάρει κάποιο άλλο. Οι αλλαγέ στα εισιτήρια γίνονται μέχρι τι 17 του μηνό.
2: Μέχρι τις 17.
0: Ναι.
2: Δεν τα ζητάει πίσω η...
0: Όχι.
2: Α, δεν τα ζητάει πίσω.
0: Όχι, τι να τα ζητήσεις.
2: Πάντως διάβασα ότι τα πιο πολλά εισιτήρια ότι της Ρεάλ δεν θα έρθουν πολύ.
0: Η Ρεάλ γενικά, από όσο θυμάμαι και στο Βελιγρά, δεν είχε πολύ κόσμο.
2: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω από Ισπανή...
2: μπορεί να έχει κανένα 9.000 μέσα, δικούς μας.
0: Α, και παραπάνω.
2: Και κλείνω με αυτό για να μιλήσει ο κόσμος.
0: Και παραπάνω μπορεί να έχει. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν σίγουρα οπαδοί της Φενέρ, αρκετοί. Είναι και, και
2: πώς
0: κοντά.
2: Πώς είναι
0: την Τουρκία, μια ώρα πτήση είναι.
2: Να είναι και κανένα 2.000.
0: Α, μπορεί και περισσότερο.
2: Δεν του βλέπω για παραπάνω.
0: Κάτσε, θα τα δούμε. Και δεν ξέρει και τι εισιτήρια έχουν πάρει. Γιατί το κακό με τη διαδικασία.
2: Άρα, εσύ πιστεύει ότι τα εισιτήρια, δηλαδή αυτά που αναλογούσαν στο Παναθηναϊκό.
0: Κάποιοι είναι, δεν ξέρω τι. Ναι, μπορεί να τα. Το ότι θα το κάνει ο καθένα δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνει ο καθένα.
2: Άρα, θα υπάρξει και ανακοίνωση από την ΚΑΕ. Εντάξει, έγινε βέβαια κορυμάται. Καλή συνέχεια. Την Κυριακή δεν θα βγει έκτακτο. Όχι, κανονικά Δευτέρα, έτσι.
0: Ναι, όχι, τι.
2: Εντάξει, έγινε αγωνιμάτε. Καλό Σαββατοκύριακο, να πάνε όλα καλά.
0: Να
2: σε όλους και να έχουμε και καλά αποτελέσματα την Κυριακή, αγόρι μου.
0: Να σε
2: καλή συνέχεια, χάρηκα που τα είπαμε, Ηρακλή μου. Να σε καλά.
0: Αν έχεις δίκιο με την πρώτη χρονιά του Μαρτίς με Μπέρλι. Εγώ μπέρδευσα, έχεις δίκιο. Μετά πήγαμε στο Πλησέν, ήταν την επόμενη, τη δεύτερη. Με την Μπέρλι, πόπο και δύσκολο παιχνίδι στην Αγγλία. Ναι. Τη μπέρδευσα εγώ τις χρονιές, φίλε. Την καλησπέρα σα, κεράσουμε από τη Μάλτα που περιμένει το Πόλο. Εκεί για το Final Four και πάμε στον επόμενο.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε στην αυλία.
3: Καλησπέρα Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Καλά, εμείς τι κάνεις?
3: Καλά, εδώ στον αίμα. Ήθελα να τα πω για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Είμαι ένα από τους λίγους ο παντούς φιλάθους πρεσβεοποθέσεις του Παναθηναϊκού που προέβλεψα μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια που δώσε ο Παναθηναϊκός και τα πήρε ότι τουλάχιστον δεν είναι σίγουρο ότι, και μιλάω μόνο για τα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ, ότι δεν είναι σίγουρο και μάλλον είναι και πολύ επίφοβο να χάσουμε και τα δύο παιχνίδια.
0: Δεν το θυμάμαι αν το έχεις πει αυτό.
3: Το είχα πει ότι ήταν δύσκολο και λοιπά.
0: Εγώ επιμένω. Εγώ δεν το πίστευα ότι μπορεί να γίνουν οι δύο ήττες.
3: Περίμενε. Εγώ... Όχι ότι ήμουν 100% σίγουρος ότι δεν θα πάρουμε και τα δύο παιχνίδια, αλλά κρατούσα μικρό καλάθι. Και γιατί, θα σου το εξηγήσω. Γιατί τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια κρίθηκαν στο σουτ. Στο πόντο, στο σουτ.
0: Στην τελευταία επίθεση. Και τα δύο μάτς κρίθηκαν στην τελευταία επίθεση. Μία ήταν με την επαναφορά της Βαλένθια και άλλη με τον μπάζερ μπίτερ του Χέις Ντέιβις.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Και στην παράταση λοιπόν, το δεύτερο.
3: Ναι. Και είχαμε λίγο την τύχη, είχαμε λίγο. Έτσι,
0: καλά, όταν πάει το μάτς στο σουτ.
3: Δεν ήμασταν φαβοροί. Παίζει μεγάλο ρόλο. Όταν παίξαμε τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, στη Βαλένθια, δεν ήμασταν φαβοροί. Έτσι. Είχε περάσει στον κόσμο ότι είναι δύσκολο, ότι μπορεί να πάρουμε το ένα παιχνίδι.
0: Αρχικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο στόχος ήταν όταν πηγαίνει στα δύο παιχνίδια, τα πρώτα δύο εκτός, αυτό που σκέφτεσαι ότι πρέπει να κερδίσω το ένα.
3: Ναι.
0: Το 2 είναι το καλύτερο σενάριο που μπορούσε να σου συμβεί.
3: Και συνέβη.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου Τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια είμαι 58 ετών.
0: Ναι.
3: Στα 47 μου έκανα κάτι στη ζωή μου, μια αλλαγή στη ζωή μου, δεν θα επεκταθώ, που αναθεώρησα πάρα πολλά πράγματα για όλες τις υποθέσεις της ζωής.
0: Ναι.
3: Και το πρώτο πραγματικά που κοίταξα να κάνω, όσον αφορά τον εαυτό μου, σε όλες τις υποθέσεις της ζωής μου, επαγγελματικές, κοινωνικές, αθλητικές κλπ, ήταν να μην έχω έπαρση. Λοιπόν, όταν κερδίσαμε τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια, η έπαρση ήταν τόσο μεγάλη. Κάναμε αστεία, social media, ο οργανισμός όλος, όλος ο οργανισμός.
0: Εντάξει, το τι μπορεί να κάνει ο Παθός στα social οτιδήποτε, δεν πρέπει να επηρεάσει την ομάδα, της ομάδας.
3: Όχι για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, συμπεριλαμβανομένου και των φιλάθλων, είχαμε μία έπαρση. Δεν υπάρχει εδώ, θα τους πατήσουμε και τι και αυτό και εκείνο. Τα μικρό καλά, έπρεπε να κρατήσει μικρό καλά αυτή ο οργανισμός, να μπει πιο συγκεντρωμένος. Στα δύο παιχνίδια
0: κοίτα,
3: εδώ.
0: Κοίτα, στο πρώτο,
3: παιχνίδι εδώ.
0: Ναι, στο πρώτο παιχνίδι εδώ, μπορώ να σου πω ρε παιδί μου ότι
3: ναι.
0: Μια ομάδα η οποία έχει κάνει δύο εκτός έδρας νίκες, είναι λογικό σε ένα βαθμό να βγει με μια χαλάρωση. Μπορεί να συμβεί. Γιατί ότι έκανε ας πούμε, την υπέρβαση, δύο διπλά, και θα, να μπει λίγο πιο χαλαρά. Εγώ δεν περίμενα δύο σερίτες, δηλαδή, γιατί και η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα και θυμάστε, τα λέγαμε πριν ξεκινήσει η σειρά και έλεγα ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ γρήγορα.
3: Δεν έχει τη φανέλα όμως.
0: Όχι, και δεν ήταν ψημένοι παίχτες σε τέτοια διαδικασία. Και φάνηκε αυτό. Δηλαδή στο τελευταίο, στο τέλος του πρώτου αγώνα που πίεσε ο Παναθηναϊκός, που πήραν τραβηγμένες επιλογές. Θόλωνε το μυαλό τους. Και
3: εγώ όμως ξέρεις τι προτιμούσα.
0: Είναι λογικό.
3: Ξέρεις τι προτιμούσα, Ηρακλή.
0: Έλα.
3: Να κερδίζαμε το ένα παιχνίδι στη Βαλένθια.
0: Δεν το ξέρεις τώρα αυτό. Δεν μπορεί να κάνεις δύο νίκες. Θα πεις ότι προτιμούσες να κάνεις τη μία. Δεν είναι.
3: Ναι, θα προτιμούσα και όπως απεδείχθη, δηλαδή μας έκανε κακό αυτό το πράγμα. Θέλω να πω, δεν εξετάζω το πέμπτο παιχνίδι, ήμουν πάλι από τους λίγους που έλεγα ότι θα χάσουμε εύκολα και με 20 πόντους και βγήκε, 17 χάσαμε. Λοιπόν, η έπαρση και η μη ταπεινότητα, όχι ταπείνωση, η ταπεινότητα, έτσι, είναι καλό σύμβουλος η ταπεινότητα, να είσαι ταπεινός.
0: Κοίτα, γενικά πρέπει οι ομάδες να είναι όσο μεγάλα φαβορί και να είναι σε κάποιο.
3: Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό
0: πρέπει να είσαι...
3: ότι σε όλη την Ευρωλίγκα ήταν ταπεινός. Δεν
0: πρέπει να κρατάς πάντα χαμηλούς τόνους, δεν είναι συγκέντρωση. Υπάρχει συγκέντρωση
3: και
0: στην ομάδα.
3: Ξεκινάω και από όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, από τον πρόεδρο, τον προπονητή, τους παίκτες και τους φιλάθλους ακόμα. Και για το
0: παράδειγμα. Φίλε, αυτή είναι άλλη ιστορία.
3: Ναι.
0: Δεν παίρνουν αποφάσεις.
3: Αυτή τη στιγμή ο Αταμάν είναι καλός προπονητής, δεν αμφισβητείται αυτό από κανέναν, αλλά αυτόν τον χρόνο, ρε παιδιά, χάσαμε από τον Κολοσσό, χάσαμε από τον Άρη, χάσαμε από τον Ηρακλή, χάσαμε από τον Ολυμπιακό 2-3-4 φορές. Τι άλλο να μας συμβεί δηλαδή. Η χρονιά δηλαδή φέτος ήταν κάζο όλοι. Και δεν το λέω μόνο για την Ευρωλίγκα. Ήταν κάζο όλοι. Επομένως πρέπει... Και δεν μπορεί να ανασταθεί αυτό. Εγώ ήμουνα με τον Αταμάν. Το θεωρώ καλό προπονητή. Αλλά μήπως πρέπει να γίνει μια αλλαγή, κάποια αλλαγή. Και αυτό είναι
0: το πιο πιθανό σενάριο αυτό είναι.
3: Ναι.
0: Από αυτά που προκύπτουν από το ρεπορτάζ.
3: Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο όμως να γίνει σωστά. Να γίνει σωστά ο σχεδιασμός. Να γίνει σωστή επιλογή του προπονητή. Μην πάμε και πάρουμε τον πρώτο τυχόντα που θα μας έρθει. Να σκεφτούμε. Και για το ποδόσφαιρο και κλείνω γιατί πήρα πολύ χρόνο να πω ότι το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή χρειάζεται οργάνωση, σχεδιασμό, καλή προετοιμασία, καλούς παίκτες. Ήδη μάνι χρειαζόμαστε 7-8 παίκτες, δεν είπα εγώ πρωτοκλασσά τους, πάρε 2-3 πρωτοκλασσά τους και άλλοι δίπλα να μάθουν από αυτούς, να τους συμπαρασύρουν και θα δούμε θαύματα και στο ποδόσφαιρο. Είναι πολλά χρόνια που δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Δεν θα πρέπει να μας αγχώσει αυτό, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε για να διαγράψουμε αυτά τα 16 χρόνια και επιτέλους να δώσουμε χαρά, να δώσει χαρά η ομάδα στον κόσμο που την ακολουθεί απ' άκρη σ' άκρη και έχει όλο πίκρες. Όλο πίκρες. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά στην αυλία μου.
3: Να είσαι καλά.
0: Γιώργη, πάμε να βγάλουμε έναν ακόμα και το κάνουμε πιο μετά το διάλειμμα. Ποιος με πήρε τηλέφωνο. Ναι.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Έλα, Χάρη.
4: Έλα, Χάρης, ναι.
0: Ναι.
4: Φίλε, δεν έχω μιλήσει καθόλου για μπάσκετ. Αυτό εμένα που με καίνει το ποδόσφαιρο βασικά.
0: Ναι.
4: Στο μπάσκετ θα μιλήσω τώρα και έχω να πω πλέον ότι το μεγάλο φαβορί για την κούπα είναι ο Ολυμπιακός. Και με τους μπουκ και με τις συνείδησεις των οπαδών.
0: Στην Κωνσταντινούπολη τα πήγαμε τέταρτο φαβορί μας και το πήραμε. Είναι άλλο πράγμα το Final Four.
4: Ναι, είναι άλλο πράγμα. Mm. Καλό είναι να μην παίξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού στοίχημα τον Ολυμπιακό, γιατί κάτι στραβώνει ρε φίλε.
0: Δεν μας παίξει τώρα το τι θα κάνω καθένα. Άστο το σας πάει. Καλά, εγώ δεν παίζω τον Ολυμπιακό.
4: Προσοχή να πάρουμε την κούπα.
0: Πρέπει να πάει, όπως που είδα και σήμερα και τις δηλώσεις του coach, να πάει, είναι το πρώτο μήνυμα το παιχνίδι με τη Φενέρ. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ, μην το ξεχνάμε.
4: Δεν το ξεχνάμε, όχι.
0: Θα πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός σοβαρός, όπως είναι στο μεγαλύτερο. Μόνο στην αρχή που έψαχνα να βρει τα πατήματά του και μετά τις διορθωτικές κινήσεις, ο Ολυμπιακός έχει πάει εξαιρετικά. Έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις. Παίζει πολύ όμορφο μπάσκετ. Πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ.
4: Έχει χημεία.
0: Απειλούν πάρα πολλοί παίχτες. Πάρα πολλοί παίχτες, δηλαδή δεν είναι ότι περιμένει μόνο από τον Βεζέκο να βάλει μπάλα στο καλάθι, θα την μπορεί να την βάλει ο Μιλουτίνοφ, τη βάζει ο Ντόρση, έρχεται ο Φουρνιά από τον πάγκο. Έχει πολύ καλά τριάρια που κάνουν και οι διαφορετικές δουλειές και ο Παπα-Νικολάου και ο Γουόρντ, γιατί και ο Γουόρντ είναι ένας παίχτης πάρα πολύ καλή μεταγραφή, που δίνει πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα, γιατί μπορεί να σε βοηθήσει στις άμυνες, είναι πάρα πολύ γρήγορος, στις αλλαγές των παικτών, πολύ καλός αμυντικός, rebound. Είναι. Η ομάδα είναι και γεμάτη και έχει και λύσεις και το ευχάριστο να χτυπήσω και ξύλο, γιατί το είπε και ο coach, ότι σε σχέση με την περσινή σεζόν δεν έχει θέματα τραυματισμών. Δεν έχει θέματα τραυματισμών. Ούτε περιμένει η παίχτη, ξέρεις, να φτάσει στη φόρμα του. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-0 τη Μονακό του δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει πάρα πολύ το παιχνίδι με τη Φενέρ.
4: Ναι, να πω μια μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
4: Ηρακλή, είδα το στοίχημα χτες.
0: Ναι.
4: Ολυμπιακός Φενέρ στον ΟΠΑΠ 1.55. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
4: Όλοι ξέρουμε τώρα πλέον ότι που αποκλείστηκε ο Παναγκός, ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί. Δεν τον τρομάζει καμία ούτε η Βαλένθια, ούτε η Ρεάλ, ούτε η Φενέρ. Αλλά προσοχή. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά πέρυσι, τους έλεγα. Έδινε πάλι η ίδια απόδοση 1.50 να κερδίσει
0: Μονακό.
4: Ολυμπιακό στη Μονακό, στον ημιτελικό. Παιδιά, μην τον παίζετε στοίχημα. Μην τον παίζετε στοίχημα. Δεν σας φτάνει ότι να κερδίσει ο Ολυμπιακός να πάρει την κούπα. Εμένα μου φτάνει αυτό. Εγώ γενικά τον Ολυμπιακό τον αποφεύγω να τον παίζω.
0: Καλά, δεν
4: τον
0: παίζω τον Ολυμπιακό. Και εγώ δεν τον αγγίζω. Αν δεν πάω να παίξω κανένα σκόρερ.
4: 800.000 ομάδες θα παίξει. Τον Ολυμπιακό θα παίξω. Δηλαδή, άμα χάνει ο Ολυμπιακός, θα είμαι και διπλά στενοχωρημένος. Θα χάσω και λεφτά. Όχι, μακριά τον Ολυμπιακό. Παρακαλώ τους φίλους του Ολυμπιακού, μη παίζετε τον Ολυμπιακό στο Final Four, μας πάει και κόντρα, δεν ξέρω, μας πάει κόντρα. Πέρυσι τον παίζανε με τη Μονακό, το Ολυμπιακού, σίγουρα θα κερδίζουμε, σίγουρα, τι είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι σίγουρο.
0: Τώρα θελητισμό δεν είναι τίποτα σίγουρο. Πάμε και στην μπάλα τώρα.
4: Τίποτα δεν είναι σίγουρο, δεν βλέπεις τους παίχτες εδώ τι κάνουν.
0: Πάμε και στην μπάλα.
4: Χάνουν καλάθια όλοι οι παίχτες. Και η Αμερική να παίζει, οι επαγγελματίες, κάτω από το καλάθι χάνουν καλάθια. Τι μου λέτε τώρα. Εδώ το πρώτο πεντάλεπτο χτες. Εγώ τότε το Βαλένθια Παναθηναϊκός, το πρώτο μάτς που είδα όλο τον αγώνα, τον Ολυμπιακό φέτος δεν τον είδα.
0: Ναι.
4: Λέω να αποκλειστεί ο
0: Παναθηναϊκός,
4: γιατί ειλικρινά ο Παναθηναϊκός σαν παίχτες έχει τους καλύτερους παίχτες, αλλά σαν χημεία υστερούσε πολύ. Εκεί την πάτησε ο Παναθηναϊκός. Σαν χημεία, αυτό που είναι δυνατός ο Ολυμπιακός. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό, παιδιά. Σας παρακαλώ, μακριά, δεν μας πάει. Μην παίζετε τον Ολυμπιακό στο Final Four. Να μην σας πω παίξτε το και κόντρα, γιατί εγώ πολλές φορές το παίζω κόντρα, τουλάχιστον άμα χάσω Ολυμπιακός, να πάρω μια μικρή γλύκα από τα λεφτά. Αυτό έχω να πω, Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί και η μόνη ομάδα που μπορούσε να σταματήσει τον Ολυμπιακό ήταν ο Παναθηναϊκός για μένα. Άποψή μου.
0: Άποψή σου, την άποψή σου λες.
4: Άποψή μου, γιατί σαν παίχτης ο Ολυμπιακός τώρα όλοι ξέρουν ότι έχει πολύ καλούς παίχτες. Εντάξει, μην λέμε τα ίδια. Καλό βράδυ να έχει.
0: Γεια σου, Χάρη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
11: Καλαθείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
10: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
12: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
13: Έγινε η Ελία μου 70 λεπτό στην Εξάντ. Έγινε Λεωνίδα.
12: Και ο Λεωνίδας λένε του είπε δίθερμολόλαβε.
13: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
12: Άντε μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρεις. Έτσι.
13: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, του Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
14: Τη Σωτήρη είμαι.
15: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
16: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
17: Πώς το έπες αυτό!
16: Της Γαλλικής Γαλλίας.
18: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ κουμάντου Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
19: Θα με τσιμπήσω σαν αγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
20: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
21: Σοβαρά μιλάς.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Να πούμε και καλησπέρα εδώ στο φίλο που είναι νυχτοφύλακας. Έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια και να διαβάσω μερικά. Πρώτα απ' όλα, ένα λιτάκι εδώ στέμπο. Λοιπόν, Mind Off λέγεται το τραγούδι που έπαιξε τώρα. Και Καρλίτα. Κάπως έτσι βάλτε το και θα σας βγει. Λοιπόν, την καλησπέρα στο Γιώργο. Τον έχω ρωτήσει ως Περασιάκη από τη Νέα Υόρκη, τον Κεφαλονίτη. Να είναι, λέει, συγκεντρωμένοι για να δώσετε όλοι το 100% και να προχωρήσουμε. Αυτό ισχύει. Ένας φίλος έχει διαφορετική άποψη. Το ότι δεν έχουμε παίξει Ευρωλίγκα κάποιες εβδομάδες ενώ σε ψηλό επίπεδο είναι η ανησυχία του. Το γεγονός που παγώ πριν ότι το 3-0 δεν δίνει τη δυνατότητα σε μια ομάδα να προετοιμαστεί. Το είπε και ο Μπαρτζόκας αυτό, ότι μπορεί να κάνει μια καλή προετοιμασία για τα παιχνίδια με τη Φενέρ, για το παιχνίδι με τη Φενέρ. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ακούω την άποψή σου, ξέρεις ότι να πεις ότι δεν έχει ρυθμό. Εντάξει, υπήρχε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Okay, δεν είναι το ίδιο. Αλλά θεωρώ ότι είναι, άμα τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, είναι καλύτερο να μπορείς να προετοιμάσεις την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιο το τελικό ή ποιο θα αντιμετωπίσει το τελικό από το άλλο ζευγάρι. Πρέπει να σκέφτεσαι το μάτς που έχει να δώσει πρώτα. Γιατί αν δεν κερδίσουμε, να πει τη Φενέρ, ποιο θα πάει μετά στο τελικό, δεν μας απασχολεί. Την καλησπέρα στο φίλο του Δημήτρη από την Ερυθρέα. Στον Αργύρι από το Αμβούργο. Ηρακλείαν, να βλέπουμε ένα μέτρο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και έναν. Όπα, έγινε ένα νέο, συγγνώμη φίλε. Και ένα σούπερ Ολυμπιακό, λέει, στην Ευρώπη στα τελευταία 3 χρόνια. Εγώ προσωπικά το αγοράζω. Εντάξει, το σούπερ, ξέρεις, είναι πάντα σχετικό. Και το μέτριο. Ο Ολυμπιακός φέτος δεν ήταν καλός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρυσι μια χαρά ήταν. Να δω κάποια άλλα. Όχι, αυτά τα άλλα τα έχω διαβάσει. Να πούμε και στην Ικαρία την καλησπέρα μας. Ποια θεωρώ αν είναι η καλύτερη, Φενέρ ή Βαλένθια? Είναι διαφορετικές ομάδες και στον τρόπο παιχνιδιού. Η Βαλένθια είναι κάτι το διαφορετικό. Και η Βαλένθια είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί ξέρετε και πολλές φορές στον αθλητισμό γράφονται περίεργες ιστορίες. Είναι η Σταχτοπούτα στη διοργάνωση Final Four. Είναι μια ομάδα που όλο το χρόνο πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι τυχαίο ότι τέρματισε στη δεύτερη θέση. Αλλά πάντα λέγαμε, και εγώ ήμουν μέσα σε αυτού, και οι περισσότεροι έλεγαν ότι κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει, ότι μπορεί να μην τερματίσει δεύτερη, τρίτη. Ακόμα και νομίζω και στην τελευταία αγωνιστική, και συγγνώμη αν κάνω λάθος, αν έχανε το ματς, θα απέφευγε τον Παναθηναϊκό. Ναι, νομίζω ότι ναι, θα πήγαινε στο 3-6. Αλλά πήγε, κέρδισε το παιχνίδι, έβγαλε τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει ιστορική ανατροπή. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι αυτό είχε συμβεί μόνο στο. Αυτή η εξέλιξη, όχι το 2-0 να γίνει 2-3, το 2-0 με δύο διπλά που έκανε ο Παναθηναϊκός, είχε συμβεί μόνο στο Real Partizan. Και εκεί τότε είχε αλλάξει. Θυμάστε τι είχε γίνει στο δεύτερο παιχνίδι στη Μαδρίτη, που είχαν τσακωθεί οι παίχτες. Και στον Καλλικράτη από τον Πειραιά, την καλησπέρα μας. Γιώργη, πάμε. Πάμε παρακάτω.
1: Έλα, Ρακλή.
0: Έλα, Κωστή.
1: Εγώ είμαι, κάτσε. Ναι. Επειδή σίγουρα σε κανένα δεν αρέσει να τον κοροϊδεύουνε, δεν είναι αθλητικό, από έτσι να... εγώ δεν ασχολούμαι πολύ, ούτε ειδήσεις, απλά άμα τύχει, ας πούμε, γίνει ανοιχτή η τηλεόραση και ακούσω κάτι. Ναι. Λοιπόν, άκουσα και το βρίσκω μια πολύ ωραία λύση για όλους τους Έλληνες, οι φορολογικές δηλώσεις τώρα δεν είναι... Μας βγήκε άλλη μία επιλογή, το ξέχασα. Εγώ αυτό θα κάνω.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, το προηγούμενος φίλος είπε κάτι το οποίο, εντάξει, χθες δεν προλάβαινα να το πω. Η ΑΕΚ, πιστεύω, ξεκινώντας, σαν όλες τις ομάδες μεγάλες, να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά... Πιστεύω και οι νίκες με Ολυμπιακό, αν δεν ισοδυναμούνε με πρωτάθλημα, είναι κάτι πολύ μεγάλο για την ΑΕΚ. Οπότε έχει την Κυριακή, καταλαβαίνεις πώς το λέω, δηλαδή και γύρω Θριάμβου και νίκη με Ολυμπιακό, και αν γίνεται να τον σκοτώσει και όλα στον Ολυμπιακό, θα είναι κάτι για την ΑΕΚ τεράστιο. Έτσι, τα έχουν φέρει έτσι ας πούμε οι κληρώσεις, που τελικά εμείς δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα από τα λάθη μας. Οπότε φοβάμαι μην είναι Ολυμπιακός, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Θα το ξέρουν μες στο τέτοιο, ότι η ΑΕΚ δηλαδή άμα μπορέσει την Κυριακή να βρει έναν Ολυμπιακό χάλια, δεν θα σταματήσει.
0: Ολυμπιακός, έτσι, μετά, Ολυμπιακός μετά το μάτς με την ΑΕΚ, το πρώτο μετά την εμφάνισή του στο Καραϊσκάκι με την ΑΕΚ που ήταν τραγική.
1: Είναι καλύτερος.
0: Είναι βελτιωμένος. Ήταν βελτιωμένος στη Λεωφόρο, ήταν βελτιωμένος στην Τούμπα. Ασχέτως αν έχασε. Πολύ καλός. Για μένα η καλύτερη εμφάνιση ήταν με τον ΠΑΟΚ το εντός έδρας μάτς. Το ότι έληξε αυτό το παιχνίδι 1-1. Δηλαδή να σκόνη στα χέρια ψηλά. Ήταν πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση.
1: Συγγνώμη, με τον ΠΑΟΚ επάνω λες.
0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Ναι. Ναι. Το 1-1 που ήρθε εδώ το τελευταίο στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός ήταν μέχρι το γκολ που έφαγε από τον ΠΑΟΚ. Ήταν εξαιρετικός, δηλαδή μιλάμε, είχε 50 επαφές με τον Πάο.
1: Μετά το 1-1 μπορούσε και να χάσει.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Θα μπορούσε να είχε γίνει, θα μπορούσε να είχε και κερδίσει με τη φάση του Μαρτίνς στο 78. Ναι. Αλλά η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν πολύ καλή. Τώρα θα πάει στη Φιλαδέλφια, ξέρεις, σε ένα παιχνίδι που έχει κίνητρο ο Ολυμπιακός. Ακόμα και με ήττα μπορεί να βγει, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, έχει κίνητρο. Ναι. Αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο κίνητρο είναι αυτό, ότι πιστεύω η ΑΕΚ, αυτό που είπα πριν, μην ξαναλέω τα ίδια, και καλά θα κάνουν δηλαδή, εννοείται. Αλλά όταν πέρυσι έχεις φάει από μια ομάδα, ξέρω εγώ, 6, 5, 4 και αυτά, και τη βρίσκεις τώρα, κάνεις και γύρω Θριάμβου, θα τη σκοτώσεις. Οπότε να έχουν τον νου τους, μην το πάρουν.
0: Θα πάει ο Ολυμπιακός, θα πάει να παίξει το παιχνίδι του, αδερφέ.
1: Ναι, γιατί άμα χάσουμε, σου λέω, πες οτιδήποτε, χάνεις και με μεγάλο σκορ, θα έχει πρόβλημα μετά, θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Έχουμε που έχουμε τώρα, το έχουν δημιουργήσει με το αν θα φύγει, θα κάτσω με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, άμα σας λέγανε ρε παιδιά, πριν έρθω με τη Λίμπαρ, ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος, θα σου πάρει ευρωπαϊκό, θα σου πάρει double και την τρίτη χρονιά θα πάρεις κάτι. Εντάξει, θα έχεις μια πολύ, πολύ καλή εμφάνιση στο Champions League. Τι θα λέγα τώρα.
0: Όλοι, αυτό που λες, κοίτα να δεις. Αλλά ρε φίλε, τα πράγματα ξέρεις, αλλάζουν γιατί περνάνε και τα χρόνια. Θα σου πω ένα πράγμα. Συμφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι το 80% του κόσμου θα σου έλεγε ίσως και μιλώ και μικρό ποσοστό. Ναι. Δεν πειράζει και να το χάσει και να μην είμαστε καλοί για μια χρονιά και προχωράμε στο επόμενο. Όταν όμως έρχεται το επόμενο, δηλαδή τώρα όταν έρχεται η άσχημη περίοδος, δηλαδή το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν,
1: ναι,
0: γιατί το πρώτο μισό της φετινής σεζόν με το Champions League δεν ήταν κακό για τον Ολυμπιακό. Μην τρελαθούμε.
1: Το θέμα της Φιέννερ Ηρακλή, ότι άμα χάναμε το πρωτάθλημα και παίζαμε καλά, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που είπα και χθες,
0: δεν παίξαμε καλά. Φυσικά
1: έπαθε ένα αυτό. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε κόμμα.
0: Υπήρχαν παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός. Όπως το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Τραγικός.
0: Στην ήττα με το 0-1. Όπως το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Στην ΑΕΚ το 1-0 αυτό ήταν η χειρότερη ΑΕΚ που έχω δει, και στο 6-0 το έχω ξαναπεί αυτό. Έκανε και 4-5 ευκαιρίες. Τρεις, ξέρω εγώ.
0: Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 5ο λεπτό και έσβησε το μάτς. Το πήγε.
1: Και απλά
0: όταν έκανε τις αλλαγές μετά το 70, που θα μπορούσε να βγάλει, που προσπάθησε να βγάλει και μια καλή, ξέρεις, κόντρα, μήπως πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Εμείς δεν κάναμε τίποτα σε αυτό.
1: Ναι, ο Μεντιλίμπαρ για μένα, εκτός από αυτά που μας έδωσε και τα ξέρουμε και βγήκαμε στους δρόμους και τα λοιπά, μας έχει δώσει μια βάση, έχει κάνει τα θεμέλια. Δηλαδή αυτό που κάναμε φέτος στην Ευρώπη, όλοι το λέμε, ότι μπορούσαμε, ξέρω εγώ, με τη Ρεάλ το έχω πει, κάπου έπρεπε να κάνει πίσω, το είπε και ο Μάικς και έχει δίκιο, γιατί και εγώ φοβήθηκα, αν γινόταν το 0-4, μπορεί να τρώγαμε και 10, στο ξανάπα. Αλλά ακόμα και εκεί δεν το άλλαξε το στυλ και έχει δώσει στον Ολυμπιακό το ότι, ξέρετε κάτι, μπαίνουμε μέσα και παίζουμε, δεν βλέπουμε τον άλλο. Και να πω και κάτι που θέλω να το πω, το καλύτερο παιχνίδι για μένα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, από αυτά που έχω δει, φίλε, ξέρεις ποιο ήταν, στη Γερμανία με τη Λεβερκούζεν. Αν κάναμε εκείνο αυτό το διπλό, τέτοια πίεση σε ομάδα, αν δεις το παιχνίδι, τουλάχιστον για ένα μισάωρο δεν μπορούσαν να βγουν από την περιοχή.
0: Καλύτερο μάτς, ας πούμε. Εντάξει, ήταν με τη.
1: Αν κερδίζαμε, μας έλειπε η νίκη. Αν κάναμε αυτή τη νίκη, φίλε, δεν έχω ξανά τέτοιο Ολυμπιακό. Δηλαδή, ούτε στο Καραϊσκάκι.
0: Καλά, ήταν δύσκολο, γιατί είχαμε χάσει και με δύο γκολ να γίνει τέτοια ανατροπή.
1: Οπότε μας έχει δώσει αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις και να το έχεις, ας πούμε, σαν αυτό ο Ολυμπιακός. Με αυτό που έχει κάνει, από εδώ και πέρα τα παιχνίδια της Ευρώπης θα τα βλέπει διαφορετικά. Και να τελειώνω, είναι μια πολύ δύσκολη μεταγραφική περίοδος. Δεν επιτρέπονται λάθη αυτή τη φορά. Το μόνο που έχω να πω εγώ για το Μεντιλίμπαρ, δεν μπορώ να καταλάβω εκεί γύρω με τις μεταγραφές, Δηλαδή δεν μπορείς να υπογράψεις να έρθει ένας παίχτης και να, είναι τόσο εκτός ομάδας, ρε φίλε. Ακόμα, να σου πω κάτι, Ηρακλή. Ο Γάλλος που πήραμε, που τον έφυγε το Δεκέμβρη, ποιος
0: ήταν?
1: Ο Καμπελά. Όταν τον επήρε, λέγαμε όλοι 34-35. Εγώ μετά διάβαζα ότι ο άνθρωπος έκανε μόνος του προπονήσεις. Δηλαδή ήρθε στον Ολυμπιακό σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που τον περίμενε ο Μεντιλίμπαρ. Και παρόλα αυτά δεν έπαιξε.
0: Ήταν και είχε παίξει. Είχε παίξει σε δύο τέρμπι.
1: Βλέπεις ένα παίχτη και λες, εντάξει, το καλοκαίρι, παιδί μου, θα μου έρθει στην προετοιμασία και θα είναι όλα κάτω. Ήταν από τους λίγους παίχτες, επειδή δεν σταμάτησε, δηλαδή ήρθε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που τον περίμενε και ο Μεντιλίμπαρ και το τεχνικό επιτελείο. Πώς δεν έπαιξε αυτός ο παίχτης και γιατί έφυγε, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έγινε, Κωστή.
1: Άντε, γεια.
0: Αδερφέ, εδώ ένα-ένα τα παιχνίδια που μου λες το τι θα γίνει σε περίπτωση που πάρουμε την Ευρωλίγκα. Σιγά-σιγά. Ένα-ένα τα παιχνίδια. Ένας άλλος φίλος του Παναθηναϊκού λέει ότι με τη Λίβα είναι προπονητάρα και να έχει και έναν Παναθηναϊκός, έναν αντίστοιχο προπονητή. Και στον Παναθηναϊκό είναι και πολύ σημαντική και η επιλογή που θα κάνει τώρα το καλοκαίρι. Και στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν περιθώρια πάλι να έρθει ένας προπονητής που μετά από τρεις μήνες να είναι σε αφισβήτηση. Που επίσης ο Παναθηναϊκός έχει το δύσκολο. Ναι, μεν το λογικό είναι ότι θα έχει ομάδες πολύ στα μέτρα του, στα προκριματικά και για τα προκριματικά του conference, αλλά θα περάσει τρεις προκριματικούς γύρους το καλοκαίρι. Και δεν τον παίρνει τον Παναθηναϊκό να αποκλειστεί. Θα είναι τρομερή η πίεση στο ξεκίνημα της νέας σεζόν μετά. Δηλαδή αν αποκλειστεί το καλοκαίρι θα έχει τρομερή πίεση, τρομερή πίεση. Ο Μέντι λέει σας έχει δώσει ευρωπαϊκή ταυτότητα, λέει, που δεν την είχατε. Είχαν μπει οι βάσεις και επί Μαρτίνς και επί Βαλβέρδε. Δηλαδή αρκετά χρόνια ο Ολυμπιακός έκανε πράγματα στην Ευρώπη. Δεν λέω τώρα που ο Μέντι Λίβαρ το τερμάτισε με το τελικό και την κατάκτηση του conference. Αλλά φίλε μου, μπαίναν οι βάσεις για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Δηλαδή άμα το τριγυρνά ήταν η πρόκριση επί της Arsenal, ήταν ακόμα και οι αποκλεισμοί οι οποίοι είχαν έρθει με τη Metalist, γινόντουσαν πράγματα. Ο Ολυμπιακός είχε ξανακερδίσει το Λονδίνο, την Arsenal, το 2-3 με Φιμπόγκασον. Είχε αρχίσει και έκανε σημαντικά βήματα, γιατί στην Ευρώπη πρέπει να χτίζει σιγά σιγά, σε αυτό συμφωνώ. Και μου λέει ότι επειδή έχει δώσει αυτή την ταυτότητα είναι η δυσκολία για την απόφαση για τη νέα σεζόν. Βεβαίως και είναι η δυσκολία, όπως είναι και η δυσκολία γιατί είναι και τα προκριματικά. Δηλαδή, περιέχει ρίσκο το να πας με νέο προπονητή στο να δώσει προκριματικούς αγώνες και κρίσιμους αγώνες. Δηλαδή, για να μπεις στο Champions League, αν ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος, ή τερματίσει τρίτος για να μπεις στο Europa League. Δεν είναι απλές αποφάσεις. Οπότε θα τα δούμε. Τίποτα, ρε Γιώργο, όσο προλαβαίνω. Μπορώ να απαντήσω σε μηνύματα. Λοιπόν, δικός μου ένας άλλος φίλος, ίδια γενιά, που μας λέει για καλή εκπομπή, με αυτό που μας έδωσε λίγο πέντη. Πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Ρε φίλε, ξέρεις πόση ώρα περιμένω στο τηλέφωνο?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Δεν ξέρεις, δεν φαίνεται ότι περιμένω από τις 12 ώρα. Τρεις μέρες προσπαθώ να πω και παίρνουν ήδη και οι ίδιοι.
0: Αδερφέ, δεν επιλέγουμε τις γραμμές. Το έχω ξαναπεί.
2: Όχι, δεν λέω ότι δεν επιλέγεις. Δεν ξέρω, μπορεί επειδή δεν με πας γιατί και μου το έχεις κλείσει και έχουμε τσακωθεί, να με αφήνεις να περιμένω. Άμα δεν με πας, πες το μου να μην παίρνω. Μα δεν γίνεται. Τρεις μέρες προσπαθώ από προφές να πάρω.
0: Πρώτον, δεν θυμάμαι ποιος είσαι. Σου μιλάω ειλικρινά.
2: Ναι, Γιάννης Παναθηναϊκός.
0: Δεύτερον.
2: Βγήκε ο Πάνος, βγήκε ο Κώστας.
0: Δεύτερον.
2: Και εγώ προσπαθώ τρεις μέρες.
0: Ρε αδερφέ, δεν ξέρω τι κάνεις τρεις μέρες. Δεύτερο σου λέω.
2: Σου το λέω, τι δεν ξέρεις.
0: Δεύτερον σου εξηγώ.
2: Βγήκε ο Πάνος, βγήκε ο Κώστας.
0: Δεύτερον.
2: Και εγώ προσπαθώ τρεις μέρες.
0: Ρε αδερφέ, δεν ξέρω τι κάνεις τρεις μέρες. Δεύτερο σου λέω.
2: Σου το λέω, τι δεν ξέρεις.

0: Ένα.
1: Ναι, ναι, το τελευταίο έχω δει. Λοιπόν,
0: ναι,
1: δεν θεωρώ εγώ τώρα τι.
0: Έχεις δει φάσεις, ρε παιδί μου, ότι
1: έχω δει κάποιες φάσεις. Έχω δει κάποιες φάσεις. Ναι, ας πούμε
0: ότι το... ότι οι βολές ήταν 29-8. Καλ...
1: Ναι, δεν παίζουν έτσι... πάντα ρόλο οι βολές. Και στο λέω εγώ που δεν έχω σταθεί πολλές φορές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θεωρείς εσύ. Γιάννης, είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιάννη, κοιτάζεις. Όλο το τελευταίο διάστημα, σημαντικό χρονικό διάστημα, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλά από τη διαιτησία στην Ευρωλίγκα. Και επί Μπερτομέου και επί Μπορντιρόγκα. Ναι. Τώρα, ο Μπορντιρόγκα, ας πούμε, δεν είναι ένας από τους legend του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή. Για ποιο λόγο να θέλει να δικήσει τον Παναθηναϊκό?
0: Αδικήθηκε όμως ο Παναθηναϊκός, αυτό η ουσία έχει σημασία.
1: Σε ποιο να σου πω, τι στο χθεσινό μάτς που το έχω δει όλο, όχι. Δεν έχει αδικηθεί.
0: Στα δύο που δεν είδες, τώρα τι να σου πω, τώρα αυτά που δεν είδες.
1: Δεν έχω δει, έχω δει κάποιες φάσεις. Ας πούμε το σου του Ναν από τη γωνία είναι φάουλ που το είχα δει στα
0: συμπέρα. Δεν έχει βαρέσει ο Ναν σε τρία παιχνίδια.
1: Ναι. Εγώ σε εξηγώ πάντως. Εσύ θεωρείς λογικό.
0: Εσύ πώς το θεωρείς τώρα αυτό, είναι λογικό να έχει βαρέσει ένα φάουλ ο Ναν σε τρία παιχνίδια?
1: Όχι, αλλά δεν έχω δει. Δηλαδή, εχθές, στο χθεσινό, και θα σου είμαι ειλικρινής, σε μια φάση που βάλει τελικά καλάθι ο Λεσόρ, θα μπορούσε να έχει εκτελέσει βολές ο Ναν. Μα έχω κάθε ένα να μην στο πω.
0: Φίλε, ο Παναθηναϊκός έχει σφαγιαστεί στο ΑΚΑ, δεν το θέλουν στο Final Four, δεν είναι τρελός ο πρόεδρος.
1: Ποιος δεν το θέλει στο Final Four?
0: Ποιος δεν το θέλει, εσύ είδες να το θέλουν, ναι.
1: Ποιος δεν το θέλει, μωρέ. Και έκανε. Ρε αδερφέ, ρε Γιάννη, στο πρώτο ματς. Στο πρώτο ματς με τη Βαλένθια. Στο πρώτο, να σου ερωτήσω κάτι, ρε φίλε, μου απαντήσεις. Στο πρώτο, στο πρώτο μάτς στη Βαλένθια, που κέρδισες.
0: Πρόεδρε Δημήτρης, αγαπάμε. Καλά. Ναι, συνέχισε, πες μου, σ' ακούω.
1: Καλά, εντάξει. Okay. Έγινε, γορίνα μου, δεν θες να συζητήσουμε. Και μου λες ότι σε κλείνω. Σου λέω, στο πρώτο μάτς στη Βαλένθια. Μ' ακούει. Τι έγινε? Το κλείσε. Ωχ, Θεέ μου. Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, Ήρα.
1: Έλα.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά.
2: Λοιπόν, ένα σχόλιο, μην το πλατιάσουμε, μόνο μισό λεπτό. Ο Μποντίρογκα δεν είναι ο υπεύθυνος της διατησίας που ορίζει και τις διατησίες, είναι ο Ιρωθιουέλο,
1: ναι,
2: ο οποίος είναι Ισπανός.
1: Ναι.
2: Το αποκλείς να είναι ο παδός της Ρεάλ ο Ιρωθιουέλο? Αποκλείς. Από μικρός να ήταν Ρεάλ.
1: Ρε Γιάννη, να το πω σε σένα δηλαδή που θα πω. Κάτσε,
2: πρέπει,
1: ρε Γιάννη, δεν θα κάνουμε διάλογο. Μια φορά να κάνουμε διάλογο.
2: Ναι.
1: Διάλογο. Ναι. Πες, πίστευε ό,τι θες, δεν με απασχολεί. Αλήθεια σου λέω. Όπως και εσένα μπορεί να μην σε απασχολεί απόψη μου. Αλλά σου εξηγώ να κάνουμε διάλογο. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή να μιλάω εγώ σε σένα και εσύ πάνω σε μένα.
2: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ρωτάω λοιπόν, ρε Γιάννη, αφού υπήρχε σχέδιο και δεν θέλει, πώς τον είπες αυτόν. Λοιπόν, στο πρώτο ματς η Βαλένθια που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να σου έχει δώσει φάουλ στην τελική στην επαναφορά? Στην τελευταία φάση του μάτς, στην τελευταία. Σου λέω, δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει στα παιχνίδια. Σου λέω, στην τελευταία φάση θα μπορούσε να σου έχει δώσει φάουλ, αν υπήρχε το σχέδιο να μην κάνεις τον break.
2: Ρε
1: απάντησέ μου, μία απάντηση. Δώσε μου και πες μου τι θες.
2: Είστε πιο πολύ ποδοσφαιρικό.
1: Άσε το ότι είμαι εγώ τώρα και το ότι πα και το
2: χωρί. Αλλά δεν είναι, εντάξει, δεν είναι πάντα.
1: Σου λέω.
2: Μπορεί να μην ήταν θετιμότητα να το δώσει. Είναι σαν να παίζει Ρεάλ. Είναι σαν να παίζει Ρεάλ, να σου εξηγήσω, επειδή είσαι ποδοσφαιρικό.
1: Ναι.
2: Σαν να παίζει Ρεάλ, Μπόντο Γκλιμ, πώ τη λένε αυτήν, και να ευνοείται η Μπόντο Γκλιμ. Δεν θα σου φανεί παράξενο.
1: Ρε αγόρι μου, άλλο σε ρώτησα. Σου είπα.
2: Εγώ να πρόλαβε και είναι την ώρα να σφυρίξει.
1: Τι να μην πρόλαβε? Γιατί μην πρόλαβε?
2: Δεν μου είπα σε ετοιμότητα. Τι να πω δηλαδή.
1: Μα δεν υπήρχε σχέδιο ή οτιδήποτε. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο διπλά. Δύο διπλά. Ρε Γιάννη, όπως το βλέπω εγώ τώρα και δεν. Έκανε δύο διπλά. Και δεν το έλεγα ούτε για αγούρια ούτε για αγκούρια ούτε για οτιδήποτε. Δεν πίστευα ότι θα κάνει. Περίμενε, Γιάννη. Μη σταματά τον άλλον.
2: Να το ξαναπώ, ρε αγόρι.
1: Άντε πάλι. Γιάννη, δεν θα σε χαμηλώνω για να μιλήσω. Στο λέω. Περίμενε και θα συνεχίσει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε δύο διπλά. Τα έκανε ή δεν τα έκανε? Τα έκανε. Ωραία. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνει δύο σερίτες στο ΑΚΑ. Με τίποτα, δεν το περίμενα. Και ούτε για γούρια, ούτε ένα καρφό από μπουλή. Λοιπόν, σου εξηγώ, λοιπόν, όταν έχει κάνει δύο διπλά. Είσαι ο Παναθηναϊκός, παίζει σε 20.000 κόσμο και μου λες τώρα ότι σε δύο σερί μάτ δεν μπορούσε να κερδίσει τη Βαλένθια για τον έσωξο διαιτητή.
2: Όπως είπα, ότι εγώ δεν είμαι ο πρώτος που ρίχνω ευθύνη στον Αταμάν.
1: Τώρα τι να συζητήσω. Άντως, θες δεν έγινε κάτι.
2: Λοιπόν, ας

0: δεν θα βρούμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Θα συζητήσουμε όταν τελειώσουν τα μάτια. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός ό,τι και να γίνει, επειδή έχω ακούσει πολλά σε αυτές τις δύο μέρες, ό,τι και να γίνει παραμένει κορυφαία ομάδα όλων των εποχών. Εντάξει, τον ελληνικό αθλητισμό, όποιος το αμφισβητεί αυτό, πρέπει να είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε μετά. Ναι.
1: Τι θες
0: κάτι άλλο. Ναι. Επειδή είδα σήμερα, αυτό για τον Παναθηναϊκό είναι, εκμή τώρα για τη δίκη του Παναθηναϊκού. Επειδή είδα σήμερα τον Παπαλουκά, δεν ξέρω αν το είδες, που μπήκε με το άλογο μέσα στο γήπεδο.
1: Σε πού? Ποιο άλογο?
0: Μπήκε με το άλογο, ρε παιδάκι μου, στη γιορτή της θεσικά για τα 20 χρόνια αυτό.
1: Δεν το έχω δει.
0: Αυτό κύπελο το 2006. Ναι, ήταν καλεσμένοι όλοι στη Μόσχα, Παπαλουκά.
1: Εγώ νόμιζα στην εκπομπή που κάνει με το διαμαντήριο και τον Πρίντεζε.
0: Το γήπεδο, αν το δει στο YouTube, εντάξει, έχει φάξει. Μπήκε με άλογο μέσα και αποθεώθηκε. Είχε γιορτή θεσικά. Και ρωτώ εγώ τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Που είναι 30 χρόνια σήμερα από το πρώτο ευρωπαϊκό φέτος, έτσι, 30 χρόνια. Δεν έπρεπε να κάνει μια γιορτή σε ένα μάτ, στο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ κάπου, σε ένα μάτ, να καλέσει τον Βράγκοβιτς, να καλέσει τον Ντομινίτ, τον Γιαννάκη, τον Γκόρφα, όλους αυτούς που θα ερχόταν ευχαρίστως και να κάνει μια γιορτή αφιέρωμα.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Μα θα μπορούσε.
0: Βέβαια ρε παιδιά. Μα αυτό είναι η ιστορία. Δηλαδή αυτό η διοίκηση, να αυτά τη Γιάννα Κόπελογο του καταλογίζω. Και το προτείνω, αν μπορεί κάποιος προλαβαίνει ακόμα, έστω στα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ, αν μπορεί να το οργανώσει. Το προτείνω, αν μπορεί κάποιος να το διαβιβάσει, μπορεί να μην το σκέφτηκαν οι άνθρωποι. Ο Πετρίδης κάποιος, η Τσεσικά σήμερα έκανε για τα 20 χρόνια, όχι του πρώτου της, αυτό που πήρε το 2006 στην Πράγα, 20 χρόνια. Έκανε γιορτή, κάλεσε όλους τους παίκτες. Γι' αυτό σου λέω, αν το δεις στο YouTube, θα δεις τον Παπαλουκά, μπήκε με άλογο, γιατί ήταν ένα τραγούδι, κάτι, δεν θυμάμαι, ένα ρόζι, υπάρχει ένα ρώσικο έθιμο. Κάτι τέτοια διέβαση. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Θα κάνω μια γρήγορη παιδιά αναδρομή. Μια γρήγορη.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι εγώ τον Αταμάν όταν ήρθε, θυμάσαι, είχα πει είναι καλός προπονητής, αλλά δεν ταιριάζει στο DNA του Παναθηναϊκού. Αυτό το στυλ του προπονητή που είναι της σχολής, κατάλαβες, της Κροατοϊσραηλινής, Μπλατ, Γκέρτσον, αυτοί όλοι. Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Καζλάουσκας, Λιθουανική, που είναι πιο πολύ επίθεση και λιγότερο άμυνα, διάβασμα και ξύλο. Να δώσω στον κόσμο να καταλάβει. Στα play-off, παιδιά, ο Μπράντοβιτς έδινε στους παίχτες του ντοσχέ παραμονή να διαβάσουν ντοσχέ ανάλυση όλων των παιχτών που θα μαρκάραν, όλων των συστημάτων και όλης της ομάδας. Και άπειρα βίντεο.
1: Αυτά τα είπε ο Διαμαντίδης αυτή την εκπομπή. Την έχω δει, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτά τα ξέρω από τον Ομπράδο. Τι τώρα περίμενα το Διαμαντίδη να μου τα πει. Άκουσα το εξής φοβερό από άνθρωπο. Άκουσα το εξής φοβερό από άνθρωπο όπως είναι μες στον Παναθηναϊκό και δεν πιστεύω να το είπε. Άμα σας λέω και το όνομά του.
1: Όχι, δεν χρειάζεται γιατί δεν το ξέρω.
0: Δεν το λέω και δεν πιστεύω να το είπε έτσι. Παιδιά, στην παραμονή, στην προπόνηση, οι παίκτες αναρωτιόνταν τι θα παίξουμε αύριο. Και για τι αλλαγές. Και πότε θα παίξουμε και το αναρωτούσαν μεταξύ τους. Και λέει δεν μας έχει πει κανένας. Παιδιά είναι απίστευτο αυτό.
1: Πάντως,
0: εγώ έπεσα έξω με τον Αταμάν. Έπεσα έξω.
1: Πάντως επίσης.
0: Το ομολογώ.
1: Το μπάσκετ σε σχέση με το πως ήταν τη δεκαετία του 2000 ή το 90 ή ακόμα και το 2010 πάντα αλλάζει και πλέον βλέπεις ότι όταν ο Ολυμπιακός είχε γυρίσει το παιχνίδι με την Τσεσεκά που λέγαμε τι μυθικό ήταν αυτό που να χάρισε τόσους πόντους στο 18 πόντους στα 12 λεπτά πριν το τέλος και να κερδίσει το μάτς, πλέον βλέπεις ότι αλλάζουν οι διαφορές και 15 πόντων σε 5 λεπτά και σε 4. Το μπάσκετ έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Το μπάσκετ έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Δεν υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες στοχεύουν στο να πάνε στους 60 ή 70 πόντους στα παιχνίδια για να κερδίσουν. Δεν μπορεί να το κάνεις στο σύγχρονο μπάσκετ αυτό. Δεν μπορείς να το κάνεις πια.
0: Το γρήγορο δεν σημαίνει ότι δεν είναι και οργανωμένο.
1: Δεν σου είπα ότι είναι ανοργάνωτο. Ναι,
0: δεν
1: αλλά έχει αλλάξει. Δηλαδή, ας πούμε, ένα λεπτό πια στο μπάσκετ μπορεί να γίνουν 6 επιθέσεις.
0: Ναι, αλλά μπορεί να γίνουν οργανωμένα και ακόμα και τα
1: ίδια. Δεν σου είπα ότι δίνουν την μπάλα σε ένα γρήγορο playmaker και αυτό τρέχει και κάνει ό,τι θέλει.
0: Η άμυνα δεν αλλάζει. Η άμυνα ίσα-ίσα, όσο πιο οργανωμένη και πιο σκληρή είναι, τόσο πιο αποτελεσματική. Υπάρχει και η άμυνα. Μετά, εγώ τον Αταμάν, τουλάχιστον στην άμυνα, γι' αυτό σου λέω, εγώ. Είμαι υπέρ της άμυνας πάνω απ' όλα.
1: Δεν σου είπα να σε πάνω τα χεράκια στην άμυνα. Δεν σου είπα αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: λέω όμως ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει. Έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο.
0: Και που έχει αλλάξει πιστεύω ότι τα μάτια και τα σκόρ στο Final Four. Τα τα μπακ, οι τίτλοι, οι Αμερικάνοι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που το λένε οι Αμερικάνοι που είναι της επίθεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους Αμερικάνους βγήκε αυτό ότι οι τίτλοι κερδίζονται από την άμυνα και
1: αυτό
0: η
1: έχει βγει χρόνια. Ναι,
0: ναι, απλά,
1: ας πούμε οι Warriors όταν πήραν τους τίτλους, είχαν τον Clay Thompson και τον Curry να βοβαρδίζουν από παντού.
0: Παίζανε και φοβερή άμυνα.
1: Ναι.
0: Παίζανε και άμυνα.
1: Είχανε τον Draymond Green να κάνει τη βρώμικη
0: δουλειά. Δεν υπάρχει ομάδα που έχει πάρει τίτλους χωρίς να παίξει άμυνα. Ακόμα
1: δεν σου είπα, αδερφέ, ότι δεν θα παίζουν άμυνα. Δεν σου λέω ότι δεν παίζουν άμυνα. Απλά σου λέω άλλο πράγμα.
0: Οι τέσσερις ομάδες που διαβάζουν το παιχνίδι. Οι τέσσερις ομάδες που κάνανε ανάλυση παιχνιδιού. Οι τέσσερις ομάδες πήγαν Final Four. Λοιπόν, εγώ τον Αταμάν έπεσε έξω. Γιατί τον Αταμάν τον νόμιζα εγώ ότι και στην επίθεση, ότι στην επίθεση τουλάχιστον θα είναι φοβερός. Έπεσε έξω εντελώς. Ο Αταμάν αποδείχθηκε ότι είναι χειρότερος στην επίθεση από ό,τι στην άμυνα. Στην επίθεση παίζει τίποτα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πονάνε τα μάτια σου. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Γιατί είπε και ο πάνω, εγώ θα πάω στο 2024. Και εκεί λάθη έκανε τρομερά. Απλώς του κάτσαν στο τέλος. Μην ξεχνάς ότι άφησε την ομάδα με ένα center four. Αν χτύπα ξύλο τραυματιζόταν ο Λεσόρ, δεν είχε πίσω center four. Είχε τον Μπατσερόφσκι, τον οποίο δεν τον έβαζε. Δεν είχε δεύτερο center four η ομάδα. Το ίδιο που κάνει φέτος και φέτος, που δεν πήρε τα Ερή Τζόουνς. Και εκεί αν θυμάσαι, αν θυμάσαι στα play-off. Τελειώνω με αυτό. Στα play-off με τη Μακάμπη. Παιδιά, η Μακάμπη ήταν με μισό παίχτη. Έπαιζε. Το Λορέντζο Μπράουν. Άλλο πρωτοκρασάτο παίχτη δεν είχε. Σιγά το Λορέντζο Μπράουν. Και τον έφτασε τον Παναθηναϊκό.
1: Σιγά το Λορέντζο Μπράουν, επειδή δεν είναι. Στο Παναθηναϊκό δεν έπιασε. Αλλά έχει κάνει χιλιόμετρα στο Ευρωπαϊκό Μπάσκετ. Και έλειπε. Καλά, εκεί ούτε εκείνα τα μάτσα έχω δει.
0: Σου λέω, δεν είχε δε το υλικό. Ποιο ήταν, ο Μπόλτγουν ήταν τραυματίας. Ο Μπόλτγουν ήταν ο πρώτος κρατάτης και δεν έπαιζε. Και το σέρνει η Μακάμπη στα πέντε μάτς. Και μέσα στο, είναι 2-1 και πέσουν μέσα στο Βελιγράδι και χωρίς έδρα, έτσι. Και ήταν 2 λεπτά και μπροστά 7-7 και βάζει ευτυχώς. Έπεσε αυτό και έπρεπε από την Ακρόπολη και βγήκε πορτοφόλι. Ο Παπαπέτρου τον έσωσε, πήρε 2 rebound και έβαλε ένα τρίποντο. Αλλιώς δεν θα πήγαινε ούτε Final Four. Τον έσαιρε η Μακάμπη στα 3-2.
1: Έγινε Γιάννη.
0: Και μετά ο Ολυμπιακός έπαιξε 15 μέρες εκεί στα play-off με τον Ολυμπιακό. Εκεί ήταν όλο το μπάσκετ του Αταμάν που έπαιξε.
1: Έγινε Γιάννη. Πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Άρχισε η κατηφόρα.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε. Έγινε Γιάννη. Ρίχτο Γιώργη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε τελευταίο 20 λεπτό. Βάλαμε και το τραγούδι που ήθελε ο φίλος. Δηλαδή το βάλε ο Γιώργης ο Γιάννης. Γιατί του λέω δεν το έχουμε βάλει ποτέ αυτό. Λέει το έστειλε ο ακροατής. Ο φίλος από την Ερυθρέα, ο γείτονας ο Δημήτρης. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια.
1: Δεν είναι ο Γερμανία Παναθηναϊκός.
0: Βέλα ρε Στέλιο.
1: Τι έγινε.
0: Τι κάνεις.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, να πω κάτι για τον μπάσκετ πρώτα.
0: Έλα.
1: Κοίταξε, Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Εγώ δεν είμαι μπασκετικός.
0: Δεν μπορεί να μην βλέπεις.
1: Είδα και τα πέντε.
0: Τι.
1: Είδα και τα πέντε παιχνιά με τη Βαλένθια. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν έχασε τη διαιτησία. Όμως και χθες υπήρχαν 4-5 φάσεις που δεν ξέρω γιατί. Είναι λες και έχουν κολλήσει διαιτητές, ειδικά η μία αυτή που χτυπάει στην μπασκέτα και οι διαιτητές είναι από κάτω και λένε ότι η μπάλα δεν χτύπησε στη ρακέτα και λένε ότι η μπάλα χτυπάει στη Βαλένθια.
0: Αυτό δεν πήγαν να το δούνε.
1: Όχι, γιατί να το δούνε.
0: Νομίζω
1: ότι η μπάλα στη Βαλένθια.
0: Ότι η μπάλα πήγε στη Βαλένθια, πήγε στη Βαλένθια. Δεν θυμάμαι αν πήγανε να το δούνε.
1: Δεν πήγαν να το δούνε.
0: Θα μπορούσε να είχε κάνει challenge ο Άνταμαν.
1: Αν θεωρούσε
0: για το
1: γήπεδο. Κάτι άλλο. Επειδή α πούμε, παιδί μου, εμείς βλέπουμε αθλητισμό όλοι και τους καλούς παίκτες, τώρα εγώ θεωρώ απίθανο ότι ο Ναν δεν έχει κερδίσει φάουλ σε 5 παιδιά με τη Βαλένθια. Το θεωρώ απίθανο, ειλικρινά. Δηλαδή ότι υπάρχει μια στοχοποίηση, υπάρχει μια στοχοποίηση. Δεν λέω ότι να είναι φάουλ και δεν τα έδωσε, αλλά μου είναι απίθανο.
0: Καλά, υπήρχε ένα φάουλ που για το έχω δει στα στιγμιότυπα, ήταν αυτό το τρίποντο που έβαλε.
1: Ο Βεζέκοφ τώρα, θα σου πω κάτι, στο Final Four τώρα, δύο παιχνίδια να μην πάρει φάουλ, δεν θα σου κάνει εντύπωση.
0: Ποια, άμα δεν του γίνουνε, θα το δεις. Κάτσε να γίνει το Final Four.
1: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εγώ λέω ρε παιδί μου, δεν λέω ότι χθες έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια, όμως και στα πέντε παιχνίδια υπήρχε μια, πώς το πω ρε παιδί μου, μια ας πούμε διάθεση, λες και είχε κολλήσει βελόνα όλο Βαλένθια. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μόνος του έχασε όμως την πρόκριση, με το 0-2 θα μπορούσε εδώ μέσα να πάρει ένα παιχνίδι να τελειώνει όλη η υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός όλη χρονιά στο μπάσκετ δεν ήταν καλός.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός, φίλε, Στέλιο. Φαινόντουσαν κάποια πράγματα όλη τη χρονιά. Ναι, μεν στην κανονική διάρκεια είναι μια διαφορετική κατάσταση και μπορείς να διορθώσεις τα πάντα. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός περούσε στο Final Four, δεν θα θυμόσουν ότι, αν δεν κάνω λάθος, είχε 8 ή 9 ήττες. 9 συνολικά με τη Βαλένθια μέσα στο ΑΚΑ. Αριθμός πολύ μεγάλος. Δηλαδή, έκανε πάρα πολλές ήττες εντός έδρας ο Παναθηναϊκός. Μπορείς μέσα στη σεζόν. Το μπάσκετ έχει αυτό το καλό, για άλλους είναι και κακό, ότι μπορεί να διορθώσεις όλη τη σεζόν, δέκατος να βγεις, δέκατος ρε παιδί μου να τερματίσεις, έχεις τη δυνατότητα να πας στο Final Four. Την έχεις, κάνεις δύο νίκες και πας. Λοιπόν, το ότι έχασε πάρα πολλά μάτσα εντός έδρας, κάτι έδειχνε. Πολλά μάτσα εντός έδρας.
1: Εγώ πιστεύω όμως, πάντως δεν είμαι μπασκετικός,
0: ναι.
1: Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός όλα τα χρόνια που είχε καλή ομάδα και πήρε Ευρωλίγκα, δεν πήρε Ευρωλίγκα, είχε πάντα καλούς ψηλούς. Τώρα, λένε ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει και έχει πάει στους κοντούς. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω, γιατί ο Παναθηναϊκός τα τρία χρόνια με τον Αταμάν, άμα δεις το αλαλούμ που έχει γίνει στους ψηλούς, δηλαδή έχουν φέρει 15 ψηλούς. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί, ειλικρινά.
0: Κοίτα.
1: Έχουν φέρει 15 ψηλούς, δηλαδή.
0: Το μπάσκετ που έχει αλλάξει, Στέλιο μου, έχει αλλάξει. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν πρέπει να έχεις πεντάρι.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή,
0: άλλο το ένα κομμάτι και άλλο το άλλο κομμάτι. Ναι, σίγουρα τα παιχνίδια. Αν έχει πολύ δυνατή περιφέρεια, έχει πάει πολύ στο σουτ, πολύ στην ταχύτητα. Βλέπεις, ας πούμε, παίχτες. Δηλαδή, αν ο Μακίσικ ήταν τώρα 25, αν ήταν τώρα, ξέρεις, 25 και όχι 35 που είναι, δηλαδή είναι τα μάμπια για τον τρόπο παιχνιδιού του μπάσκετ. Ένα τέτοιο παίχτης, ταχυδυναμικός, δηλαδή να μπορεί να σου πάρει το rebound, να διασχίσει όλο το γήπεδο, να τρέξει. Πέρα, δηλαδή, σου μιλάω εδώ, ο ιδανικός παίχτης. Αλλά δεν μπορεί να μην έχει πέντε. Ο Παναθηναϊκός, το είπα και χθες. Ωραία, κάποιοι φίλοι διαφορούσαν, κάποιοι δεν θέλουν να μιλάω για τον Παναθηναϊκό, φίλοι του Παναθηναϊκού, εγώ καταλαβαίνονταν. Με μπορεί να έχει τα νεύρα. Έχει έναν, παίζει με ένα πεντάρι, το Λεσόρ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και φαίνεται ότι θέλει χρόνο για να φτάσει στο επίπεδο που ήταν. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και από πίσω είναι ο Φαρίτ που παίζει 5-6 λεπτά, ο Μίτο δεν παίζει καθόλου. Έδιωξε το Χόλμς. Ο Χόλμς, δεν θα σου πω ότι εντυπωσίασαν και είχε κάνει νομίζω μια-δυο πολύ μεγάλες εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό. Ήταν όμως ένα ακόμα κορμί και γρήγορος για ψηλός ο Χόλμς. Και με εμπειρία που ξέρεις από την
1: εμπειρία. Όμως έχει στόχο να πάει στο Final Four. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο, όχι φέτος, εδώ και τρία χρόνια. Έχεις δώσει τόσα λεφτά να φέρεις 6-7 ψηλούς οι οποίοι δεν βοήθησε κανένας. Δηλαδή δεν μπορούσατε να βρείτε ένα ψηλό. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω παράπονα από το μπάσκετ, δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε γιατί αν ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει, ας πάει να το πάρει, δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά αν μπορεί να πάει να το πάρει, ας το πάρει, τι να κάνουμε, δεν μπορεί να πεθάνουμε κιόλας λοιπόν.
0: Καλά, εννοείται ρε φίλε, δεν θα πεθάνει, ούτε κι εγώ θα πέθανα όταν το πήρες.
1: Δηλαδή, ξέρεις κάτι, εγώ από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ δεν έχω παράπονο. Να πάω λίγο στο ποδόσφαιρο, γίνεται.
0: Πάμε, έλα.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Θα σου πω τώρα κάτι, επειδή εγώ ακούω πολύ ραδιόφωνο λόγω δουλειάς, ακούω και τις Θεσσαλονίκες ραδιόφωνα και το Sport FM. Υπάρχει ένα στρες και σε εσάς και στους παοξίδες.
0: Ναι.
1: Μην τυχόν και φύγει ο προπονητής σας, θα σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι...
0: Όχι, δεν είναι από όλους αυτό.
1: Άκου, ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, συγγνώμη, αν φύγει με την Λίμπα ή αν φύγει ο Λουτσέσκου, δεν υπάρχει το αύριο, δηλαδή...
0: Ω, πάντα υπάρχει το αύριο. Και πάντα υπάρχει ομάδα. Και ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής που είναι πολύ περισσότερα χρόνια στον ΠΑΟ, γιατί είναι και δύο θητείες, είναι άλλο πράγμα. Με τη Λίμπαρ είναι 2,5 χρόνια που το, κοίτα Στέλιο, και τρίτος θα βγει ο Ολυμπιακός. Και τρίτος, εγώ σου λέω τώρα, ή δεύτερος ή τρίτος θα βγει. Λοιπόν, και τρίτος θα βγει ο Με τη Λίμπαρ, τα 2,5 χρόνια που είναι ο Με τη Λίμπαρ είναι άκρος επιτυχημένος για μένα. Δηλαδή απόλυτα επιτυχημένος.
1: Ξέρεις όμως κάτι, Ηρακλή, ότι αυτοί οι προπονητές έχει να κάνει και με τους πρόεδρους που είναι, δηλαδή ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟ, έχει να κάνει και με τον Σαββίδη, και επειδή έχω ακούσει πολλές φορές για τον Λουτσέσκου τον Παναθηναϊκό, ο Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό, μην τον αλλάξω, δεν να μην καταφέρει και τίποτα. Λέμε ένα παράδειγμα, ή ας πούμε ο οποιοσδήποτε στον Παναθηναϊκό, όπως ο Μπενίτερ, μπορεί να μην καταφέρει και τίποτα. Δηλαδή πρέπει, εσείς αυτό νομίζω κάνετε ένα λάθος, ότι αν έχετε εμπιστοσύνη στη διοίκηση, έχετε εμπιστοσύνη στον προπονητή που ήρθε. Δηλαδή η διοίκηση δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Ναι, αλλά πολλές φορές δεν σημαίνει όμως ότι μια διοίκηση. Πώς και επιτυχημένη που να είναι, γιατί καταλαβαίνω πως ο Πασότης δεν μπορεί να κάνει λάθος επιλογή. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, μετά τον Μαρτίνς έκανε λάθος επιλογές. Μέχρι να βρεθεί ο Μεντιλίμπα.
1: Συγγνώμη, να σου το πω αλλιώς, Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ο Λουτσέσκου δεν μπορούσε χωρίς τον Σαββίδη ή ο Σαββίδης χωρίς τον Λουτσέσκου. Εσύ πώς το βλέπεις.
0: Δεν μπορώ να σου το αποφασίσω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου το πω. Δεν το ξέρω δηλαδή για να σου το πω. Δηλαδή ούτε και το έχω σκεφτεί. Κοίτα,
1: το ίδιο για τον Ολυμπιακό, το ίδιο για τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίτα, στον Παναθηναϊκό έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θα συνεχίσει ο Μπενίτεθ. Δηλαδή αυτά ακούω από τον Διονύση
1: που είναι ακριβώς αυτό, ότι ο κ. Αλαφούζος, όποιον και να φέρει, ακόμα και αν πούμε ότι έφερε τον Γιωβάνοβιτς και δεν τον κράτησε, δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς είναι διαπροείδωση όπως είναι με τη Λίμπα.
0: Κοίτα, ο Γιωβάνοβιτς είναι άλλη ιστορία. Γιατί σου θυμίζω ότι την πρώτη του χρονιά έκανε 10 ήττες.
1: Το ξέρω, εγώ το είπα στον Αθανασίου την άλλη φορά.
0: Και τον κράτησε.
1: Και θύμωσε μαζί μου. Γιατί θύμωσε, δεν κατάλαβα.
0: Α, δεν ξέρω τώρα τι έχει συμβεί τώρα. Εγώ σου λέω πάντως ότι ο Γιωβάνοβιτς την πρώτη χρονιά έκανε 10 ήττες με τον Παναθηναϊκό. Αριθμός.
1: Εκτός έδρας είχαμε μία νίκη.
0: Αριθμός πολύ μεγάλος για τέτοιο κλάμα.
1: Η πρώτη χρονιά σωθήκαμε από το κύπελλο, σωθήκε ο Γιωβάνοβιτς. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, άλλο θα σου το στήριξε. Τώρα τελευταία. Στη μετά Γιωβάνοβιτς εποχή. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει συνέχεια να βρει προπονητή. Και ψάχνει και διαφορετικό στυλ και διαφορετικές, ας πούμε, περιπτώσεις. Δηλαδή πάει σε ένα νέο φιλόδοξο όπως ο Αλόνσο. Πάει σε όνομα όπως είναι ο Τερίμ, σε όνομα όπως είναι ο Μπενίτεθ. Ενδιάμεσα έρθει ο Περέιρα που ήταν κάπου στη μέση. Δηλαδή από το όνομα, δεν ήταν στο όνομα τώρα του Μπενίτεθ ή του Τερίμ. Άσχετα το ότι είναι πολύ πιο μεγάλη ηλικία. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια επιλογή και να τη στηρίξει. Και είπα πριν ότι έχει τα προκριματικά του conference. Παίζει με μια πιστολιά δηλαδή, τρία προκριματικά. Και εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα που είσαι Παναθηναϊκός, όπως είναι ο οργανισμός στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, αν αποκλειστεί το καλοκαίρι, η πίεση στον προπονητή που θα έχει έρθει, ναι, δεν σου λέω εγώ ότι θα φύγει. Αλλά αν ξεκινήσει μετά το πρωτάθλημα, θα παίζει με τον πιστόλι Σοκρόταφ. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Έτσι είναι, Ηρακλή. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ναι. Εδώ ακριβώς είναι η διαφορά της διοίκησης. Ο Μεντιλίμπα, όταν έχασε ένα 4 από την
0: Μακάμπι, τον ανανέωσε.
1: Του έγινε ανανέωση συμβολαίου. Στον Παναθηναϊκό.
0: Θες να σου πω όμως κάτι. Περίμενε να σου πω κάτι. Πάνω σε αυτό που λες. Μετά το 1-4 από τη Μακάμπι, ο Μεντιλίμπα έχασε ένα 3 από τον Παναθηναϊκό.
1: Το ξέρω.
0: Ωραία. Εδώ ξέρεις που μου ερχόντουσαν μηνύματα. Ρε Ηρακλή, μήπως βιαστήκαμε που ανανεώσαμε το Μεντιλίμπα. Γιατί το καταλαβαίνω, γιατί σου λέει χάσαμε ένα μάτσο, ένα 4 από την Μακάμπη.
1: Αυτό έχει να κάνει η Ηρακλή.
0: Ένα 3 από τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό η Ηρακλή έχει να κάνει ότι πρέπει να εμπιστεύεστε τη διοίκηση της ομάδας. Όχι μόνο εσείς, όλοι. Εμείς δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί η διοίκηση μας έχει αποδείξει ότι δεν είναι για την εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, επειδή θα τελειώσει ο χρόνος, να πω κάτι τελευταίο. Κοίταξε. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός Ηρακλή από το 87. Θυμάμαι ρε παιδί μου την Κυβέντου.
0: Πόσο είσαι. Πόσο χρόνο είσαι.
1: Προηγουμένως δεν έχω δει τίποτα.
0: Τέλειο. Πόσο χρόνο είσαι.
1: Ακόμα και σήμερα. Μ' ακούς.
0: Πόσο χρόνο είσαι.
1: 46.
0: Α, λίγο μικρότερο από μένα. Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, το Δωμάτιο α πούμε δεν τον έχω δει.
0: Και εγώ δεν έχω δει το Δελικά.
1: Προχθές λοιπόν είμαι σπίτι και δείχνει ένα βίντεο. Στην ΕΡΤ έχει μια εκπομπή, ναι. Είναι το Λινοξυλάκι. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει.
0: Τον έχω ακούσει, δεν τον έχω δει, δεν τον έχω δει. Όχι.
1: Λοιπόν, επειδή ακούω πολλές φορές το παιδί μου ότι άλλη εποχή τότε όπως είμαι εγώ για τον Καλέτη και άλλοι έτσι, ναι. Θα σου πω κάτι φίλε. Υπάρχουν κάποιοι που είναι τα καλούπια τους τέτοια ή το ταλέντο που θα μπορούσαν. Αν λοιπόν τύχει και δεις, γιατί ας πούμε έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, έχει το
0: Μαναθηναϊκό. Ναι, ναι.
1: Τι παίχτης ήταν ο Λινοξυλάκης. Mm-hmm. Τέτοιοι παίχτες φίλε δεν υπάρχουν σήμερα και εγώ επειδή σου λέω δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το παρελθόν
0: ναι.
1: Γιατί δεν τα έχω δει και δεν με ενδιαφέρει να κοιτάω αυτά που δεν έχω δει. Έχω πάρει φίλε πλάκα. Δηλαδή σήμερα λοιπόν λείπουν τέτοιοι παίχτες, Έλληνες παίχτες, τέτοιοι παίχτες. Αυτό το είπα ας πούμε έτσι το λέω γιατί το είδα, κάποιοι τον έχουν δει σίγουρα και με κάνει εντύπωση πόσο ο Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοιους παίχτες. Και όλες οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν τέτοιους παίχτες γιατί ο Έλληνας.
0: Εντάξει, έχεις πάει βέβαια και σε πολλά χρόνια πίσω. Όχι που έπαιζε ο Λινοξυλάκης.
1: Μα να σου πω κάτι, αυτό ακριβώς είναι πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Όμως ήταν ένας τύπος, γιατί έχω δει ότι έχει παίξει και σε ταινίες στον κινηματογράφο. Δηλαδή ξέρω πώς έγινε τώρα αυτό. Δηλαδή είχε τα μέσα μαζί του, δεν ξέρω τι. Είχε τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
0: Ποια είχε και είχε την ταινία Η Άση των Γηπέδων που με είχαν παίξει αρκετοί.
1: Νομίζω ότι ήταν Η Άση των Γηπέδων.
0: Ήταν και ο Μουράτης αυτή.
1: Ναι, ναι, παίζανε ρε παιδί μου, νομίζω και άλλα. Ήταν στην Εθνική Ελλάδος, ρε παιδί μου, κάτι στην Εθνική Ελλάδος. Όμως γενικώς ήταν ένας τύπος, σου λέω, που τέτοια αμυντική δεν υπάρχουν. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι κάτι ρεαλί. Μέσα από Παναθηναϊκό με πειράζει ότι ακούω το Sport FM, ok. Έχει τώρα, ας πούμε, ρε παιδί μου, 5 Παναθηναϊκούς, 6 Παναθηναϊκούς δημοσιογράφους.
0: Στα μικρόφωνα λες. Ναι.
1: Ναι, να φύγει ο Μπενίτερ, να φύγει ο Μπενίτερ. Ξέρεις κάτι. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει γιατί δεν γίνεται κριτική. Το μοναδικό υπεύθυνο και μπορώ να καταλάβω ότι ο μοναδικός υπεύθυνος είναι και ο εργοδότης σας.
0: Ρε αδερφέ, ο Διονύσης. Εγώ δεν θα σου πω για άλλους, μιλάω για τον Διονύση, γιατί με τον Διονύση κάνουμε μαζί εκπομπή 7 χρόνια. Έχει πει εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, σε αυτή την εκπομπή, ότι ο Αλαφούζος έχει κάνει. Έχει περίμενε, αδερφέ, έχει κάνει ποδοσφαιρικά εγκλήματα. Τι άλλο να πει δηλαδή.
1: Μόνο για τον Γιωβάνοβιτς, Ηρακλή.
0: Ε?
1: Μόνο για τον Γιωβάνοβιτς.
0: Τι για τον Γιωβάνοβιτς.
1: Μόνο για τον Γιωβάνοβιτς έχει πάει εναντίον στον Αλαφούζο.
0: Εδώ είχε πει και όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, σε πολύ φρέσκα κουλούρια, όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, πριν ήρθε ο Μπενίτεθ, η άποψη του Διονύση ήταν και έλεγε ότι όπως βλέπει και πιστεύει για τον Παναθηναϊκό ότι είναι το καλύτερο, ότι έπρεπε να μείνει ο Κόντης.
1: Δεν το συζητάω κανένα αυτό, Ηρακλή.
0: Όχι, το είχε πει. Άμα τα βάλεις λίγο κάτω και με αυτά που έχεις δει από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, ωραία, δικαιώθηκε ο Δεσίλας.
1: Εγώ ήρθα να κλείσω, συγγνώμη για να κλείσω να μιλήσει για ένα ακόμα.
0: Όχι, άλλο σου λέω. Δικαιώθηκε ο Δεσίλας αυτό.
1: Όχι, εγώ άκουσα, δεν συμφωνώ. Να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλή μπάλα. Να σου πω κάτι. Όταν γίνεται μια αλλαγή ή αλλαγή project ή αλλαγή όλα αυτά, εννοείται πως η ομάδα ξεκινήσει από το 0. Και εγώ αυτό που έχω δει.
0: Αδερφέ, ξεκινάει οποιαδήποτε ομάδα από το 0. Ο Μπενίτες ήρθε τέλειο Οκτωβρίου. Τα έχω μάθει απ' έξω από το Δεσίλα που τα συζητάει. Περίμενε, αδερφέ, έχει έρθει κάπου τέλειο Οκτωβρίου. Έχουμε φτάσει το Μάιο. Και στο χθεσινό παιχνίδι, στο χθεσινό μάτσο με τον Ολυμπιακό, επειδή το είδα, και είναι αλλιώς να το βλέπεις από το γήπεδο, ειλικρινά σου μιλάω, ούτε μην το δει κανείς ότι πει κάρισμα και οτιδήποτε, δεν καταλάβαινα τι έπαιζε ο Παναθηναϊκός, προσπαθούσα να καταλάβω, δηλαδή αν παίζει 4-4-2, αν ο Τετέι θα παίξει δεξιά και θα συγκλίνει τα μπόρδα, δεν έχεις καταλάβει ότι έχει 0 σούτ στην εστία, και 0,22 έξι γκολ. Και του λέω, και του είπα του Διονύση, γιατί μου το είπε στην πρωινή εκπομπή, και του λέω: Διονύση, αυτό το 0,22 ψάχνω να βρω ποιο είναι.
1: Ναι, οι παίχτες έχουν καμία ευθύνη.
0: Βεβαίως και έχουν ευθύνη, αλλά θες να σου πούμε και κάτι. Πάντα όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, και συγγνώμη και από τους φίλους και που ξεφύγαμε, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά σε μια ομάδα, δεν είναι ότι φταίει μόνο ο προπονητής, ότι μόνο φταίνουν οι παίχτες, ή δεν κάνουν οι παίχτες, ή φταίει η διοίκηση. Όλοι φταίνε.
1: Ξέρεις όμως, αυτό και κλείνω. Ποια είναι η παράνοια. Ο Αντίνο μπήκε μέσα, έλα μωρέ τόσα λεφτά. Ο Γιάνγκουζιτς που δεν παίζει, γιατί δεν παίζει ο Γιάνγκουζιτς. Δεν μου λες, Ηρακλή, τελευταίο και απάντησέ μου και θα κλείσω.
0: Έλα.
1: Τον Κάτρι, τον Κουντούρι, ποιος τους έβαλε να παίξουν, εγώ και εσύ.
0: Όχι, ο Μπένιτεθ.
1: Όμως και στην ξέρεις τι άκουσα προχθές. Από το σταθμό σας, τι άκουσα.
0: Ναι, τι είναι δικό μα αυτό, ναι, πάμε.
1: Για να παίζει ο Ερνάντες, για να παίζει ο Ερνάντες, δεν παίζει ο Κάτρης.
0: Μα ο Κάτρης έχει τραυματιστεί, ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά αυτή είναι η προπαγάνδα που σου λέω και αυτό είναι που με ενοχλεί. Λοιπόν, ευχαριστώ που μάθατε.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε. Για να βγάλουμε και ένα τελευταίο. Τι τελευταίο, πότε πήγε παραπέντε. Ναι.
2: Λιβάη Γκαρσία.
0: Έλα ρε Λιβάη Γκαρσία. Έχεις ένα λεπτάκι. Πες τα σφαιράτα.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Άκους.
2: Λοιπόν, μας υποτιμάτε πολύ, Ιράκλη, και ιδιαίτερα αυτός ο Κωστάκης από τον Πειραιά.
0: Ο Κωστάκης, τι σου κάνει ο Κωστάκης, τι σε υποτιμά.
2: Ναι, υποτιμάει την ΑΕΚ, αλλά δεν πειράζει. Όμως η ΑΕΚ όμως εγώ επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό τον έχει πελάτη. Με τριάρες και τεσσάρες.
0: Πότε έχουν γίνει αυτά, ρε μου.
2: Εντάξει. Το 2007, την τεσσάρα εκείνη με το Ριβάλντο που έδειχνε τα τέσσερα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Δεν πίτσο μου.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να μου πεις το πότε. Παγιά πάμε παρακάτω.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κοίταξε, όσο για τον Παναθηναϊκό που τον έχετε κερδίσει δύο φορές, μια στη Λεωφόρο και μια στη Καρασκάκη προχτές. Ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, είναι πεθαμένος, δεν είναι. Ανέστησε έναν ανύπαρκτο Ολυμπιακό. Και το Ολυμπιακό είναι ανύπαρκτος. Λοιπόν, από την ΑΕΚ δεν πρόκειται να... Δεν πρόκειται να την κερδίσετε. Κίτρινα φίδια που σας φάγανε. Λοιπόν, θα αρχίσετε μεθαύριο στο Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
2: Θα φάτε τριάρα, θα φάτε. Ή τριάρα ή πεντάρα. Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Ή τρία ή πέντε, μόνος αριθμός.
2: Ή τριάρα ή πεντάρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκουγα να δεις.
0: Έλα, γιατί δεν έχεις χρόνο.
2: Λοιπόν,
0: το άλλο μάτι τι το βλέπεις.
2: Τώρα Γιώβιτς,
0: Γιώβιτς.
2: Κοϊτά.
0: Και ο Πινέδα. Έδωσες και σκόρερ. Να σου πω το άλλο πώς το βλέπεις, το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ. Ναι. Εγώ το βλέπω. Εμένα.
0: Πέντε ρε, πίτσο, τι σου ζήτησα, θα μου πεις το πίν σου.
2: Το βλέπω, δηλαδή. Πώς το λένε, χ το βλέπω.
0: Χ. Έγινε Μίτσο. Πρέπει να κλείσω.
2: Χ και γκολ, δεν ξέρω.
0: Χ και γκολ, ένα-ένα λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ που περάσαμε αυτό το δίωρο. Θα τα πούμε αύριο βράδυ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αχ, βαρέθηκα να μου στέλνουν καρότα. 8 μετά τις 8. Big win, ναι, κάνουν καλό.
1: Κάνουν καλό τα καρότα.
2: Ειδικά σε εσένα.
0: Γιατί? Τι έχω εγώ?
2: Που έχεις πολύ λευκό δέρμα.
0: Καμία σχέση.
1: Τι καμία σχέση?
0: Δεν βοηθάει.
2: Όχι, βοηθάει. Βοηθάει γιατί παίρνεις μελανίνη.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πάρεις πολλά καρότα όμως. Δηλαδή.
0: Τι να τα κάνω, δεν θέλω να μαυρίσω. Δεν θέλω να μαυρίσω.
2: Δεν είναι να μαυρίσει, είναι σου προστατεύει τον οργανισμό, ρε παιδί μου.
0: Μια χαρά έχω. 51 ματοκρίτη έχω εντωμεταξύ. Πρέπει να. 51 ματοκρίτη, πρέπει να γίνει μοδότη.
2: Γιατί μια χαρά βλέπω.
0: 51 ματοκρίτη. Ούτε πρεσβειοποίηση ούτε μοιοποίηση, γιατί δεν έχω πάει να βάλω γυαλιά. Βέβαια, χτες παραλίγο να βάλω. Με όλα αυτά που έβλεπα.
2: Καλά είναι τα ματάκια.
0: Ειδικά στην πρώτη περίοδο, εσκανά, σιαπέρα κόρυβο. Τέλος πάντων, Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Τους από εκεί.
0: Έχω μάθει να πικραίνομαι. Έχω μάθει να το πίνω το ποτήρι μέχρι το τέλος. Έχω μάθει να το πίνω βασικά.
2: Να το
0: μέχρι
2: το ποτήρι.
0: Τέλος. Μέχρι το τέλος θα το πιω, θα το ρουφίξω του Μοντέρο το γιαουρτλού. Έλα στην Πανάθα, Μωρή Πεχτάρα Μοντέρο. Νομίζω, αν βάλουμε μια συνολική εικόνα όλης της χρονιάς και με τα πάνω και με τα κάτω. Δίκαια είναι η Βαλένθια στο Final Four, αφού κατάφερε και κέρδισε τρεις φορές συνεχόμενες τον Παναθηναϊκό. Αφού κατάφερε. Τρεις φορές συνεχόμενες. Δύο εδώ και μία εκεί. Αφού κατάφερε το 2-0, μια άπειρη ομάδα που δεν το έχει κάνει ποτέ, το 2-0 στην πλάτη της, να το κάνει 3-2, πανάξια είναι στο Final Four της Αθήνας. Έχουμε πλήρες το πρόγραμμα. 6 ώρα της Παρασκευής Ολυμπιακός Φενέρ, 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ και μετά τα άλλα παρακάτω, όποιος περάσει. Πρώτος ημιτελικός είναι Ολυμπιακός το απόγευμα. Έχω πολλές προτάσεις για να πάνε κάποιοι στη θέση μου Final Four.
2: Ναι, έχω και εγώ πολλές προτάσεις.
0: Μπράβο.
2: Μηνύματα του τύπου, επειδή ο Τσούβι δεν θα απαντήσει, πες μου μήπως πουλάει το εισιτήριο.
0: Απαντάω.
2: Παιδιά, πιο πιθανό είναι να σας απαντήσει ο Τσούβι παρά εγώ.
0: Απαντάω, είχε σίγουρα εσύ.
2: Να ξέρετε,
0: δεν
1: ανταυτού.
2: Προσέξτε, τι εύχεστε. Δεν θέλετε να σας απαντήσω. Δεν ξέρετε σε τι φάση θα με
0: βρείτε. Ναι. Εγώ απαντάω. Καρδούλες, ρούφα, δεν πειράζει αυτό.
2: Ναι.
0: Πορτοκάλια, τέλεια και τα πορτοκάλια, γιατί η Βαλένθια. Εντάξει, λόγω πορτοκάλι.
2: Λόγω πορτοκάλι.
0: Και είχαν και φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο χτες. Γενικά είχε ένα πικάρισμα η όλη.
2: Είχαν φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου. Και στο ΆΚΑ είχε φωτογραφίες.
0: Ναι, γι' αυτό είχαν. Γι' αυτό. Τύπου ορίστε την είχαν εκεί, τα κουμπάγανε και βάζανε μια μπύρα από πάνω και πίνανε. Ειδικά έξω στον περιβάλλοντα χώρο.
2: Okay.
0: Έβγαναν πολλές φωτογραφίες. Ένας κάπνιζε, ένας έβαζε φωτιά. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
2: Ναι.
0: 81-64. Κάνοντας μια φοβερή ανάλυση με τον αδερφό μου, πώς το βλέπεις, του λέω έτσι όπως παίζουμε, θα φάμε 80 και δεν βάζουμε το 70. 81-64. Τελικό. Μου έλεγαν πάρα πολλοί άνθρωποι θα φανούν οι προσωπικότητες. Τους έλεγα για ποιο λόγο δεν φάνηκαν δύο φορές το ΆΚΑ οι μεγάλες προσωπικότητες του Παναθηναϊκού, που όταν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός δύο φορές πέταγε την μπάλα στον άλλον για το ποιος θα πάρει την επίθεση.
2: Εσύ που είσαι μπασκετικός.
0: Δεν είμαι.
2: Τέλος πάντων, πιο μπασκετικός.
0: Μ' αρέσει και αυτό.
2: Εγώ να πω ότι είδα την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο κανονικά. Την τρίτη την. Ξαναξύπνα
0: και μέρα την κούραση στο ημίχρονο έγινε.
2: Είχα πάρει και ένα προζήν και με
0: πει. Α, γιατί πήρες ένα προζήν?
2: Γιατί όλη η σβερκαδιά εδώ πέρα έχει.
0: Βγάζει 9 μπριζόλες αυτές.
2: Ναι, δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, παίζανε λίγο άναρχα, ή μου φάνηκε.
0: Κοίταξε, ήταν μεγάλο το άγχος. Ο Παναθηναϊκός είναι άναρχος.
2: Ναι.
0: Αλλά για αυτούς που λένε για τον Αταμάν την μπάσκετ παίζει, παιδιά έχει 3 Ευρωλίγες 6 χρόνια με το ατομικό ταλέντο. Απλά ο Παναθηναϊκός το 24 και μεγαλύτερη δίψα είχε όταν ήρθε ο Αταμάν, γιατί είχε από το 11 να δει το Final Four και το πήρε κιόλας. Είναι απίθανο αυτό που είχε κάνει τότε ο Παναθηναϊκός. Εκεί από 17ο στην προηγούμενη χρονιά να πάει να πάρει την Ευρωλίγα. Είχε μεγαλύτερη χημεία και ήταν όλοι και 2 χρόνια μικρότεροι, έτσι. Από τον κεντρικό κορμό. Δεν είναι απλό. Δηλαδή και ο Γκραντ ήταν πιο μικρός και ο Λεσόρ δεν είχε τραυματιστεί και ο Ναν ήταν. Σε άλλη διάθεση.
2: Και η Γκρίνια ήταν 1-2 χρόνια.
0: Ναι, επίσης. Ναι.
2: Επίσης, γιατί όλα αυτά είναι προσθετικά.
0: Αυτό
2: πολλοί την έχουν. Έτσι τους έχει φανεί πολύ. Αγενές τουλάχιστον η δήλωση που έκανε στο ημίχρονο σχετικά
0: ήτανε,
2: με
0: αυτό
2: το.
0: Αυτό το ξέρει, τα κάνει ο Αταμάν όλα τα χρόνια.
2: Τα κάνει αυτά.
0: Όλα τα χρόνια. Και στην Εφέση έχει τσακωθεί. Τα κάνει. Αυτό είναι ο Αταμάν. Είναι αφιλτράριστος. Αλλά να πω κάτι. Πέρα από τα λάθη του και τη μεγάλη του ευθύνη για την εικόνα του Παναθηναϊκού, εννοείται ότι αυτό έχει τη μεγάλη ευθύνη. Θέλω να πω ότι. Ο Αταμάν δεν έχει αυτή τη στιγμή από κάτι πιτσιρικάδες Παναθηναϊκού στο σεβασμό που πρέπει, που δεν έχουν δει πράγματα και θάματα και δεν θυμούνται τι είναι από το 11 μέχρι το 24 να τρως τη μία φάπα πίσω από την άλλη και να μην βγαίνεις ούτε top 16. Και ο Αταμάν έχει αυτές τις Ευρωλίγκες γιατί αυτό το μπάσκετ παίζει, ήξεραν ποιον πήραν. Με αυτό πορεύτηκε αυτά τα τρία χρόνια. Για μένα περισσότερο λένε ότι είναι αποτυχημένος γιατί έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό φέτος. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν είχε περάσει το Final Four, θα ήταν όλα καλά κάπως. Δηλαδή, θα ήταν όλα πιο cool.
2: Φαίνεται πιο, λίγο πιο όλα... μεγάλη διαφορά.
0: Η διαφορά είναι ότι φοβούνται δηλαδή, οι Παναθηναϊκοί ότι θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός μες στο Telecom Center.
2: Δηλαδή, αν δεν είχε περάσει ο Ολυμπιακός στο Final Four, δεν θα ήταν αποτυχημένος ο Αταμάν.
0: Θα ήταν,
2: αλλά θα ήταν και οι άλλοι.
0: Δεν θα υπήρχε τόση μεγάλη
2: γκρίνια.
0: Στην ενδεχόμενη κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό μέσα στο Telecom Center, αυτό τροφοδοτεί περισσότερο, δίνει περισσότερα νεύρα.
2: Οπότε
0: στον
2: θα
0: κόσμο.
2: Πρέπει να περιμένουμε και την έκβαση του Final Four για να δούμε αν θα είναι αποτυχημένη χρονιά του Αταμάν. Για να καταλάβω.
0: Ναι. Για να καταλάβεις ότι στη διάθεση των οπαδών, ναι.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Στη διάθεση των οπαδών, ναι. Έτσι λειτουργεί αυτό. Αν πάει ο Ολυμπιακός και χάσει τώρα από τη Φενέρ, θα λένε Παναθηναϊκοί, εγώ πήρα το κύπελο φέτος. Άμα σου πάρω και το πρωτάθλημα, είμαι εγώ επιτυχημένος. Θέλω να πω ότι είναι σε συνάρτηση αυτό, γιατί είναι ένας τελικός στο δικό σου γήπεδο, στην έδρα σου, και θα γίνει κατακόκκινο. Θα έχει 13.000 Ολυμπιακούς.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία, αυτό εντάξει. Σκέφτονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτό του καίει πιο πολύ. Το λέω γιατί συνομιλώ με όλους και με Ολυμπιακούς και με Παναθηναϊκούς.
2: Δεν μου κάνει
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, δεν, είναι, δεν το λέω σε προπονητικό ή διοικητικό επίπεδο, που και εκεί έτσι είναι. Μιλάω για την καθημερινότητα, για την καζούρα που ζω εγώ τώρα από χτες. Αλλά είμαι συνηθισμένος. Δεν έχει να κάνει. Αυτά. Αυτό μας έφαγε, λέει. Μείναμε στο 24. Ούτε ένας δεν πρέπει να μείνει στην ομάδα μετά από αυτό το φιάσκο. Χαλάρωσε, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Φιάσκο.
1: Να φύγει ο Τολιόπουλος.
0: Να φύγουν όλοι, να φύγω εγώ. Να φύγω εγώ.
2: Εγώ να στεναχωριέμαι που δεν πήγε στο Final Four. Εγώ να στεναχωριέμαι. Είναι Ολυμπιακός, λέει και ο Μπαρτζόκας. Μάνο Πρέβεζα. Μάνο, με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ούτε η μάνα μου μάνω. Έτσι. Πραγματικά, εγώ να στεναχωρηθώ. Εγώ απλά έλεγα και έχω φάει το βρίσκο της ζωής μου, γιατί φαινόταν έτσι να μου πεις αυτός είναι ο Αταμάν, αυτός είναι ο Αταμάν. Στις γκρίνιες όμως και στις ήττες, αυτό διωγγώνεται.
0: Βέβαια διωγγώνεται.
2: Εντάξει.
0: Και δεν μπορεί να διαχειριστεί την ήττα ο Αταμάν. Δηλαδή του ανεβαίνει το
2: μαστικό. Ούτε ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, του ανεβαίνει το
2: μαστικό. Μπορεί έτσι να διαχειριστεί την ήττα, γιατί και οι μεν και οι δε έχουν πει πολλές κουβέντες.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε για τις ήττες τώρα, έτσι. Και όταν έλεγα εγώ ότι έχει κάνει τον κύκλο του, δεν εννοούσα προπονητικά. Καλά, που εξακολουθώ να το πιστεύω ότι έχει κάνει τον κύκλο του.
0: Ναι, προπονητικά στον Παναθηναϊκό.
2: Στον Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί πού είναι ο φίλος που με ρώταει κάθε φορά, τι έγινε, Μαρία, έχει κάνει τον κύκλο του. Ναι, τον έχει κάνει τον κύκλο.
4: Εδώ να σου πω ότι
2: από τα μέσα
4: ήρθε
2: μήνυμα.
4: Πες τη Ζαβιράτο, τελικά έκανε τον κύκλο.
2: Παιδιά,
4: ώρα,
2: δεν είχε να κάνει με την προπονητική αυτό. Επειδή οι περισσότεροι από εσάς το βλέπετε και λίγο οπαδικά, πολύ και συναισθηματικά, πάρα πολύ. Εγώ που είμαι λίγο πιο απ' έξω και το βλέπω λίγο πιο από τις ανθρώπινες σχέσεις και από την ανθρώπινη πλευρά, φαινόταν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει σε αυτή την ομάδα όταν έχει αυτή τη διοίκηση ο Παναθηναϊκός. Και στην πρώτη στραβή δεν είναι ότι τσακωνόμαστε και εντάξει θα τα βρούμε, είναι ότι μιλάμε πως είναι κάτι ζευγάρια, πως το λέγανε εκείνη την ταινία που χώριζε το ζευγάρι και πυροβολούσε ένα στον άλλο.
0: Ο πόλεμος των Ροζ.
2: Μπράβο, αυτό.
0: Ναι, που κρεμιώνησαν τα πολύφωτα.
2: Έτσι, ναι. Ταινιάρα
0: είναι έτσι.
2: Ναι.
0: Ταινιάρα.
2: Δηλαδή, σκεφτόμουν χθες ότι όντως φέτος ο Παναθηναϊκός έπαιζε σε glass floor. Γιατί ήταν γυάλινο
0: το
2: υπόβαθρο. Ναι. Και πολύ λεπτό το γυάλινο.
0: Καταλαβαίνω τι
2: λες. Αυτό εννοούσα εγώ.
0: Απλά εγώ εννοώ για το φίλο που λέει έχουμε δει Ζότς και εγώ. Φίλε μου, εννοείται ότι θέλω να κάνω γιγαντοαφίσα το Ζότς που αγκαλιάζει το Διαμαντίδη. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με το παρελθόν. Αλλά να δούμε τι έκανε ο Ζότς μετά. Τι έχει κάνει ο Λάσο μετά. Ο Σάρας που χάλασαν 70 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρτσελώνα και καταποντίστηκε για να πάρει μια Ευρωλίγκα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δηλαδή, μην το θεωρείτε εύκολο κάποιος να παίρνει τις Ευρωλίγκες έτσι. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκε καθόλου η χρονιά του Αταμάν. Αν παρατηρήσετε τον Αταμάν, μία φορά στα τρία χρόνια το λούζει. Σε όποια ομάδα και να είναι. Okay, προχωράμε, πάμε διάλειμμα, θα ζήσουμε. Έχουμε ένα μεγάλο φαβορί για μένα, τον Ολυμπιακό, στο Final Four. Έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ φέτος για μένα ολοκληρωτικά.
2: Όλο το χειμώνα το λες αυτό.
0: Όλο το χειμώνα
2: ήρθε
0: το λέω.
2: Ήρθε η Άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Ήρθε το Final Four.
2: Αυτή η Παρασκευή δεν έρχεται.
0: Και ξέρεις,
2: πόσο κράτησε αυτό το πράγμα.
0: Έχει παίξει ο Ολυμπιακός μπασκετάρα φέτος. Είναι πρώτος. Εάν ο Ολυμπιακός χάσει από τη Φενέρ στον ημιτελικό, τι θα είναι ο Μπαρτζόκας. Για τους φίλους του Ολυμπιακού φέτος δεν θα καταλαβαίνετε τι σχόλια θα υπάρχουν από κάτω. Αυτό, αυτή
2: η μοίρα των παικτών και των προπονητών κρίνεται μετά από
0: αυτό το επίπεδο,
2: σε κάθε παιχνίδι.
0: Σε αυτό το επίπεδο έτσι είναι. Και αυτή τώρα που βρίζουν τον Αταμάνα, μα κέρδισε ένα μάτσο Παναθηναϊκός εδώ. Στο αυτό θα λέγανε εντάξει, οκ, okay, είναι το στυλ, είναι οξύθυμο. Καλά είπε για το σόρτ. Δεν αγαπάνε την ομάδα του, αγαπάνε την νίκη.
2: Καλά,
0: λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
4: Γυρίζουμε. Σήμερα δεν είναι τα σπουδαία, 12 η ώρα δεν ανοίγει.
0: Πάνε, εντάξει, πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε, πάμε για
0: τα
2: πόδια.
0: Θα τα πει μετά. Για μένα, εγώ πήγα Final Four.
4: Εσύ τι σέντε θα είσαι μια φορά.
0: Τι σέντε θα είμαι.

0: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε. Φρέσκο, φρέσκο. Μυρίζει η θάλασσα.
1: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα.
2: Τι λες, τι λες.
1: Για... τι είπα.
3: Είναι δυνατό!
1: Μαζί με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα.
3: Παναγία.
4: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
1: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρ από τον Πρωθυπουργό.
5: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
1: Το λόγια. Συγγνώμη, τι είπα, το λόγια.
6: Μα τι λέω, τι λέω.
1: Το λόγια. Όπω. Το γιώτα.
7: Άντε, καλό ρίζικο.
8: Ένα τέλο έχει φίλοι με μηνύματα.
9: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες.
1: Γράφω. Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
3: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
10: Ρε Γκοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
3: Ας το είχαν κλεισμένο ρε φίλε.
1: Ας το να μην σου πω καλύτερα.
3: Offside, offside.
11: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
1: Ποιο offside.
3: Offside, είναι ο επόπτης.
1: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε. Το είπαμε.
11: Λοιπόν,
1: τι άλλο να πούμε.
11: Μη μου συγχύζετε το μάγιο, παιδιά.
1: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
3: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
1: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
3: Είναι δυνατόν!
1: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
12: Και συνεχίζουμε, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πάμε στον Γιάννη τον Κιφωνίδη. Mm-hmm. Γεια σου Κώστα.
13: Γεια σου Πανολή.
14: Ένα σούρτη τηλεφώνημα.
12: Γεια σου Γιάννη, συγγνώμη. Έχω μπροστά μου τον Νικολακόπουλο ακόμα, γι' αυτό.
15: Τι κάνετε.
12: Καταλαβαίνεις.
13: Εγώ φεύγω,
12: εγώ
13: φεύγω.
16: Άντε γεια.
17: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
18: Όνειρο ζωή με ξυπνάτε.
12: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο. Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
19: Πέζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέζε μπάλα.
20: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός σου.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
20: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
12: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Το κουφάρι.
21: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
3: Κουφάρι, όχι, κουφάρι.
22: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
12: Στέφανος Παουλόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, το είπα σωστά.
11: Και λοιπόν θα το μάθεις.
12: Τι είπα εγώ,
11: ρε γλυκά, τα διπλάσια χρόνια από μένα.
12: Τι είπα.
11: Παουλόπουλο.
12: Ενώ εσένα τι είναι.
11: Παλού. Τον μπερδεύεις με τον Παουτά σου.
23: Ήχο λήπτης ο Στέφανο Παουλόπουλο.
3: Στέφανο Παουλόπουλο. Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες το σύ.
12: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ναι, αρχηγός αυτός και θα πάει στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα, στη Σουίτα.
12: Στη Φυσούνα, ωραίο αυτό.
24: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
12: Ναι.
1: Τι κάνετε, καλημέρα.
25: Καλημέρα σας κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Φάγαμε λίγο το πι, αλλά μπας με τόσο στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
25: Τι να κάνουμε.
26: Προσοχή.
1: Φεύγουμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.

0: Είδες, αυτή μου άρεσε γιατί φοράς με το ευρωπαϊκό μας κοινό παπαρίν All Win. Έτσι θα τελειώσουμε και τους παθαϊκούς. Όσες φορές χειρονευτήκατε το θρύλο μας, άλλες τόσες καταπιάτε την γλώσσα σας. Ούτε καλημέρα. Πες μια
1: από εδώ και
0: καλημέρα.
1: Πέρα, ούτε καλημέρα.
0: Για καλημέρα.
2: Μας τελειώσατε το σηκώνουμε.
0: Για καλημέρα. Γιατί δεν λες. Αυτό δεν ξεχνάω στο ξενοδοχείο. Γιατί δεν λες. Δεν θέλω να πω. Πες κοινά. Δεν τον είδες.
1: Κάποια στιγμή λέει κάποιος. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι θέαμα. Το θέαμα το απολαμβάνεις, δεν εξαρτάται η μέρα σου και η ζωή σου από αυτό. Αν δεν το απολαμβάνεις, μην το βλέπεις. Εντάξει, αυτό δεν αφορά πάρα πολλούς, αγαπητέ μου, δυστυχώς. Και αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η καθημερινότητά μας και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα εδώ.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ήμουν σίγουρος ότι κάτι θα κάνει ο Αταμάν, πέταξε ένα μπουκάλι. Το πέταξε το μπουκάλι
1: μου
0: και ζήτησε συγγνώμη μετά από τους διαιτητές. Συγγνώμη, ζήτησε συγγνώμη για τους τρεις.
1: Τώρα θα κάτσω πίσω.
0: Για τους τρεις, είπε λάθος.
1: Αναστόπουλο.
0: My mistake. My mistake.
1: My mistake. Έκανε mistake θα ήταν.
0: My mistake.
1: Άμα πέταξε
3: το μπουκαλιού.
0: My mistake.
1: My mistake.
0: Δεν πήγε να κάνει αυτό το πείραμα, να στέκεται όρθιο.
1: Βέβαια να σου πω κάτι. Υπάρχουν στιγμές. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Αταμάν. Είπε my mistake, τον δέχτηκε. Αλλά καμιά φορά δεν κρατάς το κινητό, ξέρω εγώ, και ξαφνικά πετάγεται το κινητό.
0: Φεύγει,
1: σαν να ζωντανεύει.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν σας έχει
0: θα πέσει
1: ποτέ
0: με τη θήκη την προστινή στη γωνία στο πλυντήριο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και θα κάνει ορίστε, χάλασα.
1: Και ακόμα και ο καφές. Ξαφνικά ζωντανεύει.
3: Το πάσαμε πιάτο πρόσφατα.
1: Ορίστε.
0: Πήγες να το πετάξει σε μπουζούκι.
3: Πήγα να το πιάσω και.
1: Και εσύ ξέβαινε.
3: Αντίο πιάτο.
0: Θέλει να γράψει μουτσανόγια, αλλά θέλει να βάλει άλλο γράφο μπροστά. Υπέροχο, το δέχομαι. Παιδιά, είμαι εδώ να μου πετάξετε τα βέλη όπως ο Λεωνίδας 300 στο τέλος. Κάνω spoiler. Ρίξτε μου τα βέλη. Θέλω πικάρισμα, θέλω βρυσίδι, θέλω πίκρα. Σήμερα
1: η
0: θέλω
1: πίκρα
0: να με κράξετε.
1: Πίκρα περνάει, είπε ο Γιαννακόπουλος.
0: Ξεχάσει μια καρδιά.
1: Να μην πονάει η αλοπιά.
0: Πρέπει αλλού να πάει. Η πίκρα με πίκρα αυτή περνάει.
1: Να σου πω όμως κάτι. Η πίκρα με πίκρα περνάει, λέει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Αυτό. Φάει τίποτα βερίκοκα που βγαίνει τώρα σιγά σιγά να δεις πίκρα.
0: Να σου πω κάτι που θέλω να το πω από χτες. Δεν ήθελα να τον κατεμιάσω. Είδα το βίντεο όπου πάει ο Γιαννακόπουλος στους παίχτες. Στο ξενοδοχείο εκεί.
1: Ναι. Που του έκανε high five και τέτοια.
0: Ναι. Δεν ξέρω, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Εμένα, τώρα θα ακουστώ υποτακτικός, αλλά δεν πειράζει, βρίστε με και γι' αυτό. Αν κάποιος μου δίνει 3-4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια.
1: Ναι,
0: εμένα.
1: Ναι.
0: Μου δίνει 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Βάει, ακούς.
0: Ναι, μου έλυνε.
1: Και αν είναι ένας, ποιος.
0: Και ερχόταν ένα παιδί μου με το αεροπλάνο στο ξενοδοχείο να φάμε και αυτά. Εγώ θα σηκωνόμουν. Να του πω ένα γεια. Δεν ξέρω αν ακούγομαι κάπως. Ναι. Δηλαδή, κάποιος.
1: Στο κάτω-κάτω, ο εργοδότης σου είναι.
0: Ναι, μου δίνει κάποιος 10 εκατομμύρια, θα σηκωνόμουν από ευγένεια.
1: Με 10 εκατομμύρια. Με 5 εκατομμύρια θα σηκωνόσουν.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Με 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, είναι ο πρόεδρος
1: της ομάδας. 100.000.
0: Ναι.
1: 120.000.
0: Όχι. Δηλαδή. Όχι, ξέρεις γιατί. Να σηκωθούν οι άλλοι. Να σηκωθούν οι άλλοι.
1: Οι άλλοι που παίρνουν περισσότερο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή.
1: Λέω, πήγαινε φέρε νερό,
0: λέω,
1: πήγαινε φέρε μου τη σάλτσα,
0: από
1: πήγαινε φέρε μου τη ρί.
0: Από ευγένεια, όποια και να είναι οι σχέσεις, μπορεί να έχουν μια πιο φιλική σχέση. Δεν είμαι στην καθημερινότητα να ξέρω πώς μιλάνε και πώς.
1: Κυλιούνται κάτω.
0: Από ευγένεια, ρε παιδί μου, έρχεται ο άλλος, είναι Game 5. Αυτά, υπάρχει μια επισημότητα, έχει πάρει το αεροπλάνο, ήρθε. Οκ. Σήκω λίγο, ξέρω εγώ και συνέχισε να
1: τρώω. Δεν σηκωθήκανε, δεν το
0: είδα. Κανένας, παιδί.
1: Κανένας τίποτα δεν σηκωθήκανε.
0: Κανένας, τρώγανε και κοιτάγανε.
1: Άβολο ρε εσύ.
0: Ναι. Χωρίς να. Ξέρεις, από ευγένεια το λέω, έτσι έχω μάθει εγώ. Μα σηκώνομαι άμα είναι όποιος να είναι. Αλλά πόσο μάλλον αυτός που σου πατάει ένα κουμπί.
1: Αυτός που το σκόψει το συμβούλιο.
0: Αυτός που πατάει ένα κουμπί, ναι, και σου δίνει 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Αυτός είναι ο λογιστής.
0: Καλά, ναι. Εντάξει. Δίνεται εντολή.
1: Θα σηκωνώσουν στο λογιστή.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Αν μου έχει κάνει τη ρύθμιση.
3: Εκτελεστικό.
0: Γκόγκο! Τη ρύθμιση, ρε. Λοιπόν, αυτά. Πείτε μια καλημέρα στη γυναίκα μου την Νατάσα, που σας ακούει μόνο και μόνο επειδή σας ακούω εγώ.
1: Έλα,
0: τι χούντα είναι.
1: Νατάσα. Γιατί δεν περνάει καλά η Νατάσα τώρα, δηλαδή. Λέτε,
0: δεν
1: περνάει καλά η Νατάσα.
0: Εντάξει,
1: η αλήθεια είναι ότι.
0: Μουσική.
1: Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για αυτό.
0: Είναι η μέρα. Νατάσα, συγγνώμη, έχασε ο Παναθηναϊκός. Θα σου πω ότι η νέα τάση, τη μόδα είναι όντως το Βεραμάν πάνω κάτω. Το είδα. Πάνω κάτω. Σαν λάχανα είναι μερικοί περπατάνε στον δρόμο. Ο πίκο,
1: Βεραμάν δεν είναι. Τι σχέση έχει το λάχανο με το Βεραμάν?
0: Αυτό, πράσινο, πάνω λαχανί, Βεραμάν. Είναι όλοι, όλοι πάνω κάτω, πάνω κάτω. Άντρες, γυναίκες. Είδα ένα χωράφι να περπατάει προχτές.
1: Γενικά είναι της μόδας η μονοχρωμία.
0: Ναι, ναι, πάνω κάτω.
2: Η μονοχρωμία.
3: Δεν το λέγεται.
1: Δεν το λέγα έτσι. Ποτέ, ποτέ. Η μονοχρωμία. Να, εσύ, ας πούμε, ήσουν πολύ μπροστά από την εποχή σου.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: είχα μουστάκι.
1: Όχι. Επειδή έρχεσαι πάντα μονόχρονος.
0: Ναι, είμαι πάντα μονόχρωμος. Ναι. Άμα βάλω χρώμα εγώ, πρώτον δεν θα μπορείς να δεις.
1: Ναι, δεν μπορώ να σε κοιτάξω.
0: Ναι, δεν θα μπορείς να δεις.
1: Δύο φορές, τρεις.
0: Και δεύτερον, θυμάμαι στο πλεκτό που έπρεπε με το ζόρι να φοράω χρώματα. Ροζ, κόκκινα, μοβ. Ήμουν. Τι μου βάλατε, μωρέ. Έχεις κάτι τσιουάουα που τους φοράνε ρούχα και νιώθουν άβολα. Ναι. Αυτά. Ο Πάνος Καμίνια 7, έτσι, τέτοια. Καροτένιε, τρομπόλι στο ποδόσφαιρο, κλαρίνι στο μπασκετάκι. Τέτοια. Τέτοια.
1: Μαρία, δεν γίνεται να απολαύσει το θέμα αν είσαι οπαδός, διότι έχει το άγχος της νίκης, το απολαμβάνουν οι φίλαθλοι μόνο. Θέλω να σου πω ότι και οι φίλαθλοι μπορούν να έχουν το άγχος της νίκης. Και να απολαύσουν επίσης.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Εντάξει. Απλά οι οπαδοί το παίρνουν πάρα πολύ προσωπικά το πράγμα. Ενώ
0: ναι.
1: Οι φίλαθλοι όχι. Αυτό.
0: Εντάξει, πρόσεχε το. Έχω τώρα φίλο ΑΕΚΤΖΙ, καταλαβαίνει ότι είμαι κάπως θλιμμένος, αλλά είμαι πολύ ήρεμος, είναι η αλήθεια, και κοιμήθηκα και ήρεμα. Άκου, Μαρία, ναι. Πρόσεξε τώρα πώς πάει όταν είσαι χαρούμενος. Η Κυριακή είναι κοντά, έκολε.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Άλεξ, άρχοντα, άντε και εσύ, άκου. Παναθηναϊκός, μεγάλη εμάς στον μπάσκετ. Αυτό δεν αλλάζει και συγχαρητήρια για την πορεία σας. Είμαι χαρούμενος. Η Κυριακή είναι κοντά, έκολε.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Άλεξ, άρχοντα, άντε και εσύ, άκου. Παναθηναϊκός, μεγάλη εμάς στον μπάσκετ. Αυτό δεν αλλάζει και συγχαρητήρια για την πορεία σας.

0: με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Βέβαια, έχω πολλά μηνύματα από φίλους Ολυμπιακούς που ψάχνουν εισιτήριο. Τώρα, ελάτε στην αγκαλιά μου. Έχω δημιουργήσει τώρα, πείτε, καροτένια και τρομπόνι, να δούμε πού θα πάμε. Έχω box delivery app όμως. Τα σπάει, τροσπίνεις και ψωνίζεις, μην το πεις Μαρία, και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Που τα κάνεις έκπτωση και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Και ο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Θα σας πω εγώ τι θέλει να πει η Μαρία. Ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό.
1: Από την Φενέντ, τον ημιτελικό.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Θα πουλάνε όλοι εισιτήρια. Ε, μη καθά, por favor, τικέτο! Τικέτο, μα. Να έχει πάει.
0: Συνήθως αυτό είναι.
1: Ρεάλ και βάλει. Παρεθιάνο, τικετέρο.
0: Τικετέρο, τικετέρο. Μαντρίτα, Μαντρίτα.
1: Μαντρίτα,
0: Μαντρίτα.
1: Πού τα πάρτα. Μίλιο γιούρο, μίλιο γιούρο. Κασκολάκι έχω λέγεται κασκολάκι.

0: λοιπόν.
1: Έχεις Lidl που τα σπάει.
0: Έχω Lidl. Ας γυρίσω στην κουζίνα μου, ναι. Ας γυρίσω στο νοικοκυριό μου.
1: Γυρνάκι που ξέρεις.
0: Γιατί κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και μπορείς να τις φροντίσεις όλες με extra, extra large προϊόντα από τα Lidl. Γιατί μπορείς να βρεις μαλακτικό ρούχων, υγρά κρεμοσάπουνα, υγρά πανάκια γενικής χρήσης, μεγάλες συσκευασίες όλα αυτά, έτσι, για να τα παίρνεις και τα έχεις και έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, εντάξει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όντως έκανε μπιστικέα χτες και θα το σπάσω. Το ποτήρι, το μπουκάλι το πέταξε κάτω τα μαν. Τα πιο ωραία μηνύματα, Μαρία, δες στο Instagram μου τι μηνύματα δέχομαι. Ούτε, ξέρεις,
1: επιθετικό. Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Όχι. Φάε το, του Μοντέρο. Υπέροχο μήνυμα καλημέρα. Απαντάω γλυκά και ευγενικά σε αυτούς που με βρίζουν όλους. Βγάζουν τα σωψυχά τους. Χτυπήστε με, χτυπήστε με, αντέχω. Λοιπόν, 12 η ώρα, να πω Μαρία, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Big Win Sport FM που μου δίνει το βήμα. 12 η ώρα,
1: το μεσημέρι,
0: ανοίγει προπόληση για την παράσταση στο Telecom Center. Εξωγήινος η επιστροφή. Είναι και στη μόδα το Telecom Center. Mm-hmm. Είναι και hot. Εξωγήινος η επιστροφή.
1: Πόσα εισιτήρια.
0: Έχουμε κάνει την διαβάθμιση. Είναι 20.470 εισιτήρια, κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που θα γίνει. 12 η ώρα το μεσημέρι μπαίνετε. Για την προπόληση όσοι κουστάρετε.
1: Πού
0: μπαίνουνε? more.com. Και ευχαριστώ για το
1: more.com. Σε λίγο θα ρωτήσουν.
2: Τη μούλα.
0: Έχει διάφορες τιμές.
1: Ξεκινάνε από 80 ευρώ.
0: Όχι, όχι. Ξεκινάνε από 16 ευρώ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν. Σκάπα
1: θέλω να πάρω την αδερφή μου.
0: Να έλα μόνη σου. Ξεκινάνε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ελάχιστα πιο τσιμπημένο. Έκανα πολύ μεγάλο αγώνα με τον Κουμεντάκη και τη Moonwalk να διατηρήσουμε χαμηλά τις τιμές για κάποιους από εσάς που δώσατε 200 ευρώ να δείτε άλλους κωμικούς. Δεν το λέω που ήρθαν από την Αμερική.
2: Από το εξωτερικό.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και τα εμπορικά.
0: Ναι. Κάναμε. Πού να δεις την παραγωγή του T-Center. Ευχαριστώ για τη White Veil για όλο αυτό που πάμε να δημιουργήσουμε, που διαχειρίζεται το Telecom Center. Νομίζω θα πάνε όλα καλά. Υπάρχουν διαβαθμίσεις για όλους. Τα μισά εισιτήρια, δηλαδή πάνω από 8, πάνω από 10.000 εισιτήρια, είναι στα 16 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πάει έτσι. Έχουμε, εννοείται, ειδικό σημείο για τα παιδιά που είναι αμαία και θα έχουν μια διαφορετική πρόσβαση και πιο εύκολη. Βοηθάει πολύ και ο χώρος που έτσι κι αλλιώς τηρεί αυτές τις προδιαγραφές και πληρεί τις προϋποθέσεις. Αυτά, το κλαρίνο του Μοντέρο. Ναι! Έτσι πρέπει να βγω
1: κάποιο. Αν είναι καλά ο Πετρίδης, ρωτάει κάποιος.
0: Για χαρά τον είδα.
1: Αλλά, εντάξει, σιγά καλά. Η Νατάσα που χαιρετήσατε, λέει, πριν μου είπε για τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε, πανηγύριζε χθες, λέει, δεν καταλαβαίνει, η Εκτζού είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω διάθεση για πείραγμα, λέει κάποιος άλλος.
0: Όχι, έχω εγώ.
1: Μόνο πείτε πού θα πάρουμε τα εισιτήρια των Παναθηναϊκών να πάμε να το σηκώσουμε. Εμείς, ας πούμε.
0: Πάλι καλά που δεν μας πείραξες.
1: Ναι, ευτυχώς. Ναι. Κάποιος άλλος θέλει να στείλει mail στην Nova. Και τι μας το λες, ρε φίλε. Δηλαδή. Να σας πω κάτι.
0: Πες τι την καλημέρα.
1: Επειδή εγώ είμαι μάνα. Ναι. Κάθε φορά που μου στέλνει κάποιος ένα τέτοιο μήνυμα, εγώ το παίρνω προσωπικά, τύπου ότι πρέπει να κάνω κάτι. Και μου λέει, θέλω να στείλω μήνυμα στην Nova. Μη μου το λες. Στείλε μήνυμα στην Nova. Μη μου το λες εμένα. Γιατί εγώ νιώθω την ευθύνη ότι πρέπει να κάνω. Να σου βρω το mail, να σου το γράψω. Δηλαδή. Στείλ το. Γιατί μας ενημερώνετε για κάτι τέτοιο. Εντάξει, μέχρι και εσύ θα παίξεις στο Telecom Arena, λέει. Παναθηναϊκός όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, και για τους φίλους που ρωτάνε για Θεσσαλονίκη, Μαρία, τώρα μιας και το έχω κάνει προϊοντικό, θα είμαι στο PAOK Sports Arena, στο κλειστό, με το
1: Πότε
0: ίδιο φόρμα.
2: Παλατάκι.
0: Θα σου πω αμέσως το παλατάκι, λέγεται.
2: Παλατάκι, δεν το λένε αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, το ήξερα, PAOK Sports. Είμαι...
2: Και τα δύο ισχύουν.
0: 23/9. 23 Σεπτεμβρίου.
2: Πότε και... ανοίγει αυτό?
0: Θα ανοίξει η προπόληση. Έχει ανοίξει αυτή.
2: Α, έχει ανοίξει.
0: Και 27 είμαι στο Κατράκιο για του Πειραιά. Άλλο Αθήνα, άλλο Πειραιά.
2: Εκεί δεν πα στο ΣΕΦΕ.
1: Φιλαδέλφια, πότε θα έρθει? Φιλαδέλφια, πότε θα έρθει?
0: Όχι, δεν θα έρθει.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Μοναδική παράσταση.
2: Γιατί δεν πα στο
0: Μοναδική, όχι.
1: Έλα, All Win Arena, φιλε.
0: Πουθενά, μόνο τη έντρα. Και στο Κατράκιο. Κατράκιο έχει ανοίξει προπόληση και έχουν φύγει ήδη 2.000 εισιτήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Είδες που πάω, αλλά για άλλο λόγο. Καλημέρα από Σύρο. Εντάξει. Σου βγει, σε λατρεύω. Έρχομαι στις παραστάσεις σου. Αλλά πάρε τις υψωμένες γλωθιές του Αταμάν.
2: Εμένα,
1: δηλαδή.
0: Δεν όχι, έχει συνέχεια. Και βάλτε στον. Που μου κάνει όλη τη χρονιά 8.
1: Ωραία. Βεβαίω, σωστά. Πρέπει να βλέπουμε και λίγο τα πράγματα από τη θετική του πλευρά και λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Η ελληνική αστυνομία ευχαριστεί τον Παναθηναϊκό για τον αποκλεισμό του.
0: Παιδιά, κερδισμένο. Είναι ο Χρυσοχοίδη και ο Ολυμπιακό. Δηλαδή, όχι ότι δεν μπορεί να γίνει.
1: Και στην απάνω γειτονιά του Αμαρουσίου.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θα ήταν ένα μεγάλο πονοκέφαλο. Η μετακίνηση οπαδών τώρα.
1: Πλάκα κάνει. Εκεί όλοι οι Αλσούπολοι, Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο, Μαρούσι.
0: Σαχανές γύρω-γύρω.
1: Εκεί όλο.
0: Πάτε μια κυρία με μια τσάντα και κάνει. Καλέ, γιατί, τι έγινε τώρα εδώ στην Κηφισία, δεν έχει ιδέα γιατί έχει δακρυγόνα.
1: Για όνομα.
0: Τι έγινε, αντιεξουσιαστές. Δεν έχουν ιδέα.

0: Κιλάς τραυματίστηκε, αλλά θα προλάβει με Ολυμπιακό. Θα προλάβει με Ολυμπιακό. Ναι, τραυματίστηκε γιατί είπε σε ένα πανηγυρισμό. Τραβήχτηκε ένα σμί στην πλάτη, παίρνει χάπια, υποφέρει λίγο, αλλά στον τελικό θα είναι μια χαρά.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Φέρτο μου, φέρτο, έλεγε για το.
1: Νορτζέσικ, φιλνάκι, εσύ που ρωτά που λε. Νορτζέσικ.
0: Υπάρχει καλύτερο.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο.
0: Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Α,
0: πρέπει
1: το...
0: να το δώσω.
1: Ναι, ξέρω.
0: Το ξεφορά πιν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα πήρα και η μέση μου έγιανε. Τώρα δεν ξέρω αν προωθώ εταιρείες.
1: Τι κάνουμε, ναι. Πραγματικά γίνεται.
0: Ναι, ναι, βλακεία.
1: Εντάξει,
0: εντάξει okay. Τώρα να, για γρήγορη ταχύ αποκατάσταση.
1: Καλημέρα στον Αντώνη. Τσούβι, κράτα γερά από ό,τι είχαμε. Εγώ μόνο απλώς θα ήθελα να πω και να τονίσω πως οι μόδες φτιάχνουν θαμώνες και οι αξίες περαστικούς.
0: Πω. Θα κάνω ένα τέταρτο να το καταλάβω.
1: Πραγματικά. Φέρε μια τεκίλα, αλλιώς δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Καλημέρα
0: για πες το πάλι, μπορείς.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το διαβάσεις.
1: Οι μόδες φτιάχνουν θαμώνες και οι αξίες περαστικούς.
0: Γιατί οι αξίες δεν φτιάχνουν θαμώνες και οι μόδες περαστικούς.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι το αντίθετο.
0: Ναι. Ναι. Και έχει κάνει λάθος. Mm. Οι μόδες
1: φτιάχνουν περαστικούς.
0: Και οι αξίες
1: φτιάχνουν θαμώνες και οι μόδες περαστικούς.
0: Έτσι έπρεπε να είναι.
1: Ναι. Είσαι σίγουρος, Αντώνη.
0: Αντώνη.
1: Αντώνη.
0: Για ξαναστείλ το.
1: Γιατί είσαι και Παναθηναϊκός.
0: Αντώνη, είμαστε θλιμμένοι. Οι μόδες κάνουν θαμώνες.
1: Οι αξίες.
0: Οι αξίες κάνουν θαμώνες. Δηλαδή, μία αξία σε κάνει να είσαι
1: να,
0: εκεί.
1: Να μείνεις. Να μείνεις. Ναι.
0: Η μόδα σε κάνει περαστικό. Τι γράφεις, ρε Αντώνη.
1: Ρε Αντώνη, είμαστε που
2: εντάξει,
1: είμαστε.
2: Εντάξει, είναι και πρωί, ρε παιδιά.
1: Είσαι
2: βρέχει
1: εγώ, αλλά είναι και εσύ.
0: Και τι βρέχει, άμα είσαι στη βροχή, είναι. Τι είναι, Bollywood, θα χορέψει.
2: Μπορεί να είσαι στην κίνηση ο άνθρωπος. Ναι. Παρμένος.
0: Ναι.
1: Να το, ναι, λένε. Συγγνώμη, λέει ανάποδα.
0: Είδες όμως.
1: Αντώνη. Είσαι εγώ, αλλά είμαι και εσύ, δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα στο Μόχλο, Σιτία, στον Μανώλη.
0: Ήθελα να είμαι στη Σιτία τώρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και να πάω σε ένα καφενείο μετά, να φάω.
1: Τι θες, να
0: αυτά τσιγαριαστά και τέτοια. Και βολβούς.
1: Κακή, κακή.
0: Κάτσε, κάτσε. Ας βολευτώ με το ψάρι απόψε, αλλά κάτσε, κάτσε.
1: Καλά,
2: μερακούλα, ωραία.
1: Καλημέρα στη Σοφία.
2: Μερακούλα, ρε. Πάλι
0: ναι.
1: Καλημέρα στη Σοφία. Εγώ παρότι ο παδός λέει χθες την Αϊκάρα την απόλαυσα χωρίς άγχος. Πρώτη φορά ever. Φιλιά στην Ανθούσα.
2: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, δεν το είδα στο παιχνίδι.
0: Ναι. Εγώ είδα και τα δύο ματς, αλλά πιο πολύ το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Mm. Μου λένε καλοί είμαστε. Είπα σε κάποιον φίλε, δεν κερδίσαμε κόρνερ. Δεν θυμάμαι. Ντέρμπι.
1: Ναι, δεν πέρασατε σέντρα.
0: Δεν θυμάμαι ντέρμπι. Θέλω να μα το πούν οι ρεπόρτερ.
2: Στο τέρμα,
0: οι ρεπόρτερ. Πέρα από την τελική. Πες να πάω να βγάλει τα σέντρα. Θυμάται κάποιος ποτέ τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον Ολυμπιακό και να μην κερδίζει ένα κόρνερ? Μπορεί να είναι ένα αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών. Σοβαρά μιλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παλιά δεν τα μετράγανε τα κόρνερ, οπότε δεν θα βρει.
0: Ωραία. Μπορεί να τα μετρήσει τα τελευταία 20 χρόνια.
2: Ναι, αυτό ναι.
0: Στατιστικά, βάλε. Στατιστικά. Mm. Θυμάται κάποιος τον Παναθηναϊκό να μην έχει κερδίσει κόρνερ? Για να καταλάβεις αν απειλήσαμε χθες.
1: Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, λες,
0: ναι,
1: γενικά.
0: Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ δεν το είδα καθόλου χθες.
0: Το είδα.
1: Εντάξει. Είδα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ωραίο μάτς.
0: Mm-hmm.
1: Και σκεφτόμουν πόσο πολύ αδίκησε, δεν ξέρω, η ζωή, ο ΠΑΟΚ τον εαυτό του, αν δεν είχε όλα αυτά τα προβλήματα και τους τραυματισμούς όλο αυτό το χρόνο. Θα μπορούσε δηλαδή να πάει πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Βέβαια στην αρχή νόμιζες ότι η ΑΕΚ καίγεται για την νίκη.
2: Για κάποιο λόγο. Ναι.
1: Μετά το ισορρόπησε αρκετά ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και να που δεν έπαιξα το 1-1 που το είπα χθες. Όχι,
0: εδώ 1-1.
1: Που είπα δεν θα έχει κόσμο και θα έρθει 1-1 το παιχνίδι.
0: Εγώ έλεπα δύο άσους. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός το φαβορεί για τη δεύτερη θέση. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, τώρα ναι. Τώρα, ναι. Αλλά δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Η Λιβαδιά είδες τι έκανε.
1: Το είδα.
0: Τρία γκολ, καθυστερήσει.
1: Παιδιά, άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής, δεν λύγει το παιχνίδι. Δεν τα έχουμε
0: εγώ,
1: πει αυτά.
0: Δεν τα έχουμε πει αυτά. Δεν έβλεπα και έβλεπα 0-2. Και κάνω ένα refresh και δεν μπορούσα να τα δω όλα.
1: 2-3.
0: Και βλέπω 3-2. Λέω ποιο, ο Ναν για τρεις. Φώτης.
2: Σέλτικ, είδες τι έκανε στη Motherwell.
0: Τι, δεν είδα.
2: Πέναλτι.
1: Τι, όχι.
2: Όχι.
1: Τριπλούν.
2: 3-2 στις καθυστερήσεις, πήρε το παιχνίδι και τώρα υποδέχεται τη Χάρτς νομίζω που παίζουν για το πρωτάθλημα.
0: Και το θέλει.
1: Εμείς θέλουμε Χάρτς.
0: Η ΑΚ θέλει τη
1: Χάρτς. Χάρτς,
2: Χάρτς, δεν θα έρθει.
0: Χάρτς κατά ή λίγο να τα πούμε. Χάρτς κατά ή. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή άγριο κερασιά. Ε, αχλάδια, ναι, όχι καλά.
1: Από αχλάδια.
0: Ε, καλά, ναι, συγγνώμη.
2: Ο Πάοκ στην τούμπα, την κατάμεστη κούμπα, την κατάμεστη κούμπα, τούμπα, τούμπα κυρία Κωνσταντερόπουλη, τούμπα, τούμπα.
3: Σαν του κουμάκι θα μας ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
2: Τούμπα.
4: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαφές. Σαφές προβάδισμα.
5: Το σκότωσα. Sport Day, η αθλητική εφημερία.
6: Προϊσταμένη.
5: Η αθλητική εφημερία.
7: Μπας περιπτώσει,
8: σας έρχονται.
7: Ο Ευρών βρίσκει.
0: Ε?
7: Ο Ευρών βρίσκει. Ο ψάχνων βρίσκει. Τι είπα τώρα.
8: Ο Ευρών αμείβεται.
7: Σας έχω και σπουτάκι έτοιμο για τους Ιχολύπτας.
9: Ο άλλος ο φίλος εξακολουθεί και στέλνει τίτλους για ταινίες ανηλίκους. Ανηλίκων.
7: Σε σχέση με ταινίες ανηλίκων. Ανηλίκων.
9: Ανηλίκων είπα.
10: Στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρεπουμπλικάνους. Τους Ρεπουμπλικάνους.
5: Το σκότωσα.
11: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ εσύν τους συνεχείς τραυματισμούς.
5: Το σκότωσα.
0: Ο Σάμου Αλετό ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή.
12: Καλά, άστο.
0: Δεν θα το πω.
12: Το λέμε αύριο.
0: Ναι.
10: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
5: Το σκότωσα.
13: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέι, Κοπενχάγη.
14: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαμπαδεύσει, ακούς εσύ, ε? Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
15: Να σου πω κάτι,
14: παρακαλώ.
15: Μην χρησιμοποιείς περίεργα ρήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
14: Σωστό, γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί.
15: Με το πιστόλι στο χέρι.
14: Μεταλαμπαδεύσει τώρα να το παίζει συνέχεια.
9: Καλησπέρα κύριε Σακύρη.
16: Καλησπέρα. Καταρχά τον άπαλο το φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε εκεί σήμερα.
0: Ε?
9: Ο Κωνσταβάρα έκανε εκπομπή νωρίτερα. Ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
16: Το ολοκλήρωσε, εντάξει.
4: Και υπάρχει και μία ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλτέζ από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνηγού. Του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
0: Από τα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάτα Πρόγα Ζήλινα 0-2.
9: Πρόγα. Στην Ισπανία, γιας, και οι τυρελοί θεάθηκαν.
16: Φίλε, έκανε ένα εξαιρετικό σαρδάμ πάντως.
9: Τέσσερα.
16: Και οι τρελοί θεάθηκαν.
9: Είπα τέτοιο πράγμα.
16: Φοβερό, φίλε.
9: Είπα τέτοιο
16: άμα
9: πράγμα.
16: Το πάρει, δηλαδή,
9: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
17: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δεν στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε. Να, λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Στου Ιλουμινάτη. Αλουμινάτη πάω.
4: Τι είπες?
17: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
4: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
17: Ο Ανδρέου.
18: Τις κάλτσες.
17: Λέει ο Γιώργος Αλουμινάτη.
19: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
0: Τρέλα Βαρβέλδε. Τι έπαθα εσύ αυτήν την εφημερίδα. Τρέλα Βαρβέλδε.
9: Ενώ το μεγάλο είναι ο Αρνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Εντάξει.
8: Δεν διάσουμε.
9: Τα
8: παπαλαγάκια.
9: Τα παπαλαγάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.

0: Χαρείτε το ΑΕΚτζίδες, χαρείτε το. Αποθεωτική υποδοχή στην αποστολή εψές από τον κόσμο στο Βενιζέλο.
1: Άντε πάλι.
0: Πάλι πανηγύρια.
1: Άντε πάλι έξοδα. Άντε πάλι καπνογόνα.
0: Εμείς έχουμε σταματήσει, ακούμε μάλαμα. Εσείς. Όπως αδρελό, σε άγαπα. Χαρά. Πολλές μέρες. Ρε παιδιά, εντάξει. Την Κυριακή φιέστα.
1: Και περίμενε και την Κυριακή, ναι. Υπάρχει και φιέστα.
0: Ναι. Και μετά. Μετά από μια εβδομάδα πάλι. Πάλι ημερολογητές.
1: Θα φύγουνε, θα σκορπίσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Θα πάνε διακοπές.
2: Αυτό ο Ρώτα τη Δευτέρα.
1: Πραγματικά δεν θα σηκώνει ούτε το τηλέφωνο. Τι σηκώνεσαι να ξέρετε.
0: Ήρθαν οι καφέδες, σηκώνεσαι, μου κάνεις πλάκα. Θα είναι μέσα σε πάγο.
1: Θα περάσει το νερό σε ορό. Δεν θα σηκώνεται ούτε.
0: Θα είναι σε πάγο μέσα από κατάσταση.
1: Γιατί και χθες σε ένα θεωρητικά αδιάφορο παιχνίδι.
0: Αδιάφορο.
1: Εύκολο, όχι αδιάφορο, ρε παιδί μου. Γιατί ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ποτέ δεν είναι αδιάφορο.
0: Okay.
1: Δηλαδή,
2: χωρίς βαθμολογική σημασία.
1: Έτρεχε, έτρεχε, έκοβε και κάθετα και οριζόντια και παράλληλα. Σταμάτα.
2: Σταμάτα.
1: Σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα. Σαν Τζακ Ράσελ.
2: Δεν το βοηθάει και αυτό ο Νίκο. Βάλε το παιδάκι από τη Βουλγαρία που φέραμε εκεί, δεξιά.
0: Όχι. Ρώτα.
1: Ενώ έκανε πολλές αλλαγές.
2: Ναι.
1: Και επίσης θέλω να πω, θέλω να κάνω τα μεροκάματα του Μπρινιόλι. Αυτό. Θέλω όλο τον χρόνο να κάθουμε και να παίζω ένα παιχνίδι.
0: Και το μαλλί να έχει μεγαλώσει το πείραμα με φακές.
1: Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Ναι, καλά, μια χαρά.
1: Για τα παιχνίδια που δεν έχει παίξει φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ.
0: Στον Παναθηναϊκό να δεις. Στον Παναθηναϊκό, ειδικά το τελευταίο τετράμινο πριν φύγει, ο Μπρινιόλι. Αν θυμάται κάποιος το International Superstar Soccer Pro, όταν έπαινε σε Ελλάδα, που είχε ο Νικοροπίδης 77 position, που έμπαινε γκολ και συνέχισε να πηγαίνει πλάι-πλάι. Τα γραφικά. Είχε μπει γκολ και συνέχιζε να πηγαίνει πλάι-πλάι. Ειδικά αυτό το μάτι με τον Ατρόμητο που λέει: νόμιζα ότι το τέρμα ήταν το μικρό δίπλα που φυλάγαμε. Έφυγα. Δεν είχα ξαναδεί τερματοφύλακα να λέει: εγώ δεν παίζω άλλο. Γιατί κλωστά την μπάλα μία με το πόδι. Έφυγα από το τέρμα. Δεν παίζω άλλο. Όταν τον πήρατε, λέω: οχ.
1: Οχ, όμως. Έπαιξε Μπρινιόλι χθες, έπαιξε Βίντα.
2: Εντάξει.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ χαρούμενο.
0: Ορλάντο Μπλουμ ήταν ο
1: Λέγκολας. Λέγκολας. Ναι. Γενικά έκανε αρκετές αλλαγές. Όχι, ο Ρώτα θα παίξει. Την τριχιά θα την πάρει.
0: Αλλά Γεωργίευ, ρε άσπλαχνο.
1: Ναι. Όχι. Δεν είναι τίποτα παιδικό.
0: Όταν πάρετε προτάσεις, πάλι εσείς θα μας πάσετε τα μπιπ κανένα δίμηνο.
1: Καλά, λογικό. Πλάκα, όλο το χρόνο. Όλη την υπόλοιπη χρονιά.
0: Θέλω να γράψω ένα άρθρο. Πώς ήταν ο κόσμος στην Ελλάδα το 10. Πότε το πήραμε. Το 10. Το 10 δεν το πήραμε.
2: Το 10.
1: Ναι. Το 10,
2: Το μακρινό.
0: Άξινος.
2: Κρίσινος.
0: Με
1: και τώρα δεν είχαμε διέρε, φίλε, το 10. Δεν ήξερα πώς είναι η ζωή.
0: Ναι. Όχι, ήξερες. Λοιπόν, το 10. Το 10, ρε φίλε. Ήμουνα 29 χρονών. 28 στα 29.
1: 50 ήμουν το 10.
0: Έλα ρε ψέμα. Το 10 έπινε ένα μπουκάλι μπιφίτερ με το μάκι του Σολδάτου.
1: Καλά, μην το συζητάμε. Το Πολώνες Κλαμπ. Δεν είναι. Όχι, και πως ήσουν την επόμενη μέρα είναι το θέμα. Όχι, τι έπινε.
0: Το 2010.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Και πατατράκ, την επόμενη μέρα
0: όταν
1: είχε
0: πάει μπουρνάζι με το φίλο μου το Χρόνι, μπήρα δίλητρη και μετά Κολώνες και μετά SMS Κλαμπ στο Μουστάκια. Αυτή ήταν η ζωή μου. Πω, κοτοπουλάδες πίσω.
1: Πολλά από τα παιδιά που δουλεύουν σήμερα στον Big Wings Sport FM δεν ήταν νηπιαγωγείο το 10.
0: Ναι.
1: Πρώτη δημοτικού, Δευτέρα.
0: Η Σοφία Θεοδωράκη το 10 ήταν 6 χρονών.
2: Ναι.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό.
1: Ήταν 6 χρονών. Δεν σου λέω νηπιαγωγείο.
2: Νιώθω γέρος κάθε μέρα, μην στεναχωριές.
0: Ναι.
2: Έχω καθρέφτη σπίτι.
0: Το 10 ο Ταμπάκος έλεγε σε κάποιον μη φυγείς, θα παρκάρω.
2: Το 10 στη Ζαδάκη.
1: Το 10 έβρισκες να παρκάρεις.
2: Στην Καλυθέα.
1: Στην Καλυθέα.
0: Το 10 ήμουν στον Σέντρα FM.
2: Τι πιο εύκολα στην Καλυθέα, ρε Ταμπάκο.
1: Στον Αρένα FM.
2: Από εδώ.
0: Ναι.
2: Έχει ολόκληρο τέτοιο ρε φίλε δίπλα.
1: Το 10 έφευγα από την αέρα και πήγαινα στον Αρένα FM.
0: Τα κονόμησε. Τσούβι Βαλέρθι Ολυμπιακός με ποιον φτάσε τελικό. Πήγαινε ρε φίλε τελικό. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου. Το έχω δηλώσει και ονοώ νοητό. Ταξί. Έχω περάσει εγώ με Γιαννούλη Λαρετζάκη στα ανοιχτά, στα ΕΑΚ, στον Παρουτάδικο. Απογεύματα. Μιλάμε κάμια 150 αριά απογεύματα, Μαρία.
2: Νόμιζα με τον Γιαννούλη. Νομίζω ότι μιλούσες και φαΐ στην αρχή.
0: Όχι. Ερχόντουσαν για την ατομική. 150 φορές. Όχι, δεν είναι λίγες. Ακριβώς μιλάω. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ο Κόμπρας. Τώρα αυτό με την Κόμπρα δεν ξέρω πώς το είχε κάνει ποτέ. Στα ΕΑΚ. Με χατζισμάλι κιόλας για όποιους ξέρουν.
1: Ναι. Αδερφέ, εντάξει, το έγραψες το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Φτάνει. Σε γάβρους το λένε. Φτάνει. Σε γάβρους νοικιάστηκε. Έτσι είναι το τραγούδι τους.
1: Ναι.
0: Okay. Οι ίδιοι το λένε, να περάσει, δεν βρίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Φτάνει. Το έστειλες 58 φορές.
0: Εντάξει, μπορεί να κόλλησε.
1: Πάντα κολλάει αυτό το δόντρο.
2: Τα κεφαλαία πάντα κολλάνε.
1: Το 10 ο Παναθηναϊκός και τα ίδια πρωταθλήματα με τώρα.
0: Ντροπή σου, ρε.
1: Ντροπή σου,
0: ρε. Όχι, γι' αυτόν ακροατή. Ντροπή σου, ρε, φίλε. Ντροπή. Εύχομαι ένα σπυρί εκεί που σε ενοχλεί τώρα, αυτή τη στιγμή. Oh. Ένα μικρό σπυρί με πύρον. Oh. Έρχεται άλλο ή έχουμε κάποιον. 20.000 Ολυμπιακοί στο άκρη.
1: Μαρία, λέει, θα έχει. Και εμένα του μου το λέει.
0: Η Μαρία τι φταίει.
1: Εγώ, πότε που ήταν το Final Four.
2: 22-24.
1: Το άλλο το Κυριακό.
0: Ναι, ναι. Όχι αυτό, το άλλο, ναι.
2: Και ανάμεσα
1: όχι αυτό, ναι, ναι, όχι
0: αυτό. Το άλλο, το άλλο.
1: Αυτό έχει Eurovision, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Όλοι μεγάλοι οργανώσεις.
0: Και Iron Maiden ανάμεσα.
1: Ωραία, 22-24, εδώ θα είναι. Πάμε ΟΑΚΑ.
0: Να πάτε, ρε.
2: Θα έρθει χεί, ρε.
0: Τικέτο. Το 10 ήμουν στρατό, ωραίο.
1: Ωραία, το 10 τα είχαμε ένα μωρό, λέει κάποιο. Ωραίο. Πω, πω, είχαμε τέβε το 10.
0: Πω, πω, μπλοκάκι ήμουνα. Ήμουνα μπλοκάκης.
1: Κι εγώ.
0: Καλημέρα, μάγκες. Τσούβι, καταρχάς, πάρα μια σόδα να χωνέψεις την μπιπ. Και δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το Final Four στην Αθήνα. Θέλει και την πληροφορία. Όχι, γιατί ρε φίλε, γιατί να μην γίνει το Final Four εδώ.
2: Τι έχει πει, 10 μέρες πριν θα αλλάξει η έδρα.
1: Αλλάζουμε, αλλάζω και λέω.
2: 10 μέρες πριν το τελικό. Όχι τους εμιλητικούς. Αντώνη, εσύ.
1: Ο Κώστας.
3: Δεν σου πάει, είσαι το μπαθάκι. Δεν μπορείς να βάλεις τη σκουμποτέρο.
2: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας λέει πίκρα μεγάλη, αλλά ακόμα μεγαλύτερη για την ακίνητη, ακούνητη, ακίνητη κοιλιά μου μετά από 3 εβδομάδες διατροφής. Τίποτα.
2: Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς.
1: Καλά, τελείω.
0: Νωρίς, ρε, φυγά, πεθάνει στην πείνα 21 μέρες.
1: 3 εβδομάδες. Εντάξει, κάτι έπρεπε
0: κάτι
1: να
0: κουνηθεί.
2: Κοιλιά, φεύγει
1: πιο δύσκολα. Κάτι, τα υγρά να έχουν φύγει.
2: Φεύγει πιο δύσκολα από όλα,
0: παιδί.
1: Κουνήσου και λίγο, όμως, κουνιέσαι καθόλου.
0: Και τώρα που μου το λέτε.
2: Μπορεί να είναι υπέρβαρος, εσύ, και να μην κάνει να κουνηθεί ακόμα.
1: Καλά, να κάνει περπάτημα, ρε παιδί. Δεν του πάμε να κάνει.
2: Γιατί μετά μέσα, γόνατα, πόδια, ιστορίες.
1: Καλημέρα στο Λέπουρα. Να στείλουμε μια καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Λέπουρα! Το 10 μιλούσε ακόμα με MSN, λέει κάποιος.
1: Πολύ λίγο το χρησιμοποίησα το MSN. Πολύ λίγο.
0: Εγώ είχα Facebook από τους πρώτους.
1: Σόπα, ρε φίλε.
0: Ναι, μου ήρθε ο Jobs αυτός και μου λέει πάρ' το. Όχι! Δεν ξεχνάω εγώ. Δεν θα πω αρχισυντάκτες και δημοσιογράφους που έβαζα τώρα live στον τάδε σταθμό και μου λέγανε σιγά ρε, τι το βάζεις αυτό ότι είσαι live να σε δούνε οι άλλοι μέσα. Και μετά μου λέγανε, έχει δίκιο. Ναι, μα δεν είχα άλλο τρόπο να προμοτάρω τον εαυτό μου. Μόνος μου με ένα Facebook. Τσάκα τη Ζακού.
1: Έχει Eurovision, λέω ότι το Σάββατο, παιδιά, την Κυριακή ξέρω τι έχει. Ξέρω τι έχει.
0: Θα είσαι μέσα.
1: Φιέστα,
0: θα είσαι στη φιέστα.
1: Θα είμαι στη φιέστα.

0: Ο Μάκης λέει: ο πλέον ωφελούμενος, λέει, από το χθεσινό αποκλεισμό είναι ο Αλέξανδρος. Γιατί είναι σίγουρος ότι θα είχε γήπεδο να παίξει Σεπτέμβριο. Ενώ αν ήταν και οι δύο ομάδες, δεν, ναι, δεν θα ήταν και πολύ βέβαιο. Και δεν είναι τυχαίο. Λέει ότι η προπόληση ξεκινάει αφού αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Το σιγούρεψε. Άρα οι Παναθηναϊκοί θα πουλήσουν και τα εισιτήρια των Maiden.
1: Ναι, ναι, ναι, τα πουλάμε. Λοιπόν, αν ψάχνετε όμως ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery, πάμε πάλι. Το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, το νέο Car of the Year 2020. 12,3 ίντσες με τις διπλές οθόνες, άνετη χώρη, όλα αυτά σε τιμή, προσέξτε, 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα παίζει σε άλλο πλανήτη. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις. Build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είχα εγώ έπαρση στο 02 εδώ και κοροϊδεύω.
0: Καλά, εντάξει, ας το πω.
1: Ποτέ
3: κοροϊδεύεις.
1: Ποτέ δεν έχω κοροϊδέψει. Εγώ έπαιξα ένα άντερ χτες και ηρέμησα. Έπαιξα και μια άντεριά. Τι 174 πόντι. Τι 174 πόντι. Μιλάμε τώρα για κάθε φάση και μπουνιά. Μια χαρά είμαστε. Μόλις έληξε η πρώτη περίοδο. Ταμείο είμαι. Δεν ξέρω αν είμαι Final Four. Αλλά ταμείο. Και για τους φίλους που ρωτάνε, εγώ λατρεύω γιαουρτλού από Σελίμ. Από Σελίμ.
0: Η καλύτερη γιαουρτλού του Σελίμ.
1: Σελίμ αρέσει να. Δεν θέλω να μένω με άλλους. Απλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
3: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε.